0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αγαπητοί φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, ακούτε τον Μάχη 99,8 στα FM και την πανδεσία των τραγουδιών, των λαϊκών τραγουδιών του Τάκη Σούκα.

Ο Τάκης Σουκράς είχε δώσει και αρκετές συνεντεύξεις, ξεχωριστές και επιλεκτικές συνεντεύξεις, και στην κρατική τηλεόραση και σε ιδιωτικά κανάλια. Ο Σούκας τα απογεύματα, όπως ανέφερε στις συνεντεύξεις του, κάθεται και γράφει ήσυχους και αμέριμνους σε ένα δωματιάκι στο στούντιο και αν έχει κέφι ασχολείται με την σύνθεση λαϊκών τραγουδιών. Άλλες φορές, όπως λέει στη συνέντευξή του, κάνω το γραφίστα, φτιάχνω εξώφυλλα δίσκων για τα ντέμο που έχω στο σιρτάρι. Πολυγραφότατος ο Σούκας, γερός μουσικός, από το ξακουστό σόι των Σουκαίων, εξαιρετικός στο ακορντεόν και στο σαντούρι, γράφει μεγάλα τραγούδια που ανέδειξαν τραγουδιστές και στήριξαν επί δεκαετίες και συνεχίζουν τα προγράμματα των νυχτερινών κέντρων. Και εδώ θέλουμε να ρωτήσουμε τους μεγάλους επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων. Τι οφείλουν ακριβώς ηθικά πρώτα απ' όλα και κατά δεύτερον οικονομικά στον Τάκη Σούκα, ο οποίος τους γέμισε πάντα τα μεγάλα μαγαζιά. Νομίζω ότι οι επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων έχουν πολύ μεγάλη υποχρέωση σε αυτόν τον τεράστιο τραγουδοποιό. Σούκας δεν νομίζω ότι ζήτησε ποτέ χρήματα από τις επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων. Όμως, θα πρέπει κυρίες και κύριοι η ελληνική πολιτεία και ειδικά αυτό το φαύλο και διεφθαρμένο Υπουργείο Πολιτισμού να επαναπροσδιορίσει λίγο τη σχέση των τραγουδιστών με τα νυχτερινά κέντρα. Και τη σχέση βεβαίως των συνθετών και των στιχουργών με τα νυχτερινά κέντρα. Δεν θα ήταν ουτοπία να λέγαμε ότι οι επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων θα πρέπει να αφήνουν ένα μικρό ποσοστό του τζίρου. Δεν ξέρω αν το κάνουν. Δεν ξέρω αν έχει αναπροσαρμοστεί στη δουλειά που πρέπει να κάνουν σήμερα. Αλλά νομίζουμε ότι το δίκαιο θα ήταν, αν δεν έχει γίνει, επαναλαμβάνω, χωρίς να είμαι ειδικό σε αυτά, να δίνονται μερικά χρήματα για πνευματικά δικαιώματα στα τραγούδια που ακούγονται στα νυχτερινά κέντρα. Έχουν την υποχρέωση, νομίζω, να το κάνουν οι Έλληνες επιχειρηματίες. Και επειδή έχουν μείνει λίγοι και λίγα τα καλά νυχτερινά κέντρα, νομίζουμε ότι θα ήταν μια πρώτη στάξη ως αρχή να ξεκινήσουν. Ο Σούκας στη δεύτερη καραντίνα για το κορονοϊό που μας έκλεισε όλους μέσα βγάζει δυο από τα καινούργια του τραγούδια. Το Αεροδρόμιο που τραγουδάει η Γλυκερία και το Λύσε τα χέρια σου σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη από τη Φωτεινή Βελεσιότου. Ο δίσκος Τάκης Σούκας πρώτη φορά που θα κυκλοφορήσει από το 8ο Music Group τον Ιανουάριο περιλαμβάνει τραγούδια του συνθέτη και των δύο στιχουργών, τα οποία ερμηνεύουν ακόμα οι Γιώργος Νταλάρας, Μανώλης Μητσιάς, Ορφέας Περίδης, Χρήστος Δάντης, Φίβος Δελιβοριάς και η Ρωσαΐα.

ένας σπουδαίος ερμηνευτής απόψε κοσμεί την εκπομπή μας. Ο εν ζωή μουσικοσυνθέτης, ένα από τα πιο μεγάλα ταλέντα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ένας αξεπέραστος όργανο παίκτης, ο Τάκης Σούκας.

Σε μια συνέντευξη ακόμα στο δημοσιογράφο Τάσο Κούτσο-Θανάση, ο Σούκας αναφέρει: τα τραγούδια βγαίνουν ένα-ένα. Είναι η μόδα των καιρών. Δεν ανακατεύουμε πολύ, άλλωστε αναλαμβάνει μια ομάδα νέων μουσικών, λέει από την άλλη άκρη της γραμμής ο λαϊκός δημιουργός, και μας γυρίζει στην άρτα των παιδικών του χρόνου. Όταν ξεκίνησε 13 ετών, μαθητής το πρωί και το βράδυ μουσικός, σε ένα καφενείο της πόλης το χειμώνα. Μας άκουγαν οι ντόπιοι, λέει ο Σούκας, αλλά και έμποροι από διάφορα μέρη της Ελλάδος που έρχονταν να αγοράσουν προϊόντα από τον κάμπο της άρτας. Πήγαινα στις 9 και στις 12 επέστρεφα σπίτι για ύπνο, γιατί την επομένη είχα σχολείο. Τα καλοκαίρια όμως είχαμε τα μεγάλα πανηγύρια της περιοχής. Αυτό κι αν ήταν ένα μεγάλο μουσικό σχολείο με τη συμμετοχή σπουδαίων μουσικών. Ήταν και ο κόσμος διαφορετικός τότε. Είχε λιγότερα, αλλά γλένταγε καλύτερα. Ο Σούκας ξεκίνησε πρώτα με την κιθάρα του. Το ακορντεόν ήρθε αργότερα και το σαντούρι ακόμα πιο μετά. Όπως αναφέρει ο ίδιος στην ίδια συνέντευξη, το ακορντεόν το αγόρασα και το έμαθα μόνος μου. Παίζω από 15 ετών. Εύκολο όργανο. Για τον ίδιο βέβαια. Ακριβώς αντίθετο από το σαντούρι, που είναι μεγάλος μπελάς στο κούρδισμα. Όπως λέμε εμείς η μουσική, λέει ο Σούκας, άλλοτε πέφτει με τη ζέστη και άλλοτε ανεβαίνει με το κρύο. Από τη Δευτέρα Γυμνασίου είχα στόχο να γίνω μουσικός. Έπειτα, όταν ένιωσα έτοιμος, αποφασίζω να βρω την τύχη μου στην Αθήνα. Ο Σούκας κάνει μια μεγάλη στάση στην Πάτρα. Ήταν άλλωστε η περίοδος των αποκριών. Εκεί γνωρίστηκα με τη Θεάνο, τη γυναίκα μου. Έμεινα άλλο το χειμώνα στην Πάτρα και έπειτα ήρθαμε στην Αθήνα. Ήρθα διότι ήξερα τη δύναμή μου και στο ακορντεόν, όπως ήξερα και τι έπαιζαν οι άλλοι. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, αναφέρει στη συνέντευξή του, ήμουν πολύ καλός. Ίδιος με αυτούς και σε μερικά καλύτερους.

Γιώργος Δερβενιώτης βοηθάει πάρα πολύ τον Τάκη Σούκα να πάει στην Κολούμπια. Εκεί προσλαμβάνεται ως μόνιμος ακορντεονίστας και εργάζεται με μεγάλους συνθέτες και τραγουδιστές που ηχογραφούν. Έπειτα έρχεται η ώρα της σύνθεσης. Ο ίδιος αναφέρει: «Από το 1968 αρχίζω να γράφω τα δικά μου τραγούδια, που είπαν η Γιωταλίδια, η Χαλούλα Λαμπράκη, ο Μιχαλής Μενιδιάτης, ο Στράτος Γιονυσίου. Με αυτούς τους ανθρώπους ξεκίνησα και τους ευχαριστώ». Τα υπολογίζει τα τραγούδια του στα 1200. Αλλά το έχω ξαναπεί, αναφέρει ο ίδιος. Επένος δεν είναι ο αριθμός. Άλλωστε η ποσότητα δεν σηματοδοτεί την ποιότητα. Ο Τσιτσάνης δεν έφτασε τα 800 τραγούδια. Ούτε ο Καλδάρας. Ούτε ο Άκης Παν. Μου άρεσαν τα 45, λέει ο Σούκας. Αλλά στην εποχή των Ελπί ήμασταν υποχρεωμένοι να γράφουμε 12 τραγούδια για ένα δίσκο. Ήμουν τυχερός, γιατί τα περισσότερα γίνονταν επιτυχίες. Πρώτα έγραφα με την φαρφίζα, την κιθάρα, το αρμόνιο. Έπειτα με το συνθεσάιζερ, με το ακορντεόν και το σαντούρι, ποτέ δεν γράφω τραγούδια. Συνεργαζόμουν με 3-4 στιχουργούς, αλλά επενέβαινα πολύ. Πιο πολύ ασχολήθηκα με το στίχο, να τον φέρω στα μέτρα μου παρά με τις μελωδίες. Μου αρέσουν τα τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα, την αγάπη, τα κοινωνικά. Αλλά δεν μπορώ τα στρατευμένα τραγούδια. Και σε αυτό ο άνθρωπος αυτός δείχνει το χαρακτήρα του. Επίσης δεν μου αρέσουν οι πρόστιχοι στίχοι. Επίσης δεν μου αρέσουν τα τραγούδια που εκπέμπουν και βγάζουν ανηθικότητα. Αυτά τονίζει στη συνέντευξή του ο Τάκης Σούκας. Άλλο είναι το «Μια ζωή μέσα στους δρόμους». Άλλο το «Ο λαός τραγούδι θέλει», το «Υποκρίνεσαι», το «Τελειώσαμε», τα «Χάρτινα». Όμως όσο και αν αλλάζουν οι νοοτροπίες, ο ακροατής θέλει να τον αγγίζει το τραγούδι. Να μπορεί να χαρεί, αλλά και να μπορεί να κλάψει. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε ένα επίσης σημαντικό τραγούδι, μια μεγάλη επιτυχία που έκανε ο Νότης Σφακιανάκης με τον Τάκη Σούκα. Ήταν η επανεκτέλεση του τραγουδιού «Άκουβρε φίλε», που το ερμήνευσε βεβαίως σε μια πολύ σημαντική ερμηνεία ο Στράτος Διονυσίου. Το τραγούδι αυτό ο Νότης Σφακιανάκης το ερμήνευε συχνά σε νυχτερινά κέντρα, σε ζωντανές ηχογραφίες, και ήταν από τα αγαπημένα του. Τους στίχους υπογράφει ο σπουδαίος Κώστας Κοφινιώτης.

Ένας τομέας που ασχολήθηκε ο Τάκης Σούκας και για βιοποριστικούς λόγους και βεβαίως για την ανάδειξή του και την καταξίωσή του ήταν η νυχτερινή ζωή. 60 και πλέον χρόνια στο πάλκο, η νύχτα του αρέσει, δεν του αρνείται. Ήθελα να φαίνομαι στην ορχήστρα, να είμαι επιθετικός μουσικός, να ξεχωρίζω. Δούλεψα σε καλά οργανωμένα καταστήματα, μαγαζιά. Δεν σήκωναν μαγκές από τους πελάτες. Τα τελευταία χρόνια πριν σταματήσω, δούλευα σε μικρές μουσικές σκηνές, χωρίς λουλούδια. Όσο για τα πιάτα, δεν μου άρεσαν ποτέ. Από αυτά, κονόμαγαν οι μαγαζάτορες, ενώ οι τραγουδιστές τα έχονταν. Θίγει ένα σημαντικό κεφάλαιο της παρουσίας και της εμφάνισης των μουσικοσυνθετών και των μαέστρων της Λαϊκής Ορχήστρας. Ο Τάκης Σούκας εδώ μιλάει έξω από τα δόντια. Λέει ότι από αυτά κονόμαγαν οι μαγαζάτορες, ενώ οι τραγουδιστές απλώς τα ανέχονταν και δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά για να πάρουν το μεροκάματο. Όμως, αναφέρει ο Σούκας, μόνο ο Στέλιος Καζατζίδης το 1965, όταν του πέρασε ένα ποτήρι ξυστά από το μάγουλο και κόντυψε να τον σκοτώσει, αντέδρασε και σταμάτησε. Βεβαίως, ο Σούκας που ήξερε πολύ καλύτερα από εμάς τον Καζατζίδη, σίγουρα θα μπορεί να πει ότι ο Καζατζίδης δεν σταμάτησε μόνο από αυτό. Όταν βγήκαν τα πιστόλια, όταν εισήλθαν στα καταστήματα οι μπράβοι, όταν εισήλθαν στα καταστήματα οι έμιστοι φωνιάδες, οι ανταγωνιστές, οι σωματοφύλακες, οι γορίλες και όλα αυτά τα κατακάθια της νυχτερινής ζωής που έσπρωξαν ουσιαστικά τον Καζατζίδη στο να αποχωρήσει από το πάλκο και από την νυχτερινή ζωή. Τον Καζατζίδη ο Σούκας τον αναφέρει πολλές φορές. Είπε 45 τραγούδια μου, λέει με καμάρι. Ο Στράτου Γιονυσίου έλεγε μία και έξω τα τραγούδια στο στούντιο. Τα μάθαινε στο αυτοκίνητο, στη διαδρομή για το κέντρο. Έβαζε κασέτες και τα άκουγε. Σήμερα υπάρχουν τραγουδιστές με πολύ καλές φωνές. Αλλά λαϊκό τραγούδι δεν ακούω. Δεν υπάρχει με την έννοια που το γνωρίζαμε. Και οι νέοι μουσικοί δεν τα απογειώνουν ενορχιστρωτικά. Είμαι λίγο ιδιότροπος. Θέλω τα τραγούδια με τον τρόπο που ξέρω. Όπως τα ξέρουν οι παλιοί μουσικοί. Πολλοί από τους νέους συνθέτες δεν γνωρίζουν από μουσικά όργανα, απλώς τα σκαλίζουν. Είναι κυρίες και κύριοι επιβεβαίως που λέγαμε κι εμείς, ότι δυστυχώς το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι έχει πια σπάτο. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Για να αναδεικνύουμε τα πιο παλιά λαϊκά τραγούδια, ώστε να τα ακούει ο κόσμος. Αλλά να τα ακούν και οι μαγαζάτορες, να τα ακούν οι επιχειρηματίες και να τα ακούν και οι νέοι συνθέτες. Που έχουν καβαλήσει το καλάμι και έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα. Και αυτό τα λέει ο Σούκας, δεν τα λέει οποιοδήποτε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η Χαρούλα Αλεξίου τραγούδησε το «Μια ζωή μέσα στους δρόμους» του Τάκη Σούκα σε μια συμμετοχή στο δίσκο του αδερφού της Γιώργου Σαρή «Η αγάπη είναι το θέμα». Κυρίες και κύριοι, ο Τάκης Σούκας είναι ένας μεγάλος θησαυρός. Τα τραγούδια μου είναι οι ρίζες, μου λέει. Είναι ο εαυτός μου. Μου λένε καμιά φορά τα παιδιά μου γιατί δεν ζήτησα στίχους από μεγάλους θηγουργούς. Εγώ, φεύγοντας από την Κολούμπια, όπου είχαν εισβάλει μεγάλοι συνθέτες, βρήκα μια δισκογραφική στην Ομόνια με νέους τραγουδιστές καλούς, αλλά δεν είχα το θάρρος να ζητήσω στίχους όπως, ας πούμε, από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο ή τον Μάνο Ελευθερίου ή τον Πυθαγόρα. Όμως με τα τραγούδια έκανα εκείνους τους νέους τραγουδιστές φίρμες σε μια εταιρεία της Ομόνιας. Όμως ο παραγωγός της Μήνος τότε, ο Αχιλλέας Θεοφύλου, ο σπουδαίος Αχιλλέας Θεοφύλου, μου είπε: «Τι θα γίνει με σένα, ρε Σούκα? Θα δουλεύεις με τους τραγουδιστές μας στο στούντιο και στα κέντρα και θα γράφεις σου ξέ για άλλη εταιρεία?» Του απάντησα: «Κάνε μου ένα συμβόλαιο, κύριε Θεοφύλου». Έτσι έγραψα το 1980 στο Στράτο Διονυσίου το «Υποκρίνεσαι» που πούλησε 70.000 δίσκους. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε το «Μια ζωή μέσα στους δρόμους» από τη Χάρης Αλεξίου και τον Γιώργο Σαρή, αλλά θέλω να ακούσουμε και το «Υποκρίνεσαι» στην αυθεντική του εκτέλεση, την οποία έδωσε στον κόσμο με ένα ξεχωριστό τρόπο ο Στράτος Διονυσίου.

0: παρόν είναι δύσκολο. Μεγάλωσα, προσέχω την υγεία μου γιατί έχω πάθει τις ζημιές μου. Τα παιδιά μου με θέλουν, όμως εγώ ζω με τις αναμνήσεις της γυναίκας μου. Ο γιος μου ο Φώτης είναι μουσικός, ηχολήπτης και διδάσκει. Η κόρη μου η Πέρσα έγινε ηθοποιός, έπαιξε στην τηλεόραση, αλλά και στην Επίδαυρο με το Εθνικό Θέατρο και την καμάρωσε. Όταν γνώρισε ένα καλό παιδί, τα παράτησε, αφοσιώθηκε στην οικογένειά της και στη 14χρονη εγγονή μου. Οπότε πηγαίνω σε καμιά τηλεοπτική εκπομπή όπως τώρα που με κάλεσαν για τις γιορτές, παίρνω τα πάνω. Ο κορονοϊός δεν φοβίζει το Σούκα εκείνη την εποχή που κλειστήκαμε όλοι μέσα. Είχε πει εκείνη την εποχή που του κόστησε. Προσέχω, μέχρι το φαρμακείο πάω, μια φορά το μήνα. Όμως, αν συμβεί κάτι ώρα καλή, θα πάω να βρω τη Θεανό, τη γυναίκα του που την έχασε και του κόστησε πάρα πολύ. Το κρίμα είναι για τους νέους. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να πούμε δύο κουβέντες και για τη γυναίκα του. Η γυναίκα του που στάθηκε στήριγμα στη ζωή του Ταξούκα, τη γνώρισε σε νεαρή ηλικία, δεν ξεπέρασε ποτέ το χαμό της και πάντα μιλούσε για αυτή στις συνεντεύξεις του. Ήταν το στήριγμα της ζωής του. Ήταν η μεγάλη του αγάπη, η οποία τον ενέπνεε για να συνθέτει και να γράφει τραγούδια. Ένας άλλος που του στάθηκε ο Τάκης Σούκας ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε πει για τον Τάκη Σούκα σημαντικά πράγματα. Και ξέρετε, αυτά τα λέει ο Καζαντζίδης, ο οποίος δύσκολα έλεγε καλή κουβέντα για άνθρωπο. Να το ακούσουμε.
1: Όπως πάντα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια έχω τον Τάκη το Σούκα. Γίναμε δίδυμο.
2: Και καλά κάνει.
1: Ο Τάκης ο Σούκας, αυτός ο μεγάλος, ο γίγαντας.
2: Μην είμαστε υπερβολικοί στο γίγαντα.
1: Δεν πειράζει.
3: Τραγουδό.
4: Και όταν συνεργάζομαι με τον Στέλιο, αισθάνομαι περήφανος και αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί ακούω τις μεγάλες
1: μεγάλος συνθέτης και άνθρωπος. Αυτό μετράει. Δεν φτάνει να είσαι μόνο καλός καλλιτέχνης, πρέπει να συνδυάζεις και το άλλο.
2: Να έχεις ψυχή.
3: Άκου και μη μιλάς. Άκου και μη μιλάς.
4: Είναι ένα ευαίσθητο παιδί. Ένα μικρό παιδί ευαίσθητο. Στο στούντιο της Κολούμπια και λέει αυτό το παιδάκι το πιτσιρικάκι αυτό

Άντε, στο παραπέτο είμαι. Έτοιμος είμαι για παλκοσένικο. Δεν λέτε πολλά. Πρόσφατο λοιπόν.

0: Επίσης, ο Τάκης Σούκας σε συνεντεύξεις του είχε μιλήσει και για το στράτο Διονυσίου. Ήταν ο λιγομίλητος, αλλά βάρδα μην και τον ενοχλούσε κανείς στη γωνιά που καθόταν.
1: Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, στράτος Διονυσίου. Πώς γνωρίζεστε, πώς ξεκινάει αυτή η σχέση?
2: Είναι 1959 και είμαι στην Κολούμπια ως μουσικός ακορντεονίστας και είναι μαέστρος ο Θόδωρος Δερβενιώτης και ο Στέλιος Χρυσίνης, ο Τυφλός. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά.
1: Βεβαίως.
2: Είναι στο ίδιο Χρυσίνη, Τυφλός. Φοβερός κιθαρίστας. Ήταν μαέστροι στην Κολούμπια και κάνανε κομάντο για τους συνθέτες που πηγαίνανε και δεν είχαν ιδέα, ας πούμε, από ηχογράφηση κλπ. Δούλευα σε μια ταβέρνα στα Σεπόλια και έμενα εκεί κοντά, με το Χρυσίνη δούλευα και έμενα εκεί κοντά ο Δερβενιώτης και ερχόταν να φάει.
1: Πολύ καλός συνθέτης.
2: Βέβαια, πάρα πολύ καλός. Ο Δερβενιώτης με το Χρυσίνη με βάλανε στο λαϊκό πρόγραμμα της Κολούμπια. Ήρθε βράδυ να φάει ο Δερβενιώτης και μου λέει, Τάκη, αύριο έρχεσαι στην Κολούμπια γιατί θέλουμε να ακούσουμε έναν τραγουδιστή που θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη, να τον ακούσουμε. Και πηγαίνω την άλλη μέρα και έρχεται ο Στράτος και είπε 3-4 τραγούδια του Καζατζίδη και πέρασε ο Στράτος ως τραγουδιστής και έκλειτε είπε πάρα πολλά τραγούδια. Κοντά στο 70 κάπου εκεί είχε πει και δικά μου 3-4.
1: Και άρχισε να συνεργάζεστε πια, να συνεργάζεσαι σαν συνθέτης μαζί του πια.
2: Στο αρχές το 70.
1: Ναι.
2: Του έδωσα 2 δίσκους 45. Αυτά μόνο. Και μετά ο Στράτος είχε την ιστορία, την πορεία τη δική του.
1: Σαν άνθρωπος πώς ήταν ο Στράτος?
2: Ο Στράτος ήταν ο λιγομίλητος. Δεν μίλαγε πολύ. Ήταν αξιοπρεπής, καθόταν στο τραπεζάκι του στη γωνία στο μαγαζί μέχρι να έρθει η σειρά του να τον φωνάξει ο μαέστρος για να κάνει την πρόβα του. Ήταν αμίλητος, αλλά βάρδα όμως που λέμε μην και τον ενοχλούσε κανείς, μην του λέει καμιά κουβέντα.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ως επίλογο θα κλείσουμε με τον τρόπο που άρχισαμε. Θεωρούμε ότι ένας από τις εμβληματικές τραγουδιστικές προσωπικότητες που ερμήνευσε με αξιοθαύμαστο τρόπο τη δουλειά του Τάκη Σούκα ήταν ο Δημήτρης Κοντολάζος. Θέλω να αφαιρθούμε λίγο σε αυτόν τον τραγουδιστή. Ο Κοντολάζος θριάμβευσε κυριολεκτικά την δεκαετία του 80. Αργότερα, μέχρι το 90, 95, 2000, έβγαινε σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές και βεβαίως ερμήναβε τις παλιές του μεγάλες επιτυχίες. Ο Κοντολάζος όμως έκανε και νέους δίσκους, τους οποίους δύσκολα τους πρόβαλαν τα ιδιωτικά κανάλια. Θέλω να πω ότι το Δημήτρη Κοντολάζο το ξέρω προσωπικά, είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, και παρά το γεγονός ότι και αυτός έχει προχωρήσει ηλικιακά, η φωνή του είναι ακαμπτή, είναι καθαρή και πραγματικά κρυστάλλινη. Θέλω σε αυτό το σημείο να ακούσουμε από τον δίσκο του Δημήτρη Κοντολάζου «Αν μ' αγαπούσες λίγο», επίσης από την έκδοση «Μου λείπεις εσύ» και «Αν μ' αγαπούσες λίγο». Εδώ προσέξτε, είναι η δισκογραφική εταιρεία Polyphon και βεβαίως είναι και η εταιρεία Saccharis Record 1994, όπως και η Nitro Music. Βεβαίως νομίζω ότι επιβεβαιωνόμαστε ότι ο σημερινός συμπέθερος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Κώστας Σάκαρης, το 1994, και αυτό είναι γνωστό σε όλους που ασχολούνται με το λαϊκό τραγούδι, ήταν ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας που αναφέραμε. Τώρα βέβαια, πώς ο Κώστας Σάκαρης από ένας ιδιοκτήτης δισκογραφικής εταιρείας έφτασε να παίρνει 25 εκατομμύρια δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς για να φτιάχνει την εταιρεία Bright ή τις επόμενες θηγατρικές εταιρείες, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Απλώς θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ότι όλοι γνωριζόμαστε σε αυτό το χώρο και θέλω να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Σάκαρη, στην αγαπημένη του κόρη, στην αγαπημένη του σύζυγο, την σπουδαία τενίστρια, τη φίλη μου εδώ και χρόνια, και βεβαίως να του πω και χαιρετίσματα και να έχει μεγάλη επιτυχία στις δουλειές που έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Η σύζυγός του είναι η κυρία Κανελοπούλου, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο του ελληνικού τένις. Σε αυτό το σημείο λοιπόν πρέπει να απολαύσουμε το Δημήτρη Κοντολάζο στις μεγάλες επιτυχίες του Τάκη Σούκα.

κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Τάκη Σούκα, τον γνωστό μουσικοσυνθέτη, και τον Δημήτρη Κοτολάζο στις μεγάλες αξέχαστες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 και του 90.

Κυρίες και κύριοι, απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μεγάλο συνθέτη του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, Τάκη Σούκα. Μεγάλες του επιτυχίες ακούμε στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλος. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια ο Άντωνης Αυκουλής.

Αγαπητοί φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, ακούτε τον Μάχη 99,8 στα FM και την πανδεσία των τραγουδιών, των λαϊκών τραγουδιών του Τάκη Σούκα.

0: σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμώς όλους εσάς. Όλους εσάς που έχετε αγκαλιάσει αυτή την εκπομπή και την ακούτε. Το ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, είναι φύση μέσω μαζικής ενημέρωσης, το οποίο ουσιαστικά υιοθετεί τις γραμμές των μεγάλων συνθετών στο λαϊκό τραγούδι. Το ραδιόφωνο είναι η μεγαλύτερη αμεσότητα στην προβολή και στην εκπομπή των μεγάλων επιτυχιών. Δεν είναι η τηλεόραση, είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο το ακούς στο αυτοκίνητο, το ακούς στις αγαπημένες σου ώρες, το ακούς στις ώρες μοναξιάς και περισυλλογής, το ακούς, αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτισσες, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η αφιερωματική εκπομπή στον Τάκη Σούκα είναι ένα πολύ μικρό ευχαριστώ από την πλευρά μας σε αυτό το σπουδαίο, σε αυτό το σπουδαίο τραγουδοποιό, σε αυτό τον σπουδαίο μουσικάνθρωπο, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στη σύνθεση μεγάλων λαϊκών τραγουδιών. Σας ευχαριστούμε θερμώς που μας ακούσατε. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ, θα είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι και τις 9 με Θόδωρο Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου και με Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Και έχουμε παιχνίδια αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 96-96. Αλλά ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον σήκωσε το ανάστημά του στα τελευταία λεπτά της παράτασης και αυτή τη στιγμή με καλάθι του Ρεσόρ, καλάθι και φάουλ, προηγείται με 108-100, 2 και 4 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος μπήκε νοχελικά, θα έλεγα, στο παιχνίδι. Άφησε τον ΠΑΟΚ, μάλλον δεν έπαιξε καθόλου άμυνα, και αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, έχοντας επιθετικές λύσεις από τον Ταϊρή σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Κατάφερε κιόλας αυτός που έστειλε την ομάδα στην παράταση του ΠΑΟΚ, με τον Περσίδη, ο οποίος έβαλε σημαντικά καλάθια, έμεινε όρθιος ο ΠΑΟΚ και προσπάθησε να τον κοιτάξει στα μάτια. Τώρα φυσικά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, καθώς προηγείται ήδη με 106-100, ακόμα δεν έχει μετρήσει το καλάθι του Λεσόρ. Έχουν πάει στο challenge οι δύο διαιτητές. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός για μια ακόμη φορά έδειξε προβλήματα στην άμυνά του, έδειξε πάλι αδυναμίες. Να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτός ο αγώνας, αν θα καταφέρει να πάρει την νίκη, και πολύ περισσότερο αν θα δείξει καλύτερο πρόσωπο, καθώς πλέον ακόμα και σε περίπτωση που θα κερδίσει με το παιχνίδι, θα πρέπει να κερδίσει και μέσα στην Θεσσαλονίκη. Διαφορετικά θα επιστρέψει σειρά τον αγώνα στο ΑΚΑ για να γίνει εδώ η δεύτερη αναμέτρηση. Έχουμε και το άλλο παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, Ολυμπιακός ΑΕΚ, το πρώτο παιχνίδι, και εκεί περιμένουμε έτσι να έχει μια εορταστική ατμόσφαιρα, καθώς υπάρχει sold out στον αγώνα. Να μείνουμε όμως στον αγώνα μας, καθώς εδώ δεν έδωσαν καλάθι και φάουλ, έδωσαν σκέτο δύο βολές, δεν μέτρησαν το καλάθι του Λεσόρ, με αποτέλεσμα το σκορ να γίνει 108-100. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί τώρα με τον Μέλβιν να βγει σε ένα γρήγορο transition, αλλά δεν τα καταφέρνει. Τώρα θα κάνει το drive κάτω από τη ρακέτα, πολύ λαθασμένη πάσα. Εύκολα ο Παναθηναϊκός θα πάρει την κατοχή. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι σε αυτά τα λεπτά που απομένουν. Είναι κάτι που ίσως θα πρέπει να σχολιάσουμε μέχρι να τελειώσει και το παιχνίδι. Έχει να κάνει με τον Ενάν, καθώς το σκορ ήταν 96-96 και κρίνονταν μία και μόνο επίθεση. Ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα στην κατοχή του, 16 δευτερόλεπτα. Ο Αταμάν πήρε time out, έβγαλε τον Ναν. Έγινε η επίθεση, εν πάση περιπτώσει δεν πήγε το καλάθι, αλλά ο Νάνα έκτοτε δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς έτσι έκρινε ο Αταμάν. Μέχρι και τώρα, δηλαδή σε αυτά τα 3,5 από τα 5 λεπτά της παράτασης, ο Νάν έχει μείνει στον πάγκο. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι, αλλά νομίζω ότι και με αυτή την εικόνα του σημερινού Παναθηναϊκού, δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει σε κάτι καλύτερο στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Αλλά σίγουρα η θέση του Αταμάν είναι πολύ δύσκολη. Και το ρεπορτάζ λέει ότι οι μέρες του θα είναι λίγες στον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μάλλον έχει πάρει την απόφασή του, απλά δεν θέλει να προχωρήσει άμεσα σε κάποια αλλαγή, γιατί σέβεται τον Τούρκο προπονητή και θα περιμένει να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, μήπως και μπορέσει να κάνει ο Παναθηναϊκός την ανατροπή, να σπάσει το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού ή εν πάση περιπτώσει να καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ίσως είναι και η μοναδική προοπτική για να μπορέσει να μείνει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Γενικά και η στάση του σώματος, άμα τον δείτε σήμερα τον Αταμάν, δεν θυμίζει τον προπονητή ο οποίος ζούσε τον αγώνα, φώναζε, έκανε εδώ. Σε κάποια στιγμή είχε γίνει μια αμφισβητούμενη φάση, τέλος πάντων, και ο Χουάντσο ζήτησε από τον προπονητή να πάρει challenge, γιατί θεωρούσε ότι είχε δίκιο ο Ισπανός. Ούτε καν γύρισε να τον κοιτάξει. Δεν ξέρω, αυτά δεν είναι σημάδια τα οποία
μπορούν να βγάλουν κάτι. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι. Ο Γκραντ φτώχησε στην πρώτη ελεύθερη βολή. Κάνει το 109-100. 1 και 30.

0: του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Παιχνίδι στο οποίο να δώσουμε λίγο τις δωδεκάδες του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν θα έχει το Φουρνιέ στην σύνθεσή του, έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί. Με Γουόκαπ, Μόρις, Νιλίκινα, Ντόρσεϊ, Βόρτ, Λαρετζάκη, Νετσιμπόγλου, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ, Πίτερ Τζόνς και Χολ, θα είναι οι 12 για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Από την άλλη πλευρά, ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει στη διάθεσή του τους Γκρέις, Κορδίλι, Μπράουν, Κατσίβελη, Φλιόνι, Κουσμίσκας, Λεκαβίτσιους, Μπιλιόνι, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8.30 όπως αναφέρουν, εξαιτίας της παράτασης που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι τα ευτράπελα της ελληνικής τηλεόρασης, καθότι το ίδιο κανάλι μεταδίδει τον αγώνα. Αυτό, δηλαδή, άμα πάνε και δεύτερη παράταση, τα κανάλια θα ξεκινήσει 9 η ώρα. Είναι στον Τυπαρόδο, είμαστε στο 110-102. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση πιέζει, ο ΠΑΟΚ να κλέψει μπάλα, θα πάει στο low post. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει την επίθεση. Για να δούμε ποιος θα πάρει το shoot. Νομίζω ο Σλούκας είναι αυτός ο οποίος θα το κάνει. Είναι άστοχο, rebound από τον ΠΑΟΚ, Περσίδης. Λάθος όμως εδώ από την ομάδα του Δικεφάλου, από τον Μπέβερλι, ο οποίος ενώ ήταν μόνος του δεν κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Ζητάει να γίνει challenge, δεν ισχύει κάτι τέτοιο φυσικά. Το πήρε όμως, το πήρε, ο Μπούτσκος το πήρε το challenge και κατάφερε να, να πάει το παιχνίδι, να δει αν θα γίνει η κατοχή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω όμως ότι έχει δίκιο εδώ ο Μπέβερλι. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, ξεκάθαρα. Αλλά θα περιμένουμε να πάρουμε και την απόφαση των διαιτητών. Έτσι λοιπόν, εξαιτίας του αγώνα του Παναθηναϊκού, καθυστερεί και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού, που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 8:15. Αλλά όπως υπάρχει ενημέρωση, ο αγώνας αυτός θα ξεκινήσει αμέσως μόλις τελειώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και σας εξηγήσαμε και τον λόγο. Αυτά προς το παρόν. Και μισό λεπτό λίγο να δω εδώ, γιατί τη απόφαση που θα πάρουν, 100-110-102, η μπάλα παραμένει στον Παναθηναϊκό και μάλιστα τώρα έχει κερδίσει και φάουλ, θα πάει σε ελεύθερες βολές. Τελείωσε λοιπόν η ιστορία εδώ, με αυτά και με αυτά. Απλά θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να πάρουμε και το τελικό σκορ. Για να πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια και στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας. Εδώ το καλάθι έρχεται να κάνει το 111-102. Παναθηναϊκός που, επαναλαμβάνω, παίζει χωρίς τον Ναν. Εκτός και αν να δω λίγο και τα φάουλ τα οποία έχουν οι παίχτες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πάει σε μια τελευταία επίθεση για να δούμε αν θα τα καταφέρει, τι θα καταφέρει περισσότερο ο Δικέφαλος. Time out και πάλι. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι θα πάει υπέρ του ΠΑΟΚ. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς όμως τα θέματά μας και θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσουμε με Μουντιάλ, θα ξεκινήσουμε με τον φίλο και συνάδελφο Νίκο Μπουζιονέλο, ο οποίος θέλησε και πολύ καλά κάνει, δεν μπορεί να το κάνει για καθένας αυτός, να αποτυπώσει έτσι κάποιες σκέψεις του, κάποιες ιστορίες και όχι μόνο για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ. Είναι μαζί μας ο Νίκος Μπουζιονέλος. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, Μουντιάλ Confidential, δεν το λέω και σωστά τέλος πάντων. Πες το σε για να μην το μαγαρίσω. Να μην το μαγαρίσω. Μουντιάλ εμπιστευτικό. Τι θα μας εμπιστευτείς από αυτό το Μουντιάλ ή μάλλον από αυτό το βιβλίο?
1: Κοίταξε, δεν το λέω ακριβώς βιβλίο, το λέω μια έρευνα, πιο πολύ προσωπική έρευνα. Ήταν από το προσωπικό μου αρχείο που κρατούσα ιστορίες, οι οποίες σε κάποια φάση συνειδητοποίησα ότι αν κάτσουν και αναλυθούν, ερευνηθούν ακόμα περισσότερο, μπορούν να εξελιχθούν σε ένα βιβλίο, που εν τέλει συμπεριλήφθηκαν 71 κεφάλαια, 640 σελίδες και σε μεγάλο μέγεθος. Η γενική ιδέα ποια είναι, τι επηρέασε και διαμόρφωσε το παγκόσμιο κύπελο που δεν ήταν αγωνιστικό. Και όπως καταλαβαίνεις, όχι σχεδόν σε κάθε παγκόσμιο κύπελο, είχες κάτι να

0: να λύσεις και να πεις για το ότι τι διαμόρφωσε από την ανάθεση στη διοργανώτρια που οι περισσότερες φορές ήταν σκανδαλώδεις και συνεχίζονται. Άμα σκεφτεί κανείς ότι το 2034 θα γίνει στη Σαουδική Αραβία. Από το Μουντιάλ του Μουσολίνη το 1934 μέχρι το Μουντιάλ του Βιδέλα το 1978 που ήταν δύο καθεστώτα τα οποία ουσιαστικά.
1: Καλά. Εκεί
0: αυτά.
1: Ένα βιβλίο χωριστό έπρεπε να έχεις.
0: Ένα.
1: Λέω για αυτό το Μουντιάλ θες ένα βιβλίο χωριστό.
0: Για το 26,
1: όχι, το 78 στην Αργεντινή.
0: Α, για το 78 είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο του Βιδέλα. Για να δώσω τον κόσμο να καταλάβει. Σε αθλητικό κείμενο σίγουρα έχετε διαβάσει για την Αργεντινή, για την Ολλανδία, για το πώς έμεινε έξω η Βραζιλία, σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Ωστόσο, συνδυαστικά, ποιος ήταν ο Βιδέλα, ποια ήταν η κατάσταση στην Αργεντινή τότε, πώς ανέβηκε, ποια συμφέροντα τον ανέβασαν στην εξουσία, ήταν στρατιωτικός, πώς ακριβώς έκανε το παγκόσμιο κύπελο κτήμα του, τι έγινε μετά το παγκόσμιο κύπελο και πώς έπεσε αυτό το καθεστώς, συνδυαστικά με ό,τι αθλητικό, σε ένα κεφάλαιο, δεν έχει ξαναγίνει τώρα στην ελληνική βιβλιογραφία. Αυτό ήταν και ο σκοπός του βιβλίου. Για να σας δώσω καταλάβετε, είναι 60% μη αθλητικό και 40% αθλητικό.
1: Νίκο,
0: η γεωπολιτική, η πολιτική έχει να δώσει πάρα πολλά. Πολλές ιστορίες.
1: Είναι σαν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, παρασκήνια, λέγαμε παλιά στις εφημερίδες. Παρασκήνια του Μουντιάλ, αλλά η ερώτηση μου είναι άλλη. Okay, μετά το... ξέρω εγώ το 90 και μετά έχεις εύκολη τη βιβλιογραφία ή εν πάση περιπτώσει τις πηγές. Πιο μπροστά και ειδικά προπολεμικά, εκεί υπάρχουν κάποιες ιστορίες τις οποίες έχεις εντοπίσει.
0: Για να είμαι ειλικρινής, απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, δεν είναι τόσο εύκολο το να γράψεις ένα παγκόσμιο κύπελο που είναι πρόσφατο, γιατί ακόμη η ιστορία δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι ακόμη λίγο μπερδεμένη. Αυτό που λέμε καμιά φορά που ακούγεται κλισέ, τι θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος, ακόμη δηλαδή και για το Μουντιάλ του 1998 που έχω ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Κροατία και το πώς το καθεστώς, το πώς η κυβέρνηση του Τούτσμαν εκμεταλλεύτηκε, τους έφερε σχεδόν 15 φορές για βράβευση στο προεδρικό μέγαρο. Το καταλαβαίνεις, γιατί είχαν πάρει τρίτη θέση στο Μουντιάλ. Τρίτη Κροατία και εμφανιζόταν συνέχεια ο Τούτσμαν. Όλα αυτά, επειδή είναι πρόσφατα, είναι και λίγο όχι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Δεν έχει ακόμα, πώς να σου το πω, κάτσει η σκόνη καλά-καλά. Οπότε τα τελευταία Μουντιάλ τα έχω αφήσει πιο πολύ και για το επόμενο βιβλίο. Υπάρχουν βέβαια. Αυτό που ήταν όχι δύσκολο, ήταν απολαυστικό, ήταν να ψάξεις να βρεις παλιές ιστορίες
1: αυτό,
0: και λεπτομέρειες που δεν είχαν γραφτεί. Παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ένα κρατήδιο ονόματι ΣΑΡ. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ποτέ. Σίγουρα όμως έχεις ακούσει τη ΣΑΡΜΠΡΙΚΕΝ, την ομάδα.
1: Στη Γερμανία είναι αυτό.
0: Αυτό το κρατήδιο λοιπόν που ήταν πλούσιο σε άνθρακα και άλλα υλικά, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ανήκε σε καμία χώρα. Το ήθελαν οι Γάλλοι, το ήθελαν οι Γερμανοί, οι οποίοι ήταν ηττημένοι. Τελικά δεν κατέληξε πουθενά. Και έμεινε ένα ανεξάρτητο κρατήδιο υπογαλλική. Ας πούμε, όχι κυριαρχία, γαλλική διοίκηση, αλλά ήταν γερμανόφωνοι. Τι ήταν Γερμανοί. Θέλανε να πάνε να ενταχθούν στη Γερμανία. Δεν τους αφήνανε. Καταλαβαίνετε τις καταστάσεις μετά το,
1: ναι.
0: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έμεινε ένα ανεξάρτητο κρατήδιο για περίπου 10 χρόνια. Έφτιαξε εθνική ομάδα. Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκη το 52 με 3 αθλητές.
1: Και βλέπεις,
0: συμμετείχε και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 54. Ως ΣΑΡ, άμα δείτε τα προβληματικά, ψάξτε να το βρείτε. Και επειδή πάντα η ζωή κάνει ωραίες πλάκες, έπεσαν στον ίδιο όμιλο, προβληματικό όμιλο, με τη Δυτική Γερμανία, με τα αδέρφια τους. Βρήκα λοιπόν δηλώσεις εκτών που έπαιζαν τότε στην εθνική ομάδα του ΣΑΡ, ότι εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να τους κόψουμε βαθμούς και να αποτρέψουμε στη Δυτική Γερμανία να περάσει στο Μουντιάλ. Θυμίζω ότι η Δυτική Γερμανία ήταν αυτή που κατέκτησε εν τέλει το Μουντιάλ το 54.
1: Με το 5-2, νομίζω.
0: Με το 3-2 της Ουγγαρίας. Και όταν το 55-56 έγινε δημοψήφισμα και εν τέλει το ΣΑΡ εντάχθηκε και είναι ως σήμερα ένα από τα ομοσπονδιακά κρατήδια της Γερμανίας, οι περισσότεροι εκ των διεθνών έπαιζαν βασική στην Εθνική Δυτική Γερμανίας. Για να καταλάβουμε τι καλή ομάδα ήταν αυτή η ομάδα του ΣΑΡ. Σου δίνω τώρα ένα δείγμα πολιτικής, γεωπολιτικής, πώς διαμόρφωσε μια κατάσταση.
1: Τώρα μου έρχονται με αυτά που μου λες τρεις ερωτήσεις, τρεις ιστορίες μάλλον, δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο. Μία σίγουρα πρέπει να το έχεις πιάσει το θέμα με την ενιαία Ιουγκοσλαβία, τελευταίο Μουντιάλ, που εκεί γινόταν χαμός.
0: Από τα καλύτερα κεφάλαια θεωρώ, από αυτά, δεν μου αρέσει να περιαυτολογώ, αλλά αν κρατούσα ένα-δύο κεφάλαια σου λέγα αυτά είναι τα καλύτερα, το ένα είναι η Ιουγκοσλαβία το 90. Ξέρεις γιατί? Γιατί ανακάλεσα πράγματα τα οποία ενώ τα έχουμε ζήσει, είμαστε σε ηλικία που το θυμόμαστε το 90 το Μουντιάλ, δεν τα είχα συνειδητοποιήσει. Η Ιουγκοσλαβία είχε διαλυθεί πολύ πριν διαλυθεί πρακτικά ως χώρα, είχε διαλυθεί από την εθνική της ομάδα. Ο προπονητής ήταν ο Όσιμ. Έβαζε περισσότερους Βόσνους από ότι Κροάτες, Σλοβαίνους ή Σέρβους, με αποτέλεσμα να είναι διχασμένη ήδη η εθνική ομάδα. Και ας σας δώσω και ένα μικρό spoiler, στο εκπληκτικό για μένα παιχνίδι με πολλούς γνώριμους, τον Όσιμ ήδη τον ανέφερα, που πέρασε τον Παναθηναϊκό, στον προημιτελικό με την Αργεντινή. Δεν έπαιξε ο Στρέτσκο Κάπανετς, ο μοναδικός Σλοβαίνος αποστολής.
1: Του Ολυμπιακού.
0: Πέρασε αργότερα και αυτός από τον παγκό του Ολυμπιακού. Και ξέρετε γιατί δεν έπαιξε? Γιατί δέχτηκε απειλές από Σέρβους ότι αν παίξεις σε αυτό το παιχνίδι θα πάμε και θα σου κάψουμε το σπίτι. Ξαναλέω έτσι, κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου της Ιταλίας. Και πήγε ο Κάπανετς στον Όσιμ και του λέει: Coach, δεν θέλω να αγωνιστώ. Στο συγκεκριμένο δε παιχνίδι, ο διαιτητής έχει αλλάξει τα φώτα στην Ιουγκοσλαβία. Αποβλήθηκε ένας άλλος γνωστός μας, ο Ρέτι Ξεμπανάζοβιτς. Στην ΑΕΚ τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο συγκεκριμένο και πικρό λίγο για την Ιουγκοσλαβία, αλλά αποδείχθηκε ότι, λέγαμε ρε παιδί μου, ότι σε κάποια φάση, κάποια στιγμή θα διαλυόταν, η Ιουγκοσλαβία τέλος πάντων.
1: Να βάλω και τους άλλους δύο.
0: Το είχαμε καταλάβει.
1: Ναι, να βάλω και τους άλλους δύο ιστορίες. Μία, ίσως δεν έχω καθόλου εικόνα, μόνο ότι είχε κάνει μια ιστορική νίκη η Βόρεια Κορέα, αν δεν κάνω λάθος, ή η Ενιαία Κορέα στο Μουντιάλ που είχε παίξει με την Αγγλία, και μία συμμετοχή του Ιράκ που έκανε μετά πολλά χρόνια να ξαναπαίξει. Mm-hmm. Αυτές.
0: Η Βόρεια Κορέα, όταν πήρε την πρόκριση, και έχω αναφέρει με πολλά έτσι παρασκήνιο πώς ακριβώς πήρε την πρόκριση, πήγαν και έπαιξαν, δεν μπορούσαν να βρουν έδρα, γιατί δεν είχαν βίζα. Δεν τους δέχονταν οι χώρες λόγω του καθεστώτος του παππού Κιμ, του παππού του σημερινού Κιμ. Όταν εν τέλει πήρε την πρόκριση, έγινε μεγάλο σούσουρο στην Αγγλία, διότι δεν ήθελαν οι Άγγλοι να ακουστεί ο εθνικός ύμνος της Βόρειας Κορέας. Οπότε αποφασίσανε να ακουστεί ο ύμνος της εθνικής Αγγλίας στο ενακτήριο παιχνίδι της Αγγλίας και στο τελικό, με την ελπίδα να πάει η Αγγλία που πήγε και το πήρε. Είναι το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που δεν ακούστηκαν οι υπόλοιποι εθνικοί ύμνοι, ακριβώς για να μην ακουστεί της Κορέας, της Βόρειας Κορέας. Ωστόσο.
1: Αυτό θα γίνει στην Αμερική με το Ιράν.
0: Ναι, καλά. Το κοινό, επειδή δεν παίζαν στο Middlesbrough, φορούσαν και αυτοί κόκκινα, όπως γνωστό. Η Middlesbrough φοράει κόκκινα. Οι πολίτες του Middlesbrough τους έβλεπαν και στους δρόμους και σαν εξωγήινους και τους κατασυμπάθησαν. Πήγαιναν στους αγώνες της Βόρειας Κορέας και υποστήριζαν οι κάτοικοι του Middlesbrough τη Βόρεια Κορέα, και όταν πέρασε στον προημιτελικό και έπαιξε με την Πορτογαλία, πήγανε μέχρι το Λίβερπουλ να υποστηρίξουν τη Βόρεια Κορέα. Οι κάτοικοι του Middlesbrough, το διανοείσαι.
1: Αυτές είναι ωραίες ιστορίες, Νίκο. Θα με κάνεις να το διαβάσω. Λοιπόν, πραγματικά αυτά τα, όχι επιπεράτα, είναι ιστορικά γεγονότα τα οποία, όπως είπες πολύ σωστά, δεν τα δίναμε σημασία. Και κάποια που ζήσαμε κιόλας και πολύ πρόσφατα.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι, θα σου πω το έτσι ένα ανέκδοτο. Αληθινό είναι, αλλά λες τι τραβάω, έτσι. Έχω ένα κεφάλαιο μέσα με το πώς η Βενεζουέλα, η οποία δεν έχει παίξει ποτέ στο παγκόσμιο κύπελλο, βοηθήθηκε από την φιλία που χτίσανε ο Τσάβες με τον Μαραντόνα, και πήγε ο Μαραντόνα και του λέει: Παίζετε πολύ ωραίο μπάσκετ εδώ, παίζετε πολύ ωραίο baseball, που είναι κορυφαία, είναι παγκόσμια δύναμη η Βενεζουέλα στο baseball, αλλά πρέπει να φτιάξει ποδοσφαιρικά γήπεδα, γιατί είναι το όπιο του λαού. Πώς να το κάνουμε? Και έδινε συμβουλές στον Τσάβες, που όντως έφτιαξε πάρα πολλά γήπεδα. Το βράδυ που τελειώνω, τέλος πάντων, γιατί έχει και άλλες λεπτομέρειες μέσα, το κεφάλαιο για τη Βενεζουέλα. Ανοίγω ειδήσεις, ήταν ξημερώματα και βλέπω ό,τι έχει κάνει ο Τραμπ στη Βενεζουέλα. Και λέω, ρε γαμώτο, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το βιβλίο. Δηλαδή θα σου δίνει συνέχεια ιστορίες εν τέλει. Νομίζω ότι η Αμερική δεν θα συμμετείχει στο παγκόσμιο κύπελλο αν δεν ήταν συνδιοργανώτρια φέτος. Αν είχε δηλαδή προκριθεί και εξαγόταν, ξέρω εγώ, στην Ισπανία, νομίζω ότι η Αμερική με όλα αυτά που κάνει ο Τραμπ θα είχε αποκλειστεί.
1: Θα σου δώσει τροφή αυτό το Μουντιάλ, πιστεύεις, για το επόμενο βιβλίο?
0: Έχει δώσει ήδη, νομίζω, το δεύτερο βιβλίο, ενδεχομένως να είναι, ξέρεις, με όσες ιστορίες δεν έβαλα, γιατί είναι καμιά τριανταριά ιστορίες που όντως δεν έβαλα, αλλά δεν νομίζω να έχει τόσα πολλά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος μας έχει λίγο τρελάνει με όλα αυτά που λέει και κάνει κτλ. Θεωρώ ότι και αγωνιστικά θα είναι λίγο βαρετό στην αρχή, γιατί οι 48 χώρες είναι χωρισμένες σε 12 ομίλους των 4. Περνάνε οι 12 πρώτοι και 8 καλύτεροι τρίτοι. Δηλαδή, για να μείνει μια καλή ομάδα έξω, πρέπει να κάνει μια ισοπαλία και σε 3 παιχνίδια. Πρέπει να είναι πολύ χάλια δηλαδή. Άρα, θα περάσουν όλες. Σωστά. Από τα νοκάουτ και μετά νομίζω θα νοστιμήσει πάρα πολύ αγωνιστικά.
1: Ναι, αλλά θα έχει παραπάνω νοκάουτ. Τι βλέπεις?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Από την αρχή μέχρι τέλους, επειδή εδώ και
1: περίμενε.
0: Εδώ και 24 χρόνια να χαρώ.
1: Περίμενε. Εγώ αυτή τη στιγμή φοράω πάνω τη φανέλα μιας εθνικής ομάδας και είναι της Βραζιλίας.
0: Επιτέλους. Μπράβο, παιδί μου.
1: Συμφωνούμε.
0: Κύριε, το θέμα, ναι. Είμαι άρρωστος Βραζιλία. Πολύ πικραμένος. Θα σου πω το εξής. Αυτό που δεν έχει η Βραζιλία όλα αυτά τα χρόνια ήταν έναν προπονητή διαχειριστή των αστέρων. Γιατί η εθνική ομάδα Βραζιλία σημαίνει αστέρια σε κάθε γενιά. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν υπήρχε καλύτερος από τον Αντσελότη.
1: Γιατί όταν έχει να κάνει με μια Ρεάλ Μαδρίτης που ψέβαλε όλη την τάξη.
0: Παντού, έχει κατακτήσει τίτλους παντού.
1: Μα δεν είναι.
0: Μπορεί να διαχειριστεί τα αστέρια. Δηλαδή ακόμα και αυτό που έκανε με το Νεϊμάρ που του έψει λίγο το ψάρι στα χείλη. Νομίζω ότι ήταν λίγο τρίκ εκ μέρους του.
1: Εγώ συμφωνώ ακριβώς για αυτό το point που είπες. Γιατί ο Αντσελότη είναι Αντσελότη. Η Βραζιλία πάντα έχει μεγάλους παίχτες, είτε παίζουν στην Βραζιλία είτε στο εξωτερικό, θέλει ένα να τους κάνει κουμάντο.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι η Βραζιλία και τα σχετικά Αργεντινή δεν πολύ άλλαξε αυτή την τετραετία και δεν θα μπορούσε να αλλάξει. Κακά τα ψέματα, το καλύτερο ρόστερ μακράν, θεωρώ, το έχει η Γαλλία. Δηλαδή μπορεί να τη λείψουν 7-8 παίχτες και να βγάλονται σαν λάγκωσα το καπέλο. Το καλύτερο ρόστερ, αλλά πανίσχυρο ρόστερ η Γαλλία.
1: Ναι, συγγνώμη Νίκο, υπάρχει μια παρένθεση για τη Γαλλία. Ναι. Όλοι οι παίχτες ακόμα παίζουν οι περισσότεροι. Μπορεί να παίξουν και αύριο στον τελικό του Μουντιάλ, του Champions League. Είναι πολύ κουρασμένοι όλοι.
0: Από ταλέντο ξεχυλίζει η Ισπανία. Από ποιότητα ρόστερ η Γαλλία. Από δίψα η Βραζιλία. Γερμανία, πολύ μεγάλο ερώτημα, δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι και ξέρω ότι δεν τους υπολογίζει τους Γερμανούς με αυτό που κάνουν. Δεν μπορεί να
1: υπολογίσει την
0: Πορτογαλία
1: φημολογία...
0: και δεν το λέω λόγω Ρονάλντο, έτσι, έχει πολύ καλή ομάδα η Πορτογαλία.
1: Αυτό θα σε έλεγα τώρα. Την πιστεύεις και την Πορτογαλία. Έχει καλό ρόστερ, αλλά
0: αν μιλάμε για τρόπαιο, ξεκινάω και τελειώνω από τη Βραζιλία. Δηλαδή δεν νομίζω. Νομίζω ότι φέτος είναι και η Βραζιλία στην Ευρώπη δεν τα πάει συνήθως καλά. Είχε να το κατακτήσει από το 58 από τη Σουηδία. Εκτός Ευρώπης τα πάει πολύ καλά.
1: Τελευταίο Μουντιάλ στην Ιαπωνία ήταν.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και τι ομάδα είχε τότε, έτσι.
1: Καλά, κοίταξε. Εγώ τώρα, επειδή μένω όλοι οι φίλοι μου, βασικά έχω κουμπάρους Βραζιλιάνους πρώην παίχτες. Δεν μπορώ να είμαι και τίποτα άλλο, δεν με αφήνουν και να θέλω. Εδώ μέσα είμαστε με τις σημαίες, πικάνιες και τέτοια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ Νικόλα, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Καλό τάξιδο το βιβλίο.
0: Ευχαριστώ. Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό μπορείτε να το βρείτε από τη Historical Quest. Το οφείλω να αναφέρω και, και την εκδοτική μου που με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Και ειλικρινά, στείλτε ένα σχόλιο, γιατί κάθε μέρα έτσι πολλοί φίλοι που το έχουν πάρει και μου λένε για ένα κεφάλαιο, για ένα από εδώ, για ένα από εκεί. Ειλικρινά σου μιλάνε καλύτερο και από καλημέρα.
1: Όχι, εμένα μου άρεσε έτσι όπως μου το περιέγραψες πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: άξιζε τον κόπο έτσι λίγο να σταθούμε σε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να πάρει την νίκη με 114-102 στην παράταση απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Λεσόρ να είναι ο κορυφαίος με 21 πόντους. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις 18, ο Ναν 17, ο Σμάν 17, ο Σλούκας με 14 πόντους στην επιστροφή του και 5 ασίστ, νομίζω ότι ήταν βαρόμετρο για να έρθει η νίκη. Απ' την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ είχε σε πολύ καλή βραδιά Μουρ, Ταϊρή, Ομορούγη και Μπέβερλι. Και μάλιστα αξιοσημείωτο είναι ότι κάποια στιγμή στο δεύτερο μήχρονο είχε φτάσει να προηγείται ακόμα και με 9 πόντους. Λοιπόν, αυτά. Μα την καθυστέρηση που υπήρχε λόγω της παράτασης, επειδή το τηλεοπτικός πάροχος είναι R2, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Τώρα θα πάμε στο Τζάμπολ, σε ένα κατάμεστο σεφ το οποίο υπάρχει sold out, πανηγυρική ατμόσφαιρα για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Θα πάμε τώρα όμως σε πολύ λίγο για Champions League, καθώς το Σάββατο είναι ο μεγάλος τελικός. Και αν πάνω όλα καλά, θα πάμε κατευθείαν Βουδαπέστη για να έχουμε έτσι και από εκεί ρεπορτάζ. Θα προσπαθήσουμε λίγο να σας φέρουμε στην καρδιά των γεγονότων, στην καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ένας τελικός ο οποίος είναι και αμφίρροπος, ίσως από τους πιο αμφίρροπους των τελευταίων χρόνων, Paris Saint-Germain Arsenal. Δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά ότι υπάρχει κάποιο μεγάλο outsider και οι δύο ομάδες είναι ικανές να πάρουν την νίκη και την κατάκτηση του τροπέου. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να τον παρακολουθήσουμε σε μια διαφορετική ώρα και θα σας πούμε αργότερα, γιατί πλέον δεν θα γίνει ο αγώνας στην καθιερωμένη ώρα στις 10 η ώρα όπως ήθιστε, και θα γίνει πλέον στις 7 η ώρα. Έτσι λοιπόν βάλετε το καλά, να το θυμάστε, μην νομίζετε και όσοι πάτε για μπάνια να γυρίσετε νωρίτερα, γιατί ο αγώνας είναι στις 7 και όχι στις 10 όπως ήταν προγραμματισμένο παλιότερα και καθιερωμένο θα λέγαμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε Ουγγαρία, αν είμαστε έτοιμοι. Αλλιώς να προχωρήσουμε λίγο και να πάμε στα υπόλοιπα θέματα, καθώς το παιχνίδι ξεκίνησε και στο ΣΕΦ. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία πέτυχε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει κερδίσει τις ελεύθερες βολές. Μάλλον δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε ακόμα στην Ουγγαρία. Θα περιμένουμε λίγο αργότερα. Ωραία, αφού δεν είμαστε έτοιμοι, να σας δώσω εγώ τότε δύο έτσι θέματα. Ένα καταρχήν, για αυτό που σας είπα, γιατί άλλαξε η ώρα του τελικού και πλέον δεν θα παίξουμε στις 9, στις 10, αλλά στις, θα παίξουμε στις 7. Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι ο αγώνας θα γίνει στις 7 και αυτό το αποφάσισε η UEFA και είναι η μεγάλη της αλλαγή. Γιατί, και το αναξήγησε κιόλας και με ανακοίνωσή της, γιατί αυτό έχει στόχο να βελτιωθεί η εμπειρία των φιλάθλων, αλλά για τις πόλεις που φιλοξενούν τον αγώνα. Δηλαδή θέλει, ρε παιδί μου, να τελειώσει ο αγώνας, να είναι εκεί δηλαδή 9, 9.30, 10, να βγουν μετά στην πόλη μέσα, να γιορτάσουν και μέσα στην πόλη, να κυκλοφορήσουν και όχι κατευθείαν μετά, γιατί άμα ήταν στις 10 θα τελείωνε 12, βάλε 1, 1, 2 και οι περισσότεροι γυρνούσαν πίσω με τα τσάρτερ. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εξήγησε ότι η νέα ώρα διεξαγωγής επιτρέπει περισσότερες οικογένειες και παιδιά να παρακολουθήσουν τον τελικό, χωρίς αυτό να δημιουργήσει περιορισμούς που θα δημιουργούσε μια πιο αργή έναρξη της αναμέτρησης. Εμείς πάμε τώρα όμως στο Βουδαπέστη. Εκεί βρίσκεται ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος Μάνος Ταραμόπουλος, που νομίζω δεν έχει χάσει τελικό Μουντιάλ τα τελευταία δεν ξέρω κι εγώ χρόνια. Πόσα χρόνια. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα και στους ακροατές σου από την όμορφη Βουδαπέστη.
0: Είναι ο επόμενος προορισμός μου, τουριστικός. Αλλά
1: ωραία,
0: δεν το
1: πολύ όμορφο. Δεν το έδεσα. Κόσμος, ωραία, έχει πολύ καλό καιρό. Έχει γεμίζει από φιλάθλους, Άγγλους και Γάλλους. Υπάρχουν πολλοί Κινέζοι βεβαίως, οι Ιάπωνες. Είναι μια πολιτισμική πρωτεύουσα με πάρα πολλά μουσεία. Αυτή τη στιγμή να αποτιμάσει το κάστρο, γιατί σε λίγο έχουμε μια συνάντηση με την Ουγγρική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εντάξει, και όλοι αναμένουμε με αγωνία βεβαίως και προσδοκούμε να δούμε ένα θέαμα αντάξιο της Κλάης και της αξίας των 22 αυτών σπουδαίων ποδοσφαιριστών, της Arsenal και της Paris Saint-Germain.
0: Καταρχάς, μέσα στη Βουδαπέστη δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παρουσία των φιλάθλων των δύο ομάδων?
1: Όχι, όχι, τίποτα. Ήρεμα, όμορφα, ωραία.
0: Αγωνιστικά τώρα, έλεγα ότι ίσως είναι ο πιο αμφίροπος τελικός των τελευταίων 5-6 χρόνων. Έχω δίκιο?
1: Ναι, σίγουρα είναι. Δύο ομάδες, από τη μία δεν πρέπει να ξεχνάμε, με πολύ ανεβασμένο ηθικό η Arsenal, η οποία μετά από 22 χρόνια εποχής Arsène Wenger καταφέρνει με τον Μικέλ Αρτέτα να ηθεί πρωταθλήτρια στην Premier League. Απ' την άλλη βεβαίως η Paris Saint-Germain, καλά ότι πήρε το πρωτάθλημα στη Γαλλία, αυτό εξυπακούεται. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα φτάνει για δεύτερο συνεχόμενη χρονιά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης και θέλει να το πετύχει, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, αλλά ούτε και απίθανο βέβαια, έτσι. Ο Χακίμι με τον Ντεμπελέ ξεπέρασαν κάποιους μικροτραυματισμούς που είχαν, τέθηκαν στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε. Εντάξει, έχει πολλά μεγάλα αστέρια και η Arsenal και βεβαίως η Paris Saint-Germain. Όπου τώρα εδώ πρέπει να προσθέσουμε και κάτι. Φέτος η απονομή της χρυσής μπάλας δεν θα γίνει στο θέατρο Σατελέ των Παρισιών, που γινόταν ανελιπώς από το 2019, αλλά θα γίνει στο Λονδίνο. Και αυτό γιατί, επειδή συμπλώνται φέτος 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε πάρει ο Άγγλος εξτρέμ της Blackpool και της Stoke City ο διεθνής ο Stanley Matthews. Τώρα λοιπόν, θέλοντας να τιμηθεί η βράβευσή του εκείνη πριν από 70 χρόνια, θα γίνει για μία φορά στο Λονδίνο και μετά θα επιστρέψει κανονικά στο Παρίσι, εκεί που ανοίγει η χρυσή μπάλα και θα δοθεί στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου, αφού βεβαίως ολοκληρωθούν και τα παιχνίδια της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου που θα γίνει φέτος σε τριπλή συνδιοργάνωση Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού και Καναδά.
0: Τώρα, άσχετο, κάπου το διάβασα, δεν ξέρω αν μπορείς να μας βοηθήσεις. Διάβασα ότι στη Θεσσαλονίκη, στην επόμενη συνεδρίασή της η UEFA θα αποφασίσει για το Μουντιάλ του 2028, αν δεν κάνω λάθος, που είναι νομίζω να γίνει στο Γουέμπλι. Ισχύει αυτό? Ναι, Μάνο. Ωραία. Ήταν η ερώτηση που τον άφησε κάγκελο τον Μάνο Σταραμόπουλο. Όχι, ισχύει αυτό. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η ανάδειξη για την ομάδα η οποία θα αναλάβει το Μουντιάλ, για τη χώρα και το γήπεδο που θα αναλάβει το Μουντιάλ το 2028, καθώς στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το συνέδριο της FIFA. Ωραία. Αν δεν έχουμε το Μάνο, δεν πειράζει. Θα τα πούμε αύριο ξανά μαζί του. Να μείνουμε λίγο σε ρυθμούς Μουντιάλ πριν πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε λοιπόν ότι μπορεί το τελικός να γίνεται στην Βουδαπέστη, όπου πήγαμε πριν από λίγο με τον Μάνο Σταραμόπουλο, αλλά στη Γαλλία έχει σημάνει συναγερμός, καθότι οι γαλλικές αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, και μάλιστα ο Υπουργός της Γαλλίας Εσωτερικών, Νιούνιες, ενημέρωσε ότι θα υπάρχουν συνολικά 22.000 αστυνομικοί το βράδυ του Σαββάτου. 8.000 από αυτούς θα είναι στην ευρύτερη περιοχή των Παρισίων. Του Παρισίου. Των Παρισίων το λέγαμε παλιά. Αυτό γιατί πιστεύουν ότι αν υπάρξει νίκη για κατάκτηση από την Paris Saint-Germain, θα υπάρξουν μαζικές συγκεντρώσεις για να πανηγυρίσουν, αν μη τι άλλο, τι πιο λογικό. Ανάλογες καταστάσεις υπήρχαν και στον περσινό τελικό, αλλά εκεί υπήρχαν επεισόδια κυρίως γύρω από το Parc des Princes και στα Ηλίσια Πηδία. Γι' αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που σας είπαμε λίγο νωρίτερα, αποφασίστηκε να πάει και στις 7 η ώρα. Ένας από τους λόγους μεταξύ των άλλων ήταν και αυτός. Λοιπόν, αυτά και με το Μουντιάλ. Τώρα θα πάμε σε λίγο Θεσσαλονίκη. 5 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία προηγείται με 8 πόντους, 5-13 από την 7-13 μόλις τώρα. Η ΑΕΚ η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, αλλά δείχνει ότι μέχρι στιγμής μια σταθερότητα στο παιχνίδι της και προσπαθεί να πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Θα πάμε λίγο και στην εθνική μας ομάδα, καθώς εκεί πλέον σιγά σιγά αρχίζουν να συγκεντρώνονται οι παίχτες για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε μπροστά μας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε σήμερα για τις δύο αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν με την Σουηδία αλλά και την Ιταλία. δύο παιχνίδια στο οποίο ο Σορβοέλληνας τεχνικός θέλει να βγάλει έτσι συμπεράσματα, θα δώσει την ευκαιρία σε αρκετούς παίχτες από αυτούς που δεν είχε χρησιμοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Στις 4 του μηνός αντιμετωπίζουμε Ιουνίου την Σουηδία, στις 7 την Ιταλία. Η εθνική μας ομάδα, η οποία συγκεντρώθηκε σήμερα, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε κάποιες δηλώσεις τονίζοντας ότι είναι δύσκολη η σεζόν και δύσκολη η περίοδος, και πολύ περισσότερο γιατί αυτή τη φορά είμαστε στην ολοκλήρωση μιας αγωνιστικής περίοδου και ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας που έπαιζαν σε ψηλό επίπεδο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ στην Αθήνα με τη Σουηδία και την Ιταλία για να έχουμε ιδιαίτερη σοβαρότητα και θα προσπαθήσουμε να πάμε με καθαρό μυαλό. Θέλουμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα, γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία για μας για να πάμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, μάλλον τέλη Σεπτεμβρίου είναι και αρχές Οκτωβρίου, που θα υπάρχει διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και όχι πράγματα που κάνουμε στις προπονήσεις. Είναι η τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν από αυτές τις αναμετρήσεις. Και ο Σέρβος τεχνικός, όπως σας είπαμε, θα έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αρκετούς παίχτες και κάποια νέα πρόσωπα τα οποία έχει προσκαλέσει στην εθνική μας ομάδα. Θα φύγουμε από την περίπτωση, από την εθνική μας ομάδα. Λέγαμε χθες στην εκπομπή, στη συζήτηση την οποία είχαμε με τον Τζάτζο, τον Μάκη Τζάτζο, είχαμε μία σκέψη ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τιμηθεί ο Παρασκευάς Άντζας. Και τότε είπαμε και εμείς ότι ίσως με κάποιο γήπεδο να πάρει το όνομά του κτλ. Σαφώς και δεν το λέω ότι μας ακούσαν και έγινε αυτό σε καμία περίπτωση, αλλά εκεί στην Δράμα και συγκεκριμένα στη Δόξα Δράμας προνόησαν και μπράβο τους, και μάλιστα υπάρχει μια πρόταση η οποία έγινε στον Δήμο της Δράμας για την ονοματοδοσία δύο οδών. Η μία να είναι προς τιμή του Παρασκευά Άντζα και η άλλη να είναι στο όνομα του Τάκη Λουκανίδη. Με αυτή την πρωτοβουλία η Δόξα Δράμας θέλει να αναγνωρίσει την προσφορά των δύο σημαντικών προσωπικότητων της πόλης και αναμένεται αυτό το αίτημα να γίνει δεκτό. Λοιπόν, αφήνουμε τη Δόξα Δράμας και πάμε στην Θεσσαλονίκη για να πάρουμε τα τελευταία νέα για ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή από τον Νίκο Πετρουλάκη και από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Το πρώτο που έχουμε να πούμε σήμερα είναι ότι η είδηση βγαίνει και πάλι από τον Ηρακλή. Όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε με επίσημη ανακοίνωση, ο Ηρακλής παίρνει ένα ακόμη στέλεχος στην ομάδα του και αυτό το στέλεχος έχει ιδιαιτερότητες, γιατί είναι ο Γιάννης Κόντης, πρώην μάνατζερ στον Άρη και πρώην και νυν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος ακόμη και σήμερα είναι ενεργό μέλος της Βουλής των Ελλήνων, εκλέχθηκε με τους Σπαρτιάτες στις προηγούμενες εκλογές,
0: παραμένει τώρα.
2: Και η ανακοίνωση λέει ότι ο Ιωάννης Κόντης, που διαθέτει πολυετή και σημαντική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού με εμπειρία, γνώση και βαθιά αντίληψη, η ένταξή του στον Ηρακλή ενισχύει περαιτέρω τη διοικητική και αγωνιστική δομή της ομάδας εν ώψη νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο κύριος Κόντης θα έχει έναν ρόλο σύμβουλος διοίκησης επί αγωνιστικών θεμάτων. Είναι ο παλιός μάνατζερ που λέγαμε, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για σύμβουλο διοίκησης, θα είναι σύμβουλος του κυρίου Μονεμβασιώτη για όλα τα αγωνιστικά θέματα. Ο κύριος Κόντης εδώ και μέρες ήταν υπεύθυνος, από ό,τι φαινόταν, δηλαδή ήταν πολύ κοντά στον κύριο Μονεμβασιώτη. Τώρα ανακοινώθηκε και επισήμως ότι επιστρέψει στην ενεργό δράση του ποδοσφαίρου, από την οποία λείπει πολλά χρόνια. Αυτή είναι η σημερινή εξέλιξη, με τον Ηρακλή, από τον Ηρακλή να περιμένουμε πλέον και μεταγραφές στο άμεσο μέλλον, την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, πόσοι παίχτες, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι 6 ποδοσφαιριστές έχουν ήδη συμφωνήσει με οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν σε ομάδες της Super League 1 μέχρι τώρα, αλλά επειδή τα συμβόλαιά τους λήγουν 30 Ιουνίου, δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν επισήμως. Πάντως θα υπάρξουν ανακοινώσεις για προσυμφωνίες, γιατί από 1 Ιουλίου κανονικά αρχίζουν οι μεταγραφές και τυπικά. Τώρα από εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ, να πω ότι στο μπάσκετ πριν από λίγο, όπως είπατε, ο Παναθηναϊκός λύγησε τον ΠΑΟΚ στην παράταση. Ένα παιχνίδι το οποίο τελείωσε 114-102, αλλά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε στα 15 τελευταία δευτερόλεπτα να κάνει κάτι στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν μπόρεσε να το κάνει και ο Παναθηναϊκός, που είναι καλύτερη ομάδα τον ΠΑΟΚ, χωρίς αμφισβήτηση, και πιο έμπειρη, στο 96-96 εκεί πήγε το μάτι στην παράταση και στην παράταση το κέρδισε με 114-102. Νομίζω ότι εκεί που ο Μπέβερλι πήρε ένα επιθετικό rebound, ο Ταϊρή σοφάρισε με το lay-up και ένα εύστοχο δίποντο του Hayes Davis, το οποίο αποδείχθηκε εκπρόθεσμο, πήγε το μάτι στην παράταση. Θα μπορούσε και νωρίτερο ο ΠΑΟΚ να πετύχει ακόμα ένα καλάθι. Τέλος πάντων, ό,τι και να γίνει τώρα, έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να
0: κοντράρει.
2: Όμως τον κόντραρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, όπου εκεί ακόμα δεν έχουμε κάτι το συγκλονιστικό, δηλαδή κάποια είδηση ή τίποτα άλλο. Την επόμενη εβδομάδα φυσιολογικά θα υπάρχουν εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, όταν και αναμένεται να ανακοινωθεί και η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία θα γίνει μέχρι τις 10 του μηνός Ιουνίου, το αργότερο 12, που είναι μέρα Παρασκευή. Και στις 18 Ιουνίου θυμίζω ότι ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδος στη Θεσσαλονίκη. Μία πληροφορία που έχουμε αναφέρει ότι ο κύριος Σαββίδης, ο οποίος έρχεται τα καλοκαίρια, αυτό το καλοκαίρι θα έρθει νωρίτερα από τα προηγούμενα και δεν αποκλείεται μέχρι τις 12 του μηνός Ιουνίου να βρίσκεται στο Πόρτο Καράς της Χαλκιδικής για να προχωρήσουν και κάποιες διαδικασίες με την ομάδα. Ίσως ενώ θα είναι εδώ ο κύριος Σαββίδης, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Και να πάω λίγο στο... μισό λεπτό να επισημάνω κάτι ακόμη, ότι θεωρείται βέβαιο, 100% βέβαιο, ότι ένας εκ των μεταγραφών του Ηρακλή είναι ο Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή και θα είναι στην ομάδα την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, σε μια ανάρτηση της Super League που έγινε από την διοργανώτρια για τον Ηρακλή και την Καλαμάτα, ο ίδιος ο Αθανασιάδης έκανε και like κάτω από το όνομα του Ηρακλή, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πάνω από βέβαιο ότι θα είναι ποδοσφαιριστής του Ηρακλή για τα επόμενα 2 χρόνια. Να πάω στον Άρη, όπου στον Άρη γίνονται συζητήσεις με τον, με τον ποδοσφαιριστή του Όφη, τον ταξιάρχη Φούντα, και έγινε επαφή στην Αθήνα, συνάντηση του κυρίου Καρυπίδη με τον Φούντα. Είναι πολύ κοντά, υπάρχει θετικό κλίμα και δεν αποκλείεται ο Φούντας να είναι ποδοσφαιριστής του Άρη από την επόμενη χρονιά και για τα 2 επόμενα χρόνια. Κάτι όμως το οποίο θα αποφασιστεί μετά από τις συζητήσεις που θα κάνει ο μάναζερ, ο ατζέντης του Φούντα, με τον τεχνικό διευθυντή του Άρη, που ανέλαβε δράση στο θέμα αυτό. Αυτά είναι τα βασικά εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και μία λεπτομέρεια ακόμη μπασκετική. Ο Άρης περιμένει την απάντηση του Βασίλη Γιαννούλη, του Βασίλη, συγγνώμη, Σπανούλη, για τη θέση του προπονητή.
0: Αυτό ο Βασίλης Σπανούλης, έλεγα τώρα, Νίκο. Η Αθήνα, δεν ξέρω αν με ακούς, αυτή τη στιγμή η Αθήνα βοά αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει οριστική συμφωνία. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο
2: έχει
0: βάσει.
2: Ο Άρη με τον Σπανούλη.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν να πάρει μια απάντηση από ομάδα της Ευρωλίγκας ο Σπανούλης. Και οι άνθρωποι
0: αστέρα
2: του Άρη περίμεναν αυτή την απάντηση. Ο Σπανούλης μιλάει με τον Νίκο Ζήση, με τον οποίο είναι και κουμπάρι, το GM του Άρη και GM της Εθνικής Ομάδος. Είναι και κουμπάρι, μιλάνε μαζί. Είναι πολύ κοντά, ήταν πολύ κοντά στο να πει το ναι. Τώρα, αν το είπε εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει φτάσει αυτή η πληροφορία. Αλλά επειδή ο Σπανούλης η έδρα του είναι η Αθήνα, πιθανότητα μπορεί από εκεί να βγει η είδηση. Εγώ πάντως σημειώνω ότι ο Βασίλης Σπανούλης μιλάει για ένα τριετές πλάνο στον Άρη, για τριετές συμβόλαιο κλειστό. Κάτι για το οποίο συμφωνεί και ο κύριος Ρίτσαρντ Σιάο, και μάλιστα για την συμφωνία Σπανούλη Άρη σμπρόχνει, εντός εισαγωγικών η λέξη, και ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, που όλοι ξέρουμε ότι είναι φίλος με τον Σιάο και είναι και του Σπανούλη βεβαίως φίλος, αλλά και έχει πει ο Αντιτοκούμπο μετά το χάλκινο που πήραμε ότι εάν ο Σπανούλης φύγει από την εθνική ομάδα, φεύγω κι εγώ. Αυτά όλα τα συνδυάζουμε και πιθανότατα, εάν υπάρχει κάτι μέχρι το τέλος της εκπομπής σας, θα ενημερώσουμε για την πιθανή συμφωνία του Άρη με τον Σπανούλη.
0: Ναι, ναι, το παρακολουθούμε το θέμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Νίκο, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Αυτό που σας είπαμε για τον Άρη είναι αλήθεια, πραγματικά υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι η ομάδα που απασχολούσε τον Σπανούλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή Οι επιλογές του για μια ομάδα στην Ευρωλίγκα ήταν περιορισμένες, καθότι στην ΕΦΕΣ κλείνει θέση, Ντουμπάι κλείνει θέση, μένει μια θέση ανοιχτή στην Μπαρτσελώνα, η οποία okay, δεν είναι και ψηλά στις προτιμήσεις των ανθρώπων της Καταλωνίας. Απ' την άλλη πλευρά, στον ελληνικό χώρο ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει αυτό το boost με το ΣΥΑΟ, να μεγαλώνει το budget, να το φτάνει στα 10 εκατομμύρια, υψηλό budget για τα δεδομένα μιας ομάδας εκτός Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, και μάλλον ίσως να έχει βάσει η είδηση την οποία σας μεταφέραμε και λίγο νωρίτερα, αλλά επαναλαμβάνω, θα περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, δεν μιλήσαμε σήμερα καθόλου για τα ποδοσφαιρικά, και να ξεκινήσουμε λίγο από την ομάδα του Ολυμπιακού, καθότι στους Ερυθρόλευκους υπάρχει γενικά ένας μεταγραφικός οργασμός, όχι μόνο για την περίπτωση του για να έρθουν παίχτες, αλλά και παίχτες που έχουν στο στόχαστρο ξένες ομάδες. Μία εξ αυτών είναι η Κόμο, η οποία θέλει να αποκτήσει τον Λορέντζο Πιρόλα, και μάλιστα αυτό έρχεται και από την Γκαζέτα Ντελοσπόρ, η οποία okay, στις περισσότερες περιπτώσεις έχει έγκυρο ρεπορτάζ. Αναφέρει ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2030, και ότι το κασέ το οποίο χρειάζεται για να γίνει μια τέτοια μεταγραφή είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ νομίζω η Γκαζέτα κάνει λάθος. Σε καμία περίπτωση με 10 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός δεν θα αφήσει τον Πιρόλα. Το ποσό που αξιώνει είναι πολύ περισσότερο. Μένουμε στα του Ολυμπιακού, αλλά σε αντίστροφο ρεπορτάζ για παίχτη ο οποίος φαίνεται να εξετάζεται σοβαρά και να είναι στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα που υπάρχουν στην Ισπανία, συγκεκριμένα η ΑΣ είναι αυτή η οποία έχει αναδείξει το θέμα, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Βίκτορ Παράδα, αριστερός μπακ της Αλαβές, που είναι στη μεταγραφική λίστα των Ερυθρολεύκων, λένε στην Ισπανία, και μάλιστα λένε ότι ενδιαφέρον έδειξαν επίσης Θέλτα και Σπάρτακ Μόσκας. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο για αυτό το κομμάτι. Το μόνο που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει σίγουρα back και θα ψάξει αρκετά back, ακόμα περισσότερο εάν αποχωρήσει από την ομάδα και ο Ροντινέη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παίζει και σε αυτή τη θέση, και άλλωστε σε αυτή το γνωρίσαμε περισσότερο. Το κασέ του δεν είναι απαγορευτικό, τουλάχιστον βάσει του Transfer Market αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε θα δούμε αν εδώ υπάρχει κάποιο έτσι έντονο ενδιαφέρον και κανονικό ενδιαφέρον για την ιστορία. Να μεταφέρουμε ότι φέτος είχε 37 συμμετοχές. Αφήνουμε την ομάδα του Ολυμπιακού για να πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που και αυτή σιγά σιγά αρχίζει να καταστρώνει τα πλάνα της. Είπαμε ότι η ΑΕΚ δεν βιάζεται. Η πρώτη είδηση είναι οικονομικής φύσεως, καθώς έγινε μια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για 2,7 περίπου εκατομμύρια ευρώ, και είναι διαθέσιμες αυτές οι μετοχές ακόμα και προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Τώρα μια άλλη είδηση που έρχεται για την ΑΕΚ έχει να κάνει με έναν νεαρό ποδοσφαιριστή από την Κύπρο, τον οποίο έχει βάλει στο στόχαστρο η ΑΕΚ, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να προχωρήσει ακόμα και στην απόκτησή του. Πρόκειται για τον μεσοεπιθετικό Ντέμι Δημήτρη Μιχαήλ. Διπλό όνομα, Ντέμι Δημήτρη. Άρα ο ΙΑΚ βρήκε το νέο Ντέμι, βγήκε ο τίτλος. Ο λόγος λοιπόν για το συγκεκριμένο παίχτη που δοκιμάστηκε στην ΑΕΚ τον περασμένο Οκτώβριο, έμεινε ελεύθερος πλέον από την ΑΕΚ Λάρνακας. Δεν υπάρχει κάτι οικονομικό, δηλαδή η ΑΕΚ με κάποια τροφία τα οποία θα δώσει στην ΑΕΚ Λάρνακας, από εκεί και πέρα αμέσως μπορεί να αποκτήσει τον παίχτη. Φέτος σε 24 αγώνες με την ΑΕΚ Λάρνακας στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 17 πέτυχε 6 γκολ με 12 ασίστ, και είναι διεθνής με την ΚΑΠΑ 16 της Εθνικής Κύπρου. Μια επένδυση λοιπόν για το μέλλον από την ΚΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, για να κλείσουμε και μετά τη ΑΕΚ, έχουμε την κλήση του Σταύρου Πίλιου στην Εθνική Ομάδα της Αλβανίας. Ο μπακ της Ένωσης κλήθηκε να συμμετέχει στα φιλικά τα οποία θα γίνουν από την Εθνική Ομάδα της Αλβανίας με το Ισραήλ και το Λουξεμβούργο. Σε αυτή τη λίστα όμως δεν υπάρχει το όνομα του Στρακόσκια, του τερματοφύλακα της ΑΕΚ, καθότι είναι τραυματίας και δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν. Και να πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, Καθώς σας είπαμε χθες ότι η προτεραιότητα του Νίστρουπ είναι να ξεκινήσει με τερματοφύλακα και σας δώσαμε έτσι μια εναλλακτική που υπήρχε με το όνομα του Κοτάρσκι, φαίνεται ότι βγαίνει και άλλο όνομα στο προσκήνιο. Πρόκειται για τον Αυστριακό πορτιέρο της Βικτόρια Πλεζέν, ο οποίος απασχολεί τους πράσινους. Ένας μικρός γίγαντας, 2,5 έχει ύψος. Έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 29 με την Πλεζέν. Και φέτος ήταν βασικός με 32 εμφανίσεις και έχει 14 clean sheet. Τώρα, ο Βιγγέλα είναι ένας παίχτης ο οποίος θέλουν να τον φέρουν στον Παναθηναϊκό και μάλιστα ο Παναθηναϊκός πιέζει προκειμένου το deal να γίνει πριν το Μουντιάλ. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Και ακόμα ένα μεταγραφικό που έρχεται από την ομάδα του Παναθηναϊκού έχει να κάνει με την περίπτωση του Ντένις Βαύρο. Ένα στόπερ τον οποίο το γνωρίζει πολύ καλά ο Νίστρουπ από την κοινή παρουσία στην Κοπεχάγη. Και είναι λογικό, παιδιά, αυτούς ξέρουμε, μας αυτούς εμπιστευόμαστε. Ο 30χρονος διεθνής Σλοβάκος ανήκει στη Βόλσμπουργκ, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 27, αλλά εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, όπως και στην περίπτωση του Κουλιεράκη. Από τη στιγμή που υποβιβάστηκε, είναι πολύ πιο εύκολη η αποχώρησή του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο εμπιστεύεται ο Νίστρουπ και θεωρεί ότι μαζί με αυτόν μπορεί να ξεκινήσει να στείνει την άμυνα για την νέα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα, αλλά επαναλαμβάνω, έχει συμβόλαιο, αλλά να σας δώσω εδώ μια παράμετρο ότι για όλες τις ομάδες στην Bundesliga από τη στιγμή που υποβιβάζονται, αυτόματα μειώνονται τα συμβόλαια όλων των ποδοσφαιριστών κατά 35%. Αυτό καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει για τη συγκεκριμένη περίπτωση του παίχτη, του Βαύρο, όπως και στην περίπτωση του Κουλιεράκη. Γι' αυτό και θεωρείται λίγο πολύ δεδομένο ότι ο Κουλιεράκης θα αποχωρήσει ή θα δοθεί μάλλον μεταγραφή σε ομάδα του εξωτερικού. Και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι η Γιουβέντους είναι αυτή η οποία ενδιαφέρεται περισσότερο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ. Μετά τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός θέλει να πάρει την νίκη. Γύρισε το παιχνίδι. Τρίποντο από το Word, άστοχο. Η μπάλα στην ΑΕΚ, λάθος όμως. Και ο Χάλιν αυτός ο οποίος καρφώνει την μπάλα και έτσι δίνει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα. 7 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου προηγείται με 30-23. Και έτσι έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε πολλά να πούμε και για τον τελικό του Champions League και για τα δύο παιχνίδια τα οποία έγιναν σήμερα. Εσείς μείνατε συντονισμένοι, ακούτε πάντα μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Σήμερα ήταν μαζί σας ο Θόδωρος Μπορμπαρής στη ρύθμιση του ήχου, Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Και στους τηλεθέτες σας.
2: Και τώρα θα μάθουμε.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
4: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
5: ας το διάολο, πρωί πρωί.
6: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
7: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
8: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι λουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
9: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
10: Πώς θα βρεις κουριβλαμένη μεταξύ του τρομερό.
2: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
11: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
12: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
13: Σιγά τα αίματα, καλέ.
14: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
15: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
16: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
17: Πήρατε, ναι, μα να μην σας πω τι πήρατε.
16: Τέλος.
17: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη σήμερα, 29 του Μάη του 2026, τελευταία Παρασκευή αυτού του μήνα και το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται όσον ούπο και τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος, μια χαρά θα πάει. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8.

τα είμαι εγώ. Πηγαίνω από δίπλα, βλέπω τον τύπο, έχει σπάσει το τζάμι, έχει μπει μέσα, σκαλίζει εκεί, πάει να ξυλώσει τις οθόνες, δεν ξέρω εγώ τι πήγε να κάνει. Του κοιτάω, με κοιτάει. Αδερφέ, με λέει, έτσι το βρήκα, δεν το έκανα εγώ. Τι έτσι βρήκες, λέει. 5 και 10 το πρωί αυτή η στιχομηθεία τώρα. Πάει να βγει από το αυτοκίνητο, δεν τον αφήνω να βγει. Και γίνεται ένα μπατυρντή 5 και 4 το πρωί, άστα να πάνε στο διάλογο, δηλαδή δεν υπάρχει. Καλά που βγήκε ο γείτονας, πήδηξε από τον μπαλκόνι, μας είδε, γιατί μπορεί να είμαι στο αυτόφορο τώρα. Και τελικά καταφέραμε και ήρθαμε να κάνουμε εκπομπή. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Εχ, τι τραβάμε. Είναι από αυτούς τους περίεργους που μας έχουν φέρει τους εισαγόμενους που τους προστατεύουν οι ΜΚΟ και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω αν την άλλη μέρα αυτή κάνει καμιά ΜΚΟ και μου κλέψει το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω. Είναι τραγικό, δηλαδή δεν μπορείς να ησυχάσεις, ρε παιδί μου, σε αυτή την πόλη. Δεν γίνεται. Πας να ξεκινήσεις την ημέρα σου και να πάει στραβά εκεί. Και είναι και Παρασκευή σήμερα. Άντε να συνέβαινε τη Δευτέρα, ρε παιδί μου, λες Δευτέρα είναι κομμάτια να γίνει. Άρα Παρασκευιάτικα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να στείλω καλημέρα στο Βαμπύρ εδώ πέρα. Έλα καλό μου, τι έπαθες κι εσύ τώρα. Καλημέρα στην Κύρα, καλημέρα στο φίλο μου και αδερφό το Στέλιο. Μοναδικός και ακατέργαστος, λέει, όπως είσαι. Ακόνισε τις φαλτσέτες σου και ξεκίνα να κόβεις. Καλημέρα, Στέλιο. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στους Έλληνες, στους Απανταχού. Λέει, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι ο ηθοποιός Τραμπ είναι το Τραμπ το τελευταίο. Δεν πρόκειται, λέει, να δεχτεί τη συμφωνία γιατί είναι δίδυμος, διπρόσωπος. Τι εννοείς, δίδυμος στο ζώδιο και μεγάλος κολοντούπας. Κολοτούμπα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Γεια σου, Τάσο μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στο Μιχάλη από το Βόλο και στον Οδυσσέα. Καλημέρα στη Σούλα, καλή Παρασκευή, λέει, να έχουμε. Καλημέρα στο Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Εύχομαι καλή επιτυχία, λέει, σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στην κόρη μου που δίνουν πανελλήνια. Σημαντικότερο από την επιτυχία είναι η ευτυχία. Εννοείται αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα ξεκινήσουν πανελλήνιες. Μην τα πιέζετε να γράψουν, να γίνουν, να κάνουν. Αφήστε τα να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Θεός μεγάλος είναι και να είστε σίγουροι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αξία δεν χάνεται. Καλημέρα στην Τίνα, αγαπημένη Παρασκευούλα, λέει, όμορφο πρωινό, καλή μας ενημέρωση. Με αυτά και με εκείνο όμως, επειδή περνάει η ώρα, θα πάμε να δούμε λίγο το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας σήμερα και θα επανέλθουμε.

για σήμερα Παρασκευή το σκηνικό του καιρού περιλαμβάνει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Συγκεκριμένα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια υπηρετικά και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα όμβρο στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Επειδή δεν πρόλαβα, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε καθαρό ουρανό, 21 βαθμούς και 40% υγρασία. Η Αττική έχει 23 βαθμούς, εξίσου καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 58%. Μας περνάει η Αθήνα στην υγρασία. Α, τι γίνεται. Θεσσαλονίκη γίνεστε. Σε λέω τώρα. Καλημέρα στη Ρένα από τις Πέτσες. Να έχεις, λέει, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σου Ρένα μου. Καλημέρα στη Γιάννα από την Αθήνα. Καλημέρα στο Μανώλη. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου, λέει, δεν ακούγεστε από τους, λέω, ελεύθερους. Κοίταξε, εκεί πέρα λογικό τώρα να μην ακουγόμαστε, γιατί είναι μέχρι όπου μπορούν να φτάσουν τα κύματα της συχνότητος, τα Ερτζιανά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το www.focusfm.gr. Όταν λέω εγώ κατεβάστε την εφαρμογή να μας ακούτε, δεν μ' ακούτε. Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ερτζιανών και όλης της πρωινής ζώνης. Φαντάσου πόσο χάπατα, λέει, μας έχει ο Αλέξης που πούλησε μέρος της χώρας μας και θέλει ψήφο εμπιστοσύνη. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, η Ιδωμενέα μου? Ό,τι θα του τη δώσουμε. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Και θα τον βάλουμε μέσα στη Βουλή. Καλά, βέβαια, τώρα αυτά που λένε ότι θα είναι δεύτερο κόμμα και κονταροχτυπιέται με την Καριστιανού. Μην τα πιστεύετε. Θεός φυλάξει. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Τι έπαθες καλέ μου, λέει, πρωί-πρωί? Μωρέ, δεν φταίει πάντα ο Φωνιάς. Όχι, δεν φταίει ο Φωνιάς. Δεν φταίει πάντα ο Φωνιάς, να το ξέρετε. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα στη Δέσποινα, που όπως σύγχυση, λέει, πρωί-πρωί. Άστα να πάνε. Ο Κώστας μου λέει, τι λες, δεν τον μαλάκωσε στα κόκαλα? Άρα ήταν τυχερός. Ρε, πήδηξε ο γείτονας από τον μπαλκόνι. Πήδηξε από τον πρώτο όροφο κάτω να έρθει να μας χωρίσει. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Δεν πίστευα στα μάτια μου πρωί-πρωί. Λέω, δεν το ζω αυτό. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα. Εμένα μου έκλεψαν, λέει, ένα πλαστικό από το σμαρτάκι που έχω στη δουλειά. Δεν λες καλή, πάλι καλά που δεν πρόλαβε να ξυλώσει τίποτα από μέσα. Τις γνωστής ευπαθούς ομάδα. Εμένα ήταν άλλη ευπαθής ομάδα. Από αυτούς τους νεοεισαγόμενους που έχουν φέρει εδώ. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Ευλογημένη να είναι η μέρα. Ο Χρήστος, καλημέρα από την Αθήνα. Εδώ έχει πολύ μαυρίλα. Και εδώ να δεις τι έχει, αλλά εκεί σε εσάς δεν παλεύετε. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στον... ο Τάσος και πάλι, εσύ πιστεύεις με αυτούς τους εισαγόμενους να βρεις άκρη? Όχι, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Η κυρία Ελισάβετ στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη. Καλή δύναμη, ο Παναγιώτης από την Γερμανία, πίσω από το τιμόνι. Για να δω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή. Αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και Παγκόσμια ημέρα των κιανόκρανων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 29 του Μάη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλη Εάλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Σαν σήμερα το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσο που βιβάζει 4.000 Αλβανούς στην Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφραγές, λαιλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. Σαν σήμερα το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, γνωστή ως ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1953, η κίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Σαν σήμερα το 1985 ο τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζάμι. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1917 έρχεται στη ζωή ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, John Fitzgerald Kennedy. Σαν σήμερα το 1922 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής Ιάννης Ξενάκης. Ενώ σαν σήμερα το 1935 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός με το κουκουέ Κώστας Καζάκος. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1453 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Ντένις Χόπερ, γνωστότερος για το έργο του Ξένιαστος Καβαλάρης. Ενώ σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός κατά την περίοδο 1990-1993, αλλά και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Κοίταρε σαν σήμερα πέθανε ο Μητσοτάκης. Σαν σήμερα το 17 πέθανε. Αλήθεια. Πέρασαν 10 χρόνια, σαν χθες το θυμάμαι. Σαν χθες το θυμάμαι πραγματικά. Και θυμάμαι και τον άλλον τον πώς τον λένε που λέει τις μαντινάδες, μωρέ, που έλεγε ότι σουτάζουμε να κάνουμε πρωθυπουργό το γιο σου. Έπαιζε μαντινάδα πάνω από το φέρετρο. Το ζωηδάκι, μωρέ, το ζωηδάκι. Και κοίτα να δεις, το 2017 πέθανε, το 19 κάναμε πρωθυπουργό το γιο του σου, ρε. Αυτή τη χώρα να μην δούμε χάιρι, ρε, να μην δούμε προκοπή. Τίποτα. Καλημέρα στη Δέσποινα, ας αλλάξουν πλευρό, λέει, όλοι από Τσίπρα, γκαντέμι, γιατί η κυβέρνηση θα είναι ο Βελόπουλος και αυτοί δεν θα μπουν στη Βουλή αλλά στη φυλακή. Το πρόβλημα είναι ότι θα μπουν στη Βουλή, ρε, στη Δέσποινα, θα μπουν στη Βουλή. Τόσο κοιμισμένος λαός είμαστε που θα μπουν, θα τους βάλουμε μέσα στη Βουλή, όλους τους προδότες. Μη δούμε προδότη εδώ πέρα στην Ελλάδα, όχι, και το βάλουμε στη Βουλή, ρε παιδί μου. Μη δούμε λαμόγιο του κερατά, τον βάλουμε μέσα στη Βουλή. Να παίρνει τα ωραία μας τα φραγκάκια. Είχε πει κάτι ωραίο ο Βελόπουλος. Ότι να υπάρχει ένα πλαφόνο, ρε παιδί μου, στο πόσες φορές θα εκλέγεται κάποιο. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Να μην είναι ο άλλος πολιτικός για μια ζωή. Έτσι δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Να μπορεί να μπει οποιοδήποτε στην πολιτική. Να μπορείς να μπεις και εσύ, να μπορώ να μπω και εγώ. Και να μην υπάρχει όλη αυτή η σαπίλα. Με είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή να ασχοληθώ με την πολιτική. Τι να ασχοληθώ. Πώς να κατέβω στην πολιτική, να κάνω τι. Δηλαδή, και εγώ άμα κάτσω και πάρω τις θέσεις αυτές που θέλω, θα με φάνε την επόμενη μέρα. Δεν είμαι γι' αυτά. Ο Χρήστος λέει και σωθήκαμε. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή μου είχαν κάνει πρόταση και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πλάτη. Λέω, σε μένα έρχεστε, λέω. Σε μένα. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν. Λοιπόν, εφημερίδες, πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγεία εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μεταβάσεις express για όλα τα ακίνητα. Τάσεις, books, clubs από τον Εύρο έως την Όφρα. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι η walking football όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Κυπαρισία εις Ευρώ μπαίνει στο οικόπεδο 10. Πολιτικό παρασκήνιο, το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασό κάνει 2-1 μέτωπα. Οι 300 του Τσίπρα στον Αριοπάγο. Ντόναλντ Τραμπ τη δείχνει το check-up των 80 ετών. Για επιχειρήσεις έως και 90 ημέρες καθυστερούν οι πληρωμές. Νέα μοντέλα επιστρέφει η αισθητική των δεκαετιών 60 και 70. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Αναλυτικοί πίνακες για 100 δήμους. Στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κόντρα σε συμφωνία για τη νέα εκεχηρία 60 ημερών. Δημέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το Ελλάς. Επίσημη τελετή στα Μάλια, η πρώτη πινακίδα της UNESCO στα Μινωικά Ανάκτορα. Σκύλος ρομπότ στη μάχη με τις πυρκαγιές. Κινείται σε δύσβατες περιοχές, εντοπίζει ανθρώπους, μεταφέρει εφόδια. Ισπανία, μπλεγμένη σε σκάνδαλα, ο αδερφός και η σύζυγος του Σάντζεθ, ο Θαπατέρο και το PSOA. Συνεργασία με Eleven Labs, φωνητικό AI στο δημόσιο και διάσωση ντοπιολαλιάς. Εφημερίδα Καθημερινή, όπλα από την Τουρκική, από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω του Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI. Διάβημα προς Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι 4 αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις ή διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο. Η Σεβρόν αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Και ο πολύ ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα προσχήματα των Αμερικανών στα σχέδια ενάντια στην Κούβα. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι ήδη νικητές. Αγώνας για σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζομένους στα εξπρες των κερδών και του πολέμου. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αναζωπήρωση επιθέσεων και πληροφορίες για καταρχήν συμφωνία. Πολιτικό σύστημα, αντιπαράθεση στη σοσιαλδημοκρατία και κάλπικα δίπολα από την κυβέρνηση. Νοσοκομείο Αττικών, ερωτήματα για την έξαρση της γαστρεντερίτιδας. Ερώτηση του ΚΚΕ για την προστασία της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών. Βιοπαλαιστές αγρότες Καρδίτσας, κινητοποίηση σήμερα για τα νέα αγροτοδικεία. Εφημερίδα Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Συναγερμός στο Αττικόν από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς. Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα, πόσο κοντά μας είναι μια νέα παγκόσμια οικονομική κρίση. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Κομισιόν πειρά στην Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, συμφωνία για 60 ημέρη παράταση της εκεχηρίας. Πελοπόννησος, επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Μεγαλόπολη. Είναι τρελό ο προώρας καύσωνα στην Ευρώπη, σοκάρει όλους τους κλιματολόγους. Εφημερίδα των Συντακτών, υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Άλεξης Τσίπρας στον Αριοπάγο, η ιδρυτική διακήρυξη. Επιτροπή Κόν της Ευρωβουλής, πλυντήριο για κυβέρνηση και ΟΠΕΚΕΠΕ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, θολή εκεχηρία, σφάγη στο Λίβανο. Μόνιβα το πεδίο, ευρωπαϊκό χρήμα για τις άγιες ανάγκες της. The Boy, ταξίδι στην δική του Αυστραλία. Πανελλαδικές το πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Εφημερίδα Δημοκρατία, δυσόδες παρασκήνιο, προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία. Ράπισμα στην Τουρκία, βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το Κλίμα. Βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασύδοτους σερβισέρ στην Ελλάδα. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Αντιδράσεις, οργή στο Ηράκλειο για τη φυτευτή δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Σπουδαία εξέλιξη UNESCO στο πλευρό της Ελλάδας για την άμεση επιστροφή των μαρμάρων. Σάββας Καλεντερίδης στο σκοτεινό σχέδιο της Τουρκίας για μόνιμο έλεγχο όλων των κομμάτων. Εφημερίδα απογευματινή, γιατί η Σεβρόν μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Από η καθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε μισό εκατομμύριο ασφαλισμένους. Αναδρομικά συνολικού ύψους 433.000 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Ο ΠΚΠΔΙΟ αναπάντα ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Η UNESCO επαναφέρει το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα. Σε θέση μάχης 100.000 υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Εφημερίδα One Voice. Η συγγνώμη της Vodafone άμεσα τα αντανακλαστικά της εταιρείας στο χθεσινό ρεπορτάζ της One Voice. Χάνει οριστικά το 25% η Νέα Δημοκρατία. Με τις πλάτες της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, η Hellenic Energy με τη σιωπή της επιβεβαιώνει ότι εγκατέλειψε τις εξορίξεις στη Δυτική Κρήτη. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ελλάδα περνά από την επιβίωση στην ανάπτυξη. Νοσοκομείο Αττικών, η έλλειψη προσωπικού και τα ράτζα ευθύνονται για την έξαρση των λοιμόξεων. Εφημερίδα Μανιφέστο, ο ΠΚΠ στο φως η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τα φόπλακα στη Σκευωρία, πολιτικά παιχνίδια τέλος. Σε πανικό Ανδρουλάκης, τώρα του φταίνε οι δημοσκοπήσεις για τα χάλια του Πασόκ. Επιχειρηματική σύμπραξη, στρατηγική συνεργασία της Political με τον Ανδρέα Αλκιβιάδη Δαβίδ. Ιόνια, η Αμερικανική Σευρών μπαίνει με 70% στην περιοχή 10. Εφημερίδα Πολίτικα, η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο, αμυντικό τείχος στα Νταϊλίκια του Σουλτάνου. Η Ελλάδα ανακατεύει την Τράπουλα, ο Τσίπρας έφερε τριγμού στην κεντροαριστερά. Νέες αποκαλύψεις για τον Δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη, μηνυτήρια αναφορά για απευθείας αναθέσεις και κατατμήσεις συμβάσεων. Εύσημα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα. Αντέχει η οικονομία παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Lambda Development, τα ένοχα μυστικά του νέου ομολογιακού δανείου 350 εκατομμυρίων ευρώ. Εφημερίδα Εστία, η αντιπρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς από την έδρα του Αριού Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο ανώτατο δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματοποίηση των δικαστών. Απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί Μαρινάκη για τον Δημητριάδη. Οι ζώνες της πολιτικής ψυχαγωγίας. Αξίζει να διαβάσετε. Φόρο στα κλειστά κινήτα και επαναφορά του ΦΠΑ στις νέες κατοικίες ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Τουρκία θέλησε να αποκλείσει την Κύπρο από διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον. Εθνική επιτυχία η αναγνώριση της Κρήτης ως κητίδος πολιτισμού. Ιστορική καταδίκη της Τουρκίας για παραβίαση δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική 2026, τα φώτα της παγκόσμιας ναυτιλίας στα Ποσειδόνια. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, υψηλή αποδοτικότητα των νεοσύστατων φοροελεγκτικών υπηρεσιών. Λαβράκια ψαρεύει εφορία, 37 εξαφανισμένοι έμποροι δεν πλήρωναν ΦΠΑ, 23.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογουμένων στο μικροσκόπιο των φοροελεγκτών. Υδρογονάνθρακες και νότιο Ιόνιο, έρευνες σε πέμπτο οικόπεδο από τις Ευρών. Στο τραπέζι ο κοινός δανεισμός, πώς μπλόκαραν οι 16 την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελλάδα πιο κοντά η πλωτή πυρηνική σταθμή. ΕΦΚΑ γιατί έχουν πάρει την ανιούσα οι αιτήσεις συνταξιοδότησης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν, συμφωνία και χειρία σε 60 ημερών.
1: Focus FM 103,6.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 6 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Είναι 29 του Μάη του 2026. Σημερώνουμε με έναν εξαιρετικό καιρό από ό,τι βλέπω. Συννεφιά δεν έχουμε. Καλές θερμοκρασίες, μπορεί να έχουμε λίγες βροχούλες από το απόγευμα και μετά, ιδιαίτερα στα γύρω ορεινά, αλλά εντάξει, δεν πτωούμαστε. Είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακος, βγείτε στις παραλίες. Τώρα θα μου πεις που να πάμε με 2,20 τη βενζίνη, δεν πειράζει, βγείτε γιατί μετά θα πάει 2,5 και 3 ευρώ, δεν θα μπορείτε να πάτε. Ας το χαρούμε τώρα τουλάχιστον, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, το μεταξύ στην Κύπρο η βενζίνη 1,60-1,65 εκεί πέρα. Που η Κύπρος παίρνει βενζίνη από εδώ. Και μαζί με τα μεταφορικά πάει στο 1,60. Δηλαδή εδώ πέρα θα μπορούσαμε κάλλιστα. Άρε Μητσοτάκη, άρχοντα. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να την έχουμε γύρω στο 1,40. Ένα 50 θα μπορούσε. Αλλά όχι, ο Έλληνας πρέπει να πληρώσει 2,20 ρε παιδί μου. Εκεί στην πίεση. Για το καλό μας βέβαια το κάνει. Ίσως για να μην υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Αλλά όλοι εσείς που πάτε με 2,20 τη βενζίνη, αλήθεια τώρα. Κάθε μέρα οι δρόμοι μποτιλιαρισμένοι. Λέω δεν μπορεί, έχουμε λεφτά, δεν εξηγείται. Λέω. Και για να συνεχίσουμε να ψηφίζουμε Μητσοτάκη έχουμε πολύ χρήμα. Δεν πραγματικά, δηλαδή αρχίζω να ανησυχώ με το σκεπτικό του Έλληνα. Εν τω μεταξύ και πέρα στη Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω, τους έχει πιάσει μια κρίση ειλικρινίας. Πραγματικά δηλαδή... τους ακούω που λένε ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε καν το 30% που του δίνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες. Άντε καλή, δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Τι θέλετε να μας πείτε, δηλαδή ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις, προς Θεού, γιατί? Δεν ξέρω, κάποιος πραγματικά τους έχει πιάσει κρίση ειλικρίνειας, όπως ο κύριος Παπαδημητρίου εδώ πέρα.
1: Ναι. Και σου λέω την τέλεια παγίδα. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή το 30% που του δίνουν και τα λοιπά δεν το έχει.
2: Δεν το έχει σε καμία περίπτωση.
1: Δεν το έχει.
0: Σε καμία.
1: Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, μέχρι τις εκλογές, είναι πολύ
2: σκληρό. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Και ευτυχώς για τη δημοκρατία, ο κόσμος αρχίζει και διαβαίνεται σταδιακά, παρακολουθεί
2: παρότι
1: περισσότερο.
2: Υπάρχει η λεγόμενη κρυφή ψήφος, να το πούμε στους πολιτικούς.
1: Ναι. Ναι. Βλέπουμε και τώρα.
0: Υπάρχει και η λεγόμενη κρυφή ψήφος. Όπου δεν ξέρουμε τι θα αναδείξει. Το θέμα είναι ότι όντως το 30% Μητσοτάκης δεν το έχει ούτε με το κιάλι. Ούτε με το κιάλι, γιατί θέλω να πιστεύω. Εντάξει, το έχω πει πολλές φορές, αλλά όσοι είμαστε ανόητος, ρε παιδί μου, οκ, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Έχουμε μια δόση βλακεία στο μυαλό μας. Βλέπουμε τον Τσίπρα, ας πούμε, ο οποίος ξεπούλησε τα πάντα, το βάλουμε στην πολιτική, έτοιμος πολιτικός. Βλέπουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει ξεσκίσει τους πάντες και τα πάντα 7 χρόνια, να τον βάλουμε, να τον έχουμε εκεί μέσα στη Βουλή. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων είτε έχει ξυπνήσει, είτε έχει αγανακτήσει. Εν τω μεταξύ, ακούω κάποιους που λένε. Εγώ δεν θα ξαναψηφίσω, λέει, Νέα Δημοκρατία άμα δεν φύγει ο Μητσοτάκης από την Προεδρία του κόμματος. Γιατί ρε Μπαγλάμου, άμα φύγει δηλαδή ο Μητσοτάκης από την Προεδρία του κόμματος, τι θα πας να ψηφίσεις πάλι Νέα Δημοκρατία? Η βάση η ίδια δεν είναι? Οι ίδιοι άνθρωποι δεν είναι? Για να πεις να ξαναψηφίσεις Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί και να γίνει όντως μια Νέα Δημοκρατία. Αλλά πού αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αφήνουν τις θέσεις τους τώρα, είναι δυνατόν? Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα, πραγματικά δεν υπάρχει. Μετά άκουγα και την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέρος του Πασόκη, κυρία Διαμαντοπούλου, έξαλλη με την κυρία Καλογεροπούλου. Προσπάθησε να δώσει διαπιστευτήρια στο νεοσύστατο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα και έκανε την άλλη τη γυναίκα, την έκανε έξαλλη να πούμε, δηλαδή με ανούσιες διακοπές, δεν την άφηνε να μιλήσει, επαναλάμβανε τα ίδια και τα ίδια. Και η Διαμαντοπούλου βέβαια με αυστηρό υφοστήριο δαμαστή τη δάμασε με ένα απλό «Σας άκουσα κυρία Καλογεροπούλου, σας άκουσα», γιατί της έλεγε για τα χρέη του Πασόκ. Αχ, Παναγιώ. Ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα ωραία, ρε παιδί μου, και γελάμε λιγάκι μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα.
3: Όταν έχετε σκελετούς στις ντουλάπες σας.
4: Όχι, όχι, δεν έχουμε.
3: Δηλαδή,
4: όχι.
3: Και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε τα μαλλιοκέφαλά τους.
0: Άι, εσύ.
4: Και σας εξήγησα για ποιο λόγο και σας εξηγώ.
3: Με ευνοϊκές ρυθμίσεις όταν δεν γίνονται στο μέσο.
4: Το άκουσα, κυρία Καλογεροπούλου. Το άκουσα. Και απαντώ ως εξής.
0: Το άκουσε η κυρία Καλαϊτζάκη και το είπε έτσι με ύφος. Το άκουσα σαν σου στράψω μία τώρα. Θα μιλήσει εσύ για τα χρέη μας. Δικά μας είναι ό,τι θέλουμε τα κάμερα. Άμα δεν θέλουμε δεν τα πληρώνουμε κιόλας. Ας τα κομμάτια πια Πασόκ δεν είμαστε. Γιατί να πληρώσουμε άλλους. Δεν πληρώνω ρε. Και έτσι δεν πάει. Διότι άμα είσαι ένα κόμμα το οποίο υπάρχει πόσα χρόνια ρε παιδί μου και συντηρείται επειδή κάποτε το δημιούργησε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και επειδή στη μνήμη του κόσμου έχει μείνει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και νομίζουν ότι κάποιοι άμα θα ξαναβγεί το Πασόκ θα φάνε με χρυσές μασέλες και με χρυσά μαχαιροπύρουνα, γι' αυτό συντηρείται το Πασόκ, μην νομίζετε. Άμα το Πασόκ αλλάξει όνομα και το πούνε Θα Σόκ για παράδειγμα από το Θα, δεν πρόκειται να ξαναδεί η Βουλή, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό κρατάνε το όνομα, κρατάνε τον ήλιο τον πράσινο, τον ήλιο που δεν έχει ξανανατύλει ποτέ από τότε. Και σου λέει ό,τι προλάβουμε, ό,τι μπορέσουμε να φάμε. Και εμείς όλοι αυτοί εδώ πέρα του Πασόκ τρώνε και πίνουνε στις πλάτες του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, γιατί ο κόσμος του έχει μείνει Πασόκ Παπανδρέου. Του έχει μείνει ο σοσιαλισμός τότε, ρε παιδί μου, δεκαετίες 80, αρχές 90, μέχρι που πέθανε ο Παπανδρέου και μαζί του πήρε και το Πασόκ. Έτσι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. No. Όλοι οι υπόλοιποι μετά κάνανε πολιτικές καριέρες μέσα από το Πασόκ στις πλάτες του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά άντε να δώσεις τώρα τον μέσο Έλληνα να καταλάβει τι παιχνίδι έχει στηθεί και τι έχει γίνει. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό το πράγμα που ζούμε στην Ελλάδα. Το ότι ψηφίζουμε πάλι πολιτικά απολυθώματα γιατί πιστεύουμε ότι θα μας σώσουν. Βλέπετε τώρα το Σαμαρά, έτσι λένε να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Άντε ρε εσύ Σαμαρά, κάνε και εσύ ένα κόμμα που να πάρει της μόδας είναι. Το σκεφτόμαστε να κάνουμε εμείς ένα κόμμα. Θα βάλτε εσείς 200 υπογραφές να πάω να κάνω ένα κόμμα. Έτσι να δω πώς είναι ρε παιδί μου, να είσαι αρχηγός σε κάτι. Δεν ήμουν ποτέ αρχηγός. Πραγματικά, ούτε στην ομάδα ποδοσφαίρου που είχαμε στο σχολείο, τίποτα. Μια ζωή εκεί πέρα ήμουν υποβαθμισμένος. Να κάνω ένα κόμμα, να νιώσω κι εγώ ρε παιδί μου λίγο κάτι. Γιατί είναι και της μόδας, ο καθένας κάνει κόμμα ρε παιδί μου. Και ξέρετε, όσο περισσότερα κόμματα γίνονται, πάρ τη Νέα Δημοκρατία σου λέει. Θα διασπάσουμε τον πατριωτικό χώρο, μια χαρά, μας βολεύει εμάς αυτό το πράγμα. Ο κόσμος θα αρχίσει να διχάζεται, το Διέρη και Βασίλευε είναι κάτι το οποίο κρατάει καλά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε πάλι κυβέρνηση θα γίνουμε. Κοίτα, πλάκα θα έχει, πλάκα θα έχει, ειλικρινά. Να, οι μισοί πάλι να πάνε στην αποχή και οι υπόλοιποι να είναι διασπασμένοι, να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή και μετά να βγάλουμε το Μητσοτάκη με 50% και θα λέμε τι έγινε, γιατί, γιατί. Εν τω μεταξύ αυτοί εκεί πέρα στο νέο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μαρτυρούνε χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, χωρίς να τους απειλήσει κανένας, χωρίς να φάνε ξύλο, χωρίς τίποτα. Λέει τώρα ο κύριος Καστανίδης ότι έφυγε από το Πασόκ. Γιατί πιστεύετε ότι έφυγε από το Πασόκ? Γιατί δεν τα βρήκε με τον Ανδρουλάκη? Όχι. Γιατί δεν τα βρήκε με τις θέσεις του Πασόκ, κάτι άλλαξε? Όχι. Γιατί τον ρίξανε στη μοιρασιά, τίποτα? Όχι. Έφυγε από το Πασόκ για έναν και μοναδικό λόγο. Ακούστε τον.
5: Και να σας πω και κάτι άλλο.
6: Και να κλείσουμε με αυτό.
5: Και να κλείσουμε. Το Πασόκ, επειδή πολλή κουβέντα κάναμε γι' αυτό, υποτίθεται ότι έχει πάρει μία απόφαση για το ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους αποχώρησα από το Πασόκ. Ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άκουσον, τι είπε ο κύριος Καστανίδης, ότι έφυγα από το Πασόκ γιατί δεν θέλει, λέει, να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή συγκυβερνούν, έτσι, γιατί ό,τι φέρνει προς ψήφιση η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή τα έχει ψηφίσει το Πασόκ και μετά δύο τα χέρια. Τι σηκώθηκες και έφυγες, αγόρι μου, τζάμπα έφυγες, βλέπεις τι γίνεται. Και το λένε ξεκάθαρα, δηλαδή, ότι είπε ρε παιδί μου Ανδρουλάκης δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Έκατσε τα βαλικά του άνθρωπος, τα σκέφτηκε και λέει: κοίταξε να δεις, τώρα δεν με συμφέρει. Μπορεί να μας πετάξουν έξω από τη Βουλή, μπορεί να μην γίνουμε ποτέ κυβέρνηση. Μπορεί, κάτσε να φύγω από εκεί πέρα, να πάω στο Τσίπρα. Και δηλαδή τώρα τον μάζεψε ο Τσίπρας για να συγκυβερνήσουν όλοι μαζί σαν καλές συμπεθέρες. Ειλικρινά δηλαδή, θα τρελαθώ με όλο αυτό το οποίο γίνεται. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, πού να πάνε, από πού να σταθούν για να μην χάσουν την καρέκλα. Και φεύγουν από τα κόμματα. Πάει ο άλλος από το Πασόκ στον νεοσύστατο ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος φεύγει από το Πασόκ, πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Λοβέρδος δηλαδή. Ιδεολογία καμία, ούτε καν δεν υπάρχει ιδεολογία. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι να μην χάσουμε την καρέκλα. Μπορεί σήμερα να υποστηρίζω εγώ το Πασόκ, ας πούμε, και αύριο να με δείτε βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό με συμφέρει, γιατί αυτό μου κάνει κλικ, ρε παιδί μου. Εκεί θα πάρω καλή μπάζα. Βλέπουν και τους νεοδημοκράτες, οι οποίοι τα τελευταία 7 χρόνια έχουν πλουτίσει, έχουν ανεβάσει το κασέ τους. Και σου λέει, κάτσε ρε, γιατί εμείς τι είμαστε, τίποτα κοροϊδά, ήμασταν, καθόμαστε εδώ πέρα στο Πασόκ να ψωμολισάμε. Όχι, πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουν και τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο κόμμα, κονταροχτυπιέται με την Καριστιανού, θα την πιάσω και την Καριστιανού μετά. Και πάμε, σου λέει, πάμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, εδώ δεν έχει μέλλον. Πάμε εκεί να δούμε λιγάκι τι γίνεται, να δούμε πώς θα τα απολέψουμε, πώς θα τα μπαλώσουμε. Και όλα αυτά τα μαρτυρούν, όπως είπα προηγουμένως, χωρίς να τους πιέσει κανένας, χωρίς να τους πει κανένας τίποτα, χωρίς καν να τους δίνουν τίποτα. Έτσι, ρε παιδί μου, σου λέει ότι εγώ τα μαρτυρώ. Δεν θέλανε να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, οπότε σηκώνουμε και φεύγουμε. Απλά τα πράγματα.

0: το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι εμείς τους ψηφίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας και εμείς συνεχίζουμε και τους ψηφίζουμε και τους έχουμε μέσα στη Βουλή και πληρώνονται από εμάς και πληρώνονται αδρά από εμάς. Εκεί είναι το μεγάλο μεγάλο πρόβλημα. Τώρα λοιπόν θέλω να πάω να πιάσω και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θέλω να πιάσω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού γιατί ο κύριος Αυγερινός βγήκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και στην δημοσιογράφο την κυρία Νίκη Λιμπεράκη. Ο κύριος Αυγερινός είναι μέλος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ο οποίος έχει κάνει κάποιες δηλώσεις που όταν τις άκουσα λέω δεν μπορεί, δεν γίνεται. Κάτι δεν άκουσα σωστά και βάζω και το ξανακούω το ηχητικό και αντιλαμβάνομαι ότι τελικά τα αυτιά μου ακούνε καλά παρότι έχω φτάσει 42. Δηλαδή τον άκουσα και θα το βάλω να το ακούσετε και εσείς, να αφήνει εντελώς ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί η Καριστιανού ακόμη και με το Μητσοτάκη και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι τίποτα δεν αποκλείεται. Και αναρωτιέμαι τώρα πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε για να πατάξει την εγκληματικότητα και για να δώσει δικαίωση στους 57 αυτούς ανθρώπους οι οποίοι δολοφονήθηκαν από το κράτος, από τη συμμορία του Μητσοτάκη εκεί πέρα στα Τέμπη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει κάποιος από το νεοσύστατο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και να λέει ότι δεν αποκλείεται να συνεργαστούμε ακόμη και με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Δηλαδή να κάνουν συνεργασία ακόμη και με τον άνθρωπο που δολοφόνησε τα παιδιά τους. Με αυτούς που οδήγησαν 57 ανθρώπους στο θάνατο, με τους δολοφόνους των δικών σας των παιδιών που τόσο καιρό τους πολεμούσατε, βγαίνετε και λέτε ότι γιατί όχι να μην συνεργαστούμε. Και πάμε να ακούσουμε το ηχητικό, να ακούσετε τον κύριο Αυγερινό τι ακριβώς είπε.
1: Λέει η κυρία Καριστιανού ότι στόχος της ελπίδας είναι η πρώτη θέση, είναι η εξουσία. Ταυτόχρονα λέει όχι οριζόντες, οποιαδήποτε συνεργασία, συστράτευση, συνέργεια.
2: Πολύ νωρίς νομίζω να μιλήσουμε για το τι θα συμβεί στις εκλογές.
1: Θα μπορούσε, η ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι, βαχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος.
2: Ξέρετε, ακούω συχνά από τη Μαρία Καριστιανού να διατυπώνει μια φράση που λέει ότι τα δίκαια της Ελλάδας, επομένως το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό.
1: Επομένως, Θανάση, δεν αποκλείεται τίποτε. Αυτή είναι η απάντηση, επομένως, ότι η κάλπη θα δείξει.
2: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται, ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορεστούν.
0: Άκουσον, δηλαδή είναι ικανοί να συνεργαστούν ακόμη και με το Μητσοτάκη. Πόσο τραγικό πραγματικά να έχεις ξεφύγει από όλο τον αγώνα τον οποίο έκανες ως μια μάνα που εκεί πραγματικά εγώ σκύβω το κεφάλι και δεν μπορώ να πω το παραμικρό, που το κράτος τη σκότωσε το παιδί της, παίρνεις όλη αυτή την δημοσιότητα την οποία έχεις πάρει και αντί να συνεχίσεις να το εκμεταλλεύεσαι για να αποδοθεί δικαιοσύνη όπως κάνουν και οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων, και δεν είναι τυχαίο που κανένας από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν στηρίζει το κόμμα της Καριστιανού. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Γιατί αν όντως ήταν κάτι το οποίο θα εποφελούσε τους συγγενείς, θα πηγαίναν όλοι και θα το στηρίζανε. Όμως αυτό το οποίο βλέπουμε και από τη στάση της κυρίας Καριστιανού και από τη στάση των ανθρώπων που είναι μέσα στο κόμμα της, βλέπουμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε για μια προσωπική φιλοδοξία. Και δεν είναι δυνατόν να ακούω από έναν άνθρωπο ενός τέτοιου κόμματος να βγαίνει και να λέει ότι θα συνεργαζόμασταν ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συνεργαζόμασταν δηλαδή ακόμη και με αυτούς που σκότωσαν τα παιδιά μας. Εγώ περιμένω πραγματικά και θέλω η κυρία Καριστιανού να βγει δημόσια και να πει τι σημαίνει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αυγερινός και να μας πει ξεκάθαρα αν είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή να τους γυρίσει την πλάτη και να τους κυνηγήσει μέχρι τέλους. Γιατί δεν μπορεί από τη μία να μου λες ότι ο Μητσοτάκης είναι εγκληματίας, είναι δολοφόνος, αυτοί σκότωσαν τα παιδιά σας, και μέχρι εδώ συμφωνούμε, αυτοί σκότωσαν τα παιδιά σας, αυτοί δεν φρόντισαν να υλοποιηθεί η σύμβαση 717 και φάγανε τα φράγκα. Το θέμα είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους, εσείς κυρία Καριστιανού, με όλο αυτό το επιτελείο που έχετε μαζέψει εκεί πέρα, θα τους κυνηγήσετε? Έχετε σκοπό να κάνετε κάτι ή έχετε, ο σκοπός σας είναι να βρεθείτε στο προσκήνιο και να τα δώσετε όλα για όλα, και αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη και μια συγκυβέρνηση ή έστω μια στήριξη προς τη Νέα Δημοκρατία επικαλούμενη εθνικούς λόγους και όλα αυτά τα χαζά τα οποία έχουμε ακούσει κατά καιρούς, ούτως ώστε να μπουν και άλλα κόμματα μέσα στην μαρμίτα, όπως το Πασόκ για παράδειγμα που συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, και να φάνε και αυτοί από τη μεγάλη κουτάλα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ο κόσμος πρέπει να τα ακούσει και να τα δει ξεκάθαρα για να καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού κάπου το έχει χάσει το παιχνίδι, κάπου την έχει χάσει την μπάλα. Γιατί δεν μπορεί να φτάνουμε σε σημείο, σε ένα βίντεο της προάλλες έλεγε ξεχάστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεχάστε τα Τέμπη, ξεχάστε τα όλα, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτοί είναι οι Έλληνες. Τώρα το ποια είναι η Ελλάδα και ποιοι είναι οι Έλληνες είναι μεγάλη κουβέντα και αυτό καλό θα ήταν να μην το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πρέπει όλα αυτά να τα ακούει. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, στις εκλογές οι οποίες έρχονται και είναι μπροστά μας, το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, γιατί είναι οι πιο σημαντικές εκλογές της μεταπολίτευσης και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο πατριωτικός χώρος να κατακερματιστεί με τα διάφορα κόμματα, αποκόμματα, υποκομματίδια τα οποία γίνονται, γιατί όσα περισσότερα κόμματα φτιάχνονται τόσο πιο πολλά και πιο μεγάλα είναι τα χαμόγελα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί σου λέει θα διασπάσουμε τον πατριωτικό χώρο, θα γίνουν 1000 κομμάτια αυτοί, εμείς θα συσπηρωθούμε και θα καταφέρουμε να ξαναγίνουμε κυβέρνηση, αν όχι με 40%, με 35%, με 30%, αν και το βλέπω δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εάν ο λαός διχαστεί για ακόμη μια φορά, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη συνεπάγεται καταστροφή της χώρας. Και αν σήμερα ακόμη μπορούμε να σώσουμε κάτι, τότε δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, δεν θα έχει μείνει τίποτα μα τίποτα για σώσιμο.

0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνιες, γιατί διασπάζονται όλοι. Δεν θα μπορούμε να έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και θα συσπηρωθεί η ίδια η Νέα Δημοκρατία, όπου ο κύριος Ασλανίδης, και είπε ο κύριος Πλακιάς, με συγχωρείτε, ο κύριος Ασλανίδης το είπε αυτό το πράγμα, ότι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου όσα περισσότερα κόμματα γίνονται, αυτοί κάνουν πάρτι, γιατί σου λέει ότι εμείς είμαστε εδώ, δεν διασπαζόμαστε, οι άλλοι διαλύονται.
1: Και θα πω ότι όσα περισσότερα κόμματα γίνονται, τόσο το καλύτερο είναι για την κυβέρνηση, γιατί όλοι θα έχουν μικρά ποσοστά και πάλι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι αυτή που θα υποφεληθεί, και ίσως η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει βάλει μηχανισμούς για να υπάρχουν τόσα μικρά κόμματα, για να μην έχει απέναντί της μια σοβαρή αντιπολίτευση.
0: Αρχίζω να πιστεύω ότι μπορεί να είναι και στημένο το παιχνίδι. Πραγματικά αρχίζω να το πιστεύω αυτό το πράγμα, γιατί ξαφνικά όλοι θέλουν να κάνουν κόμμα. Ξαφνικά, άντε πες ο Τσίπρας έχει φράγκα, κάνει κόμμα, ρε παιδί. Η Καριστιανού που τα βρήκε τόσα λεφτά. Γιατί άντε το να κάνεις ένα μικρό κόμμα, ρε παιδί μου, για να πεις ότι, να κυνηγήσω αυτό το 1% κομμάτια να γίνει, μπας και πάρω και την κρατική επιχορήγηση, άντε λες κουτσά στραβά μπορεί να έχει ο άλλος καμιά 50-60 χιλιάρικα για πέταμα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι δημιουργείται ένα κόμμα το οποίο πάει να χτυπήσει το Μητσοτάκη, θέλει να χτυπήσει το Μητσοτάκη, και μιλάμε ότι για να μπορέσει να γίνει αυτό θέλουμε πάνω από 150-200 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κόμμα το οποίο να φτάσει τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά τα χρήματα πόθεν πώς, από πού? Εν τω μεταξύ, μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει και καμία ξεκάθαρη πολιτική θέση. Να δούμε λίγο, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όλη η Ελλάδα δεν είναι μόνο Τέμπη. Ναι, εντάξει, πρέπει να πάνε φυλακοί αυτοί που δολοφόνησαν τα παιδιά. Κανείς δεν αντιλέγει σε αυτό. Όμως, όταν πας και δημιουργείς ένα κόμμα, πρέπει να γνωρίζεις και άλλα πράγματα. Γιατί εδώ πέρα από την μία έχουμε τον Τούρκο, ο οποίος θέλει να κάνει ντου μέσα στην Ελλάδα, να μας πάρει τα νησιά, να μας πάρει το Αιγαίο. Οι άλλοι εθνοπροδότες της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο κτλ. Πάνω σε όλα αυτά, τι έχεις να πεις, σαν πολιτικός αρχηγός που θέλεις να είσαι, ένας πολιτικός αρχηγός κόμματος. Τι έχεις να πεις πάνω σε όλα αυτά, για την οικονομία της χώρας, για την ακρίβεια, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο. Για όλα αυτά τι έχει να πει η κυρία Καριστίνα? Δεν τη βλέπουμε να παίρνει θέσεις, εκτός αν περιμένει να τις πούνε για να πει. Όλα αυτά εγώ τα θεωρώ τραγικά, όλα αυτά εγώ τα θεωρώ αστεία, και σε πολλές εκ των περιπτώσεων τα θεωρώ και επικίνδυνα. Πραγματικά τα θεωρώ επικίνδυνα, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, δεν γνωρίζουν από πολιτική. Ναι, εντάξει, να μου πεις ότι ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να κατέβει στην πολιτική, να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Ο πρόβλημα έχουμε τον κόσμο, ο οποίος διχάζεται και ο οποίος βλέπει κάποιον που κάνει ένα πυροτέχνημα και σου λέει, α, εκεί θα πάω, γιατί μου άρεσε αυτό που είδα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Έχουμε δει μέσα στη Βουλή να βάζουμε ηθοποιούς, να βάζουμε δικηγόρους, ανθρώπους που μπορεί σαν ηθοποιός να είναι καλός, ρε παιδί μου, αλλά σαν πολιτικός να μην φτουράει. Άρα λοιπόν, μεγάλο λάθος.

Η ώρα είναι σχεδόν 7. Και θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτσα. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την παρέα μας, ειδικά εσείς που ξεκινάτε για να πάτε στην εργασία σας τώρα το πρωί, οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, όλα είναι στη διάθεσή σας αρκεί να μας ακολουθήσετε πληκτρολογώντας Focus FM 103,6. Ηλεκτρονική εφημερίδα μας www.focusfm.gr και αυτή στη διάθεση του κοινού. Και επίσης και η DigiCar είναι στη διάθεση του κοινού, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-A-Car και του leasing αυτοκινήτων και προσφέρει βέβαια σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα για εσάς που είστε λάτρες των ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τη βιώσιμη κινητικότητα. Με έναν ολοκένουργιο στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και βέβαια άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αίχμης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας digicar.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είναι Παρασκευή 29 του Μάη του 2026. Και βέβαια σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Σήμερα κάνουν πρεμιέρα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι μεγάλη πρεμιέρα για τους υποψηφίους στα γενικά λύκεια, όπου μαθητές και μαθήτριες εξετάζονται σήμερα Παρασκευή στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Κατά τη διάρκεια τώρα της εξέτασης, όλοι και όλες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ορισμένα αντικείμενα βάσει των οδηγιών οι οποίες έρχονται από το Υπουργείο Παιδείας. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο που να αποδεικνύει τα στοιχεία τους, δελτίο εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων, το γνωστό εκείνο καρτελάκι, τρία στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος και μολύβι, γόμα και ξύστρα. Επίσης γεωμετρικά όργανα όπου αυτά χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό γιατί σίγουρα θα χρειαστεί και ένα ρολόι χειρός, ούτως ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Όμως δεν πρέπει αυτό το ρολόι να είναι smartwatch, διότι εκεί πέρα ξέρετε το έχουν προβλέψει από το Υπουργείο ότι μπορεί να γίνουν σκονάκια κτλ. Τι απαγορεύεται να έχουν, γιατί οι υποψήφοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τα αντικείμενα τα οποία θα έχουν μαζί τους, καθώς μπορεί ακόμη και να μηδενιστεί το γραπτό τους. Οπότε λοιπόν, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα εννοείται και υπολογιστικές μηχανές, όπως επίσης και οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο μετάδοσης ή αποδίκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά τα οποία επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες. Θα σας δώσω έτσι και μερικά tips για την ημέρα της εξέτασης, για την καλύτερη προετοιμασία σας, όπου καλό είναι να πάτε νωρίτερα στο εξεταστικό κέντρο, να διαβάσετε προσεκτικά τα θέματα πριν ξεκινήσετε να πάτε, να μοιράσετε βέβαια σωστά το χρόνο σας, γιατί στην προκειμένη περίπτωση σίγουρα ο χρόνος είναι χρήμα, να ξεκινήσετε από τα πιο εύκολα θέματα τα οποία θα δείτε και τα οποία μπορείτε να απαντήσετε, ούτως ώστε να έχετε μετά τον απαιτούμενο χρόνο για να απαντήσετε σε αυτά τα οποία σας δυσκολεύουν, και βέβαια πριν παραδώσετε το γραπτό σας να το ελέγξετε για τυχόν λάθη. Η σωστή προετοιμασία σίγουρα αλλά και η ψυχραιμία μπορούν να κάνουν μια μεγάλη διαφορά. Οι υποψήφοι τώρα οι οποίοι εξετάζονται προφορικά θα πρέπει να γνωρίζουν επακριβώς τη διαδρομή προς το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα διαγωνιστούν και να φροντίσουν βέβαια να βρίσκονται έγκαιρα σε αυτό. Επιπρόσθετα, καλό είναι να εξαντλήσετε το τρίωρο της εξέτασης για την προετοιμασία. Βέβαια προτείνεται να ζητήσετε διευκρίνηση.

ακόμη και επεξήγηση από την Επιτροπή ή ανάγνωση κάποιας ερώτησης την οποία δεν έχετε κατανοήσει, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, και όταν έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία σας να το δηλώσετε στον επιτηρητή και να περιμένετε να οδηγηθείτε στην Επιτροπή για εξέταση. Την ώρα αυτή απαιτείται λίγη υπομονή βέβαια, γιατί κάποιες φορές είναι αρκετός ο χρόνος αναμονής και αυτό ίσως να εντείνει και την αγωνία και το άγχος, αλλά πάνω απ' όλα θέλει ψυχραιμία και βέβαια κατά την εξέταση να διαβάζετε ή να διατυπώνετε τις απαντήσεις σας αργά και καθαρά, ούτως ώστε να τις καταλάβει ο εξεταστής και να μην έχετε περαιτέρω πρόβλημα. Τώρα, οι γονείς, γιατί είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο αυτό για τους μαθητές, θα πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να τους προσθέτουν καμία απολύτως πίεση. Είναι μεγάλη σημασία, παίζει μεγάλο ρόλο η διαχείριση της πίεσης κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρέπει να είστε στα παιδιά σας δίπλα τους, πρέπει να τους λέτε πως ό,τι και να γίνει, είτε γράψουν καλά είτε δεν γράψουν καλά, μπορούν και να ξαναδώσουν και δεν τελειώνει η ζωή στις Πανελλήνιες, ούτε ξεκινάει στις Πανελλήνιες. Άλλωστε είναι πολλοί εκείνοι οι άνθρωποι, πολλά παιδιά, τα οποία δεν κατάφεραν να πετύχουν στις Πανελλήνιες, αλλά κατάφεραν να διαπρέψουν στη ζωή τους, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν πανεπιστήμιο, χωρίς τίποτα. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι λαμπρά μυαλά και για κάποιο λόγο δεν τα πήγαν καλά στις Πανελλήνιες, υστέρησαν εκεί, όμως παρόλα αυτά, κανένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος έχει όνειρα, ο οποίος έχει φιλοδοξίες και ο οποίος έχει μέσα του τη θέληση να πετύχει, να είστε σίγουροι ότι θα πετύχει, δεν υπάρχει περίπτωση οτιδήποτε και να συμβεί. Οπότε λοιπόν καλό θα είναι να μην πιέζονται τα παιδιά, να μην τα προσθέτετε έτι περαιτέρω άγχος και αφήστε τα να γράψουν, αφήστε τα να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και σε περίπτωση αποτυχίας να είστε και πάλι εκεί. Ούτε να τους πάρετε με το κακό, ούτε να τους μαλώσετε, ούτε τίποτα. Όπως είπα και προηγουμένως, η ζωή δεν ξεκινά και δεν σταματά στις πανελλαδικές εξετάσεις.

τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα, αυτό το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία ηλεκτρικά πατίνια είναι άκρως επικίνδυνα, ιδιαίτερα για τους ανήλικους, και γι' αυτό το λόγο μπαίνει ένα τέλος στις χρήσεις του από τα άτομα κάτω των 18 ετών. Μπαίνει ένα όριο σε αυτήν την άγρια δύση, αν θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι, των δρόμων, καθότι έρχονται νέοι κανόνες όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Η κυβέρνηση, αν και καθυστερημένα, προαναγγέλει απαγόρευση χρήσης για ανήλικους οι οποίοι είναι κάτω των 18 ετών, και δεν μιλάμε μόνο για τα πατίνια που αγοράζει κάποιος μόνος του. Η απαγόρευση θα πιάνει και τα ενοικιαζόμενα πατίνια από τις εταιρείες. Με λίγα λόγια, αν είσαι κάτω των 18 ετών, το πατίνι κλειδώνει, δεν υπάρχει. Και αν συλληφθεί ένας ανήλικος με πατίνι, η ευθύνη πηγαίνει στους γονείς του. Άρα λοιπόν, το νέο πλαίσιο δεν μένει μόνο στην ηλικία, προβλέπει επίσης και κάτι το οποίο το φωνάζαμε καιρό τώρα, υποχρεωτική ασφάλιση για χρήστες και εταιρείες, ούτως ώστε εάν υπάρξει κάποια ζημιά, κάποιο ατύχημα, να υπάρχει και κάλυψη. Γιατί δεν δύναται ένα όχημα, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε είναι πατίνι, είτε είναι ποδήλατο, γιατί εγώ θεωρώ ότι και στα ποδήλατα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους, δεν μπορεί να κάνεις μία ζημιά και να μην την πληρώνεις. Και μπαίνει επίσης και το θέμα της ταχύτητας, όπου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Οι επιχειρήσεις τώρα, οι οποίες πουλούν ή διαθέτουν πατίνια χωρίς κόφτη ταχύτητας, θα κινδυνεύουν με πολύ σοβαρές κυρώσεις. Και αυτό γιατί είχαμε πάρα πολλά ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία τα παίρναν οι πιτσιρικάδες, ιδιαίτερα οι πιτσιρικάδες, χώνονταν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, τους έβλεπες πάνω σε ένα πατίνι, δύο μαζί, τρεις μαζί, να μην υπολογίζουν τίποτα, να μην υπολογίζουν ούτε καν την ίδια τους τη ζωή, και να κάνουν σλάλομ ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, με συνέπειες τραγικές σε πολλές εκ των περιπτώσεων. Τώρα, εάν σε όλη αυτή την κατάσταση θα μπει όντως τάξη, η αλήθεια είναι ότι στους δρόμους των πόλεων τα ηλεκτρικά πατίνια κινούνται συχνά, όπως είπα, ανάμεσα σε αυτοκίνητα, μηχανές, ταξί, λεωφορεία, φορτηγά, οτιδήποτε. Χωρίς να διαθέτουμε αρκετούς ποδηλατοδρόμους, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρους χώρους κίνησης, χωρίς να υπάρχει ένας ουσιαστικός έλεγχος στην καθημερινότητα. Το νέο αυτό πλαίσιο, θέλω να πιστεύω ότι θα βάλει κανόνες και ότι θα αλλάξει κάτι στο δρόμο, και δεν θα αλλάξει απλώς ο νόμος. Βέβαια, για να εφαρμόζεται ο νόμος θα πρέπει να γίνονται και οι απαραίτητοι έλεγχοι από την τροχέα, και αυτό συνεπάγεται ότι η τροχέα θα πρέπει να είναι στους δρόμους, και όταν θα βλέπει έναν ο οποίος θα είναι πιτσιρικάς και θα είναι ανεβασμένος πάνω στο πατίνι και θα το οδηγεί, θα πρέπει να συλλαμβάνεται και να πηγαίνει μετά ο γονιός να δώσει εξηγήσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Είχαμε τις προάλλες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικούς μήνες ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο στην περιοχή της Καλαμαριάς είχε χτυπήσει ένα όχημα ταξί, του είχε κάνει και καινούριο μάλιστα το όχημα, του είχε κάνει σοβαρή ζημιά, και παρόλα αυτά όμως ο άνθρωπος δεν μπορούσε να δικαιωθεί. Δεν μπορούσε να δικαιωθεί γιατί να τα βάλει με τον πιτσιρικά που ήταν πάνω στο πατίνι, να τα βάλει με την εταιρεία η οποία νοικιάζει το πατίνι και είναι ανασφάλιστο. Γενικά το θέμα της ασφάλισης είναι ένα σοβαρό θέμα, και σε πολλές χώρες στο εξωτερικό μάλιστα και τα πατίνια αλλά και τα ποδήλατα διαθέτουν πινακίδες για να ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος είναι εκείνος ο οποίος σε μία περίπτωση σου κάνει μία ζημιά και σηκώνεται και φεύγει, να ξέρεις ποιος είναι. Θεωρώ ότι πρέπει να μπει ένα νομοθετικό πλαίσιο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε όλοι να είμαστε καλυμμένοι. Και βέβαια νομίζω ότι τα πατίνια αλλά και τα ποδήλατα δεν είναι για να κινούνται μέσα στον δρόμο. Δεν είναι φτιαγμένα για να κινούνται στους δρόμους. Έχουμε κάνει το ποδήλατο ως ένα μέσο μετακίνησης λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα κτλ. Ναι, όμως δυστυχώς στην Ελλάδα, στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, δεν έχουμε τις απαραίτητες υποδομές ούτως ώστε να φτιάξουμε ποδηλατοδρόμους. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, που έχω και μια σαφή εικόνα, έχουμε τραβήξει μια γραμμή
στην άκρη του δρόμου και είπαμε ότι αυτό είναι ποδηλατόδρομος. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Γιατί είναι επικίνδυνο. Γιατί δίπλα από τον ποδηλατόδρομο ή πολλές φορές και μέσα στον ποδηλατόδρομο παρκάρουν αυτοκίνητα. Οι ποδηλατόδρομοι περνάνε μπροστά από διαβάσεις πεζών, μπροστά από στάσεις λεωφορείων κτλ. Όπου αυτό συνεπάγεται κίνδυνος, διότι ο άλλος που θα πάει να ανέβει στο λεωφορείο μπορεί να περάσει το πατίνι από μπροστά του και να τον χτυπήσει. Και είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα. Επίσης, βλέπουμε στη Λεωφόρο Νίκης, ο ποδηλατόδρομος ο οποίος είναι πάνω στο πεζοδρόμιο, ένα πεζοδρόμιο 5 μέτρων, το οποίο τα 2,5 τα πιάνει ο ποδηλατόδρομος και τα άλλα 2,5 είναι για να περάσει ο κόσμος. Πόσες φορές έχουν γίνει ατυχήματα από κάποιο παιδάκι το οποίο ξέφυγε και μπήκε κατά λάθος μέσα στον ποδηλατόδρομο ή από κάποιο ποδήλατο το οποίο έτρεχε παραπάνω από όσο έπρεπε, χτύπησε κάποιον. Δυστυχώς είχαμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κάποιες υποδομές ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε ποδηλατοδρόμους. Και αν δεν είναι αυτό εφικτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δυστυχώς, από τότε που φτιάχτηκαν οι πόλεις, δεν κατασκευάστηκαν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να χωράν οι ποδηλατόδρομοι. Πολλοί τώρα μπορεί να τσατίζονται με αυτό που λέω, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και δυστυχώς μπαίνει σε κίνδυνο και η σωματική ακεραιότητα του κόσμου, αλλά ακόμη και η ανθρώπινη ζωή, δυστυχώς, γιατί η αλήθεια είναι ότι ποδηλάτες και οδηγοί πατινιών δεν σέβονται τίποτα όσον αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τον οποίο τον έχουν γραμμένο στα παλιά τους τα παπούτσια. Σε πολλές των περιπτώσεων βλέπουμε ποδήλατα να κυκλοφορούν μέσα στους δρόμους, σε σκοτεινά σημεία των δρόμων, χωρίς ο οδηγός να φοράει κάτι φωσφορούχο, χωρίς να υπάρχει κάποιο αντανακλαστικό ή κάποιο φως από πίσω για να τον αντιληφθείς, να αντιληφθείς ότι κάτι έχεις μπροστά σου και μπορεί να προκληθεί ατύχημα. Και επίσης βλέπουμε πολλές φορές και οι οδηγοί των πατινιών και οι οδηγοί των ποδηλάτων, οι οποίοι παραβιάζουν ερυθρούς σηματοδότες, παραβιάζουν σήματα οδικής κυκλοφορίας, μπαίνουν σε μονοδρόμο ανάποδα κτλ. Και αυτό είναι ενδέχει σοβαρό κίνδυνο ακόμη και να χάσει κάποιος τη ζωή του πραγματικά άδικα. Γι' αυτό καλό θα είναι ναι μεν να αλλάξει ο νόμος, αλλά ο νόμος θα πρέπει κιόλας και να εφαρμοστεί.

0: Πάμε όμως να ξαναγυρίσουμε στην πολιτική ζωή του τόπου. Καθότι ο Άδωνης βλέπω ότι πάει να φάει το σταριλίκι του πρωθυπουργού, δεν ξέρω. Το τσάκωσε μια κυρία εκεί πέρα. Αυτή η κυρία δεν είχε παιδί, είχε σκυλί βέβαια. Και του είπε ότι από κοντά είσαι ωραίος, το φακό δεν γράφεις τόσο. Από κοντά είναι κούκλος ο Άδωνης. Αλήθεια, ναι, δηλαδή. Ακούστε.
1: Κούκλος είσαι. Να σας πω, χάνετε στο φακό.
0: Χάνετε.
1: Ειλικρινά σας το λέω.
2: Άρα καλύτερο από κοντά.
1: Βέβαια, ναι.
2: Αυτό είναι φιλία σου, μιλήσω εδώ. Αυτό είναι
1: κούκλος.
0: Κούκλος είσαι. Χάνεις το φακό. Από κοντά είσαι. Πού σκόρδα μη σε ματιάσουμε. Πού σκόρδα να μη σε ματιάσουμε, αγόρι μου. Κούκλος είσαι από κοντά. Χάνεις το φακό. Και τώρα που έβαλε και μαλάκι είναι δηλαδή. Αλλά τι θυμήθηκα όταν άκουσα αυτό το πράγμα. Ρε θυμήθηκα. Ρε Μητσοτάκη, έχεις ανταγωνιστή, ρε θύριο.
3: Αγαπητέ μου.
0: Συγγνώμη. Φυσικά και μπορείς. Σα σαπουνόπερα μιλάνε εντωμεταξύ. Και πείτε μου τώρα, δεν είναι στημένα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μπορεί. Πώς γίνεται όλοι όσοι πλησιάζουν το Μητσοτάκη να το λένε και τι όμορφα άντρας είσαι και τι καλός πρωθυπουργός και τι... Αφήστε να τον πλησιάσει και κανένα εξημό να δούμε τα συχτήρια τα οποία θα πέσουν. Αλλά τρέμε τον Άδωνη, γιατί τώρα που έβαλε μαλλί έχει γίνει και αυτός κούκλος και δεν ξέρω ποιος από τους δύο κούκλους θα υπερισχύσει στη Νέα Δημοκρατία. Καλά στα αγροτικά εντωμεταξύ γίνεται ένας χαμός. Έτσι εκεί πέρα να δεις τι γίνεται. Οι αγρότες ακόμη απλήρωτοι και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Απειλούν ότι θα προβούν σε κινητοποιήσεις ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Τι να σας κάνω, κύριε, τι να σας κάνω. Νέα Δημοκρατία θέλετε, αυτό είναι πρόβλημα. Και ευελπιστώ τουλάχιστον τώρα να έχετε ανοίξει τα μάτια σας, γιατί βλέπετε ποιοι πάνε να σας διαλύσουν και βλέπετε και ποιοι πάνε να σας στηρίξουν. Και θέλω να πιστεύω ότι έχετε καταλάβει τι βρώμικο παιχνίδι παίζατε στις πλάτες σας και κάποιοι οικονομήσαν από τα φράγκα του ΟΠΕΚΕΠΕ και σας αφήσανε στην πείνα και να τους γυρίσετε την πλάτη. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών αυτή την κυβέρνηση ψήφισε. Για το 41% της Νέας Δημοκρατίας φταίτε. Και εσείς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνετε λίγο στροφή, να δείτε ποιοι είναι δίπλα σας, ποιοι σας στηρίζουν, ποιοι θέλουν να υπάρξει πρωτογενής τομέας, ποιοι θέλουν να υπάρχουν όλοι αυτοί οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Ελλάδα και να μην πεθάνουνε και να μην δείτε ξαφνικά τα χωράφια σας να γίνονται φωτοβολταϊκά και αναλόγως να πράξετε. Γιατί καλά να βγαίνουμε και να κατηγορούμε την κυβέρνηση, καλά να βγαίνουμε και να λέμε τα άσχημα τα οποία κάνει, αλλά καλό είναι και όταν έρθει η ώρα να αποφασίσουμε αφενός να είμαστε εκεί και αφετέρου να αποφασίσουμε σωστά. Γιατί άμα είναι να βρίζουμε την κυβέρνηση και να έρθουν οι εκλογές και να πάμε να ξαναρίξουμε δαγκωτό Μητσοτάκη, γιατί νομίζουμε ότι θα κλείψουμε κι εμείς κανένα κοκαλάκι από τα κλεψιμέικα, τότε νομίζω ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας και δεν χρειάζεται και να βγαίνουμε κάθε χρόνο μετά στους δρόμους και να... να ταλαιπωρούμε και τον κόσμο δηλαδή άδικα, αφού θα ξαναψηφίσουμε την Νέα Δημοκρατία. Τραγικό δεν είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι έχετε βάλει μυαλό. Βέβαια και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση τα ίδια έλεγα, αλλά τελικά έπεσα έξω. Νομίζω ότι τώρα και με αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά ειδικά εσάς τους αγρότες, που είναι δικά σας χρήματα. Δικά σας λεφτά φάγανε αυτοί. Κάποιοι ζουνε πλουσιοπάροχα, αγοράσανε Φεράρι, αγοράσανε Πόρσε. Και εσείς δεν μπορείτε να καλλιεργήσετε γιατί σας φάγανε τα λεφτά και τώρα περιμένετε να πάρετε τα χρήματά σας και δεν σας τα δίνουν. Γιατί υπάρχουν για να σας τα δώσουν. Από την άλλη βέβαια η Ευρώπη λέει ότι θα κόψει τις επιδοτήσεις προς την Ελλάδα. Και αν η οικονομία της Ελλάδας πηγαίνει καλά εξαιτίας των επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ και όλα αυτά και βλέπουμε όλο αυτό το χάλι το οποίο βλέπουμε, φανταστείτε να κοπεί και το ευρωπαϊκό χρήμα, τι έχει να γίνει και τι πείνα έχει να πέσει. Και μετά να δω που δεν θα υπάρχουν φράγκα, πώς θα κάνει πολιτική ο Μητσοτάκης μετά. Με ξένα κόλυβα μνημόσυνο που κάνουν. Θέλω να το δω αυτό. Μα το Χριστό και την Παναγία. Αλλά δεν μασάμε, θα βγάλουμε Τσίπρα τώρα, έτσι δεν είναι? Θα βγάλουμε Τσίπρα τώρα. Τσίπρα δεν έχετε πάνω σας μερικοί.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν τόσο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο 69-07-483-48-4. Και πάμε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή πάλι πίσω στο στούντιο του Focus FM 103,6. Καλημέρα στους ακροατές και από το ραδιομάχη 99,8 στα FM στην πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 7:33 πρώτα λεπτά. Στο πρωινό της Παρασκευής 29 του Μάη του 2026, τελευταία Παρασκευή αυτού του μήνα, κάντε και μια υπομονή. Σαββατοκύριακο έρχεται και μάλιστα και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε βέβαια, αλλά κάποιοι θα την κάνουνε. Και καλά θα κάνετε, εδώ που τα λέμε, γιατί να μην την κάνετε. Και πολύ καλά θα κάνετε. Η ζωή είναι μικρή για να καθόμαστε να σκάμε. Οπότε γιατί όχι. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τώρα, θέλω να πάω να πιάσω το θέμα των fans, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 1,5 εκατομμύρια Έλληνες βρίσκονται αντιμέτωποι καθημερινά με όλες αυτές τις εισπρακτικές εταιρείες, τα κοράκια των fans που πραγματικά τους παίρνουν τα σπίτια και τις περιουσίες που μάλλον όχι τους τα παίρνουν, τους τα κλέβουν, γιατί μιλάμε για μια κανονική κλοπή. Θεωρώ ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε όλες αυτές τις καταγγελίες οι οποίες γίνονται, και θα σας βάλω και το ηχητικό να ακούσετε από την εκπομπή του κυρίου Κουσουλού, όπου στον αέρα ακούγεται ότι ο κύριος Τσίπρας είχε φτιάξει πρακτική εταιρεία με την κυρία Κατσέλη, η οποία προωθούσε, όπου προωθούσε ο Τσίπρας την υποψηφιότητα της κυρίας Κατσέλη για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και η κυρία Κατσέλη είχε εισπρακτική εταιρεία. Και λέγεται ότι άνθρωποι από το περιβάλλον και του κυρίου Τσίπρα αλλά και του κυρίου Μητσοτάκη βρίσκονται πίσω από όλες αυτές τις εισπρακτικές εταιρείες που κλέβουν τα σπίτια του κόσμου και έχουν γίνει εκατομμυριούχοι, πολυεκατομμυριούχοι. Όλοι αυτοί ποιοι είναι, κύριε Τσίπρα, εσείς που κάνετε και νέο κόμμα τώρα και θέλετε να διεκδικήσετε ξανά την ψήφο μας, τους γνωρίζετε όλους αυτούς τους κυρίους?
1: Είδαμε χθες σε πλήρη ανάπτυξη την Αγία Τριάδα της Διαπλοκής, που είναι Μητσοτάκης, Τσίπρας και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μιλήσατε για τα fans. Η μία πλευρά της απόφασης Τσίπρα να βάλει τα fans στη χώρα το 2016 είναι ότι οι άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Τους κυνηγάνε τα...
2: Αυτό το είπα και το αισθάνομαι και θα το λέω. Δεν μπορώ να ακούω.
1: Το λέω
2: και
1: εγώ.
2: Γιατί πολλοί σχολιάζουν. Μισό λεπτό να πω κάτι, κύριε Δονή. Γιατί πολλοί σχολιάζουν στο Twitter και λένε ότι δεν κρατάω ίσες αποστάσεις. Κρατάω ίσες αποστάσεις, γιατί στη ζωή μου έχω πάντα μάθει να λέω την αλήθεια. Στο θέμα των φαντ, λοιπόν, όταν το άκουσα να το λέει και να το εξτομίζει ο κύριος Τσίπρας, πραγματικά μου χύθηκε ο καφές από το χέρι. Ειλικρινά. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα.
1: Μα είναι γεγονός, κύριε Κουσουλέτη.
2: Είναι γεγονός, είναι. Αλλά ξέρετε, όταν τα λένε αυτά οι δημοσιογράφοι χαρακτηρίζονται. Εγώ δεν είμαι πολιτικοποιημένος. Μάλλον είμαι πολιτικοποιημένος, αλλά δεν με ενδιαφέρει κανένα κόμμα. Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό. Συνεχίζετε. Τώρα απλά ήταν μια μικρή διευκρίνηση για κάποιους
1: χρήστες. Και πολύ σωστά το λέτε. Όταν έχουμε ένα γεγονός, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητεί, γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Απ' τη μια πλευρά, λοιπόν, οι άνθρωποι χάσαν τα σπίτια τους και τους κυνηγάνε τα κοράκια των fans. Απ' την άλλη, κάποια fans και κάποιοι που είναι πίσω από τα fans έγιναν εκατομμυριούχοι, πολυεκατομμυριούχοι και πάρα πολύ ισχυροί. Αυτοί είναι οι φίλοι του κυρίου Τσίπρα. Αυτά είναι τα συμφέροντα. Είναι τα ίδια συμφέροντα που είναι πίσω από τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι τα ίδια συμφέροντα που καταγγέλουμε. Και λέω και το εξής πάρα πολύ απλό. Αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια Μητσοτάκη, ο κύριος Τσίπρας, να βρει μια σανίδα σωτηρίας.
2: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Δουδόνη?
1: Θα σας πω, κύριε Κουσουλέ, είναι πάρα πολύ.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη
0: είναι αυτός. Αρχίζω να πιστεύω. Ειλικρινά το λέω, ότι η Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης και Τσίπρας τα έχουν βρει μεταξύ τους. Αρχίζω να το πιστεύω, γιατί κάποια στιγμή άκουσα και τον Άδωνη, ο οποίος σε συνέντευξή του επιφημούσε τον Τσίπρα και έλεγε ότι είναι ένας πολιτικός αντίπαλος, λέει, τον οποίο θες να τον έχεις πολιτικό αντίπαλο, τον οποίο το σέβομαι. Έχει πολιτικό εκτόπισμα. Ο Άδωνης τα έλεγε, δεν τα λέω. Αρχίζω να πιστεύω πραγματικά, δεν μου αρέσει το τραγούδι, αρχίζω να πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να είναι και μιλημένο το πράγμα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και ξαφνικά το γεγονός του ότι τον Τσίπρα οι δημοσκοπικές τον δίνουν δεύτερο από το πουθενά, Μου θυμίζει έτσι εποχές τότε που ήταν στο 3% ο Τσίπρας και ξαφνικά το σύστημα άρχισε να τον προωθεί. Δεν το καταλάβαμε τότε όμως. Άρχισε να τον προωθεί και να τον ανεβάζει. Και βλέπουμε ότι σε χρόνο ντετέ από εκεί που ήταν στο 3% πήγε στο 33% και έγινε κυβέρνηση. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί το κάνανε? Γιατί θέλανε να περάσουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν οι ίδιοι τους, όπως είναι το Μακεδονικό, όπως είναι το Τρίτο Μνημόνιο, όπως ήταν οι περικοπές συντάξεων και όλα αυτά. Γιατί άμα τα περνούσε η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ, θα γινόταν σφαγή εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και τα πέρασε ένας τύπος ο οποίος κάτω από το φάσμα της αριστεράς τελικά φάνηκε ότι ήταν άκρα δεξιά. Και όλα αυτά με τα φαν και τα λοιπά, για τα φαν τα ψήφισε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ο οποίος σήμερα ζητάει την ψήφο μας για να μας σώσει από τα φάντα, ο οποίος ο ίδιος έφερε και ο ίδιος ψήφισε. Δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα. Και θέλετε να μου πείτε τώρα ότι θα πάει άνθρωπος που του κλέψανε το φάντο σπίτι του, τα φάντο σπίτι του, και θα πει ότι εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, ρε παιδί μου, για να σώσω το σπίτι μου, για να το ξαναπάρω πίσω? Γιατί? Γιατί να ψηφίσω Τσίπρα? Γιατί να ψηφίσω τον άνθρωπο ο οποίος διέλυσε τα πάντα? Και μετά ότι απέμεινε, ήρθε η Νέα Δημοκρατία και τα σάρωσε όλα, εντάξει. Όχι, είναι τραγικοί οι άνθρωποι, ειλικρινά είναι τραγικοί. Με όλο αυτό το οποίο έκανε ο Τσίπρας, 1,5 εκατομμύριο συνάνθρωποι μας, 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, τους έκλεψαν τα σπίτια τους. Οι τράπεζες και τα φαν κάνανε μια επένδυση πάνω στις πλάτες των Ελλήνων. Αγοράσαμε εμείς σπίτια, πήραμε ένα σπίτι το οποίο κοστολογούνταν τότε 100.000 ευρώ, πήραμε ένα δάνειο των 100.000 ευρώ, το αγοράσαμε το σπίτι. Ξεπληρώσαμε τα 70.000 ευρώ, μας έμειναν άλλα 30 και δεν μπορούσαμε να τα ξεχρεώσουμε. Ήρθε το φαν, μας πήρε το σπίτι. Το σπίτι όμως η αντικειμενική του αξία έχει ανέβει, έχει πάει στις 150.000 ευρώ. Και δεν μας επέστρεψαν και πίσω τα χρήματα τα οποία τους δίναμε όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν το φαν κέρδισε 100.000 ευρώ που έβαλε, που επένδυσε, κέρδισε τις 60-70.000 που το έχουμε πληρώσει, συν άλλες 50.000 ευρώ που έχει ανέβει η αντικειμενική αξία του σπιτιού. Φανταστικό. Φανταστικότατο. Όλα αυτά με τις υπογραφές και τις ευλογίες του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, όπου έχει αφήσει και αυτός ανεξέλεγκτα τα φαν να κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, και οι τράπεζες βέβαια, οι οποίες αντί να τοκίζουν το ποσό της δόσης του δανείου, τόκιζαν εξ ολοκλήρου όλο το δάνειο, με αποτέλεσμα και από εκεί να βγάζονται χρήματα. Και ο Άριος Πάγος κάποια στιγμή είπε ότι αυτό είναι παράνομο. Και κύριε Μητσοτάκη, θα ζητήσετε πίσω τα χρήματα από τις τράπεζες που έκλεψαν από τον ελληνικό λαό έτσι τόσο ξεδιάντροπα? Ή θα ζητήσετε πίσω τα φαν να δώσουν τα χρήματα στους ανθρώπους που τους κλέψανε τα σπίτια? Τα χρήματα που πλήρωναν τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν μπορεί να του κλέβεις και το σπίτι και τα λεφτά του αλλού, δεν γίνεται. Αλλά στην Ελλάδα όλα γίνονται, τα πάντα. Και για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι με αυτές τις κυβερνήσεις, δεν πρόκειται. Και μη μασάτε το παραμύθι του Τσίπρα ότι έρχεται με φόρα για ακόμη μία φορά, γιατί πραγματικά δεν μας βλέπω καλά. Πάντως τα ποσοστά τα οποία δίνουν, και εκεί μην ψαρώνετε, δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Ούτε ο Τσίπρας είναι δεύτερος, ούτε κονταροχτυπιέται με καμία Καριστιανού, της οποίας τα στελέχη βγαίνουν και λένε ότι εμείς θα συνεργαστούμε ακόμη και με την Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Αυγερινός έβαλε το ηχητικό το πρωί. Ντροπή αυτό το πράγμα. Ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι αρχηγός του είναι μια χαροκαμένη μάνα να συνεργαστεί με τους δολοφόνους του παιδιού της. Δηλαδή αυτά είναι ανήκουστα πράγματα, αλλά στην Ελλάδα είσαι, και στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν για μια θέση εξουσίας άλλωστε. Νομίζω ότι αυτού του είδους οι θέσεις θα μπώνουν, και θα μπώνουν πολύ, και δεν ξέρουν τι κάνουν μερικοί άνθρωποι και τι λένε. Τραγικά πράγματα, ειλικρινά, αλλά το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε εκεί πέρα στις εκλογές, γιατί δεν γίνεται να μην μας απασχολεί η πολιτική. Γιατί ό,τι και αν κάνουμε, όπου και αν βρεθούμε, όλα είναι πολιτική. Στο σούπερ μάρκετ που θα πας, στο βενζινάδικο που θα πας να βάλεις βενζίνη, το πρωί που θα ξυπνήσεις να πας στη δουλειά σου. Και αυτό ακόμη είναι πολιτική. Η πολιτική στη ζωή μας είναι μέσα σε όλα. Στους λογαριασμούς που πληρώνουμε, στο μισθό μας, στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια, σε όλη την καθημερινότητά μας. Όλα είναι πολιτική. Όταν λοιπόν εμείς αδιαφορούμε και λέμε ότι έλα μωρέ, εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω, κάποιοι άλλοι παίρνουν την απόφαση να αποφασίσουν για εσένα χωρίς όμως εσένα. Και μετά καθόμαστε και αναρωτιόμαστε, μα γιατί δεν αλλάζει κάτι σε αυτή τη χώρα? Γιατί δεν θέλουμε εμείς να αλλάξουμε κάτι σε αυτή τη χώρα? Δεν είναι μόνο κομματικό το θέμα. Είναι θέμα ευθύνης, είναι θέμα συνείδησης, είναι θέμα του πώς τα βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Γιατί όταν βλέπεις σε ένα κράτος να υπάρχει αδικία, να υπάρχει διαφθορά, να σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα σου, να βγαίνουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, οπουδήποτε και να σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα, στα μούτρα σου και συνεχίζεις να λες εμένα δεν με νοιάζει μωρέ, δεν θα πάω να ψηφίσω, τότε καταλαβαίνεις ότι είσαι συνένοχος μέσα σε όλο αυτό και είναι μεγάλη προδοσία αυτό το πράγμα. Και ας με βρίζουν μερικοί που τα λέω αυτά τα πράγματα. Στην ουσία αυτό το οποίο κάνει ο κόσμος με την αποχή είναι να αφήνει χώρο να συνεχιστούν όλα αυτά εδώ πέρα. Η αποχή και η αδιαφορία δεν είναι ούτε ουδετερότητα ούτε επανάσταση. Είναι μια σιωπηλή αποδοχή όλων όσων συμβαίνουν και είναι σαν να συμφωνούμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν χωρίς να παίρνουμε επίσημα θέση. Ο πολίτης σε μια δημοκρατική χώρα, εάν θέλουμε να λειτουργεί η δημοκρατία, έχει λόγο και τον λόγο τον έχει στις εκλογές. Και αν είχαμε καταλάβει πόσο μεγάλη δύναμη έχουμε στα χέρια μας, πιστέψτε με, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά και οι κύριοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα κυβερνητικά έδρανα και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα ξαναβγούνε, θα είχαν τον φόβο του λαού. Αλλά σου λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε προωθήσει την αποχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι η αποχή έχει προωθηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ από αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο σύστημα, από αυτούς οι οποίοι θέλανε ο Έλληνας να απαξιώσει τη δύναμή του. Και να σας πω και το εξής: εάν όντως οι εκλογές ήταν πραγματικά στημένες, δεν θα δίνονταν τόσα πολλά εκατομμύρια στα κανάλια, στις δημοσκοπικές, στις διαφημίσεις για να μπορέσουν να ανατρέψουν το παιχνίδι. Θα τα τρώγανε αυτοί αυτά τα χρήματα. Όμως μοιράζουν εκατομμύρια δεξιά και αριστερά για να μπορέσουν να γυρίσουν το παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς θα πρέπει να είμαστε εκεί. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έρθει, θα πρέπει να είμαστε εκεί. Να δείξουμε ότι φτάνει, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε μέσα σε αυτό το άσχημο παιχνίδι το οποίο μας παίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι αυτοί που φάγανε ένα σωρό χρήματα, που εγκλημάτισαν, που σκότωσαν ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο οι 57 στα Τέμπη, είναι 2.000 άνθρωποι που πέθαναν την περίοδο του κορονοϊού γιατί δεν βρίσκανε δωμάτιο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι πόσοι άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν από τη στεναχώρια τους, από το γεγονός ότι άλλος έχασε τη δουλειά του, άλλος του πήρανε το σπίτι του, και από τη στεναχώρια πόσοι εμφάνισαν, πόσοι άνθρωποι πραγματικά εμφάνισαν καρκίνο μέσα από τις δυσκολίες τις οποίες περνάνε. Και μάλιστα η χώρα μας, επειδή τώρα μίλησα για αυτή την ασθένεια, είναι πρώτη σε θανάτους από καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ακόμη μια αρνητική πρωτιά. Τα στοιχεία τα οποία έρχονται από τον ΟΑΣΑ, τα διάβαζα χθες το βράδυ, δείχνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τη χώρα μας, όπου καταγράφουμε την υψηλότερη θνητότητα από καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πάνω από 300 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Η Ελλάδα δυστυχώς σημειώνει άλλη μια αρνητική πρωτιά. Βρίσκεται ψηλά και σε άλλες σοβαρές κατηγορίες μη μεταδοτικών νοσημάτων. Ανάμεσα σε 43 χώρες βρισκόμαστε δεύτεροι σε θανάτους από καρκίνο, 8η σε θανάτους από καρδιαγγειακά, 10η σε θανάτους από νοσήματα του αναπνευστικού. Και βέβαια το πρόβλημα μεγαλώνει και βλέπουμε ότι δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους. Αφορά και τις νεότερες γενιές. Βλέπουμε ότι πολλοί νέοι άνθρωποι φεύγουν από αυτή την ασθένεια. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζορίζονται στη ζωή τους, ζορίζονται να τα βγάλουν πέρα. Ποιότητα ζωής δεν έχουμε στην Ελλάδα, δυστυχώς. Καμία ποιότητα ζωής. Είτε θα δουλεύεις για να πληρώνεις λογαριασμούς και θα είσαι κλεισμένος στο σπίτι σου και άντε να πάρεις έναν καφέ στο χέρι, να βγεις μια βόλτα στην παραλία να περπατήσεις. Άντε να πας και μια φορά το μήνα καμιά ταβέρνα ρε παιδί μου, έτσι γιατί άνθρωπος είσαι και θέλεις να ξεσκάσεις για όνομα του Θεού. Είτε γιατί κάνεις δύο δουλειές και δεν σου περισσεύει ποιοτικός χρόνος να περάσεις με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου, με τον εαυτό σου ρε παιδί μου. Λίγο να τα βρεις με τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε όλη αυτή η πίεση η οποία δεχόμαστε, δυστυχώς, βγαίνει σε καρκίνο, γίνεται καρκίνωμα. Και είμαστε πρώτοι σαν χώρα στους θανάτους από καρκίνο. Δηλαδή γιατί? Εάν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, μπορούμε να συνεχίσουμε στην ίδια ρότα. Εάν θέλουμε όμως πραγματικά να αλλάξουμε κάτι και να ανατρέψουμε όλο αυτό το, όλη αυτή την κατάσταση, γιατί έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει και λέμε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση και δεν θα αλλάξει. Όχι, δεν είναι αυτή η κατάσταση και θα αλλάξει και μπορεί να αλλάξει. Αρκεί λίγο να ξυπνήσουμε και να μην κοιμόμαστε όρθιοι, γιατί κοιμόμαστε όρθιοι σαν λαός, και να δούμε λίγο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο μας, τι θέλουν να κάνουν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εμπράκτως έχουν αποδείξει ότι ναι, θα κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας έχουν αποδείξει ότι ξέρεις τι, και να με ξαναψηφίσεις και να ξαναβγώ, πάλι τα ίδια και χειρότερα θα κάνω. Όλοι θέλουν να μας σώσουν και όλο άσωστοι είμαστε. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε έτσι σε αυτή τη χώρα, πραγματικά.

0: Σήμερα είναι και μια μεγάλη μέρα. Σήμερα, η πόλη Εάλο, και μιλάω για την Κωνσταντινούπολη, γιατί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα υπήρχε τις παραμονές της άλωσης. Ήταν περιορισμένη κυρίως γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά κτλ. Υπήρχαν εμφύλιες διαμάχες, υπήρχαν σταυροφορίες, υπήρχε τότε και η επικράτηση του φεουδαρχισμού, αλλά και εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων έτσι εχθρών στα σύνορά της, και είχαν καταστήσει την τότε αυτοκρατορία του Βυζαντίου, την παλαιά αυτοκρατορία του Βυζαντίου, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντης. Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή το Βυζάντιο με την Οθωμανική λέλαπα πρώτων πυλών δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο στην βοήθεια της Καθολικής Ευρώπης, η οποία όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης, οπότε η ύπαρξη ενωτικών και αθενωτικών δίχαζε τους Βυζαντινούς. Ωστόσο βέβαια ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια στέλνοντας πρεσβεία στον Πάπα Νικόλαο τον Πέμπτο, ούτως ώστε να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το αίτημα του Αυτοκράτορα να στείλει στην Κωνσταντινούπολη ιερείς προκειμένου να πείσουν τον λαό για την αναγκαιότητα της Ένωσης. Βέβαια οι απεσταλμένοι του Πάπα, ο Καρδινάλιος Ισίδωρος αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Μυτιλίνης Λεωνάρδος λειτουργήσαν στην Αγία Σοφιά, και αυτό βέβαια προκάλεσε την αντίδραση του κόσμου, ο οποίος ξεχύθηκε στους δρόμους, γέμισε τις εκκλησίες όπου λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με επικεφαλής τον μετέπειτα Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο, και το σύνθημα το οποίο κυριαρχούσε τότε ήταν το σύνθημα την «Γαρ Λατίνων ούτε βοήθειαν ούτε την ένωση χρήζομαι να πες το αφημών ή τον άζημον λατρεία». Το μίσος για τους Λατίνους δεν απέρε μόνο από δογματικούς έτσι, λόγους, καθότι η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει την βαρβαρότητα την οποία έδειξαν οι σταυροφόροι στην πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης που είχε γίνει το 1204, ενώ βέβαια αντιδρούσε και στην οικονομική διείσδυση της Βρετανίας και της Γένωας που είχε φέρει στα πρόθυρα της εξαθλίωσης τους κατοίκους της αυτοκρατορίας, αλλά βέβαια και την καταπίεση των Ορθόδοξων στις περιοχές όπου κυριαρχούσαν οι Οθωμανοί. Τώρα η τελική έφοδος από τους Οθωμανούς έγινε σαν σήμερα το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453, όπου κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στην ανυπεράσπιστη πόλη και κατάφεραν να την καταλάβουν μέσα σε λίγες ώρες. Τότε ο Αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο οποίος νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια μάλιστα τις προτάσεις για συνθηκολόγηση του Μωάμεθ που του έγιναν, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Αφού λοιπόν έσφαξαν όλους τους υπερασπιστές της πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λιλασίες και το βράδυ μάλιστα ο Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφιά και προσευχήθηκε στον Αλλάχ, όπως αναφέρουν οι χρονογραφικοί της εποχής εκείνης. Οπότε λοιπόν είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα που δεν πρέπει να ξεχνάμε και να θυμηθούμε όλα αυτά που μας λένε περί ελληνοτουρκικής φιλίας και τα λοιπά. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber 69074-83-484. Καλημέρα στον Δημήτρη. Διαφημιστικό για καφέ, λέει, ο άνθρωπος που θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί διαφημίζει καφετέρια για τα παλάτια του Μιστρά, τίποτα. Διαφημίζει καφετέρια ο Μητσοτάκης. Ξέρω, δεν έχω δει κάτι. Καλημέρα στη Βέρα, σαν σήμερα λέει έπεσε η πόλη, είναι η μέρα πένθους και προσμονή, συγχρόνως νομίζω θα έπρεπε να είναι σχεδόν μονοθεματικές εκπομπές των πατριωτικών ραδιοφώνων, σαν σήμερα ο ελληνισμός και η ορθοδοξία βυθίστηκαν στη λίθη. Ευτυχώς δεν χάθηκαν, κρατούσαν την ανάσα τους και μπόρεσαν να αναπνεύσουν ξανά, άνθησαν ξανά και έφεραν χαρά και ελευθερία στις ψυχές των Ελλήνων. Αυτά θα πρέπει να υπενθυμίζεται συνεχώς για να μην το ξαναζήσουμε σαν λαός ποτέ. Και τώρα γίνεται η άλωση της Ελλάδος. Απλά αυτή τη στιγμή ο εχθρός είναι από μέσα. Και είναι η ίδια μας η κυβέρνηση. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Εδώ και οι ενήλικες με τα πατίνια λέει κάνουν βλακίες. Δεν είναι μόνο τα παιδιά και δεν υπάρχει ούτε οδηγική παιδεία από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Εδώ δεν υπάρχει οδηγική παιδεία, δεν σου δίνουν οδηγική παιδεία ούτε από το σχολείο, ούτε καν όταν πας να μάθεις οδήγηση. Τι να λέμε τώρα. Περιμένουμε από τα μέσα. Τα μέσα, έτσι πως έχουν γίνει, έχουν άλλο σκοπό που λειτουργούν. Καλημέρα στο Σπύρο από τη Συννεφιασμένη Αλώνης, όλα με θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Καλή επιτυχία, λέει, σε όλα τα παιδιά που γράφουν εξετάσεις και να ξέρουν ό,τι και να γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν ξέρω, λέει, τι γίνεται στις πόλεις, αλλά εδώ οι γονείς παίρνουν μηχανάκια, ηλεκτροκίνητο και βλέπεις 15χρονα να τρέχουν σαν παλάβα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι τα έχει πιάσει τα παιδιά. Και εμείς σαν πιτσιρικάδες είχαμε ποδήλατα, αργότερα είχαμε μηχανάκια, αλλά δεν βάζαμε τη ζωή μας έτσι σε κίνδυνο, ρε παιδί μου, να... Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει, τι έχει πάει τόσο λάθος πραγματικά. Ο Στέλιος στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνίων εδώ της Θεσσαλονίκης, υποκλεινόμεθα. Πες τα, λέει, γιατί μας έχουν σπάσει τα αποτέτια με τα ποδήλατα και τα πατίνια. Γιατί το ποδήλατο και το πατίνι, όλα τα φανάρια είναι πράσινα. Γιατί μας βάζουν κάθε μέρα στον κίνδυνο να κλείσουμε τα σπίτια μας. Πόσο δίκιο έχεις. Πόσο δίκιο έχεις. Για αυτούς δεν υπάρχει ούτε κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ούτε φανάρια, ούτε τίποτα. Όπως επίσης μου λέει και οι αγρότες να καθίσουν στα αυγά τους, γιατί όταν είχαν την ευκαιρία και όλο το ελληνικό λαό στο πλευρό τους να γυρίσουν τη χώρα τούμπα και να δικαιωθούν, αυτοί προτίμησαν να τα βρουν με τον αυγουλωμάτι. Άντε και με αυτούς τώρα, αν τυχόν κατεβάσουν ξανά στους δρόμους, εμένα θα με έχουν απέναντί τους μαζί με τους μπάτσους να τους πετάω πέτρες. Εντάξει, να τους πετάμε πέτρες, όχι, αλλά τον θεωρώ άδικο εφόσον μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι και δεν το κάνανε. Είναι άδικο να ταλαιπωρούμαστε όλοι εμείς. Υπόλοιπα. Άμα θέλετε να κατεβείτε να διεκδικήσετε το δίκιο σας, πάντα κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου και τα λοιπά και μην ταλαιπωρείτε τον κόσμο. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο. Νίκος από τη Χαλκίδα. Τι κούκλος, ρε φίλε, λέει, σαν το συγχωρημένο τον Μπερλουσκόνη έχει γίνει. Δεν ξέρω, η άλλη τύπη σαν κούκλο τον βλέπει πάντως. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη. Καλημέρα, άρχοντα, σήμερα από την κούκλα Θεσσαλονίκη. Κράτα τα μπούρια, έλα να πιούμε καφέ. Άμα είσαι Θεσσαλονίκη, Βασίλη μου, έλα να πιούμε καφέ, και κεράσουμε καφέ. Την καλημέρα μου στην Κατερίνα. Δείτε μια κοπέλα, λέει, που επιτέλους λέει τα πράγματα όπως είναι. Ναι, δεν πρόλαβα, ήθελα να το βάλω το ηχητικό. Αυτή η κοπέλα δέχτηκε επίθεση γιατί μίλησε για τους ΛΟΑΤΚΙ και είπε όλη την αλήθεια. Αλλά μην αγγίξουμε τα ΛΟΑΤΚΙ, παιδιά, γιατί θα γίνει χαμός. Και τώρα ετοιμαζόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη για τις κλασικές παρελάσεις και τις βλακίες. Ναι, ναι, όλα αυτά τα εμετικά πράγματα τα οποία θέλουν να κάνουν. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, η πόλη σε άλλο και μου στέλνει και μια φωτογραφία με την Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα στον Νικόλα από τη Μυροβόλο Χίο. Παρακαλώ, λέει, τον κύριο Βελόπουλο να επισκεφτεί τη Χίο πριν κάτσει πάνω της ο Ερντογάν. Όταν έρθει να κάνει εκπομπή, στείλ του ένα μήνυμα, άμα θέλεις. Γιατί όχι. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στην Νικολέτα από την Κόρινθο. Καλό τριήμερο εύχομαι σε όλους, λέει. Καρκίνο και αυτοάνοσα πολλόλογο της αγχωτικής πλέον ζωής που κάνουμε. Καλά τα λες, επιπλέον όχι μόνο καρκίνο αλλά και αυτοάνοσα πολλά, και ένας λόγος είναι και οι μεταλλαγμένες τροφές που καταναλώνουμε. Ζούμε για να πληρώνουμε. Ποιες παρελάσεις, αυτά είναι εκτρώματα, τα είπες όλα μαζί. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι η ποιότητα ζωής των Ελλήνων είναι δραματική. Δεν υπάρχει καμία ποιότητα ζωής. Είμαστε όλη μέρα μέσα στο άγχος να τα προλάβουμε όλα, να δούμε πώς θα βγει ο μήνας, να πληρώσουμε λογαριασμούς, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Ποιότητα ζωής καμία, και όλο αυτό αρχίζει και μας αρρωσταίνει και είναι θλιβερό πραγματικά. Καλημέρα στον Τάσο. Αυτό με τον Αυγερινό για Νέα Δημοκρατία μπορείς να μου το στείλεις, σε παρακαλώ πολύ. Με τον Αυγερινό που είπε η... Περίμενε, δεν είναι δύσκολο να σου το στείλω. Δώσ' μου 2 δευτερόλεπτα. Πού είναι ο Αυγερινός? Νάτος ο κύριος Αυγερινός. Αντιγραφή, επικόλυση. Ορίστε, πάρτε. Αυτά εδώ αξίζει να τα κοινοποιείτε, παιδιά. Είναι, και όσοι θέλετε να το βρείτε κιόλας, είναι στο Twitter, στο προφίλ του Στέφανου του Δαμιανίδη. Καλημέρα στον Άγγελο. Να παίζετε συνέχεια ηχητικό Αυγερινού περί συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Έχω να το στείλω σε πολλούς SOS. Α, πάρτε κι εσύ. Στο στέλνουν και σένα επικόλυση, ορίστε. Αυτά εδώ πέρα να τα κοινοποιείτε για να ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που έρχονται και ζητάνε την ψήφο σας. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Σαν σήμερα έπεσε η πόλη των πόλεων στα χέρια αυτών που μόνο να κόβουν κεφάλια ξέρουν, και αυτοί ζητάνε τώρα τα νησιά μας. Από πού τα έφεραν? Από τις τσέπες της Μογγολίας. Όταν διαφημίζουν την Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφιά, δείχνουν τίποτα δικό τους, μα δεν έχουν δικό τους. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Τι να λέμε τώρα. Αυτά να τα δούνε κάτι κοιμισμένα εδώ από την Ελλάδα που πηγαίνουν και όχι να βάλουμε μαλλιά στην Τουρκία, όχι να φτιάξουμε δόντια στην Τουρκία, όχι να ψωνίσουμε από την Τουρκία, όχι να πάμε να κάνουμε τουρισμό στην Τουρκία και τους δίνουμε τα ωραία μας τα λεφτάκια. Αλλά τέτοιος είναι ο Έλληνας. Μια ζωή ραγιάς. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Διώξαμε τους Οθωμανούς και σκαλαβωθήκαμε, λέει, στους Εβραίους. Ποτέ δεν ελευθερωθήκαμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του από τέσσερα της Γερμανίας. Τι έχεις να πεις, λέει, για το βίντεο στο TikTok για τη λίρα? Καλά είναι να πάρουμε όλη θέση και να σταματάμε. Δεν έχω καταλάβει τι. Δεν το έχω δει, παιδιά. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι και ποια είναι αυτή η λίρα. Δεν το έχω βρει καν το βίντεο. Δηλαδή, αν θέλετε να μου το στείλετε λίγο εδώ πέρα να το δω, γιατί δεν έχω ιδέα πραγματικά. Καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα, κύριε Κώστα, σε όλη την παρέα του ραδιοφώνου της Αγίας Θεοδοσίας. Σήμερα να χαίρομαι, λέει, την κόρη μου. Χρόνια πολλά σε όλες τις Θεοδοσίες. Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι την κορούλα σου. Γερή και δυνατή να είναι, υγεία πάνω απ' όλα και υγεία σε όλους μας για να παλεύουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την παρεούλα που κάναμε και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο στις 7. Πρώτο ο Θεός, θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Καλή εργασία σε εσάς που εργάζεστε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση? Μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημικό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30 και έτσι οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι και τις 8 αυτήν την ώρα. Η διάρκεια εξέτασης είναι 3 ώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί τους οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξετεζομένου πανελλαδικών εξετάσεων και φυσικά στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Εφιαλτικό σκηνικό επικρατεί στα πρατήρια. Η αμόλυβδη έχει σπάσει το φράγμα των 2,11 ευρώ ανά λίτρο και ξυπνά μνήμες του 2022, την ώρα που η διεθνή τιμή του πετρελαίου έχει σκαρφαλώσει ήδη στα 110 δολάρια το βαρέλι λόγω της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ορατός είναι ο κίνδυνος για την βενζίνη να φτάσει ακόμα και στα 2 ευρώ και 70 λεπτά, καθώς οι παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν πως αν κλιμακωθεί η κρίση στο στενό του Ορμούς, οι τιμές θα εκτροχιαστούν περαιτέρω, επιβαρύνοντας ένα μέσο νοικοκυριό με έως και 200 ευρώ επιπλέον τον μήνα μόνο για τις μετακινήσεις του. Το τσουνάμι ανατιμήσεων είναι πρώτο πυλόν, αφού το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος μετακυλέται άμεσα στα τρόφιμα, τις μεταφορές και την αγροτική παραγωγή. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιάς στο Διοικητικό Συμβούλιο της 3ης 26 Μαΐου έλαβε εκ νέου απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών, συγκεκριμένα σε συνέχεια της απόφασης που είχε λάβει στις 5 Μαΐου, μέσω της οποίας καταδίκασε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από την Εισαγγελία του Αριουπάγου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καλεί με το νέο του ψήφισμα τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο στον Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Ολοκληρώθηκε χθες η τριήμερη επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που βρέθηκε στην Αθήνα προκειμένου να εξετάσει από κοντά τη διαχείριση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών αγροτικών κονδυλίων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των σοβαρών καταγγελιών που αφορούν τον πρώην Οργανισμό Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, ΟΠΚΕΠΕ. Διαγωνισμός Μαμούθ 515 εκατομμυρίων ευρώ προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το υπερσύγχρονο πληροφοριακό σύστημα εντύπων ασφαλείας που φέρνει τη νέα ψηφιακή ταυτότητα, δηλαδή την κάρτα πολίτη. Σε 18 μήνες εκτιμάται η ολοκλήρωση του βασικού έργου, το οποίο περιλαμβάνει δεκαετή υποστήριξη και την παραγωγή δεκάδων εκατομμυρίων νέων εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ανοίγει εκ νέου σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, η οποία είχε κλείσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνίας δόσης για το 2026. Η πληρωμή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους πραγματοποιείται σήμερα, αν και τα χρήματα ήταν ορατά στους λογαριασμούς των δικαιούχων από χθες Πέμπτη. Έτσι, η πλατφόρμα ενεργοποιείται ξανά σήμερα για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων από τις 8 αυτήν την ώρα. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον πρόεδρο Τραμπ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαψεύδει ότι το κείμενο έχει οριστικοποιηθεί, ενώ στην περιοχή καταγράφονται νέες στρατιωτικές κινήσεις, ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς και κλιμάκωση στον Λίβανο. Μικρή επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της Αττικής και σχετική πτώση της θερμοκρασίας παρουσιάζεται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

στη ραδιοσυχνότητα του Μάχη FM 99,8. Μαζί σας ο Γιάννης Βασιλιάδης. Είμαι υπεύθυνος σήμερα για την πρωινή σας επισκόπηση, έτσι, στην επικαιρότητα, η οποία όπως κάθε μέρα έχει σχεδόν τα πάντα. Όπως εγώ σας κάνω παρέα, έτσι και εσείς σήμερα συμμετέχετε στην εκπομπή, στο νούμερο του σταθμού, στο Viber, όπου μπορούμε να δεχόμαστε τα μηνύματά σας στη μηνυματιέρα του σταθμού, όπως συνηθίζετε, όπως ήθιστε να λέμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Το νούμερο του σταθμού είναι 69-43-63-54-51. Επαναλαμβάνω, 69-43-63-54-51. Όπου εσείς συμμετέχετε με το σχόλιο σας, την καλημέρα σας, και μπορείτε να στείλετε παράπονα, μπορείτε να στείλετε ειδήσεις, μπορείτε να στείλετε το σχολιασμό σας από την επισκόπηση της επικαιρότητας, κάτι το οποίο ενδεχομένως να μου ξεφύγει και να μας ξεφύγει από την ειδησιογραφία. Καθότι και να μας επισημάνετε τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν αυτή την ώρα στη κυκλοφορία, είτε από το καιρό, είτε από το οτιδήποτε μπορεί να σκάσει και είναι έτσι αρκετά αναγκαίο και βρίσκεται στην επικαιρότητα. Δέχομαι ήδη έναν καταιγισμό μηνυμάτων για την σημερινή μαύρη επέτειο, που είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Καλημέρα και στον Σύφη, ο οποίος μας ενημερώνει ότι υπάρχει και ένα σοβαρό τροχαίο που έχει γίνει από τις 6.30 το πρωί στην αρχή της λεωφόρου Συγκρού, με μηχανή και δύο αναβάτες, και από ό,τι φαίνεται το περιστατικό είναι σοβαρό, συνεπώς θα υπάρξει, θα δω και τους οδικούς χάρτες λίγο, σίγουρα θα υπάρξει και αναταραχή στην κυκλοφορία. Από την κυκλοφορία έχουμε και σχόλια για τα πατίνια. Τα πατίνια, μεγάλο ζήτημα ασφάλειας, ειδικά όσον αφορά τους ανήλικους. Έχει και από αυτό η επικαιρότητα. Προφανώς τα φιντάνια ακροατές μας εδώ στην εκπομπή δεν τους ξεφεύγουν οι ειδήσεις για την ακρίβεια, την έκρηξη με πύραυλο, το μεταναστευτικό, η γαλάζια πατρίδα, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πράγματι ισχύουν και έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Καλημέρα, δεχόμαστε και από το Σάββα, από τη συνεφιασμένη Πετρούπολη. Ο καιρός είναι ανάλογος τέτοιας αποφράδες ημέρας. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός τα έφερε λίγο ανάποδα, ενώ η αρχική πρόβλεψη για χθες ήταν στην ουσία να υπάρχει ηλιοφάνεια. Κατά το απόγευμα κάτι πήγε στραβά, υπήρξε ένα βαρομετρικό το οποίο έδωσε μπόρες, καταιγίδες και μπουμπουνιτά σε ορισμένες περιοχές της Αττικής. Αντίστοιχο και σκηνικό του καιρού έχουμε και σήμερα, που θα επηρεάσει ενδεχομένως περισσότερο τα δυτικά, όπως έγινε και χθες, διότι χθες είδαμε διάφορα φαινόμενα τα οποία χτύπησαν τη Δυτική Αττική αλλά και τα νότια τύπου Μοσχάτο, Ταύρο, που υπήρχαν μπουμπουνιτά και στην Λιούπολη, το Παγκράτη, την Ασμύρνη. Παρ' όλα αυτά, όπως τα περισσότερα προβλήματα δεν ήταν στην αστική ζώνη, παρουσιάστηκαν κυρίως στην Αρκαδία, το Αγρίνιο, στη Ροδόπη, παρουσιάστηκαν προβλήματα και γενικότερα στην Ήπειρο. Στη Θράκη εμφανίστηκε ένα σπάνιο φαινόμενο γνωστό ως βροχοκουρτίνα, δηλαδή αν δείτε εικόνες, αφορά σύννεφο όπου η βροχή έπεφτε σε ένα συγκεκριμένο σημείο και μόνο σε αυτό, και έμοιαζε όντως με κουρτίνα. Το άσχημο είναι όμως ότι επειδή ακριβώς δεν πληγήκαν οι αστικές περιοχές, όλες αυτές τις περιοχές τύπου Αρκαδία, Ροδόπη, Αγρίνιο, υπήρχαν πάρα πολλές ζημιές, υπήρχαν καταγραφές σε εκτάσεις καλλιεργειών λόγω του ότι υπήρχαν φαινόμενα και χαλαζόπτωσης. Κάτι το οποίο είναι πραγματικά άσχημο, διότι είχε προηγηθεί και στην προηγούμενη καταιγίδα, υπήρχαν ζημιές στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία σε διάφορες καλλιέργειες λόγω αντίστοιχων φαινομένων χαλαζόπτωσης. Είναι κάτι αρκετά επώδυνο, δεδομένου ότι τώρα την άνοιξη προς το καλοκαίρι οι καλλιέργειες υποτίθεται ότι δίνουν το κάτι της παραπάνω και είναι έτοιμες να φουντώσουν, όπως μπορώ να πω, πρόχειρα. Επομένως αυτό αποτελεί μεγάλη οικονομική ζημία. Και δεδομένου το ότι κυκλοφορούν και ρεπορτάζ από την

Καβάλα, σε μια από τις πιο έφορες παιδιάδες που έχει η Ελλάδα, στην Τενάγη Φιλίππων, όπου εκεί πέρα υπήρχαν χθες διάφορες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Οι αγρότες έφτασαν στο Αμίν και μοίραζαν φυλάδια, καθώς και ξεσηκώθηκαν και παρουσιάστηκαν μπροστά από το Δημαρχείο για να διαδηλώσουν σχετικά με ένα σχετικά σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα φαινόμενα, το ότι στην πεδιάδα εκείνη η περιοχή παρουσιάζει συνολική καθίζηση της περιοχής 7 μέτρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό οφείλεται σε έναν τυρφώνα, σε έναν ιστορικό τυρφώνα που υπάρχει στο υπέδαφος της περιοχής και λόγω της άντλησης των γεωτεχνικών επεμβάσεων του ανθρώπου. Υπήρχαν διάφορα τεχνικά θέματα τα οποία όθησαν στο να υπάρξει αυτή η καθίζηση, και λόγω αυτού οι βροχές αλλά και τα νερά της περιοχής έχουν καλύψει τις έφορες εκτάσεις. Οι εκτάσεις αυτές παραμένουν ακαλλιέργητες. Η ζημιά αφορά 35.000 εκτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ήταν καλλιεργήσιμη γη σε μια τόσο δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω της ακρίβειας των προϊόντων. Υπάρχει έλλειψη προϊόντων, τα περισσότερα προϊόντα είναι από εισαγωγές, και έχουμε αυτά τα φαινόμενα που παρουσιάζονται, και έχουμε λοιπόν την πολιτεία να δίνει απλά, να προσπαθεί να μπαλώσει το ζήτημα απλά με ημίμετρα. Δηλαδή, όπως συνηθίζεται, να δίνει επιδόματα ψίχουλα τα οποία να μην καλύπτουν το κόστος της παραγωγής. Επομένως, να μην μπορεί ο αγρότης να ανταποκριθεί στο βάρος, το οικονομικό βάρος και την ζημία απέναντι στο φαινόμενο.

29 Μαΐου λοιπόν σήμερα, η άλωση της πόλης, η πόλη άλλο. 29 Μαΐου 1454. 53, με συγχωρείτε. 1453, σαν σήμερα, έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα Οθωμανικά στρατεύματα υπό τον Σουλτάνο Μάμεθ Β' καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη μετά από πολιορκία 53 ημερών. Δίνοντας έτσι τέλος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η πολιορκία διήρκησε δηλαδή από τις 6 Απριλίου έως και την 3η, 29 Μαΐου 1453. Προφανώς εκείνη την περίοδο υπήρχαν πάρα πολλές σκιές, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία προμήνιαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν σχεδόν ορατό, καθότι το Βυζάντιο ως αυτοκρατορία ήταν ήδη εξασθενημένο και διαιρεμένο τους τελευταίους δύο αιώνες. Προηγήθηκε η άλωση του 1204 από τους Σταυροφόρους και αργότερα μετά την επανάκτησή της το 1261. Υπήρχαν πολιτικές και θρησκευτικές έρηδες προφανώς. Υπήρχε αδυναμία βοήθειας από τη Δύση, είτε αδυναμία πρακτικά, είτε αδυναμία από το ότι δεν ήθελαν προφανώς να βοηθήσουν. Η άσχημη οικονομική κατάσταση, η φυγή ανθρώπινου δυναμικού οδήγησαν στη σταδιακή εξασθένηση και τη συρρήκνωση της ίδιας της αυτοκρατορίας. Η κατάληψη της Καλλίπολης το 1354 από τους Οθωμανούς, η οποία έφερε ορδές φανατικών μουσουλμάνων πολεμιστών στην Ευρώπη, σταδιακά ήταν παράγοντας ο οποίος κύκλωσε εδαφικά το Βυζάντιο, το οποίο έγινε και το 1373 φόρου υποτελής στον Οθωμανό Σουλτάνο. Έτσι η άλωση ήρθε ως φυσικό αποτέλεσμα της αδιάκοπτης επέκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία λοιπόν είχε τόσα πολλά προβλήματα εσωτερικά, όπου στην ουσία είχε κατά τον έλεγχο, είχε υπό έλεγχο μόνο ορισμένες περιοχές γύρω από την Κωνσταντινούπολη, την Κωνσταντινούπολη και κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Το σκηνικό λοιπόν σε όλες αυτές τις διασκορπισμένες περιοχές καλύπτονταν από εμφύλιες διαμάχες, από σταυροφορίες, από την επικράτηση του φεουδαρχισμού και την εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών από τα σύνορα, όπου είχαν καταστήσει την πάλι ποτέ αυτοκρατορία, στην ουσία ένα φάντασμα από άποψη ισχύς. Δυστυχώς η ηρωική αντίσταση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και μερικών χιλιάδων πολεμιστών που είχαν απομείνει δεν ήταν ικανή να σώσει τη βασιλεύουσα για μία ακόμη φορά από την εχθρική πολιορκία που δέχτηκε. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την περίοδο στα έσχατα υπήρχαν στροφές βάσει πληροφοριών που υπάρχουν ότι το Βυζάντιο σε εκείνη την στιγμή είχε ζητήσει τη βοήθεια της Δύσης, της Καθολικής Ευρώπης, η οποία όμως δικαιολογημένα και σαφέστατα ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Και δυστυχώς στο Βυζάντιο οι πολίτες της Κωνσταντινούπολης είχαν διαιρέσεις και είχαν έναν έντονο διχασμό λόγω το ότι αυτό το φαινόμενο, το ότι υπήρχαν διάβλοι επικοινωνίας με την Καθολική Ευρώπη, δίχαζε το κόσμο. Υπήρχαν και πειρασμοί, καθότι ο Πάπας της περίοδου, ο Νικόλαος V, είχε στείλει βέβαια και ιερείς, καθολικούς ιερείς, και υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη εκείνη την περίοδο. Είχε στείλει το καρδινάλιο Ισίδωρο και τον αρχιεπίσκοπο Μυτιλίνης, αργότερα Λεωνάρδο, οι οποίοι λειτουργούσαν μέσα στην Αγία Σοφία. Κάτι το οποίο είχε προξενήσει δικαιολογημένα και την αντίδραση του κόσμου.

Και όλο αυτό διότι προφανώς οι Δυτικοί, οι Λατίνοι ήταν αυτοί που μας έδειξαν και το πιο άσχημο πρόσωπο, το πιο σκληρό πρόσωπο, λόγω της βαρβαρότητας που είχαν υποδείξει, είχαν επιδείξει οι ίδιοι σταυροφόροι κατά την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204. Που είχε σκοπό την οικονομική διείσδυση της Βενετίας και της Γένουας. Και πάνω απ' όλα ήταν η καταπίεση της πίστης. Αυτό το οποίο στην ουσία δεν ήταν μόνο η οικονομική διείσδυση, ήταν και η καταπίεση της ορθόδοξης πίστης μας. Και γι' αυτό, ενώ κυκλοφορούσε όλη αυτή η σύγκρουση μεταξύ των Λατίνων και ο διχασμός, οι πολλοί ήταν και αυτοί που έβλεπαν ότι, ας πούμε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία επέτρεπε σε έναν βαθμό λίγο περισσότερο την εξάπλωση της χριστιανικής πίστης στη διοίκηση, γιατί είχε διορίσει διάφορους χριστιανούς σε διάφορες διοικητικές θέσεις, αλλά και σε τάξεις του στρατού. Γι' αυτό και είναι γνωστό αυτή η φράση του Λουκάνο Ταρά που γνωρίζουμε έως και σήμερα: το κριτότερον εστίν ιδένε εν μέση τη πόλη φακιόλιον βασιλεύων Τούρκων ή καλύπτραν λατινική. Δηλαδή ότι είναι καλύτερο να ακουστεί, να φανεί στη πόλη η... στην ουσία το φακιόλι, το καπέλο των Τούρκων, παρά η λατινική καλύπτρα, η οποία θυμίζει αυτό το καπέλο που φοράει και ο Πάπας.

Είχαμε λοιπόν τη στέψη του αυτοκράτορα, του νέου αυτοκράτορα τότε στο Μιστρά, του παλαιολόγου του Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε πολλά προσόντα, αλλά κατά το διάστημα εκείνης της ηγεμονίας είχε αναπτύξει σημαντική δράση η περιοχή του Μοριά. Βασικό μέλημά του ήταν ο προσετερισμός των Βαλκανικών δυνάμεων

Ο ίδιος είχε τύπα επίθεση ότι οι Οθωμανοί μπορούν να αντιμετωπιστούν και να νικηθούν. Ωστόσο, την εποχή που ανέβηκε στο θρόνο του Βυζαντίου ήταν, όπως προαναφέραμε, εκπληκτικά δύσκολη και κρίσιμη. Αυτή η ιδέα ενδεχομένως να βασιζόταν και στο γεγονός ότι το 1451 πέθανε ο Σουλτάνος Μουράτο Β και τον διαδέχτηκε ο γιος του Μουάμεθ Β που ήταν μόλις 19 ετών, επομένως μπορεί να ήταν και ένας παράγοντας, μια αφορμή όπου να είχε αναθεωρήσει και να πίστευε ότι όντως με την νέα ηγεσία, όπου ο νέος Σουλτάνος ήταν νεαρής ηλικίας, άρα όχι έμπειρος, θα μπορούσε να ιτηθεί.

αλλά δυστυχώς το ότι το παρασκήνιο ήταν πιο έντονο, ο Σουλτάνος άρχισε να καλλιεργεί την πεποίθηση ότι οι χριστιανοί δεν θα μπορούσαν να ανακόψουν την Οθωμανική προέλαση και προγραμμάτιζε ήδη με τους επιτελείς του, τους στρατιωτικούς της εποχής, ήδη από νεαρής ηλικίας την άλωση της ίδιας της πόλης.

Γκόμεθ είχε κατατροπώσει τον το καραμανόλογο, ο οποίος αναγκάστηκε να ζητήσει ειρήνη. Επομένως είχε εξασφαλίσει το ότι δεν θα υπάρχει μια τρίτη απειλή. Οι Βυζαντινοί εκείνη την περίοδο έκαναν ένα λάθος και είχαν στείλει πρεσβεία στον Μωάμεθ, όπου στην ουσία ζητούσαν χρήματα διπλάσια συγκεκριμένα από τις δαπάνες φύλαξης του Οθωμανικού πρίγκιπα Ορχάν, ο οποίος ήταν μέλος της Οθωμανικής δυναστείας που ζούσε στη Κωνσταντινούπολη και αποτελούσε κίνδυνο για τον Μωάμεθ Β, καθώς θα μπορούσε να διεκδικήσει το θρόνο με τη βοήθεια των ίδιων των Βυζαντινών, όπως είχε γίνει νωρίτερα πριν με τον Μουσταφά, γιο του Βαγιαζίτ Πρώτου. Εκεί είναι που προδόθηκε η οικονομική αδυναμία του Βυζαντίου.

Και γι' αυτό ο Σουλτάνος αποφάσισε, βλέποντας την οικονομική αδυναμία της αυτοκρατορίας, άρχισε να στείνει υποδομές γύρω από την πόλη. Επομένως, το πρώτο βήμα ήταν η απόφαση για να οικοδομήσει ένα μεγάλο κάστρο στο Βόσπορο. Η οικοδόμηση του κάστρου αυτού άρχισε τον Μάρτιο του 1452 και είχε για τους Οθωμανούς έναν πανηγυρικό χαρακτήρα, διότι χτίστηκε στο στενότερο σημείο του Βόσπορου, στη τοποθεσία σώματος, εκεί όπου παλαιότερα υπήρχε εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Επομένως, πάνω σε αυτό κάτι μου θυμίζει, δεν σας θυμίζει την κατάληψη της Αγίας Σοφίας, κάτι αντίστοιχο λοιπόν, αντίστοιχη κίνηση βλασφημίας εν πάση περιπτώσει. Συγκεντρώθηκαν χτίστες με διάφορα υλικά τα οποία είχαν μεταφερθεί από την Ανατολή. Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης κατάλαβαν ότι είχε αρχίσει και έσφυγε ο κλοιός απελπιστικά γύρω από τους ίδιους. Υπήρχαν πάρα πολλές προσπάθειες από κατοίκους της Κωνσταντινούπολης να κάνουν διάφορες επιχειρήσεις για την αποτροπή της κατασκευής του κάστρου, αλλά δυστυχώς όλες ήταν μάταιες, καθότι οι απόπειρες είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν όσοι επενέβαιναν.

Το κάστρο ονομάστηκε Μπογκάζ, που σημαίνει πορθμός, και είχαμε λοιπόν από το 1453 τον Μωάμεθ να προετοιμάζει την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης με έδρα την Ανδριανούπολη, όπου εκεί πέρα είχε συγκροτήσει ένα στρατό της τάξης των 150.000 ανδρών, αλλά και ναυτικό το οποίο αριθμούσε 400 πλοία. Οι πληροφορίες θέλουν ότι το πυροβολικό που διέθετε ο Σουλτάνος να ξεχωρίζει για τα δεδομένα της εποχής, δηλαδή να θεωρείται πιο σύγχρονο για τα δεδομένα, ιδιαίτερα όσο αφορά τα πολιορκητικά κανόνια. Διότι η σύγκριση εκείνη την εποχή γινόταν με τα κανόνια τα αντίστοιχα που είχαν οι Σάξονες τεχνίτες. Και στις 7 Απριλίου ο Σουλτάνος έστεισε τη σκηνή του μπροστά από την πύλη του Αγίου Ρωμανού και κήρυξε επίσημα την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Ο αγώνας ήταν σαφώς άνισος για τους Βυζαντινούς που είχαν να αντιπαρατάξουν μόλις 7.000 άντρες, οι 2.000 από τους οποίους ήταν μισθοφόροι, κυρίως ενετοί και γενουάτες, ενώ στην πόλη είχαν απομείνει περίπου 50.000 κάτοικοι, όπου αντιμετώπιζαν προβλήματα επισιτισμού, εικάζω λόγω της παραμέτρου του αποκλεισμού της πόλης. Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να σπάσουν λοιπόν την αλυσίδα που έφραζε τον κεράτιο κόλπο και προστάτευε την ανατολική πτέρυγα της Κωνσταντινούπολης. Στις 20 Απριλίου ένας στολίσκος με εφόδια υπό τον πλοίαρχο Φαντανελά κατορθώνει να διασπάσει το τουρκικό κλειό μετά από φοβερή ναυμαχία και να εισέλθει στον κεράτιο, ανατρέποντας έτσι τις ελπίδες των πολιορκούμενων. Ο Μωάμεθ κατάλαβε αμέσως ότι μόνο το πυροβολικό του δεν έφτανε για την εκπρόθεση της πόλης, εφόσον παρέμεινε απρόσβλητος ο κεράτιος. Επομένως, με τη βοήθεια ενός Ιταλού μηχανικού, κατασκεύασε διόλκο και τη νύχτα της 21ης προς τις 22 Απριλίου, περίπου 70 πλοία, σύρθηκαν από τον Βόσπορο προς το κεράτιο. Οπότε, όπως βλέπετε, υπήρχε και το χεράκι των Ιταλών κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Για όσους δεν ενστερνίζονται τις φήμες ότι η Ιταλία αποτελεί πράγματι έως και σήμερα εχθρό της Ελλάδας. Εχθρό όχι με την άμεση έννοια της απειλής, αλλά με την υποβόσκουσα, διότι ο ζωτικός χώρος εκτείνεται και από εδώ πέρα. Επομένως, η κατάσταση ήταν απελπιστική για τους πολιορκούμενους, καθότι έπρεπε να αποσπάσουν δυνάμεις και από τα τείχη προκειμένου να προστατεύσουν την πόλη, αλλά και από την πλευρά του κεράτιου με τα πλοία, όπου δεν υπήρχαν τείχη. Και έτσι η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου 1453, κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε ορισμένες ώρες. Εκεί ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα είχε αποκρούσει με υπερηφάνεια και τις προτάσεις συνθηκολόγησης του Μωάμεθ, ήταν και αυτός που έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Προφανώς η πολιορκία ήταν βάρβαρη. Ήταν βάρβαρη καθότι οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λαιλασίες. Εξανδραποδισμούς, βιασμούς και διάφορου είδους άλλων εμπρισμών και λαιλασιών. Και το βράδυ ο Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε στον ναό της Αγίας Σοφίας και προσευχήθηκε στον Αλλάχ, πράγμα το οποίο βλάσφημο, διότι κατά τις γραφές η προσευχή του ήταν «Αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης». Και όπως επιβεβαιώνει η χρονικογράφη της εποχής, ο απολογισμός της άλωσης και όσων την ακολούθησαν ήταν τραγικός. Μουσική
Σύμφωνα με το Κρητόβουλο, αναφέρονται 4.000 νεκροί και 50.000 εχμάλωτοι. Ο Λεωνάρδος της Χίου κάνει μνήμα για 60.000 εχμαλώτους. Ίσως οι αριθμοί είναι υπερβολικοί, καθώς ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης το 1453 ήταν μικρότερος των 50.000 κατοίκων. Η αναφορά των φραγκισκανών μοναχών εκτιμά τους νεκρούς υπερασπιστές και κατοίκους της πόλης σε 3.000.

Επομένως, να πούμε ότι η διχόνοια και τα εσωτερικά προβλήματα, συνήθως οι μεγαλύτερες αυτοκρατορίες πέφτουν εκ των έσω, και είναι πολύ βασικό να θυμόμαστε να μην υπάρχει διχόνοια μεταξύ του λαού στα δύσκολα.

Σήμερα υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που προκαλεί μεγάλο άγχος. Είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ξεκινούν οι πανελλαδικές. Στην μάχη των πανελληνίων εξετάσεων μπαίνουν ήδη από σήμερα περίπου 100.000 υποψήφοι, 100.000 μαθητές, οι οποίοι διεκδικούν μια θέση στα πανεπιστήμια, όπου ξεκινάνε σήμερα αυτή την ώρα στις 8.30. Οι μαθητές όφυλαν να είναι παρόντες στις τάξεις ήδη από τις 8, προκειμένου να γίνουν οι αντίστοιχες προετοιμασίες, δηλαδή να γίνει η ταυτοποίηση από το δελτίο ταυτότητας ή του διαβατηρίου, το δελτίο του υποψηφίου που υπάρχει, το ειδικό χαρτί που συνοδεύεται μαζί με τα στοιχεία πιστοποίησης, τα στυλό και τα κανονικά ρολόγια, όχι τα ψηφιακά, διότι από όσο ξέρω απαγορεύονται λόγω του ήχου. Ο κρατικός μηχανισμός υποτίθεται ότι είναι κινητοποιημένος προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, κυρίως κατά τη μετάδοση των θεμάτων. Φέτος είναι περίπου 80.000 οι μαθητές, όχι περίπου, είναι 80.000 οι μαθητές από τα γενικά λύκεια και οι υπόλοιποι 20.000 είναι από τα επαγγελματικά λύκεια, οι οποίοι θα διεκδικήσουν στην ουσία μία από τις 68.788 θέσεις, οι οποίες είναι ελεύθερες από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την είσοδό τους στις παραγωγικές σχολές των σωμάτων ασφαλείας. Το ενδιαφέρον παραμένει έντονο για αυτές τις σχολές που προσφέρουν αυξημένες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Υπάρχει αρκετά αυξημένο ενδιαφέρον και για τις στρατιωτικές και τις αστυνομικές σχολές, τις οποίες οι διαθέσιμες θέσεις διαφοροποιούνται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια κάθε φορά. Επομένως, το πρόγραμμα των Γενικών Λυκείων προβλέπει ότι σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινάνε τα παιδιά με την εξέταση της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 με αρχαία ελληνικά μαθηματικά βιολογία, οπότε όπως καταλαβαίνετε ξεκίνησαν με τα πιο δυναμικά. Και αργότερα θα ξεκινήσουν και τα ειδικά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, όπου θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες διαδικασίες για εντός του Ιούνιου.

Είναι μια αγχωτική διαδικασία για τα παιδιά. Το μυστικό, όπως είχα να βάλω και εγώ σε τάξη, ήταν στην ουσία ένα σταθερό πρόγραμμα. Ένα σταθερό πρόγραμμα το οποίο όμως να μην προβλέπει αποκλίσεις, περιορισμούς στις υπόλοιπες καθημερινές συνήθειες. Δηλαδή, αλίμονο αν όλη η ζωή εξαρτώνταν μόνο από τη σημερινή εξέταση. Το θέμα είναι η διαχείριση του άγχους, το σωστό πρόγραμμα και να κρατούνται μέτρα, ισορροπίες. Το να πείζεις από το διάβασμα και να αποκλείσεις, ας πούμε, κάποιες εξόδους, λίγο προσωπικό χρόνο για χαλάρωση, δεν είναι παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν το να τα αποκλείσεις όλα αυτά και να είσαι απλά πάνω από το βιβλίο, μαθαίνοντας ή διαβάζοντας κάτι έτσι για την παπαγαλία. Είναι μια περίοδος όπου θα χρειαστεί να συνεργαστούν οι μαθητές με τους γονείς τους. Οι γονείς πρέπει να είναι συνενετικοί, έτσι, να εκφράζουν τη συμπόνια, να κάθονται δίπλα στα παιδιά, να μην τους αγχώνουν με διάφορες φράσεις οι οποίες κυκλοφορούν και από διάφορα ρεπορτάζ τα οποία δείχνουν ότι τονώνουν τη ψυχολογία των παιδιών. Να αποφεύγονται οι συγκρίσεις μεταξύ με άλλες περιπτώσεις μαθητών. Επομένως, μέσα στις συμβουλές, διότι θα είναι μέρες εξετάσεων, θα είναι σερή το πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες, υπάρχουν διάφορες συμβουλές οι οποίες προβλέπουν διαλύματα για να ξεκουράζεται το μυαλό. Πολύ μεγάλη παράμετρος είναι και ο σωστός ύπνος, το να κοιμούνται σε σωστές ώρες τα παιδιά, καθώς η ίδια η ξεκούραση βοηθά τη μνήμη, να μην αναλύουν ξανά και ξανά τα μαθήματα που έχουν για να εξεταστούν, να υπάρχει μέτρο και ισορροπία. Να συγκεντρώνονται, μια από τις πολύ σημαντικές συμβουλές είναι να μην κοιτάνε σε αυτήν την περίπτωση των εξετάσεων όλο το δάσος, αλλά να επικεντρώνονται στο επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν και όχι σε όλη τη διαδρομή που έχουν να διανύσουν. Και όπως είπαμε, να αποφεύγουν τη σύγκριση με άλλους μαθητές, διότι η πορεία, η αφετηρία και η κατάληξη του καθενός διαφέρει και είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να γνωρίζεις τι θες να κάνεις στο άμεσο ή στο απότερο μέλλον. Είναι σημαντικό. Αλλά αν γνωρίζεις, είναι πολύ καλό να είσαι συνειδητοποιημένος και να κινείσαι βήμα-βήμα. Οι μικροί στόχοι σε ενθαρρύνουν. Οι μεγάλοι στόχοι, οι οποίοι έχουν μπροστά τους την ανάλυση της πορείας, αποθαρρύνουν. Φέτος υπενθυμίζεται ότι έχει τεθεί και σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στο 1550 για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία, από όσο πληροφορούμε, είναι δωρεάν και αφορά όχι μόνο τους μαθητές οι οποίοι εξετάζονται για τις εξετάσεις, αλλά και για τους ίδιους γονείς, οι οποίοι ενδεχομένως να μην ξέρουν ή να μην μπορούν ή να προσπαθούν να αναζητήσουν λύσεις για να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενα προβλήματα ή σε προβληματικές συμπεριφορές που ενδεχομένως να έχουν ανιχνεύσει στα παιδιά τους. Η γραμμή έχει στελεχωθεί από ψυχολόγους στο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, επομένως είναι καταρτισμένο. Οι υποψήφοι απαγορεύεται να έχουν βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, οτιδήποτε διορθωτικό τύπου μπλάνκο, οποιασδήποτε μορφής, είτε υγρό είτε σε ταινία. Απαγορεύεται να έχουν το κινητό τους τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών για αυτονόητους λόγους. Δεν μπορείς να έχεις το ChatGPT δίπλα σου, ας πούμε. Και προφανώς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην διαχείριση του χρόνου που έχεις κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Είναι πολύ βασικό να μην σε πιάνει ο πανικός εκείνη τη στιγμή. Επομένως, πρέπει να προσέξεις πώς θα διαχειριστείς το τετράδιο, το φυλάδιο που έχεις μπροστά σου, προκειμένου μη σου ξεφύγει η κατάσταση. Στην ουσία, το 80% είναι το πώς θα διαχειριστείς εσύ την εξέτασή σου την ώρα που γράφεις.

Οι ειδικοί συνιστούν επίσης και το θέμα της διατροφής. Δεν είναι μόνο ο ύπνος και η διαχείριση, είναι και η διατροφή. Η διατροφή αυτές τις μέρες θα πρέπει να φτιάξει, οι γονείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για ένα πρωινό, ένα καλό πρωινό, συνήθως πριν από το σχολείο και πριν από το διάβασμα, αρκετή ενυδάτωση με νερό μέσα στην ημέρα που βοηθάει και στο μεταβολισμό, φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και τρόφιμα γεμάτα πρωτεΐνη είναι αυτά που συνιστούν οι ειδικοί για αυτές τις μέρες και την αποφυγή προφανώς των γλυκών και των fast food, μεταξύ αυτών και το πιτόγερο, διότι αυτές οι διατροφές, νέοι και όχι μόνο ακροατές, έχουν να κάνουν με στιγμιαία ενδυνάμωση, αλλά μετά σε αποθαρρύνουν και σου δημιουργούν υπνηλία. Όπως αντίστοιχα γίνεται και με την καφέινη, έτσι, το να πίνεις και πολύ καφέδες, γιατί όλοι έχουμε ακουστά την κατανάλωση του καφέ από 4 έως και 6 καφέδες, ποτήρια, μέσα στην ημέρα έχω ακούσει και τέτοια τραγικά ποσοστά.

για το πολιτικό σκέλος των πανελληνίων εξετάσεων. Οι πανελλήνιες δεν ήταν και αυτές που ξέφυγαν από την πολιτική σκηνή, διότι έπεσαν και αυτά ως έτσι, θύματα πολιτικής χειραγώγησης. Είχαμε δει το ανερχόμενο κόμμα Τσίπρα, το οποίο στην ουσία προάγεται, προσπαθούν να στήσουν ένα κλίμα του σωτήρα από μηχανής θεός, ξέρω εγώ, πολιτικός ο οποίος κατεβαίνει και στην ουσία ήδη δεν πρόλαβε καλά-καλά να καταθέσει τις υπογραφές στον Άριο Πάγο και βγαίνουν δημοσκοπήσεις που το δείχνουν δεύτερο κόμμα. Επομένως, ό,τι καταλαβαίνετε προς τα πού στείνεται η κατάσταση. Ήταν από τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες στην ουσία καταπιάστηκαν από το γεγονός ότι χρήζεται η κατάργηση των Πανελλήνιων. Είναι κάτι το οποίο συζητάται αυτές τις μέρες. Το κατά πόσο εύλογα είναι και τα λοιπά συστήματα που θέλουν να σκεφτούν, πόσο αδιάβλητα μπορεί να είναι αυτά. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που θα μας απασχολήσει.

Τώρα, ως προς την κυκλοφορία, την οποία την παραλείψαμε, παραδόξως μας έφαγε η ανάλυση και η ιστορική αναδρομή, έχουμε αρκετή συμφόρηση στη λεωφόρο Φυλής, όπως βλέπω από τους οδικούς χάρτες. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού έχει μποτιλιάρισμα. Βλέπω ότι όμως δεν είναι στα επίπεδα που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Την Κορονίδα, για την ταλαιπωρία των πολιτών, την κατέχει για άλλη μια φορά η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματα, όπου η κίνηση συναντάται ήδη από το ύψος της Νέας Ιωνίας και εκτείνεται έως το Αιγάλεο. Κίνηση έχουμε και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και το Σκαραμαγκάτα δηληστήριο, όπου γίνεται και έξοδος για τη σύνδεση της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου. Στην έξοδο Λαμίας βλέπω ότι στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αφορούν ήδη την έξοδο των Ανουλιοσίων και φτάνουν έως και την περιφερειακή Μητού, όπου οι καθυστερήσεις αγγίζουν το 4ο με τα 20 λεπτά. Κίνηση υπάρχει και στη λεωφόρο Κηφισία στα δύο ρεύματα, κυρίως όμως το ρεύμα ανόδου συναντώνται τα περισσότερα προβλήματα. Περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά επίσης και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου όσο περνάει η ώρα θα εντείνεται όλο και περισσότερο η κίνηση παραλιακά, διότι είναι καλοκαιρινή σχεδόν οι μήνες. Επομένως υπάρχει αρκετή κυκλοφορία στο λιμάνι

Και πράγματι ισχύει, από ό,τι φαίνεται ξεκινάει ήδη έξοδος, διότι οι πολίτες οργανώνουν το πρόγραμμά τους σχετικά με την έξοδό τους από την Αθήνα, ιδίως εν όψη της Αγίας, του Αγίου Πνεύματος που έρχεται, του Τριημέρου. Όπου η πληρότητα στα πλοία αγγίζει βάσει των ρεπορτάζ το 90% και κυρίως για τις Κυκλάδες, ενώ οι λοιποί προτιμούν άλλους προορισμούς. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η έξοδος η πύλη ε7 του λιμανίου του Πειραιά έχει ήδη κινητικότητα ήδη από τις 7.30 το πρωί.

Ο πανικός δεν αφορά όμως μόνο τα σχολεία όπου ξεκίνησαν οι πανελλαδικές, δεν αφορά μόνο την κυκλοφορία, αφορά και την υγεία, έτσι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι είχαμε και χθες το περιστατικό με το Αττικόν, όπου έγινε ένα αλαλούμ και υπήρξαν και ανακοινώσεις για το ότι το νοσοκομείο Αττικών μπαίνει σε καθεστώς καραντίνας λόγω της έντονης έξαρσης και των πολλών ύποπτων περιστατικών και συμπτωμάτων που παρουσίασαν ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτές και ιατροί, συνοδοί, ασθενείς και λοιποί, οι οποίοι άρχισαν να παρουσιάζουν συμπτώματα νοροϊού, δηλαδή γαστρετηρίδιδας τύπου νοροϊού, όπου από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά μεταδοτικό, διότι βάσει των πληροφοριών ο νοροϊός είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται με μεγάλη ευκολία και μεταδίδεται και από τις επιφάνειες. Ένα απλό ρεπορτάζ και οι καταγγελίες των εργαζομένων ήταν αρκετά ούτως ώστε να αποδείξουν την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Έχουν κυκλοφορήσει βίντεο, υλικό και φωτογραφίες από το πώς παρελάβουν τα ράτζα στο νοσοκομείο του Αττικών. Η κατάσταση γενικότερα από χθες έγινε γνωστό της ΠΑΣΗ ότι ήταν σε άθλιες συνθήκες, διότι υπήρχαν οι συνθήκες υγιεινής είναι τόσο άσχημες, όπου βάσει των καταγγελίων των εργαζομένων υπήρχε περιορισμός ακόμα και για τη χρήση τουαλετών εντός του νοσοκομείου, δηλαδή δεν υπήρχαν συνοδοί είτε να συνοδεύσουν προς τις τουαλέτες, αλλά και υπήρξε και η απαγόρευση της χρήσης της τουαλέτας λόγω της κατάστασης, της υγειονομικής κατάστασης του χώρου. Επομένως, οι τριτοκοσμικές αυτές οι εικόνες που έρχονται από το νοσοκομείο, δηλαδή η βρώμα, δηλαδή τα ράτζα, μαρτυρούν την υποστελέχωση που καταγγέλνουν εδώ και πολύ καιρό οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και τα σωματεία, όπου εκεί βρίσκεται και η πηγή στην ουσία για την εξάπλωση. Διότι με την υποστελέχωση στην ουσία πολλές υπηρεσίες δεν καλύπτονται έτσι όπως θα έπρεπε στο νοσοκομείο, επομένως η εξάπλωση ήταν δεδομένη ότι θα συμβεί, και πράγμα που συνέβη, διότι βάσει και της ανακοίνωσης της ΠΟΕΔΗΝ τα πράγματα άρχισαν να χειροτερεύουν από τις 21 Μαΐου και κορυφώθηκαν γύρω στις 27 και έγινε γνωστό χθες. Βάσει το πιο έτσι φρέσκων πληροφοριών, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, 38 εκ των οποίων είναι γιατροί και νοσηλευτές, 15 ασθενείς και συνοδοί. Τα 10 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ συνεχίζεται και η επιδημιολογική διερεύνηση, γιατί το γεγονός είναι σε εξέλιξη και λογικά οι αριθμοί θα αυξηθούν, δεδομένου το ότι οι ανακοινώσεις οι προηγούμενες κάναν λόγο για 25 περίπου ύποπτα περιστατικά, από ό,τι φαίνεται είναι πολύ περισσότερα, είναι περίπου στα 53.

Ο Υπουργός Υγείας βγήκε να μας καθησυχάσει λέγοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Βέβαια, όταν έχουμε συνηθίσει εδώ από τον Μάχη, από το στούντιο, να είμαστε πιο επιφυλακτικοί, διότι όταν ακούσα από κυβερνητικά χείλη ότι η κατάσταση παρουσιάζεται ήρεμη, ότι είναι υπό έλεγχο, ότι όλα βαίνουν καλώς, συνήθως διαψεύδονται, συνήθως πρέπει να κρατάς έτσι ένα κράνος, να είσαι έτοιμος να το φορέσεις σε περίπτωση που, διότι η κατάσταση πολλές φορές εκτροχιάζεται ήδη.

Και όταν λέμε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, σημαίνει ότι το νοσοκομείο μπήκε σε κατάσταση καραντίνας, ότι όσοι έχουν εμφανίσει τα συμπτώματα νοσηλεύονται απομονωμένοι, αλλά το πράγμα είναι ότι η υποστελέχωση μαζί σε συνδυασμό με την υπερπληρότητα που παρουσιάζει το νοσοκομείο προμηνύουν κακά μαντάτα γενικότερα. Γι' αυτό και οι γιατροί στην ουσία ζητούν την παρέμβαση και της εισαγγελίας, ζητούν επιπρόσθετα μέτρα και στην ουσία θέλουν να ζητήσουν και την κατάργηση της εφημερίας τα Σάββατα, προκειμένου να μην υπάρχει τόσο μεγάλη εισχώρηση ασθενών, τόσο μεγάλες εισαγωγές.

Η κυβέρνηση λοιπόν δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο την εκτραχιασμένη κατάσταση που επικρατεί στο Αττικόν, έχει να αντιμετωπίσει και νέα πειρά από το Δικηγορικό Σύλλογο, και συγκεκριμένα το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, όπου εκτοξεύει νέα πειρά κατά του Τζαβέλε, του κύριου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθότι τον πειθαρχικό του έλεγχο τον ζητά, διότι λόγω της άρνησης που είχε υποδείξει ο εισαγγελέας με την αρχιοθέτηση, με την μη ανάρσιση της υπόθεσης των υποκλοπών, και αντίθετα με αυτό προτίμησε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης βάζοντας ένα μπλόκο και τερματισμό στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία θα μπορούσε να ρίξει φως και για τον παράγοντα, τον κρίσιμο παράγοντα της κατασκοπίας. Επομένως, σε σύγκληση που είχε ο Δικηγορικός Σύλλογος, είχε αποφανθεί να ζητήσει την άμεση και στην ουσία άμεση επέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γιώργου Φλωρίδη, προκειμένου να διερευνηθεί πειθαρχικά ο κύριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας.

διότι πέρα από το γεγονός το ότι μπαίνει ένα μπλόκο στην εξέταση της υπόθεσης των υποκλοπών, είχε η κίνηση αυτή, η δράση αυτή γεννά διάφορα ερωτήματα από άποψη θεσμικότητας και δημοκρατίας, διότι εδώ είναι ζήτημα και το κατά πόσο υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση στη δικαιοσύνη, κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν οι δικηγόροι ότι πρέπει να εξεταστεί σε ένα καλύτερο επίπεδο. Και είναι πολύ βασικό να πούμε ότι το προβλέπει και ο νόμος, διότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην ουσία οφείλει έως και υποχρεούται να ασκήσει την κατανόμων αρμοδιότητά του, η οποία επέρχεται από το άρθρο 117 παραγράφος 1 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων για το πειθαρχικό έλεγχο, όπως αναφέρει και η ίδια η ανακοίνωση του Συλλόγου. Και να υπενθυμίσουμε ότι η στάση του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα ήδη έχει δημιουργήσει, έτσι έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, διότι είχε αρνηθεί και να παραστεί και ο ίδιος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία είχε γίνει προκειμένου να αποτυπωθεί και το σκεπτικό του για την απόφαση που έχει δημιουργήσει έτσι τόσο άλλο στη χώρα.

Βλέπω ότι υπάρχει ένας καταιγισμός μηνυμάτων σχετικά με την κατάσταση του Αττικών. Ναι, ισχύει, υπάρχουν πολλά προβλήματα και το βλέπουμε και στην καθημερινότητα, διότι πολλές φορές μπαίνει στα νοσοκομεία και μπορεί να αρρωστήσει. Υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, διότι έχουμε και εγώ γνωρίζω περιστατικά στα οποία έχουν μπει άνθρωποι για άλλους εντελώς άσχετους λόγους, αλλά τελικά πέθαναν από ενδονοσοκομιακή λίμωξη ή κολλήσαν κάτι άλλο διαφορετικό από το νοσοκομείο. Λοιπόν, βλέπω ότι η ώρα είναι 8 και 58 πρώτα λεπτά, επομένως θα χρειαστεί να προχωρήσουμε στις απαραίτητες διαφημίσεις, στο διαφημιστικό διάλειμμα και στο σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα όπου έχουμε να εξετάσουμε κάποια ορισμένα ζητήματα. Κλείνουμε με την επισκόπηση σχετικά με την ιστορική αναδρομή για την άλωση της πόλης, την κατάσταση στο Αττικών, τις πανελλαδικές εξετάσεις και τα πειρά που δέχεται ο Άριος Πάγος, ο κύριος εισαγγελέας του Αριού Πάγου από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και επιστρέφουμε με διάφορα άλλα καταιγιστικά ρεπορτάζ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026 με 2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Η διάρκεια εξέτασης είναι 3 ώρες. Εφιαλτικό σκηνικό επικρατεί στα πρατήρια. Η αμολύβδη έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ και 11 λεπτών αναλύτρο και ξυπνά μνήμες του 2022, την ώρα που η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει σκαρφαλώσει ήδη στα 110 δολάρια το βαρέλι λόγω της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ορατός είναι ο κίνδυνος για τη βενζίνη που θα φτάσει ακόμα και στα 2 ευρώ και 70 λεπτά, καθώς οι παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν πως αν κλιμακωθεί η κρίση στο στενό του Ορμούς, οι τιμές θα εκτροχιαστούν περαιτέρω. Επιβαρύνοντας ένα μέσο νοικοκυριό με έως και 200 ευρώ επιπλέον το μήνα μόνο για τις μετακινήσεις του. Το τσουνάμι των ανατιμήσεων είναι πρώτο πυλόν, αφού το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος μετακυλείεται άμεσα σε τρόφιμα, μεταφορές και υπηρεσίες, αλλά και την αγροτική παραγωγή. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιάς στο Διοικητικό Συμβούλιο της 3ης 26 Μαΐου έλαβε εκ νέου απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών. Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της απόφασης που είχε λάβει στις 5 Μαΐου, μέσω της οποίας καταδίκασε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καλεί με το νέο του ψήφισμα τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο στον Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Ολοκληρώθηκε χθες η τριήμερη επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρέθηκε στην Αθήνα προκειμένου να εξετάσει από κοντά τη διαχείριση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών αγροτικών κονδυλίων στην Ελλάδα στο πλαίσιο των σοβαρών καταγγελιών που αφορούν τον πρώην Οργανισμό Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων ΟΠΚΕΠΕ. Διαγωνισμός Μαμούθ 515 εκατομμύρια ευρώ προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το πληροφοριακό σύστημα εντύπων ασφαλείας που φέρνει τη νέα ψηφιακή ταυτότητα, δηλαδή την κάρτα πολίτη. Σε 18 μήνες εκτιμάται η ολοκλήρωση του βασικού έργου, το οποίο περιλαμβάνει δεκαετή υποστήριξη και την παραγωγή δεκάδων εκατομμυρίων νέων εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ανοίγει εκ νέου σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, η οποία είχε κλείσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνίας δόσης για το 2026. Η πληρωμή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους πραγματοποιείται σήμερα, αν και τα χρήματα ήταν ορατά στους λογαριασμούς των δικαιούχων ήδη από χθες Πέμπτη. Έτσι, η πλατφόρμα ενεργοποιείται ξανά σήμερα για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων από τις 8 το πρωί. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον πρόεδρο Τραμπ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαψεύδει ότι το κείμενο έχει οριστικοποιηθεί, ενώ στην περιοχή καταγράφονται νέες στρατιωτικές κινήσεις, ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς και κλιμάκωση στο Λίβανο. Μικρή επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές της Αττικής και σχετική πτώση της θερμοκρασίας παρουσιάζεται ήδη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και περνάμε αμέσως με την Πεσιρίδης Group, γιατί όταν μιλάμε για Real Estate η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η Πεσιρίδης Group δεν περιορίζονται μόνο στην τοπική αγορά, ειδικεύονται και στα ακίνητα του εξωτερικού με ξεκάθαρη αποστολή, δηλαδή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση ή επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να εντοπίσει για εσάς την καταλληλότερη και πάντα διαφανή επιλογή, απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Με ισχυρή παρουσία σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και τα κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυο τους επεκτείνεται και στην Ευρώπη, την Αυστραλία και Καναδά, διατηρώντας έτσι ενεργή δράση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης κυρίως με την ελληνική ομογένεια. Σημειώστε το τηλέφωνο και επικοινωνήστε απευθείας με τον ίδιο τον Πεσιρίδη στο 69 40 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 69 40 66 70 71.

Στην Αττική, καλημέρα σε όσους συντονίζονται με τις ραδιοσυχνότητες του Μάχη FM 99,8. Καλημέρα σε όσους στέλνουν από τώρα μήνυμα και την καλημέρα τους, όπως στον Φάνη, Δήμη, Σταύρος, Ντίνα, Σύφη, σε όσους έχουν στείλει μήνυμα. Σε όσους έχουν κολλήσει στους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και τους τρώει η κίνηση, σε όσους αγωνιούν και βρίσκονται αυτή τη στιγμή έξω από τα σχολεία της Αττικής και της Ελλάδας γενικότερα, ευρύτερα από όπου μας ακούτε, λόγω των Πανελληνίων. Εσείς οι ακροατές μπορείτε να συμμετάσχετε κανονικά στην εκπομπή και να στέλνετε το σχόλιο σας ή κάτι το οποίο ενδεχομένως να έχει ξεφύγει. Σίγουρα θα έχουν ξεφύγει διάφορα πράγματα, διότι η επικαιρότητα είναι τεράστια. Μπορείτε να στέλνετε το σχετικό μήνυμά σας στο νούμερο 69-43-63-54-51. Επαναλαμβάνω, 69-43-63-54-51. Κρατήστε και το τηλέφωνο του σταθμού, διότι από την εκπομπή έχουμε καιρό να σας βγάλουμε να τοποθετηθείτε. Θα προσπαθήσω να κάνω την επισκόπηση της ειδησιογραφίας σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να τοποθετηθείτε κι εσείς με το δικό σας σχόλιο στο 210-71-08-000. 210-71, να το πω μάλλον καλύτερα αθηναϊκά, 210-71-08 και 3 μηδενικά, έτσι.

Το άγχος λοιπόν είναι επικρατέστερο. Άλλωστε ζούμε στην εποχή του άγχους. Επομένως, άγχος δεν έχουν μόνο οι γονείς που αγωνιούν για τα παιδιά τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν είναι μόνο όσοι περιμένουν υπομονετικά στην κίνηση για να προλάβουν την εργασία τους. Είναι και όσοι επισκέπτονται τα πρατήρια, διότι όπως φαίνεται οι προγενέστερες θετικές δηλώσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είχε ρίξει τις διεθνείς τιμές. Αυτό ανατρέπεται δεδομένου το ότι χθες έως και σήμερα έχουν προηγηθεί διάφορες ανταλλαγές πυρών και διάφορων εχθροπραξιών στο στενό του Ορμούς, κυρίως σε ναυτικό επίπεδο. Επομένως, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα 111 δολάρια στις διεθνείς τιμές ανά λίτρο το βαρέλι. Επομένως, οι τιμές και το φράγμα της αμόλυβδης έχει αγγίξει τα 2 ευρώ και τα 11 λεπτά. Προφανώς, η άνοδος των τιμών, ακόμα και αν υπάρξει κάποιο είδους ειρηνευτική συμφωνία τις επόμενες ώρες, κάτι το οποίο παίζεται και δεν παίζεται, διότι έχουν βγει ήδη πληροφορίες, αξιωματικοί της Ουάσιγκτον λένε ότι υπάρχει προσχέδιο ειρήνης, ότι στην ουσία έχει οριστικοποιηθεί το πλαίσιο, αλλά αναμένεται η έγκριση του Προέδρου Τραμπ. Υπάρχουν πληροφορίες αντίστοιχα ότι λένε ότι το προσχέδιο ειρήνης είναι σε υποεπεξεργασία, έχει συμφωνηθεί, αλλά επίσης αντίστοιχα αναμένει την έγκριση του Χαμενεή. Τα πράγματα πάλι όμως είναι ασταθεί, δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο. Έχουν ακουστεί πολλά και τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο πάντα η πιθανότητα ανατροπής γενικότερα είναι μεγάλο. Και αυτό σε συνδυασμό με τις εχθροπραξίες μέχρι στιγμής έχει κρατήσει τις τιμές υψηλά. Επομένως, αυτή τη στιγμή η τιμή, αν και έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, είναι στα 2 ευρώ και 11 λεπτά, αναμένεται σύμφωνα με τους ειδικούς να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Επομένως, αν συνεχιστεί και παραταθεί η κρίση για τους επόμενους πρώτους μήνες του καλοκαιριού, η τιμή δεν θα ήταν καθόλου περίεργο να αγγίξει και τα 2 ευρώ και 70 λεπτά, δεδομένου το ότι οι τάσεις ιδίως στην Ελλάδα είναι ανωδικές. Και ναι, μεγάλο ρόλο δεν παίζει μόνο η εξέλιξη, η επιτόπια εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, αλλά και το κατά πόσο επηρεάζεται η οικονομία από την κερδοσκοπία εντός της Ελλάδας και την φορολογία της ελληνικής κυβέρνησης και του κράτους αντίστοιχα στις τιμές των καυσίμων.

Η ουσία είναι ότι η κρίση διατηρεί τις τιμές στα ύψη και αυτό δημιουργεί μικροεγκεφαλικά στους πολίτες και το άγχος που προαναφέραμε, αλλά το εκρηκτικό μείγμα έχει προφανώς και αλυσιδωτές επιπτώσεις. Αυτή είναι η ουσία της είδησης, ότι μαζί με τις αυξημένες τιμές παραμένουν, υπάρχουν ανατιμήσεις σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό, και διότι βάσει της τιμής των καυσίμων επηρεάζονται και οι τιμές στις μεταφορές, στις μεταφορές προϊόντων, στις υπηρεσίες, αλλά και στην αγροτική παραγωγή όσον αφορά τα λιπάσματα, τα αγροτικά μηχανήματα και τα καύσιμα που πρέπει να υπάρχουν, να υπάρχουν στις δομές προκειμένου να διατηρείται και η παραγωγή. Άρα αυτό που προμηνείται είναι οι ανατιμήσεις τον επόμενο καιρό. Και γι' αυτό το σενάριο των 2 ευρώ και 70 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη δεν είναι καθόλου σενάριο φαντασίας.

Λοιπόν, ναι, είχαμε μια ευχάριστη παρέμβαση από τον συνάδελφο κύριο Γιώργο Βλάχο, ο οποίος έκανε αναφορά στην απουσία του συνάδελφου Δημήτρη, ο οποίος για έκτακτους λόγους έπρεπε να απουσιάσει. Συνεχίζουμε με τα ελληνικά παράδοξα. Επόμενος, το ελληνικό παράδοξο δεν είναι μόνο στις τιμές, στις τιμές των καυσίμων και η υπερφορολόγηση των πολιτών. Υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ επίκαιρα σχετικά με τις ώρες εργασίας που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα και βγήκαν τα καινούργια επίσημα στοιχεία της Eurostat, όπου για άλλη μια φορά, ρε παιδί μου, δεν υπακούει στις αφηγήσεις της κυβέρνησης και επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει και κρατά την πρωτιά στις ώρες εργασίας, αλλά παρότι αυξάνονται οι ώρες εργασίας και επιβεβαιώνονται ότι συνεχίζει η Ελλάδα να συγκρατεί την πρωτιά και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, μας αναδεικνύει ότι οι Έλληνες δουλεύουν όλο και περισσότερο, αλλά μένουν στο πορτοφόλι όλο και λιγότερα λεφτά. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα ηλικίας από 20 έως 64 ετών δούλεψαν κατά μέσο όρο 39,6 ώρες την εβδομάδα. Και να τα λέμε μεταξύ μας, προφανώς αυτό είναι, φαντάζομαι, και λίγο έτσι πιο ήπιο. Ακούγεται πιο ήπιο, διότι κανονικά εγώ φαντάζομαι, ξέρω από τους περισσότερους φίλους, συναδέλφους και από το στενό κύκλο, αλλά και όχι μόνο, ότι οι ώρες στην πραγματικότητα είναι 40 και πάνω, που μπορεί να φτάσουν έως και τις 42 ώρες, ας πούμε, εργασίας την εβδομάδα. Η Eurostat μένει στις 39,6 ώρες την εβδομάδα. Η απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι σαφώς χαοτική βάση των δεδομένων, καθότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην κορυφή, αφήνοντας πίσω χώρες παραδοσιακά σε πιο σκληρά ωράρια, όπως η Ρουμανία, που ακολουθεί με 39,3 ώρες, και την Πολωνία με 39,1 ώρες. Ενώ την ίδια στιγμή ο ευρωπαϊκός μέσος όρος των 27 κρατών μελών βρίσκεται στις 36 ώρες την εβδομάδα. Για να μην αναφερθούμε στα ακόμη καλύτερα ποσοστά που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην Ολλανδία, όπου δουλεύουν 32 ώρες εβδομαδιαίως. Ο Έλληνας δουλεύει 3,5 ώρες περισσότερο την εβδομάδα από τον μέσο Ευρωπαίο και 7,5 ώρες περισσότερο από έναν Ολλανδό στη πράξη. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας χαρίζει σχεδόν έναν επιπλέον μήνα εργασίας τον χρόνο σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Οριακά ντρέπεσε τώρα να κάνεις πλέον τη σύγκριση με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, διότι μπορούμε να δούμε και το στόλο των αυτοκινήτων για το σε τι κατάσταση βρίσκεται η οικονομική κατάσταση. Και αυτό είναι όντως ελληνικό παράδοξο. Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερα, λιγότερα λεφτά έχουμε, και αυτό έρχεται και σε συσχέτιση με το γεγονός ότι έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά πληρώνουμε ενίκια Ελβετίας, και αυτό δεν είναι αφορά μόνο τα ακίνητα και την στεγαστική κρίση, αλλά όλες τις οικονομικές εκφάνσεις της κοινωνικής μας ζωής. Φαίνεται και από ρεπορτάζ που είναι επίσης έτσι επίκαιρα και κυκλοφόρησαν για το ότι οι Έλληνες πλέον, λόγω της ακρίβειας, προσπαθούν, δεν είναι από τα πρωτύτερα πρακτικά να κόψεις πρώτα την μετακίνηση με το αυτοκίνητο λόγω της εργασίας, αλλά υπάρχει μείωση στην κατανάλωση των καυσίμων κατά 5%, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει μείωση και οι Έλληνες κόβουν από την εστίαση και από την ψυχαγωγία τους, πράγμα το οποίο προφανώς συμβάλλει και ψυχολογικά. Ο κόσμος φτωχός δεν είσαι μόνο όταν δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις ένα ενίκιο ή κάποιες ηλιμένες οικονομικές έτσι φορολογικές υποχρεώσεις. Φτωχός είσαι όταν επίσης περιορίζεσαι από το να συμμετάσχεις στη κοινωνική ζωή του τόπου, όταν πλέον κόβεις την έξοδό σου σε κάποιο θέατρο, σε κάποιο σινεμά ή σε οποιαδήποτε άλλη έτσι ψυχαγωγική δραστηριότητα. Le cose che pretendi, scusa, in fondo, scusa, tu che dai.
Και αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση και βάσει της φορολογίας, της αφέμαξης, της οικονομικής και το ότι δεν έχει κάνει τίποτα για να πατάξει την ακρίβεια στα, σχεδόν, σε όλα, τι σχεδόν σε όλα τα οικονομικά μέτωπα, βλέπουμε ότι η μεσαία τάξη εξαφανίζεται, καταστρέφεται και αυτό που παρουσιάζεται είναι ότι ή πλούσιος θα είσαι ή φτωχός θα είσαι, διότι σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες κλαδικών Ινστιτούτων, η ΚΑΠΚΡΙΦ και άλλων κλαδικών Ινστιτούτων, βλέπουμε ότι υπάρχει αντίθεση ως προς τον τραπεζικό τομέα, διότι βλέπουμε τα συστημικά ιδρύματα της χώρας να καταγράφουν κερδοφορίες μαμούθ που αγγίζουν ιστορικά υψηλά βάσει των επιτοκίων και, και σε διάφορες άλλες προμήθειες συναλλαγών. Βλέπουμε ότι όσοι ασχολούνται με την ενέργεια και τη διείληση, τα διειληστήρια της χώρας, εν πάση περιπτώσει, έχουν επίσης ανωδική πορεία και ως ενεργειακός κλάδος έχουν μεγάλες δυνάμεις στις εγχώριες διείλησης και συνεχίζουν να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις και αποδόσεις, κεφαλαιοποιώντας πολλές φορές τις διεθνείς συγκυρίες και όχι μόνο, εκμεταλλευόμενος μάλλον κυρίως τις διεθνείς συγκυρίες. Ως προς το λιανεμπόριο και τα τρόφιμα, παρά την πίεση των καταναλωτών, τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ και των ταχυκίνητων αγαθών παρουσιάζουν επίσης ισχυρή κερδοφορία. Καταγράφουν άνοδο μεικτού κέρδους πάνω από 62% ήδη από τις αρχές του έτους. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, καρτελοποιείται η οικονομία ως προς τον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Οι υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες, κάτι απολύτως βασικό για τις ημέρες μας, όπου τα κέρδη της αγοράς σε αυτόν τον κλάδο αγγίζουν το 37,7%. Οι κατασκευαστικές και τα υλικά, φαντάζομαι εδώ είναι λόγω των τιμών, διότι οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες και οι βιομηχανίες δομικών υλικών, ακόμα και κλάδοι όπως τα χρώματα, δείχνουν ότι υπάρχουν αιτήσεις αυξήσεις με καθαρά κέρδη στα 32%. Και κινούνται μάλιστα με υψηλές ταχύτητες, τροφοδοτούμενες από τα real estate και τα έργα των υποδομών. Και τέλος, ο ασφαλιστικός κλάδος, ο οποίος καταγράφει επίσης εντυπωσιακότερη προστασία και αύξηση της κερδοφορίας, που ξεπερνά το 61%, εκμεταλλευόμενος τη στροφή προς την ιδιωτική ασφάλιση υγείας και περιουσίας, διότι είναι γνωστό και βάσει των δημογραφικών αναλύσεων ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες αρχίζουν και έχουν δυσπιστία προς το κράτος, ακόμα και ως προς το ασφαλιστικό, και επομένως δεν θέλουν να εξαρτώνται από αυτό και στρέφονται σε επενδυτικούς λογαριασμούς και επενδυτικά κεφάλαια.

Και γενικότερα, όπως βλέπουμε, η κυβέρνηση δεν ακολουθεί τίποτα προκειμένου να, να αποσυμφορήσει έτσι την οικονομική αφέμαξη, την συμφόρηση που έχουν οι άνθρωποι, κυρίως ως προς τους νέους, τους συνταξιούχους και τους αγρότες, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι εκτός της σφαίρας, δεν τους βλέπει η κυβέρνηση, είναι εκτός της πολιτικής ατζέντας, και αυτό αποδεικνύεται διότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν έχουν κανένα όφελος και καμία φοροελάφρυνση σύμφωνα με ρεπορτάζ εδώ και 17 χρόνια, καθώς μένει αναλύωτο το αφορολόγητο όριο και δεν έχει τίμα αριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα. Τα νέα λοιπόν δεν αναφέρονται σε καμία περικοπή, οι ασφαλισμένοι κινδυνεύουν από την απόλυτη φτωχοποίηση, δεν προβλέπεται κατώτατο όριο αποδοχών στις συντάξεις, ιδίως από όταν καταργήθηκε το κατόφλι του 15% με υπουργική απόφαση, γιατί δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός αποτροπής της φτώχειας στους ηλικιωμένους. Καταργήθηκε την περίοδο 2016 με 2018 το ΕΚΑΣ, να υπενθυμίσουμε και αυτό, το οποίο ελάμβαναν μέχρι τότε σχεδόν 360.000 χαμηλό συνταξιούχοι με εισοδηματικά κριτήρια. Επομένως δεν υπάρχει υποστήριξη των χαμηλών συνταξιούχων. Η Ελλάδα αναμένεται να κατακτήσει τα υψηλότερα στην Ευρώπη όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, όπου θα ξεπεράσουν τα 67 ετών, ενώ ξεπερνούν και τα 40 έτη ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι πληρώνουν εισφορές υγείας από κάθε πηγή, από επικουρική σύνταξη, σύνταξη χειρίας, ακόμη και για την εργασία ενός συνταξιούχου. Μάλιστα, το ποσοστό εισφοράς αυξήθηκε στο 6% από 4% και μόνο για τις κύριες συντάξεις έως και το 2015. Υπάρχουν διπλοί φόροι. Οι συνταξιούχοι με μεικτές αποδοχές από κύριες συντάξεις 1.500 ευρώ περίπου και επικουρικές άνω των 300 ευρώ πληρώνουν διπλή φορολογία. Δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την απόδοση αναδρομικών, ιδίως της περίοδου του Ιουνίου 2015 με Μάιο 2016, που συμπεριλαμβάνει δώρα, και δεν διορθώθηκαν και τα ποσοστά των ίδιων των επικουρικών συντάξεων. Τώρα, ως προς τους αγρότες, τα μέτρα και όλα τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης δεν εφαρμόζονται. Οι αγρότες δεν δικαιούνται ακόμη ολόκληρη την εθνική σύνταξη, δεν δίνεται επίδομα γάμου, κυρίως επίδομα τέκνων, λειτουργούν ισχυρά αντικείμετρα για συνέχιση απασχόλησης και μετά τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης ως προς το ενεργό γύρας. Οι αυξήσεις κάθε χρόνο στις συντάξεις κυμαίνονται κάτω του πληθωρισμού, άρα και που δίνονται, παρουσιάζονται οι αυξήσεις από την υπερφορολόγηση, ο πληθωρισμός στην ουσία της απορροφά. Και προφανώς ως προς τους νέους δεν υπάρχει καμία παρέμβαση για τη στεγαστική κρίση, διότι όλα τα μέτρα έχουν αποδειχθεί εντελώς άσκοπα και τρύπα στο νερό.

Ας μείνουμε λίγο στην υπόθεση των αγροτών και ας επισημάνουμε ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο αποσιωπάται αρκετά από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και αφορά τη διαχείριση του αφρούδους πυρετού και την κατάσταση των κτηνοτρόφων στη Λέσβο, διότι όλο και περισσότερη είναι η επικινδυνότητα της κατάστασης λόγω της προχειρότητας της διαδικασίας ταφής των ζώων. Υπάρχουν διάφορες καταγγελίες, όπου είδα και σήμερα το πρωί με έναν κτηνοτρόφο ο οποίος καταγγέλει την κατάσταση με την προχειρότητα στις ταφές και μιλάμε ότι επικρατεί το έλα να δεις, δεδομένου το ότι ας πούμε στη δική του κτηνοτροφική μονάδα είχαν ταφεί ορισμένα ζώα, ορισμένες αγελάδες και η κατάσταση ήταν τόσο πρόχειρη, ο άνθρωπος ο ίδιος ψυχολογικά καταρακτωμένος δεν μπορούσε για τουλάχιστον 15 μέρες να πλησιάσει τον χώρο ταφής των ζώων και στην ουσία μετά από 15 μέρες που αναγκάστηκε ο άνθρωπος να περάσει για λόγους δικής του εργασίας, προσωπικής εργασίας, φάνηκαν το ότι υπήρχαν πολλά στοιχεία που έδειχναν τις ελλειπείς διαδικασίες, διότι ας πούμε τα ζώα που αναγκάστηκαν να θανατωθούν είχαν ταφεί ούτε χωρίς να έχει τοποθετηθεί ο προστατευτικός σημάντας από πάνω, τα ειδικά υφάσματα που τοποθετούνται προκειμένου να μην υπάρξει έτσι διάχυση της μόλυνσης. Επομένως η κατάσταση σε πολλά από τα ζώα, από τους περισσότερους χώρους ταφής, υγειονομική ταφής των ζώων παρουσιάζει στοιχεία ακόμη και μόλυνσης, κινδυνεύει ο υδροφόρος ορίζοντα σύμφωνα με παλαιότερα ρεπορτάζ, αλλά υπάρχουν φαινόμενα όπου άλλα ζώα τύπου αλεπούδες πάνε στα σημεία εκείνα, τα ξεθάβουν και διασπείρουν την μόλυνση στην περιοχή. Τύπου είτε πρόκειται για βροχή, είτε πρόκειται λοιπόν για επέμβαση της φύσης με αλεπούδες και άλλα ζώα τα οποία κάνουν εξκαφές πάνω από τον χώρο υγειονομικής ταφής. Υπάρχουν κομμάτια ζώων, διάφορων βοηδών τα οποία βλέπουν την επιφάνεια. Επομένως καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι τραγική. Δεν φαίνεται ότι οι υγειονομικές αρχές κάνουν και να κόπτονται και τραγικά. Ο συγκεκριμένος αγρότης είχε καλέσει κλιμάκιο να πάει να πρευρεθεί υγειονομικής εκεί αρμοδιότητας. Αυτό που έκανα στην ουσία είναι να ενημερώσουν το Υπουργείο Υγείας. Ουσιαστική λύση μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί.

Δεχόμαστε καλημέρα. Βλέπω μηνύματα από την Ηλιόλου στη, κατά των εικόνων Αλεξανδρούπολη. Μας, η Δήμη μας στέλνει λουλούδια. Ωραία, ευχάριστη εικόνα έτσι για να ξυπνήσουμε. Εδώ στην Αθήνα είναι πιο μουντή η κατάσταση, οι συνθήκες του καιρού.

ανάπτυξη, μιλώντας για την αγροτιά και, και την κατάσταση στην Ήπεθρο και με αφορμή την εικόνα, έχουν κυκλοφορήσει επίσης ρεπορτάζ τα οποία καταδεικνύουν και το συνολικό αποτύπωμα από αυτές τις όλο και περισσότερες αναδυόμενες εγκληματικές οργανώσεις που ακούμε, οι οποίες πολλές φορές σχετίζονται, ας πούμε, με ναρκωτικά όπλα και όχι μόνο, αλλά συνδέονται και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπουμε ότι ξεφυτρώνουν πολλές και βλέπω ότι έχουν κυκλοφορήσει και τα συνολικά στοιχεία, όπου αποκαλύπτεται το εύρος της υπόθεσης. Επομένως, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σας γνωστοποιώ ότι έχουν σχηματιστεί δικογραφίες σε βάρος συνολικά 1.151 κατηγορουμένων. Έχουν συλληφθεί 92 άτομα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της δίωξης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, που κακώς από τα μέσα επικαλείται ως και αναφέρεται ως ελληνικό FBI, ενώ η συνολική διαπιστωμένη και εκτιμόμενη ζημία, η συνολική δηλαδή ζημία από τη δράση συγκεκριμένων κυκλωμάτων, υπερβαίνει τα 19 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν ότι συνολικά για όλες αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα, οι οποίες συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούν την εμπλοκή περίπου 1.200 ατόμων, 92 μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και η συνολική ζημία 19 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ως προς τις διατάξεις από τις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές για την... για το μαύρο χρήμα γενικότερα, έχουν δεσμευτεί 220 περιουσιακές καταστάσεις, έτσι.

Και για του λόγου του αληθές να πούμε ότι οι περισσότερες από αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις προφανώς δεν δραστηριοποιούνταν και μόνο με τις αγροτικές επιδοτήσεις, είχαν να κάνουν και με ένα συγκεκριμένο μοτίβο το οποίο συναντήθηκε σε όλες τις κατά περίπτωση εγκληματικές οργανώσεις, και ήταν ότι τα μέλη των κυκλωμάτων εντόπιζαν τις εκτάσεις ως γνωστών που είτε ήταν δημόσιες, είτε άνοικαν σε τρίτους, είτε και ήταν βοσκότοποι χωρίς πραγματική χρήση, άρα ήταν παρατημένοι. Στη συνέχεια εμφανίζονταν ως νόμιμοι χρήστες αυτών των οικοπαίδων, κατέθεταν εικονικά μισθωτήρια ή ψευδείς δηλώσεις κατοχής ώστε να τις δηλώσουν στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ελέγχου γνωστά ως ΟΣΔΕ, και εμφανίζονταν ως οι δικαιούχοι αυτών των αγροτικών ενισχύσεων που καταχράστηκαν. Και ότι προφανώς κομβικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία είχαν πρόσωπα με γνώση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων, κατά βάση ιδιοκτήτες ΚΙΔ, τα οποία καθοδηγούσαν βήμα-βήμα την καταχώρηση των στοιχείων που χρειάζονταν για την εκπλήρωση των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Και σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί έως τώρα, οι ίδιες εκτάσεις δηλώνονταν από διαφορετικά πρόσωπα, ενώ σε άλλες εμφανίζονταν εικονικές κτηνοτροφικές δραστηριότητες, πλασματικός αριθμός ζώων ή καλλιέργειες που ουδέποτε αναπτύχθηκαν. Οι πληρωμές όταν εγκρίνονταν κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς δηλωμένων δικαιούχων, και σύμφωνα με τις αρχές ακολουθούσε μοίρασμα των ποσών μεταξύ των εμπλεκομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν συγγενικά και φιλικά πρόσωπα ως η μπροστινή της υπόθεσης των επιδοτήσεων, επιδιώκοντας προφανώς να περιορίσουν το κίνδυνο της αποκάλυψης της απάτης που είχαν προβεί.

Να περάσουμε λίγο και από το μέτωπο έτσι των διεθνών εξελίξεων περαιτέρω, εκτός από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το τι αντίκτυπο είχε αυτό στα καύσιμα, όπως έγινε γνωστό από τις πρωινές τιμές των καυσίμων, των δικτών. Βλέπω ότι υπήρχε έκρηξη στον πύραυλο Blue Origin που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δομικής δοκιμής του στην εξέδρα εκτόξευσης στο ακροτήριο Canaveral στην Φλόριντα, όπου στην ουσία μάλλον ο Jeff Bezos ζήλεψε λίγο έτσι από Elon Musk και ήθελε να προβεί και αυτό σε μια δοκιμή πυράβλου. Από ό,τι φαίνεται δεν πήγε καλά, διότι ο πύραυλος εκράγηκε και δημιούργησε τεράστια πυρηνή σφαίρα που κάλυψε την ευρύτερη περιοχή.

σε ένα διαφορετικό μέτωπο πιο κοντά στα γεωγραφικά διαμερίσματα με την Ελλάδα. Σήμερα το πρωί έγινε γνωστό επίσης ότι ένα ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στη Ρουμανία και βάσει των δεδομένων από το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έχει γνωστοποιηθεί ότι με τις πρόχειρες, γιατί πρόχειρες λόγω της αμεσότητας των εκτιμήσεων φαίνεται να είναι ρωσικής κατασκευής, εξέδωσε προειδοποίησεις σε διάφορες περιοχές και το ντρόν από ό,τι φαίνεται προήλθε από στρατιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες διεξάγει η Ρωσία εις βάρος ορισμένων χωριών στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία. Μέχρι στιγμής όπως βλέπω υπάρχουν τραυματίες. Πρέπει να είναι δύο άτομα τα οποία νοσηλεύονται. Ναι, είναι δύο άτομα τα οποία νοσηλεύονται. Και όπως φαίνεται και από το υλικό το οποίο έχει δοθεί από το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, η καταστροφή στις πολυκατοικίες ήταν αρκετά σημαντική, δεδομένου το ότι υπήρξε ανάφλεξη και αρκετοί όροφοι έχουν καεί.

Βλέπω ότι η ώρα είναι 9 και 38 πρώτα λεπτά και δεδομένου το ότι στην εκπομπή την προηγούμενη που είχα υποσχεθεί ότι θα βγάλω και ακροατές δεν είχε και τελικά την είχα φάει τον χρόνο στην ανάλυση, με έφαγαν οι ακροατές για το ότι δεν είχα δώσει λόγο. Συν το ότι ο κόσμος μάλλον έχει αρκετά να μοιραστεί. Επομένως, εγώ θα συνεχίσω την επισκόπηση στην ειδησιογραφία. Παρ' όλα αυτά, θα έχουμε ανοιχτές τις γραμμές για το αν θέλει ο κόσμος να τοποθετηθεί, να κάνει τη δική του καταγγελία ή να μοιραστεί την άποψή του για τα τεκνενόμενα της επικαιρότητας. Το τηλέφωνο είναι 210-710-8000. Επαναλαμβάνω, 210-710-8000 για όσους ακροατές θέλουν να επέμβουν.

όπως φαίνεται από τα ρεπορτάζ, έχουμε να ξέρετε κιόλας ότι σε περίπτωση που δεν το ακούσατε, διότι που να το ακούσετε δεν διακινήθηκε και στην ευρύ πληροφόρηση του ελληνικού λαού από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτές τις μέρες είχε επισκεφθεί την Ελλάδα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι με επικεφαλής τον Τόμας Σντεχόφσκι υπήρχε προσέλευση προκειμένου να κάνουν υποτίθεται εργασίες και εξετάσεις, να εξετάσουν περισσότερο το ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και χθες ολοκληρώθηκαν οι διεργασίες με συνέντευξη τύπου, αλλά πραγματικά είναι να απορεί κανείς τελικά για ποιον σκοπό και για ποιον λόγο προσήλθαν σήμερα, διότι αυτό μείναν απλά στις διαπιστεύσεις. Η συνέντευξη τύπου δεν είχε καμία αναφορά ως προς τις πολιτικές ευθύνες. Το μόνο που ανέφεραν ήταν το ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν πρόθυμη απλά να δώσει πληροφορίες για τα γεγονότα. Χρόνια πολλά αυτό το έχει εφαρμόσει και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεπώς είδαμε μια κατάσταση οριακού ξεπλήματος. Ήρθε στην ουσία και δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα, διότι το μόνο που μας είπε η Επιτροπή στην ουσία, το τι πρέπει να κρατήσουμε δηλαδή, είναι το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενεργεί από μόνη της και είναι ανεξάρτητη, που σωστά ενεργεί από μόνη της και είναι ανεξάρτητη και ασχολείται με τα δικά της, και στο ότι η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, πολιτικό αποτέλεσμα δεν υπήρξε.

0: Έχουμε στην απέναντι άκρη την κυρία Ευαγγελία στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα γιατί ήταν πολύ ευχάριστη η παρουσία σας, γιατί είστε ένα άτομο χαμηλών τόνων και στην εποχή μας θέλουμε να ακούμε άτομα χαμηλών τόνων, όχι...
0: Σας ευχαριστώ πάντως, είδα και στις διατυπώσεις τύπου Μεσσία Βασιλιάδη, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο, δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι, ναι, όντως ισχύει, προσπαθώ να είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, για τη σημερινή επέτειο, αυτή τη μαύρη επέτειο, έχω να πω ότι είμαστε σε απόσταση αναπνοής, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα, ναι, εκεί πάει τώρα. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε εκεί, δηλαδή αν ακούσουμε, αν πιστέψουμε τους Άγιους και τους προφήτες της Ορθοδοξίας μας, είμαστε πάρα πολύ κοντά, θέλω να πιστεύω και να ελπίζω. Και χάρηκα και για άλλη μια φορά ότι ξαναβγήκε ο κόσμος επιτέλους να μιλήσει, όπως συνέβαινε παλιά στην πρωινή αυτή η εκπομπή, γιατί όταν σταματήσαμε να μιλάμε αισθάνθηκα ότι κάποιος ήθελε να μας φημώσει, πράγμα το οποίο δεν θέλω να πιστεύω ότι συμβαίνει. Να είστε καλά και χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την τοποθέτησή σας. Να πούμε ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός έχει σκοπό πραγματικά να υπηρετήσει το συμφέρον του λαού και αυτό γίνεται εφόσον τοποθετείται και αυτός ανοιχτά. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο φήμωσης. Υπάρχουν προσβάσεις και σε άλλες εκπομπές όπου ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Είναι σημαντικό να ακούγεστε, διότι αν δεν ακούγεστε κι εσείς και απλά μιλάμε... έτσι με ήρεμες αναλύσεις, δεν θα υπάρξουν και αποτελέσματα. Να ακούσουμε τώρα και στην άλλη άκρη έχουμε τον κύριο Παναγιώτη. Καλημέρα σας κύριε Παναγιώτη.
2: Και εδώ κύριε Παπαγιώργιο, ο πατήρ Παναγιώτης είμαι. Το έλαβε στο γραμμό μου.
0: Καλημέρα σας, ο κύριος Παπαγιώργιο απουσιάζει, είμαι ο Βασιλιάδης, ο συνάδελφός του.
2: Α, έλα. Λοιπόν, μίλησε η κυρία εκεί πέρα και με τα όνειρά της. Με ποιους θα πάει να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Εδώ άρχισε η άλωση της πατρίδας μας, το καταλαβαίνετε. Έχω το Βελόπουλο το μεσημέρι και μου μιλάει για άλλα τα άλλων. Για την Κεάδα, για το ένα, για το άλλο. Έχω το Χίο τα ίδια. Έχω τους άλλους τώρα εδώ πέρα που σε λίγο θα βγούνε για τα άλλα. Ξεσηκωθείτε, τελείωσε. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας τελείωσε. 1,5 με 2 εκατομμύρια υπάρχουν και μπαίνουν. 630 μπήκανε προχθές. 6.000 μπήκανε αυτό το μήνα και όλοι κοιμούνται. Η ελληνική λύση, τι κάνει αυτός ο πατριώτης εκεί πέρα με τον οποίο συνυπήρξαμε και στον Ορθόδοξο
0: Εντάξει,
2: στον Αγυρό.
0: Κοιτάξτε, όλες οι μάχες βασίζονται στις κάλπες, στη κάλπη. Εδώ πράγματι διαπιστώνουμε τα κακώς κείμενα της πολιτείας. Υπάρχουν όντως πολλά προβλήματα, ο λαός κινδυνεύει, το έθνος κινδυνεύει γενικότερα εκ των έσω, όπως ανέφερα και στην ιστορική αναδρομή. Είδαμε ότι υπήρχαν πολλές αναταράξεις οικονομικές, πολιτικές, υπήρχε διχόνοια στους δύσκολους καιρούς, οι οποίες συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο στο να καταρρεύσει ολόκληρη η αυτοκρατορία, μια αυτοκρατορία αιώνων. Έτσι. Ήταν η μακροβιότερη, η Βυζαντινή αυτοκρατορία, αποτελούσε την μακροβιότερη αυτοκρατορία στα χρονικά. Έτσι. Επομένως, ναι, πράγματι η καταβαράθρωση έρχεται από τους θεσμούς, έρχεται από την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στη δημοκρατία, στους θεσμούς της δικαιοσύνης και πραγματικά όταν χτυπάς την πίστη και χτυπάς και την γλώσσα, εκεί είναι που αρχίζεις και στην ουσία χάνεις όλα τα σημαντικά εκείνα στοιχεία και τις αξίες που χρειάζονται και που απουσιάζει από την νεολαία στις μέρες μας, έτσι. Διότι, να, τώρα ας πούμε εγώ είχα και ρεπορτάζ όπου μου έκανε εντύπωση, διότι ενώ αρχικά οι εκτιμήσεις έδειχναν ότι τα παιδιά χαμήλωναν, άρχισαν να περιορίζουν το τσιγάρο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση τώρα της τάσης αυτής ξανά. Στους νέους. Βλέπουμε ότι υπήρχαν περιστατικά όπου παιδιά νεαρής ηλικίας άνθρωποι βγαίναν στα μπαλκόνια και από το αμόκ τους έριχναν πράγματα από τα ίδια τα μπαλκόνια. Έτσι. Βλέπουμε ότι είχαμε το περιστατικό στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο χάνουμε τα πρότυπα της αξίας της οικογένειας και χάνουμε τις πραγματικές αξίες ως άνθρωποι και καταντούμε ως αριθμοί που είμαστε έτοιμοι να καταμετρηθούμε προκειμένου να φορολογούμαστε ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν τέτοιου είδους παθογένειες οι οποίες συμβάλλουν σε όλο και περισσότερο σε όλο και περισσότερη κατάπτωση. Λοιπόν, βλέπω ότι γενικότερα είχαμε και διάφορα, έχουμε διάφορη έξαρση και της εγκληματικότητας μαζί με όλες αυτές τις κοινωνικές παθογένειες. Είναι πλούσιο και το αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι όπως αποδείχθηκε χθες, όσο αφορά το θάνατο του 10χρονου αγοριού, ας πούμε, στην Ηράκλεια Σερών, από ό,τι φαίνεται είχε να κάνει και με την εγκληματικότητα και δει την ρευματοκλοπή, διότι σε ένα παρακείμενο σπίτι, όπως αποδείχθηκε βάσει των ερευνών της αστυνομίας, τα ευρήματα έδειξαν ηλεκτροπληξία. Ένα παρακείμενο σπίτι στο ποταμό μια 43χρονης είχε τοποθετήσει καλώδια προκειμένου να κλέβει ρεύμα και όπως φαίνεται το παιδί είχε πατήσει σε σανίδα και χωρίς να έχει αποσαφινιστεί πώς, χτυπήθηκε το ρεύμα και το παιδί έπεσε κάτω, με αποτέλεσμα, ακόμα και αν επέζησε από την ηλεκτροπληξία, να πνίγηκε. Έτσι, όπως βλέπω και από το αστυνομικό ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη και η μητέρα του παιδιού, αλλά και οι 43χρονοι, έχουν με προφορική απόφαση εισαγγελέα, έχουν αφαιθεί ελεύθερες και οι δύο. Η μεν ιδιοκτήτρια του σπιτιού που έκανε τη ρευματοκλοπή έχει περιορισμούς, διάφορους νομικούς περιορισμούς, όπως βραχιολάκι, όπως παρουσία στο τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Επομένως, όπως βλέπετε, υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα, συν το ότι έχει κυκλοφορήσει από το πρωί και διάφορες πύρες που μαστίζουν, ας πούμε, τα Δωδεκάνησα, μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ελλάδας. Είτε αφορά την Σαντορίνη, με σπύρες οι οποίες εκμεταλλεύονται την ασφυξία και τη συμφόρηση των τουριστών και πάνε και αρπάζουν τσάντες, κινητά, πορτοφόλια. Στη Μύκονο σήμερα υπήρχε εξάρθρωση ενός κυκλώματος το οποίο πουλούσε μαϊμού προϊόντα. Μιλάμε για χιλιάδες μαϊμού προϊόντα, τα οποία βέβαια εκμεταλλεύονταν πάλι τους τουρίστες. Διότι το να πουλήσεις προϊόντα δίθεν επώνυμα στη Μύκονο, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο απίθανο. Οι ίδιοι μυκονιάτες, από όσο ξέρω, δεν θα υπήρχε περίπτωση να ψωνίσουν από την παραλία. Εκεί έχουν οίκους μεγάλων. Με μάρκες και διάφορα άλλα brand, τα οποία πάνε και τα αγοράζουν από τα ίδια τα φυσικά καταστήματα. Γενικότερα, όσοι προσιλητίζουν είτε αφορά τα brand είτε αφορά τις θρησκείες, συνήθως είναι αιρέσεις. Επομένως, ναι, δεν υπολόγισαν και τόσο καλά τα πράγματα. Συν το ότι μετακινείται και η αστυνομία, από ό,τι βλέπω θα πέσει αρκετό βάρος σε αυτές τις περιοχές το επόμενο διάστημα. Έχουμε και τον κύριο Παντελή στην τηλεφωνική άκρη. Μας ακούει ο κύριος Παντελή?
3: Ναι, βέβαια.
0: Καλημέρα σας, κύριε Παντελή.
3: Θα συμφωνώ. Καλημέρα σας καταρχάς.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ ακούω το σταθμό πάρα πολλές ώρες, να μην σας πω τώρα πάνω από 10, ας πούμε, καταλάβετε, γιατί ακούω ραδιόφωνο πάρα πολύ και ενώ εργάζομαι και τα λοιπά. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τον Παπαναγιώτη, καθότι από λόγια δυστυχώς χρόνια τώρα και δι 52 χρόνια έχουμε όχι χορτάσει, δυστυχώς ο κόσμος ίσως χορταίνει με τα λόγια, γιατί και δεν ξυπνάει βέβαια. Χρειάζεται εδώ στο τόπος αυτός, χρειάζεται τετράγωνους νόμους και τετράγωνες κατευθύνσεις, όχι στρογγυλεμένες. Τι θέλω να πω, ότι όπου και να πιάσεις πλέον έχουμε γίνει μια σεσιπόσα κοινωνία. Με λίγα ψίχουλα έχει καταντήσει ένας λαός ψοφοδεής, ένας λαός που οδηγετείται. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει στους τελευταίους χρόνους της Βυζαντινής, του Βυζαντίου, δεν ξέρω αν από ιστορία γνωρίζετε βέβαια, και στο Βυζάντιο ακριβώς η έσχατη χρόνη του Βυζαντίου ήταν ακριβώς όπως ζούμε τώρα, με ξένους, με διαφθόρα, με τα πάντα. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή σε αυτό, καθότι το πρώτο είναι το δημογραφικό, το οποίο είναι εγκληματικό να έχει κάποιος πάνω από δύο παιδιά. Και αυτό συμβαίνει, ότι αν δείτε ότι ακόμα μπορούν και κυκλοφορούν οι πολιτικοί ελευθέρως και να λένε την κάθε παρόλα στον κόσμο και να υπάρχει χειροκρότημα στον οποιοδήποτε πρωθυπουργό. Γιατί αν δείτε όλους τους πρωθυπουργούς, κανένα δυο, εντάξει, ο Ανδρέας είπε 2-3 φορές θα βυθίσουμε το χώρα, αυτά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια υποχωρητικότητα, μια φοβία, από πού θα πάρουμε το Βυζάντιο και είναι, όπως είπε η κυρία, από πού θα συμβούν αυτά. Δυστυχώς είδα και με τον Κωνσταντίνο χθες στην βραδινή εκπομπή που κάνει, και ήταν ένας κύριος που είναι ευγενέστατος, βέβαια, ο κύριος Βαλιανάτος, πάρα πολύ ευγενής άνθρωπος, το γνωρίζω γιατί βγάζει το σκυλάκι του εδώ στο πεδίο του Άρεως. Αλλά είχαν επιτεθεί στον άνθρωπο που είχε μπει αυτός ο Ρωμά, λέει, και το χτύπησε και τα λοιπά. Εδώ εσείς βάζετε Ρωμά μέσα στο σπίτι σας, θα μείνει το μισό. Και εγώ το λέω που συναναστρέφομαι με αυτούς τους ανθρώπους, και υπάρχουν και οι καλοί, αλλά δυστυχώς η μεγάλη τους πλειονότητα είναι παραβατική. Όπως τα εγκλήματα που συμβαίνουν με τους ξένους, τους κάλεσε κανένας. Πρέπει να φύγουνε. Και εγκατακλείδη, για να μην σας κουράζω, οι νόμοι είναι ένα τρυπητήρι. Είσαι παραβατικός νησάκια και να σπάς πετραδάκια. Μόνο έτσι, και τα ισόβια, όπως ο Παναγιωτόπουλος, πώς λέγεται Παναγιωτόπουλος, αυτό που βγάλαν τώρα τις 17 Νοέμβρη. 17 χρόνια, 17 φορές ισόβια, και βγήκε τώρα ωραίος και καλός. Και πολλά άλλα, αγαπητέ.
0: Για τον κύριο Γιωτόπουλο, για τον...
3: Για τον Γιωτόπουλο, αυτό, ναι. Μα τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Μεγάλος, λέει, σε ηλικία, από ανθρωπιά, τον Αξαρλιάν, την οικογένεια, και το κάθε Αξαρλιάν της οικογένειας τους ρωτάτε, που χάσαν τα παιδιά τους. Και τους άλλους που δολοφονήσανε. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα. Και όταν σκοτωθεί κανένας από αυτούς του συναφιού τους, γίνονται διαδηλώσεις και memories και κάθε χρόνο και γίνεται χαμός. Και σε όλα αυτά φταίει, δυστυχώς, έχουμε κάνει 3 εθνάρχες, που είναι και οι 3 εθνάρχες μούφα. Τον Καραμαλή, τον Μακάριο και τον Βενιζέλο. Ας τους ψάξουν την ιστορία τους και των τριών αυτών. Που ήταν η καταστροφή του ελληνισμού. Ναι. Έπιασε και τους έκανε, τους νομιμοποίησε ο τελευταίος και ο Φρυδάς, ο άκαπνος που δεν πήγε και το 40-41 την είχε βγάλει κουφός, να τα πούμε αυτά. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Βγάζουν εθνάρχη, εθνάρχης τέρμα. Και είναι ο μεγάλος αλωτής και ο λετήρας του έθνους είναι ο Καραμαλής, ο τελευταίος. Τέλος πάντων, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έχει παραγίνει, δηλαδή. Έχω πάρει δάνειο 8.500 ευρώ το 13, το έχω πληρώσει 20.000 ευρώ και ακόμα χρωστάω 5.500. Τα έχω πει και στον Ηλία τον Κακλαμάνη. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Ας ξυπνήσει ο κόσμος. Και όχι πια λόγια, τέρμα. Ένα και ένα κάνουν δύο.
0: Ναι. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Εγώ θα σταθώ στο γεγονός ότι πράγματι κάνατε μια αναδρομή γενικότερα σε διάφορα προβλήματα. Θίξατε το δημογραφικό. Ισχύει ότι τα προβλήματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Να, ας πούμε, Φερρυπίνε, μπροστά μου έχω ένα πινακάκι της Ελστάτ που έχει τα δεδομένα από το 1932 έως και το 2024, και αυτή τη στιγμή τα πινακάκια σε σύγκριση με τις γεννήσεις και τους θανάτους, να φανταστείτε, από γεννήσεις τώρα το 2024 καταγράφηκαν 68.467, ενώ οι θάνατοι 126.916, έτσι. Μιλάμε για μεταβολή, φυσική μεταβολή μείον 58.500 ανθρώπους, έτσι. Το δημογραφικό είναι τραγικό, αυτό αποφαίνεται και από το ποια σχολεία άνοιξαν φέτος και το πόσα παιδιά, περίπου 70.000 αν δεν κάνω λάθος, νέα παιδιά θα μπουν στις πρώτες τάξεις από το Σεπτέμβριο. Η αστικοποίηση έχει ρημάξει την Ήπεθρο, και αυτό είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας, διότι πέρα από το δημογραφικό και την οικονομική κατάσταση θίξατε και τα παράβατα, ας πούμε, με τους Ρωμά. Η κυβέρνηση και το κράτος φτιάχνει διάφορα πλαίσια και τα θεωρεί ως άβατα, έτσι, άβατο στο δημογραφικό, άβατο στην παρανομία. Και όλα αυτά διότι οι συγκαλύψεις, η νομοθέτηση, οι αρχές της καλής νομοθέτησης, η δικαιοσύνη και όλα αυτά τα ζητήματα που χρειάζεται ένα κράτος πρόνοιας και κράτος δικαίου έχουν μεγάλη, δέχονται ακριβώς μια τεράστια θεσμική επίθεση. Επομένως βλέπουμε ότι το κράτος δημιουργεί τέτοια άβατα προκειμένου να κρύβεται από δικαιολογίες και να μην προβαίνει στην επίλυση του κάθε ζητήματος, έτσι. Και για μένα, ας πούμε, το νούμερο ένα ζήτημα το οποίο λειτουργεί ως ντόμινο και επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα, είτε θες δημογραφικό είτε θες οικονομική ακρίβεια, είναι η δημόσια διοίκηση πρωτίστως. Και οι περισσότερες παθογένειες που διέπουν την δημόσια διοίκηση άπτονται της πολιτικής βούλησης. Υπάρχουν λύσεις, στη θεωρία είναι εξαιρετικά απλές, στη πράξη λίγο πιο σύνθετες, ωστόσο δεν υπάρχει η πολιτική βούληση, δεν, γι' αυτό λέμε ότι η μάχη είναι στις κάλπες. Επιλέγουμε και ψηφίζουμε αυτούς οι οποίοι έχουν πρόγραμμα και οι οποίοι έχουν κοστολογημένες λύσεις, οι οποίες έρχονται να λύσουν τέτοια ζητήματα. Επομένως, οι συναρμοδιότητες, οι συγκαλύψεις και η πολυνομοθεσία είναι παράγοντες οι οποίες συμφέρουν το κατεστημένο, προκειμένου να υπάρξουν όλα αυτά τα προβλήματα και να μην λύνονται. Τι πάει να πει άβατο και δεν μπαίνουμε? Τι πάει να πει υπάρχει καταβλισμός Ρωμά και δεν μπαίνουν? Υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις λοιπόν, οι οποίες χρήζουν αντιμετώπισης. Λοιπόν, βλέπω ότι η ώρα είναι 9:58, πλησιάζουμε στη λήξη της εκπομπής. Να πούμε ότι, να πούμε πριν κλείσω, μια σημαντική είδηση η οποία κυκλοφορεί επίσης, είναι και η παρέμβαση του Δούνουτου, δηλαδή η παράνοια με όλα αυτά τα παράδοξα που είδαμε σήμερα με τις ώρες εργασίας, την οικονομία και όλα αυτά. Υπάρχει και άλλο παράδοξο, τόσο παράδοξο που ας πούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που κατά τα άλλα έχει συνδεθεί με τον Μπαμπούλα κατά την περίοδο των μνημονίων, έχει παρέμβει μάλιστα, θέλει να παρέμβει και λέει στις τράπεζες να κάτσουν λίγο πιο κάτω. Θα τα αναλύσουμε λοιπόν από Δευτέρα, θα πω και στον κύριο Παπαγεωργίου να κάνουμε μια πιο ενδελεχή ενδοσκόπηση για να εξετάσουμε το ζήτημα. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, σας αφήνουμε στα σίγουρα χέρια του κύριου Βλάχου, Γιώργου Βλάχου και του Ανδρέα Καψαμπέλη. Επομένως περνάμε σε μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και σύντομο δελτίο ενημέρωσης.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με νέα δικαστική κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει εξελίξεις στην πολύκροτη δίκη των χαμένων βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχεία πριν από την τραγωδία των Τεμπών, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης και δικηγόρος, κατέθεσε εχθές την άσκηση ανέρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο είχε γίνει δεκτή η αποχή της Προέδρου του Δικαστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αίτηση στρέφεται κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Λάρισας, το οποίο είχε αποδεχθεί τη δήλωση αποχής της δικαστού που προείδευε στη δίκη για τα λεγόμενα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης πριν από τη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικιών που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η εξέταση έχει οριστεί και έχει αρχίσει από τις 8.30 το πρωί και η διαδικασία εξέτασης είναι 3 ώρες. Εφιαλτικό σκηνικό επικρατεί στα πρατήρια καυσίμων. Η αμόλυβδη βενζίνη έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ και 11 λεπτών ανά λίτρο και ξυπνά μνήμες το 2022, την ώρα που η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει σκαρφαλώσει στα 111 δολάρια το βαρέλι λόγω της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ορατός είναι ο κίνδυνος για τη βενζίνη να φτάσει ακόμα και στα 2 ευρώ και 70 λεπτά, καθώς οι παρέχοντες της αγοράς προειδοποιούν πως αν κλιμακωθεί η κρίση στο στενό του Ορμούς, οι τιμές θα εκτροχιαστούν περαιτέρω, επιβαρύνοντας ένα μέσο νοικοκυριό με έως και 200 ευρώ επιπλέον το μήνα μόνο για τις μετακινήσεις του. Το τσουνάμι ανατιμήσεων είναι πρώτο πυλόν, αφού το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος μετακυλέται άμεσα σε τρόφιμα, μεταφορές και την αγροτική παραγωγή. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιάς στο Διοικητικό Συμβούλιο της 3ης 26 Μαΐου έλαβε εκ νέου απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών. Συγκεκριμένα σε συνέχεια της απόφασης που είχε λάβει στις 5 Μαΐου, μέσω της οποίας καταδίκασε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από την Εισαγγελία του Αριουπάγου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιάς καλεί με νέο του ψήφισμα τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο στο Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Ολοκληρώθηκε χθες η τριήμερη επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρέθηκε στην Αθήνα προκειμένου να εξετάσει από κοντά τη διαχείριση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών αγροτικών κονδυλίων στην Ελλάδα στο πλαίσιο των σοβαρών καταγγελιών που αφορούν τον πρώην Οργανισμό Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, το ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαγωνισμός Μαμούθ 515 εκατομμύρων ευρώ προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το υπερσύγχρονο πληροφοριακό σύστημα εντύπων ασφαλείας που φέρνει τη νέα ψηφιακή ταυτότητα, δηλαδή την κάρτα του πολίτη. Σε 18 μήνες εκτιμάται η ολοκλήρωση του βασικού έργου, το οποίο περιλαμβάνει δεκαετή υποστήριξη και την παραγωγή δεκάδων εκατομμυρίων νέων εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ανοίγει εκ νέου σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, η οποία έχει κλείσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνίας δόσης για το 2026. Η πληρωμή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους πραγματοποιείται σήμερα, αν και τα χρήματα ήταν ορατά στους λογαριασμούς των δικαιούχων από χθες Πέμπτη. Έτσι, η πλατφόρμα ενεργοποιείται ξανά σήμερα για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων αιτήσεων από τις 8 το πρωί. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον πρόεδρο Τραμπ. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι το κείμενο έχει οριστικοποιηθεί, ενώ στην περιοχή καταγράφονται νέες στρατιωτικές κινήσεις, ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς και κλιμάκωση ήδη στο μέτωπο του Λιβάνου. Μικρή επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της Αττικής και σχετική πτώση της θερμοκρασίας παρουσιάζεται ήδη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας των Ελλήνων, αυτή λέγεται Κωνσταντινούπολη. Η πόλη που είναι η μοναδική πρωτεύουσα όλων των Ορθοδόξων Ελλήνων. Άλωση της Κωνσταντινούπολης 1453-29 Μαΐου. 29 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή 2026, άλωση της Ελλάδος από Έλληνες εφιάλτες που λειτουργούν με την ανοχή τους υπέρ της Τουρκίας κάτω από διαταγές Γερμανών. Όταν μαθαίνεις ότι 800.000 Έλληνες έχουν φύγει από την Ελλάδα, έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων, έχουν γίνει καταπληκτικοί ο καθένας στο επάγγελμά του. Και αυτοί οι 800 Έλληνες αναγκάζονται, υποχρεώνονται από μια φαυλοκρατία, από νταβατζίδες Έλληνες λαθρεμπόρους, επιχειρηματίες, εκδότες, που το μόνο τους μέλημα είναι να τα οικονομάνε και τίποτα παραπάνω. Αυτοί οι 800 Έλληνες λοιπόν αναγκάζονται από όλους αυτούς τους εφιάλτες να ζουν στο εξωτερικό και να προσφέρουν εκεί τις δυνάμεις τους, τη σοφία τους, την εμπειρία τους για να προοδεύουν άλλοι λαοί. Αυτό λέγεται άλωση της Ελλάδος. Αυτό είναι άλωση της Ελλάδος σήμερα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θέλω να πω για το μεγάλο θέμα που έχει πια πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Είναι η ασυδοσία των τραπεζών, των services, των φαν, των κλεπτών της ελληνικής περιουσίας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Σόιμπλε, αυτός ο νεοναζί, αναρωτήθηκε γιατί εσείς οι Έλληνες έχετε τόσα σπίτια η κάθε οικογένεια. Και βρέθηκαν εφιάλτες να υλοποιήσουν αυτό που ουσιαστικά είπε ο Σόιμπλε, επίθεση στην περιουσία, στα ακίνητα της ελληνικής οικογένειας. Παρακολουθώ με πολύ μεγάλη περιέργεια τη σειρά που δείχνει κάθε Δευτέρα η τηλεόραση Αλαφούζου, της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού, για τα όσα λένε αυτοί οι οποίοι καταδίκασαν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, η λεγόμενη συμμορία γερμανική των Βρυξελών. Δεν έχω ακούσει μία λέξη. Εντάξει, ο Τσίπρας είναι ένας γελίος τύπος. Το απέδειξε όταν έγινε πρωθυπουργός. Το καταλάβαμε. Εμείς οι Έλληνες το ζήσαμε και το πληρώσαμε. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, σε όλες αυτές τις συνεντεύξεις δεν έχει βρεθεί ένας να πει για τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή που οδήγησαν την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Και βέβαια δεν θα πούνε, γιατί οι καλύτεροι συνεργάτες τους ήταν αυτά τα λαμόγια. Γιατί στόχος των Γερμανών ήταν η χρεοκοπία της Ελλάδος. Θα μου πείτε, μα τι λες ρε Βλάχο, είναι δυνατόν? Μπορώ να σας το αποδείξω με έναν απλό τρόπο. Έβλεπαν τόσο μπροστά οι Γερμανοί ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε χρεοκοπία, που φρόντισαν ένας δικός τους άνθρωπος, του οποίου η οικογένεια ήταν στενός, ήταν στενοί συνεργάτες του Γκέμπελς, επί γερμανικής κατοχής, να βρεθεί την κατάλληλη στιγμή της χρεοκοπίας στην ηγεσία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναφέρομαι στον κύριο Πικραμένο. Και ο κύριος Πικραμένος μαζί με την κυρία Σακελαροπούλου, οι οποίοι επιβραβεύτηκαν, τι έκαναν? Νομιμοποίησαν τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα, βγάζοντας συνταγματικά τα μνημόνια. Και εγώ ρωτώ, Ελένη Βαρβιτσιώτη, Μαρία Δενδρινού, πολύ ωραία, μια χαρά, καταλάβαμε πόσο γελίος ήταν ο Τσίπρας, πόσο προδότης ήταν ο Τσίπρας στην ψήφο του ελληνικού λαού, την οποία έκλεψε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Πολύ ωραία. Συγγνώμη, θα μας πείτε πώς φτάσαμε εκεί? Θα μας πείτε πώς ο Χριστοφοράκος λάδωνε πολιτικούς για να υπηρετούν τα συμφέροντα της Γερμανίας, για να υπηρετούν το σχέδιο της Γερμανίας, ώστε να οδηγηθεί σε χρεοκοπία η Ελλάδα και να επιβάλλουν τα σχέδιά τους? Θα μας το πείτε? Ρωτήσατε? Ρωτήσατε? Θα μας πείτε για την ιστορία Σαμαρά, Στουρνάρα, Λαγκάρντ και το ξέχασε το Γιάννη? Όταν η Λαγκάρντ ως Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έδωσε τη λύση, κάντε επιλογή κύριε Σαμαρά, είπε μέσω Στουρνάρα η Λαγκάρντ, που συναντήθηκε με τον Στουρνάρα, τότε Υπουργό Οικονομίας στην Αμερική, και εγώ θα βγω να σας στηρίξω. Και ο νεοναζί Σόιμπλε είπε στο Στουρνάρα, που τον ενημέρωσε, κακός τον ενημέρωσε, για την πρόταση Λαγκάρντ, που ήταν μυστική πρόταση. Ζητήστε κούρεμα του χρέους. Και ο Σόιμπλε του είπε, Γιάννη, ξέχασέ το. Και το ξέχασαν όλοι. Και έβγαινε η πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα να λέει, εμείς θα πάρουμε μέτρα εναντίον των Ελληνών. Ποιοι είστε εσείς ρε, εσείς που είστε μέσα στο φαγοπότι, τα λαμόγια. Τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή. Και φέρανε τους κλέφτες. Ο κύριος Τσίπρας αρχικά, μαζί με τον κύριο Σαμαρά, μαζί με τον κύριο Βενιζέλο, για να ακολουθήσει ο Μητσοτάκης και ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι πάντα μέσα σε όλα εναντίον της Ελλάδος. Ό,τι έχει γίνει σε βάρος Ελλάδος έχει σφραγίδα Κωστή Χατζηδάκη, του Αντιπροέδρου. Επιβραβεύεται γι' αυτό. Και ήρθαν λοιπόν όλοι αυτοί και είπαν: λαέ, θα σώσεις τις τράπεζες. Γιατί να τις σώσω? Γιατί πρέπει να σου κλέψουν τα σπίτια, την περιουσία. Και ψήφισαν νόμους που αφήνουν αυτό όλο, αυτή όλη τη συμμορία. Γιατί πρόκειται περί συμμορίας τραπεζών, πολιτικών, δικαστών, σέρβισης, να κλέβουν τον ελληνικό λαό. Το λέω εγώ. Το λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ζητάει μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Από ποιον το ζητάει? Από τον αρμόδιο κεντρικό τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα. Τον κύριο ξέχασε το Γιάννη. Και αυτό το ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την ώρα που ο κύριος Στουρνάρα στη Βουλή υπερασπίζεται τους κλέφτες. Κύριε Γιάννη, κύριε Γιάννη, εγώ δεν λέω να κλέψω τους κλέφτες. Εγώ δεν λέω να μην πληρώσω το δάνειό μου. Αλλά πρέπει να πληρώσω το ποσό που πρέπει να πληρώσω ανάλογα με το ποσό που πλήρασαν οι κλέφτες για να αρπάξουν από τις τράπεζες τα δάνεια. Και όχι να γίνεται τεράστια κλοπή σε βάρος του ελληνικού λαού. Βγαίνει το δούλου του κύριε Μητσοτάκη και λέει ότι έχετε αφήσει ασίδωτες τις εταιρείες αυτές να κλέβουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Κύριε Στουρνάρα, και σφυρίζεται αδιάφορα. Τεράστιο θέμα δημοκρατίας, νομιμοποίησης. Δεν άκουσα κανέναν μεγάλο δημοσιογράφο από το πρωί να λέει αυτό το πράγμα. Το δούλου του είπε, ασίδωτοι κλέβουνε, κύριε Στουρνάρα, πρέπει να τους βάλεις τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Μούγκα όλοι, εξαγορασμένοι, λαθρέμποροι, ασίδωτοι, εκδότες. Κάνετε δουλειές με το Μητσοτάκη και την παρέα του, τα οικονομάτε χοντρά, χοντρά και ξεπουλάτε την Ελλάδα. Μια συμμορία 10, 15, 20, 30 ατόμων. Τόσοι είναι αυτοί που ξεπουλάνε την Ελλάδα για να βγάλουν τα λεφτά Υπάρχει ένας μύθος που λέει, μπορεί να είναι και πραγματικότητα, δεν το ξέρω, που λέει κάποτε ένας πάπλουτος άνθρωπος από τους πλουσιότερους εκείνης της εποχής, ονόματι Αριστοτέλης Ωνάσης, είπε ότι όποιος μου βρει το μέγεθος της περιουσίας μου, εγώ θα του δώσω ένα βραβείο. 100.000 λόγω, παράδειγμα. Δεν θυμάμαι. Θα του δώσω ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Στείλτε χαρτιά στα γραφεία μου στον Πειραιά. Και αρχίσανε οι τύποι και γράφανε. 5 τρισεκατομμύρια, 40 τρισεκατομμύρια, 200 τρισεκατομμύρια. Ποιος κέρδισε το βραβείο, ξέρετε? Αυτό το απευθύνω σε αυτούς τους 30-40 νταβατζίδες που λαιλατούν την Ελλάδα για το χρήμα σε βάρος της Ελλάδος και του ελληνικού λαού. Για τους εκδότες, για τους λαθρεμπόρους, για το Μητσοτάκη, για τον Τσίπρα, για όλους αυτούς τους βουλευτές και τους υπουργούς που καλύπτουν αυτή τη λαιλασία της Ελλάδος. Κέρδισε το βραβείο αυτός που έγραψε στον Ωνάση. Κύριε Αριστοτέλη, η περιουσία σας είναι 2 μέτρα χώμα. Τα σάβανα, κύριοι, δεν έχουν τσέπες. Όταν η Ελλάδα διαλυθεί, δεν θα είναι καλά ούτε τα παιδιά σας, ούτε τα δισεγγονά σας, ούτε τα τρισεγγονά σας. Δεν μπορεί μια εταιρεία, κύριε Μητσοτάκη, δεν μπορεί μια εταιρεία, η Motor Oil του κυρίου Βαρδινογιάννη, να ανακοινώνει ότι μέσα σε 3 μήνες, τους πρώτους 3 μήνες του 26, έβγαλε 332 εκατομμύρια κέρδος, όταν το 25 το ανάλογο τρίμηνο είχε βγάλει 85 εκατομμύρια. 293% πάνω. Και την ίδια ώρα τα φέσια στην αγορά είναι καθημερινότητα. Κάτι στραβό γίνεται. Ακούστε, τι σημαίνει φέσια στην αγορά. Μόνο 2 στα 3 τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους. 51% συρρήκνωση περιθωρίου ρευστότητας. Δεν έχουν ρευστότητα οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν. 25% μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα. Δεν μπορούν να επενδύσουν. Είκοσι λέει δυσχέρεια στη διαχείριση ταμιακών ροών. Τι να κάνεις διαχείριση του ταμείου όταν το ταμείο είναι άδειο. Και 16% καθυστέρηση στην εξόφληση προμηθευτών. Φέρε μου το εμπόριευμα και θα δω πότε θα σε πληρώσω. Και αυτός που σου φέρει το εμπόρευμα, πού θα βρει λεφτά για να σου ξαναφέρει το εμπόρευμα. Σιγά να μην συγκινείται ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Αυτοί κάνουν δουλειές με το αζημίωτο. Ο ακριβώς. Ποιος είναι ο ακριβώς, παιδιά? Ο Μητσοτάκης. Ο ακριβώς. Ο ακριβώς. Ο ακριβώς. Και επειδή είναι στα τελευταία του ακριβώς, βγάλαν το Λάζαρο της προδοσίας Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί με αυτό το όνομα να κατέβει στις εκλογές? Το Ελλάς. Το Ελλάς απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσει. Άσχετα αν είναι με ένα λάμδα και όχι με δύο λάμδα. Το Ελλάς είναι η ελληνική αστυνομία. Απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσει. Πήγε στον Άριο Πάγο. Και οι κύριοι αεροπαγίτες δεν του είπανε, φίλε, δεν μπορείς. Και τι λένε τώρα οι νομικοί? Όχι. Ο Άριος Πάγος δεν μπορεί να του πει, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορεί τώρα. Τώρα, πότε μπορεί? Όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Όταν θα κάνει επίσημη αίτηση να μετάσχει στις εκλογές. Τότε ο Άριος Πάγος θα πει, αυτό το όνομα χρησιμοποιεί κάτι το οποίο απαγορεύεται. Ελλάς. Δηλαδή, με συγχωρείτε, θα κυκλοφορεί μέχρι τότε και θα λέει Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς. Και τότε θα του πείτε, δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορεί τώρα ο Άριος Πάγος? Ο Άριος Πάγος. Πώς να μπορέσει ο Άριος Πάγος, παιδιά, αφού δίπλα του είχε την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου. Το συνόδευε η αντιπρόεδρος του Αρίου Πάγου. Τι ξεφτύλα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη? Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Αυτή η εικόνα είναι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Φλωρίδη, των όλων όσων κυβέρνησαν τόσα χρόνια την Ελλάδα? Με την αντιπρόεδρο χέρι-χέρι του Αρίου Πάγου ο κύριος Τσίπρας. Άρα μπορεί να πει Χρυσή Αυγή όταν στημένη η καταδίκη τους κατ' εντολήν Τσίπρα. Ξεφτιλίζεται τη δικαιοσύνη. Και ο ελληνικός λαός λέει δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και το αποδεικνύετε εσείς. Γιατί αυτό που έκανε ο Τσίπρας με την αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου είναι απόδειξη αυτού που λέει όλος ο ελληνικός λαός, ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είναι αυτό που είπε ο Καραμαλής, ότι χειραγωγεί ο Μητσοτάκης στη δικαιοσύνη. Και όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δημοκρατία. Κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα.
1: Καταρχάς να ευχηθώ καλή επιτυχία στα χιλιάδες παιδιά τα οποία ξεκινούν σήμερα τη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων πάνω στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια δοκιμασία την οποία νομίζω ότι αρκετές φορές και στο παρελθόν έχει δοθεί ευκαιρία να τη σχολιάσουμε γενικότερα για το κατά πόσον και ιδιαίτερα σε αυτές τις εποχές. Και το λέω επειδή είχαμε τις προάλλες και την τραγωδία με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Πόσο όλα αυτά σαν έτσι δεν ξέρω πώς να το πω, εκπαιδευτικές διαδικασίες, διαδικασίες μόρφωσης, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εποχών. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, η εμπειρία της ζωής, θα μου πεις, ποιοι μιλάμε τώρα, που έχουμε κάνει χειρότερα με την έννοια της πίεσης προς τον εαυτό μας και όχι μόνο κατά το παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, η εμπειρία της ζωής λέει ότι δεν κρίνεται η ζωή ενός ανθρώπου, ενός νέου, από το αν θα θριαμβεύσει ή δεν θα θριαμβεύσει, αν θα αριστεύσει ή δεν θα αριστεύσει. Γράφοντας σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα κάποιων ημερών, κάποιων ωρών, κάποιες εξετάσεις. Όπως και να έχει, η εμπειρία της ζωής λέει επίσης ότι, και αυτό πιστεύω ότι είναι αδιαφυσβήτητο, άλλο η εκπαίδευση, άλλο η μόρφωση. Άλλο τα πτυχία και οι θέσεις και άλλο η παιδεία που έχει ο καθένας. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Όχι απλά τεράστιες, κολοσιαίες. Δεν θέλω να κάνω πολιτικές συγκρίσεις, να πω ότι και τώρα που έχουμε αρίστους βλέπουμε τα χάλια τους κλπ. Θέλω να φύγω από αυτό. Δεν θέλω μάλλον να μπω καθόλου σε αυτό. Αλλά η παιδεία είναι όχι απλώς πιο σύνθετο, πιο σφαιρικό. Είναι αυτό που επιτυχάνει ο κάθε άνθρωπος. Είτε έχει πτυχίο, είτε δεν έχει. Είτε έχει πάει σε πανεπιστήμια, σε κολέγια, σε Χάρβαρντ, είτε δεν έχει πάει. Η ζωή έχει αποδείξει και αποδεικνύει ότι υπάρχουν άνθρωποι με βαθιά μόρφωση, καλλιέργεια, πνευματικό κόσμο, οι οποίοι μπορεί να μην τελείωσαν, που λέει ο λόγος, ούτε το δημοτικό σχολείο. Και υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι τα ξέρουν όλα, τα έχουν κάνει όλα, τα έχουν κερδίσει όλα και κατά βάθος και εν τέλει είναι ξύλα απελέκητα. Έχουν λοιπόν την αξία τους οι πανελλαδικές, οι εξετάσεις και μάλιστα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι πλήρως αναντίστοιχο, πλήρως αναντίστοιχο με τις ανάγκες που έχει η κοινωνία και η απασχόληση και η αγορά και. Παράγονται, διότι περί παραγωγής πρόκειται, εργοστασιακής, δικηγόροι ας πούμε, γιατροί, υπάρχει υπερπληθυσμός δικηγόρων ή μηχανικών. Και δημοσιογράφοι παράγονται που δεν χρειάζονται πια τόσοι πολλοί. Για να πάω στα του οίκου μας. Και ενώ θα έπρεπε να είναι τα ζητήματα της παιδείας, όχι της εκπαίδευσης, της παιδείας, της καλλιέργειας, της μόρφωσης, της κουλτούρας που αναπτύσσει μια κοινωνία. Βασικό ζήτημα, δεν θα έλεγα το πρώτο, αλλά βασικό. Παραμένει παραπεταμένο. Αν μου πείτε, αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται ατελέσφορη, ατέρμον συζήτηση από το 1963-64, από τότε που ο Γεώργιος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός κράτησε το Υπουργείο Παιδείας σαν συμβολισμό για την εποχή. Αλλά σάμπος και έγινε. Έχουμε καλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αλλά ξαναλέω, το ζήτημα της μόρφωσης, της παιδείας, της κουλτούρας, της ανάπτυξης μιας κοινωνίας και των ανθρώπων της δεν ταυτίζεται κατά ανάγκη ούτε με το εκπαιδευτικό, ούτε με τα πτυχία, ούτε με τα πτυχία. Όπως επίσης δεν ταυτίζεται και το θέμα το επαγγελματικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή η δημοκρατία μας περνάει τεράστια κρίση, μην επαναλαμβάνω το αυτονόητο, για έναν λαό, για κάθε λαό, βασική προϋπόθεση για να βελτιώνει και την ποιότητα της δημοκρατίας και της ψήφου του και της αντιπροσώπευσής του και των εκπροσώπων τους οποίους στέλνει στο κοινοβούλιο και των ηγεσιών που αναδεικνύει, όχι μόνο των πολιτικών, των θεσμικών, των πνευματικών, των εκκλησιαστικών. Βασική προϋπόθεση είναι και το επίπεδο της παιδείας που έχει. Θα μου πείτε πολλή θεωρία. Συμφωνώ. Το τριήμερο λοιπόν ξεκίνησε. Λένε ότι έχει πολλή κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά πρωί-πρωί. Μολονό ότι μας τα έχει χαλάσει. Μας τα έχει χαλάσει. Δυστυχώς σε αυτούς οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να λείψουν. Το τριήμερο τα χάλασε ο καιρός. Από χθες έχει, λέει. Και αυτό τώρα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί μας έχουν ψηλό, πολύ ζαλίσει με τους καύσονες, λέει, που γίνονται στην Ευρώπη για να γίνει και ένα συνειρμός. Τώρα ξέρετε, κλιματική κρίση και έτσι και αλλιώς και λοιπά και λοιπά. Και λέγανε ότι και εδώ θα γίνεται, θα καεί το πελεκούδι, θερμοκρασίες ψηλές και λοιπά και λοιπά. Και γίνεται τώρα μια ενδιαφέρουσα έτσι αντίθεση που δείχνει ότι δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα τώρα, δηλαδή ότι και έχουν αρχίσει και η τρομοκρατία. Θα είναι το πιο ζεστό καλοκαίρι, ο Ιούλιος, θα καούμε, θα γίνει. Δεν λέω ότι δεν θα έχουμε ζεστή, δεν ξέρω, δεν είμαι. Αν και θα έπρεπε να είμαι και μετεωρολόγος, γιατί εμείς είμαστε όλα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι ενώ ας πούμε στο Βορρά, στη Βρετανία, στη Γαλλία, λέει, έχουν ζέστη ψηλές θερμοκρασίες, εδώ πάλι τα μπουφάν. Και χθες είχε και βροχές, καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές. Κύριε Γιαννητόπουλε, τι, δεν βραχήκατε εσείς? Α, βραχήκατε. Ο βρεγμένος στη βροχή τη φοβάται? Έτσι, μπράβο. Έτσι σας θέλω, έτσι σας θέλω, αισιόδοξο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, προσοχή σε όσους έχουν την ευκαιρία και την δυνατότητα και τη χαρά να λείψουν, να βγουν εκτός των τυχών το τριήμερο, είτε ακτοπλοϊκά είτε οδικά, διότι μπαίνουμε και στον Ιούνιο σιγά σιγά και αρχίζουν μετά τα τριήμερα, τα Σαββατοκύριακα, τα τριήμερα, τα τετραήμερα, γιατί έχει αρχίσει και η συζήτηση, για να το χαλαρώσω λίγο τώρα, για την τετραήμερη εργασία, το έχετε δει. Και πώς και έτσι και αλλιώς και το ένα και το άλλο. Αφήστε δε, που για να το συνδέσω με αυτό που έλεγα προηγουμένως, πόσο ξεπερασμένοι γινόμαστε κι εμείς, αφού έρχονται τεχνητές νοημοσύνες, ρομπότ. Έβλεπα ένα φοβερό, με τη θετική με την αρνητική. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ψιλοανατρίχιασα, αλλά κάτσε, λέω, έχοντας τη συμβουλή του κυρίου Αγιαννητόπουλου εδώ, που μου λέει πρέπει να μάθεις να συμφιλιώνεσαι με τα πράγματα, που λες κύριε Ανδρέα, έβλεπα με ανατριχύλα στην αρχή ένα ρομπότ, που το έχει άλλο σπίτι του, και το οποίο ήταν ο τέλειος οικιακός βοηθός. Ω Παναγία μου, λέω. Δηλαδή αυτός κοιμότανε και το ρομπότ προγραμματισμένο, ένα συμπαθέστατο ρομποτοειδές. Μικρούλι, μην νομίζετε τεράστιο. Πιο...
2: Όταν λέει συμπαθέστατο, τι εννοείς?
1: Μικρό, δεν σε τρομάζει. Το βλέπεις, είναι ένα...
2: Όμορφο, ξανθό και τέτοια.
1: Ένα 50, ας πούμε, έχει το ύψος ένα 50.
2: Ναι, όχι, να μας εξηγείς, να μας εξηγήσεις το συμπαθέστατο, θέλω να το μάθω.
1: Συμπαθέστατο, καλοφιά.
2: Δηλαδή είχε ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια, κόκκινα μπλε.
1: Όχι. Ένα ωραίο μηχανηματάκι.
2: Αμηχανηματάκι.
1: Δεν νομίζεις ότι θα σε σκοτώσει με το που θα το δεις.
2: Α, επ' αυτή την έννοια.
1: Βέβαια, διότι εμείς τρομάζουμε από τα μηχανήματα.
2: Γιατί εγώ όταν λέω συμπάθεια εννοώ κάποιον που είναι συμπαθής σαν εμφάνιση. Αλλά δεν είναι.
1: Ναι, με εμφάνιση βεβαίως. Σαν μηχάνημα ήταν πάρα λάθος, πολύ ωραίο. Πάνε. Λοιπόν, και ξεκίνησε το πρωί, έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού, κυριολεκτικά.
2: Και τι ξεκίνησε το πρωί, κοιμόταν το βράδυ?
1: Δεν ξέρω, το είδα εγώ από το πρωί. 7 η ώρα λέει ξεκίνησε το πρωί, έβαλε πλυντήριο, μαγείρεψε. Δεν κάνω πλάκα. Προγραμματισμένο.
2: Έφαγε κιόλας.
1: Δεν μας το έδειξε αυτό. Ετοίμασε όμως το φαγητό
2: και για το... Και πώς το δοκιμάζει αν έπεσε, σωστό αλάτι?
1: Είδατε τι,
2: η γυναίκα μου δοκιμάζει το φαγητό και λέει θέλει λίγο αλάτι ακόμη. Όλες οι γυναίκες που μαγειρεύουν αυτό κάνουν. Το ρομπότ δοκίμασε.
1: Είδατε πόσες απορίες αυτομάτως δημιουργούνται, τις οποίες δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς οι αναλφάβητοι τεχνολογικά. Όχι. Γιατί εγώ ξαναλέω.
2: Μαγειρικά.
1: Πρώτα απ' όλα, εγώ ξαναλέω. Τρόμαξα βλέποντας τις εικόνες. Αλλά μετά άρχισα να σκέφτομαι. Πόσες χιλιάδες εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάνονται αυτομάτως από ένα τέτοιο ρομποτάκι. Για να μην πάω στο πόσα εκατομμύρια θέσεις χάνονται από την τεχνητή νοημοσύνη και θα χαθούν. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τα έλεγε και ο Μάσκ τις προάλλες, λέει μόνο αυτοί που κάνουν, ποιες χειρονακτικές εργασίες, αφού έρχεται το ρομπότ και λέει άστα πάνω μου, θα σου κάνω εγώ όλες τις δουλειές. Λοιπόν, είναι οι καινούργιες εποχές τις οποίες εμείς και οι παλιότεροι και σχετικώς παλαιότεροι δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε. Οι νέοι όμως τις παίζουν στα δάχτυλα. Και ιδιαίτερα οι νέοι, οι οποίοι είναι της τελευταίας, ας το πούμε, 15ετίας, που έχουν γεννηθεί μες στην κρίση και έχουν ζήσει με νέες καταστάσεις, με νέες συνθήκες, με νέα εργαλεία στη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή μιλάμε για την τεχνολογία, άλλο το οποίο με τρόμαξε, δεν μπορώ να πω ότι δεν με τρόμαξε και αυτό, το είδα και λέω, όχι Παναγία μου, πραγματικά, είχαμε, ώρα Ελλάδος, εδώ δηλαδή, πώς να το πούμε, πριν από λίγες ώρες στην Αμερική, είδατε τι έγινε, ανατινάχτηκε, παρακαλώ, ένας πύραυλος, στο ακροτήριο Κανάβεραλ της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, ο οποίος θα πήγαινε στο διάστημα, στο σύμπαν, να εξερευνήσει το σύμπαν. Στην εξέδρα, λέει, εκτόξευση στο ακροτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, πραγματικά οι εικόνες είναι εικόνες κολάσεως, μια τεράστια πυρηνική σφαίρα, πύρινη σφαίρα, συγγνώμη, μακριά από εμάς το πυρηνικό, στις 9 το βράδυ, τοπική ώρα, χθες, δηλαδή ξημερώματα, εδώ. Κάναν, λέει, δοκιμές εν ώψη της προγραμματισμένης εκτόξευσης του πυράβλου και η ανακοίνωση η οποία έβγαλε η εταιρεία λέει ότι παρουσιάστηκε μία ανομαλία, δίνει διαβεβαίωση ότι όλο το προσωπικό έχει εντοπιστεί και είναι ασφαλές, χωρίς όμως να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, είπε ο Μπέζος, ξέρετε, ο Τζεφ Μπέζος. Ολιγάρχες και στα μίντια εκεί, δεν είναι μόνο εδώ οι ολιγάρχες, και εκεί οι ολιγάρχες υπάρχουν τέτοιου τύπου. Εφημερίδες, κανάλια. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, όμως θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται να ξαναχτιστεί και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο. Πάντως, η Αμερικανική Διαστημική Δύναμη, η αρμόδια και η υπηρεσία της Αμερικής, είπε ότι βρίσκονται στο σημείο δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, κάνουν συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων και έχει κάνει και δηλώσεις ο διοικητής της NASA, ο οποίος είπε ότι οι διαστημικές πτήσεις δεν συγχωρούν λάθη και η ανάπτυξη νέων πυραυλικών συστημάτων βαρέως τύπου, όπως εν προκειμένου δηλαδή, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να υποστηρίξουμε μία πλήρη έρευνα, να αξιολογήσουμε βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις σε αποστολές και να επιστρέψουμε στις εκτοξεύσεις. Και αν αυτά μας συγκλονίζουν ως η επόμενη φάση των τεχνολογικών καταστάσεων, έχουμε και άλλο δυσάρεστο, το οποίο επίσης πρέπει να καταγράψουμε, να καταθέσουμε, ότι πριν από λίγες ώρες, εδώ στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, σήμανε συναγερμός στη Ρουμανία, διότι ένα ρωσικό ντρόν από αέρος, όχι σαν τα άλλα τα ουκρανικά, που το άλλο που είχαμε εμείς εδώ και πήγαινα να την αχτίζει στη θάλασσα, okay, εντάξει, έπεσε λέει πάνω σε μια πολυκατοικία. Η περιοχή λέει, η περιοχή Γκαλάτσι, όχι Γαλάτσι, Γκαλάτσι τώρα.
3: Το ίδιο είναι.
1: Α, το Γαλάτσι το δικό μας. Ω, Παναγία μου. Είναι στα ουκρανικά σύνορα. Δηλαδή έφυγε, πέρασε τώρα τον ντρόν τα σύνορα. Λέει, δεν πάω.
2: Άρα το Γαλάτσι είναι πιο κοντά.
1: Δεν πάω, λέει, μια βόλτα και στους γείτονες εκεί. Μπαπ! Και έπεσε πάνω σε πολυκατοικία. Δύο άτομα λέει έχουν τραυματιστεί, ελαφρά ευτυχώς. Και ήδη είναι σε συνεδρίαση έκτακτη από τον πρόεδρο της χώρας το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Έχουν ήδη απογειωθεί πολεμικά αεροσκάφη.
2: Ό,τι έκανε ο Μητσοτάκης εδώ με το Ουκρανικό, έτσι.
1: Η πρωτοφανής φύση, λέει, αυτού του συμβάντος απαιτεί μία αποφασιστική, συντονισμένη και αναλογική απάντηση σε εθνικό, συμμαχικό και διεθνές επίπεδο.
2: Όπως το λες.
1: Δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία, δήλωσε ο Ρουμάνος πρόεδρος. Εκεί έχουν υπηρεσιακό πρωθυπουργό, γιατί έχει πέσει πάλι η κυβέρνηση και ο κακός χαμός.
2: Ναι, αλλά όπως το λες όμως.
1: Το λέω εγώ, είναι
2: ζωγραφία. Όπως το λες εσύ, όπως μεταφέρεις στη ζωγραφία, είναι ο απόλυτος ξεφτυλισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία εντόπισε αυτό το ουκρανικό γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο και δεν έκανε τίποτα. Και χθες ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε, χθες, στη Λεμεσό, ότι θα κάνουμε διάβημα στο Κίεβο. Το είπα στραβά, το λέω λάθος.
1: Όχι. Αυτά τα ευχάριστα, κυρίες και κύριοι. συμβαίνουν.
2: Ευχάριστα.
1: Ναι.
2: Να μείνω σε αυτό. Γιατί μ' άρεσε ο πρόλογος που έκανες. Θα ρωτήσω κάτι, παιδιά, συγγνώμη. Είδατε τον κύριο Κεραπετρίτη που έκανε δηλώσεις στην Κύπρο που ήταν Υπουργείο Εξωτερικών, πώς ήταν ντυμένος με όλα τα ξένα κανάλια να περιμένουν να κάνουν, να κάνει δηλώσεις. Ακούσατε τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, να λέει τίποτα για τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας που μας απείλησε με πόλεμο από τον Ευρώ? Ακούσατε τι είπε ο κύριος Καψαμπέλης? Ότι με το που έσπασε, με το που έπεσε το ρωσικό ντρόνς, η Ρουμανία κήρυξε συναγερμό. Εμείς βρήκαμε. Τι βρήκαμε? Ψαράδες το βρήκανε. Δηλαδή τι έπρεπε, ρε παιδιά, αυτό το θαλάσσιο ντρόν στο ουκρανικό να τεινάξει ένα κουραζιερόπλοιο στον αέρα, ένα πλοίο που κάνει τη γραμμή με κάποιο νησί του Ιωνίου, να το τεινάξει στον αέρα, ή ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο με χιλιάδες τόνους πετρελαίου να το βυθίσει στο Ιόνιο και να καταστρέψει όλη την περιοχή για να κινηθεί ο Μητσοτάκης? Τι φοβάται, γιατί φοβάται, γιατί φοβούνται να τα βάλουν με τον Ζελένσκι? Υπάρχει κάποιο θέμα που έχει σχέση με αυτόν που βρήκανε να μεταφέρει στις Βρυξέλλες χρήμα, χρυσάφι μέσα στο αυτοκίνητό του? Φοβούνται να τα βάλουν με τον Ζελένσκι? Μήπως βγει ο Ζελένσκι και πει, έλα ρε, μη φωνάς εσύ, εσύ έχεις πάρει τη μίζα σου από τα λεφτά που μου δίνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γι' αυτό δεν τολμάμε να τα βάλουμε με τον Ζελένσκι. Και τώρα που η Ούρσουλα Λαμόγιο ψάχνει να βρει κάποιον να μεσολαβητή για να κάνει συζήτηση με τη Ρωσία του Πούτιν, γιατί δεν λέει στο φίλο της το Μητσοτάκη? Επειδή αυτός ο φωστήρας της παγκόσμιας πολιτικής ζωής έτρεξε πρώτος από όλους να πει ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, τον έβαλαν οι Γερμανοί να πει αυτό το πράγμα για να εισπράξουν αντιδράσεις? Και έχει υπονομεύσει πια τα συμφέροντα της Ελλάδος ως επικίνδυνος ηγέτης? Να στείλετε, κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Πούτιν να πάει να ξεφτυλιστεί, όπως ξεφτυλίζεται με τον Τραμπ, τον οποίον έβριζε κάποτε. Και τώρα στέλνει απεσταλμένους να κάνει το ίδιο και με τον Πούτιν. Καλά, είπαμε και μια βλακία παραπάνω, για να μην πω κάτι χειρότερο. Ότι σου κηρύξαμε τον πόλεμο, κύριε Πούτιν, τώρα να συζητήσουμε. Αυτό ζούμε, έτσι. Μια επικίνδυνη πολιτική ηγεσία. Και είναι τόσο επικίνδυνος ο Μητσοτάκης που οι νταβατζίδες Έλληνες λαθρέμποροι μαζί με τους Γερμανούς, οι οποίοι συνεχίζουν να ελέγχουν την πολιτική ζωή του τόπου, έβγαλαν από το χρονοτούλα, από της ιστορίας, τον προδότη της Μακεδονίας, Τσίπρα, ο στήριγμά του. Καταλαβαίνουνε ότι έχει τελειώσει το λαδάκι τους και κάνουν τα πάντα για να σωθούν. Αν χρειαστεί θα κατεβάσουν και τάγκς. Αλλά δεν χρειάζεται τα τάγκς. Έχουν βουλευτές τους οποίους έχουν εξαγοράσει με ακίνητα, με δάνεια. Είναι χειρότεροι αυτοί από τα τάγκς. Είναι χειρότεροι. Αυτό που ζούμε είναι χειρότερη χούντα και από του Παπαδόπουλου. Γιατί τουλάχιστον τότε ξέραμε. Τώρα μας λένε, του λες είσαι χούντα ρε, και σου λέει άντε ρε ακροδεξιέ. Είσαι ανθέληνας ρε. Υπονομεύεις την Ελλάδα. Άσε ρε Χρυσή Αυγή. Εγώ. Ναι ρε, μιλάς σαν τη Χρυσή Αυγή. Και επιβεβαιώνει αυτό που πάντα εγώ έλεγα, ότι η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από συγκεκριμένο νταβατζή επιχειρηματία για να δυσφημίσει τον αγώνα των Ελλήνων σε βάρος των λαμογιών της πολιτικής ζωής του τόπου. Με το που λες κάτι εναντίον του Μητσοτάκη, η απάντηση είναι «Μιλάς όπως η Χρυσή Αυγή, ρε!» Καταλάβατε? Βλέπανε μπροστά οι τύποι που στείνανε αυτές τις παγίδες στον ελληνικό λαό και στην Ελλάδα. Βλέπανε μπροστά. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με χειρότερα πράγματα.
3: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δραματική είναι η υγειονομική κατάσταση στην Λέσβο εξαιτίας της πρόχειρης ταφής των ζώων που θανατώθηκαν λόγω του αφόδους πυρετού. Το γεγονός προκαλεί σ' άλλο. Κτηνοτρόφος καταγγέλει ότι ελλείψη σωστής διαδικασίας, μέλη ζώων έβγαιναν στην επιφάνεια του εδάφους για πάνω από ένα μήνα. Πανικός και μπαλώματα της τελευταίας στιγμής φαίνεται πως είναι η λύση των αρχών, καθώς οι υπηρεσίες της περιφέρειας φέρονται να έσπευσαν κυριακάτικα να μπαζώσουν άρον-άρον τους πρόχειρους λάκκους στην Σαρακίνα και το Κλαδερί. Αμέσως μόλις ειδοποιήθηκαν για επικείμενο έλεγχο από κλιμάκιο επιθεωρητών περιβάλλοντος στο αρμόδιο Υπουργείο. Νέο μπαράζ αφίξεων σημειώνεται τις τελευταίες ώρες στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας. Η Κρήτη και η Γάβδος βρίσκονται σε κατάσταση ασφυκτικής πίεσης από τις συνεχιζόμενες λάθρομεταναστευτικές ροές. Ο αριθμός προκαλεί ήλιγκο, καθώς εκτιμάται ότι τουλάχιστον 792 αλλοδαπία έχουν περισυλλεγεί συνολικά τις τελευταίες ώρες μέσα από 10 διαφορετικές και διαδοχικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη 98 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν στο τελευταίο περιστατικό με 2 λέμβους στα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πρέπει ακόμη να διευθετήσουν αρκετά ακαμφώδη ζητήματα προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε πριν μερικές ώρες ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ερωτηθείς αν ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας, ο Vance δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς το πότε ή το εάν οι δύο πλευρές θα οριστικοποιήσουν τη συμφωνία. Η συμφωνία φέρεται ότι θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον 60 ημέρες και θα εκκινήσει συνομιλίες για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Με νέα δικαστική κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει εξελίξεις στη δίκη των χαμένων βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχεία πριν από τη τραγωδία των Τεμπών, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της αδικοχαμένης μάρτυρας και δικηγόρος, κατέθεσε χθες την άσκηση ανέρησης κατά του βουλεύματος με το οποίο έχει γίνει δεκτή η αποχή της Προέδρου του Δικαστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αίτηση στρέφεται κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Λάρισας, το οποίο είχε αποδεχθεί την δήλωση αποδοχής της δικαστού που προείδρευε στην δίκη για τα λεγόμενα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχεία στον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης πριν από τη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη. Εφιαλτικό σκηνικό επικρατεί στα πρατήρια. Η αμόλυβδη βενζίνη έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ και 11 λεπτό ανά λίτρο και ξυπνά μνήμες του 2022, την ώρα που η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει σκαρφαλώσει ήδη στα 111 δολάρια το βαρέλι λόγω της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ορατός είναι ο κίνδυνος για την βενζίνη να φτάσει ακόμα και στα 2 ευρώ και 70 λεπτά, καθώς οι παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν πως αν κλιμακωθεί η κρίση στο στενό του Ορμούς, οι τιμές θα εκτροχιαστούν περαιτέρω, επιβαρύνοντας το μέσο νοικοκυριό με έως και 200 ευρώ επιπλέον τον μήνα μόνο για τις μετακινήσεις του. Το τσουνάμι ανατιμήσεων είναι πρώτο πυλόν, αφού το δυσβάστακτο ενεργειακό κόστος μετακυλίεται άμεσα στα τρόφιμα, τις μεταφορές και την αγροτική παραγωγή. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιάς στο Διοικητικό Συμβούλιο της 3ης 26 Μαΐου έλαβε εκ νέου απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών, συγκεκριμένα σε συνέχεια της απόφασης που είχε λάβει στις 5 Μαΐου, μέσω της οποίας καταδίκασε την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης από την Εισαγγελία του Αριουπάγου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καλεί με το νέο του ψήφισμα τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο στο Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Εφιαλτικός θερμικός θόλος σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, εγκλωβίζοντας κατ' ουσίαν καυτές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική που εκτοξεύουν τον υδράργυρο έως και 16 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ιστορικό ρεκόρ 82 ετών καταρρίφθηκε στη Γυραιά Ήπειρο, καθότι οι θερμοκρασίες αγγίζουν ακόμα και τους 40 βαθμούς σε Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία, σημαίνοντας έτσι συναγερμό στην επιστημονική κοινότητα για την πλήρη και επικίνδυνη απορρίθμιση των εποχών. Εκτός του πυρηνικού αυτού κλοιού παραμένει η Ελλάδα, η οποία γλιτώνει τον ακραίο καύσωνα αντιμετωπίζοντας απλώς τοπική ζέστη και φαινόμενα αστάθειας. Η θερμοκρασιακή αυτή επέλαση δείχνει σημάδια υποχώρησης από την ερχόμενη Τετάρτη. Μικρή επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της Αττικής και σχετική πτώση της θερμοκρασίας παρουσιάζει ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

δικαιώματα. Είμαστε εδώ. Θέλω να απαντήσω σε ένα μήνυμα ενός ακροατή. Υπογράφει με τα αρχικά TAF KF στα αγγλικά. Γράφει ο κύριος TAF KF. Στα σούπερ μάρκετ πάνε οι γύφτοι, έτσι τους λέει. Οφείλω να διαβάσω το μήνυμά του. Και παίρνουν από τα σκουπίδια ό,τι έχει πετάξει το σούπερ μάρκετ, ξεχωρίζουν τα καλά και πάνε και στείλουν πάγκους και τα πουλάνε. Κύριε TAF KF, μου δίνετε μια ωραία ευκαιρία για να πω κάτι το οποίο έζησα εγώ. Πριν καιρό, πάνω δύο μήνες. Έχω πάει σε ένα φούρνο να αγοράσω κάτι που τρώνε τα εγγόνια μου. Αυτά τα σαντουιτσάκια και διάφορα άλλα που τρώνε. Επειδή είδα ότι ο φούρνος είχε φτιάξει πάρα πολλά. Είναι ένας πολύ ωραίος φούρνος και φτιάχνει πάρα πολλά τέτοια μικρά σαντουιτσάκια. Χαμός. Πάρα πολλά. Εντυπωσιάστηκα. Ρωτάω λοιπόν την κοπέλα, λέω, με συγχωρείτε, αυτά όλα θα πουληθούν? Λέει, όχι, δεν θα πουληθούν όλα. Ωραία, λέω, και αυτά που δεν θα πουληθούν, τι τα κάνετε?

τα συσκευάζουμε και τα καταστρέφουμε εμείς. Αυτό ήθελα να πω για τον κύριο. Λοιπόν, να επανέλθω τώρα στην καυτή επικαιρότητα. Σας είπα ότι έρχονται καλύτερα πράγματα. Ακούστε λοιπόν το εξής. Οι φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη, οι Τούρκοι, που δεν τολμάει να αρθρώσει λέξη ο Κυριάκος, ο Δένδιας, ο Γεραπετρίτης, η Ντόρα εναντίον των Τούρκων, είναι οι οικοδεσπότες στη φετινή διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, έτσι, για το κλίμα, και η οποία διάσκεψη έχει προγραμματιστεί να γίνει τον Νοέμβριο στην Αττάλεια. Και τι κάνανε οι φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη Τούρκοι? Αποκλείουν την Κύπρο, την οποία δεν αναγνωρίζουν. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος για να μην γίνει η διάσκεψη για το κλίμα στην Αττάλεια. Δηλαδή να αφαιρεθεί από τους Τούρκους η οργάνωση της διάσκεψης. Λέω λάθος? Μάλιστα. Ακούσατε κανέναν να μιλάει γι' αυτό από την Ελλάδα? Όχι. Το θέμα λοιπόν έφτασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γερμανική Συμμορία των Βρυξελών. Ρωτήθηκε η αρμόδια εκπρόσωπος της Επιτροπής, η Άννα Κάιζα Ιτκόνεν. Λέει, με συγχωρείτε, ποια είναι η άποψη της Κομισιόν για την ενέργεια αυτή της Τουρκίας? Και η κυρία εκπρόσωπος λέει, υπάρχει παρέμβαση προς την Άγκυρα. Καταστήσαμε σαφές ότι ο αποκλεισμός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από την προπαρασκευαστική διαδικασία δεν είναι αποδεκτός. Έχει κατουρηθεί, έχει χεστεί πάνω του από το φόβο του ο Ερντογάν. Δεν είναι αποδεκτή. Ρε εσείς, καταλάβατε τι κάνει η Τουρκία? Μητσοτάκη, κατάλαβες τι κάνει η Τουρκία σε βάρος του ελληνισμού, της Κύπρου? Και πάω τώρα στο ψωμί. Όπως γνωρίζετε και όπως σας ενημερώνει κάθε μέρα ο κύριος Καψαμπέλης, στο Ιράν γίνεται ένας πόλεμος. Και εξαιτίας αυτού του πολέμου έχει διακοπεί η ροή του πετρελαίου από το Ιράν. Άρα, κάποια δηληστήρια, μάλλον όλα τα δηληστήρια, δεν παίρνουν πια πετρέλαιο από το Ιράν. Πρέπει να πάρουν από κάπου αλλού. Μάλιστα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν τα άλλα δηληστήρια, με ενδιαφέρουν τι κάνουν τα ελληνικά δηληστήρια. Και διαπιστώνω ότι έγινε ενημέρωση για τα πετρέλαια που προμηθεύεται το δηληστήριο της Motor Oil του κυρίου Βαρδινογιάννη. Ελληνικό δηληστήριο. Παίρνει λοιπόν, αντικατέστησε λοιπόν το πετρέλαιο από το Ιράν με φορτία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την

0: Αιγυπτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς είναι πιο ακριβό. Από την Αίγυπτο όμως είναι πιο φτηνό. Και από τη Λιβύη. Εκεί είναι πάφθινο. Και από πού άλλο προμηθεύεται πετρέλαιο? Το ελληνικό δηληστήριο, το οποίο εργάζεται, παράγει στην Ελλάδα, την οποία απειλεί ο Ερντογάν και η Τουρκία. Παίρνει, λέει, πετρέλαιο από το Ιράκ, από το Βόρειο Ιράκ, το οποίο έρχεται σε τουρκικό λιμάνι Τσεϊχάν στη Μεσόγειο. Δηλαδή, πληρώνει το κοίτασμα του Ιράκ αλλά και την Τουρκία που μεσολαβεί για να έρθει το πετρέλαιο στη Μεσόγειο. Δηλαδή, ένα δηληστήριο ελληνικό χρηματοδοτεί την Τουρκία να παράγει πολεμικά όπλα και να απειλεί την Ελλάδα. Το καταλάβατε. Δίνουμε λεφτά στην Τουρκία. Αγοράζουμε πετρέλαιο από την Τουρκία, που περνάει από την Τουρκία. Αγοράζουμε ψάρια από την Τουρκία, τα οποία οι Τούρκοι ψαρεύουν στα ελληνικά παράλια. Και έχουμε δώσει εντολή στο λιμενικό να μην παρεμβαίνει. Και βγαίνει η κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο, η φίλη του Μητσοτάκη, να λέει ότι θα απαγορευτεί στους ψαράδες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ψαρεύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα ψαρεύουν μόνο για 27 ημέρες το χρόνο. Οι Έλληνες ψαράδες. Οι Τούρκοι. Α, οι Τούρκοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα θα μπορούν να ψαρεύουν. Οι φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη είναι αυτοί. Και πάω τώρα σε ένα άλλο που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Μου έχει κάνει εντύπωση γιατί γνωρίζω την προϊστορία του κυρίου Γιώργου Πατεράκη. Θυμάμαι κάτι φωτογραφίες που έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο με στέλεχος της κυβέρνησης Καραμαλή. Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα με τίτλο «Διαπραγματεύσεις σκάνδαλο με γερμανική βιομηχανία». Βίος και πολιτεία ο Γιώργος Πατεράκης, που ανέλαβε εκπρόσωπος της εταιρείας και επιδιώκει συμβιβασμό εκατοντάδων εκατομμυρίων με ειδικό νόμο. Ακούστε τι έχει γίνει. Η Ελλάδα απαιτεί αποζημίωση 43 εκατομμυρίων ευρώ για συμβόλαιο αυτοκινούμενων πυροβόλων 155 χιλιοστών γερμανικών, γιατί δεν παραδόθηκαν βλήματα και δεν εγκαταστάθηκε λογισμικό. Ρε εσείς παίρνετε όπλα από το σύμμαχο της Τουρκίας, τους Γερμανούς, και δεν σας δίνουνε πυρομαχικά, βλήματα. Τι παίρνετε, ένα κουφάρι, και δεν ξέρετε τι να το κάνετε και ζητάτε αποζημίωση? Σκασίλα μου, ρε, η αποζημίωση. Το θέμα είναι ότι έχουμε όπλα που δεν έχει βλήματα μέσα. Αυτό λέγεται εθνική προδοσία. Ακούστε τι άλλο. Το ελληνικό δημόσιο ζητά αποζημίωση 30 εκατομμυρίων ευρώ για πρόγραμμα ενδιάμεσης λύσης αρμάτων μάχης Λέοπαρντ, τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν. Μη παράδοση υλικών συνδεωμένων με τα άρματα μάχης. Δηλαδή μας δώσανε, αγοράσαμε άρματα μάχης Λέοπαρντ και δεν μας δίνουν υλικά για να προχωρήσει το άρμα. Και εμείς ζητάμε αποζημίωση 30 εκατομμύρια. Σκασίλα μου ρε η αποζημίωση. Τι με νοιάζει η αποζημίωση, βρε γελοί τύποι. Το άρμα μπορεί να λειτουργήσει. Όχι. Γιατί δεν μας δίνουν ανταλλακτικά. Και τι έχει κάνει. Δεν μας δίνουν βλήματα. Δεν μας δίνουν ανταλλακτικά. Και οι φίλοι του Μητσοτάκη, οι Γερμανοί, προσφεύγουνε το Μάιο του 19 στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, αξιώνοντας αποζημίωση 146 εκατομμυρίων ευρώ. Να το ξαναπώ για να γίνει κατανοητό. Αγοράζουμε οπλικά συστήματα από τη Γερμανία. Τα οπλικά αυτά συστήματα χρειάζονται βλήματα για να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό και χρειάζονται ανταλλακτικά για να προχωρήσουν τα τάνκς Λέοπαρντ.
1: Συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε. Δηλαδή, όταν θα μπει ο Τούρκος στον Εύρο, θα στείλουμε Λέοπαρντ. Θα βάλεις το φαντάρο μέσα και θα του πεις προχώρα, ρε. Γιατί δεν προχωράς. Δεν προχωράει. Γιατί δεν προχωράς, ρε. Γιατί έχει χαλάσει ένα ανταλλακτικό. Άλλαξε το. Δεν το έχουμε. Τι εννοείς δεν έχουμε. Δεν μας δίνουν οι Γερμανοί ανταλλακτικό. Δεν μας δίνουν οι Γερμανοί βλήμα. Πυροβόλησε, ρε. Ναι, δεν έχω βλήμα. Τελειώσαν τα βλήματα. Και εμείς καθόμαστε και προμηθευόμαστε υλικά από τη Γερμανία, ρε. Ακατάλαβες, Έλληνα μου. Κατάλαβες, μάνα Ελληνίδα. Αδερφή, γυναίκα Ελληνίδα. Θα στείλεις τον αδερφό σου, τον άντρα σου, το παιδί σου στα σύνορα χωρίς όπλα. Γιατί κάποιοι αλήτες Έλληνες παίζουν παιχνίδια σε βάρος της Ελλάδος. Και εκεί εμπλέκεται ο κύριος Πατεράκης, ο οποίος ήταν αντιπρόσωπος των Eurofighter. Παλιά, επισημίτη και επικαραμαλή. Επικαραμαλή, λοιπόν, υπήρχε ένας υπουργός άμυνας, ο Σπύλιος Σπυλιωτόπουλος. Τότε λοιπόν οι στρατιωτικοί είχαν πει ότι είναι καλά τα Eurofighter να αγοράσουμε. Αυτό που σας λέω τώρα δεν το ξέρουν πολλοί, το ξέρω εγώ όμως. Είπαν λοιπόν οι στρατιωτικοί της πολεμικής αεροπορίας να πάρουμε και Eurofighter μαζί με τα άλλα αεροπλάνα που έχουμε. Ναι, λέει, αλλά μας τα πουλάνε πολύ ακριβά, πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με τα άλλα, τα αμερικανικά, τα γαλλικά και όλα αυτά. Και κάθισε ο Σπύλιος Σπυλιωτόπουλος, ο υπουργός άμυνας του Καραμαλή, Καραμαλή, ακούς. Καραμαλή, ακούς. Αυτό που θα σου πω το ξέρεις. Εγώ το έμαθα από τους λίγους που το έμαθαν αυτό. Και κάθεται λοιπόν ο Σπύλιος Σπυλιωτόπουλος και κάνει ένα έγγραφο στον Πρωθυπουργό Καραμαλή λέγοντάς του: για να πάρουμε τα Eurofighter πιο φτηνά πρέπει να αποκλείσουμε τα λεφτά που παίρνει ο αντιπρόσωπος, δηλαδή ο κύριος Πατεράκης. Εγώ όταν μετήχα σε μια τέτοια συζήτηση εξέφρασα την εξής απορία: καλά, ο αντιπρόσωπος που μεσολαβεί μεταξύ ενός κράτου και της εταιρείας που κατασκευάζει τον Eurofighter παίρνει τόσα πολλά λεφτά, ούτως ώστε αν αφαιρέσουμε την προμήθειά του το αεροσκάφος θα είναι τόσο φτηνό. Και με αφήσα ανάφωνο. Έμεινα ξερός. Τι λες ρε, μου λέει. Ξέρεις τι λεφτά παίρνει ο αντιπρόσωπος? Έλα ρε, λέω. Μου λέει τεράστιο το ποσό. Έκανε λοιπόν εισήγηση στον Πρωθυπουργό να διώξουμε τον αντιπρόσωπο και να πάρουμε κατευθείαν τα Eurofighter. Ξέρετε τι έγινε? Ναι, θα σας πω εγώ τι έγινε. Ο Καραμαλής έδιωξε τον Υπουργό Σπύλιο Σπυλιωτόπουλο. Θα το ξαναπώ για να το καταλάβετε. Μάλιστα. Ο Καραμαλής μετά από εισήγηση κολλητού του κυρίου Πατεράκη έδιωξε τον υπουργό. Και ξέρετε κάτι ακόμη? Είναι στο γραφείο του ο Σπύλιος Σπυλιωτόπουλος και χτυπάει το εσωτερικό τηλέφωνο του Υπουργείου Άμυνας. Και είναι ο διοικητής του Πενταγώνου. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ που σας ενοχλώ, αλλά έχουμε ένα τεράστιο θέμα προκύψει. Τι θέμα, παιδε, κύριε Αρχηγέ, κύριε Στρατηγέ, πώς το έχονταν? Λέει, ξέρετε, έξω από το Πεντάγωνο συλλάβαμε κάποιον κύριο. Συλλάβατε κάποιο κύριο? Μάλιστα. Τον είδαμε εκεί περίεργα να είναι εγκατεστημένος με ένα αυτοκίνητο. Και το πλησιάσαμε χωρίς να μας πάρει είδηση και διαπιστώσαμε ότι μέσα στο αυτοκίνητό του είχε σύστημα παρακολούθησης. Τι εννοείτε, κύριε? Άκουγε, κύριε Υπουργέ, τι λέγατε εσείς στο γραφείο σας? Πλάκα κάνετε? Όχι. Και πού είναι? Τον έχουμε συλλάβει και τον έχουμε φέρει μέσα στο Πεντάγωνο. Τι είναι αυτός? Είναι παλιός στρατιωτικός και τώρα έκανε υποκλοπή του γραφείου του Υπουργού Άμυνας και άκουγε αυτά που λέγατε εσείς και τα ακούσαμε κι εμείς. Και τον έχουμε συλλάβει. Μπράβο σας. Σε λίγη ώρα έπεσε τηλέφωνο από το Μαξίμου. Σπύλιο, έχετε συλλάβει κάποιο κύριο? Μάλιστα, κύριε. Σε παρακαλώ πολύ, άφησε τον ελεύθερο. Πώς? Άφησε τον ελεύθερο. Μα με παρακολουθούσε. Σπύλιο, άφησε τον ελεύθερο. Μα... άκουσες τι είπαμε, Σπύλιο? Άφησε τον ελεύθερο. Καταλάβατε? Καταλάβατε, έτσι? Αυτή είναι η Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και θέλω να επαναλάβω. Κάτι ακόμη που έχει σχέση με τον με τη 17 Νοέμβρη. Επειδή βλέπω διάφορους δημοσιογράφους να έχουν ανοίξει παντιέρα εναντίον της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ένα χρόνο νωρίτερα, θέλω να πω σε αυτούς τους κυρίους ότι το αφεντικό τους στις αρχές της δεκαετίας του 90 έκανε σύσκεψη. Για να πει στους δημοσιογράφους που κάνανε εκπομπές να περνάνε θετικά μηνύματα υπέρ της 17 Νοέμβρη. Και από όλους τους μεγάλους δημοσιογράφους ο πιο βλάκας που αντέδρασε ήμουνα εγώ. Και είχε φέρει και κάποιον να, για να μας κάνει μαθήματα πως θα περνάμε θετικά μηνύματα υπέρ της 17 Νοέμβρη. Άρα μην μιλάτε. Λοιπόν, η δολοφονία Περατικού το 97 έγινε ήταν συμβόλαιο εξυπηρέτησης ανθρώπων που ήταν στα δικαστήρια με την οικογένεια Περατικού για τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Και θέλω να πω κάτι στον κύριο Κυρανάκη που έχει δώσει σε μια ισπανική εταιρεία να ανακατασκευάσει τα βαγόνια του ηλεκτρικού σταθμού, του ηλεκτρικού τρένου Πειραιά και Φυσιά. Κύριε Κυρανάκη, στην Ελευσίνα, στα ναυπηγεία Ελευσίνας, ο Περατικός είχε εγκαταστήσει ολόκληρο μαγαζί μέσα κατασκευής βαγονιών. Δώστε στα ελληνικά ναυπηγεία της Ελευσίνας να σου κάνει ένα κατασκευή των βαγονιών. Έχουν τα μηχανήματα, έχουν εκπαιδευτεί, υπάρχουν άνθρωποι. Αλλά βέβαια είναι άλλο πράγμα να δίνεις δουλειά στο εξωτερικό και άλλο στην Ελλάδα. Ενώ οικονομικά άλλο πράγμα έτσι. Αυτά για τα όσα συμβαίνουν. Κλείνοντας θέλω να πω ότι ο φίλος των Τούρκων, ο κύριος Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, πέφτει. Ο Σονούπο πέφτει. Και δεν πέφτει απλώς. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Σάντσεθ θα πάει φυλακή. Μαζί με το Θαπατέρο. Μαζί με τη γυναίκα του. Για μίζες, για χρηματισμό, για βρωμοδουλειές. Κυριάκο Μητσοτάκη, ακούς. Τα ακούς. Άκου το. Η αστυνομία μπούκαρε. Στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Στα γραφεία του πρώην πρωθυπουργού. Στην Ελλάδα ο Κοτζιάς βγήκε και είπε ότι ο Πάνος Καμένος, παρουσία του Πρωθυπουργού Τσίπρα, είπε ότι τσεπώσανε 50 εκατομμύρια για να ψηφιστεί η προδοσία των Πρεσπών και δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν κουνήθηκε φίλο. Και βγαίνει εκπρόσωπος του Τσίπρα και λέει, μα είναι έντιμος ο Τσίπρας. Δεν έχει πει κανείς εναντίον του Τσίπρα ότι είναι λαμόγιο. Όχι κυρία μου, ο Πάνος Καμένος το είπε. Κανείς δεν το είπε. Ο υπουργός του. Παρουσία των υπουργών του. Παρουσία του ιδίου. Πού είναι η δικαιοσύνη. Να φωνάξει τον κύριο Κοτζιά. Να φωνάξει τον κύριο Καμένο. Έλα εδώ ρε πάνω. Είπες τέτοιο πράγμα. Εξαγοράστηκε με 50 εκατομμύρια η προδοσία της Μακεδονίας. Πού είναι η δικαιοσύνη. Στο πλευρό του Τσίπρα ήτανε. Η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ειλικρινά Η κυρία αυτή ακόμη είναι ελεύθερη. Δεν έχει υπάρξει δίωξη εναντίον της. Διότι αποδεικνύει ότι σαν μέλος του Αρείου Πάγου έπαιξε κομματικά παιχνίδια. Δεν υπάρχει έτσι κανένας. Δεν υπάρχει έλεος για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει έλεος για τη δημοκρατία. Αυτό που ζούμε είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει, όχι στην Ελλάδα, σε παγκόσμια έκδοση. Αυτό που ζούμε στην Ελλάδα είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πρέπει να συζητιέται στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Κύριε Καψαμπέλη,
1: ο καλύτερος φίλος του Ερντογάν, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν το λέω εγώ, αποδεικνύεται από τα ίδια τα πράγματα, κατά πώς μεταδίδουν και τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, δεν το λέω εγώ, αυτοί το λένε, συνεχίζει να τον παρακαλάει στην πραγματικότητα, έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Τώρα αυτό είναι δικό μου σχόλιο, να το πούμε έτσι, να μπει στις συμφωνίες του Αβραάμ, για τις οποίες μπορεί να μην ακούτε πολλά εν Ελλάδη, να αναρωτιέστε όπως και εγώ μέχρι κάποια στιγμή που έπρεπε να μάθω τι είναι αυτές οι συμφωνίες του Αβραάμ, βρε παιδί μου, τι σημασία έχουν, γιατί γυρίζουμε τόσο πίσω. Δεν είναι τόσο πίσω, είναι τόσο μπροστά. Λοιπόν, του ζητάει να μπει όπως και οι άλλες χώρες της περιοχής σε αυτές τις συμφωνίες, οι οποίες στην πραγματικότητα, δηλαδή στο διατάφτα, σημαίνουν αποκατάσταση των σχέσεων με το Ισραήλ. Δηλαδή, ο Τραμπ συνδέει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, για να το πω ολοκληρωμένα, με την διεύρυνση αυτών των συμφωνιών του Αβραάμ, που σημαίνει ότι θα προκύψει έτσι ένα νέο στάτους στην περιοχή, διότι η πηγή, βασική πηγή των συγκρούσεων εδώ και δεκαετίες εκεί, είναι αυτή η ασταθής ισορροπία, να το πω κομψά, με το Ισραήλ. Η διαρκής σύγκρουση, η ανάφλεξη που υπάρχει λόγω των σχέσεων στην περιοχή με το Ισραήλ. Ο Τραμπ λοιπόν επιμένει ότι μία τέτοια κίνηση, η ένταξη δηλαδή όλων των χωρών πρωτίστως των κρατών του κόλπου, αλλά και Τουρκία, για την ακρίβεια μιλάμε για Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ιορδανία, Αίγυπτο, Τουρκία και Πακιστάν κατά βάση, να αναγνωρίσουν επίσημα το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής, Κατάρ, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία το απορρίπτουν. Λέγονται, ακούγονται διάφορα, εντάξει, πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πώς συνδέεται. Συνδέεται πολύ καθαρά ξέρει τι κάνει ο Τραμπ σε αυτό. Όταν ζητήθηκε, λέει, από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να εξηγήσει τη σύνδεση ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και στην επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ, η έμεση απάντηση ήταν ότι οι χώρες αυτές το οφείλουν, το είπε και ο Τραμπ, δεν είμαι βέβαιος ότι πρέπει να κάνουμε τη συμφωνία αν δεν υπογράψουν. Ήδη πάντως οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν και Μαρόκο, που έχουν προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ, έχουν συμφωνήσει να εγκαθιδρύσουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, δηλαδή να το αναγνωρίσουν. Το βασικό παιχνίδι είναι με τη Σαουδική Αραβία. Εκεί είναι το ζήτημα, το κεντρικό ζήτημα. Δεν θα πιεστεί, λέει η Σαουδική Αραβία, λένε από εκεί, σε μια τέτοια απόφαση η οποία αγνοεί την Παλαιστινιακή κρατική υπόσταση. Βάζουν δηλαδή το Παλαιστινιακό εδώ, άρα αυτό είναι και μια πίεση προς το Ισραήλ ταυτόχρονα από πλευράς του Τραμπ, γι' αυτό λέω κάνει παιχνίδι, να το πούμε έτσι απλά, κάνει παιχνίδι. Και προς το Ισραήλ, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι τέτοιο, δηλαδή η μεγάλη εικόνα είναι φανερή, την καταλαβαίνουμε όλοι. Κάτι τέτοιο θα αλλάξει όλο το χάρτη στην περιοχή. Θα κλείσει ή τουλάχιστον θα βάλει τη σφραγίδα για να κλείσει μια ιστορία, μια εκκρεμότητα 10 ετιών αν μη τι άλλο. Τώρα λοιπόν βέβαια λένε, γι' αυτό είναι ρευστό το πράγμα, ότι περιμένουν τις εκλογές στο Ισραήλ. Είπαμε ότι το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Μας ενδιαφέρουν γιατί αφορούν άμεσα και εμάς. Η Τουρκία είναι στο τραπέζι της συζήτησης αυτής. Την έχει βάλει ο Τραμπ. Εγώ θα τολμήσω να πω δεν γινόταν να μην τη βάλει. Άρα γίνεται διαπραγμάτευση, γίνεται παζάρι, δώσε πάρε πάρε δώσε, τι σου δίνω τι μου δίνεις. Πάνω σε αυτό λοιπόν, όχι απλά μας ενδιαφέρει, όχι απλά μας καίει, μας υποχρεώνει ως χώρα, ως Ελλάδα, ως πολιτική ηγεσία, ως κυβέρνηση, ως πολιτικό σύστημα, όπως θέλετε πείτε το, να δούμε τι θα κάνουμε, τι πρέπει να γίνει. Είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα. Χρειάζονται άλλες έξυπνες, να το πω έτσι, διπλωματικές κινήσεις, χρειάζεται ένας συνδυασμός επιλογών και κινήσεων σε όλα τα μέτωπα, σε όλους τους τομείς. Αυτό που λέγαμε παλιά, λέγανε παλιά, αλλά δεν έπαψε να είναι και τώρα πρωτίστως επίκαιρο, μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, μια πλουραλιστική εξωτερική πολιτική που θα συνδυάζεται άμεσα με ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και στο αμυντικό κομμάτι, αλλά μέσα από ένα σωστό συνδυασμό, να το πούμε έτσι. Όλα αυτά συζητιούνται, απασχολούν τις πολιτικές ηγεσίες, πρωτίστως την κυβέρνηση βεβαίως. Και πώς, με ποιο τρόπο. διότι και αυτή η ρευστότητα που υπάρχει εδώ, η εσωτερική, μια ρευστότητα η οποία οφείλεται κατά βάση στην αιμονή του κυρίου Μητσοτάκη να κρατιέται γαντζωμένο στην εξουσία, και κρατιέται, η εκτίμησή μου είναι ότι κρατιέται γιατί έχει 156 αριθμητικά υποστηριχτές, 156 τουλάχιστον, δεν προσθέτω τα τυχόν δεκανίκια, αυτούς που είναι οι επίσημοι αυτή τη στιγμή, 156 βουλευτές, οι οποίοι συνεχίζουν και τον στηρίζουν σε όλα τα κρίσιμα στις, δηλαδή του δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης. Πάρα πολύ απλά. Δεν έρουν την εμπιστοσύνη τους, δεν βάζουν ζήτημα, ούτε καν, εγώ δεν λέω, για να μην παρεξηγηθεί από κάποιους και πούν, α, τι ζητάς. Δεν ζητάω καταρχάς τίποτα. Λέω, δεν, περιγράφω, δεν βάζουν ζήτημα πτώσεις, ας πούμε, της κυβέρνησης ή εκλογών ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν βάζουν και συνολικά στο πολιτικό επίπεδο, στο φραστικό, στο ρητορικό. Δεν βάζουν ζήτημα αλλαγής. Μα κανένας όμως από αυτούς που είναι σήμερα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μα κανένας. Και καμία. Κανένας. Άρα λοιπόν υπάρχουν 156 ψήφοι στη διάθεση του κυρίου Μητσοτάκη ανά πάσα στιγμή, οι οποίοι όσο υπάρχουν για τους λόγους τους θεμητούς, αθέμητους, ιδιωτελείς, ανιδιωτελείς ενός εκάστου εξ αυτών, οι οποίοι το επιτρέπουν να προχωράει, να προχωράει προς τον γκρεμό. Μπορεί να πηγαίνει, ναι, προς τον γκρεμό, αλλά προχωράει αυτή τη στιγμή. Και ενώ αυτός προχωράει προς τον γκρεμό, μας πηγαίνει προς τον γκρεμό, μας πηγαίνει. Οι εξελίξεις όμως τρέχουν. Δηλαδή, όταν βλέπουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή και αποφασίζονται πράγματα, προφανώς ή συζητιούνται πράγματα για μας χωρίς εμάς, και ενισχύεται ο ρόλος χωρών γύρω μας, όπως η Τουρκία εν προκειμένου, ο χρόνος που κυλάει είναι σε βάρος μας. Θα έρθει, λέει ο Τραμπ, κατά πως φαίνεται, τον άλλο μήνα, αρχές Ιουλίου. Έχω ξαναπεί και μακάρι να διαψευστώ ότι εδώ ισχύει το κατά το φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες, φοβού τον Τραμπ και δώρα φέροντα. Δεν ξέρω αν καταργάς θα φέρει δώρα ή αν θα του δώσουμε δώρα, αν θα του κάνουμε δώρα. Και δεν ξέρω αν έρχεται μόνο για λόγους ισορροπίας εντυπώσεων, γιατί μετά θα πρέπει να πάει στην Τουρκία που γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Επειδή του λέει, λέει και η Κίμπερλι, του είπε ότι δεν γίνεται να πας στην Τουρκία και να μην περάσει από την Ελλάδα, έστω για λίγες ώρες, να πας να σου δείξω και τη Σούδα, να δεις και τη Σούδα. Τώρα στην Αλεξανδρούπολη δεν ξέρω αν θα πάει, μάλλον δεν θα πάει, αστείευαμε, αλλά πήγε η κυρία Γκυλφόιλ, η οποία επιθεώρησε, λέει, και τις στρατιωτικές. Από πού και ως πού τώρα, πάλι αυτό δεν το κατάλαβα, δεν μου το εξήγησε κανείς. Όχι ότι μπήκε και κανείς στον κόπο να ασχοληθεί. Πρέσβης μιας ξένης χώρας πήγε και ουσιαστικά επιθεώρησε, επίσκεψε, επιθεώρησε εκεί τη στρατιωτική μονάδα. Πάλι καλά που δεν βγήκε κανένα στρατηγός να της πει.
2: Τι φορούσε.
1: Κυρία πρέσβη.
2: Τι φορούσε.
1: Ιδού ο στρατός σας. Πάλι καλά. Φορούσε. Όπως είχε κάνει.
2: Φορούσε μήνυ.
1: Ο αείμνηστος Παναγιώτης Κανελόπουλος, όταν είχε έρθει ο Βρετανός μετά τον εμφύλιο Βρετανός στρατηγός και του είπε, στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πάει στην Αλεξανδρούπολη, αλλά έρχεται πριν πάει στην Τουρκία, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου πρέπει να δούμε και τι συζητήσεις θα γίνουν και πόσο θα προχωρήσουν οι συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια, τα τελευταία δηλαδή χρόνια, όχι χρόνια πολλά, τα τελευταία χρόνια, για τα νέα στρατηγεία του ΝΑΤΟ που ενισχύουν το ρόλο της Τουρκίας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Λέω.
0: Ή αν το θέμα ο Μητσοτάκης θα θέσει τις απειλές της Τουρκίας εναντίον χώρας λοιπόν, μέλους του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το θέμα για μένα.
1: Λέω για...
0: Μα αυτό είναι το θέμα για μένα. Τίποτα άλλο δεν είναι θέμα.
1: Σεβαστό. Λέω λοιπόν ότι καθώς θα έρθει εδώ ο κύριος Τραμπ και θα πάει στην Τουρκία και ως φαίνεται ο διαπραγματευτικός ρόλος της Τουρκίας μας αρέσει, δεν μας αρέσει προσωπικώς, δεν μου αρέσει, με θλίβει και με ανησυχεί και γι' αυτό το θέτω. Χωρίς τουλάχιστον ακρότητες στη λογική ότι καταστρεφόμαστε. Όχι, αλλά πρέπει να δούμε η πολιτική ηγεσία, η πολιτιακή ηγεσία εν όψη όλων αυτών γιατί περί άλλα τυρβάζει. Η δική μου ταπεινή γνώμη είναι ότι δεν είναι πρωτίστως και αναλογικά πρωτίστως θέμα της κυβέρνησης, αλλά εδώ πρέπει να σημάνει πραγματικά ευρύτερο συναγερμός.
0: Όταν λες ευρύτερος?
1: Από όλο το πολιτικό σύστημα, από όλο τον πολιτικό κόσμο, από όλους. Δεν ξέρω ποιος, δεν είναι δική μου δουλειά να λέω ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία, τι θα κάνει. Βεβαίως η κυβέρνηση θα πάρει την πρωτοβουλία. Γιατί για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν έχω προσδοκίες. Πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες, να συζητηθεί και να συναποφασιστεί μια εθνική στρατηγική σε μια στιβαρή εθνική πατριωτική κατεύθυνση που να έχει δεσμεύσει, που να δεσμεύει όλους προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
0: Ο Μητσοτάκης σε εθνική πατριωτική κατεύθυνση.
1: Διότι αλλιώτικα, επειδή ακριβώς όπως φαίνεται ο κύριος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να εξαντλήσει, εκτός και αν κάνει κάποιον ευνηδιασμό, αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε με τις πιθανότητες τώρα, αν αυτό έχει 10, 20, 30% πιθανότητες, κάνει κάποιον ευνηδιασμό κάποια στιγμή, αυτό είναι εντελώς τζογαδόρικο και ακόμα πιο επικίνδυνο για τη χώρα και τα συμφέροντά της. Αλλά επειδή δείχνει και δηλώνει, αφού τους ανάγκασε, σε αυτό ήταν έξυπνο, πονηρό που έκανε, ανάγκασε να φτιαχτούν γρήγορα τα δύο νέα κόμματα, γιατί σου λέει αυτός πάει σε εκλογές, γρήγορα να προλάβουμε, λέει τώρα το 27 τρεχάτε ποδαράκια μου, που λέγε και κάποιος, τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Λοιπόν, άρα δηλαδή έχουμε δρόμο μπροστά μας και έτσι πρέπει να γίνεται ο σχεδιασμός σε μια σοβαρή χώρα, ότι έχουμε ακόμα χρόνο, 10 μήνες, πόσο? Σε αυτούς τους 10 μήνες που θα έχουν γίνει και ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, που θα έχουν γίνει και εκλογές στο Ισραήλ, που. Ποιο θα είναι το τοπίο για τη χώρα? Θα τρέχουμε δηλαδή μετά όλοι μαζί, γιατί εμείς θα την πληρώσουμε. Ο απλός πολίτης, ο Έλληνας και οι Ελληνίδες. Και θα λέμε πω τι έγινε. Θα ολοφυρόμαστε, θα τραβάμε τα μαλλιά μας, θα μυρολογούμε, θα καταριόμαστε, θα βρίζουμε, αλλά η ζημιά θα έχει γίνει ή κινδυνεύει να γίνει, για να είμαι ακριβής. Δηλαδή ο ακροτηριασμός δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι ορατός, ότι είναι εδαφικό αυτομάτως το πρόβλημα, ότι δηλαδή αυτό θα καταγραφεί μέσα από μια άμεση εδαφική βλάβη. Αυτά γίνονται και σταδιακά, γίνονται και ύπουλα, γίνονται και υποδόρια, γίνονται και μεθοδευμένα, γίνονται σταδιακά, με παραχωρήσεις, με υποχωρήσεις, με. Εγώ τουλάχιστον έτσι τα βλέπω, έτσι τα εκλαμβάνω και τούτο καταθέτω. Από εκεί και πέρα, ό,τι όπως έλεγε και ένας παλιός, ό,τι τους φωτίσει ο Θεός. Τελειώσαμε.
2: Ο Θεός έχει εγκαταλείψει την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ο Θεός είναι μεγάλος.
2: Δύο ειδήσεις θέλω να πω.
1: Καλό τριήμερο από μένα.
2: Καλό τριήμερο για όλους, αλλά θέλω να πω δύο ειδήσεις πριν κλείσουμε. Η μία είδηση είναι ότι σε μία μέρα ήρθαν 610 εισβολείς στην Κρήτη. Καλημέρα κύριε Πλεύρη. Και το άλλο είναι ότι στην Ιταλία γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Μία κοπελίτσα η οποία είχε πάει για διακοπές στην Ιταλία από την Κολομβία, την απήγαγαν μετανάστες εισβολείς και επί 72 ώρες την βίαζαν. Της έδωσαν ναρκωτικά, τη διαλύσανε, έχουν συλληφθεί, αλλά τι να το κάνεις κατόπιν εορτής πολύ αργά. Καλό τριήμερο.
1: Υπάρχει και μια άλλη είδηση, την οποία αφού λέμε τις ειδήσεις θα την πούμε και αυτή. Ότι τις τελευταίες ημέρες που μας αφορά, προσέχετε φίλες και φίλοι, έχουν καταγραφεί στο Σαρωνικό και τον Κορινθιακό, το λέω επειδή έχουμε τριήμερο, περιστατικά εμφάνισης καρχαριών, γλαυκοκαρχαριών κοντά στην ακτή.
2: Τρολέ.
1: Μετά τις Κεχριές, άτομο γλαυκοκαρχαρία εφεάθη και στο παλαιό Καλαμάκι. Εμφανίσεις που προκάλεσαν τρόμο, μολονό, τι λέει η αρμόδια.
2: Καλαμάκι εδώ.
1: Στον Κορινθιακό.
2: Α, στον Κορινθιακό.
1: Τι, δεν σας άρεσε? Α, εσείς κύριε Γιάννη.
2: Αγιάννη, μου λέει πήγα να κάνεις μπάνιο στο καλαφάλαιο, καλαμάκι. Έλα, πληρώνουμε τα έξοδα, πάμε, πήγαινε. Άντε, καλημέρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε αιστεία υπερμετάδοσης νοροϊού έχει μετατραπεί το νοσοκομείο Αττικών, μετρώντας ήδη δεκάδες κρούσματα ανάμεσα σε ασθενείς και εξουθενωμένους υγειονομικούς. Σε μια προσπάθεια υποβάθμισης του προβλήματος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων μίλησε για μικρή έξαρση και καθησύχασε πως δεν υπάρχει κίνδυνος, ρίχνοντας τον μπαλάκι της ευθύνης σε παράγοντες εκτός νοσοκομείου. Αυτόν τον ισχυρισμό καταρρύπτουν οργισμένοι οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας πως η τραγική υποστελέχωση και οι τριτοκοσμικές εικόνες με τα δεκάδες εράντζα στους διαδρόμους είναι η πραγματική αιτία που ο ιός θερίζει ανεξέλεγκτα. Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αλλά και οι νέοι κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών των γενικών λυκείων κατά την σημερινή πρώτη μέρα εξετάσεων το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τις πανελλαδικές. Αναλυτικότερα, οι υποψήφοι πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Δραματική είναι η υγειονομική κατάσταση στην Λέσβο εξαιτίας της πρόχειρης ταφής ζώων που θανατώθηκαν λόγω του αφόδους πυρετού. Το γεγονός προκαλεί άλλο. Κτηνοτρόφος καταγγέλει ότι η ελλείψη η σωστής διαδικασίας μέλη ζώων έβγαιναν στην επιφάνεια του εδάφους για πάνω από ένα μήνα. Πανικός και μπαλώματα της τελευταίας στιγμής φαίνεται πως είναι η λύση των αρχών, καθώς οι υπηρεσίες της περιφέρειας φέρονται να έσπευσαν κυριακάτικα να μπαζώσουν άρον-άρον τους πρόχειρους λάκκους στην Σαρακίνα και το Κλαδερί. Αμέσως μόλις ειδοποιήθηκαν για επικείμενο έλεγχο από κλιμάκιο επιθεωρητών περιβάλλοντος του αρμόδιου Υπουργείου. Ρωσικό ντρόν φέρεται να καρφώθηκε σε πολυκατοικίες στον Γκαλάτσι της Ρουμανίας για μια ανάσα από τα ουκρανικά σύνορα, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε διαμέρισμα του 10ου ορόφου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 πολιτών και την άμεση εκένωση 70 ενίκων. Το γεγονός κινητοποίησε το ΝΑΤΟ για αναχαιτήσεις με αεροσκάφη F-16. Η νέα παραβίαση του ενέργειου χώρου προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Βουκουρεστίου, το οποίο συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας και απέτησε εξηγήσεις από τον Ρώσο πρέσβη. Νέο μπαράζ αβίξεων σημειώνεται τις τελευταίες ώρες στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας. Η Κρήτη και η Γάβδος βρίσκονται σε κατάσταση ασφυκτικής πίεσης από τις συνεχιζόμενες λαθρομεταναστευτικές ροές. Ο αριθμός προκαλεί ήλιγκο, καθώς εκτιμάται ότι τουλάχιστον 792 αλλοδαπία έχουν περισυλλεγεί συνολικά τις τελευταίες ώρες μέσα από 10 διαφορετικές και διαδοχικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη 98 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν στο τελευταίο περιστατικό με 2 λέμβους στα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πρέπει ακόμη να διευθετήσουν αρκετά ακαθόδη ζητήματα προτού επιτευχθεί συμφωνία για το τερματισμό του πολέμου, δήλωσε πριν μερικές ώρες ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ερωτηθείς αν ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας, ο Vance δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς το πότε ή το εάν οι δύο πλευρές θα οριστικοποιήσουν τη συμφωνία. Μικρή επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της Αττικής και σχετική πτώση της θερμοκρασίας παρουσιάζεται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Έχω μία αίσθηση στον τίτλο «Ημέρα μνήμης». Μνήμης είναι θυμάμαι. Θυμάμαι τι? Τη γενοκτονία. Ωραία. Και το κράτος, ως κράτος, τι έχει κάνει για να γίνει αναγνωρισμένη διεθνώς, όπως έκαναν και οι Αρμένοι η γενοκτονία? Το λέω αυτό γιατί ως Πόντιος, που ουδέποτε αφισβήτησα την ποντιακή γενοκτονία, όπως κάποιοι άλλοι που σήμερα ξυφουλκούν υπέρ του πατριωτισμού και της ποντιακής γενοκτονίας, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να αναγνωριστεί αυτή η συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι σε Μικρασιάτες, Αντικολοθρακιώτες, Ποντίους, όλους αυτούς που όχι μόνο έσφαξαν, όχι μόνο βίασαν, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία, την έχω από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου. Έφυγαν 8 αδέρφια από εκεί και επέστρεψαν εδώ 4. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Οι μισοί σφάχτηκαν. Αυτά ως εισαγωγή. Γιατί το σήμερα δυστυχώς εκθέτει όλη τη χώρα και κυρίως κυβερνήσεις. Τι κάνουν οι Τούρκοι σήμερα? Από χθες δόθηκε εντολή στην Τουρκία να αλλάξουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια. Όλα. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τα σχολικά εγχειρίδια και έκανε τη σφαγή στη Σμύρνη συνωστισμό. Οι Τούρκοι σήμερα αλλάζουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια και λένε δεν υπάρχει Βυζάντιο. Δεν υπάρχει Βυζάντιο για αυτούς. Και μπαίνει και η γαλάζια πατρίδα. Μη βογκάτε κύριοι, μην αναστενάζετε κάποιοι εδώ μέσα. Γιατί αν αναφερθώ στις προηγούμενες δηλώσεις σας, γιατί μιλήσετε για Ποντίους, είμαστε Πόντιοι. Αν αναφερθώ σε προηγούμενες δηλώσεις σας, θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Ούτε συγγνώμη ζητήσατε, ναι, επειδή βογκάνε κάποιοι εδώ μέσα. Βογκάνε, αφήστε τους βογκάνε. Και το χειρότερο απ' όλα ποιο είναι? Για να δείτε τι σημαίνει η ελληνική πολιτεία, δεν μιλάω για κυβέρνηση τώρα, για πολιτεία. Κάλεσαν τον ακαδημαϊκό Τούρκο, που είναι πίσω από το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, να μιλήσει στο ΕΚΠΑ. Μίλησε στο ΕΚΠΑ. Από τη μία η Ερντογάν θέλει να βομβαρδίσει την Αθήνα και ο Τούρκος ακαδημαϊκός, ο Μουσταφά Μπασκαρά, ο άνθρωπος που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ήταν στο ΕΚΠΑ και μιλούσε για τη γαλάζια πατρίδα. Θα σας το πω όπως το λένε οι Τούρκοι. Εσείς το λέτε Gelburdan και εμείς τους λέμε Aysiktir. Φτάνει πια. Λάθη στα λάθη. Πριν από 20 μέρες έγινε αυτό που σας λέω. 25 μέρες. Είναι δυνατόν? Αυτό είναι πολιτεία? Αυτό είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα? Να καλείς αυτόν που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα? Κι όμως το κάνετε. Γι' αυτό και λέμε κάτω τα χέρια από τους Έλληνες, κάτω τα χέρια από την ελληνική ιστορία.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αυτό που με ενοχλεί, και να το πω έτσι αβίαστα, είναι η προσπάθεια υποτόνησης, αποδοκιμασίας, υποβιβασμού του μεγαλείου της ελληνικής ιστορίας από ένα νεοελληνικό λαό, ο οποίος ως ραγιάς απεχθάνεται ό,τι αναφέρεται στην ελληνική του ιστορία. Γιατί λέω απεχθάνεται? Γιατί ο ίδιος δεν κάθεται να μελετήσει και να διαβάσει. Διάβαζα ένα περιοδικό, ιστορικό δυστυχώς, στο οποίο έλεγε το εξής αμίμητο, χωρίς πηγές, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία αναφορά. Η αστρονομία η οποία ευρέθη εις βαβυλωνιακούς, λέει, ιερογλυφικές γραφές και τα λοιπά, σουμεριακούς, ένα σωρό ανοησίες. Και εκεί αρχίζω και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, σε ποιους απευθύνονται. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Βαβυλώνιοι. Πείτε μου έναν αστρονόμο βαβυλώνιο. Δεν βρέθηκε ποτέ σε γραφή ιερογλυφική, βαβυλωνιακή, σφινοειδία, ό,τι και αν υπάρχει, ή σουμεριακή. Δεν βρέθηκε όνομα φυσικού προσώπου αστρονόμου. Σαφώς και είχαν ανθρώπους που έβλεπαν τα άστρα, αλλά ήταν αστρολόγοι. Άλλο η αστρολογία, άλλο η αστρολογία.

δεν ξεκινά από κανένα Σουμέριο, από κανένα Αιγύπτιο, από κανέναν Βαβυλώνιο ή από κανένα Χετίτη. Ξεκινάει από Έλληνες. Η πραγματική ιστορία. Τώρα, αν κάποιοι ανακαλύψουν στο μυαλό τους κάτι, δικό τους θέμα είναι. Και να δώσω και ένα παράδειγμα. Γιατί μου λένε διάφοροι ανοησίες. Ακόμη και σήμερα, στην εποχή του AI, ο υπολογιστής των αντικειθήρων είναι ένα επίτευγμα και θαύμα που δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει. Τι είναι ο υπολογιστής των αντικειθήρων? Ακόμη και τώρα σας λέω, ψάχνουν να βρουν τη χρήση του. Είναι ένα δημιούργημα με γρανάζια που το γρανάζι ανακαλύφθηκε και δημιουργήθηκε το 16ο αιώνα. Μετά Χριστόν. Γρανάζι. Για εκείνο το μηχανισμός. Οι πρόγονοί μας λοιπόν από τον 2ο αιώνα π.Χ. χρησιμοποιούσαν γρανάζια. Αυτό και μόνο είναι μια απόδειξη των 1800 διαφορά πολιτισμού. Τι να συζητάω τώρα εγώ. Κι όμως εκεί επιμένουν κάποιοι να υποτονίζουν την προσφορά του ελληνικού πολιτισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και αυτοί δυστυχώς είναι καθηγητές πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Είναι άνθρωποι που κατοικοεδρεύουν εδώ, σιτίζονται εδώ από τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολεμούν με λύσα κάθε τι ελληνικό. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Χάρτης του Πυριραίης είναι μια άλλη ιστορία. Ο αστρικός χάρτης του Υπάρχου. Ρωτήστε 15 Έλληνες, ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Ύπαρχος. Τεράστια μορφή. Αστρονόμος. Αστρονόμος κανονικός. Μελετούσε τα άστρα. Εδώ μου λένε ο Κοπέρνικος βρήκε το ηλιοκεντρικό σύστημα. Διαβάζει τα σχολικά σε σεχηρίδια. Αυτό λένε. Τι έκανε ο κλέφτης ο Κοπέρνικος? Βρήκε παλίμψιστο του. Ακούστε λίγο. Γιατί εδώ είναι το σημαντικό. Έχω βαρεθεί να ακούω ανοησίες του Αριστάρχου του Σαμίου. Αρίσταρχος ο Σάμιος είναι ο πρώτος που ανέφερε το ηλιοκεντρικό σύστημα στη γη. Το έγραψε ο ίδιος. Το πήρε από εκεί ο απατεώνας ο Λοποδίτης ο κλέφτης, χωρίς να βάλει την πηγή, και έκανε ένα θεώρημα του Κοπέρνικου και λέει ότι λέει ο Κοπέρνικος. Ψέματα. Μπείτε, Google και γράψτε. Αρίσταρχος ο Σάμιος, θα σου το βγάλουν. Υπάρχει το χειρογραφό του. Πάμε λοιπόν στον ύπαρχο. Ένα σημαντικό έβριμα λοιπόν της επιστήμης, το οποίο τώρα το βγάλανε. Τώρα το βρήκανε. Φέρνει το γνωστό νυχτερινό ουρανό στα μάτια μας μπροστά. Αυτό το έβριμα αποδίδεται στον Αρίσταρχο το Σάμιο. Στον ύπαρχο, ο οποίος είναι μεγαταγενέστερος. Τι έκανε ο ύπαρχος? Δημιούργησε ένα χάρτη από περισσότερα από 2.000 χρόνια πριν, έτσι. Που θεωρείται από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες καταγραφής των άστρων στον ουρανό. Κοίταξε ψηλά στον ουρανό ο ύπαρχος. Δεν είχε τηλεσκόπια τέτοια. Και κατέγραψε τα άστρα ένα προς ένα τις θέσεις τους, τοποθετήσεις τους, για να τις έχουν οι ναυτικοί εκεί της περίοδου για να ξέρουν πώς κατευθύνονται. Μην ξεχνάτε ότι τον αστρολάβο τον βρήκαμε μετά από αιώνες. Ο αστρολάβος ήταν το όργανο που πήραν οι ναυτικοί και με αυτό πήγαιναν, τον μπούσουλα. Πριν πήγαιναν με τα άστρα. Λοιπόν, αυτό το χάρτη τον έκανε ο ύπαρχος. Κατέγραψε τα άστρα στον ουρανό. Πότε έζησε? Περίπου το 120 π.Χ. Και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μορφές της αρχαίας αστρονομίας. Δεν υπάρχει όμοιός του. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Ήταν ο πρώτος στον δυτικό κόσμο, ο πρώτος, που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα συστηματικό αστρικό κατάλογο. Κατάλογο με άστρα, παιδιά. Εξού και τα περισσότερα ονόματα των αστεριών είναι ελληνικά, ρε παιδιά. Πλούτονας, Δίας, ελληνικά είναι όλα, ρε παιδιά. Και στο πλανητικό μας σύστημα, αλλά και έξω. Μεγάλη Άρκτος, μικρή Άρκτος, πείτε μου ένα. Αστερισμός του κοινός. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι δεν ξέρουμε. Κατέλαψε με ακρίβεια, παρακαλώ. Με ακρίβεια τις θέσεις των άστρων. Μελέτησε τις κινήσεις του ήλιου και της σελήνης. Όταν οι άλλοι από τις κινήσεις αυτές κάναν τους μάνες. Κάναν προφητείες. Έχετε μεγάλο κακό. Έχετε αυτό. Έχετε εκείνο. Έχετε το άλλο. Ναι, όντως οι εκλήψεις δημιουργούν προβλήματα και καιρικά φαινόμενα. Την Παλήρια, π.χ. έτσι. Πλημμύρια και άμποτη. Το λένε και επιστήμονες. Ότι όταν η σελήνη πλησιάζει τη γη, δημιουργεί μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Δεν τα ξέρουμε αυτά? Ούτε αυτά ξέρετε? Αυτό ξέρουν όλοι. Και επειδή λένε ο άνθρωπος είναι νερό, όταν έχουμε πασέλινο, επηρεάζεται ο άνθρωπος γιατί είναι ισχυρότερη η σεληνιακή ακτινοβολία. Δεν ξέρω, έχει κάπως το λένε. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά σας τα λέω με βάση αυτά που διαβάζω. Για πολλούς αιώνες, οι επιστήμονες, η επιστήμη, η κανονική επιστήμη, έτσι, πίστευε ότι το μεγάλο αυτό έργο έχει χαθεί. Δεν χάθηκε. Το μοναδικό σωζόμενο στοιχείο ήταν ένα σχόλιο πάνω σε παλαιότερα κείμενα σχετικά με τους αστερισμούς. Που είχε βρεθεί ένα σχόλιο του. Και λέγανε ο ύπαρχος είχε πει κάτι είχε πει. Δείτε όμως ο Παδαμάτων χρόνος, δείτε όμως η ευτυχή συγκυρία.

Νέα έρευνα. Νέα καινούργια έρευνα. Με τη βοήθεια του AI. Βρήκαν ένα παλίψιστο σε μεσαιωνικό χειρόγραφο του 6ου αιώνα. Μεσαιωνικό χειρόγραφο. Τι κάναν τα ζώα. Πέραν τα χειρόγραφα. Τα ζώα το κάναν πολύ αυτό, έτσι. Στα μοναστήρια κυρίως οι καθολικοί πέραν τα. Για να μην αγοράζουν περγαμπινές, για να μην αγοράζουν τίποτα. Πέραν το αυτό. Και από πάνω σβήναν και γράφαν. Σβήναν και γράφαν. Σβήναν και γράφαν άλλα πράγματα. Ψαλμούς και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Και στα μοναστήρια τα ελληνικά σε πολλά έχουν γίνει αυτό το πράγμα. Από κάτω κύμα δεν φαινόταν. Ευτυχώς όμως με την επιστήμη, με το AI, βρίσκαν απίστευτα πράγματα. Το χειρόγραφο αποδείχθηκε ότι ήταν παλίψιστος. Δηλαδή, ένα έγγραφο το οποίο το αρχικό του κείμενο είχε σβηστεί για να χρησιμοποιηθεί ξανά η πυργαμηνή. Για να μην κάνουν. Φαντάζομαι ότι οι αρχαίοι λες κάναν πυργαμηνές βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας. Εκατομμύρια πυργαμηνές. Βιβλία ολόκληρα. Τα έκαψε ο ηλίθιος ο Κέσαρας. Για να μην τα φορτώνουμε στους χριστιανούς ή στους Άραβες. Ο Κέσαρας τα έκαψε. Από λάθος του. Πήγε να κάνει την αποκλεισμό στην Αλεξάνδρεια, η βιβλιοθήκη κοντά στη θάλασσα. Δεν ήταν μακριά τη θάλασσα. Τουλάχιστον έτσι γράφουν οι πηγές. Με την έριξε βλήματα για το χειρό μέσα να βάλει φωτιά και πήρε φωτιά παρανάλωμα και γίνανε όλα παρανάλωμα και κάηκε η βιβλιοθήκη. Κάποιοι λένε ότι δεν κάηκε όλοι, στο Βατικανό είναι κάποια χειρόγραφα. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, δεν έχω επισκεφτεί το Βατικανό, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν χειρόγραφα εκεί. Αυτή η πρακτική ήταν συνηθισμένη στο μεσαίωνα εξαιτίας του κόστου των υλικών. Δεν αγοράζαν περγαμηνές, πέραν τις παλιές, γράφανε από πάνω. Σβήναν και γράφανε, σβήναν και γράφανε. Κάτω από το χριστιανικό λοιπόν κείμενο, κάτω ακριβώς, που είχαν γράψει μοναχοί, στα Συριακά, οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη ενός παλαιότερου ελληνικού αστρονομικού κειμένου. Παλαιότερο. Οι αναφορές που βρέθηκαν συνδέονται ξεκάθαρα πλέον, συνδέονται απόλυτα ξεκάθαρα με το φαινόμενο της μετατόπισης της γης. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Την αργή δηλαδή μεταβολή του άξονα περιστροφής του πλανήτη. Όπα ρε αδερφέ. Όπα. Ο ύπαρχος γράφει για τη μετατόπιση του άξονα της γης, των πόλων. Όπερ σημαίνει ότι ο ύπαρχος γνώριζε ότι η γη είναι σφαίρα. Αυτή η μετατόπιση όμως έχει και άλλα πράγματα. Και τώρα οι επιστήμονες μιλούν για την κλιματική αλλαγή, ότι οφείλεται στη μετατόπιση του άξονα της γης. Ελάχιστες μοίρες προς τα πάνω, με συνέπεια ο ήλιος να έχετε πιο κοντά σε μερικά σημεία και σε άλλα να είναι πιο μακριά, με συνέπεια να έχουμε καιρικά φαινόμενα αλλοπρόσαλα. Η μετατόπιση των πόλων γίνεται και τώρα. Το μαγνητικό πεδίο της γης αλλάζει. Διότι το μάγμα της γης που έχει σίδερο αρχίζει και κινείται πιο αργά. Η γη, όπως η σφαίρα, μέσα έχει μάγμα, έχει σίδερο λένε. Αυτό το υγρό ή το μάγμα κινείται πιο αργά. Με συνέπεια οι πόλοι της γης να αλλάζουν. Το μαγνητικό του πεδίο. Αυτά τα λέω εγώ, τα λένε επιστήμονες. Εγώ τα λέω απλά και τα διαβάζω. Διαβάστε λίγο παραπάνω και θα καταλάβετε. Το φαινόμενο αυτό λοιπόν ταιριάζει χρονικά με την εποχή του υπάρχου. Ενισχύοντας την πιθανότητα το κείμενο να προέρχεται από το έργο του. Το λένε επιστήμονες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όντως τον 2ο αιώνα π.Χ. είχαμε μια αλλαγή του κλίματος. Μέχρι τον 2ο αιώνα ή τον 1ο αιώνα, λένε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, το κλίμα ήταν πολύ εύκατο στη Μεσόγειο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα κυκλοφορούσαμε χιτώνες. Και το χειμώνα ακόμα. Άρα είχαμε υψηλότερη θερμοκρασία. Με τη μετατόπιση των πόλων δεν είχαν βιομηχανία τότε. Για να μην ακούτε με την πέρδο με την Αγελάδα, ότι παίρνετε η Αγελάδα και χαλάμε το κλίμα. Είναι η ίδια η γη η οποία μεταβάλλεται. Είναι ζώσα κατάσταση. Μετά άρχισε να ψύχεται. Για ένα μικρό διάστημα. Αυτό οφειλόταν στη μετατόπιση των πόλων. Δηλαδή, από τον 2ο αιώνα, 1ο αιώνα και μετά, για 2-3 αιώνες είχαμε ψύξει. Μετά είχαμε ξανά επαναφορά της καλής θερμοκρασίας. Και μετά, τον 6ο 7ο αιώνα, ξανά άρχισε πάλι η μετατόπιση και είχαμε την ψύξη. Τι έγινε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, τον 8ο, άρχισαν να κατεβαίνουν οι Βίκινγκς. Διότι στο βόρειο πόλο, στα βόρεια, Σκανδιναβία, Δανία κτλ. Άρχισαν να γίνεται πολύ το κρύο, δεν έδειξαν τροφή και άρχισαν να μετατοπίζονται προς τον νότο. Και κατέβαιναν και κατέβηκαν εκεί, στην Ουκρανία, στο Κίεβο. Οι Ρώσοι είναι φίλο Βίκινγκς και έμειναν εκεί. Και κάποιοι άλλοι βάρα γύρισαν προς το Βυζάντιο. Με βάση το κλίμα γίνονται οι μετατοπίσεις. Να ξέρετε τώρα, έτσι. Να τα λέμε όλα. Εδώ λοιπόν, για να διαβάσουν το κείμενο, χωρίς να καταστρέψουν το χειρόγραφο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία. Ακτίνων Χ που παράγονται από επιταχυντή σωματιδίων. Ακούστε τώρα, πήγαν σε άλλο επίπεδο. Η μέθοδος αυτή τι επιτρέπει?
επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών χημικών συνθέσεων των μελανιών. Το νεότερο κείμενο, το νέο κείμενο που έκαναν οι μοναχοί επάνω και έγραψαν από πάνω, περιέχει σίδηρο. Ενώ το αρχαίο ελληνικό κείμενο έχει διαφορετική χημική σύνθεση με βάση το ασβέστιο. Δεν τη βρήκαν οι άνθρωποι τώρα έτσι. Τι βρήκαν για να καταλάβετε τώρα. Χημική... Με τον τρόπο αυτό οι επιστήμονες μπορούν να δουν τα δύο κείμενα, να τα διαχωρίσουν σε δύο επίπεδα γραφής και να αποκαλύψουν τα κρυμμένα γράμματα. Μέχρι στιγμής οι ερευνητές ανέκτησαν περιγραφές άστρων και αναφορές σε αστερισμούς όπως ο υδροχόος. Ο στόχος λοιπόν είναι να ανακτήσουν όλο το κείμενο. Γιατί όλο το κείμενο βρίσκουν μέσα στοιχεία που ακόμη και πριν από 100 χρόνια δεν τα γνωρίζαμε. Για την ύπαρξη ενός μικρού πλανήτη στο ηλιακό μας σύμπαν, άλλου, λένε, υπάρχει αναφορά. Θα το δούμε. Κάτι που ανακαλύψαμε τις τελευταίες δεκαετίες με τα τηλεσκόπια που έχουμε σήμερα, τα τεράστια, τα απίστευτα. Πώς το ήξερε ο ύπαρχος, δεν ξέρω. Σηκώνω χέρια ψηλά. Οι πρώτες ενδείξεις είναι εντυπωσιακές. Είναι απίστευτες, έχουν μείνει άναυδοι. Οι συνταταγμένες που έχουν έρθει φαίνεται να είναι ακριβέστατες. Παρέτι υπολογίστηκαν με το γυμνό το μάτι. Αιώνες πριν το τηλεσκόπιο. Και αναρωτιούνται με τι μηχάνημα επακριβώς όρισε πού είναι τα άστρα. Τι είδους τεχνολογία διέθεταν οι προγονείς μας. Δεν ξέρει κανείς. Δεν μπορεί να το πει. Το χειρόγραφο ονομάζεται, έχει μια ονομασία λίγο σύνθετη, έτσι, Κόντεξ Κλίματσι Ρικράπτους ή Ρικρύπτους ή Ρέκρυπτους. Και πιστεύετε ότι προέρχεται από τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Αλήθεια ρε παιδιά, τι έγινε με το μοναστήρι αυτό? Τι έγινε? Το πήραν οι Αιγύπτιοι, το δώσαμε στους μουσουλμάνους? Το δώσαμε στους Αιγυπτίους που παρίσταναν τους μοναχούς ενώ ήταν φουσκωτοί? Μπράβο! Γιατί έχει τεράστιες εκτάσεις η Μονή. Τεράστιες εκτάσεις. Και θέλουν να κάνουν ξενοδοχεία πεντάστρα και εξάστρα στην περιοχή. Και γιατί θέλουν να κάνουν εκεί ένα οικιστικό συγκρότημα περίπου 200.000 ανθρώπων να μένουνε. Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι αυτοί που μιλούσαν? Μόνο η ελληνική λύση μιλάει γι' αυτό. Όλοι σιώπησαν, όλοι σώπασαν. Σήμερα είναι στην Ουάσιγκτον το χειρόγραφο αυτό. Φανταστείτε τι άλλο έχουν τα μοναστήρια. Και πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει και το Άγιο Όρος, να ανοίξει και το Σινά, να ανοίξουν οι βιβλιοθήκες, να μπουν οι επιστήμονες μέσα και να βρουν πράγματα και να τρίβουμε τα μάτια μας. Δηλαδή, ας το πω διαφορετικά. Οι δειπνοσοφιστές, ένα βιβλίο για την αρχαία ελληνική κουζίνα. Πώς μαγείρευαν οι προγονείς μας. Είναι στο Άγιο Όρος. Εκεί βρέθηκε, σε μοναστήρι του Άγιο Όρος βρέθηκε το χειρόγραφο. Και εκεί αναφέρονται τα εδέσματα της αρχαίας ελληνικής κουζίνας. Που είναι πανομοιότυπα με τα σημερινά. Το ίδιο πράγμα τρώγαμε. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και κοντοσούβλια τρώγαμε. Αν διαβάσει Ιλιάδα στον Όμηρο, γράφει πως κάτισαν οι στρατιώτες οι Δαναοί και έψιναν σουβλάκια κανονικά. Με το ξύλο πως το βάζανε. Τα λέω αυτά στους νεοέλληνες και με κοιτάσαν, να μην πω κατά κουβέντα εξωγήινο κάτι. Έλα μωρέ, δεν είναι έλα μωρέ. Δεν είναι έλα μωρέ, κάνετε λάθος. Το μωρέ στη γειτονιά μας. Εδώ μιλάμε σοβαρά. Η ιστορία είναι αμήλικτη. Η ιστορία είναι τεράστια ελληνική. Αλλά πού να τα πω, σε ποιον να τα πω. Θα φάτε αρνί και κατσίκι, λέει τον Ευελία. Ποιον Ευελία ρε μας τώρα. Α, πού βγαίνει ο Ευελίας? Από τον Ευελίξ ή από τον Αστερίξ? Ήμουν από εκεί, είπα Αστερίξ ή Ευελίξ. Μην ξεχνάτε ότι οι Γάλλοι δεν είναι Γάλλοι. Είναι Γερμανοί. Είναι Φράγκοι. Εξού και Φρανς. Φρανς σημαίνει Φραγκία. Φραγκία σημαίνει γερμανικό φύλο. Οι Γάλλοι κανονικοί είναι οι Γαλάτες. Οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τους Ρωμαίους σε αρχικό στάδιο και τα γερμανικά φύλλα μετά και έκαναν και μια επίθεση. Όταν, για να καταλάβετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Όταν οι Ρωμαίοι ήρθαν σιγά σιγά να επεκτείνονται προς βορράν για να σπρώξουν τους Γαλάτες να φύγουν από εκεί, τι κάνουν οι Γαλάτες? Έφυγαν από εκεί και μετακινήθηκαν και κατέβηκαν προς τα κάτω. Πού κατέβηκαν? Στην Ελλάδα. Και φτάσανε μέχρι τους Δελφούς. Αλλά χάσανε τον πόλεμο και αναγκάστηκαν να πάνε στη Μικρά Ασία και εκεί υπάρχει Γαλατεία σήμερα. Στη Μικρά Ασία υπάρχει περιοχή που λέγεται Γαλατεία. Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου. Πού την έστελνε, στη Γαλλία? Το πιστεύετε? Στη Γαλατεία τις έστελνε. Στη Μικρά Ασία τις επιστολές.

0: Σήμερα θα αποκαλύψουμε τουλάχιστον αυτό που η δημοσιότητα ή αυτό που δίδει η Ρωσία στη δημοσιότητα, το τρομακτικό οπλικό σύστημα που διαθέτει ο Ρωσικός στρατός, όχι σε μεγάλη πληθώρα πυράβλων, αλλά είναι τρομακτικό το όπλο που διαθέτει, πέρα από τα πυρηνικά, είναι ο πύραυλος Ορέσνικ, που τρέμουν οι Δυτικοί και το τρέμουν πραγματικά. Τώρα τις ανοησίες που λέει ο Ερντογάν ότι θα κάνει πύραυλο 4.000 χιλιόμετρων και ιστορίες, αυτά σε κανένα 15 χρόνια θα συζητήσουμε, γιατί όντως μπορεί να προσπαθεί, αλλά δεν είναι και εύκολο, γιατί δεν έχει το know-how. Κινητήρες παίρνει ο Ερντογάν από την Ιταλία, ανταλλακτικά από αλλού, αφήστε το αυτό. Σας λέω ότι αυτό το όπλο, που είναι από τα πιο σύγχρονα όπλα που υπάρχουν δυστυχώς στην εποχή μας, μακάρι να μην υπήρχε. Και μακάρι να μην υπήρχαν τα όπλα στην εποχή μας. Να μην είχαμε πυρηνικά. Να μην χρειαζόταν να έχουμε όπλα. Να μην είχαμε πολέμους, εν πάση περιπτώσει. Γιατί, αν δείτε πραγματικά, ας πούμε, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ξέρεις πώς πολέμησαν. 135 εκατομμύρια κόσμος είναι πλάκι στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 135 εκατομμύρια. Και αν δούμε και ποιες χώρες είχαν ισχυρό στρατό, θα δείτε ότι μία. Και αυτό δεν βγαίνει από το πόσο ισχυρός είναι ο στρατός, αλλά το πώς αμύνθηκε ή όπως επιτέθηκε. Μετά από περίπου 15 χρόνια αναλύσεων κτλ., οι Αμερικανοί καθηγητές που ασχολούνται με τη στρατιωτική ιστορία είπαν ότι ο ελληνικός στρατός ήταν ο καλύτερος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί ανέσχεσε τον φασισμό και αντιστάθηκε στη μεγαλύτερη μηχανή που υπήρξε ποτέ, τη γερμανική μηχανή που κατήλθε από τη Βουλγαρία. Αυτό δεν το έχει κάνει άλλη χώρα. Δεν από και τη Γαλλία και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ούτε και τη Μεγάλη Βρετανία που από μακριά τη βομβάρδισαν, αλλά δεν έκανε ποτέ χερσαία εισβολή. Ούτε και την Αμερική θα πω, που εντάξει, αυτοί έστειλαν ένα στρατό, οπότε τους βόλευε, δεν τους βομβάρδισε κανένας, δεν καταστράφηκαν.
1: Πώς λειτουργούν οι ρωσικοί πύραυλοι Ορέσνικ? Ο βαλιστικός πύραυλος Ορέσνικ, που στα ρωσικά σημαίνει φουντουκιά, είναι από τα πιο σύγχρονα όπλα των ρωσικών δυνάμεων. Βασισμένο στον παλαιότερο πύραυλο RS-26 Ρουμπές, ο Ρέσνικ αποτελεί πύραυλος μέσου βεληνικούς, που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ουκρανία το 2024. Μπορεί να εξοπλιστεί με πυρηνικά αλλά και συμβατικά όπλα, φορτωμένο με 6 κεφαλές, και λειτουργεί ψηλά στην ατμόσφαιρα πριν πέσει στο στόχο του. Είναι σχεδόν αδύνατος ο εντοπισμός του και μπορεί να ταξιδέψει μέχρι και 10 φορές την ταχύτητα του ήχου, δηλαδή 12.300 χιλιόμετρα την ώρα ή 3,4 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Παρά όμως τη ρωσική προπαγάνδα σχετικά με τον Ορέσνικ, ο πύραυλος είναι συνδυασμός πολλών παλαιών συστημάτων. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα και η ευστοχία του ως συμβατικό όπλο είναι περιορισμένη. Παρ' όλα αυτά, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο όπλο με τη χρήση πυρηνικών κεφαλών και αποτελεί κεντρικό εργαλείο επίδειξης ισχύως για το Κρεμλίνο.
0: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι το βιντεάκι είναι από ένα site που πρόσκειται, ξέρετε, στον φιλοαμερικανισμό, στον φιλοδυτικισμό. Οπότε είναι λογικό να λέει τα όσα λέει σε σχέση με το δεν κάνει και δεν μας κάνει. Στο τέλος λέει ότι κάνει, γιατί αν βάλεις πυρηνικά, κάνει. Αδερφέ μου, αν βάλεις πυρηνικά, δεν κάνει απλά. Σου διαλύει το μαγαζί, για να μου κάνει ένα κουβεντάρι. Σου διαλύει το μαγαζί η πυρηνική κεφαλή. Δεν είναι ένα όπλο που θες να το χτυπήσεις, ξέρω εγώ, άμα χρησιμοποιείς πυρηνικά, να χτυπήσεις το κέντρο του στόχου. Βαράζει οπουδήποτε, πάει όλο το σύστημα. Γι' αυτό λέω, πραγματικά ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί δεν βλέπω καλά τα πράγματα, σας το λέω. Γενικά δεν τα βλέπω καλά στον πλανήτη. Υπάρχει ένας κοχλασμός. Μια η Κίνα, μια η Ρωσία, μια η Μεξικός, μια η Αμερική, μια η Βενεζουέλα, μια ο Καναδάς, μια η Κούβα, μια η Χούθη, η Ουκρανία, ότι εμπλακήκαμε εμείς με την Ουκρανία. Όλα αυτά δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ένα προστάδιο και μακάρι να παγώσει. Να σταματήσουν οι πόλεμοι οπουδήποτε, να μην υπάρχει δυστυχία, φτώχεια και πείνα. Μπορούμε να το κάνουμε. Αν θέλαν κάποιοι, μπορούσαμε. Αλλά δεν θέλουν κάποιοι, γιατί τρέφονται από αυτό. Τρέφονται, εννοώ, ξέρετε, έτσι. Εννοώ και οικονομικά, αλλά και αλλιώς.

0: Θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε την ιστορία στα 1980. Επειδή σε έχουν παραμυθιάσει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να τελειώσουν με το Ιράν είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Λόγω γεωγραφίας. Το έχω πει, το έχω επισημάνει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί κάνουν τους νταΐδες στην περιοχή. Μπορεί να βολεύει στον Τραμπ αυτή η ιστορία με το πετρέλαιο. Έτρων εκάτρων. Αλλά να υποτάξεις το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις 1,5 εκατομμύριο στρατό. Όσο και σου φαίνεται περίεργο αριθμός. Τόσο είναι. Επιχείρησαν ξανά οι Αμερικανοί να κάνουν κάτι τέτοιο. Το επιχείρησαν, παιδιά. Το 1980. Όταν μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις επιχείρησαν από τον αλβανοφόρο Νίμιτς και με μεταγωγικά στις 1930 να αλλάξουν το καθεστώς. Δεν το πιστεύετε?
1: Γιατί οι US Special Ops αποφεύγουν χερσαία εισβολή στο Ιράν. Το επιχείρησαν μία φορά. Το 1980 έστειλαν μυστική αποστολή διάσωσης στο Ιράν. 8 ελικόπτερα ξεκίνησαν από το USS Nimitz. Μεταγωγικά έφτασαν από το Ομάν. Το σχέδιο απλό. Συνάντηση σε κρυφό σημείο στην έρημο, ανεφοδιασμός και μετά προώθηση των καταδρομέων στην Τεχεράνη. Το Ιρανικό έδαφος έκανε τη ζημιά πριν τον εχθρό. Ξέσπασε αμοθύελα. Τα ελικόπτερα άρχισαν να βγάζουν βλάβες. Το ένα γύρισε, το άλλο χάλασε. Ένα τρίτο δεν έφτασε. Η αποστολή ματαιώθηκε και μετά η καταστροφή. Κατά την αναχώρηση, ένα ελικόπτερο συγκρούστηκε με ένα μεταγωγικό C-130. Ακολούθησε μια τεράστια έκρηξη. 8 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Ιράν χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός. Από εκείνη τη νύχτα στην έρημο, οι US Special Ops το σκέφτονται πάντα δύο φορές πριν πατήσουν στο Ιράν.
0: Να καταλαβαινόμαστε, θέλω. Εξαιρετικά, Ντάβιντ. Να καταλαβαινόμαστε, παιδιά. Δεν χρειάζεται πολλή πίεση. Το έχουν ξαναεπιχειρήσει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γεωγραφία και έδαφος και κλιματολογικές συνθήκες τους διαλύουν τους Αμερικάνους. Δεν γίνεται. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Μακάρι να βρεθεί λύση ειρηνική. Να βάλουν μυαλό και οι Ιρανοί, να βάλουν μυαλό και οι Αμερικανοί, να σταματήσουν τα πυρηνικά όπλα όλοι τους. Να μην πάμε σε πυρηνικό ολοκαύτωμα στο τέλος. Νταϊλίκια δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται νταϊλίκη δουλειά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Λοιπόν, πιάσαμε το πηγαδάκι, παιδιά. Ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης είναι μαζί μας, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Συμβαίνουν αυτά και στις τηλεοράσεις όταν είσαι κουβέντες. Έτσι δεν λέτε.
2: Λοιπόν, λέγαμε για την Καριστιανού, λέγαμε τώρα στο.
0: Καλά, πώς το είδατε χθες?
1: Συγγνώμη, η είδηση ήταν να μην λέγατε. Ένα χρόνο λέτε. Τσίπρας Καριστιανού, Τσίπρας Σαμαράς Καριστιανού. Τέτοια υπερπροβολή ούτε ο ΠΑΟΚ δεν έχει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω καλή επιτυχία, μην πούμε μετά φταίω εγώ.
0: Όχι, μην πείτε.
1: Ναι. Δεν, παιδιά.
0: Δεν θέλουμε καλή επιτυχία στους πολιτικούς, να ξέρετε, να το ξέρετε αυτό. Να σας πω κάτι τώρα. Ναι, οκ. Χθες είχαμε όμως τα αποκαλυπτήρια. Παρουσίασε μια πλατφόρμα η κυρία Καριστιανού, μια ιδρυτική διακήρυξη. Τον κόσμο πώς τον είδατε?
1: Ακούστε λίγο, όταν θέλεις να κυβερνήσεις, κύριε Στάθη, αντίπαλος είναι η κυβέρνηση. Κανένα άλλο κόμμα. Για μένα αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία και αυτούς θέλω να ρίξω. Δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αντιλαμβάνομαι την επαγγελματική διαστροφή πολλών δημοσιογράφων που αρχίζουν και αναλύουν και λένε θα πάρει από εκεί, θα πάρει από εκεί. Αν γνωρίζουν κάποιοι το μέλλον, να μου το πούν. Το από πού θα πάρει ο καθένας μας, έτσι, το ξέρει μόνο η κάλπη. Όταν έρθουν οι εκλογές, θα δούμε τι έχει γίνει.
2: Δεν απευθύνεται στο ίδιο
0: ακράτη με
2: το δικό σας.
1: Για να το κλείσουμε εδώ. Πέστε μου την ατζέντα του Τσίπρα, του Σαμαρά και της Καριστιανού για να καταλάβω κι εγώ. Τι ατζέντα έχουμε.
2: Ακούσαμε χθες την κυρία Καριστιανού,
1: αλλά για τη δικαιοσύνη.
2: Δεν ξέρω τι άλλες προτάσεις θα θέλατε να ακούσετε και δεν ακούσατε.
1: Δεν ακούω τίποτα και θα σου πω κάτι για να τελειώνει η κουβέντα. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι και η οικονομία, είναι τα εθνικά θέματα, είναι πολλά προβλήματα. Και αυτή είναι η αντιπαράθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι βουτυγμένος στη διαφθορά. Και όλο του το κόμμα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να καλύψει τις πομπές και τα νομήματά της η κυβέρνηση με παραβιάσεις του κανονισμού, με, άκουγα τον κύριο Βορύδη χθες εδώ, εντάξει, με έπεισε και εμένα, ότι το μαύρο είναι άσπρο, με έπεισε. Δηλαδή ότι 120 είναι 120, 151 151, για λόγους ασφαλείας και εθνικής ασφάλειας δεν κάνουμε, θέλουμε 151, αλλά πριν δεν υπήρχαν λόγια ασφαλείας, αυτά είναι παραμύθια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και καλό τους Έλληνες μετά τις 12 σήμερα να δούνε την Βουλή, όπου για τις υποκλοπές θα πούμε ονόματα εμπλεκομένων.
0: Ονόματα καθαρά. Εμπλεκομένων.
1: Δεν έχετε ακούσει αυτά που θα ακούσετε σήμερα στη Βουλή. Σήμερα θα πέσουν, θα τρίξει το μαξί μου, τα γίνανε τρέμει. Μετά τις 12 θα με ακούσουν. Γιατί αυτό σας λέω, όταν δεν γνωρίζεις το πρόβλημα και δεν ξέρεις τα αίτια, δεν μπορεί να το λύσεις. Η ελληνική λύση αυτή είναι η διαφορά της. Είμαστε οι μόνοι που μιλάμε με ονόματα. Το να μιλάμε γενικόλογα. Δεν μου λέει κάτι.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Βελόπουλε.
1: Μετά τις 12 λοιπόν θα βγουν ειδήσεις.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που λέει το εξής. Λέει, ο Βελόπουλος δεν ασχολείται, προσπαθεί να μην ασχολείται με την Καριστιανού, γιατί θα του πάρει κομμάτι από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Το ένα είναι αυτό που λένε. Και το δεύτερο είναι, λένε ότι είστε ένας πολύ βολικός εταίρος για την κυβέρνηση σε μετεκλογική συνεργασία.
1: Θα απαντήσω, μόνο στο δεύτερο. Υπό την έννοια ότι δεν σχολιάζω κόμματα τα οποία δεν έχουν πρόγραμμα και δεν άκουσα τίποτα ούτε τον κύριο Σαμαρά, ούτε τον κύριο Τσίπρα, από κανένα νέο κόμμα. Welcome, λέω. Δεν θα το συνεχίσουμε. Ήρθα να μιλήσω για την ελληνική λύση. Αν να μιλάω για τους άλλους, φωνάξτε με εδώ να μιλήσω μία μισή ώρα.
0: Όχι,
1: θα μέχετε 16 λεπτά ως συνήθως. Θα φάμε τα 5 λεπτά στον Τσίπρα, στον Σαμαρά και τους υπόλοιπους. Για εσάς μια χαρά, για μένα δεν είναι, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω για την ελληνική λύση.
0: Ωραία. Πέστε μου για αυτό.
1: Θα πω το εξής. Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πιοτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι αντισυστημικός. Εγώ θέλω να κάνω ένα σύστημα ελληνισμού απέναντι σε αυτό το αντισύστημα που δημιουργήθηκε. Δεν είναι σύστημα αυτό πράγμα.
0: Άρα να κυβερνήσετε μπορεί και να συγκυβερνήσετε.
1: Και επειδή δηλαδή θα το κόψουν τώρα κάποιοι, το δεν είμαι αντισυστημικός έχει να κάνει ότι είμαι αντισυμβατικός. Δεν είμαι μέλος αυτού του κομματιού που λέγεται συμβατική πολιτική ζωή.
0: Ωραία.
1: Θέλω να κάνω το δικό μου ελληνοκεντρικό σύστημα με διαφάνεια απέναντι στη διαφθορά και απέναντι σε όλους αυτούς που κλέβουν τον ελληνικό λαό.
0: Υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε μετά. Το λέει ο κόσμος. Ο πιο βολικός λέει για να συγκυβερνήσει μετά είναι ο Βελόπουλος.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να συγκυβερνήσω πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι, με οποιονδήποτε. Όταν εγώ βλέπω το Πασόκ ψηφίζει το 50 και πλέον 100% νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και η Ελληνική Λύση ψηφίζει το 5 με 6, σημαίνει ότι δεν συμφωνώ. Πώς θα συγκυβερνήσω? Δεν γίνεται, δεν τους εμπιστεύομαι. Η λέξη εμπιστοσύνη για μένα είναι πολύ σημαντική. Πιο σημαντική ακόμα, θα σου το πω, και από τη δικαιοσύνη που λένε κάποιοι. Έτσι.
0: Ποιος είπα. Light σας ακούω σχέση με
1: η εμπιστοσύνη.
0: Για αυτό το θέμα πρέπει να σας πω.
1: Μα δεν θα συγκυβερνήσω. Δεν χρειάζεται. Ακούστε το. Να βγαίνω στους δρόμους γυμνός και να φωνάζω δεν θα συγκυβερνήσω. Θα σε πάω στο τρελοκομείο. Το έχω πει 15.000 φορές. 15.000 μία θέλετε. Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω. Θέλω να κυβερνήσω. Τελεία. Παύλα. Γι' αυτό και κάθε φορά κάνουμε το πρόγραμμά μας, κάθε χρόνο το ανανεώνουμε, το οικονομικό μας 400 σελίδων είναι για κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, πολιτικής ζωής. Έχουμε και πρόταση, έχουμε και λύση, γι' αυτό και είμαστε η λύση. Ενώ όλοι οι άλλοι είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Πείτε μου άλλον πολιτικό αρχηγό ο οποίος εργάζεται σήμερα. Κανονική εργασία, έτσι, όχι παροχή υπηρεσίας. Εργασία.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Παροχή υπηρεσίας είναι.
0: Εντάξει,
1: ακούστε, ακούστε, ακούστε. Υπάρχουν, στην οικονομία υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η παροχή υπηρεσίας και άλλο η παραγωγή πλούτου και η υπεραξία προϊόντων. Εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων που παράγουν προϊόντα. Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιοτεχνίας, το αγρότη, κτηνοτρόφου, αλιά, μελισσοκόμου, που μου δίνει υπεραξία για να μπορώ να πάρω φόρο. Η παροχή υπηρεσίας είναι παροχή υπηρεσίας. Μην τα μπερδεύουμε. Η διεύθυνση μιας επιχειρήσεως είναι τότε να λες μπορώ να διευθύνω και ένα κόμμα. Μπορώ να διευθύνω μια χώρα. Μπορώ να κουμαντάρω και να έχω ισολογισμό. Μπορώ να τα κάνω αυτά. Και πείτε μου τώρα και, και ρωτάω στους Έλληνες τηλεθεατές. Εδώ και 7 χρόνια το ελληνικό εισόδημα, το εισόδημα των Ελλήνων δεν καταραίει μέρα με την ημέρα.
0: Ναι, η αγοραστική δύναμη είναι.
1: Τα φαντ δεν παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Δηλαδή οι Έλληνες κάνουν συνεχώς τα σπίτια τους. Ταυτοχρόνως οι Έλληνες κάνουν το εισόδημά τους. Για να σας έχω μπροστά, γιατί κάναμε έρευνα. Ποθενέσκες. Ακούστε. Έχουμε 11 εκατομμύρια αύξηση μεταξύ της πρώτης δήλωσης, περσινής δήλωσης και της φετινής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. 11 εκατομμύρια ευρώ αύξηση εισοδημάτων.
0: Εισόδημα.
1: Εισόδημα.
0: Καταθέσεις.
1: Περίμενε, περίμενε. Ακούστε. Κυριάκος Μητσοτάκης, καταθέσεις 400.000 ευρώ αρχικά, καταθέσεις το 24, 2.135.000. Θοδωρικάκος Παναγιώτης, 389.000, 2.031.000. Κιάρας, 6...
0: Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει επωλήσεις ακινήτων.
1: Σε ένα ανάμιση...
0: Όχι, παιδιά... Ο Θοδωρικάκος και εταιρεία την πούληση.
1: Γιατί δεν με αφήσετε να πω τα ονόματα.
0: Όχι, να τα πείτε.
1: Γιατί δεν με αφήνετε. Όχι, αφήστε μου να τα πω. Θα τα πω. Εδώ ήρθα να τα πω.
0: Θα πείτε και τον άλλον.
1: Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Γιατί για μένα τι λένε.
2: Ότι δεν είστε και από τους φτωχότερους.
1: Εγώ έχω επιχειρήσει.
0: Είστε καθόλου φτωχός. Πλούσιος είμαστε.
1: Εγώ δεν ξέρω πού δουλεύει. Δόξα τω Θεώ, εγώ καλά είμαι. Έχω επιχειρήσεις. Οι εταιρείες μου τζεράνε εκατομμύρια. Λοιπόν, και ο κύριος, η κυρία Μαρίνου, Γεωργία, πώς λέγεται Μαρτίνου, αφήστε την. Και η κυρία Βασίλειος, 133.587.000. Ναι. Λοιπόν, Σαμαράς Αντώνης, 14.000 και 500 τώρα. Περίμενε.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Περίμενε, σου πω κι άλλα. Αλεξεπούλου Κριστίνα, ακίνητα είχε πόσα, 4, 5, 19 ακίνητα. Κατσαφάδος, 13 ακίνητα. Διαφορά 5. Δηλαδή αυξήστε τα κινητά του. Από πέρσι μέχρι φέτος. Μισό λεπτό. Αφήστε να πω τα ονόματα να μάθετε.
0: Δεν θα τα πείτε.
1: Όχι, θα κάτσω να τα πω όλα. Δεν μπορώ, δεν με αφήστε με. Σαλμάς Μάριος. Από 5-11. Δεν τα κλέψαν οι άνθρωποι. Ήτανε. Νικολακόπουλος Ανδρέας. Από 17-29. Καπάτος Παναγής. Από 36-46 κινητά. Σε ένα χρόνο. Σε ένα μισό χρόνο. Και εγώ λέω το εξής. Και είναι κι άλλοι. Στεφανάδης. Από 19-65 κινητά.
0: Ναι.
1: Δεν λέω τα κλέψανε.
0: Μα, ναι, γιατί
1: λέω πείστε μου πώς γίνεται ο ελληνικός λαός. Και έχω εδώ τη λίστα εδώ. Να σας τη δώσω, αλλά δεν κάνετε ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα τα πω και στη Βουλή αυτά. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα αποδεικνύει κάτι. Ο ελληνικός λαός σε 7 χρόνια χάνει εισοδήματα, χάνει ακίνητα και οι Έλληνες πολιτικοί αυξάνουν εισοδήματα και αυξάνουν ακίνητα. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή στην προσωπική του τσέπη είναι πετυχημένη, αλλά για την ελληνική κοινωνία αποτυχάνουν.
2: Είναι θέμα πολιτικής, λέτε. Δεν είναι ότι κρύβεται κάτι σκοτεινό από πίσω.
1: Όχι ρε παιδί μου, λέω ότι οι άνθρωποι είναι πετυχημένοι μόνο για την τσέπη τους. Και αποτυχημένοι για την ελληνική κοινωνία. Αυτά πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής. Μιλάμε με ονόματα. Αν δείτε τη λίστα εδώ, τι να σου πω, δηλαδή, βλέπω και παθαίνω σοκ.
0: Πέστε μου λίγο, πάμε λίγο και στα
1: κάτσε παιδί παιδιά. Μου να σου να, πω, περίμενα. Έχει καραμπινάτες. Δηλαδή ο Συρίγος 30 ακίνητα, είχε 33. Ο άλλος είχε 4 και έκανε 27. Ακούστε το νούμερο, από 4-27. Ο άλλος είχε 5 και έκανε 25. Δηλαδή μισό λεπτό ρε παιδιά. Πάει το φαν και παίρνει τον Έλληνα το σπίτι για 10 χιλιάρικα και 20 χιλιάρικα και αυτοί σε ένα χρόνο αποκτούν 10 για 15 ακίνητα. Ονόματα εδώ.
2: Α πούμε και για τα ελληνοτουρκικά μια... Να μου πείτε, γιατί βλέπουμε σήμερα στην εφημερίδα τα νέα κάποιες διαρροές που λένε ότι δεν θα έχει μέσα όρους γαλάζιας πατρίδας, δεν θα γκριζάρει το Αιγαίο τελικά το νομοσχέδιο, είναι διαρροές της τουρκικής πλευράς. Και υπήρξε μια συζήτηση αυτή την εβδομάδα για το αν έπρεπε να είμαστε εμείς λίγο πιο έντονοι, να έχουμε μια πιο έντονη αντίδραση.
1: Ακούστε μου λίγο. Ελληνοτουρκικά. Ξέρετε τώρα που μιλάμε εμείς εδώ ότι υπάρχουν Έλληνες δήμαρχοι που έχουν τα λεφτά τους σε τουρκική τράπεζα. Και Έλληνες βουλευτές.
0: Και Έλληνες βουλευτές.
1: Και Έλληνες βουλευτές. Μισό λεπτό. Ρωτώ. Ο δήμαρχος Αριανών έχει λογαριασμούς σε τουρκική τράπεζα. Ο δήμαρχος Μίκης έχει λογαριασμούς σε τουρκική τράπεζα. Ο δήμαρχος Ιάσμου έχει λογαριασμούς τραπεζικούς σε τουρκική τράπεζα. Μιλάμε για τουρκική τράπεζα τώρα, έτσι. Ο βουλευτής της Ξάνθης, ο Χουσέιν Ζεμπέκ, έχει λεφτά σε τουρκική τράπεζα. Ο Μπουρχάν Μπαράν έχει.
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Τίποτα. Το λέω να το ξέρετε.
2: Τα αφήνετε να υπάρχει.
1: Όταν έχουμε αφήσει την Τουρκία να έχει διεισδύσει και να έχει τράπεζα, στη Θράκη κυρίως και στην Κόκκινη και στη Ρόδο, από ό,τι μαθαίνω, ανοίγουν και υποκαταστήματα που δίνουν δάνεια σε Έλληνες ή σε μουσουλμάνους αδερφούς μας για να πάρουν τα σπίτια τους, και το ελληνικό κράτος απουσιάζει απών, έτσι, απούσα η Ελλάδα, σημαίνει ότι εκδόλου κάποιοι αφήνουν την Τουρκία να διεισδύει, γιατί ο οικονομικός πόλεμος ξεκινά από τον οικονομικό πόλεμο, ξεκινά ένας πόλεμος. Και η Τουρκία διεισδύει οικονομικά. Και το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Μόνο η ελληνική λύση ξέρει το πρόβλημα και μπορεί να το λύσει. Και σήμερα, επειδή ξέρω ότι πιέζω, βλέπω τα γράμματά σας. Τα 16 λεπτά, τα 15 λεπτά. Τα βλέπω, τα έχω δει εγώ. Λοιπόν, θα πω το εξής. Σήμερα το μεσημέρι, μετά τις 12, θα πούμε πολλά για τις υποκλοπές. Θα ταρακουνηθεί το Μαξίμου. Θέλω να ακούσουν όλοι γιατί η ελληνική λύση πρέπει να κυβερνήσει. Και γιατί η ελληνική λύση δεν είναι μπαλόνι που ξεφουσκώνει.
0: Εξεταστική.
1: Ό,τι και αν κάνουν.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Φυλακή πρέπει να πάνε. Σας δώσω τα ονόματα, θα δώσω το μεσημέρι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι υποκλοπές. Το πω πολύ απλά. Είναι ό,τι πιο άθλιο μπορεί να κάνει ένα κράτος, γιατί, όχι γιατί είναι δίκαιη του ασφάλεια, γιατί ξεχνάμε κάτι, υπάρχει και βιομηχανική κατασκοπία, ξέρετε. Θα πω πολλά σήμερα.
2: Θα το παρακολουθήσουμε.
1: Πάρα πολλά,
2: κύριε Πρόεδρε.
1: Απλά να ενημερώσω τον ελληνικό λαό, γιατί μου λέγατε για τον Τσίπρα. Ο άνθρωπος που έκανε τις τράπεζες, τα funds, που έκανε τους παρόχους ενέργειας, καταφέρεται εναντίον των τραπεζών. Κέρδισε 4 χρόνια. 17 δισεκατομμύρια ευρώ οι τράπεζες. Σε 4 χρόνια. Χρήματα του ελληνικού λαού. 17 δισευρώ. Και μου μιλάτε εμένα για αυτούς που θέλουν να ξανακυβερνήσουν.
0: Λοιπόν, θα σας ακούσουμε στη Βουλή για να ανανεώνουμε το ραντεβού μας σύντομα.
1: Κοιτάξτε,
0: πιο σύντομα την επόμενη.
1: Τα σύντομα έχω μάθει εγώ.
0: Όχι,
1: εμένα.
0: Σύντομα.
1: Τα έχω μάθει, κύριε Πρόεδρε.
0: Έρχομαι
1: εδώ και είμαι σε εκατοστάρι.
0: Όποτε θέλετε.
1: Θα πω, ούτε κόμματα έτσι, μεταμελημένων και αμετανόητων, ούτε κόμματα συμπόνιας πρέπει να ψηφίσουν ο ελληνικός λαός. Κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν και έχουν πρόγραμμα. Και αυτό μόνο η ελληνική λύση το έχει.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα κυβερνήσουν. Θέλουν ό,τι και να κάνουν. Θα κυβερνήσουμε ό,τι και να κάνουν.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε.

Πάμε τώρα όμως στο μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Έχω πει και άλλη φορά, η πλέον αδικημένη πόλη στην Ελλάδα ή οι πλέον αδικημένες πόλεις είναι τα Μέγαρα, η Ελευσίνα και η Κόρυθος. Τους επισκίασε ο σοβινισμός, ο μιλιταρισμός των Αθηναίων, αλλά η Κόρυθος, η Ακροκόρυθος είναι ένας μικρός οικισμός που δημιουργήθηκε, γιατί θα μιλήσουμε τα μεγαλεία, για την ιστορία μας, κοντά στον Ακροκόρυθο. Η Εφήρα, έτσι λεγόταν, Εφήρα. Αυτό μνημείο ήταν φυσικό σημάδι της ύπαρξης της πόλης και οχυρώθηκε κατά υποδειγματικό τρόπο, αποτελώντας το σημαντικότερο οχυρωματικό έργο της περιοχής. Ήταν απόρθητη η Ακροπόλη. Και μάλιστα διατηρήθηκε και αργότερα, ξέρετε. Έφτασε μέχρι την Επανάσταση του 21. Εκεί κρύφτηκαν οι Τούρκοι, όσοι θυμάστε, μέσα, και τα λαμόγια ένας αλταράς από την Κόρυθο που το έπαιζε τραπεζίτης έγινε διοικητής, σκοτώνοντας τον Μπέι της Κορίνθου που είχε πάρα πολλά λεφτά, τα είχε ρίξει στο πηγάδι, κλέβοντας και τη γυναίκα του. Μιλάμε για λαμόγια τώρα, κανονικά έτσι. Πάντα υπήρχαν λαμόγια Έλληνες. Δεν τήρησε τον λόγο του, του είπε που είναι τα λεφτά, άλλοι λένε δεν τα βρήκαν τα λεφτά. Ξέρουμε αυτός ότι είχε τραπεζίτης έργων. Ο τύπος. Τουλάχιστον έτσι γράφεται στις πηγές. Οι επιβλητικές οχυρώσεις θεμελιώθηκαν στα Μυκηναϊκά χρόνια και απέκτησαν τη μεγαλοπρέπεια που έχουν τον 7ο αιώνα π.Χ. Όταν η δυναστεία των Κυψελιδών έφτασε στην Κόρυθο στο απόγειο της ακμής της, 7ος αιώνας, 6ος αιώνας. Το κάστρο του Ακροκορίνθου αντιστάθηκε σε κάθε εχθρό που θέλησε να καταλάβει το άστρο των άστρων, έτσι το αποκαλούσαν. Το άστρο των άστρων. Κατά τη διάρκεια των αρχαίων χρόνων χτίστηκε ο περίφημος ναός της ένοπλης Αφροδίτης, ακούστε, ένοπλης Αφροδίτης, όπου οι ιέρεις θεάς ασκούσαν την ιερή πορνεία. Ο Έλληνας γεωγράφος ο Στράβωνας ανέφερε ότι ο ναός απασχολούσε περίπου 1000 ιερόδουλες. Νομίμως, όχι βίζιντες, γιατί τώρα έχει βίζιντες. Μαύρο χρήμα, τότε νομίμως. Ο κολοσσός της Νάξου. Όσοι πάτε στην Νάξο, πάντα είναι τον κολοσσό. Ξέρετε τον κολοσσό της Ρόδου που δεν υπάρχει. Ο κολοσσός της Νάξου υπάρχει, τεράστιο άγαλμα. Και θέλουν οι γελοί να το μεταφέρουν από εκεί, να το πάρουν λέει από εκεί. Οι γελοί άνθρωποι. Γνωστός ως Κούρος του Απόλλωνος, το άγαλμα χρονολογείται τον 6ο αιώνα π.Χ. Είναι τεράστιο, έτσι. Είναι 10 μέτρα, πάνω από 10 μέτρα. Υπολογίστε δηλαδή είναι τρισόροφο. Τριόροφο. Ναι, είναι τρία μέτρα. Δεν είναι, πιο πάνω, 3,5 όροφος είναι. Γιατί είναι περίπου 2,80-2,90 όροφος, λέω τώρα εγώ. Τόσο δεν είναι. Εντάξει. 3,5 όροφος, κτίριο. Οι γνώμες δίστανται. Εάν παριστάνει τον Θεό Απόλλωνα ή τον Θεό Διόνυσο. Δεν μας διαφέρει, αλλά είναι τεράστιο. Αλλά οι Πάροι είχαν και ένα πλεονέκτημα στην αρχαιότητα. Είχαν μάρμαρο. Εξαιρετικό μάρμαρο, όπως και η Θάσος. Μάρμαρα εξαιρετικά. Εξού και το θέατρο, αρχαίο θέατρο της Θάσου είναι εξαιρετικό. Είναι από μάρμαρο της Θάσου. Όπως και ο Παρθενώνας, είναι από μάρμαρο πεντελικό. Το καλύτερο μάρμαρο. Σε ένα βράδυ το κόψανε. Δεν, ενώ μπορούσαμε να έχουμε τεράστια συναλλαγματικά αποθέματα από το μάρμαρο, το ακριβότερο, τα ακριβότερα μάρμαρα του κόσμου, το κόψανε, λέει, για οικολογικούς λόγους. Παραμύθια της Χαλιμάς, ρε παιδιά. Παραμύθια της Χαλιμάς, σας δουλεύουνε. Εγείρη ερωτήματα, και εδώ θέλω να μείνουμε λίγο, για το αν συνδέεται κάποιο τρόπο με το συγκεκριμένο ναό, ο Κούρος. Δηλαδή, αν ήταν για να πάει εκεί. Κανείς δεν ξέρει. Το άγαλμα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Είτε γιατί κάποια στιγμή ράγισε και δεν μπορούσαν να κάνουν την αποκατάσταση, είτε γιατί για κάποιους λόγους ακυρώθηκε ή δεν το πλήρωσαν για να το παραλάβουν οι άλλοι. Το άφησαν έτσι. Όλα είναι πιθανά. Ευπαλύνιο όρηγμα στη Σάμο. Το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού, παιδιά, σας λέω τώρα. Πράγματα που δεν ξέρετε. Το ευπαλύνιο όρηγμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Χωρίς τεχνολογία, χωρίς τεχνογνωσία. Φτιάχτηκε σιραγκά από τη μία πλευρά του βουνού μέχρι την άλλη, ξεκίνησαν δεξιά και αριστερά και φτάσανε ακριβώς η μία με την πλευρά την άλλη. Η σιραγκά γεννώθηκε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό, παιδιά. Απίστευτο, κι όμως έγινε. Ακόμη και σημερινοί, με τις σημερινές δυνατότητες που έχουν, ζορίζονται να καταλάβουν πώς το κάνανε αυτό το πράγμα. Και επειδή το έχω επισκεφθεί πολλές φορές, είναι εξαιρετικό, παιδιά.
Είναι εντυπωσιακό όλο αυτό που σας λέω. Δηλαδή, είναι επίτευγμα της αρχαίας μηχανικής που δεν μπορούν να ερμηνεύσουν οι μηχανικοί σήμερα. Κατασκευάστηκε για να μεταφέρει νερό στην πρωτεύουσα του Τυράννου Πολυκράτους. Με δική του εντολή. Ήταν απέναντι από το όρος Καστρί. Ο Ηρώδος αναφέρει πως πρόκειται για τη δημιουργία του μηχανικού ευπαλίνου από τα Μέγαρα. Μεγαρεύσει. Σας είπα, τα Μέγαρα, η Ελευσίνα και η Κόρυθος αδικούνται από την ιστορία, όπως και η Σάμος. Πολύ πλούσια η Σάμος, παιδιά. Με τεράστια ναυτική δύναμη. Άρα ήταν κοντά στην Μικρά Ασία, οι Πέρσες ήταν συνεχής κίνδυνος, μετά οι Αθηναίοι τους έκαναν μαγκές. Έτσι γινόταν. Τι να κάνουμε τώρα. Το υδραγωγείο λειτουργήσε για περισσότερα από 1000 χρόνια. Το φαντάζεστε, 1000 χρόνια.

Πάμε στο άλλο. Όλοι θαυμάζετε τη διόρυγα της Κορίνθου. Αλλά δεν σκεφτήκατε ποτέ ότι υπήρξε διόρυγα με άλλον τρόπο. Ιδιολκώς. Δηλαδή περνούσαν τα καράβια δια ξηράς. Ιδιολκώς. Ο λιθόστρωτος δρόμος. Κάναν δρόμο με δύο δράγες για να πηγαίνουν πάνω τα πλοία και να κατευθύνονται στην άλλη πλευρά. Το κατασκευάσανε, έτσι, θαύμα της ελληνικής μηχανικής και αυτό, που επέτρεπε στα πλοία να διασχίσουν ξηρά από Ιόνιο προς το Αιγαίο, παρακάμπτοντας την Πελοπόννησο. Γι' αυτό και οι Κορίνθοι γίναν πολύ πλούσιοι. Βέβαια είχαν και τα πολλακρασιά, δηλαδή το σταφύλι, είχαν τα Αγγεία, είχαν όμως και αυτό εδώ. Μπες βγες, το έλεγχαν αυτοί και έβγαζαν και λεφτά. Πού να πας παλιά κάτω από γύρω γύρω την Πελοπόννησο? Θες πόσες μέρες? Να από εκεί, έδες κάτι παραπάνω, περνούσες. Ποιος τα παίρνε? Διόδια. Όχι ο Άκτορας, όχι ο Μπόμπολας. Τα διόδια, όχι, πώς λέγεται, Αιγαίου. Οδός Αιγαίου και οδός... Όχι, οδός Κορίνθου. Πλήρωναν. Στη σημερινή τοποθεσία της Ποσειδονίας στην Κόρινθο, όπου υπήρχε μια πέτρινη ράμπα, ράμπα κανονική, ράμπα. Εκεί τα πλοία τραβιόντουσαν, τα τραβούσαν, πάνω στη ράμπα, από δούλους με τη χρήση γιγαντιών σκηνιών. Τα τραβούσαν, πείτε. Δεν είχαν γερανοφόρα, οχήματα να κάνουμε, ρε παιδιά. Δεν είχαν φαγάνες. Να οι δούλοι της αρχαιότητος. Έτσι, σας έχω πει ότι οι δούλοι στην αρχαία Ελλάδα, κυρίως τα ανδράποδα από κατακτήσεις με βαρβαρικά φύλλα, ήταν αυτοί που κάναν τις βαριές δουλειές, ορυχεία και αυτές τις δουλειές. Οι άλλοι δούλοι που έχουμε στο μυαλό μας ήταν παιδαγωγοί, αστυνομικοί, σκήθες, δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν ήταν όλοι οι δούλοι όπως στη Ρώμη, ρες πράγμα. Στη συνέχεια οι άνδρες ανέβαζαν σε ένα στιβαρό ξύλινο πλαίσιο ή έλκυθρο στην κορυφή της ράμπας, τα ανέβασαν επάνω. Μόλις βρισκόντουσαν στην ξηρά, τα πλοία απογυμνώνονταν από τα κατάρτια και άλλα αφαιρούμενα μέρη, κομμάτι-κομμάτι, ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ελαφριά. Έπειτα, τα τεράστια σκάφη περιστρέφονταν κατά 90 μοίρες για να ευθυγραστούν με τον διολκό. Δηλαδή, μπαίναν έτσι και γίνουν σε 90 μοίρες. Και αυτό χρησιμοποιούνταν τεράστια βαρούλκα που κινούνταν από πολλούς άνδρες και μεταφερόταν στην άλλη πλευρά.

Βέβαια στην Κόρυθο, πέρα χώρα, λέγεται, όχι αλλιώς εδώ, υπάρχει το Ηραίο. Είναι, αν βγείτε έξω από την Κόρυθο και κάνετε τον κύκλο προς την άλλη πλευρά, προς τη Στερεά Ελλάδα, στη Μύτη επάνω, στη γωνία, έχει ένα εξαιρετικό ναό. Εξαιρετικό αρχαίο ναό. Ήταν πάνω ένας Ορθόδοξος ναός, το μεταφέραν τη δεκαετία του 70, δεν κάνω λάθος, λίγο πιο πάνω, και φαίνεται ο ναός διατηρημένος της Σύρας. Εξαιρετικός. Ήταν και φρούριο στην περιοχή για να εποπτεύουν ποιοι έρχονται στην Κόρυθο και τα λοιπά, εχθροί. Αν δηλαδή η Κόρυθος είναι εξαιρετική, παιδιά. Ούτε οι ίδιοι Κορύθοι ξέρουν που πατάνε. Σε ποιο ιερό μέρος. Δεν γνωρίζουν. Πάμε στη βιβλιοθήκη της Περγάμου. Η βιβλιοθήκη του Περγάμου ιδρύθηκε στην Πέργαμο από τον βασιλιά της δυναστείας των Αταλιδών, Ευμήνη τον Δεύτερο, τον Β. Μετά τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρας ζήλεψε λοιπόν ο βασιλιάς αυτός και λέει, θέλω να κάνω μια παρόμοια βιβλιοθήκη. Εδώ συγκεντρώθηκαν τα σπουδαιότερα έργα φιλοσοφίας. Βέβαια πρώτα είναι η Αλεξάνδρεια και μετά είναι αυτή, έτσι. Επιστήμης και λογοτεχνίας. Η βιβλιοθήκη συνέβαλε στην ανάπτυξη της Περγαμηνής. Ενώ είναι ένα είδος γραφής ύλης που κατασκευαζόταν από δέρμα ζώων. Η Περγαμηνή είναι δέρμα ζώων, να ξέρετε. Περγαμηνές. Η οποία αντικατέστησε σταδιακά τις παλιές πύρινες Περγαμηνές. Σας είπα μερικά από την αρχαία Ελλάδα. Μιλάμε για βιβλιοθήκη τώρα, έτσι. Όταν οι Έλληνες είχαν βιβλιοθήκες, δεν υπήρχε κανένας, παιδιά. Δεν υπήρχε τίποτα στον κόσμο. Κάτι βάρβαρα ζώα πάνω στις στέπες της Μογγολίας, κάτι βάρβαροι Σκανδιναβία Βίκινγκς, ανύπαρκτοι, αυτοί εμφανίζονται κανονικά ως Βίκινγκς τον 6ο-7ο αιώνα π.Χ. Δεν υπήρχαν, δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα πνευματώδες, τίποτα πολιτισμένο, τίποτα. Ξέρετε τι σημαίνει να είστε Έλληνες, μωρέ. Δεν σας μιλάω για Παρθενώνα. Θα μπορούσα να σας μιλήσω για το ιερό το Μουσόν στη Σαμοθράκη. Τι να σας πω το πω. Τι να σας πω το πω. Που έλεγα ντοκιμαντέρ βουλγαρικό, ότι είναι δικό τους, ότι είναι βουλγάρικο και δεν μιλάει κανένας. Ντοκιμαντέρ κανονικό. Τι να σας πω. Διεκδικούν κομμάτια ελληνικού εδάφους από παντού τα όμορα κράτη. Δεν έχουν ιστορία, κλέβουν τη δική μας. Και εμείς που έχουμε, δεν την προστατεύουμε. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα μάρμαρα είναι αυτά. Έλα μωρέ, ορθοδοξία και παραμύθια. Αυτά λέμε. Και οι άλλοι, σε λίγο θα λένε το Βυζάντιο είναι βουλγαρικό. Οι Σκοπιανοί θα λένε τη συνέχεια της, του Αλέξανδρου το Βυζάντιο. Οι Αλβανοί θα λένε το Βυζάντιο είναι αυτή και ο Καστριώτης, ο Κερτέμπης, που όταν οι ίδιοι λένε Σκερτέμπεϊ, που ο Σκερτέμπεϊ, ο Μπέι είναι τουρκικό όνομα. Τουρκική ιδιότητα, όχι όνομα. Άρχοντας, ηγέτης. Για να μην το πούν Γεώργιο Καστριώτη. Από την άλλη λένε οι Σέρβοι είναι Σέρβος. Ρε παιδιά, το Καστριώτης πρόκειται από το κάστρο. Δεν ξέρω κατά πόσον οι Σέρβοι λένε κάστρο. Το κάστρο. Κάπως αλλιώς το λένε σίγουρα. Δεν ξέρω, δεν είναι. Είναι μερικά πράγματα που με ενοχλούν ως άνθρωπο. Δεν μπορούμε να αφήνουμε να λαϊλατείται η ιστορία μας κατά αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Σας είπα, κάναμε εισθμό του Κορίνθου, της Κορίνθου μετά από 2.500 χρόνια περίπου. Και χοροπηδούσαμε. Και οι Κορίνθοι περούσαν τα πλοία πριν 2.500 χρόνια από εμάς. Τι να συζητάω τώρα. Να σας μιλήσω για το συμβολισμό του Ρόδακος. Ο Ρόδαξ. Θέλει πολύ κουβέντα αυτό. Μεγάλη κουβέντα την κάνουμε σε άλλη εκπομπή.

0: Ο Θεός να φωτίσει όλους, ο Θεός πραγματικά να αφυπνίσει την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Ουκρανική πλευρά, όπως φαίνεται, έστειλε ήδη μηνύματα αποποίησης των ευθυνών της για το περιστατικό του ουκρανικού ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες ζωσμένο με 100 κιλά εκρηκτικά. Οι Ελλήνες πρέπει να λάβουν συγγνώμη από την Ρωσία και τον Πούτιν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας Αρσένη Γιατσενιούκ, μιλώντας στο Euroactive, παρά τις διακηρύξεις Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η Ουκρανική πλευρά δείχνει αδιάφορη και για τις επιπτώσεις του πολέμου με ντρόνς με τη Ρωσία στις χώρες του ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν άρχισε αυτόν τον πόλεμο πριν 12 χρόνια και οι φίλοι μας πιστεύουν ότι μπορούν να αποφύγουν αυτού του τύπου τον πόλεμο. Δεν υπάρχει πια απόσταση. Είμαστε όλοι υπό απειλή, επισήμανε κοινικά ο Γιατσενιούκ. Η στάση της Ουκρανίας δεν είναι άσχετη με την υποχρεωτική στάση Μητσοτάκη που παίζει καθυστερήσεις με το ζήτημα της επίσημης διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία, παρότι όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει ήδη στα χέρια του το πόρισμα του ΓΕΘΑ. Εκτιμήσεις κρούν το κόνδωνα του κινδύνου ότι το Βερολίνο ετοιμάζεται να επιστρέψει μαζικά δεκάδες χιλιάδες λάθρομετανάστες στην Ελλάδα από τη Γερμανία, την ώρα που το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, το οποίο ενεργοποιείται στις 12 Ιουνίου, απειλεί να μετατρέψει τη χώρα σε μόνιμη αποθήκη ψυχών για να μείνει καθαρός ο Ευρωπαϊκός Βορράς. Την ίδια στιγμή η χώρα σφυροκοπείται από το νέο διάδρομο Λιβύης Γάβδου Κρήτης που έχει λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά. Τα επίσημα στοιχεία φανερώνουν 20.000 αφίξεις εντός του 2025 με πάνω από 7.300 το πρώτο εξάμηνο, ενώ μόνο το τελευταίο 48ωρο στα νότια παράλληλα αποβιβάστηκαν άλλοι 800 αλλοδαποί, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κατάρρευση της αποτροπής. Μικρή επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της Αττικής και σχετική πτώση της θερμοκρασίας παρουσιάζεται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
6: Θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
7: Είναι τόσο.
6: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
7: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Πάνος Παπανικολάου να μιλήσουμε για την υγεία. Τρίτη ώρα, ιστορική ανάλυση του κύριου Ιωάννη Αντωνόπουλου για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και σίγουρα τώρα θα πούμε και εμείς κάποιες ανίποτες αλήθειες για το τι είχε γίνει 29 Μαΐου το 1453. Περάσανε 600 χρόνια από τότε που οι Τούρκοι αρπάξανε τον πολιτισμό μας, αρπάξανε τις γνώσεις μας, αρπάξανε την Αγιά Σοφιά και την Κωνσταντινούπολη. 600 χρόνια και φοβούνται οι σημερινοί πολιτικοί να σηκώσουν το κεφάλι και να φωνάξουνε ότι είναι κλέφτες, ότι είναι εγκληματίες, ότι έχουν ποινικό μητρό μπροστά στα συμφέροντα. Βάλε το τραγούδι, βάλε να ακουστεί ο ύμνος, να ακουστεί ο Βυζαντινός ύμνος.

Σήμερα ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο. Σήμερα ταξιδεύουμε πίσω σε μία από τις πιο τραγικές αλλά και ιστορικά καθοριστικές στιγμές του ελληνισμού. Και όχι μόνο του ελληνισμού, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Ταξιδεύουμε πίσω στην άλωση της Κωνσταντινούπολης.

ηγεσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βρισκόταν ένας νεαρός, ένας φιλόδοξος σουλτάνος, ο Μωάμεθ ο Βίτα, ο Πορθητής, 21 ετών. Είχε συγκεντρώσει 100.000 στρατιώτες. Είχε πυροβολικό και είχε και σχέδιο. Το σχέδιό του ήταν να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη και να την κάνει δική του πρωτεύουσα. Απέναντι του στεκότανε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με 7.000 άντρες, Έλληνες, και υπήρχαν και λίγοι ξένοι σύμμαχοι, οι οποίοι όλοι μαζί αντιστάθηκαν με γενναιότητα, γνωρίζοντας πως η βοήθεια που τους είχαν τάξει ότι θα ερχόταν από τη Δύση δεν θα έφτανε ποτέ. Είναι αυτή η Δύση που σήμερα προδίδει ξανά μανά την Ελλάδα. Η πολιορκία άρχισε στις 6 Απριλίου. Οι Οθωμανοί ξεκίνησαν και χτυπούσανε τα Θεοδοσιανά τείχη με τα τεράστια κανόνια μέρα και νύχτα. Κι όμως τα τείχη δεν πέφτανε. Απ' την άλλη πλευρά, από τον κεράτιο κόλπο, υπήρχε μια τεράστια αλυσίδα για να μην μπορούν να μπουν τα πλοία. Ο Μωάμεθ δεν το έβαζε κάτω. Έσυρε τα πλοία του από την ξηρά, πάνω από λόφους, πάνω από ξύλινους κορμούς, όπως κάποτε είχε κάνει και ο Ξέρξης. Όπως κάποτε κάνανε και οι Βίκινγκς. Τα πέρασε έτσι μέσα στον κεράτιο, κάνοντας την άμυνα ακόμα δυσκολότερη για τους Έλληνες. Η πόλη όμως και πάλι κρατούσε, δεν έπεφτε. Οι μάχες ήταν σκληρές. Οι άνθρωποι μέσα στα τείχη είχαν ψυχή και δεν τα παρατούσανε. Σε 9 Μαΐου ξεκίνησε η τελική επίθεση, διότι οι Οθωμανοί έπεσαν με λύσα πάνω στα τείχη. Και πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε όταν ο Γενουάτης Ιουστινιάνης, μια ηγετική μορφή της άμυνας, τραυματίστηκε και αποχώρησε. Αυτό το γεγονός προκάλεσε τότε πανικό. Αλλά και πάλι οι Οθωμανοί δεν θα μπορούσαν να κατακτήσουν την πόλη αν δεν υπήρχε η Κερκόπορτα. Μια μικρή πύλη στην πίσω πλευρά των τείχων της πόλης, την οποία τη βρήκανε ανοιχτή. Την βρήκανε ανοιχτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνο έτσι κατάφεραν να μπουνε στην πόλη, με μια προδοσία. Ποιος ήτανε ο προδότης? Ποιος ήτανε ο προδότης? Αν κάτσετε να ψάξετε στο διαδίκτυο, θα βρείτε ότι λένε ότι ήτανε μύθος ή ότι την ξεχάσανε ανοιχτή. Δεν είναι όμως αυτή η αλήθεια. Όλη την αλήθεια θα μας την πει για την Κερκόπορτα την τρίτη ώρα ο κύριος Ιωάννης Αντωνόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας. Και σας το λέω αυτό για να μείνετε συντονισμένοι. Και δεύτερη ώρα θα κάνουμε μια συζήτηση με τον κύριο Πλεύρη. Λόγω σήμερα δεν είναι η μέρα πένθους. Για ποιο λόγο σήμερα όλη η Ελλάδα δεν αντιδράει σε αυτό που γίνεται? Ο Κωνσταντίνος τότε στις μάχες, σύμφωνα με μαρτυρίες, έσπασε το σπαθί του και όρμησε στην τελευταία μάχη, πολεμώντας σαν ένας απλός στρατιώτης μαζί με το λαό εκεί.

μέσα στο πλήθος, με τους υπόλοιπους όπου και σκοτώθηκε. Θα σας πω και για το μαρμαρωμένο βασιλιά. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα διδάσκουν στα σχολεία. Οι νέες γενιές πλέον δεν γνωρίζουν αυτά που θα έπρεπε να γνωρίζουνε. Τελικά η πόλη έπεσε από την Κερκόπορτα όπου μπήκαν οι Οθωμανοί και λαιλάτισαν για τρεις μέρες. Σκότωσαν και βίασαν. Μπήκε ο Μωάμεθ στην Αγιά Σοφιά. Κοίταξε γύρω του με δέος και από τη ζήλια του, χωρίς να σεβαστεί κανέναν, τη μετέτρεψε σε τζαμί. Εκεί μέσα, στα μάρμαρα της χιλιόχρονης εκκλησίας, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε περάσει οριστικά στην ιστορία. Διότι μπορεί σήμερα να μην είναι δική μας η πόλη, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ελληνική. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Αγιά Σοφιά είναι ορθόδοξη εκκλησία. Και δεν είμαστε οι μόνοι που το γνωρίζουμε. Από τις στάχτες της άλωσης γεννήθηκε και κάτι άλλο. Γεννήθηκαν διανοούμενοι. Κράτησαν πολύ τις γνώσεις που είχανε και έφυγαν προς τη Δύση, μεταφέροντας έτσι την αρχαία ελληνική σκέψη, την αρχαία ελληνική παιδεία σε όλη την Ευρώπη. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν είναι μόνο μία ήττα. Είναι ένα τέλος αλλά και μία αρχή. Είναι η θυσία ενός κόσμου αλλά και η γέννηση ενός άλλου. Και εμείς αιώνες μετά θυμόμαστε, όχι μόνο με πόνο, αλλά και με περηφάνεια. Γιατί όπως είπε και ο ιστορικός Στίβεν Ράνσιμαν, η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν η κατάρρευση ενός πολιτισμού, αλλά η σιωπηλή συνέχεια της στα κύτταρα της Ευρώπης. Από τότε υπήρχαν προδότες, από τότε υπήρχαν ρουφιάνοι, από τότε υπήρχαν φιλάργυροι, τους οποίους εξαγόρασαν οι Οθωμανοί, διότι δεν έμεινε τυχαία ανοιχτή η Κερκόπορτα. Ο Μιχαήλ Δούκας, ένας ιστορικός της εποχής, κάνει μια σύντομη αναφορά σε μια μικρή πύλη, σε μια πύλη που χρησιμοποιούσαν όσοι κάνανε περίπολο. Ο Φρατζής, ένας άλλος βυζαντινός χρονικογράφος, αναφέρει ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπαινοβγαίναν από εκεί. Ποιοι ήτανε λοιπόν αυτοί που προδώσανε τους Έλληνες? Ποιος ήταν αυτός που άφησε ανοιχτή την Κερκόπορτα εσκεμμένα ώστε να μπουν οι Οθωμανοί? Μέχρι και σήμερα ζούμε εθνικές προδοσίες. Ο Μητσοτάκης παραδίδει το Αιγαίο στην Τουρκία. Τα θαλάσσια πάρκα πήραν πράσινο φως. Πρακτικά μετά από αυτό η Ελλάδα από μόνη της καταργεί τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία εξασφάλιζε το Αιγαίο, η οποία έδινε το δικαίωμα στην Ελλάδα να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια. Μέχρι και σήμερα μας προδίδουνε και κυριολεκτικά διασπάται η εθνική ενότηση της Ελλάδος. Διχοτομείται η ελληνική επικράτεια και δεν θα σας το πει κανένα κανάλι, γιατί τα κανάλια, τα κυβερνητικά, τα συστημικά σας πουλάνε πρόλογο, προωθούνε την προπαγάνδα, παίρνουνε γραμμή από το Μέγαρο Μαξίμου. Με
μετά από αυτό το Αιγαίο θα έχει ως εξής. Στο Αιγαίο θα έχει δικαίωμα η Ελλάδα περίπου 50% που θα θεωρείται ελληνικός χώρος, 42% θα θεωρείται διεθνής χώρος και 8% τουρκικός. Οι Τούρκοι όμως επιμένουνε, θέλουν να το μοιράσουμε στη μέση. Είναι αυτό που είπε ο Δένδιας, διότι όλοι αυτοί πάνε πακέτο. Ο Δένδιας είχε δηλώσει ότι φτιάχνουνε μια νέα Ελλάδα, στην οποία δεν θα έχει σημασία το χρώμα των κατοίκων της, ούτε η προέλευσή τους. Με λίγα λόγια, ο Νικόλαος Δένδιας μας λέει το ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιοι θα κατοικούν σε αυτόν τον τόπο. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα απογίνει ο ελληνικός λαός. Δεν τον ενδιαφέρει. Και ο Ερντογάν συνεχίζει να προκαλεί αυτούς που μας παρουσιάζουν σαν φίλους, αυτοί που προσβάλλουν και διεκδικούν και ζητάνε επέκταση. Πέρσι τέτοιο καιρό ο Ερντογάν είχε κάνει μια δήλωση ότι ο Μωάμεθ ο Πορθητής δεν είναι μόνο κατακτητής της Κωνσταντινούπολης αλλά και της Αθήνας. Και δεν αντέδρασε κανένας. Ίσα ίσα βγάλαν ένα έγγραφο που λέει, στείλαν ένα έγγραφο από το στρατό που λέει ότι πρέπει να προσέχουμε στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, σήμερα δηλαδή, και ότι δεν πρέπει να προγραμματιστούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες γύρω από αυτήν την μαύρη μέρα. Αυτά λέει η ελληνική κυβέρνηση. Και κάποιοι ακόμα τους χειροκροτάνε και δεν είναι λίγοι. Μπροστά στο χρήμα τους χειροκροτάνε. Εδώ στην Πάτρα υπάρχει αναφορά εναντίον δασκάλας δημοτικού σε σχολείο, επειδή έπαιξε στους μαθητές το τραγούδι «Αστερωμάτα της Κλαβδίας», επειδή μίλησε για τη γενοκτονία των ποντίων. Εδώ την ίδια ώρα άνθρωποι της ΣΜΙΤ, Τούρκοι μαφιόζοι, πυροβολούνε πράκτορες της ΕΥΠ στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη. Και η ΕΥΠ αντί για να αντιδράσει παίρνει το 100. Να σου κάνει τι το 100? Πώς μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην Ελλάδα και οπλοφορούν? Τι ρόλο βαράνε και γιατί γυρνάνε στη Θεσσαλονίκη? Και γιατί γυρνάνε στη Βόρεια Ελλάδα? Και γιατί επιτρέπουνε όλοι αυτοί που κυβερνάνε στο τουρκικό προξενείο στη Θράκη να δίνει εντολές? Και στη Γλυφάδα γυρνάνε. Και παντού γυρνάνε. Το τουρκικό κράτος έχει φτάσει σε σημείο να γνωρίζει όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν καθοριστικό ρόλο για τη λειτουργία των υπηρεσιών της. Ξέρουνε ποιοι είναι στην ΕΥΠ. Ξέρουνε τα πάντα για τους πολιτικούς. Ξέρουνε τα πάντα για τους αστυνομικούς. Αυτή είναι η δουλειά των μυστικών υπηρεσιών. Δεν είναι δουλειά των μυστικών υπηρεσιών να παρακολουθεί τους πολιτικούς αντιπάλους του Μητσοτάκη. Ύποπτα πράγματα. Γι' αυτό μιλάνε για ήρεμα νερά. Γι' αυτό μιλάνε για φιλία των λαών. Η Τουρκία μας κάνει ό,τι έκαναν οι Ρώσοι στους Ουκρανούς από το 2013. Προσπαθεί με το δικό της τρόπο να ελέγξει μια κατάσταση, γιατί γνωρίζει τι έρχεται. Μετά στην Ουκρανία φυσικά οι Αμερικανοί το παρακάνανε, πιέσανε για να έρθει αντίδραση. Άλλο κεφάλαιο Ουκρανία-Ρωσία. Οι μυστικές υπηρεσίες όμως λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Από τη δική μας πλευρά θα έλεγε κανένας ότι αυτό είναι απαράδεκτο.
Από την τουρκική πλευρά όμως, λειτουργούν άψογα οι μυστικές υπηρεσίες τους. Όπως λειτουργεί άψογα και η ΚΑΚΕΜΠΕ. Η ΕΕΠ τι κάνει είναι το θέμα. Στέλνει τους διευθυντές στους Άραβες για δουλίτσες. Επίσης, να πούμε κάτι ακόμα που δεν ξέρει ο κόσμος. Τον Ιανουάριο του 1919, λίγο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η δεύτερη ελληνική μεραρχία που πλέει προς την Ουκρανία αποφασίζει και σταθμεύει για λίγο στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσά τους βρισκότανε σε αυτούς τους στρατιώτες και ο Παπαλευτέρης Νουφράκης, ένας στρατιωτικός ιερέας από τις Άλωνες Ρεθύμνου. Ξέρετε τι έκανε ο Παπαλευτέρης? Πρότεινε στην ομάδα αξιωματικών να κάνουνε κάτι αδιανόητο. Να μπουνε στην Αγιά Σοφιά το 1919, που τότε λειτουργούσε ως τζαμί, και να τελέσουνε θεία λειτουργία. Και οι άντρες του τον ακούνε και αποφασίζουν να τον ακολουθήσουνε. Αποφασισμένοι λοιπόν και βαθιά συγκινημένοι, εισέρχονται όλοι μαζί στον ιστορικότερο ναό της Ορθοδοξίας. Ο Παπαλευτέρης στείνει πρόχειρα μια Αγία Τράπεζα, φορά το πετραχύλι του και ξεκινά τη Θεία Λειτουργία. Την πρώτη που τελούνταν εκεί μετά από 466 ολόκληρα χρόνια. Και καθώς η λειτουργία προχωρά, ο ναός αρχίζει να γεμίζει με Τούρκους και με Έλληνες της πόλης, οι οποίοι παρακολουθούν αμίλητοι. Η ατμόσφαιρα φυσικά ήταν τεταμένη. Οι Έλληνες δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ οι Τούρκοι ήταν εξαγριωμένοι και έτοιμοι για επίθεση. Κι όμως κανένας, μέχρι να τελειώσει η Θεία Λειτουργία, δεν έκανε τίποτα. Όταν ο Παπαλευτέρης μαζί με τους αξιωματικούς είχαν αντιληφθεί πως κινδυνεύει η ζωή τους, πλησίασαν ο ένας τον άλλον, γίνανε ένα σώμα, μια γροθιά, και προχώρησαν ενωμένοι προς την έξοδο. Οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι να επιτεθούνε, ήθελαν να τους τιμωρήσουνε. Κι όμως ένας Τούρκος αξιωματούχος τους διέταξε να τους αφήσουνε να φύγουνε, για να μην υπάρξει ένταση. Δεν ήταν προς το συμφέρον της χώρας τους τότε να σκοτωθούν οι Έλληνες αξιωματικοί. Βρισκόντουσαν δύο ετοιμοπόλεμες μεραρχίες στα ανοιχτά της πόλης. Κι όμως, ενώ είχε δώσει αυτή τη διαταγή, ένας Τούρκος πολίτης δεν συγκρατεί το θυμό του. Ορμά αρπάζει ένα ξύλο και χτυπά τον Παπαλευτέρη στον ώμο. Και έτσι άμεσα οι Έλληνες αξιωματούχοι αντέδρασαν, τον αφόπλησαν και κατάφεραν να φύγουν από εκεί, να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Και έτσι η ομάδα αυτή επέστρεψε σώα στο καράβι και από εκεί έφυγε. Ακολούθησε σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δημοσίως επιπλήττει τον γενναίο Παπαλευτέρη. Τον ξεφτιλίζει δημοσίως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αντί για να τον επιβραβεύσει. Εμείς όμως θυμόμαστε αυτή την πράξη, η οποία είναι σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό. Ένας απλός αλλά σπουδαίος παπάς, ο οποίος κατάφερε να ζωντανέψει έστω για λίγα λεπτά το όνειρο εκατομμυρίων Ελλήνων. Έστω για λίγα λεπτά να ακουστεί ξανά η Θεία Λειτουργία στην Αγιά Σοφιά. Στο σύμβολο της πίστης και της χαμένης δρομιοσύνης.
τέτοιοι άνθρωποι. Σήμερα οι περισσότεροι αγχώνονται για την Παλαιστίνη και κανένας δεν ξέρει το τι έχει πάθει ο ελληνικός λαός. Κανένας δεν πονάει το αίμα του. Ασχολείστε με όλα τα άλλα και όχι με αυτά που συμβαίνουν σε μας. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος σηκώθηκαν αφίσες, ξεπουλάνε τα σπίτια σε Άραβες. Σκάνδαλα παντού, κλέβουνε τα λεφτά των Ελλήνων. 5 Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2019 είχαν ενημερωθεί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βορύδης, Λιβανός, Γιοργαντάς, Αβγενάκης, Τσιάρας. Ένα νέο μπάζωμα σε ένα νέο σκάνδαλο. Και διώκουν από πάνω και την υπάλληλο που αποκάλυψε το σκάνδαλο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Διότι όποιος λέει την αλήθεια από τη δική του οπτική γωνία πρέπει να τιμωρείται. Δεν έχει υπάρξει ακόμα σκάνδαλο το οποίο δεν έχει συγκαλύψει η ελληνική κυβέρνηση, που μαζί με το Πασόκ χρωστάνε μισό, ένα δισεκατομμύριο μαζί, 500 εκατομμύρια ο καθένας. 70 δις φάγανε ρε, 70 δις σκάνδαλο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν λεφτά να ξεχρεώσουνε, ρωτάω. Έχουνε. Έχει ευτυλιστεί η χώρα. Σπάνε εκκλησίες οι παράνομοι μετανάστες καθημερινά. Λαιλατούνε και γκρεμίζουνε οτιδήποτε ορθόδοξο βρούνε. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση αντιδράει μόνο όταν υπάρξει κάποια φθορά σε τζαμί. Η χαρά της κυβέρνησης να χτίζει τζαμιά και να καταστρέφει εκκλησίες για τα λεφτά. Και φταίει και ο κλήρος, φταίει και ο πατριάρχης, φταίει και ο αρχιεπίσκοπος, φταίνε και όλοι αυτοί οι φιλάργυροι οι οποίοι ξεπουλάνε μαζί με τους πολιτικούς την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα γιορτάζει η Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Δεν είναι τυχαίο. Απ' τη μία λοιπόν βλέπεις ότι κάποτε υπήρχαν παπαλευτέριδες και σήμερα εσείς ελπίζετε στην Ελεονόρα Μελέτη, η οποία δηλώνει ότι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πίστευε ότι είναι χαζή. Η ίδια το δήλωσε. Για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα λέει πίστευα ότι είμαι χαζή. Και μετά τι άλλαξε? Επειδή σε κάνανε ευρωβουλευτή, επειδή σε βάλαν στην Ευρωβουλή, τι απέκτησες, νοημοσύνη? Φυσικά υπήρξαν άμεσες συνέπειες στην Κωνσταντινούπολη, όπως θα υπάρξουν άμεσες συνέπειες και στη σημερινή Ελλάδα. Διότι μετά τη λαϊλασία της πόλης, οι Οθωμανοί στρατιώτες είχαν τότε ένα έθιμο. Ένα στρατιωτικό έθιμο. Κάθε πόλη που πήγαιναν και την κατακτούσανε, τη μέρα που έπεφτε η πόλη για τρεις μέρες κλέβανε, καταστρέφανε και βιάζανε. Μπήκαν σε εκκλησίες, μπήκαν σε σπίτια, σε παλάτια, σε μοναστήρια και κλέψανε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Χιλιάδες κάτοικοι σφαγιάστηκαν ή εχμαλωτίστηκαν. Πολλοί γίνανε και δούλοι στα σκλαβοπάζαρα. Μετέτρεψαν την Αγιά Σοφιά σε τζαμί. Και ο Μωάμεθ διέταξε να μετατραπεί σε μουσουλμανικό τέμενος. Τοποθετήθηκε εκεί και μιχράμπ, μια κόγχη προσευχής για αυτούς και ένας μιναρές. Έτσι ο Μωάμεθ ο Β' μετέτρεψε την πόλη σε νέα πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
την οποία την ονόμασε Ισταμπούλ. Είναι η παραλλαγή του εις την πόλη. Έφερε εκεί πέρα διάφορους πληθυσμούς. Κράτησε και Έλληνες, έφερε και Αρμένιους και Εβραίους και Μουσουλμάνους. Οργάνωσε διοίκηση, ανέλαβε το εμπόριο των Ελλήνων, τοποθέτησε στρατό και υπήρξε μια ανασύσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι ο Μωάμεθ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της θρησκείας για τους Ρωμιούς, τότε διόρισε έναν πατριάρχη, τον Γενάδιο Σχολάριο, και του έδωσε φυσικά κοσμικές εξουσίες. Δημιουργήθηκε τότε, για να γνωρίζετε, το λεγόμενο Ρουμ Μιλέτ, η ρωμαϊκή κοινότητα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Μέχρι σήμερα αυτό υπάρχει, το λεγόμενο Ρουμ Μιλέτ, η ρωμαϊκή κοινότητα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Γι' αυτό ο Βαρθολομαίος έχει τουρκική καταγωγή. Δεν σας τα έχει πει κανένας αυτά, γιατί για αυτούς δεν πρέπει να τα ξέρετε, για να μην αντιδράτε, για να μην υπάρξει συσπήρωση, για να μην ενωθούν οι Έλληνες και ξαναδιεκδικήσουν όσα τους ανήκουνε. Συμβολίζει από τη μία το τέλος του Μεσαίωνα για τη Δυτική Ευρώπη, μιας και οι Οθωμανοί είχαν κατακτήσει αυτό που θέλανε, μιας και πολλοί Έλληνες και επιστήμονες και κάτοικοι και εργάτες κατέφυγαν προς τη Δύση, κυρίως στην Ιταλία, φέρνοντας μαζί τους τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα, φέρνοντας μαζί τους απίστευτη γνώση. Μια γνώση η οποία αναζωπήρωσε την αναγέννηση στην Ευρώπη. Όταν όμως η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, μπλόκαραν οι εμπορικοί δρόμοι προς την Ανατολή. Μπλόκαραν οι εμπορικοί δρόμοι προς την Ινδία και την Κίνα. Και αυτό υπήρξε, και έτσι υπήρξε ένα μεγάλο εμπόδιο για τους Ευρωπαίους. Και από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε και η εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων. Από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε ο Κολόμβος, ο Νταγκάμα και ο Μαγκελάνος να ανακαλύπτουνε και να φεύγουνε προς τα δυτικά για να βρούνε τι υπάρχει. Είναι μια ιστορική στιγμή. Είναι μια στιγμή όπου οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, γιατί οι Τούρκοι δεν υπάρχουνε. Τούρκοι δεν υπάρχουνε, οι Οθωμανοί υπάρχουνε. Οι Οθωμανοί κλέψανε την περιουσία των Ελλήνων. Κλέψανε την ιστορία των Ελλήνων. Κλέψανε τον πλούτο των Ελλήνων. Κλέψανε τη δόξα των Ελλήνων. Και οι περισσότεροι, για να ξέρετε, υπετάχθηκαν στους Οθωμανούς. Πολλοί Έλληνες, για να μην τους φάξουνε, για να μην τους κάνουνε σκλάβους, αλλαξοπίστησαν. Ένα βυζαντινό κρατήδιο, όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά, το οποίο άντεξε λίγα χρόνια, αλλά μετά κατακτήθηκε και στην τελική ενσωματώθηκε, δεν είχε κατανοήσει το ότι η άλωση έγινε σύμβολο πένθους και ελπίδας για τον ελληνικό λαό. Έτσι γεννήθηκαν οι θρύλοι της Αγιάς Σοφιάς. Έτσι γεννήθηκε ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά. Και η γνωστή φράση «Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικιά μας θα'ναι». Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο, τον Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, που σύμφωνα με την ιστορική πραγματικότητα, ο Κωνσταντίνος σκοτώθηκε πολεμώντας ηρωικά πάνω στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, μαζί με τους στρατιώτες του. Όταν οι Οθωμανοί μπήκανε στην πόλη,
29 Μαΐου το 1453. Ο λαός δεν δέχτηκε ποτέ πως πέθανε και έτσι έγινε θρύλος. Και ο μύθος λέει ότι την ώρα που οι Τούρκοι μπήκαν στην πόλη και ο βασιλιάς ετοιμαζότανε να πέσει στη μάχη, ένας άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, τον άγγιξε και τον μαρμάρωσε, δηλαδή τον μεταμόρφωσε σε πέτρα. Τον πήρε ο άγγελος και τον έκρυψε σε μια σπηλιά κάτω από τη γη, πίσω από τις κολόνες της Αγιάς Σοφιάς, και από τότε μένει εκεί κοιμισμένος, αλλά όχι για πάντα. Διότι ο μύθος λέει ότι όταν έρθει η ώρα θα ξυπνήσει, θα σηκωθεί με το ξύφο στο χέρι και θα συνεχίσει τη μάχη από το σημείο που την άφησε. Και τότε ο λαός φωνάζει, η πόλη θα ξαναγίνει ελληνική. Τι συμβολίζει όμως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς? Συμβολίζει την ελπίδα μέσα στη συμφορά. Συμβολίζει την προσμονή της Ανάστασης του γένους. Συμβολίζει μια πνευματική και ιστορική παρηγοριά για τους αιώνες της σκλαβιάς. Γι' αυτό και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν ξεχάστηκε ποτέ. Πέρασε σε παραμύθια, πέρασε σε τραγούδια, ακόμα και σε θεατρικά έργα. Κοιμάται ο βασιλιάς, μα δεν πέθανε. Και όταν σημάνει η καμπάνα της Λευτεριάς, θα σηκωθεί και θα πάρει την πόλη. Υπήρξαν και άλλοι ήρωες τους οποίους δεν πρέπει να αδικήσουμε. Ένας είναι αυτός που ανέφερα πριν, ο Ιουστινιάνης Γενουάτης. Ο Γενουάτης στρατιωτικός, υπερασπιστής της πύλης του Ρωμανού. Ήτανε αρχηγός των 800 Γενουατών στρατιωτών που ήρθαν να βοηθήσουνε την πόλη, που ήρθαν να βοηθήσουνε τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την άμυνα στα πιο ευάλωτα σημεία των τυχών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά λίγο πριν την τελική εισβολή και μεταφέρθηκε εκτός μάχης. Το ηθικό των στρατιωτών έπεσε κατακόρυφα όταν έφυγε. Ήταν ο πιο γενναίος σύμμαχος του Βυζαντίου. Ένας άλλος ήταν ο Λουκάς Νοταράς, ανώτατος αξιωματούχος και ναύαρχος του Βυζαντίου, ο οποίος αρχικά είχε κάποιες διαφωνίες με τον αυτοκράτορα, αλλά στο τέλος στάθηκε στο πλευρό του. Φυσικά μετά την άλωση συνελήφθη από τους Οθωμανούς, διότι αρνήθηκε να παραδώσει την κόρη του στο χαρέμι και εκτελέστηκε μαζί με το γιο του. Είναι σύμβολο αξιοπρέπειας και πνευματικής αντίστασης ο Λουκάς Νοταράς. Φυσικά ήταν πολλοί ανώνυμοι Ρωμιοί, υπερασπιστές της πόλης, ήταν μοναχοί, ήταν τεχνίτες, ήταν ναύτες, ήταν μαθητές, ήταν απλοί κάτοικοι, οι οποίοι πήρανε τα όπλα χωρίς καμία πολεμική εμπειρία και πολέμησαν πλάι στον αυτοκράτορα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ακόμα και μέσα στην Αγιά Σοφιά χιλιάδες σκοτώθηκαν, χιλιάδες εχμαλωτίστηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην πέρασαν στα επίσημα χρονικά, αλλά ζούνε στους θρήνους και στα τραγούδια του λαού. Οι τελευταίοι μοναχοί εντωμεταξύ στην Αγιά Σοφιά, την ώρα που οι Οθωμανοί μπήκανε στην πόλη, κάνανε την τελευταία λειτουργία. Οι θρύλοι λένε ότι οι ιερείς μπήκαν σε ένα τοίχο της εκκλησίας και εξαφανίστηκαν σε κάποιες κατακόμβες. Και κατά την παράδοση λένε ότι θα ξαναβγούν όταν η πόλη επιστρέψει στους Έλληνες, διότι υπάρχει μια τεράστια υπόγεια συνοικία στην οποία ακόμα κατοικούν απόγονοί τους. Σήμερα λοιπόν δεν θρηνούμε απλά ως την πτώση μιας πόλης. Σήμερα τιμούμε το φως ενός πολιτισμού που δεν έσβησε. Το φως ενός πολιτισμού που πέρασε στη μνήμη, στην πίστη και στην καρδιά των Ελλήνων. Η Κωνσταντινούπολη μπορεί να έπεσε, μα δεν χάθηκε. Γιατί όσοι πεθαίνουν όρθιοι δεν χάνονται ποτέ.
ιστορία δεν αλλάζει. Η ιστορία δεν ξεχνιέται. 600 χρόνια μετά δεν έχει νόημα να προσπαθούν να αλλοιώσουν ή να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Δεν έχει νόημα να προσπαθούν να μας πείσουνε το ότι αυτοί οι εγκληματίες μας σέβονται. Δεν ξεχνάμε.

0: όσο κι αν πέρασαν αιώνες, η ιστορική αδικία ούτε παραγράφεται ούτε συγκαλύπτεται. Η Αγιά Σοφιά δεν είναι τζαμί, είναι εκκλησία, είναι καρδιά. Ο πολιτισμός δεν χτίζεται με κατακτήσεις. Ο πολιτισμός χτίζεται με σεβασμό και με γνώση. Και σίγουρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο οι βάρβαροι. Ζητάμε δικαίωση. Και πρέπει ο κόσμος να ξέρει την ιστορική αλήθεια. Ζητάμε δικαιοσύνη. Και όπως τότε οι φίλοι μας οι δυτικοί που δεν ήρθαν ποτέ να βοηθήσουν, έτσι και τώρα μας προδίδουνε. Είμαστε μόνοι απέναντι σε όλους. Αλλά έχουμε συνοδοιπόρο το Θεό. Έχουμε συνοδοιπόρο την αλήθεια. Και αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Σφίγγουμε τα δόντια. Θα έρθει η στιγμή που θα λυτρωθεί αυτός ο αδικημένος λαός. Θα έρθει η στιγμή που οι Έλληνες θα δικαιωθούνε. Από μόνοι τους, όταν καταλάβουν ότι πρέπει να αφήσουν πίσω τον εγωισμό τους. Όταν καταλάβουνε το ότι μόνο ενωμένοι θα κερδίσουμε. Λοιπόν, θα κλείσω σήμερα με ένα τραγούδι. Αλλά πριν πάμε στο τραγούδι, θέλω να ακούσουμε ένα μακεδονικό τραγούδι που μιλάει για την Αγιά Σοφιά. Πριν πάμε στο τραγούδι, 2 λεπτάκια είναι. Παρακαλώ πολύ την προσοχή σας.
1: Πήραν την πόλη.
0: Διότι τραγουδάει από την ψυχή της η κυρία. Τραγουδάει με πόνο. Ένας πόνος που δεν πέρασε στις νέες γενιές.

ξεχνάτε ποιοι είμαστε. Μην ξεχνάτε από πού προήλθαμε. Μην ξεχνάτε να περνάτε στα παιδιά σας, στις επόμενες γενιές, όλη την αλήθεια. Και επειδή πολλοί με ρωτάτε τι θα γίνει από εβδομάδα, τι θα γίνει τον επόμενο μήνα, τι θα γίνει το καλοκαίρι. Αν θα υπάρξει θερμό επεισόδιο, αν θα χτυπήσουν τη Λίμνο, αν θα μπορέσουν να καταφέρουν να αρπάξουν το μισό Αιγαίο, αν θα μπορέσουν να περιορίσουν την Ελλάδα στα 6 ναυτικά μίλια μετά από τις δηλώσεις, τις προκλητικές από όλους αυτούς τους δίθεν φίλους, γείτονες. Ένα έχω να σας πω. Αβέβαιο το αύριο με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αβέβαιο.

επειδή βλέπω και αυτές τις εσχρές δημοσκοπήσεις και έχω πει πάρα πολλές φορές διάφορα για τους δημοσκόπους, πριν πάμε στο τραγούδι αυτό που σας ανέφερα για την Κωνσταντινούπολη, για την Αγιά Σοφιά, για το μαρμαρωμένο βασιλιά, θέλω να πω δύο πράγματα, θα με συγχωρέσετε, για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, οι τύποι αυτοί με τις δημοσκοπήσεις που μου βγάζουν τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 38%, από ό,τι φαίνεται θέλουν να ασχοληθώ ενεργά και να εξηγήσω στον κόσμο τι ακριβώς κάνουν. 38% μου εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία. 38%. 14% μου εμφανίζουν το Τσίπρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία. Και δεν τρέπονται. Και τους πιστεύετε. Πόσα ρε λεφτά έχετε μαζέψει. Τι κύκλο έχετε κάνει. Πόσα σας τάξανε για να τα βγάλετε αυτά. Επίσης ο κόσμος τους πιστεύει. Ο κόσμος βλέπει στην τηλεόραση αυτά τα ποσοστά και λέει μια χαρά, σωστά είναι τα ποσοστά. Μια χαρά. 38% σου λέει έχει η Νέα Δημοκρατία. Επειδή θέλουν το Τσίπρα για συγκυβέρνηση και το Σαμαρά, θα τους δίνουν τώρα ποσοστά. Επειδή θέλουν την Καριστιανού για συγκυβέρνηση, για να τους βγουν τα κουκιά. Και επειδή δημοσκόποι μαζί με αυτούς που κάνουν κατάχρηση εξουσίας και φέρνουν ενωθεία στις εκλογές με τροπολογίες, με νομοσχέδια και ρυθμίσεις, θέλουν να πετάξουν έξω από τη Βουλή κάθε αντισυστημικό κόμμα, είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερά, σας κάνουν το μυαλό μαρμελάδα και το επιτρέπετε, γιατί ο κόσμος ξέρετε τι λέει, θα πάω να ψηφίσω αυτούς που έχουν μεγάλο ποσοστό, μπας και φτάσουμε να πούμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το μήνυμα τους περνάνε στο μυαλό. Δείτε τις δημοσκοπήσεις. Τις εμφανίζουν έτσι ώστε να χτυπήσουν αυτούς που κάνουν όντως αντιπολίτευση. Οι δημοσκόποι είναι στο κόλπο. Χτυπάνε αυτούς που κάνουν αντιπολίτευση και από τη δεξιά και από την αριστερά. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις δημοσκοπήσεις, επιβεβαιώνεται ο Γρηγόρης. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνομαι και το βουλώνουν όλοι αυτοί που μιλούσανε τόσο καιρό για τον πατριωτικό χώρο, που λέγανε τόσο καιρό για συγκεκριμένα κόμματα. Χίλιες δυο μακαχίες, χίλια δυο ψέματα, γιατί είναι καμένοι στο μυαλό, γιατί οι εγκέφαλοι τους έχουν πάθει τραλαλά και δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει και ό,τι κατεβάζει στο μυαλουδάκι τους το πετάνε. Επιβεβαιώνομαι για άλλη μια φορά, πηγαίνετε να δείτε οι συστημικές δημοσκοπήσεις ποιους χτυπάνε. Πηγαίνετε να δείτε ένα κόμμα από τα αριστερά και ένα κόμμα από τα δεξιά. Δύο κόμματα τα οποία ήταν τα μόνα που κάναν αντιπολίτευση. Τα μόνα κόμματα που κάναν αντιπολίτευση. Τα μόνα αντισυστημικά κόμματα όλα αυτά τα χρόνια. Τα μόνα που βγάλανε αλήθειες στη φόρα. Ένα κόμμα από την αριστερά και ένα κόμμα από τη δεξιά. Σας το λέω και σας προειδεάζω. Σας το λέω και σας προειδεάζω. Καθίστε να δείτε όλο αυτό το καιρό ποιοι κάναν αντιπολίτευση. Καθίστε να δείτε όλο αυτό το καιρό ποιοι τους ξεβράκωναν. Καθίστε να δείτε όλο αυτό το καιρό ποιοι λειτουργούσαν αντισυστημικά. Μην πέφτετε στην παγίδα της δημοσκόπησης. Και για να μην με βγάλετε προκατηλημένο, σας λέω, ένα κόμμα από τα αριστερά και ένα κόμμα από τα δεξιά, για να μην είναι παραπονεμένοι ούτε οι αριστεροί ούτε οι δεξιοί. Ένα κόμμα από τα αριστερά και ένα κόμμα από τα δεξιά έχουν χτυπήσει οι δημοσκόποι. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα κόμμα το οποίο τους ξεβράκωνε από τα αριστερά και ένα κόμμα το οποίο τους ξεβράκωνε από τα δεξιά. Θα επιβεβαιωθώ για άλλη μια φορά. Να έχετε το νου σας. Κόντρα στο σύστημα. Κανονικότατα. Με αλήθειες. Όχι με ψεύτικες δημοσκοπήσεις και ψεύτικα ποσοστά και μαγειρέματα και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Είναι αγχώνεστε. Ξέρω εγώ πολύ καλά τι κάνουν όλοι αυτοί. Τους πονάει.
Και φυσικά τους συμφέρει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι κάργα συστημικός. Τους συμφέρει ο Τσίπρας. Τους συμφέρει να έχουν τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, τον Κουτσούμπα. Τους συμφέρει να δίνουν ποσοστά στο ΚΚΕ, στο ΠΑΣΟΚ και στο Τσίπρα και στη Νέα Δημοκρατία και σε κάτι άλλα κομματάκια τώρα με αυγερινούς. Τους συμφέρει. Γιατί παίζουν το παιχνίδι. Γιατί παίζουν το παιχνίδι, γιατί χορεύουν στο χορό. Γιατί κάνουνε μούχτι. Γιατί δεν τους φοβούνται αυτούς. Φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη, νομίζεις? Φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Κουτσούμπα? Δεν τους φοβάται. Το Τσίπρα δικός τους είναι. Με την Τώρα Μπακογιάννη αγκαλιά είναι στις φωτογραφίες ο Τσίπρας. Αυτοί τον φέρανε ξανά στο παιχνίδι. Για να πάνε για συγκυβέρνηση, για να τους βγουν τα κουκιάρε. Ακούστε να δείτε. Εγώ σας λέω να πάρει 23% ο Μητσοτάκης. Α, θέλετε να το κάνουμε 25%? 25% που δεν το έχει. 20% έχει κανονικά. Εγώ σου λέω να πάρει 23%. Δεν θα του χαρίσω ποσοστό. 23% στο ταβάνι του. Πώς θα βγουν τα κουκιά του? Με ποιους θα κάνει συγκυβέρνηση? Το ΠΑΣΟΚ το θέλει για αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αν κάνει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση? Ο Τσίπρας? Αν έρθει ο Σαμαράς, δεν θα κάνει με το Σαμαρά. Αυτά έλεγε ο Κοτάκης. Δηλαδή τώρα το παιχνίδι έχει αλλάξει. Μέχρι τώρα πριν εμφανιστεί Τσίπρας, Σαμαράς και Καριστιανού λέγαμε ότι θα κάνει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Χθες βγήκε ο Αυγερινός και λέει ότι η κυρία Καριστιανού δεν έχει πρόβλημα. Είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για συγκυβέρνηση. Πηγαίνετε δείτε τη συνέντευξή του. Και τώρα προσπαθούν να δούνε με ποιους θα τα βρούνε για να μην χάσουν την εξουσία. Εμένα ο Νταλγκάς μου δεν είναι με ποιους θα τα βρούνε. Εμένα ο Νταλγκάς μου είναι να μην πάρουν ξανά την εξουσία. Να μην έχουν ξανά ασυλία. Εμένα ο Νταλγκάς μου είναι η Νέα Δημοκρατία να μην είναι σε αυτή την κυβέρνηση. Όχι να είναι αγκαλιά με κάποιον. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμη και το 100%. Στο λιμάνι του Πειρά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Εργοσαρονικό. Στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%, ενώ σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η φετινή κίνηση διαμορφώνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, αρκετοί εκδρομείς επισημαίνουν ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα διαστήματα. Πρόπολου έχει καταρρεύσει η εκεχηρία στον Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν στρατιωτικό σφυροκόπημα με αεροπορικές επιδρομές, drones και βαρύ πυροβολικό, επιχειρώντας παράλληλα χερσαία εισβολή και καθαριστικές επιχειρήσεις προς την πόλη Ντεμπίν και την περιοχή Μαρτζαγιούν. Η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι, καθώς ο Λιβανικός στρατός αναγκάστηκε να αποσύρει τα οχήματά του από στρατηγικές διασταυρώσεις. Το Τελ Αβίβ στέλνει τελεσίγραφα και κόκκινες γραμμές στους έντρομους κατοίκους των περιοχών. Στις πρόσφατες επιδρομές έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 17 άνθρωποι, κυρίως στο νότιο Λίβανο και τα περίχωρα της Βηρυτού. Οργισμένη είναι η αντίδραση του Λιβανέζου Πρωθυπουργού Ναοάφ Σαλάμ, ο οποίος καταγγέλει την ισοπαίδωση ιστορικών μνημείων στην Τύρο και την Ναμντάτια. Η ουκρανική πλευρά, όπως φαίνεται, έστειλε ήδη μηνύματα αποποίησης των ευθυνών της για το περιστατικό του ουκρανικού ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες ζωσμένο με 100 κιλά εκρηκτικά. Οι Έλληνες πρέπει να λάβουν συγγνώμη από τη Ρωσία και τον Πούτιν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας Αρσένη Γιάτσενουκ, μιλώντας στο Euractiv, παρά τις διακηρύσεις Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η ουκρανική πλευρά δείχνει αδιάφορη για τις επιπτώσεις του πολέμου με drones και με τη Ρωσία στις χώρες του ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν άρχισε αυτόν τον πόλεμο πριν 12 χρόνια και οι φίλοι μας πιστεύουν ότι μπορούν να αποφύγουν αυτού του τύπου τον πόλεμο. Δεν υπάρχει πια απόσταση. Είμαστε όλοι υπό απειλή, επισήμανε κοινικά ο Γιάτσενιουκ. Η στάση της Ουκρανίας δεν είναι άσχετη με την υποχωρητική στάση του Πρωθυπουργού, που παίζει καθυστερήσεις με το ζήτημα της επίσημης διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία, παρότι, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει ήδη στα χέρια του το πόρισμα του ΓΕΘΑ. Εκτιμήσεις κρούν το κόνδωνα του κινδύνου ότι το Βερολίνο ετοιμάζεται να επιστρέψει μαζικά δεκάδες χιλιάδες λάθρομετανάστες στην Ελλάδα από τη Γερμανία, την ώρα που το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, το οποίο ενεργοποιείται στις 12 Ιουνίου, απειλεί να μετατρέψει τη χώρα μας σε μόνιμη αποθήκη ψυχών για να μείνει καθαρός ο Ευρωπαϊκός Βορράς. Την ίδια στιγμή η χώρα σφυροκοπείται από το νέο διάδρομο Λιβύης Γάβδου Κρήτης, που έχει λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά. Τα επίσημα στοιχεία φανερώνουν 20.000 αφίξεις εντός του 2025 με πάνω από 7.300 άτομα το πρώτο εξάμηνο, ενώ μόνο το τελευταίο 48ωρο στα νότια παράλια αποβιβάστηκαν άλλοι 800, επιβεβαίνοντας έτσι την απόλυτη κατάρρευση της αποτροπής. Σε αιστεία υπερμετάδοσης νοροϊού έχει μετατραπεί το νοσοκομείο Αττικών, μετρώντας ήδη δεκάδες κρούσματα ανάμεσα σε ασθενείς και εξουθενωμένους υγειονομικούς. Σε μια προσπάθεια υποβάθμισης του προβλήματος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων μίλησε για μικρή έξαρση και καθησύχασε πως δεν υπάρχει κίνδυνος, ρίχνοντας τον μπαλάκι της ευθύνης σε παράγοντες εκτός του νοσοκομείου. Αυτόν τον ισχυρισμό καταρρύπτουν οργισμένοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, καταγγέλλοντας πως η τραγική υποστελέχωση και οι τριτοκοσμικές εικόνες με τα δεκάδες ράντζα στους διαδρόμους είναι η πραγματική αιτία που ο ιός θερίζει ανεξέλεγκτα. Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αλλά και οι νέοι κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών των γενικών λυκείων κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα εξετάσεων των πανελλαδικών στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αναλυτικότερα, οι υποψήφοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο στο οποίο να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενναίων. μικρή επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της Αττικής και σχετική πτώση της θερμοκρασίας παρουσιάζει ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Ένα, δύο! Έγιο! Ένα αριστερό!
2: Λοκ!
1: Ένα αριστερό!
2: Λοκ!
1: Τρία για τον Μαν!
2: Λοκ! Λοκ! Πάντα μανίκα!
1: Όταν πεθάνω, μάνα μου!
2: Όταν πεθάνω, μάνα μου!
1: Προσέξτε!

0: Ξύς.
1: Μόνο στο ξυλίνο σταυρό.
0: Μόνο στο ξυλίνο σταυρό.
1: Τον Μόνικα να γράψεις.
0: Τον Μόνικα να γράψεις.
1: Τρία κι ο τον Μόν.
0: Ο, ο, ο τον Μόνικα.
1: Στον τρούνο της Άγιας Σοφιάς.

0: Πού θα ανάψουμε κεριά!
1: Μέσα στη Ραγιά Σοφιά!
0: Πού θα ανάψουμε κεριά!
1: Μέσα στη Ραγιά Σοφιά!
0: Τρία και ο Τολμάν!
1: Ο Τολμάν νίκα!

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στη Ρέτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: καλησπερίσουμε κατευθείαν τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την κλίση την οποία μου κάνετε.
0: Κύριε Πλεύρη, σήμερα είναι μια μαύρη μέρα. Σαν σήμερα μπήκανε οι Τούρκοι και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
1: Ακριβώς είναι μια συγκλονιστική ημέρα, την οποία δυστυχώς το επίσημο κράτος, το πολιτικό κατεστημένο και το πνευματικό κατεστημένο αγνοούν τελείως. Η ιστορία, κύριε Φερέτη, έχει αξία όχι μόνο για την περιγραφή των γεγονότων, αλλά και από τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται εκ της μελέτης των γεγονότων. Σήμερα λοιπόν έπρεπε να είχε καθιερωθεί από το κράτος σαν ημέρα εθνικού πένθους, διότι έκλεισε μία αυτοκρατορία, κοσμοκρατορία 1100 ετών. Και αυτό δυστυχώς δεν το τιμά κανείς εδώ στην Ελλάδα. Έπρεπε να είχε κηρυχθεί η ημέρα εθνικού πένθους, έπρεπε να γινότανε δοξολογίες της Μητροπόλης, έπρεπε τα σχολεία να ήσαν κλειστά, να ήταν αργία, να κατατίθουν τα στεφάνια με σύστηση στις σημαίες και φυσικά να υπήρχε και ο Ανδρειάς του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην Ομόνοια, όπου έχουν βάλει ένα συντριβάνι που δεν συμβολίζει τίποτε. Έστω ας βάζαν τον Όμηρο να κτίνουμε την εθνική μνήμη. Δυστυχώς
0: τίποτα, δεν έχουν τίποτα.
1: Τηλεφώνησα στο επιτελείο να δω τι εκδηλώσεις γίνονται στο στρατό. Μου δώσαν ένα τηλέφωνο 6573035. Τους πήρα τηλέφωνο. Λέει ναι, είμαστε οι δημόσιες σχέσεις. Λέω θα γίνει καμιά εκδήλωση στο στρατό.

0: Κοιτάξτε, πάρτε ένα άλλο τηλέφωνο, γιατί εμείς δεν ξέρουμε να σας πούνε. Μου δίνει το 6571001, ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, βγήκε ένας ευγενέστατος κύριος κτλ. Τι είπατε, Κωνσταντινούπο, α ναι, ή άλλος, ναι, τι θέλετε, εγώ δεν θέλω τίποτε, μήπως θα κάνετε καμιά εκδήλωση στο στρατό, α ναι, κοιτάξτε, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, θα σας δώσουμε ένα άλλο τηλέφωνο, τα έχω γραμμένα, 6598-585, τι θέλετε, ναι, κοιτάξτε, θα μιλήσω με τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και θα σας απαντήσω. Αυτό έγινε το πρωί, φυσικά δεν με πήρε κανείς.
1: Οπότε, ανταυτού βλέπουμε και ένα έγγραφο το οποίο κυκλοφορεί, το οποίο λέει ότι δεν πρέπει να γίνουν, λέει, εκδηλώσεις, δεν επιτρέπονται δραστηριότητες για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τι ακριβώς παίρνουν εντολές από τους Τούρκους, κύριε Πλεύρη?
0: Δεν το ξέρω αυτό το έγγραφο. Από πού προέρχεται, μήπως από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης?
1: Από το ΓΕΘΑ προέρχεται.
0: Α, καλά, αυτά, κοιτάξτε, εάν είχαμε στρατηγούς κοπής 1940, δηλαδή υποδείγματος στρατηγού του 40, θα ήταν διαφορετικά. Εάν κάποιος τους έλεγε δεν θα τιμήσετε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, θα την τιμούσαν χωρίς να δεχτούν μια τέτοια διαταγή. Αλλά παίρνετε όμως, δεν πιστεύω ότι, τι να σας πω, εγώ...
1: Είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό πάντως αυτό που συμβαίνει, διότι καλώς ή κακώς οι Τούρκοι, από όσο γνωρίζω, κλέψανε οτιδήποτε ελληνικό υπήρχε στη Μικρά Ασία και σκοτώσανε, σφάξανε, βιάσανε, λαιλατίσανε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το κράτος ετοίμησε τον Φλωράκη, τον καπετάγιώτη, ο οποίος το 1949 στο Καρπενήσι σκότωσε τους τραυματίες στρατιώτες στο νοσοκομείο. Τον ετοίμησε το κράτος τον ετοίμησε με μεσίστια σημαία, δημοσία δαπάνη κηδεία του, όταν εψώφησε. Αυτός λοιπόν ετοιμήθη για τα εξαιρετικά υπηρεσίας που προσέφερε στην πατρίδα. Έτσι λέει η διαταγή. Τότε ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος Παυλόπουλος, πολλοί άλλοι που είχαν υπογράψει αυτή την διαταγή πρέπει να ντρέπονται. Τώρα, εάν υπάρχει τέτοια διαταγή από τον κύριο Δέντια να μην τιμηθεί 21η Απριλίου σαν κυβερνητική πολιτική, θα συγχαρώ τον κύριο Δέντια, όχι τον ίδιο, αλλά τις τρίχες που εγκατέλειψαν το κεφάλι του. Λοιπόν... Με τη θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του οποίου ο Ανδρεάς είναι απέναντι από τη Μητρόπολη, κάπου κρυμμένος και μπροστά είναι άλλοι Ανδριάτες, τέλος πάντων, υπάρχει μια παρακαταθήκη. Αυτή την παρακαταθήκη δεν θέλει το κατεστημένο, το πολιτικό και το πνευματικό σήμερα να τη μάθουν οι Έλληνες. Η παρακαταθήκη είναι πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Εντάξει. Και διπλό τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας επάρθει. Είναι η ιδεολογία της Μεγάλης Ελλάδος, της Αναστάσεως του Έθνους και φυσικά της Κόκκινης Μηλιάς. Να σκεφτείτε ότι ένας πάμπλουτος Έλληνας και στη Νέα Υόρκη, ο Κατσιματίδης, έχει μια εταιρεία κολοσιαία και αυτό έπρεπε να κάνω πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία εταιρεία ονομάζεται Red Ep 3, κόκκινη μηλιά. Εδώ η κόκκινη μηλιά και τις παραδόσεις και τα ποίηματα που έχει γράψει ο Βαλαωρίτης και οι άλλοι μεγάλοι ποιητές μας τα έχουν παραβερήσει τελείως. Δεν ενδιαφέρονται για τον ελληνισμό και την ιστορία τους. Την ιστορία του ελληνισμού την οποία την προδίδουν.
1: Και οι δυτικοί όμως, κύριε Πλεύρη, και οι δυτικοί στους οποίους φέραμε γνώση, φέραμε το φως, βλέπουμε ότι είναι εχθροί μας και βοηθάνε τους Οθωμανούς.
0: Ακούστε, με το καινούριο πρόγραμμα του παρακριβισμού της Ευρώπης, το οποίο είναι 800 δισεκατομμύρια, ξεκινάει με 130 δισεκατομμύρια, θα πάρει πολλά λεφτά για πολεμικές βιομηχανίες η Τουρκία. Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ υπέρ της Ελλάδος, πάντοτε ήταν εχθρική. Θα σας πω ποιοι ήρθαν υπέρ της Ελλάδος στην Ευρώπη. Τα κράτη, οι κυβερνήσεις, σαν εχθρικές. Η Ιταλία μας επετέθη, η Γερμανία μας επετέθη, η Αγγλία μας επετέθη, η Γαλλία βομβάρδισε την Αθήνα το 17 με το αυτοθωρικό Μυραμπό, οι Εγγλέζοι κρεμούσαν τους πατριώτες της Κύπρου. Πού μας ωφέλησε η Ευρώπη? Πουθενά δεν μας ωφέλησε. Εμείς της δώσαμε όλο το πολιτιστικό περιεχόμενο, της δώσαμε και το όνομα. Το 1600 από Χριστού ο βασιλιάς Αιγίνων με...
1: ναι. Και βλέπω...
0: με τη γυναίκα,
1: ναι, με τη γυναίκα.
0: Με τη γυναίκα του τηλέφασαν και η κόρη του η Ευρώπη έδωσε το όνομα στην Ευρώπη. Εάν σήμερα υπάρξει στην Ελλάδα εθνικό καθεστώς, θα κάνει τα εξής πράγματα, διότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίζει σήμερα δύο κινδύνους. Έναν εσωτερικό που δεν είναι ανατρέψιμος και έναν εξωτερικό. Ο εσωτερικός είναι η μαζική εισβολή των ξένων, η οποία αλλοιώνει την εθνολογική σύνδεση του πληθυσμού, θα καταντήσουμε μειοψηφία στη χώρα μας και θα ξεφτυλιστούμε σαν τους Εγγλέζους, οι οποίοι έχουν δήμαρχο Λονδίνου τον μουσουλμάνο Πακιστανό κύριο Χαν, και πρωθυπουργό βγάλαν έναν Ινδοϊστή, τον Ινδό κύριο Σούμακ. Δηλαδή, ποια Μεγάλη Βρετανία. Έτσι θα διαλυθεί και η Ελλάς. Με τον, την εσωτερική επίθεση, την ειρηνική, την οποία μας έχουν επιβάλει οι Ευρωπαίοι να δεχόμεθα.
1: Λοιπόν, μας έχουν επιβάλει για να αλλοιωθεί η ιστορία από ό,τι φαίνεται όμως, κύριε Πλεύρη.
0: Ναι, ακριβώς. Ακούστε όμως κάτι. Για την, αυτό βέβαια το μεταναστευτικό γίνεται σε 24 ώρες. Κηρύσσεται η χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, διότι έχει καταληφθεί από τριτοκοσμικούς, δηλαδή πας στην πλατεία Κολιάτσου και δεν ακούς ελληνικά. Εάν κατέβετε την οδό Σοφοκλέους δεν θα δείτε ένα μαγαζί ελληνικό. Στην οδό Αχαδών τα ίδια. Έτσι. Λοιπόν, έχει καταληφθεί. Κηρύσσεται λοιπόν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ο στρατός μαζεύει όλους τους παρανόμους μετανάστες και τους βάζει σε νησιά ακατοίκητα. Να ψοφήσουν εκεί, όχι, προς Θεού, να τους αναλάβει η Ευρώπη να τους ταΐζει και να τους συντηρεί. Και έχουμε τον εξωτερικό κίνδυνο. Ο εξωτερικός κίνδυνος είναι η Τουρκία, η οποία καυχάται για την επεκτατικότητά της. Εμείς καυχόμεθα για την μειοδοτικότητα την οποία έχουμε. Είμαστε μειοδότε. Δηλαδή είμαστε παράγον σταθερότητας και ασφαλείας. Τρώμε καρπαζές και λέμε είμαστε όμως παράγον ασφαλείας και δεν αντιδρούμε. Ένα εθνικό καθεστώς τι κάνει? Το πρώτο το οποίο κάνει, διαχειρίζει ότι δεν υπάρχει Τουρκία. Υπάρχει κατεχομένη Ιωνία. Για μας τους Έλληνες υπάρχει κατεχομένη Ιωνία. Το ξέρουν και οι Τούρκοι ότι δεν είχαν μόνιμα εκεί. Γι' αυτό δεν κάναν ποτέ πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, αλλά κάναν πρωτεύουσα μακριά, την Άγκυρα, την οποία την είχαμε κάνει εμείς. Νησιώτε είχαν πάει και για να θυμούνται τα νησιά είχαν βάλει στα τείχη μια μεγάλη Άγκυρα και ονομάστηκε Άγκυρα. Όλες οι πόλεις, 1200 πόλεις Μικράς Ασίας, όλες είναι ελληνικές, με ελληνικά ονόματα. Και οι Τούρκοι τα αλλάζουν, ενώ εμείς βαστάμε τα τουρκικά ονόματα. Χαϊδάρι, προς τιμή του Χαϊδάρ Πασά, Σεϊξού, Καράμπουρνε, Μόρια, Τεπέ, κάτι τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, δεν αναγνωρίζει την Τουρκία, λες, δεν έχουμε διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία, κλείνουμε προξενία, κλείνουμε πρεσβείες, για μας υπάρχει κατεχομένη Ιωνία, κατεχόμενος πόντος και έχουμε καθήκον να τους απελευθερώσουμε. Τελείωσε. Τι κάνει η Ευρώπη και τι κάνει η Αμερική? Δεν ασχολούμεθα. Ασχολούμεθα με άλλο κράτος το οποίο πολύ μας θέλει, πολύ μας αγαπά και εμείς το έχουμε βάλει στην άκρη.
1: Το έχουμε κηρύξει εχθρό.
0: Δεν το κηρύξαμε ακόμα εχθρό, εννοώ την Κίνα. Ναι. Έτσι. Η Κίνα δεν θα γίνει ποτέ εχθρός της Ελλάδος. Δεν έχει αντίθετα εθνικά συμφέροντα με εμάς. Και εμείς κάπου που έπρεπε να στηριζόμεθα, γιατί είμαστε ανάξιοι μόνοι μας να επιζήσουμε, πρέπει να σταθούμε στην Κίνα.
1: Πρέπει να σταθούμε στην Κίνα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή η Βουλή χρηματοδότησε ένα μνημείο να γίνει στο Auschwitz, με λεφτά των βουλευτών βέβαια, του ελληνικού λαού, αλλά δεν χρηματοδοτεί κάτι για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, για την άλωση της πόλεως, για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για ποιο λόγο? Διότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν αντιδημοκρατική. Και γιατί ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν ο αξιωματικός. Αξιωματικός, πολέμησος αξιωματικός, και ο οποίος είπε να σου παραδώσω την πόλη. Δεν είναι στη θέλησή μου, ούτε δικό μου ζήτημα. Είναι ούτε από αυτούς που κατοικούν μέσα στο κράτος μας, στην πόλη, πόλη ο κράτος, να σου παραδώσει την πόλη. Αλλά δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας και θα πέσουμε, θα πεθάνουμε, όπως και συνέβη. Και δεν ξέρουμε βέβαια που συλλέβει στην πύλη του Ρωμανού. Δεν ξέρουμε την τελευταία υπασία που έκανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, πώς σκοτώθηκε, πού σκοτώθηκε κτλ. Ο δε Μωάμεθ, του οποίου η μητέρα ήταν Ελληνίδα, και την Κωνσταντινούπολη λίγοι το ξέρουμε, ότι την κατέλαβαν 60.000 χριστιανοί. Εξωμότε την κατέλαβαν βασικά. Ένα ολόκληρο κύμα. Δεν ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πως χάθηκε, και πρέπει να πιστεύουμε στους θύρους και στις παραδόσεις του έθνους. Εγώ όταν ήμουν μικρός θυμάμαι η μητέρα μου μου έλεγε φάει το φαγητό σου παιδί μου, πως θα πάρουμε την πόλη αν δεν γίνεις δυνατός, πως θα πάρουμε την πόλη. Και μπράβο στους Εβραίους που στις προσευχές τους καταλήγανε μόνιμα και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ και το πέτυχαν μετά από 2.000 χρόνια. Ενώ εμείς έχουμε 100 χρόνια που είμαστε στη Μικρά Ασία. Ο πατέρας μου πέρασε όλη την αλμυρά έρημο μαχόμενος εναντίον των Τουρκοχείρων. Δεν υπάρχει Τούρκος και Τουρκία. Είναι Τουρκόχειροι. Πρόκειται περί υπανθρώπων οι οποίοι δεν είναι Ευρωπαίοι. Αυτούσατε να σας πω τρεις αλήθειες που δεν τις λέει το κράτος. Αλήθεια πρώτη. Η Τουρκία, οι Τούρκοι είναι εξωευρωπαϊκός λαός. Αλήθεια πρώτη.
1: Ναι.
0: Είναι. Αλήθεια δεύτερη. Ήρθανε κατακτώντας ελληνικά εδάφη και υποδηλώνοντας ελληνικούς πληθυσμούς. Ναι. Το αφισβητεί κανείς? Όχι. Αλήθεια τρίτη. Τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης? Ναι. Τα υποστηρίζεται? Όχι. Γιατί? Συνεπώς πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι με την Τουρκία θα συγκρουστούμε οπωσδήποτε στο μέλλον. Οπωσδήποτε. Όχι γιατί το θέλουμε εμείς δυστυχώς, αλλά γιατί το θέλουν οι Τούρκοι. Μόλις ξεμπλέξουν με τη Συρία, μόλις ξεμπλέξουν όπως ξεμπλέκουν, και μόλις ξεμπλέξουν και με τους Κούρδους όπως ξεμπλέκουν, τότε θα ασχοληθούν με εμάς. Και δεν θα μας σώσει κανένα ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Εντάξει, ούτε ο θόλος που παραγγέλνει στο Ισραήλ ο κύριος δεν θα μας σώσει. Τίποτε. Θα μας σώσει μόνο το φρόνημα του ελληνικού λαού. Και αυτόν τον ελληνικό λαό του αφαιρούν τον εθνικισμό του. Του αφαιρούν την ιδεολογία του. Και γι' αυτό φυσικά δεν έχω απέτηση από τους βουλευτές. Κύριε Σερετή, να σας πω κάτι απλά. Για να γίνει κάποιος λοχαγός, δίνει εξετάσεις στη σχολή Ευελπίδων. Περνάει τις εξετάσεις. Κάθεται μέσα 4 χρόνια κλεισμένος σε ένα κοινόβιο. Βγαίνει μια φορά τη βδομάδα, αν θα βγει. Ταλαιπωρείται σωματικός, ψυχικός και πνευματικός. Και σπουδάζει το αντικείμενο της επιστήμης του, η οποία είναι και επιστήμη, είναι και τεχνική. Δίνει εξετάσεις κάθε χρόνο. Στα 4 χρόνια εξέρχεται κατόπιν εξετάσεων και είναι αντιπολοχαγός. Και πηγαίνει στη μονάδα του, όπου κρίνεται, ελέγχεται, τελειώνει και σχολές πεζικού, σχολή πυροβολικού κτλ. Και γίνεται υπολοχαγός πάλι με εξετάσεις, με κρίσεις, με μαθήματα, γίνεται, προάγεται και φτάνει μέχρι λοχαγός. Για να γίνεις βουλευτής, ξέρετε τι προσόν απαιτεί το Σύνταγμα να έχεις, τι προσόντα απαιτούνται, ξέρετε τι, το άρθρο 55, να είσαι 25 χρονών. Με το προσόν αυτό πάλις υποψηφιότητα σε ψηφίζουν 10.000 χωριάτες και αμέσως είσαι αντιπρόσωπος του ελληνικού έθνους. Που εδώ είναι και παραμύθι, διότι με 20.000 ψήφους στην Αθήνα δεν μπορεί να βγεις βουλευτής, ενώ με 400 ψήφους στις Κυκλάδες βγαίνεις βουλευτής. Έρχεται λοιπόν ο βουλευτής, ο οποίος δεν έχει κανένα προσόν, από το Σύνταγμα δεν απαιτείται κανένα προσόν, ούτε μαθαίνει κάποιο επάγγελμα. Για να γίνεις υδραυλικός πηγαίνεις και μαθαίνεις ένα επάγγελμα. Για να γίνεις επιστήμον τελειώνεις ένα πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Για να γίνεις βουλευτής δεν απαιτείται κανένα προσόν, ούτε τελειώνει κάτι. Γι' αυτό πολύ σωστά είπε ο Σοκράτης και απανέλαβε και ο Αντισθένης, μεγάλη φιλόσοφη, που είπανε στους Αθηναίους, ψηφίστε τα γαϊδούρια να είναι άλογα. Γιατί αυτή τη στιγμή ψηφίζεται τον Κλέωνα, ο οποίος είναι βυσοδεύσης, τον ψηφίζεται να γίνει στρατηγός. Και ο Σοκράτης είπε, είναι παράλογο να εκλέγουμε αυτούς που μας δείχνουν. Γιατί είναι παράλογο? Διότι δεν εκλέγουμε τους αρχιτέκτονες που θα κάνουν ζημιά πολύ μικρότερη αν πέσει το σπίτι. Δεν εκλέγουμε τους γιατρούς. Και δεν εκλέγουμε τους γιατρούς οι οποίοι ασχολούνται με τους ασθενείς. Και εκλέγουμε τους βουλευτές οι οποίοι ασχολούνται με το έθνος. Τι πρέπει να γίνει, αυτό είναι άλλο θέμα και μπορούμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, κατά το άρθρο 120 του Συντάγματος, παράγραφος 2, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων τι. Η προστασία της δημοκρατίας. Και πρέπει οι Έλληνες όλοι να έχουν αφοσίωση, είναι υποχρεωμένοι, λέει το Σύνταγμα, είναι θεμελιώδης υποχρέωση όλων των Ελλήνων να είναι δημοκράτες. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα. Σκοπός του πολιτεύματος είναι να ωφελεί την πατρίδα. Δεν είναι ισοδύναμο με την πατρίδα. 1000 χρόνια Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν είχαμε δημοκρατία και κάναμε κοσμοκρατορία. Επί Μεγάλου Αλεξάνδρου, επί επιγόνων και επί διαδόχων δεν είχαμε δημοκρατία και κάναμε κοσμοκρατορίες. Δημοκρατία είχαμε ένα διάστημα 50 ετών υποτίθεται στην αρχαία Αθήνα, αλλά δεν ήταν δημοκρατία. Γιατί? Απλούστατα. Δεν εξελέγονται οι βουλευτές. Δεν γίνανε εκλογές για να βγουν βουλευτές, γινόντουσαν βουλευτές με κλήρωση. Και αυτό εκαλούνται και λαχόντες. Οι γυναίκες δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα καθόλου, δεν ψήφισαν. Και το σπουδαιότερο, είχαμε 400.000 δούλους. Ήταν δουλοκτητικό καθεστώς. Η δημοκρατία ήταν πότε είχαμε δημοκρατία? Στη Μικυναϊκή Αυτοκρατορία, στη Μινωική Αυτοκρατορία, πότε? Μας επευλήθη μετά το 1821. Και τα τρία πρώτα κόμματα που ιδρυθήκανε δείχνουν την εξάρτησή τους από τους ξένους. Αγγλικό, ρωσικό, γαλλικό. Λοιπόν, πρέπει να παίρνουμε κάποτε να λέμε την αλήθεια. Η δημοκρατία είναι πλουσία σε ψέματα και φτωχή στην αλήθεια. Θα γίνει μια συζήτηση.
1: Και κυνηγάει όποιον λέει την αλήθεια.
0: Τι είπατε?
1: Και τον κυνηγάει αυτόν που λέει την αλήθεια.
0: Αυτό βεβαίως. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για την άλωση της πόλεως. Είχαμε μια κοσμοκρατορία και δεν την τιμά κανείς. Έχω στείλει μια επιστολή στον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα. Έχουμε τους Έλληνες κοσμοκράτορες, γιατί δεν τους θυμάμαι? Γιατί δεν θυμάμαι τους Έλληνες κοσμοκράτορες? Έστειλα μια επιστολή στην κυρία Μενδώνη. Κανείς δεν μου απαντά. Γιατί δεν τιμούν τους Έλληνες κοσμοκράτορες? Τώρα ακούστε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Στην Ευρώπη υπάρχουν οι φίλοι μας, οι θαυμαστές του ελληνισμού. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι καθηγητές μέσης και ανωτάτης εκπαιδεύσεως στα πανεπιστήμια τα ευρωπαϊκά, οι λεγόμενοι ελληνιστές. Είναι 12.500 οι φυσικοί μας πεζευτές. Ξέρουν την Ελλάδα. Ο Κίτο γράφει, ο Εγγλέζος, το θαύμα που είδε η Ελλάς. Ο Μπίρτ γράφει η κοσμοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Ζακλίν Ντερομιγή γράφει για την ελληνική γλώσσα. Οι εκδόσεις, πανεπιστημιακές εκδόσεις Λειψίας. Όλοι οι αρχαίοι είναι συγγραφείς. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Χάρβαρντ. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Μπιντέ Γαλλίας, Οξφόρτης Αγγλίας. Σήμερα οι καλύτερες εκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων αρχαίων, ξέρετε ποιες είναι? Οι Γιουνάν Κλασικλερί, οι τουρκικές. Γιατί ο Τούρκος θέλει να μάθει το παιδί του. Θέλει να μάθει το παιδί του, να μορφωθεί. Να διαβάσει Αριστοτέλη, να διαβάσει Πλάτωνα. Να μάθει τι ήταν η απλή φιλοσοφία που εμείς τη βρήκαμε. Αλλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα στα σχολεία ένα μάθημα ελληνογνωσίας και πατριδογνωσίας. Για να δείξουμε την κυριαρχία, την παγκόσμιο, πρέπει να βγάλουμε ένα χάρτη του κόσμου από την Ινδία και θα φτάσω και στην Αμερική, μέχρι στην Αμερική, όλες οι πόλεις, τι ονόματα είχαν στην αρχαιότητα. για να δούμε πώς ήταν οι ελληνικές πόλεις. Και έρχεται ο ακαδημαϊκός Μάγερ ο Γερμανός να πει ότι είχαν 1500 πόλεις οι Έλληνες γύρω στη Μεσόγειο. Η Μελίτη είναι η Μάλτα, η Κύρνος είναι η Κορσική, η Σαρδό είναι η Σαρδινία, με πόλεις ελληνικές. Στην Κορσική το Εάκιο, εκεί το 1769, 15 Αυγούστου ανήμερα της Παναγίας, γεννήθηκε ένας Έλληνας, ο οποίος δεν ήξερε καν γαλλικά και δεν μιλάγα και γαλλικά εκεί. Τι ήτανε? Ο Ναπολέον, Έλληνας, και μιλάγανε ελληνικά. Ποια τα λέει? Η Δούξα Μαντάμ τα Μπραντές, τα απομνήματά της, το τρίτο έργο για τη Γαλλική Επανάσταση. Άρχισε να μαθαίνει γαλλικά ο Μέγας Ναπολέον σε ηλικία 12 ετών. Αυτούς τους μεγάλους Έλληνες οι οποίοι κυριαρχούσαν στον κόσμο δεν μας τους δείχνουν ποτέ. Να μας πούνε ποιος είναι ο Βασίλης Μήτρου, ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Αργεντινής, και ο κεντρικός δρόμος του Μπουένος Άιρες λέγεται Βασίλε Μήτρε. Ποιος ίδρυσε το ΣΥΑΜ, πρωθυπουργός του ΣΥΑΜ, βασιλεύς του ΣΥΑΜ? Ποιος? Ο Έλλην Κωνσταντίνος Γεράκης από την Κεφαλονιά. Υπάρχει λοιπόν μια σωρία Ελλήνων? Όχι. Ούτε την αρχαία γεωγραφία να μάθουμε, να δούμε πρωτεύουσα του Αμάν, η Φιλαδέλφια, πρωτεύουσα της Ιορδανίας του Αμάν, είναι η αρχαία Φιλαδέλφια. Η πρωτεύουσα της Συρίας, η Δαμασκός, ο Δάμας, η σκηνή του Δάμας που ήταν εκεί. Λοιπόν, εγώ έχω γυρίσει όλη τη Βόρειο Αφρική και όλες οι πόλεις είναι ελληνικές. Και έχουν αλλάξει απλώς τα ονόματα. Και οι Τούρκοι έχουν αλλάξει τα ονόματα. Και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κάποτε είχατε κάποιο κύριο Ζέρβα, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και είπε, ήρθα στην Ισταμπούλ, δεν ντρέπεται. Να μην για λόγους, θέλω εγώ.
1: Δεν ντρέπονται, δεν ντρέπονται. Και ο Μπουτάρης, ο άλλος που είχαμε, ήθελε να ονομάσει εδώ τους δρόμους Κεμάλ.
0: Λοιπόν, τι να σας πω. Αυτή τη στιγμή διερχόμεθα μία παρακμή άνευ προηγουμένως, η οποία παρακμή είναι παντού. Και μας πονάει το οικονομικό. Γιατί είναι primum vivere, δεν είναι φιλοσοφάρι. Πρώτα θα ζήσουμε. Πέστε μου, έχουμε οικονομία σήμερα ελληνική? Είναι δυνατόν να μιλάμε για ελληνική οικονομία? Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να μιλάμε? Γιατί χρωστάμε 400 και πλέον δις. Διότι έχουμε υποθηκεύσει την κρατική περιουσία για τα επόμενα 100 χρόνια. Από πού, ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Και το χειρότερο, που πήγαν αυτά τα λεφτά? Δεν μας λέει, δεν τα φάγαμε εμείς. Τα λεφτά δεν εξαερώθησαν, σε κάποιες τσέπες πήγανε. Πού πήγανε? Για δεν μας λένε. Και ποιος θα τα ξεπληρώσει αυτά? Ποια οικονομία μιλάνε? Μιλάνε για οικονομία, για δείκτες? Τι αστεία πράγματα. Πηγαίνετε στη Σταδίου, που είναι ο κεντρικότερος και ο εμπορικότερος δρόμος των Αθηνών. Σχεδόν όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά, μόνιμα κλειστά. Για να σας πω και κάτι άλλο απλό. Είμαστε κράτος εμείς που πουλήσαμε τους σιδηροδρόμους, κράτος που πουλάμε τα λιμάνια, κράτος που πουλήσαμε τα αεροδρόμια, κράτος που διαλύσαμε τον εθνικό μεταφορέα, κράτος, μόνο η Ουγκάντα και η Μπασουτολάνδη δεν έχουν εθνικό μεταφορέα. Είχαμε την Ολυμπιακή που ήταν χρυσολυχείο και τελικά την διαλύσαμε.
1: Ο Χατζηδάκης τα διέλυσε όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία τα διέλυσε όλα αυτά. Αλλά ξέρετε τι, μιας και αναφέρατε τη Θεσσαλονίκη και μιλούσαμε και για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, υπήρξε και η πολιορκία της Θεσσαλονίκης και βλέπω τώρα ότι ξεπουλάνε τη Μακεδονία ολοκληρωτικά, γιατί λέει αναγνωρίστηκε η μακεδονική γλώσσα για τους Σλάβους, τους Σκοπιανούς.
0: Κοιτάξτε, είναι οι προδοσίες που γίνονται. Εγώ επειδή σκέπτομαι μεγαλοφόλος, ας με λένε ακραίο, δεν με ενδιαφέρει, και το ακραίος δεν είναι κακό, δεν ξέρουν και ελληνικά. Το ακραίος είναι ένας προσδιορισμός επιθετικός που εξαρτάται τι προσδιορίζει. Λέμε υγρό. Τι υγρό? Είναι κακό ή καλό? Άμα είναι πιτριόλι είναι κακό, άμα είναι μέλι είναι καλό. Λοιπόν, λέμε χέρι άκρας υγείας. Είναι κακό? Όχι φυσικά, γιατί προσδιορίζει την υγεία. Λοιπόν, εγώ επειδή σκέφτομαι μεγαλοφόρο, σας λέω, όσοι υπογράψανε την συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να πνιγούν στις πρέσπες. Τελείωσε. Για μένα. Και σας λέω και κάτι άλλο. Χειρότεροι από αυτούς που υπογράψανε είναι αυτοί οι οποίοι δεν την καταργούν. Διότι αυτοί λέγονται αμέσως έχουμε υπογράψει μια συνθήκη. Στα κράτος δεσμευόμεθα. Μάλιστα. Τι λέτε? Μακεδονία. Δεν λέτε Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, τελείωσε. Πάει. καταργείται η συνθήκη.
1: Ναι.
0: Και ο Τσίπρας, εάν μπορούσα να το δω, θα του έλεγα για ποιο λόγο πρέπει να εκτελεστεί. Για τον εξής λόγο, διότι τι έκανε ο Τσίπρας. Δημιούργησε στους γυφτοσκοπιανούς κράτος, Μακεδονία, και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Αυτή είναι η διαφορά. Και το όνομα της Μακεδονίας με ποιο δικαίωμα το έδωσε. Δικό του ήτανε.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος του έλεγε ο Μωάμεθ. Πάρε τους δικούς σου, πάρε τους φίλους σου, πάρε τους αξιωματούχους σου, πάρε την περιουσία σου. Και ό,τι θες, πήγαινε όπου θες. Ζήσε ελεύθερος. Δεν στην παραδείω, την πόλη δεν είναι δική μου. Και κανείς που μένει εδώ δεν μπορεί να σου παραδώσει. Και εμείς παραδώσαμε το όνομα Μακεδονία. Μίλαγα κάποτε με τον προσευχή της Αμερικής και μου λέει, κύριε Πλεύρη, τα έχετε πολύ υπερβάλλει με το θέμα της Μακεδονίας. Που λέω, θα σας ρωτήσω το εξής. Εάν εγώ βγάλω αύριο ένα ποτό και το πω Coca-Cola, θα ασχοληθείτε ναι ή όχι? Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή προστατεύετε την Coca-Cola, την ονομασία, και εγώ δεν προστατεύσω τη Μακεδονία που δίνω ιστορία, γλώσσα, πολιτισμό, εθνότητα? Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή ο παλιό Γιουγκοσλάβος εκεί, ο Τίτο, αλλιώς λέγεται, γιος συμπρός, θα μην τα λέμε τώρα, αν παραξηγηθούμε. Λοιπόν, και έβαλε τη Μακεδονία, έχω μπροστά μου έχω τώρα, που λέει το ριζοσπάστης, να προστατεύσουμε το μακεδονικό λαό από την ελληνική κυριαρχία. Εξωφρενικά πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι στη Βουλή και περιμένετε να ασχοληθούν με την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα ασχοληθούνται, κύριε? Εδώ...
1: κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Ευτυχώς θα φύγω από τη ζωή και θα δω το τέλος. Εσείς είστε νέος, θα ζήσετε την παρακμή η οποία θα οδηγήσει σε ένα εφιαλτικό τέλος. Το κράτος μας θα φτάσει μέχρι την Λαμία και το υπόλοιπο θα είναι υποκατοχή. Θα είναι, πάτε στην πλατεία Αμερικής, δεν θα δείτε λευκό. Πήγαινε στην Κυψέλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η ελληνική φυλή, έχει διαλυθεί. Και διαλύεται εξαιτίας της υπογεννητικότητας, δεν κάνουμε τίποτε. Ο Παπαδόπουλος, εάν δεν ήταν ο Δημοκράτης, θα είχε τελειώσει τα πάντα. Είχε ετοιμάσει ένα νόμο, το ξέρω γιατί με τρίχα στη σύνταξη, με τον οποίο σου δίνε 1.000.000 δραχμές δάνειο άτοκο να παντρευτείς. 1.000.000 δραχμές να παντρευτείς. Εάν κάνεις ένα παιδί, το δάνειο το μείωνε 25%. Δεύτερο παιδί το μείωνε 50%. Τρίτο παιδί, στο τέταρτο παιδί, το δάνειο ήταν δωρεάν. Τώρα για τη Βόρειο Ελλάδα. Εφήρμοσε τον εσωτερικό επιχεισμό. Παιδιά από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, τάπαινε. Να σας πω για το Αιγαίο, τη γαλάζια πατρίδα μας. Ο νόμος αυτός για το Αιγαίο, ο τίτλος ήταν περί εθνικών προτεραιοτήτων. Αυτός ήταν ο τίτλος. Νόμος εθνικών προτεραιοτήτων. Ήταν το πρώτο η Μακεδονία και το δεύτερο το Αιγαίο. Για τη Μακεδονία πολλά και διάφορα θα σας τα πω άλλη φορά.
1: Ωραία.
0: Για το Αιγαίο να σας πω τι έλεγε μόνο ο νόμος. Δύο νόμους, δύο άρθρα. Πρώτον, όλη η κρατική περιουσία, η εκκλησιαστική περιουσία και η δημοτική περιουσία χαρίζεται σε ιδιώτες. Τέσσερα στρέμματα να πας να χτίσεις. Για να χτίσεις δεν έχεις πόθεν έσχες, δεν πληρώνεις κανένα φόρο, δεν πληρώνεις ΙΚΑ, δεν πληρώνεις άδεια, τίποτε. Και επιδοτήσε. Επίσης, εάν πάρεις σκάφος, δεν πληρώνεις φόρο, δεν υπάρχει πόθεν έσχες, και επιδοτήσε. Στο πετρέλαιο τελείως περίπου σχεδόν δωρεάν. Γιατί στα 4.000.000 της Αττικής ένα θα πάρει σκάφος στους χίλιους, έχουμε 40.000 σκάφη στο Αιγαίο. Σπίτια στο Αιγαίο και...
1: Δεν μπορεί κανένας να μας πει τίποτα μετά από εκεί και πέρα.
0: Μπράβο. Και δεν μου λέτε ποιος υπουργός εξωτερικών είπε, λέτε γαλάζια πατρίδα. Πού τη βρήκατε, από τη Μογγολία?
1: Τη διδάσκουν και στα σχολεία τους και δεν έχει αντιδράσει κανένας από την πλευρά της Ελλάδας.
0: Τι να διδάσκουν. ξέρετε, όλοι αυτοί είμαστε τυχεροί που είναι ο Ερντογάν στην εξουσία, γιατί ο Ερντογάν λέει λόγια και δεν κάνει πράξη στην Ελλάδα, επειδή είναι απασχολημένος με άλλα θέματα. Θα μας κάνουν μια χαψιά. Δεν μας σώζουν τίποτε. Δεν μας σώζει τίποτε. Εάν δεν ξυπνήσουμε, τώρα θα βρεθεί κάποιος δημοκράτης. Δηλαδή, έχω το δικαίωμα να αποκαλέσω τη δημοκρατία προκτοδημοκρατία. Ξέρετε γιατί? Διότι το κοινοβούλιο φωταγωγήθηκε με τα χρώματα των Μπούσιδων.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ομοφυλόφιλο, ναι.
0: Διότι αυτοί ψήφισαν νόμο να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους. Λοιπόν, εγώ δεν παραβιάζω τη φύση, παραβιάζουν τη φύση. Πώς να το κάνουμε? Η φύση ξέρει άντρα και φίλοι. Και τώρα με τον Ερντογάν δεν ξέρουν τι να κάνουν. Με τον Ερντογάν, λέω, με τον Τραμπ δεν ξέρουν τι να κάνουν. Με τον Ερντογάν οπωσδήποτε δεν ξέρουν τι να κάνουν, αλλά και με τον Τραμπ. Διότι ο Τραμπ υπάρχουν δύο φύλλα. Και διώχνει και τους τρανς από το στρατό και τα λοιπά. Τι να σας πω τώρα?
1: Να σας πω εγώ κάτι αρχικά. Διότι έχουμε μπροστά μας περίπου 10 λεπτά. Θέλω να μου πείτε λίγο την άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει και με τη Θράκη. Διότι και στη Θράκη ήδη το τουρκικό προξενείο παίρνει αποφάσεις, δίνει εντολές. Βλέπουμε την τουρκική μαφία να πυροβολάει στη Θεσσαλονίκη την ΕΙΠ. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Έχει έρθει η ΜΙΤ και κάνει κουμάντο.
0: Αυτά είναι συμπτώματα μιας ιτοπαθούς εξωτερικής πολιτικής, και τα οποία ξεκινούν από το ότι αναγνωρίζουν, μιλάμε εμείς οι Έλληνες, προσέξτε, για τουρκική, ελληνοτουρκική φιλία. Δηλαδή έχουμε μια πολυκατοικία, έρχονται κάτι αγριάνθρωποι, βιάζουν, σκοτώνουν και μας προχρεώνουν να μείνουμε στα υπόγεια και λέμε οι γείτονές μας. Η τουρκική φιλία, η ελληνοτουρκική φιλία. Ποια είναι η τουρκική φιλία? Ο Κολοκοτώνης είπε, θέλεις να έχεις Τούρκο φίλο, κράτα ένα κομμάτι ξύλο. Λοιπόν, δεν υπάρχει, είμαστε τουρκόσποροι, έχουν γίνει εδώ, τουρκόσποροι. Λοιπόν, είπαμε.
1: Υπόδουλοι έχουν γίνει, υπόδουλοι.
0: Ας τολμήσουν να κάνουν μια συζήτηση δημοσία. Ας τολμήσουν να κάνουν μια συζήτηση δημοσία. Εδώ ο κύριος Τσίπρας έδωσε τη Μακεδονία κατά τρόπον όχι μόνο αντεθνικό που είναι το ύψιστον, αλλά και αντιδημοκρατικό. Κάνει κύριε ένα δημοψήφισμα. Πότε θα κάνεις δημοψήφισμα? Πότε?
1: Μα είχε κάνει ένα δημοψήφισμα το οποίο έβγαλε ναι και αυτός το μετέτρεψε σε όχι.
0: Έτσι σέβονται τη δημοκρατία. Ναι, αλλά βρίσκουν και τα κάνουν. Διότι αυτός ο λαός τα ανέχεται όλα. Τα ανέχεται όλα. Και ελπίζω αυτή η γαλήνη που υπάρχει να είναι η γαλήνη πριν από τη θύελλα. Διότι άμα έρθει η θύελλα...
1: Ναι, άμα έρθει η θύελλα. Δυστυχώς είναι αυτό το διέρη και βασίλευε το οποίο καταστρέφει τον ελληνικό λαό και εγώ ψάχνω τη λύση για να ενωθούμε επιτέλους.
0: Θίγεται ένα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά το δυσάρεστο είναι ότι όλες οι τηλεοράσεις κάθε πρωί με τα πρωινάδικα έχουμε εκπομπές συνέχεια για τη μαγειρική κουτσομπολίστικα και δεν έχουμε μια εκπομπή για την ελληνική ιστορία, για τον ελληνικό πολιτισμό, για την ελληνική γλώσσα, τίποτε.
1: Για την παράδοση και για τις αξίες μας λοιπόν.
0: Είχα προτείνει να καλέσουμε τους Ελληνιστάς, τους Ευρωπαίους, να τους δώσει το κράτος ένα μετάλλιο. Γράφουνε βιβλία για την Ελλάδα, διδάσκουνε, μιλάνε καλά ελληνικά, αλλά τι κάνουν? Ήρθε ο καθηγητής Δικρέ, Ελβετός, με λεφτά. Αγόρασε οικόπεδα στην Ερέτρια. Βρήκε την αρχαία Ερέτρια, πλήρωσε τις ανασκαφές, έκτισε μουσείο. Με δικά του λεφτά, της Ελβετίας. Και βάλανε τα εκθέματα μέσα και συνεχεία μπαζώσανε ένα τμήμα της αρχαίας πόλεως για να κάνουν ποδοσφαιρικό γήπεδο.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, μόνο αυτό. Αύριο θα έρθει, θυμηθείτε με, ότι θα έρθουν από την Ευρώπη και θα πούνε χρωστάτε αυτά τα λεφτά Φέρτε τα. Δεν έχετε καλά. Θα παίρνουμε τις εισπράξεις από την Ακρόπολη, τις εισπράξεις από τις Μυχήνες. Θυμηθείτε το.
1: Μα τα παίρνουν ήδη. Σε ιδιωτικά χέρια έχουν περάσει όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι. Τα δώσανε, κύριε Πλεύρη, τα δώσανε.
0: Πάτε στο αεροδρόμιο και λένε σε τι αεροδρόμιο, ποια πόλη είναι, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, δεν έχει ένα στοιχείο ελληνικό. Το αεροδρόμιο δεν έχει ένα στοιχείο ελληνικό. Ναι. Δεν έχει έναν Αδριάντα. Δεν έχει, ξέρω εγώ, τον Ίκαρο, τον Δέδαλο, κάτι. Κάτι ελληνικό, όχι, τίποτε. Μας αφελληνίζουνε. Αφελληνισμός επικρατεί παντού.
1: Επειδή φοβούνται ότι άμα ο Έλληνας ξυπνήσει και διεκδικήσει ό,τι του ανήκει, τα κλεμμένα που έχουν πάρει οι Οθωμανοί, τον πολιτισμό του που έχουν πλέον υιοθετήσει
0: έχουμε
1: οι Ευρωπαίοι.
0: Που λέτε τα κλεμμένα. Έχουν πάρει αυτός ο κλέφτης, ο Έλτσιν, πήρε τα γλυπτά του Παρθενώνος, το λένε Μάρμαρα. Μάρμαρα δεν είναι Μάρμαρα, είναι γλυπτά. Του Παρθενώνος και έχω κάνει μία μήνυση στο μουσείο γιατί σας λέω ως δικηγόρος, ως νομικός δηλαδή και δεν προχωρεί η μήνυση. Έχω κάνει μήνυση για κλεπταποδοχή. Θεμελιωμένη ιστορικά και νομικά. Άρα δεν μου δίνουν σημασία. Έχουν βρει για μένα να με αντιμετωπίσουν μια πινακίδα. Α, είναι φασίστας. Α, είναι χουντικός. Δεν είμαι χουντικός. Είμαι χουντικότατος και έχω μια αλληλογραφία με την κυρία Κωνσταντοπούλη, η οποία δεν μου απαντά. Της έχω στείλει 3 εξώδικα, 4 τώρα θα της στείλω εξώδικα, δεν μου απαντά και της υπογράφω. Μετατιμής διατελώ εν αναμονή της επομένης χούντας.
1: Ωραία. Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Είστε μία φωνή. Μία φωνή εθνική. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Άκουσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Βλέπω λίγο για τα μηνυματάκια σας. Γρηγόρη λέει, ξέρεις τι παρατήρησα, ότι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης το φτιάξανε λέει κάπου στο 1998 ή το μετονομάσανε. Άρα λέει οι νουδούλες το δώσανε μαζί με τον Τσίπρα. Γιατί αν το είχαν ξεπουλήσει από παλιά που λένε, γιατί λέει να κάνουν μετανομασία στο Υπουργείο. Μα δεν καταλαβαίνετε κάτι, όλα αυτά τα σχέδια προχωράνε σταδιακά. Όταν λέω σταδιακά εννοώ το ότι δεν έρχεται αλλαγή από τη μία μέρα στην άλλη. Σήμερα θα έρθει μία τροπολογία, μία ρύθμιση, μία συμφωνία. Αύριο μεθαύριο βήμα-βήμα. Θα έρθει μία άλλη τροπολογία, ένα άλλο νομοσχέδιο, μία άλλη ρύθμιση, μία άλλη ανακοίνωση, μία άλλη δήλωση. Ξανά, λίγο-λίγο, επεκτείνονται. Σήμερα έχουν το τουρκικό προξενείο, εκεί πέρα έχουν το κόμμα Κίεφ. Μπήκανε το 2023 4 βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι. Αύριο μεθαύριο θα γίνουν 6. Σε 8-10 χρόνια θα γίνουν 10. Μετά θα έχουν μεγάλο ποσοστό. Θα ήδη μιλάνε για τουρκικές μειονότητες. Μετά θα λένε μας ανήκει Θράκη. Έτσι κυλάει το πράγμα. Βήμα-βήμα. Αυτοί προχωράνε. Και οι δικοί μας κάνουν πίσω βήματα αντί για να προχωράνε κι αυτοί. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά. Δεν μπορεί κανένας να παίζει με την εθνική κυριαρχία. Δεν μπορεί κανένας να αποδέχεται τις προδοσίες τους. Να πίστευτο αυτό που ζούμε. Είμαστε θεατές. Προσπαθούμε, αντιδράμε. Δεν θέλουμε να χάσουμε το οτιδήποτε, ακόμα και το όνομα, ακόμα και την ιστορία, ακόμα και τα εδάφια, ακόμα και την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια που δικαιούμαστε, όλα αυτά. Και έχουμε μπλέξει με καταχρεωμένους πολιτικούς. Αυτό είναι. Καταχρεωμένη πολιτική και ένας καταχρεωμένος λογοδοτεί. Έναν καταχρεωμένο τον χειραγωγούν. Εγώ έχω την απόδειξη ότι χειραγωγούν κάποιοι συγκεκριμένοι τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν μπορώ αλλιώς να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ αλλιώς. Και άμα δεν τον χειραγωγούνε, σίγουρα κάτι έχει συμβεί και έχει αλλάξει άποψη. Γιατί το λέω αυτό? Το αιτιολογώ. Ας μου κάνει μήνυση, το αιτιολογώ. Σήμερα άλλαξε άποψη τόσο γρήγορα? Σήμερα το βλέπουμε, είναι φανατικός υποστηρικτής των Ισραηλινών. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Φανατικός υποστηρικτής των Ισραηλινών. Και παλαιότερα, ακούστε τι έλεγε. Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα, ακούστε τι έλεγε.
3: Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό είναι πραγματικά εγκληματική. Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι η Παλαιστίνη και σε ποια θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω πίσω από εμάς, αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Ποια θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω πίσω από εμάς, αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό είναι πραγματικά εγκληματική. Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι η Παλαιστίνη και σε ποια θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω πίσω από εμάς, αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής. Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό.
1: Ξανά! Μια τελευταία φορά! Ακούστε τι λέει ο σημερινός φανατικός υποστηρικτής των Ισραηλινών. Ακούστε τι έλεγε παλαιότερα, για να καταλάβετε αν αλλάζουνε με συγκεκριμένο τρόπο άποψη ή δεν αλλάζουνε. Τι έχει συμβεί και άλλαξε ο Άδωνης Γεωργιάδης άποψη με αυτόν τον τρόπο? Αναρωτηθείτε.
3: Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό είναι πραγματικά εγκληματική. Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι η Παλαιστίνη και σε ποια θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω πίσω από εμάς, αναγκαζόταν να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής.
1: Για να μην κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και θυμηθούμε τι είχαν τάξει οι Πέρσες στον Εφιάλτη, που κολυμπούσε στο χρυσάφι μετά. Πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Για να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες. Για να τελειώνουμε με όλους αυτούς οι οποίοι καθημερινά μας λένε ψέματα. Πάμε.

κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια. Τα παιδιά σας επίσης. Μην τα αφήνετε τυφλά. Αφυπνίστε τα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα φέτος τον Απρίλιο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Απρίλιο του 2025 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 10,4% τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 και μείωση κατά 49.471 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 13,7% και στους άνδρες σε 5,9%. Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15 έως 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 18,4% από 19,1% τον Απρίλιο του 2025. Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελστάτ, οι απασχολημένοι ανήλθαν σε 4.318.719 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 3.592 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο και μείωση κατά 9.887 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο. Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.949.960 άτομα. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη είναι ήδη από το πρωί η κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμη και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργό Σαρονικό. Στα απογευματινά δρομολόγια σήμερα η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90% σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Η φετινή κίνηση διαμορφώνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, αρκετοί εκδρομείς επισημαίνουν ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα διαστήματα. Προπολού έχει καταρρεύσει η εκεχηρία στον Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν στρατιωτικό σφυροκόπημα με αεροπορικές επιδρομές, drones και βαρύ πυροβολικό, επιχειρώντας παράλληλα χερσαία εισβολή και καθαριστικές επιχειρήσεις προς την πόλη Ντμίν και την περιοχή Μαρτζαγιούν. Η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι, καθώς ο Λιβανικός στρατός αναγκάστηκε να αποσύρει τα οχήματά του από στρατηγικές διασταυρώσεις. Το Τελ Αβίβ στέλνει τελεσίγραφα και κόκκινες γραμμές στους έντρομους κατοίκους των περιοχών. Στις πρόσφατες επιδρομές έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 17 άνθρωποι στο Νότιο Λίβανο και στα περίχωρα της Βηρητού. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Λιβανέζου Πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμου, ο οποίος καταγγέλει την ισοπαίδωση ιστορικών μνημείων στην Τύρο και τα Ναμπάτια. Εκτιμήσεις κρούν το κόνδωνα του κινδύνου ότι το Βερολίνο ετοιμάζεται να επιστρέψει μαζικά δεκάδες χιλιάδες λάθρομετανάστες στην Ελλάδα από τη Γερμανία, την ώρα που το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, το οποίο ενεργοποιείται στις 12 Ιουνίου, απειλεί να μετατρέψει τη χώρα μας σε μόνιμη αποθήκη ψυχών για να μείνει καθαρός ο Ευρωπαϊκός Βορράς. Την ίδια στιγμή η χώρα σφυροκοπείται από το νέο διάδρομο Λιβύης, Γάβδου και Κρήτης, που έχει λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά. Τα επίσημα στοιχεία φανερώνουν 20.000 αφίξεις εντός του 2025 με πάνω από 7.300 άτομα το πρώτο εξάμηνο, ενώ μόνο το τελευταίο 48ωρο στα νότια παράλια αποβιβάστηκαν άλλοι 800 αλλοδαποί, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κατάρρευση της αποτροπής. Σε μια αιστεία υπερμετάδοσης νοροϊού έχει μετατραπεί το νοσοκομείο Αττικών, μετρώντας ήδη δεκάδες κρούσματα ανάμεσα σε ασθενείς και εξουθενωμένους υγειονομικούς. Σε μια προσπάθεια υποβάθμισης του προβλήματος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων μίλησε για μικρή έξαρση και καθησύχασε πως δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ρίχνοντας τον μπαλάκι της ευθύνης σε παράγοντες εκτός του νοσοκομείου. Αυτόν τον ισχυρισμό καταρρύπτουν οργισμένοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, καταγγέλλοντας πως η τραγική υποστελέχωση και οι τριτοκοσμικές εικόνες με τα δεκάδες ράντζες στους διαδρόμους είναι η πραγματική αιτία που ο ιός θερίζει ανεξέλεγκτα. Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αλλά και οι νέοι κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών των γενικών λυκείων κατά τη σημερινή πρώτη μέρα εξετάσεων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μικρή επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της Αττικής και σχετική πτώση της θερμοκρασίας παρουσιάζει ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 24 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψ' τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια.

0: με μια κραυγή που θα μου λέει μίλα.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή ιστορίας, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους εξαιρετικούς ακροατές μας.
1: Κύριε Αντωνόπουλε,
2: ναι.
1: Μια μαύρη μέρα σήμερα, μια πραγματικά μέρα την οποία θα έπρεπε σε όλα τα σχολεία να τη διδάσκουν, παντού να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες και οι νέες γενιές το τι ακριβώς έχουν κάνει οι γείτονες και με ποιον τρόπο κλέψανε από τους Έλληνες τον πολιτισμό, το εμπόριο, το φως και την πίστη.
2: Κοίταξε Γρηγόρη, γεγονός, στο συλλογικό υποσυνείδητο του ελληνικού λαού και όχι μόνο, η άλωση της πόλης αποτελεί ένα μελανό σημείο, ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο αναδρομής στην ίδια την ιδιοσυστασία και την λειτουργία του ελληνισμού, στην ίδια την ιστορία μας. Και η άλωση της πόλης, η οποία υπήρξε ένα μέγα ιστορικό γεγονός για την εποχή εκείνη, συγκλώνησε τον κόσμο, διότι η Κωνσταντινούπολη ήταν, παρόλη την κάπως παρακμή της μετά την άλωση την πρώτη από τους Σταυροφόρους το 1204, ήταν μια πόλη η οποία βέβαια είχε προβλήματα, είχε συρρυκνωθεί κάπως και τα λοιπά, σαν αυτοκράτορα η πόλη παρέμεινε ίδια, είχε λίγο πληθυσμό, είχε πέσει και η Μαύρος Θάνατος, η Βουβονική Πανόλη και είχε αποδεκατήσει νωρίτερα τον πληθυσμό, παρέμενε η σπουδαιότερη ίσως πόλη του κόσμου. Μπροστά της το Λονδίνο και το Παρίσι ήταν χωριά, έτσι. Η Κωνσταντινούπολη σε εποχές δόξας πλησίαζε τις 700-800.000 κατοίκους. Την εποχή που σε επαναλαμβάνω, το Παρίσι και το Λονδίνο, γιατί μιλάμε για μεγάλες πρωτεύουσες σήμερα, ήταν το πολύ 20-25.000 κάτοικοι. Και αν, έτσι, δεν συγκρινόταν με τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε ένα γεγονός το οποίο δεν ήρθε από μόνο του, έχει μια προϊστορία από τη στιγμή που οι Σελτζούκοι Τουρκομάνοι μπαίνουν στη Μικρασία, ήδη από τον 11ο αιώνα, δεν μπορούν οι Βυζαντινοί να τους σταματήσουν, προωθούνται, φτιάχνουν το Σελτζουκικό κράτος, έτσι στην καρδιά της Μικρασίας, Ικόνιο και τα λοιπά, Ικόνια και αυτά, και στη συνέχεια αρχίζουν να επεκτείνονται προς το Αιγαίο. Είναι περίοδος από τον 11ο αιώνα, όπου η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αρχίζει να μην μπορεί να τα φέρει βόλτα. Παρακμάζει οικονομικά, εμπορικά. Οι Βενετοί, οι Γενουάτες παίρνουν το εμπόριό τους. Όταν μια χώρα, μια αυτοκρατορία δεν μπορεί να λειτουργήσει ίδια οικονομικά και μπορείς να κάνεις και αναγωγές στο παρόν, έτσι, πάρα πολλά παραδείγματα σήμερα, έτσι, δεν μπορεί να σταθεί. Αρχίζει και καταστρέφεται εκ των έσω. Εν πάση περιπτώσει, αποτελεί τώρα ένα ιστορικό παράλογο πώς μια φράξια, μια φυλή τουρκομανική συγγενής προς τους Σελτζούκους, οι Οθωμανοί, πώς από την περιοχή του Ντόμανετς, βορειοδυτικά της Μικρασίας, είναι κοντά, ας πούμε, στην Προύσα, λίγο πιο πάνω είναι το Ντόμανετς, 800 οικογένειες των 11ο προς 12ο αιώνα καταφέρνουν μέσα σε 150 χρόνια να κάνουν αυτή την αυτοκρατορία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, πώς καταφέρνουν κάτω από συγκυρίες, ικανότητες, εμπνευσμένους σουλτάνους. Το θέμα το κακό, ξέρεις ποιο είναι, ας πούμε το κακό εντός εισαγωγικών, πως οι Σελτζούκοι, οι Τούρκοι, οι Τουρκομάνοι είναι τουρκομανικές φυλές, ουραλουαλταϊκές φυλές, έτσι. Περνώντας από την περιοχή της Κεντρικής Ασίας δυτικά, περνάνε από το Ιράν και τα αραβικά κράτη και γίνονται μουσουλμανικές. Δηλαδή γίνεται κάποια προσπάθεια, να πάω λίγο πιο πίσω, τον 11ο αιώνα, τον 12ο αιώνα, οι Σελτζούκοι να εκχριστιανιστούν. Και υπάρχουν και αναφορές Σελτζούκων, δηλαδή απογόνων των Σελτζούκων Τουρκομάνοι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Ας πούμε Καραμαλίδες, είναι χριστιανισμένοι Σελτζούκοι. Κατά ιστορικές πηγές και αναφορές. Οι Καραμαλίδες, που είναι κάτοικοι της περιοχής της Καραμανίας και της Κεσάρης, που είπα στο κέντρο της Μικρασίας, στο Οροπέδιο, είναι χριστιανισμένοι Σελτζούκοι. Αυτό το έκανε το Βυζάντιο και προσπαθούσε να χριστιανίσει διάφορους λαούς, ώστε να τους ελέγχει πολιτιστικά και να μην είναι πολύ επιθετικοί απέναντί του. Και οι Βούλγαροι εκχριστιανίστηκαν, που ήταν επιθετικοί κατά καιρούς, και οι Ρώσοι εκχριστιανίστηκαν από τους Βυζαντινούς, και αυτό υπήρξε το μέγα επίτευγμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Τούρκοι όμως, οι Σελτζούκοι, αυτές οι φίλες τουρκομανικές, είναι μουσουλμανικές. Πώς λοιπόν εγκαθίστανται οι Οθωμανοί, έτσι, ένας κλάδος των Σελτζούκων, και αρχίζουν να επεκτείνονται, να ενισχύονται. Και από τον τέλη του 13ου αιώνα, αρχές του 14ου αιώνα, δηλαδή 1300 και μετά, οι διάφοροι Σουλτάνοι αρχίζουν μια επιθετική, έτσι, προσπάθεια, βοηθούμενοι από άλλους λαούς και από πολλούς Βυζαντινούς, οι οποίοι, τι είχαμε πει για την διχόνοια και το διχασμό, τρώγονται μεταξύ τους. Οπότε όποια ομάδα Βυζαντινών έχει πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη και μάλλον με άλλη ομάδα η οποία δεν επικρατεί, σηκώνονται και πάνε στην αυλή του Σουλτάνου και δηλώνουν υποτελείς και συνεργάτες του. Πολύ έξυπνοι που είναι οι Σουλτάνοι, παίρνουν τεχνογνωσία, μόρφωση, στοιχεία από το Βυζάντιο, από αυτούς τους Βυζαντινούς, και αρχίζουν και δημιουργούν ένα κράτος το οποίο είναι αντίπαλο και ανταγωνιστικό του Βυζαντίου. Η Κωνσταντινούπολη βέβαια και το Βυζάντιο δεν είναι πια η παλιά αυτοκρατορία, και δεν είναι η παλιά αυτοκρατορία γιατί έχει κατακτηθεί νωρίτερα η πόλη και όλος ο Βυζαντινός ελλαδικός, ας, βαλκανικός χώρος από τους δυτικούς, από τους Φράγκους, οι οποίοι χάνουν μεν την Κωνσταντινούπολη το 1262 από τους παλαιολόγους. Οι παλαιολόγοι είναι η οικογένεια φεουδαρχών της Μικρασίας, είναι δυνατή της Μικρασίας, δεν θεωρούνται καμιά σπουδαία δυναστεία. Εδώ πρέπει να προσέξουμε λίγο, διότι ο θρύλος, οι αγώνες, ο θάνατος του τελευταίου που είναι ηρωικός, το πάτημα της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, έχει ηρωποιήσει μέρη σωστά τον Μιχαήλ, τον Κωνσταντίνο, αλλά ως δυναστεία δεν είναι από τις λαμπρότερες του Βυζαντίου. Και για να πούμε τα καλά καλούτσικα, σημαντική είναι ο πρώτος, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, έξυπνος άνθρωπος, και οι δύο τελευταίοι, ο Ιωάννης ο 8ος και ο αδελφός του, ο Κωνσταντίνος. Αυτοί είναι οι σπουδαιότεροι. Είναι και άλλοι, αυτοί είναι σπουδαιότεροι. Αυτούς όμως έλαχε να αντιμετωπίσουν τους Οθωμανούς στην περίοδο της δύναμης και της ακμής τους. Να σημειώσουμε δε πως είναι η πρώτη Βυζαντινή δυναστεία, οι πρώτοι Βυζαντινοί Έλληνες, οι οποίοι χτυπάνε την πόρτα της Δύσεως. Πότε ο ελληνικός λαός, πότε η ελληνική αριστοκρατία, πότε η ελληνική ελίτ χτύπησε για πρώτη φορά την πόρτα της Δύσης και ζήτησε βοήθεια? Από την εποχή που εμφανίζονται στο θρόνο της πόλης οι παλαιολόγοι. Ο πρώτος παλαιολόγος, ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος, ο οποίος υποτίθεται απελευθέρωσε και την Κωνσταντινούπολη, στρατηγόπλος την απελευθέρωσε, αλλά αυτός έγινε αυτοκράτορας, είναι ο πρώτος που προσέγγισε τους δυτικούς, εγκατέλειψε τη Μικρασία, τη θεωρείται ότι η Μικρασία τέλος πάντων είναι τελειωμένη, και άρχισε να στρέφεται προς τα Βαλκάνια άμα μπορεί και προς τη βοήθεια στη Δύση. Είναι δε ο πρώτος ο οποίος υπέγραψε κάποια μορφή ένωσης στη Σύνοδο της Λιών το 1274. Τότε αναφέρεται πρώτη φορά από τον Πάπα η λέξη Έλληνας. Και αυτό θα επαναληφθεί αρκετά χρόνια μετά, όταν ο προτελευταίος αυτοκράτορος, Ιωάννης ο 8ος ο Παλαιολόγος, ο αδελφός του Κωνσταντίνου του τελευταίου, με πολυμελή αντιπροσωπεία, πηγαίνει στη Δύση, στη Φεράρα και στη Φλωρεντία, και υπογράφουν μετά από τις περίφημες συνόδους με τους καρδιναλίους και τον Πάπα, Παπάς Νικόλαος είναι, υπογράφουν την Ένωση των Εκκλησιών. Εκεί υπογράψαν οι περισσότεροι. Ρωτάει ο Πάπας, υπογράψαν οι Έλληνες? Πρόσχε την, υπογράψαν οι Έλληνες? Υπογράψανε. Όλοι, όλοι. Ο Ευγενικός υπέγραψε? Όχι. Και τότε δεν υπέγραψε κανείς, είπε. Δεν υπέγραψε ο Ευγενικός, Μάρκος ο Ευγενικός, ο Επίσκοπος Εφέσου, και δεν υπέγραψε και ο Πλήθων. ο πλήθωνο γεμιστός. Θα αναφερθώ λίγο σε αυτόν κάποια στιγμή, γιατί είναι η σπουδαιότερη προσωπικότητα του νεότερου ελληνισμού. Με το γεμιστό ξεκινάει ο νεότερος ελληνισμός και με το γενάδιο έρχεται να τελειώσει ο βυζαντινός ελληνισμός. Ο πρώτος νεοέλλην είναι ο γεμιστός, ο οποίος, προσοχή, δεν είναι φανατικός ορθόδοξος, έχει δικά του, είναι αρχαιοελληνικός, είναι άνθρωπος που θαυμάζει τον Πλάτωνα, ο οποίος βέβαια σηκώθηκε σαν μορφή στα κάστρα του Μισθρά λίγο πριν την άλωση και είπε το περίφημο «Έλληνες εσμέν το γένος, όσοι είτε πάτριος φωνή και πάτριος παιδί αμαρτυρεί, Έλληνες είμαστε», φώναξε ο γεμιστός. Αυτή η κραυγή δεν έγινε ποτέ δεκτή 100% από τους Βυζαντινούς, που ήταν Έλληνες.
1: Ναι.
2: Γιατί, διότι παρέπεμπε, ξέρεις που, έτσι, στην ειδωλολατρία. Ο Έλληνας είναι ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Απέναντί του θα υψωθεί μια άλλη φωνή ενός σημαντικού ανθρώπου, μορφωμένου, λογίου, φιλοσόφου, νομικού, κριτή της, του θρόνου, του γεναδίου, του σχολαρίου, ο οποίος υπέγραψε την ένωση, αλλά στη συνέχεια υπήρχε και μαθητής του Ευγενικού, πήρε πίσω την υπογραφή και ήταν ο βασικός αρχηγός των ανθενωτικών και κυρίως κριτής του παλαιολόγου του τελευταίου κατά τη διάρκεια της άλωσης, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Ξέρεις, είναι τραγικές στιγμές οι οποίες στοιχιώνουν την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό λαό, και πάνω από αυτές τις στιγμές, πάνω από αυτές 55 μέρες περίπου, έτσι περίπου, που διήρκεσε η πολιορκία, ακούμπησε ιστορικά, ψυχολογικά, πνευματικά, συναισθηματικά όλος ο ελληνικός λαός, και ακουμπάει εν μέρει μέχρι τώρα. Σήμερα, ας πούμε, χτυπάγαν οι καμπάνες. Έτσι, από το πρωί χτυπάγαν οι καμπάνες. Την ίδια στιγμή από την εκεί πλευρά του Αιγαίου, πανηγύρια και γιορτές. Κοίταξε, εν μέρει αυτά είναι φυσιολογικά και σηματοδοτούν την φθορά που υφίστανται όλες οι αυτοκρατορίες, όλες οι δυνάμεις με το χρόνο. Υπήρχε ένας σπουδαίος Γάλλος καθηγητής των διεθνών σχέσεων, τον πρόλαβα εγώ όταν πήγα στη Γαλλία, ένας σπουδαίος, ήταν μεγάλος, και έγραψε το τελευταίο του βιβλίου «Κάθε αυτοκρατορία θα εξαφανιστεί». Και σήμερα κάνεις μια αναγωγή τι γίνεται. Βλέπεις τι γίνεται σήμερα με τις μεγάλες αυτοκρατορίες. Πώς αγωνίζεται η Αμερική να κρατηθεί απέναντι σε μια άλλη αυτοκρατορία που δημιουργείται, την Κίνα. Τα βλέπουμε σήμερα. Ξέρεις, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, είναι παρούσα. Αλλάζει μόνο ρούχα, μπορεί να αλλάξει εμφάνιση, μπορεί να αλλάξει τραγούδια. Είναι παρούσα. Στην καρδιά του άνθρωπος είναι ο ίδιος. Έτσι, στην ψυχή του. Εν πάση περιπτώσει, απέναντι έχουμε εμείς τους Οθωμανούς. Για να τα πω λίγο και σύντομα, ξεκινάνε οι Οθωμανοί γύρω στις αρχές του 14ου αιώνα και αρχίζουν και καταλαμβάνουν τη μία περιοχή μετά την άλλη στα Βαλκάνια. Πριν δηλαδή πέσει η Κωνσταντινούπολη, έχουν καταλάβει σχεδόν όλη τη Βαλκανική. Δεν μπορεί κανένας να τους σταματήσει. Έτσι, το 1326 πέφτει η Προύσα. Το 1361 καταλαμβάνουν την Αδριανούπολη. Δηλαδή περνάνε απέναντι και στραγγίζουν και παίρνουν την Αδριανούπολη. Η Αδριανούπολη, εντυρωνάει, είναι η ιερή πόλη των Τούρκων και την κάνουν πρωτεύουσά τους. Την κάνουν πρωτεύουσά τους. Έτσι, ωραία, πάμε παρακάτω. Το ντόμα θα μείνουν. Μετά, το 1389, καταλαμβάνουν το Κωσυφοπαίδιο. Νικάνε στο Κωσυφοπαίδιο. Τους διαλύουν. Σέρβους εκεί, Βούλγαρους, τους διαλύουν. Στη συνέχεια στην Νικόπολη το 1396. Το 1430 καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη. Σε όλες αυτές τις μάχες που κάνουν οι Οθωμανοί με τους Βαλκάνιους, δεν υπάρχει Βυζαντινός στρατός. Δεν υπάρχουν. Δεν έχουν στρατό οι Βυζαντινοί. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα το οποίο δεν συζητιέται. Μεγάλες δυναστείες αυτοκρατορικές, οι Ίσαυροι, είναι άφσαροι έτσι από τη Μικρασία, Λεόν ο Τρίτος και τα λοιπά, οι Μακεδόνες, δημιουργήσανε το θεσμό στη Μικρασία του στρατιώτη αγρότη. Δηλαδή φτιάξανε μια κατάσταση, το πω έτσι πολύ γενικά, στη Μικρασία, που είναι η καρδιά, όπως έλεγε η κυρία Αρβελέα και είχε δίκιο, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η καρδιά της Μικρασία, έτσι. Η χριστιανική Μικρασία. Φτιάξανε τους θεσμούς των αγροτών στρατιωτών και δώσανε στον κοσμάκι κτήματα. Οπότε ο απλός αγρότης είχε ένα κομμάτι γης δικό του, σαν πατρίδα του, ήταν και στρατιώτης, αισθανότανε αφέντης κατά κάποιο τρόπο στον τόπο του, και όταν χρειαζότανε αυτός εξοπλιζόταν και βοηθούσε το Βυζαντινό στρατό. Πέρασαν όμως τα χρόνια και οι ισχυροί, οι πλούσιοι, οι φεουδάρχες, οι τσιφλικράδες να του πω της Μικρασίας, ήταν αχόρταγοι και τι κάνανε. Φτάσανε αυτούς τους αγρότες σε κατάσταση καταστροφής, τους πήραν τα χτήματα, τους χρεοκοπήσανε και τους κάνανε δούλους.
1: Κάνανε δούλους.
2: Οπότε δεν υπήρχε το αίσθημα, που δεν ήταν τόσο εύκολο εκείνη την εποχή, του να προφυλάξω την πατρίδα. Τι είναι πατρίδα? Πατρίδα εκτός των άλλων είναι και ένας χώρος όπου κάποιος ζει, είναι αφέντης, δουλεύει, καλλιεργεί και ζει. Αυτός, η οικογένειά του, οι γειτονές του. Αυτό είναι πατρίδα. Πατρίδα δεν είναι κάτι το μεταφυσικό. Έχουμε καταντήσει, δεν είναι μεταφυσικό. Είμαστε όλοι εμείς. Είμαστε εγώ και εσύ που συζητάμε, οι άνθρωποι που μας ακούνε, η γειτονιά, το καφενείο, οι συνήθειες. Αυτό είναι πατρίδα. Αυτό προασπίζουμε. Όταν όμως εμένα με κάνει δουλοπάρικο, δούλο, και δεν έχω τίποτα και εξαρτάμαι από τον αφέντη, τον αχόρταγο, μεγάλες αυτές οι οικογένειες των δυνατών του Βυζαντίου, εσχρές οικογένειες. Και διαλύσαν τη Μικρασία. Και μπουκάραν μέσα οι Τουρκομάνοι και δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Πρέπει, ξέρεις, να δούμε την ιστορία κάποια στιγμή και λίγο διαφορετικά. Μιλάμε, να κάνουμε μια παρένθεση μου.
1: Βέβαια.
2: Ωραία. Μιλάμε για την Ελληνική Επανάσταση, για τους αγώνες. Βέβαια, σπουδαία σύνολο γεγονότα. Πότε όμως η Ελλάδα θα γίνεται πραγματική Ελλάδα? Όταν ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, πολύ μετά την Ελληνική Επανάσταση, δεκαετία του 70, τι κάνει? Παίρνει 4,5 εκατομμύρια στρέμματα γης και τα μοιράζει στους ακτήμονες. Τότε χιλιάδες Έλληνες που ήταν ακτήμονες και δουλοπάρικοι, δούλοι ουσιαστικά, γίνονται κάτοχοι γης και πραγματικοί πολίτες. Δεν θα ξεχάσω, ξέρεις, πριν από πάρα πολλά χρόνια, όχι όμως, που γνώρισα νέος, ένα παλιό έτσι ηλικιωμένο στον Οροπό, καλλιεργητή, ο οποίος μου λέει: εμείς αγαπητέ μου, ήμασταν δουλοπάρικοι στο Συγκρό. Και ο πλαστήρας κάποιος πήρε τα χτήματα, τα κρατικοποίησε και μας έδωσε γη να ζήσουμε. Αυτό είναι, δεν το σκεφτόμαστε, είναι μέγιστο στοιχείο στην ζωή ενός ανθρώπου. Τότε γίνεται πραγματικός πατριώτης. Ιδάλλως θα είναι δούλος, τι πατριώτης θα είναι, και ανού θα είναι. Λοιπόν, αυτά δεν περνάνε στην ιστοριογραφία, μένονται στην άκρη. Μπας περιπτώσει. Και αρχίζουν σιγά σιγά οι μεγάλοι σουλτάνοι, ο Μουράτ, ο Βαγιαζίτ. Αυτοί έχουν πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη από πριν. Δεν μπορούν να την πάρουν. Αλλά την πολιορκούν. Είναι κοινός τόπος πλέον ότι οι Οθωμανοί κάποια στιγμή θα πάρουν την πόλη. Στο μεταξύ, χιλιάδες Έλληνες γίνονται γενίτσαροι, γιατί έχει ξεκινήσει ο θεσμός των γενιτσάρων, κάποιοι κουλού, κάποιοι κουλαροί, έτσι. Χιλιάδες Έλληνες γίνονται και άλλοι χριστιανοί, παιδιά του Ντεφσιρμέ, και σπουδαίοι πασάδες και πολεμιστές στρατηγοί Οθωμανοί είναι Έλληνες. Ζαγανός Μπέης, Εφρενός Μπέης, αυτοί λάβανε μέρος στην πολιορκία. Αυτοί ήταν, πώς να σου πω, δηλαδή, τα στρατεύματα των Οθωμανών. Δεν είναι Τούρκοι. Πιο πολλοί είναι άλλοι λαοί, και Έλληνες και Σέρβοι και τα λοιπά. Δεν είναι Τούρκοι. Γίνονται όμως μουσουλμάνοι. Γιατί? Γιατί τους προσφέρουν δυνατότητες, οι Οθωμανοί τους προσφέρουν δυνατότητες. Ενώ η πατρίδα τους, ας πούμε, η πόλη τους κυνηγάει. Και όποιος έχει πρόβλημα ο ένας με τον άλλον, φεύγει για να τον εκδικηθεί και πάει στην αυλή του Σουλτάνου, του κάθε Σουλτάνου. Και αυτός τον δέχεται.
1: Οπότε υπάρχει συσπήρωση στην αυλή του Σουλτάνου.
2: Βεβαίως, συσπήρωση, ενώ εδώ διάλυση. Εδώ διάλυση, διότι τρώγονται οι παλαιολόγοι με τους κατακουζινούς και έχουμε και εμφύλιο πόλεμο. Δεν είναι αυτό μόνο, αλλά τρώγονται μεταξύ τους. Υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Υπάρχει τάση από τον παλαιολόγο να συνδεθούν με τη Δύση. Εκείνη την εποχή Δύση δεν είναι μόνο οι μεγάλες χώρες της Δύσεως, η Γαλλία κτλ. Είναι το Βατικανό, είναι ο Πάπας. Αν δεν πας στον Πάπα να προσκυνήσεις, δεν σε δέχεται η Δύση. Είναι άλλα την εποχή. Τώρα είναι η Κομισιόν, είναι... ναι. Τότε ήταν ήδη ο Πάπας.
1: Έτσι. Τώρα είναι οι Βρυξέλλες.
2: Είναι οι Βρυξέλλες, βεβαίως. Ό,τι που είναι οι Βρυξέλλες. Mm-hmm. Να χορεύουμε ανάποδα Βρυξέλλες. Ναι. Δεν τρώμε τίποτα να κάνει στην Ελλάδα. Είναι το αυτό που είπαμε. Τιμές Βρυξελών και μισθή Αθηνών. Έτσι. Συγγνώμη που το εκθαίζω, αλλά έτσι δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου. Με αυτή την περίπτωση έχουμε τώρα αυτή την ιστορία. Αλλά ο Πάπας θέλει ένωση με πρωτοκαθεδρία δική του. Και οι παλαιολόγοι το συζητάνε. Έχουν ξεσηκωθεί όμως εδώ η Εκκλησία, ο κάθε Πατριάρχης, οι μοναχοί, τα μοναστήρια, και δεν το θέλουν αυτό. Διασπάται πάλι η βυζαντινή κοινωνία. Η μεν αριστοκρατία και τα λοιπά, οι παλαιολόγοι θέλουν την ένωση, είναι δυτικόστροφη. Ο λαός, η εκκλησία, τα μοναστήρια, οι πιστοί είναι δεμένοι με την Ορθοδοξία. Την ώρα δηλαδή που γίνεται αυτό και έχει συντελεστεί και η Σύνοδος της Φεράρα, εμφανίζεται το κόμμα των ανθενωτικών, κύριος εκπρόσωπος και πριν την άλωση και κατά την άλωση, αλλά και μετά την άλωση. Μετά την άλωση έγινε πατριάρχης. Είναι ο Γενάδιος Σχολάριος. Μεγάλη προσωπικότητα της Βυζαντινής ιστορίας, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται βασικά για θέμα Ελλάδας. Δεν υπάρχει για το Γενάδιο Ελλάδα. Για το Γενάδιο υπάρχει Ορθοδοξία. Ο Γενάδιος προσπάθησε να σώσει την Ορθοδοξία και σαν μέσο βρήκε την υποταγή στους Οθωμανούς. Δεν βλέπει, ας πούμε, όπως ο πλήθωνας έτσι, τις δυνατότητες αναγέννησης ενός νεοελληνικού έθνους. Ο πλήθων ονειρεύεται, γι' αυτό είναι ο πρώτος νεοέλληνας. Θεωρητικά, πνευματικά, και έχει γράψει και βίο τους νόμους, τους οποίους τους έκαψε ο Γενάδιος όταν έγινε πατριάρχης στην πλατεία, στην Κωνσταντινούπολη. Τους νόμους, κατ' εικόνα και ομοίωση βεβαίως, των νόμων του Πλάτωνος, γιατί ο Πλήθων υπήρξε ο σπουδαιότερος νεοπλατωνικός και μαθητής μακρινός των θεωρινών του Πλάτωνα. Έτσι. Λοιπόν, ο Πλήθωνας βλέπει μια αναγέννηση ελληνική. Πριν ξεκινήσει να φύγει από το Μιστρά, γιατί ήταν δεσπότης του Μιστρά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Ιώτα Αλφα, ξέρεις πως ήταν το επιθετό του, Δραγάσης. Ξέρεις, είναι σέρβικο όνομα Δραγάσης. Γιατί όπως... η μάνα του ήταν, η Σερβίδα ήταν η μάνα του.
1: Η Ελένη Δραγάση.
2: Κατάλαβες, ήταν Σέρβος. Σέρβος από τη μάνα του. Δεν σημαίνει, γι' αυτό είναι και διγενής. Του λέει ο Γεμιστός, μην πηγαίνεις στην Κωνσταντινούπολη, θα σε φάνε. Κάτσε εδώ στην Πελοπόννησο, και είναι συγκλονιστικά αυτά τότε, να κάνουμε ελληνικό κράτος. Και ομιλεί ο Πλήθων περί των 6-7 γενεών που υπάρχουν, δηλαδή λαών που υπάρχουν στην Πελοπόννησο. Των Ελλήνων, των Αρβανιτών, των Τσακώνων, των Μανιατών, των Σλάβων. Σου λέει, εδώ είναι, εδώ θα κάνουμε ελληνικό κράτος. Το σύνθημα του Γενναδίου, συγγνώμη, του Γεμιστού, είναι ούτε Δύση ούτε Ανατολή, αλλά Ελλάδα. Η πρώτη κραυγή, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, είναι του Γεμιστού. Ούτε Οθωμανόφιλος Χριστιανισμός της Ορθοδοξίας, ούτε Φράγκικος του Βατικανού. Πλάτωνας και ο εαυτός μας, και πρέπει να στηριχθούμε στους Έλληνες. Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα, το οποίο όμως ούτε οι παλαιολόγοι δεχτήκανε, ενώ ήταν Έλληνες, δεν το δεχτήκανε. Ούτε η ανατολίζουσα αυτή πλευρά, έτσι, του σχολάριου, το κόμμα αυτό των ανθενωτικών το δέχτηκε, έτσι. Δεν είχε ξεκαθορισμένη εθνική συνείδηση τότε ο σχολάριος, έτσι. Και όταν τελείωσε η άλωση, είπανε διάφοροι, πού τον ήξερε ο Μεχμέτ, ο πορθητής, πού ήξερε το Γενάδιο τι ήταν. Και ακούγοντας διάφορους Έλληνες οι οποίοι ήταν μαζί του, γιατί πάντα υπάρχουν αυτά, τον βρήκε στην Αδριανούπολη, τον φώναξε στην Κωνσταντινούπολη, τον περιποιήθηκε όσο δεν περιγράφεται και τον έκανε πατριάρχη. Δηλαδή ο πορθητής, αυτή η δύναμη φοβερή, έτσι, έκατσε και υποκλήθηκε μπροστά στον σχολάριο, τον Γενάδιο, τον έκανε πατριάρχη, μιλιώτη μπασί, δηλαδή εθνάρχη των χριστιανών όλων. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί δεν γνώριζαν Έλληνες και Βούλγαρους και Σέρβους. Όλοι ήταν χριστιανοί, άπιστοι. Αυτοί ήταν οι πιστοί, οι μουσουλμάνοι. Υπήρχαν και Εβραίοι και Αρμένοι που ήταν πιο λίγοι. Αρχηγό όλων αυτών, λέει ο Μεχμέτ στον Γενάδιο, αρχηγός είσαι εσύ. Εσύ είσαι ο Μιλιατμ, όλων. Και το πατριαρχία της πόλης κυριαρχεί επί όλων των άλλων. Καταλαβαίνεις δηλαδή. Γίνεται δίπλα στον πορθητή νούμερο 2, ο Γενάδιος, για να σώσει την Ορθοδοξία. Έτσι, για αυτούς, για αυτή την ομάδα, η οποία και έδρασε κατά τη διάρκεια της άλωσης και της πολιορκίας. Κοίταξε, η πολιορκία κράτησε 55 μέρες. 6 Απριλίου, αφού έχουν οργανωθεί, αφού χρόνια ετοιμάζονται κτλ., αφού νομίζω το 1451 πεθαίνει ο Μουράτ και ανεβαίνει στο θρόνο των Οσμανιδών ο Μεχμέτ, ο δεύτερος ο πορθητής, αρχίζει η προετοιμασία για την κατάκτηση του Κωνσταντινούπολης, έτσι, για την άλωση. Στρατός, τεχνική, καταλαμβάνουν το 52 και φτιάχνουν, έχουν καταλάβει και την ακτή της, την ευρωπαϊκή, και φτιάχνουν το περίφημο κάστρο, το Ρουμελί Χισάρ, το οποίο ελέγχει τα πάντα, και αρχίζει να περισφύγει το κλειός γύρω από την πόλη. Εκτός τούτου, ο Πορθητής, επειδή έχει άφθονα μέσα, καλεί παντού κόσμο να έρθει να πολεμήσει για να καταλάβει την πόλη. Μιλάμε, θεωρείται μια περιοχή με αμύθιτους θησαυρούς. Έτσι.
1: Πάρα πολύ χρυσό,
2: χρυσό,
1: το εμπόριο είχε ανθίσει στην περιοχή.
2: Πλούτος και τα λοιπά, παρόλη την, ας πούμε, παρόλη την παρακμή.
1: Μας τα κλέψαν οι Οθωμανοί αυτά, κύριε καθηγητά.
2: Κοίταξε, αυτά, ξέρεις τι έκανε ο Σουλτάνος πολύ έξυπνα, το οποίο δεν μπορούσαν να το κάνουν οι Έλληνες ποτέ. Το ίδιο έμεσα έκανε και ο Κεμάλ όταν πλησιάζανε στη Σμύρνη. Τι είπε, παιδιά, λέει, μπείτε ορμάτε. Άμα την κατακτήσετε την Κωνσταντινούπολη, τα κινητά δικά σας όλα. Και όταν λέω κινητά, σπίτια, άνθρωποι, ζώα, ρούχα, όλα δικά σας. Εγώ θέλω την πόλη. Εγώ θέλω την περιοχή, την Κωνσταντινούπολη, θέλω δικιά μου. Ό,τι υπάρχει εκεί, άνθρωποι, να τους πουλήσετε σκλάβους, να τους φάτε, να τους βιάσετε, να τους γδίσετε.
1: Πειρατεία κανονική δηλαδή.
2: Ληστεία. Πιάτσικο. Δικό σας. Οπότε φαντάζεσαι τώρα μάζες, φτωχές και τα λοιπά, πώς το είδανε. Το ίδιο έγινε και στη Σμύρνη. Το ίδιο έγινε όταν πλησιάζανε ο στρατός και οι άτακτοι του Κεμάλ στη Σμύρνη. Και αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Τίποτα. Τώρα χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες για να στεναχωρήσω. Λοιπόν, αυτό. Από εκεί πέρα μένει ο Παλαιολόγος, έχει πάει αυτοκράτορα. Ο Παλαιολόγος μάλιστα χρήστηκε αυτοκράτορα στο Μιστρά. Γι' αυτό και πολλοί δεν τον αναγνωρίσανε, διότι ο αυτοκράτορας χρήζεται στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός χρήστηκε στο Μιστρά και πήγε έτοιμο στην Κωνσταντινούπολη. Τέλος πάντων, και κοιτάει πώς τι θα κάνει. Έχει ένα πληθυσμό 50-60.000 κατοίκων. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να ασχοληθούν. Όσοι μπορούν θα ασχοληθούν. Έχει ένα στράτευμα κάπου 5.000 Ελλήνων και άλλους 2.000 στρατιώτες από διάφορους λαούς, γενουάτες, μερικούς Βενετούς, ήρθαν κάποιοι τοξότες από την Κρήτη. Υπάρχουν και Τούρκοι που πολέμανε μαζί του. Έτσι, να το πούμε. Η σχέση Βυζαντινών και Τουρκομάνων είναι παλιά. Δεν είναι ήρθαν οι Τουρκομάνοι, οι Σελτζούκοι, είναι ένας κλάδος τουρκομανικός. Ήδη, όπως λέει ο Νικόλαος Άμαντος, από τον 6ο-7ο αιώνα, τουρκομανικά φύλλα πολεμάνε ως μισθοφόροι των Βυζαντινών. Οι Κούμανοι, οι Μαγιάροι, όλοι αυτοί οι λαοί, είναι οι λαοί εκεί πέρα της Κρυμαίας, είναι λαοί τουρκομανικοί, μογγολικοί, που υπηρετούν τους Βυζαντινούς με τα χαράς. Πληρώνονται βέβαια, έτσι. Δεν είναι. Το θέμα είναι ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν έχει εθνικό στρατό. Δεν υπάρχει εθνική συνείδηση τότε άμεση. Υπάρχει αίσθηση της πατρίδας, δεν υπάρχει εθνική συνείδηση. Υπάρχει περισσότερο θρησκευτική, πολιτιστική συνείδηση. Γι' αυτό και καμιά φορά κάνουμε λάθη και λέμε, ξέρεις κάτι, προδότης ο Γενάδιος. Γιατί είπε, γιατί πολεμάτε, μην πολεμάτε, έρχονται οι Τούρκοι, αμάν έρθουν οι Τούρκοι να μας σώσουν, γιατί δάλλως θα έρθουν οι Δυτικοί και θα μας κλείσουν την εκκλησία και θα την κάνουν, όντως οι Λατίνοι δεν ανεχόντουσαν ελληνικό εκκλησιαστικό κόσμο, ενώ οι Οθωμανοί θα αφήσουν την εκκλησία μόνη να λειτουργήσει κτλ. Άλλο 15ος αιώνας, άλλο 20ος-21ος, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε, έτσι. Είναι άλλη εποχή όπου δεν υπάρχει λέξη του έθνους. Βλέπεις, μιλάνε για γένος. Λέει ο Γεμιστός, που είναι, έχει έναν εθνικισμό, τα 7 γένη. Λέει ο Βριένιος, καύχημα του γένους η Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει το γένος. Το έθνος είναι φρούτο του 18ου αιώνα, της Γαλλικής Επανάστασης και μετά. Του εθνικισμός και όλα αυτά. Και είναι μια μακριά συζήτηση πώς και τι και γιατί και πώς διαμορφώνεται και είναι και ενδιαφέρουσα και δύσκολη, έτσι. Αλλά εκεί που βρισκόμαστε τώρα, βρισκόμαστε στην πολιορκία, η οποία περνάει διάφορες φάσεις. Κλείνουν από παντού οι Οθωμανοί μαζί με τους όλους, 150.000 στρατός, έτσι,
1: ναι.
2: Κάτι άλλο.
1: Περικυκλώνουν λοιπόν τα τείχη.
2: Περικυκλώνουν, φέρνουν πυροβολικό, έχουν όντως πυροβολικό, το οποίο υπάρχει σαν τεχνικό μέσο, αλλά αυτοί το τελειοποιούν. Υπάρχει αυτός ο μεγάλος, ο Ούγγρος, άλλον ότι είναι Σάξονας, άλλον ότι είναι Βλάχος Ορβανός, που είναι μηχανικός. Αυτός είναι στην υπηρεσία του Κωνσταντίνου, των Βυζαντινών. Αλλά δεν έχει λεφτά να τον πληρώσει ο Κωνσταντίνος και αναγκάζεται αυτός τα δίνει πολύ περισσότερο ο Πορθητής και πάει με τη μεριά των Οθωμανών. Εδώ υπάρχει ένα μελανό σημείο, διότι ο Κωνσταντίνος ζητάει από πλούσιους Κωνσταντινοπολίτες και από την Εκκλησία να του δώσει χρυσάφι και δεν του δίνει. Δηλαδή, να καταλάβουμε κάτι, όσες συμφορές υπέστη ο Ελληνισμός, δεν υπέστη μόνο γιατί απέναντί του είχε μια εχθρική δύναμη, υπέστη διότι στο εσωτερικό υπάρχει διχασμός και έμεσος εμφύλιος πόλεμος. Αυτό υπάρχει έντονο εκείνη την εποχή και κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Και ξεκινάει η πολιορκία με κανονιοβολισμούς. Κοίταξε, εδώ υπάρχουν πολλές θεωρίες. Τα κάστρα της Κωνσταντινούπολης, τα τείχη, δεν υπήρχε τέτοια οχύρωση στον κόσμο. Ήταν βέβαια παλιότερα, αλλά δεν πέφτανε εύκολα. Δεν πέφτανε εύκολα. Και παρόλους τους βομβαρδισμούς 55 μέρες, δεν έπεφτε η Κωνσταντινούπολη. Εδώ υπάρχουν στοιχεία, ξέρεις, τα οποία δεν έχουν μελετηθεί, τα οποία με έχουν προβληματίσει εμένα προσωπικά, χωρίς να είμαι ειδικός έτσι της Βυζαντινής ιστορίας. Την εποχή εκείνη, οι μεγάλες έτσι, τα θύματα στους πολέμους δεν ήταν τα σπαθιά και τα κόντια. Ήταν τα τραύματα που μολυνόντουσαν και ήταν και οι ασθένειες, οι μολυσματικές που πέφτανε στα στρατόπεδα. Έτσι, 150.000 άνθρωποι να έχουν ζώσει κοντά-κοντά το τείχος και να ζουν ένας πάνω στον άλλον, ήταν φυσικό όλες αυτές τις μέρες να έχουν λοιμώδεις ασθένειες. Έτσι, συνήθως τα στρατεύματα αποδεκατίζονταν από πανούκλα, από χολέρα, από τύφο, από γιατί υπήρχαν τότε μέσα απολυμαντικά, ελάχιστα, τίποτα. Αυτό συμβαίνει και μετά 55 μέρες δεν καταφέρουν ακόμα οι Τούρκοι να πάρουν την Κωνσταντινούπολη. Είναι βέβαια τραγική η κατάσταση, αγωνίζονται 7.000 άνθρωποι εναντίον ως χάους, αλλά δεν μπορούν. Και γίνεται συγκέντρωση, παρόλο το φανατισμό των Πασάδων με τον Σουλτάνο, και καταλήγουν πολλοί από αυτούς, και εδώ είναι η θέση του Χαλίλ Τσαντερλή περίεργη, να πούνε ότι ξέρεις κάτι, δεν πέφτει η Κωνσταντινούπολη, να φύγουμε και ξαναγυρίζουμε άλλη φορά. Τότε σηκώνεται και ο Χαλίλ και ο Ευρενός Μπέης, ο οποίος είπαμε είναι Έλληνας εξωμότης, έτσι, που ανήκει στα τάγματα αυτά τα γενισαρικά, και λέει μη βιάζεστε, γιατί εδώ το πράγμα είναι λίγο περίεργο και λίγο σκοτεινό, γιατί έχω συνεννόηση με τους μέσα. Αυτό, ξέρεις, δεν γράφεται συχνά στη βιβλιογραφία. Και η ιστορική της άλωσης, που είναι 4 Έλληνες, αλλά είναι και άλλοι Τούρκοι, Ρώσοι, Δυτικοί, Γενουάτες, και Βενετοί και άλλοι, Βαρβαριανός κώδικας κτλ., μιλάνε για κάποια διαδικασία συνεννόησης εντός και εκτός.
1: Άρα, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, διότι την πρώτη ώρα έκανα μια ανάλυση προσωπική, ναι, για όλο αυτό που συνέβη με, ναι, την άλλη Κωνσταντινούπολη και κατέληξα στο ότι κάποιος άνοιξε την Κερκόπορτα.
2: Ναι, αυτή είναι και η άποψη δική μου και λέγονται διάφορα περιφραστικά. Δεν πέφτανε εύκολα τα τείχη. Υπάρχει θεωρία, επειδή ήταν 200 κανόνια και βαράγαν και τα λοιπά, στο τέλος κονιορτοποίησαν τα τείχη και υπήρχε ένα αδύναμο σημείο και εκεί μπήκανε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ήταν 100%, διότι φαίνεται ότι υπήρχε ένα μέρος το οποίο άνοιξε. Το ξεχάσαν ανοιχτό.
1: Δεν νομίζω.
2: Το ανοίξανε. Γεγονός είναι ότι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός και πολλοί από τους μας εκπροσώπους μιας πνευματικής ελίτ ήταν υπέρ του να τελειώνουμε για να έρθουν οι Τούρκοι να μας βάλουν να μας σώσουν από τους Δυτικούς.
1: Να μας σώσουν.
2: Ναι, έτσι, να μας σώσουν από τους Δυτικούς.
1: Αυτά που ακούμε και σήμερα δηλαδή.
2: Αυτά που ακούμε και σήμερα, βέβαια, εντάξει, δεν είναι η ίδια εποχή, επαναλαμβάνω, έτσι, ναι, θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι, ναι, η ίδια, ναι, εποχή, αλλά υπάρχει αυτό, δηλαδή υπάρχει αυτή η παράδοση η οποία μόλις γίνεται η άλωση, δηλαδή μπαίνουν μέσα, ποιος σκότωσε, πού πήγε ο αυτοκράτορας. Λένε ότι χάθηκε, λένε ότι αποκεφαλίστηκε, λένε ότι σκοτώθηκε από πίσω, από ποιον. Είναι σίγουρο τον σκότωσε Τούρκος. Εδώ λέγονται διάφορα. Είχε πολλούς εχθρούς ο Κωνσταντίνος ο Παλαιός, πάρα πολλούς εχθρούς. Mm-hmm. Δεν ήταν έτσι απλό. Και υπάρχει μια μακρά παράδοση στο Βυζάντιο που ένας Βυζαντινός άρχοντας σκοτώνει τον άλλον. Έτσι. Να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί θα μας πάρει το βράδυ. Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή, η κατάσταση δεν είναι από τις καλύτερες. Τελικά μπαίνουν μέσα τα στήφη, γίνεται αυτό που έγινε, έγινε λαϊλασία, σφαγή, το κάτι άλλο. Τους είχε δώσει 3 μέρες ο πορθητής άδεια να κάνουν ό,τι θέλουν και στη συνέχεια είπε, παιδιά, τελείωσε, τώρα αναλαμβάνω εγώ. Ποιος όμως θα εκπροσωπεί τους κατακτημένους? Και μετά από διάφορες διαβουλεύσεις με ποιους, γιατί και ο Πρωθυπουργός, δεύτερη σημαντικότατη πολιτική παρουσία στην πολιορκημένη Κωνσταντινούπολη, είναι ο Νοταράς. Μεγάλη οικογένεια, ο Νοταράς, ο οποίος και αυτός είναι ανθελωτικός. Και αυτός είπε το περίφημο, προτιμητέω το φακιόλι το τουρκικό από το, την διάρα την, την λατινική. Καλύτερα να μπει το σαρίκι παρά να έχουμε εδώ πέρα στην πόλη τους Λατίνους. Υπάρχει μεγάλο μίσος, μεγάλης μερίδας του βυζαντινού λαού προς τους Λατίνους, το οποίο συνδαυλίζεται από την Εκκλησία και από τους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Επαναλαμβάνω, μια μορφή, μια πλευρά της ελίτ της Βυζαντινής, παλαιολόγοι και άλλοι, είναι υπέρ της Δύσης. Τότε χτυπάνε την πόρτα της Δύσης, τότε ζητάει. Δεν τη χτύπησε ο Καραμαλής τη δεκαετία του 60-70, την έχουν χτυπήσει πολύ νωρίτερα οι Έλληνες και στη συνέχεια της ιστορίας του Ρωσμένη και στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και τα είχαμε πει.
1: Πάντως οι Δυτικοί δεν ήρθανε ποτέ να βοηθήσουν τους Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη.
2: Εδώ δεν ήρθανε. Βέβαια υπάρχουν μέσα πηγές που αναφέρουν ότι ο προτελευταίος αυτοκράτορας, ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, ο 8ος, που είναι και ο αδελφός του Κωνσταντίνου, που είναι και αυτός μεγάλη προσωπικότητα, κινήθηκε προς βοήθεια στο βασιλιά της Γαλλίας, τον Κάρλο τον 7ο. Ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Κάρλος ο 7ος, είναι αυτός, να γυρίσουμε και στην Ιωάννα της Αντάρκα, την Ιωάννα της Λορένης, ο οποίος ουσιαστικά απελευθέρωσε τη Γαλλία στο μεγαλύτερο κομμάτι της από τους Άγγλους και τελείωσε τον εκατονταετή πόλεμο. Ο εκατονταετής πόλεμος μεταξύ Άγγλων και Γάλλων ξεκινάει το 1338, έχει περάσει και τελειώνει το 1453. Είχε υποσχεθεί λοιπόν ο Γάλλος βασιλιάς στον Ιωάννη τον Παλαιολόγο ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος με τους Εγγλέζους, γιατί δεν μπορώ τώρα, λέει, γιατί ο στρατός χτυπιάται με τους Άγγλους, έγινε το κάτι άλλο, το κάτι άλλο με τη Γαλλία, τη διαλύσαν τη Γαλλία οι Εγγλέζοι τότε, να τους διώξω τους Εγγλέζους από τη Γαλλία και θα σου στείλω και Γάλλους υπότες και τον Μπουσικό να σε βοηθήσουν. Αλλά τελειώνει ο εκατονταετής πόλεμος το 1453, λίγο μετά την άλωση. Οπότε δεν ήταν δυνατή βοήθεια. Ο Πάπας Νικόλαος όντως προσπάθησε, δεν ήταν όμως σε θέση. Κάναν προσπάθειες και για τον ηγεμόνα τον Φρεντερίκο τον Τρίτο της Γερμανίας, έτσι, των γερμανικών κρατών. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν και ήταν σε δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέραν τους περίμενε. Βέβαια, να επαναλάβουμε αυτό που είπαμε. Τα κάστρα της πόλης δεν πέφταν εύκολα. Και σου δίνω ένα παράδειγμα συγκριτικό. Μετά από 100 χρόνια, ξεκινάει ο Σουλεϊμάν, ο Κανουνί, έτσι, ο μεγαλοπρεπής, με μια τεράστια στρατιά να περάσει τα Βαλκάνια, να περάσει την Ουγγαρία και να πολιορκήσει τη Βιέννη. Τα κάστρα της Βιέννης δεν ήταν τόσο ισχυρά όσο της Κωνσταντινούπολης. Και η πολιορκία κρατούσε μήνες και τα κανόνια βαράγανε και δεν μπορούσαν να τα ρίξουν. Έτσι. Το πώς τώρα ρίξανε οι λομπάρδες, οι μπομπάρδες, οι τουρκικές, τα κάστρα της πόλης.
1: Τα κάστρα πέφτουν είναι... από μέσα, κύριε καθηγητά. Μέσα πέφτουν τα κάστρα.
2: Έτσι. Αυτό το λες εσύ και ο Μέγας Ναπολέον.
1: Εγώ και ο Μέγας Ναπολέον. Εμείς οι δύο.
2: Ψέματα θα πούμε. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση και τελείωσε. Αυτό το γεγονός της άλωσης στήχιωσε τον κόσμο. Παντού φύγανε μερικά καράβια χωρίς να νοικοστούν οι Τούρκοι να τους σταματήσουν. Μπήκανε στα καράβια που μπορούσαν και φύγανε, έτσι. Και πήγανε στην Κρήτη και άρχισε να διαδίδεται η είδηση της άλωσης, η οποία πάγωσε τον κόσμο. Και στη Δύση και στο Βατικανό και στη Γαλλία η άλωση δημιούργησε τρομακτικό συνέστημα. Γιατί εμφανιζόταν για πρώτη φορά στις πύλες της Ευρώπης ο Οθωμανικός κίνδυνος. Ο Σουλτάνος, ο οποίος πέθανε αρκετά μετά, είχε σκοπό να καταλάβει και τα υπόλοιπα, Θεσποτάτο της Ηπείρου, Πελοπόννησο, Τραπεζού, τα κατέλαβε όλα αυτά,
1: ναι,
2: και να συνεχίσει μετά να καταλάβει τη Ρώμη και το Βατικανό. Έτσι και έπεφτε η Βιέννη, το Παρίσι ήταν δίπλα. Και εκεί άρχισαν σιγά σιγά οι Ευρωπαίοι να καταλαβαίνουν τι σημαίνει Οθωμανικός μουσουλμανικός κίνδυνος για αυτή την εποχή.
1: Πάντως, συγγνώμη σας διακόπτω, πέρα από όλα αυτά που γίνανε στην άνοιξη της Κωνσταντινούπολης, μετά υπήρξε μια αναγέννηση στη Δύση, διότι φύγανε πάρα πολλοί Έλληνες επιστήμονες, πήρανε τη γνώση μαζί τους, και θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό, διότι με το που έπεσε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Οθωμανών και κλείσανε, όπως είπα και στην πρώτη ώρα για όσους μ' ακούγανε, οι εμπορικοί δρόμοι προς την Ανατολή, προς την Ινδία, προς την Κίνα,
2: βέβαια.
1: Δεν μπορούσαν οι Ευρωπαίοι να δουλέψουν, να το πω έτσι απλά, με τους Ανατολίτες και κάπως με τους Ανατολικούς, και κάπως έτσι άργησε η εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων. Κολόμβος, Νταγκάμα, Μαγκελάνος.
2: Αμέρικο Βεσπούκι.
1: Ήταν η αφορμή λοιπόν η άρρωση της Κωνσταντινούπολης.
2: Ήταν, έκλεισε πλέον αυτό που γεωπολιτικά σήμερα ονομάζουμε Ανατολική Μεσόγειο, αυτό που θα πούμε μετά Ανατολικό ζήτημα, το οποίο μας τυχιώνει μέχρι σήμερα, έτσι. Έκλεισε. Οπότε τελείωσε. Έπρεπε να βρουν άλλους δρόμους για να πάνε στις Ινδίες. Και πήγαν στην Αμερική. Έτσι, πήγαν στα μέγη θαλασσοπόροι, φύγαν όλοι και πήγαν. 15ος και 16ος αιώνας είναι ακριβώς αυτό. Οι ανακαλύψεις του νέου κόσμου. Ανακαλύπτεται ο νέος κόσμος που είναι 1490, νομίζω 93 είναι, φτάνει ο Κολόμβος έτσι απέναντι, 92-93, και συνεχίζει μετά. Ναι, είναι πλέον ότι η Δύση έχει όμως με τις ανακαλύψεις, έχει εφευρέσεις, έχει την επιστημονική επανάσταση, έχει την εμπορική επανάσταση, έχει τον καπιταλισμό, δεν είναι τόσο απλά πράγματα, έχει την αναγέννηση, έτσι. Ο Βυσσαρίων, ο οποίος παλίγο να γίνει πάπας, μαθητής του Γεμιστού, ο οποίος συλλέγει ό,τι αρχαίο χειρόγραφο υπάρχει και έχει αντιγραφεί, υπάρχει, το συλλέγει και το πάει στη Δύση. Τα γόρια θα πάει στη Δύση. Τα αρχαία του Βατικανού, τα υπόγεια του Βατικανού είναι γεμάτα από το όλη τη σοφία του αρχαίου κόσμου. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς. Πάντως, κάτι που δεν καταλαβαίνω, γιατί έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και θέλω να το εξηγήσετε, είναι πως η άλωση Κωνσταντινούπολης έγινε 29 Μαΐου του 1453. Και γνωρίζω ότι υπήρξε πολιορκία της Θεσσαλονίκης το 1422 μέχρι το 1430.
2: Έτσι,
1: και δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Παραδόθηκε η Θεσσαλονίκη.
1: Παραδόθηκε η Θεσσαλονίκη.
2: Το νερό και παραδόθηκε από, μάλιστα από μοναχούς.
1: Κόψανε το νερό και παραδόθηκε.
2: Έτσι. Κόψαν το νερό. Το κόψαν το νερό από μέσα, το κόψαν το νερό. Δεν το κόψαν οι Τούρκοι απ' έξω, από μέσα το κόψαν.
1: Ναι, αλλά πώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη χωρίς να έχει πέσει ακόμα η Κωνσταντινούπολη?
2: Ακριβώς αυτό είναι που είπαμε, διότι οι Σουλτάνοι και οι Οθωμανοί, επειδή δεν ήταν εύκολο να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη και την είχαν πολιορκήσει 2-3 φορές, έτσι, μέχρι το 1422 έχουμε κι άλλη πολιορκία από τον Μουράτ και δεν πετυχαίνει. Και ο Βαγιαζίτ, ο Γκιλντιρίμ, και αυτός την πολιορκήσε στα τέλη του 14ου αιώνα. Αν δεν ερχόταν ο Ταμερλάνος, εκεί θα είχε κάτσει, έτσι, στη μάχη της Άγκυρας. Δηλαδή, δεν υπήρχε. Τώρα, παρακάμψαμε. Δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Η Θράκη δεν τους ανήκε. Ήταν μια λωρίδα γης. Η πόλη, όπως είναι σήμερα, και ένα κομμάτι παραπάνω στον Εύξεινο Πόντο. Όλο το άλλο ήταν στο έλεος των Οθωμανών. Μπήκαν, κατάλαβαν τις Σέρες, τη Δράμα, την Κοζάνη, τη Βέρεια. Πολιορκήσαν τη Θεσσαλονίκη, την πήραν, άρχισαν κατεβαίνουν προς τα κάτω. 2-3 φορές ο Ευρενός κατέβηκε κάτω και υπέταξε την Πελοπόννησο. Δηλαδή, πώς να σου πω, είχαμε καταντήσει αυτοκράτορες παλαιολόγοι, έτσι, να συμμετέχουν ως υποτελείς των Σουλτάνων στις πολιορκίες και τις κατακτήσεις ελληνικών πόλεων στη Μικρασία. Στην πολιορκία της Φιλαδέλφειας, στην πολιορκία άλλων πόλεων στη Μικρασία, ελληνικών, τις οποίες πολιορκούσαν Οθωμανοί, συνεργάτες τους υποτελείς ήταν αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Το συλλαμβάνεις αυτό? Είχε τελειώσει με την άλωση από τους Σταυροφόρους το 1204, τους οποίους η Βυζαντινή αριστοκρατία, αυτοκράτορες τους φωνάξανε, πώς το λέει, οικογένειες, οι άγγελοι και τα λοιπά, αυτοί τους φωνάξανε, έτσι. Τελείωσε η Κωνσταντινούπολη, έληξε. Μετά την δυναστεία των Κομνηνών, δεν υπάρχει πια κάτι να κρατήσει την Κωνσταντινούπολη. Γίνεται δε με την άλωση των Φράγκων το πρώτο ελληνικό κράτος, που είναι η αυτοκρατορία, το Δεσποτάτο της Νίκαιας στη Μικρασία. Mm-hmm. Με το Λάσκαρ, το ένα, το Βατάτζι. Δυστυχώς δεν κάτσαν εκεί. Εκεί έπρεπε να κάτσουν και να κάνουν ελληνικό κράτος. Και είχαν σταματήσει και τους Τούρκους. Αλλά είχαν λυσάξει παλαιολόγοι να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Ήτανε ψευδοπερήφανοι. Πώς να σου πω, είχαν αυτό το πρόβλημα. Να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Και φάγανε το κεφάλι τους.
1: Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικιά μας θα είναι, λέει.
2: Άντε.
1: Δύσκολο το βλέπουμε.
2: Κοίταξε, με τη σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα είμαι λιγάκι απογοητευμένος. Βέβαια, η άποψή μου δεν σημαίνει τίποτα, ούτε έχει καμία έτσι φιλοδοξία να απασχολήσει κανέναν. Αλλά απλώς, σαν απλώς έτσι φίλος και πολίτης Έλληνας, έχω ορισμένες έτσι προς το παρόν.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω στο μέλλον.
1: Αμφιβολίες, δεύτερες σκέψεις.
2: Στο μέλλον τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει, γιατί βλέπεις τα πράγματα είναι ρευστά.
1: Προς το παρόν δεν το βλέπω ούτε εγώ, κύριε καθηγητά.
2: Μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Έτσι να έρθουν εδώ Τούρκοι συμπατριώτες μας, να πάμε εμείς από εκεί, κάτι να μπερδευτεί να πούμε. Μπορεί έτσι.
1: Δύσκολα. Εγώ βλέπω να χάνουμε και τη Βόρεια Ελλάδα, να χάνουμε και τη Θράκη και το Αιγαίο, έτσι όπως το παρέχει.
2: Να χάσουμε τη Ραφίνα και το Πικέρμι, εγώ φοβάμαι. Τέλος πάντων.
1: Δυστυχώς δύσκολα τα πράγματα.
2: Τέλος. Άντε, ό,τι ο Θεός βοηθός.
1: Ο Θεός βοηθός που λένε. Και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς μας και ξυπνήσει ποτέ.
2: Και έμεινε και αυτός εκεί ο καημένος. Και ελπίζει. Τέλος πάντων. Έτσι είναι τα πράγματα. Και εύχομαι να τη θυμόμαστε αυτή την ημέρα. Αλλά σαν στόχο πνευματικής ανάτασης και προβληματισμού περισσότερο, έτσι, να δούμε δηλαδή τι μπορούσε να γίνει και τι δεν έγινε και τι μπορεί να μας βοηθήσει, ας πούμε.
1: Να μαθαίνουμε από τα λάθη μας δηλαδή, τα ιστορικά.
2: Ελπίζω, ναι, σιγά σιγά. Έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
2: εγώ,
1: κύριε καθηγητά.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε, σας ευχαριστούμε.
2: Επίσης, καλό μεσημέρι. Κάθε καλό, ευχαριστώ.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Την Τρίτη, ναι. Τη Δευτέρα δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάνω εκπομπή. Τρίτη όμως θα είμαι εδώ πέρα. Υπάρχει μία περίπτωση να κάνω και κανονικά τη Δευτέρα. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Οπότε δεν αποκλείουμε τίποτα. Υπάρχει περίπτωση να κάνω κανονικά, μην αγχώνεστε. Θα δείτε τη Δευτέρα. Θα σας ενημερώσουν οι πρωινοί. Λοιπόν, τραγουδάκι και συνεχίζει το υπόλοιπο πρόγραμμα. Πριν από αυτό, δελτίο ειδήσεων. Δώσ' το. Έτσι λίγο, έτσι. Το έχει μέρα σήμερα. Παραδοσιακά. Να θυμηθείτε τις ρίζες σας, γιατί ξεχάσατε ποιοι είστε και από πού προέρχεστε. Να χορεύετε χασαποσέρβικος όταν παρδαλά κατσίκια, ξέρετε. Ο πιο εύκολος χώρος. Χασαποσέρβικος σηκώνονται όλοι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε ξέφραγκο αμπέλι του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος έχει μετατραπεί η Θράκη σύμφωνα με ρεπορτάζ γνωστής εφημερίδας. Η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος είχε προχωρήσει σε νέα σύλληψη και κατάσχεση 25 όπλων φαντασμάτων στην Κομοτηνή. Πρόκειται για πιστόλια χωρίς συριακό αριθμό, πανομοιότυπα με τα γνωστά Glock, τα οποία περνούν ανεξέλεγκτα τα σύνορα και προορίζονται για τον εξοπλισμό αδίστακτων τουρκικών μαφιών όπως οι Daltons και οι Baygaralar. Τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν τη διάσταση του προβλήματος, καθώς η συγκεκριμένη παρτίδα έρχεται να προσθεθεί στον οπλισμό των 147 πιστολιών που πέρασαν συνολικά τον περασμένο Οκτώβριο μέσω του Εύρου, κρυμμένα σε σακίδια λαθρομεταναστών, και στα 61 πιστόλια με 3.000 σφαίρες που εντοπίστηκαν τον Ιανουάριο ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Ελλάδα λειτουργεί πλέον ως ο κεντρικός διαμετακομιστικός κόμβος αυτού του σκοτεινού δικτύου προς την Ισπανία και την Δυτική Ευρώπη, κάτι που έχει σημάνει διεθνή συναγερμό. Ήδη η Europol και η Βρετανική National Crime Agency επιχειρούν να ξυλώσουν τη διαδρομή του λαθρεμπορίου, ενώ ενδεικτικό της βαρύτητας του κυκλώματος είναι το γεγονός ότι μέχρι και η αστυνομία του Μεξικού ζήτησε επίσημη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία για την μαζική διακίνηση του τουρκικού οπλοστασίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα οι απολογίες των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στο εκτεταμένο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, το οποίο εκτιμάται ότι αποκόμισε παράνομα κέρδη που τελικώς ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Στο στόχαστρο των αρχών για βαρύτατα κακουργήματα βρίσκονται οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους είναι λογιστές και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί το άμεσο πάγωμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και θηρίδες για να εντοπιστεί η διαδρομή του μαύρου χρήματος. Το σκάνδαλο της μεγάλης απάτης παίρνει μεγάλες διαστάσεις, καθώς τις επόμενες ημέρες το κατόφλι του Ευρωπαίου Ανακριτή αναμένεται να περάσουν και οι 17 συλληφθέντες από το αντίστοιχο ομόκεντρο κύκλωμα που εξαρθώθηκε από την αστυνομία στη Βόρεια Ελλάδα. Το 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα φέτος τον Απρίλιο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Απρίλιο του 2025 και το αναθεωρημένο προς τα πάνω 10% τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 και μείωση κατά 49.471 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 13,7% και στους άνδρες σε 5,9%. Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15 έως 24 ετών, το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε χοντρικά 20% από 19,1% τον Απρίλιο του 2025. Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελστάτ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.318.719 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 3.592 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025. κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγαλαστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη είναι ήδη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμη και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα κυρίως για τις Κυκλάδες και τον Άργο Σαρωνικό. Στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%, ενώ σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η φετινή κίνηση διαμορφώνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ωστόσο, αρκετοί εκδρομείς επισημαίνουν ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με προηγούμενα διαστήματα. Μικρή επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της Αττικής και σχετική πτώση της θερμοκρασίας παρουσιάζεται για το καιρό σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
6: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
7: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
8: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
9: Εντάξει.
10: Θα το σπάρω, κύριε Γαβρίλο, να το έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
11: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
12: Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
13: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρεθούν.
14: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
15: Δύσκολη.
14: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
16: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο Γαβρίλος Χαλκιώτης και στον ήχο είναι ο Θωρής Μπαρμπαρής. Σήμερα στις 29 Μαΐου γιορτάζει η Αγία Υπομονή, είναι μία από τις αγαπητές μορφές της Ορθοδοξίας. Το κοσμικό της όνομα ήταν Ελένη Δραγάση Παλαιολογίνα. Ήταν σύζυγος του αυτοκράτορα Μανουήλ του Β' Παλαιολόγου και μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκτορίας του Κωνσταντίνου του Ι' Παλαιολόγου, ο οποίος έπεσε περασπιζόμενος στην Κωνσταντινούπολη το 1353. Μετά τον θάνατο του σύζυγου της, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο Θεό, έγινε μοναχή με το όνομα Υπομονή και διακρίθηκε για την ταπεινότητα, τη φιλανθρωπία και την ακλόνητη πίστη της. Στάθηκε δίπλα στο λαό σε δύσκολες εποχές, προσφέροντας βοήθεια στους φτωχούς και παρηγοριά στους δοκιμασμένους. Η Εκκλησία μας την τιμά ως πρότυπο καρτερίας, πίστης και μητρικής αγάπης, ενώ το όνομά της συμβολίζει τη δύναμη της υπομονής απέναντι στις δυσκολίες ζωής. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες και σε όσους εορτάζουν, η Αγία Υπομονή να μας χαρίζει υγεία και υπομονή στα μικρά ή μεγάλα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Βοήθειά μας και του χρόνου με υγεία. Ξεκινάμε την εκπομπή μας.
1: Ο αδερφός της.
2: Ο αδερφός της.
1: Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
3: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
2: αλλά γέλανε. Λία, σε παρακαλώ.
3: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που είσαι ξαναμωρατή, ξαναμωράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου πω.
2: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
4: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
2: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
4: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
2: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
4: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
2: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
4: Τι φωνάζεις, βρε.
5: Η ανάξη.
4: Ε?
5: Η ανίκανη.
4: Τι πες?
5: Η άξιστη.
4: Τι λες, μωρέ?
5: Τα καθάρματα.
4: Για ποιους λες, Δρακίμων?
5: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
2: Ή τίποτε. Ή τη χάρπαστη.
5: Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
0: Εδώ είμαστε, Μάχη FM, Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5. Το βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, στις 8 έχουμε την εκπομπή που μπορείς να το σώσεις, που λύνουμε προβλήματα και δείχνουμε και επιτυχημένες διαπραγματεύσεις με αναστολές στους πληστηριασμούς με κουρέματα και βέβαια κάθε Δευτέρα, στις 9.30 ώρες πλατφόρμες, την τελευταία φορά μας είδαν 100.000 άνθρωποι, 40-45.000 ταυτόχρονα, εκατοντάδες μηνύματα, εκατοντάδες νέοι ακόλουθοι και θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πραγματικά για τη στήριξη που μας κάνετε. Σπάστε το ρεκόρ, 100.000 μας παρακολουθούν ταυτόχρονα, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Αλλά ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Δεν μου έστειλε ο κόσμος μηνύματα για πολιτική, μου έστειλε για επιβίωση, για λογαριασμούς, για χρέη, για το πώς θα βγει ο μήνας και σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό, για τα στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι σοκαριστικά. Χρωστάς 500 ευρώ, το κράτος μπορεί να πάει μέχρι και κατάσχεση. Έχουμε τους συνταξιούχους που έχουν προβλήματα, έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Τον έχουμε.
6: Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
0: Καλησπέρα κύριε καθηγητά, πώς είστε?
6: Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, καλησπέριζω τους ακροατές και ακροάτες του σταθμού. Σας ευχαριστώ για την τιμή, εύχομαι σε όλους κάθε καλό.
0: Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα κύριε καθηγητά και τα άλλα θα τα βρούμε. Μέσα από αγώνες θα τα βρούμε και τα

0: Αλλά πάμε λίγο στο.
1: Όπως τα λέτε και εσείς, είσαστε μαχητής και τα βρίσκετε και μάχεστε, και γι' αυτό και ο κόσμος σας εκτιμά πάρα πολύ και σας βεβαίως σας ακούει και σας εμπιστεύεται.
0: Κύριε καθηγητά, όπως προσφώνησα, εμείς και θα δούμε και πάμε, μπορείτε και εσείς κάποια στιγμή να βγείτε εκεί. Κάθε Δευτέρα εμείς κάνουμε ένα live στις πλατφόρμες και έχουμε τουλάχιστον 100.000 που μας παρακολουθούν, μετρημένα νούμερα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και με τη δική σας τη βοήθεια ο κόσμος παίρνει την πληροφορία, γιατί πολλά συστημικά μέσα πια δεν παίρνουν πληροφορία ο πολίτης. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε στους δικούς μας, στα προβλήματα στους συνταξιούχους. Τι νέα έχουμε από τους συνταξιούχους?
1: Το πρόβλημα το οποίο είναι στα τραπέζι και είναι καυτή πατάτα για την κυβέρνηση, κύριε Χαλικιώτη, που επιχείρησε δυστυχώς το 2026 να εφαρμόσει την κατάπτυστη διπλή περικοπή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου στις συντάξεις κυρίας. Η κυβέρνηση, παρά το ότι είχε δεσμευτεί το 19 και αυτό ήταν το κεντρικό το σύνθημα να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, όχι μόνο τον κατήργησε, αλλά πριν ένα χρόνο στο Συμβούλιο Επικρατείας υπεραμείνθηκε του καταστροφικού και κατάπτυστου αυτού νόμου, και μάλιστα για τις συντάξεις χειρίας επέμεινε η κυβέρνηση, όπως και ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου, να υπάρξουν δύο περικοπές μεγάλες στις συντάξεις χειρίας. Ποιες? Ο νόμος Κατρούγκαλου, και η κυβέρνηση το πέτυχε στο Συμβούλιο Επικρατείας με υπόθεση που κέρδισε, έλεγε ότι τη σύνταξη χειρίας θα πρέπει στα 3 χρόνια από το θανάτου του πρωτοδικαιούχου συζύγου, αιμίσου συζύγου, μειώνεται κατά 65% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα και κατά 75% αν είναι στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή η σύνταξη να γίνεται 35% στο δημόσιο στο τρίχρονο και 25% στο δημόσιο τομέα. Πέρα αυτού όμως, αυτός ο κατάπτυστος νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου, που ακόμα δεν έχουμε ακούσει κάτι από τους συντάκτες Τσίπρα-Κατρούγκαλου, μία συγγνώμη από τις 300 και πλέον συνταξιούχους χειρίας, προέβλεπε να καταργηθεί, να κοπεί και μία εθνική σύνταξη που έπαιρνε η χείρα. Τώρα από τη δική της σύνταξη, με συνέπεια άλλα 400 ευρώ να χάσει η χείρα λόγω της διπλής περικοπής του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Η κυβέρνηση κατάφερε και υπεραμείνθηκε αυτού του νόμου Κατρούγκαλου και βεβαίως κέρδισε την υπόθεση στα δικαστήρια. Βέβαια βγήκε και είπε ότι ετοιμάζω νομοθετική ρύθμιση. Τι νομοθετική ρύθμιση, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές? Θα κόψει τις συντάξεις κυρίας στις διπλές περικοπές που έχει επιβάλει ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου? Θα ζητήσει πίσω αναδρομικά, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές? Θα ισχύσει η διπλή περικοπή που οδηγεί σε ευθανασία στον κεάδρο της χείρας και τους χείρους μετά από εδώ, κύριε Χαλικιώτη? Άρα αναμένουμε. Ή θα πετάξει το τενεκεδάκι μετά τις εκλογές, αφού υποσχεθεί διάφορα πράγματα, η φαρπάσει την ψήφο των συνταξιούχων λόγω θανάτου και ύστερα φέρει τη σκληρή ρύθμιση μετά τις εκλογές, κύριε Χαλικιώτη? Έτσι λοιπόν, αυτό αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει, μια και η κυβέρνηση μετά την έκδοση της απαράδεκτης απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε το 2026 να ισχύσει νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου του 2016 που δημιουργεί συνθήκες ευθανασίας στους συνταξιούχους χειρίας, να δούμε η κυβέρνηση τι θα πράξει μετά από αυτή την έκδοση της απόφασης, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές.
0: Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω για μια περίπτωση. Έχουμε έναν εργαζόμενο 56 ετών στον ιδιωτικό τομέα και έχει αναπηρία 50%. Σήμερα δουλεύει κανονικά αυτός ο άνθρωπος. Δικαιούται μερική σύνταξη?
1: Και πά κατευθείαν, δεν δικαιούται μόνο αναπηρική σύνταξη. Και πά να πάρει το 50%, εκτός και αν το έχει πάρει. Αν έχει πάρει και πά 50%, απαιτεί ο νόμος, 50. Μόνο 50% και πάνω, αίτηση συνταξιοδότησης προσκομίζοντας το αναπηρικό ποσοστό που έχει πάρει από το ΚΕΠΑ. Παίρνει αναπηρική σύνταξη.
0: Πόσο
1: και όταν
0: συμπληρώσει
1: το ηλικιακό όριο, κύριε Χαλικιώτη, όταν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο γυρίζει, αν τον συμφέρει, τότε πρέπει να ρωτήσει ένα ειδικευμένο επιστήμονα, γυρίζει τη σύνταξη αναπηρίας σε γύρατο σύνταξη. Τώρα πρέπει, επειδή δεν μπορεί να πάρει σύνταξη γύρατος, όση ασφάλιση και αν έχει, πρέπει να πάρει αναπηρική και εν καιρό μετατρέπει την αναπηρική σε γύρατος, αγαπητέ κύριε Χαλικιώτη.
0: Πόσο θα πάρει περίπου, κύριε καθηγητά?
1: με το 50% με 50 εξαρτάται και τι ένσημα πόσο έχει δουλέψει, θα πάρει 500 ευρώ, γύρω στα 500 ευρώ μείον συν 500 ευρώ.
0: Θα κάνω μια ερώτηση. Αυτός ο άνθρωπος θα πάρει την μερική αναπηρική σύνταξη, θα μπορεί να εργάζεται?
1: Βεβαίως, αν πάρει σύνταξη, οι συνταξιούχοι αμαία εργάζονται με περσινό νόμο, οι επιδοματούχοι αμαία δεν μπορούν να εργάζονται. Και βεβαίως όταν εργαστεί κάποια χρόνια θα πάρει και προσάυξηση της σύνταξης λόγω των νέων χρόνων που θα δουλέψει.
0: Επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος και με ρωτάνε ποια είναι η διαφορά της, της σύνταξης αναπηρίας με το επίδομα αναπηρίας. Ποια είναι η διαφορά?
1: Το επίδομα το δίνει ο ΟΠΕΚΑ, ο οργανισμός προνοίας. Το επίδομα είναι προνοιακή παροχή.
0: Πόσα
1: ενώ η σύνταξη
0: είναι
1: συνταξιοδοτική παροχή.
0: Πόσα χρήματα είναι το ένα και το άλλο? Είπαμε 500 ευρώ. Το επίδομα πόσο είναι, κύριε καθηγητά?
1: Το αναπηρικό είναι πάντα λιγότερα τα αναπηρικά επιδόματα, εκτός από το επίδομα απολύτου αναπηρίας, το επίδομα απολύτου τυφλότητας και το επίδομα απολύτου βαρικοΐας, που είναι πάνω από 400, φτάνουν έως 700 ευρώ.
0: Άρα τη γύρω σε 400. Γιατί δεν ήταν αυτό το θέμα που φωνάζαμε και λέγαμε για τα ΜΕΑ να μπορούν και αυτά να έχουν τα δικαιώματα? Αυτό δεν ήταν πέρσι που φωνάζαμε, αυτό δεν είναι το θέμα?
1: Φωνάζαμε εμείς και το επιβάλαμε και εσείς και εμείς, διότι είχαν εξαιρέσει από την απασχόληση των συνταξιούχων, κύριε Χαλκιώτη, αγαπητέ Γαμπρίλο, είχαν δυστυχώς εξαιρέσει τα αμαία συνταξιούχους από τη δυνατότητα να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση. Ήρθε τροποποίηση νόμου, το πετύχαμε και επιτρέπεται σε όλα τα αμαία συνταξιούχους, το ξαναλέω, όχι στους επιδοματούχους, δυστυχώς εκεί απαγορεύεται, αν δουλέψουν τους κόβεται το επίδομα, γι' αυτό να το προσέχουν. Αν έχουν επίδομα να ρωτούν ένα εξειδικευμένο επιστήμονα.
0: Σωστά.
1: Διότι χάνεται το επίδομα αν ψάξουν και βρουν δουλειά.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πάμε και σε ένα άλλο θέμα να κλείσουμε. Σίγουρα το γνωρίζετε. Ο κόσμος πια τώρα θα φοβάται και από το δημόσιο. Είναι αυτές τις πρακτικές που λέγαμε, θυμάστε που τα λέγαμε πριν 5-6 μήνες. 500 ευρώ πια τώρα γίνεται κατάσχεση από το δημόσιο.
1: Βεβαίως, όχι μόνο αυτό. Μπαίνουν και οι πρακτικές εταιρείες.
0: Να βοηθήσουν, λέει,
1: και
0: να βοηθήσουν.
1: Ήδη τρέχει ένας διεθνής διαγωνισμός να κυνηγούν τους αγρότες και τους εργαζόμενους ή τους απλούς συνταξιούχους ως ασφαλισμένους, να τους κυνηγούν τα φανς και οι πρακτικές εταιρείες, διότι με περσινό νόμο η κυβέρνηση έβαλε τα φανς και τις πρακτικές εταιρείες στη διεκδίκηση των οφειλών σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ. Έτσι να προσέχουν οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ, αλλά και στις εφορίες ή στις τράπεζες, διότι πια αντί να τους σηκώνει το τηλέφωνο η τράπεζα ή ένα απλό φαν, θα υπάρχουν και διάφορες άλλες πρακτικές εταιρείες που θα τους ζητούν ή θα τους απειλούν με κατασχέσεις των περιουσιακών τους στοιχείων, αν είναι οφειλέτες. Κύριε Χαλκιώτη, αγαπητέ Γαμπρίλο.
0: Κύριε καθηγητά, εσείς είχατε κάτσει και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, τον ξέρετε πολύ καλά, φύγατε. Εκείνος είναι που έφερε το νόμο για τα φάνηση. Πώς είδατε τώρα την παρουσίαση? Βλέπετε έναν καινούριο Τσίπρα ή βλέπετε τον ίδιο άνθρωπο? Εσείς τον ξέρετε καλά, είχατε συνεργαστεί, ήσασταν μαζί. Πώς τον ακούσατε εσείς?
1: Είναι ντροπή, γιατί η διαφωνία μας ήταν για το ασφαλιστικό, το εργασιακό, το ότι έδωσε τη δημόσια υπηρεσία στους δανειστές, ότι κατήργησε το ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ότι επέβαλε αύξηση ορίων ηλικίας μέχρι 12 χρόνια στις γυναίκες, το ότι χώρισε τους αναπήρους σε 4 κατηγορίες και τους μειώνει τις συντάξεις ανάλογα με το αναπηρικό ποσοστό, με το ότι έβαλε τη σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Περίμενα, κύριε Χαλκιώτη, να ζητήσει μία συγγνώμη για αυτό το κατάντημα του ασφαλιστικού συστήματος, το νόμο Κατρούγκαλου, ή να ζητήσει συγγνώμη για την προδοσία που εξεχώρισε την ιστορία μας στους Σκοπιανούς ή που έδωσε στη Φράπορτ όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας. Δεν είδα συγγνώμη. Συνεπώς, ανεξαρτήτως της πολιτικής του προοπτικής, είδα ένα πολιτικό που για τα χειρότερα της θητείας του δεν ζήτησε ούτε ένα συγγνώμη.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς δεν είναι στις προτεραιότητες μου ούτε να σχολιάζω αυτά τα νέα πολιτικά εγχειρήματα όταν δεν έχει το σθένος, δεν έχει τη διάθεση να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο που λαϊλάτησε, από τους συνταξιούχους, από τις γυναίκες, από τους νέους. Συνεπώς δεν είναι στις δικές μου, δηλαδή τα δικά μου ενδιαφέροντα, να σχολιάζω αυτά τα νέα εγχειρήματα των παλαιών πολιτικών, δηλαδή γιατί παλαιός πολιτικός είναι, που συνέτριψε και βεβαίως εξαθλίωσε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα με τις πολιτικές του.
0: Ωραία κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
1: Θα
0: τα πούμε το βράδυ
1: πρωτοφανώς.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας κύριε Χαλκιώτη.
2: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Επιστρέψαμε εδώ, Μάχη FM 99,8, Δευτέρα ως Παρασκευή, και σήμερα στις 8 η ώρα στο Alert έχουμε τα νέα μας κουρέματα σε τράπεζες, funds και δημόσιες οφειλές. Γιατί τι γίνεται σήμερα, το γνωρίζεις ότι αν χρωστάς ένα πεντακοσαρικάκι, το κράτος μπορεί να πάει μέχρι και κατάσχεση. Διαβάζουμε αυτές τις μέρες ότι η ΑΔΕ μπορεί να προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής εισπράξης ακόμα και για χρέη άνω των 500 ευρώ. Ακούστε τώρα τους αριθμούς για να καταλάβετε που βρισκόμαστε. Σχεδόν 4,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστούν. 1,6 εκατομμύρια βρίσκονται ήδη μπροστά σε διαδικασίες κατασχέσεων και πληστηριασμών. Άλλοι 2-3 ακόμα εκατομμύρια βρίσκονται στο προθάλαμο αναγκαστικών μέτρων. Και εδώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Αν σχεδόν οι μισοί Έλληνες χρωστούν, το πρόβλημα είναι οι πολίτες ή η οικονομία? Γιατί ένας άνθρωπος, όταν χρωστάει 500 ευρώ, μπορεί να φταίει ο ίδιος. Όταν όμως χρωστούν εκατομμύρια άνθρωποι, τότε υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα. Όταν το κράτος κυνηγά εκατομμύρια οφειλέτες, μήπως πρέπει να αναρωτηθεί γιατί οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν? Ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορούν να πληρώσουν? Χτες λοιπόν μου ήρθε ένα μήνυμα που μου λέει: δουλεύουμε και δύο στο σπίτι του μήνα, τέλος. Δηλαδή, στο μήνα έχουν δύο μισθούς και γύρω στις 20 του μηνός δεν έχουν χρήματα. Αυτός πώς εξηγείται? Έχουν δύο μισθούς στην οικογένεια και δεν μπορούν. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Μια άλλη μητέρα μου έλεγε: φοβάμαι το δάνειο. Όχι, δεν φοβάμαι, λέει, το δάνειο. Φοβάμαι πως μη συμβεί κάτι στο παιδί μου και δεν έχω να πληρώσω. Ένας συνταξιούχος μου έλεγε: πληρώνω φάρμακα, ρεύμα και μετά τι βλέπω? Δεν βλέπω να περισσεύει τίποτα για να ζήσω. Ο συνταξιούχος δηλαδή, που έχει δουλέψει μια ζωή, βλέπει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν του φτάνουν τα χρήματα. Και ναι, αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα. Όχι η Ελλάδα των δελτίων του τύπου. Η Ελλάδα που μετράει το ευρώ. Καθημερινά πολίτες, εγώ, εσύ, ο δίπλα, ο απέναντι, δυσκολεύονται στις βασικές ανάγκες τους και δεν μπορούν, έστω και αν δουλεύουν και δύο δουλειές, να μπορέσουν να έχουν μια νορμάλ ζωή, μια μέτρια ζωή. Έχω πει ότι το φαγητό του φτωχού έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και θα πω όμως εγώ κάτι τώρα που βλέπω καθημερινά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το χρέος, είναι η αδράνεια. Ο άνθρωπος που δεν ανοίγει την επιστολή, που δεν ρωτά, που δεν ενημερώνεται, που περιμένει να περάσει μόνο του και ξαφνικά έρχεται η κατάσχεση. Έρχεται το μπλοκάρισμα λογαριασμού, έρχεται το κατασχετήριο και τότε όλοι λένε: μα δεν το περίμενα. Όχι, τα περισσότερα προβλήματα δίνουν προειδοποίηση. Απλά ο κόσμος φοβάται να τα δει. Γι' αυτό ρωτάμε εσάς, σας έχει έρθει ποτέ ειδοποίηση από φορεία ή τράπεζα? Ποιο είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Πιστεύετε ότι ο μέσος Έλληνας μπορεί να τα βγάλει σήμερα πέρα? Εγώ πιστεύω πως όχι. Αλλά έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που τελευταία στιγμή, με μεγάλη πίεση από το περιβάλλοντος, ήταν στα γραφεία μας, είτε με πληστηριασμούς, είτε με δημόσιες οφειλές, και σώσαν τις περιουσίες τους ενώ πιστεύαν ότι δεν μπορούσαν. Κάθε μέρα συναντώ άνθρωπους που έρχονται πεπισμένοι ότι τελείωσαν και πολλές φορές ανακαλύπτουν ότι υπάρχουν δυνατότητες που δεν γνώριζαν. Γι' αυτό λέω: μην περιμένετε να χτυπήσει η πόρτα, μην περιμένετε να μπλοκάρει ο λογαριασμό σας, μην περιμένετε τον πληστηριασμό. Ενημερωθείτε έγκαιρα.
2: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Παιδιά, σε αυτές εδώ τις εκπομπές, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5, Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, στο Alert. Και κάθε Δευτέρα σε 9,5 ώρα στις πλατφόρμες όλες. Δεν μιλάμε για θεωρίες. Δεν μιλάμε για προσωπικές εκτιμήσεις και προσεγγίσεις. Γιατί ακούσα διάφορα κανάλια. Είναι πολύ εύκολο να βγαίνεις και να καταγγέλεις και είναι και πολύ εύκολο και είναι και πιο προσιτό σε όλους μας αυτός που μας χαϊδεύει τα αυτιά. Οι δηλώσεις είναι εύκολες. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Γι' αυτό στις δικές μας εκπομπές σας ξαναλέω Δευτέρα στο Παρασκευή 4 με 5, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις 8 ώρα στο Alert και κάθε Δευτέρα στις 9,5 ώρα στις πλατφόρμες που τη Δευτέρα περάσαμε τις 100.000. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Να σκεφτείτε ότι έχουμε κάνει 5 ή 6 live και κάθε Δευτέρα 9,5 ώρα έχουμε πολλά αιτήματα από πολλούς φίλους που μας λένε να κάνουμε άλλη μία. Παιδιά, εγώ να σας εξηγήσω, δεν είμαι άνεργος, ούτε ζω από την πολιτική. Εγώ έχω 3 γραφεία που δέχομαι καθημερινά κόσμο, στη Νίκαια, στον Κορυδαλό και στο Μαρούσι. Στη Νίκαια είναι στην πλατεία Χαλκιδόνας. Στο Μαρούσι είναι στην Ερμού και στον Κορυδαλό είναι πάνω στην πλατεία Ελευθερίας. Και όταν οι άλλοι που βγαίνουν στα κανάλια προσεγγίζουν τα προβλήματα, εγώ τα λύνω τα προβλήματα. Δεν είμαι άνεργος ούτε άεργος. Και επί της ουσίας δεν έχω κανένα λόγο να ασχολούμαι με την πολιτική. Απλά έχω μια τρέλα, έχω μια έτσι ευαισθησία και μ' αρέσει και θέλω όπου μπορούμε ο καθένας να βοηθήσει να υπάρχουν λιγότεροι φτωχοί, να μην χαθούν περιουσίες, να μην μείνουν οικογένειες στον δρόμο, να πιέζουμε την εκάστοτε κυβέρνηση για κάτι πιο φιλελαϊκό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με γνώση του τραπεζικού αντικειμένου, νομίζω μετά από 32 χρόνια αντιλαμβάνεστε ότι το γνωρίζω το αντικείμενο. Άρα στις δικές μας εκπομπές δεν έχουμε προσεγγίσεις, στις δικές μας εκπομπές δεν υπάρχουν θεωρίες. Στις δικές μας εκπομπές υπάρχουν τα προβλήματα και οι λύσεις. Γι' αυτό σας λέω 2-10-49-64-569 σε όποια κατάσταση και να είστε, όποιο πρόβλημα και να έχετε, καλέστε τώρα από όλη την Ελλάδα και πείτε: έχω πληστηριασμό, μου έχει έρθει διαταγή πληρωμής. Δεν μπορώ να πληρώσω το δάνειο, μπορώ να κάνω κάτι. Τώρα, αν όλοι εσείς που μας ακούτε δεν έχετε κανένα πρόβλημα με όλα αυτά, μακάρι και εύχομαι, όμως σίγουρα στο περιβάλλον σας, ένας φίλος σας, μια φίλη σας, η συγγενή σας, οι γονείς σας, σίγουρα αντιμετωπίζουν προβλήματα, γιατί μιλάμε για χιλιάδες πληστηριασμούς που έρχονται. Άρα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Καλέστε όλοι 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για την πραγματική ζωή, μιλάμε για 5 εκατομμύρια φιλέτες, για ανθρώπους που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, για την ανάγκη να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα πριν γίνουν αδιέξοδα. Προσπαθούμε να προλάβουμε καταστάσεις, προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να μην γίνουν οι πληστηριασμοί, να σταματήσουν οι πληστηριασμοί, όπως σταματήσαμε πληστηριασμό οι 302.000 ευρώ που ήταν υποχρέωση του δανειολήπτη. Κουρευτήκανε 120.000 και θα πλήρωσε ο άνθρωπος 180.000 σε πολλά χρόνια. Άρα δεν έχασε την περιουσία του και αν θέλει μπορεί να την πουλήσει και να πιάσει πολύ περισσότερο από το να παίρνανε για ένα κομμάτι ψωμί και στο τέλος αγρόζαγε στα αρέστα και θα τον κυνηγάγανε. Ο άλλος πληστηριασμός στις 710.000 που έκλεισε σε 150 άτοκα. Ο άλλος πληστηριασμός ήταν στις 240.000 και κουρέψαμε τα 120. Γι' αυτό λέω, όταν έχετε θέματα με χρέη, τράπεζες, funds, εφορία, πληστηριασμούς ή οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα, νομικά που είναι όλα αυτά, μην μείνετε μόνοι σας. Καλέστε τώρα 2-10-49-64-569, ενημερωθείτε, ρωτήστε. Τι πρέπει να κάνετε? Μάθετε τι πραγματικά ισχύει στη δική σας περίπτωση. Και φυσικά στις 8 ώρα το βράδυ σήμερα, στο ραντεβού μας με τον τίτλο της εκπομπής «Μπορείς να το σώσεις γιατί το πιστεύουμε ακράντα» στο Alert, μπείτε να δείτε τα κουρέματα που λέμε εδώ.
3: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-569. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούσι. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα 52 τετραγωνικά μέτρα σε 120.000 στο Παγκράτη, στο 4ο όροφο, πλήρως ανακαινισμένο. Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει να το δείτε, καλέστε τώρα 210-49-64-569. 52 τετραγωνικά μέτρα στο Παγκράτη, στο 4ο όροφο, πλήρως ανακαινισμένο, πωλείται σε 120.000 ευρώ. Και βεβαίως, αν χρειάζεται και κάποιο δάνειο, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, γιατί και τα δάνεια είναι το αντικείμενό μας. Και τα δάνεια είναι το αντικείμενο. Μπαρμπαρί, μην πεις κάτω από 20.000, δεν ασχολούμαι. Πώς. Πα, πήγαινε πιο κάτω. Λοιπόν, στα δάνεια βέβαια έχουμε την εμπειρία της εξειδίκευσης πάρα πολλά χρόνια. Αν λοιπόν ενδιαφέρεστε να πάρετε ένα στεγαστικό δάνειο, ένα καταλαμπτικό δάνειο, ένα επαγγελματικό δάνειο, μπορούμε να βοηθήσουμε στη διεκπαιρέωση αυτής της διαδικασίας και να υπάρχει και ένας δικηγόρος δίπλα να ελέγχει τα πάντα, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να πηγαίνετε να πάρετε ένα δάνειο 100.000 και να κεντρωθεί 300.000, βλέπει ελβετικό. Άρα μην κάνετε καμία κίνηση μόνοι σας, καλέστε το 210-49-64-569, είτε θέλετε να διαγράψετε κάποια δάνεια, είτε θέλετε να ρυθμίσετε κάποια δάνεια, είτε θέλετε ένα καινούριο δανεισμό. Είμαστε εδώ με πολλά χρόνια εμπειρία να σας υποδείξουμε ποιο είναι η καλύτερη οδός για εσάς. Και βέβαια υπάρχει και ο πτωχευτικός, που αν και εφόσον εσείς θέλετε να διεκδικήσετε την ολική διαγραφή των χρεών, μπορούμε να το συζητήσουμε, να σας ενημερώσει η κυρία Βορδένου που είναι νομικός, εξαίρετη, να σας υποδείξει τις διαδικασίες νομικές, που εγώ δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να τις αναλύσω.

Πάμε μακελιό.gr, διαβάζουμε το άρθρο. Βόμβα μεγατόνων στην αγορά εργασίας. Ο Μητσοτάκης δημιούργησε ένα εφιαλτικό στρατό 450.000 ανέργων, το αδιανόητο νούμερο που θα ξεσκεπάσει το δίθε θαύμα του Μητσοτάκη. Μακελιό.gr, μπαίνετε και ενημερωνόσαστε καθημερινά.

Πάμε Voice News, πάμε Voice News. Αποκλειστικό, οδηπορικό στο άγνωστο σπήλαιο του Αγίου Όρους. Voice News. Ένα μοναδικό και βιβλητικό οδηπορικό φέρνει στο φως το Voice News από ένα άγνωστο σπήλαιο του Αγίου Όρους. Άγνωστο σπήλαιο του Αγίου Όρους, μάλιστα. Έναν τόπο παράμιλης φυσικής ομορφιάς. Τα πλάνα κόβουν την ανάσα και το βίντεο καταγράφει ένα μοναχό να προσεγγίσει το σπήλαιο, αφού πρώτα έχει σκαρφαλώσει στις απότομες βραχώδεις πλαγιές της αθωνικής ερήμου. Ο μοναχός, ακόμα και δύο προσκυνητές του Αγίου Όρους, προσχωρούν στα έγκατα της γης, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό διάκοσμο από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Μπείτε voicenews.gr, διαβάστε το άθρο και ενημερωθείτε. Ξέρετε, τώρα είναι πολύ εύκολο να κάνουμε δηλώσεις και να λέμε πράγματα που μπορεί να φέρουν και σε κίνδυνο τους δανειολήψεις ή οφειλέτες. Γι' αυτό σημασία δεν έχει τι λέει κάποιος, αλλά ποιος είναι αυτός που το λέει. Προσέχετε, γιατί αυτά τα θέματα είναι πολύ ιδιαίτερα και παραπλανούν τον κόσμο. Άλλο διεκδικούμε, άλλο μπορούμε να σώσουμε τις περιουσίες μας. Προσέχετε πολύ και μην ακούτε τα ωραία λόγια. Τα ωραία λόγια είναι, πάμε!

θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα, γιατί μπερδεύετε καταστάσεις. Άλλο πράγμα είναι η πολιτική προσέγγιση, άλλο πράγμα είναι η νομική προσέγγιση, άλλο πράγμα είναι η δημοσιογραφική προσέγγιση, άλλο πράγμα είναι εγώ πιστεύω αυτό, και άλλο πράγμα είναι πώς θα σώσουμε τις περιουσίες, πώς θα διακλείσουν επιχειρήσεις, πώς θα γλιτώσουμε τις οικογένειες από πληστηριασμούς. Είναι άλλα πράγματα. Μην τα μπερδεύετε. Και πρέπει να γνωρίζετε και τους νόμους. Μην κάνετε αυτό που είναι επικίνδυνο για σας. Μην πιστεύετε τις δηλώσεις του καθενός που βγαίνει και μιλάει.

Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις. Κάνουν οι άλλοι δηλώσεις, εσείς σαν χαϊβάνια τους πιστεύετε, πάτε χάνετε τις περιουσίες και κλαίτε μετά. Όλος ο καυγάς γίνεται για το πάπλωμα. Δηλαδή, τα φταλέ. Δηλαδή, το ξέρεις το φταλέ τι είναι? Όχι, τι να ξέρεις μωρό είσαι. Λοιπόν, όλα είναι για τα λεφτά. Πώς θα πληρώσετε περισσότερα, ζητάνε αυτοί. Εμείς, λόγω της μεγάλης μας εμπειρίας, προσπαθούμε και φέρουμε το λιγότερο ποσό που πρέπει να πληρώσετε εσείς. Εκεί γίνεται η διαδικασία.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Στο Παγκράτη 54 τετραγωνικά μέτρα, στον τέταρτο όροφο, πλήρως ανακαιρισμένο σε 120.000. Πολύ καλό το ακίνητο. Με πολύ λίγα διαμέρισματα στην πολυκατοικία. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το άλλο κομμάτι πρέπει να ξέρετε είναι ότι και εσείς τώρα που μας ακούτε, αν θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο, έχετε κάποια χρήματα και θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο, είμαστε εδώ να σας υποδείξουμε φτηνά ακίνητα στην Νίκαια, στην Αμφιάλη. Και αν θέλετε να πάρετε και ένα δάνειο και δικαιούστε, μπορούμε να βοηθήσουμε να βγάλετε και το δάνειο.

Αν λοιπόν έχετε θέμα με τράπεζες, φάνη, εφορία ή σύνταξη, μην βαφτίζεστε πάνω σε αυτά που ακούτε από φίλους γνωστούς. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ενημερωθείτε σωστά στο 210-49-64-569. Μπορούμε να βοηθήσουμε πανελλαδικά. Άρα η απόσταση δεν είναι κανένα πρόβλημα. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να περιμένετε μέχρι να έρθει το κατασκετήριο. Όσο πιο νωρίς κινηθείτε, τόσες περισσότερες επιλογές έχετε και βέβαια θα βοηθήσετε και εμάς, γιατί δεν θα ζοριστούμε. Άρα, για το οποιοδήποτε πρόβλημα που έχετε από την πρώτη στιγμή που αισθάνεστε μια οικονομική αδυναμία, καλούμε όλοι το 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το μαθούμε στο βηματάκι. 210-49-64-569. Το λέμε σε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι μπορούμε από εκεί να πάρουμε μια καλή βοήθεια. Πού μπορείτε να μας βρείτε? 210-49-64-569. Τηλεφωνικά για όλη την Ελλάδα μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία χωρίς να χρειάζεται να είναι στο γραφείο μας. Τρία διαφορετικά σημεία που μπορούμε να κάνουμε ραντεβού σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον: στη Νίκαια, στην πλατεία Χαλκιδόνου, στον πρώτο όροφο, στον Κορυδαλό, στην πλατεία Ελευθερίας, Ισόγειο και βεβαίως στον Συνερμού, στο Κολονάκι, στον πρώτο όροφο. Όχι στο Κολονάκι, συγγνώμη. Συνερμού, στο Μαρούσι. Μπορεί να μην κάνει όνειρα.

0: ξαναλέω, στην Νίκαια, στην πλατεία Χαλκιδόνος, στην πλατεία Ελευθερία στον Κορυδαλό και στο Μαρούσι Ερμού 18 στον πρώτο όροφο. (2) 10-49-64-569 μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας και με ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Χιλιάδες πολίτες έχουν αφιλέ στο δημόσιο, το θέμα δεν είναι αν χρωστάτε, το θέμα είναι αν ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε. 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569 Είμαστε εδώ πραγματικά με αποτελέσματα, με κουρέματα, σταματάμε πληστηριασμούς, αποφεύγουμε τις προκαταβολές, βοηθάμε. Τι άλλο θέλετε, να βγω γυμνός στο δρόμο? Τι να κάνω, πάρω την πολύ. Έχω βαρεθεί, έχω κουραστεί να ακούω ανθρώπους που λένε «Α, θα το χάνουμε, δεν γίνεται τίποτα» και στο τέλος να φεύγουμε χαμόγελο και να γίνει και ένα κούρεμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Όμως εδώ επαναλαμβάνει το ίδιο έργο θεατές. Απόρριψη, αποτυχία, έγκριση, κούρεμα. Αυτά γίνονται συνέχεια. Και χτες που παραδώσαμε ένα κούρεμα αυτό των 300.000 σε 120 κούρεμα και 180, με κοίταγε. Μου λέει «Καλά ρε, πλάκα μας κάνεις», μου λέει. «Έχεις και τα χαρτιά, έχεις αποδεικτικά?» Λέω «Ναι». Μου λέει «Πού είχα πάει, ρε, πού είχα πάει?» Ξέρω εγώ τι λέω, μωρέ, που είχες πάει. Αφού όλη η Ελλάδα το λέει, γυαλίσει όχι ότι και ό,τι λασοκάλει και ότι που πήγε εσύ μόνο. Ευτυχώς μου λέει που μέσα στη λεωτάδα, γιατί θα χανόταν το σπίτι. Έκλεισε αυτή η υπόθεση, παιδιά. Έκλεισε. Βέβαια δεν ξεχνάμε και τους φίλους μας συνταξιούχους. Αν περιμένετε σύνταξη, αν έχετε ερωτήματα για τα δικαιώματά σας, μην μένετε με απορίες. Ρωτήστε ανθρώπους που ασχολούνται καθημερινά με όλα αυτά τα θέματα. Λειτουργεί και κομμάτι υπηρεσία στα γραφεία μας που βοηθά σύνταξη. Άρα 2-10-49-64-569 μπορούμε να βοηθήσουμε σε παλιές και νέες συντάξεις. Ο φόβος δεν είναι το πρόβλημα. Η λέξη πληστηριασμός δεν πρέπει να μας φοβίζει. Η ενημέρωση το λύνει. Πριν φτάσετε στα διέξοδο, δείτε τι πραγματικά ισχύει για τη δική σας υπόθεση. 2-10-49-64-569. Όταν οι άλλοι τα παρατάνε, εμείς ερχόμαστε και βοηθάμε και σώζουμε επανειλημμένα και καθημερινά ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά, να μην πω μισό μέτρο από τον πληστηριασμό. Γι' αυτό όλη η Ελλάδα λέει για λύση, όχι ότι και ό,τι έλεγε στο χάλι και ό,τι. Γιατί το αποδεικνύω καθημερινά πώς μπορώ και αν μπορώ να κάνω αυτά που λέω. Και εγώ μπορώ να κάνω αυτά που λέω και από αυτά που κάνω λέω τα μισά. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Επαναλαμβάνω, διαμέρισμα στο Παγκράτη, 54 τετραγωνικά μέτρα, άριστο να κενισμένο στον τέταρτο όροφο, πωλείται σε 120.000 ευρώ. Και βέβαια, αν εσείς έχετε κάποια χρήματα και θέλετε να μπερδίσετε σε ακίνητα, έχουμε και άλλα ακίνητα στην Νίκαια και στην Αφιάλη. Έχουμε ακίνητο με θέα θάλασσα, θέλει ανακαίνιση, γύρω στα 80 τετραγωνικά μέτρα, σε πάρα πολύ καλή τιμή. Βέβαια, εκεί χρειαζόμαστε ανακαίνιση, μια μικρή ανακαίνιση που και αυτή μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε πώς θα την κάνετε. Δεκτά και τα δάνεια, μια μικρή προκαταβολή. Αν ψάχνετε να πείτε ένα δάνειο και δικαιούστε και έχετε ταλαιπωρηθεί, δεν ξέρετε πού να πάτε, έχουμε τεράστια εμπειρία στην έκδοση και διεκμερέωση τραπεζικών δανείων, κατανοητικών, επαγγελματικών. Μπορεί να έχετε κάποιες υποχρεώσεις επαγγελματικές και να χρειάζεστε κάποια δάνεια. Είμαστε εδώ, δίπλα σας. Τι άλλο να κάνω? Τι θέλετε άλλο να κάνω? Εκμεταλλευτείτε αυτές τις προσφορές, τις πολύ καλές, αυτές τις δυνατότητες που σας λέμε εδώ. Κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, στο Alert 8 με 9. Και κάθε Δευτέρα, Grand, πανηγύρι. Πανηγύρι μιλάμε για 100.000 κόσμος, έτσι. Πανηγύρι. Άνθρωποι προβληματισμένοι. Μιλάμε απλά και ανθρώπινα, χωρίς κόμματα και χρώματα. 100.000 είχαν το νούμερο τη Δευτέρα. 100.000 μας παρακολουθήσανε. Μετρημένοι. Can I count it all? Ο στόχος μας ήταν από την αρχή να είναι 300.000. Έχουμε πετύχει το 1 τρίτο. Θα φτάσουμε με τη δική σας την αγάπη στις 300.000 να μας βλέπουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Και εμείς, βλέπετε, μιλάμε έξω από κόμματα και χρώματα. Όλοι έχουμε δηλώσει τι είμαστε. Δεν κρύβεται κανένας από κανέναν. Όμως αυτές οι εκπομπές είναι έξω από κόμματα και χρώματα. Μιλάμε απλά και ανθρώπινα την καθημερινότητα. Μην αποφασίζετε μόνοι σας για κάτι που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Μια σωστή ενημέρωση σήμερα μπορεί να σας γλιτώσει από πολλά προβλήματα του αύριο. 2-10-49-64-569 569. Αν έχετε δάνειο, αν έχετε δημόσιο φιλί, θέμα με σύνταξη, οποιοδήποτε οικονομικό και νομικό ζήτημα, σηκώστε το τηλέφωνο. Ακόμα και αν νομίζετε ότι δεν υπάρχει λύση, ενημερωθείτε πρώτα σωστά. Πολλές φορές η λύση ξεκινά πάντα από μια συζήτηση. 2-10-49-64-569. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση. 2-10-49-64-569 για όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-569. Κλείσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς. Ευχαριστώ τους 100.000 που μπήκαν τη Δευτέρα και μας ήταν. Εμάς ο στόχος μας είναι 300.000. Με τη δική σας την αγάπη θα φτάσουμε πολύ σύντομα και εκεί. Το νούμερο δεν έχει καμία σχέση για μένα, δεν το λέω για κανένα λόγο. Το λέω γιατί αυτό μου δείχνει ότι ψάχνουν την ενημέρωση απλώς πολίτης έξω από κόμματα και χρώματα και να μιλάμε απλά και ανθρώπινα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. 8 ώρα στο λέει, σας περιμένω όλους. Μην κουνηθεί κανένας από εδώ, ακίνητοι όλοι. Έρχεται Στέφανος Χίος με ραδιομακελάριδες. Να είστε καλά, τα λέμε 8 ώρα στο Alert και βεβαίως πρώτο αθώο τη Δευτέρα, εδώ Μάχη FM, μετά πάλι Alert και το βράδυ Grand Πανηγύρι στις πλατφόρμες Χαλκιώτης Γαβρίλ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση, πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις, πίστεψε το. Και να στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Παρασκευής. Ξεπουλάμε στον Τραμπ όλα στους Αμερικανούς. Η Σεύρον και η Έξον Μόμπιλ παίρνουν τον ενεργειακό πλούτο της Ελλάδος και ο Παπασταύρου πανηγυρίζει αγκαλιά με την Κίμπερλι. Απικία πρώτον νησί γωνία. Οι Σοβίτες έκαναν τη φυλακή American Bar με ποτά, πουρα και ναρκωτικά. Σοφρονισμό στα κελιά του μαύρου χρήματος. Θα τα φτιάξει όλα ο Μέγας Φλωρίδης. Ήταν κινέζικα τα λεφτά και θα χάλασαν γρήγορα. Ο Κατούργαλος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι άρπαξε 100.000 δολάρια από την Κίνα για να προμοτάρει το Xi Jinping. Εισαγγελέα Τζαβέλα. Αυτός ο κύριος λέγεται Μαουρίτσιο Ντελούτσια. Είναι εισαγγελέα στο Παλέρμο, είναι έντιμος και άφοβος και κυνηγάει τους κληρονόμους των μεγάλων αφεντικών της Κόζα Νόστρα. Και εσύ δεν θα του μοιάσεις ποτέ στο μακελιό της Παρασκευής. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
5: Στις νύχτα στα σκοτάδια.
4: Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι μια εκπομπή η οποία δεν μπορεί να λείπει από τις καθημερινές εξελίξεις της χώρας και του εξωτερικού. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 5 με 6 το αντισυστημικό δελτίο ως αντίβαρο στις συστημικές ηλιθιότητες των νταβατζοκάναλων.
5: Να πέσει σε σιωπή του.
4: Εμείς εδώ κάνουμε δελτίο, αλλά κάνουμε άλλα πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε μία-μία τις υποτιθέμενες μεγάλες ειδήσεις της ημέρας. Πριν από 9 χρόνια έφυγε από κοντά μας ο εφιάλτης της δημοκρατίας, ο μέγας αποστάτης του γένους Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και βγήκαν δύο σήμερα, ο κύριος Δένδιας και η τεθλιμμένη κόρη του, η κυρία Μπακογιάννη, να μας υπενθυμίσουνε ότι πριν από 9 χρόνια, και ακούστε μια σημαδιακή ημερομηνία που πραγματικά σε κάνει να ανατριχιάζεις. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο πλήρης ημερών, πλήρης αγαθών και πάνω απ' όλα πλήρης φαγητού. Διότι έτρωγε τρία συσίτια στην κατοχή. Στις 29 Μαΐου του 2017, την ημερομηνία δηλαδή που έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους. Μάλλον ο κύριος ο Μακαρίτης, ο Μητσοτάκης, είχε συμμαχήσει με άλλες δυνάμεις για να κρατηθεί στη ζωή μέχρι τα 99 του χρόνια. Και βγήκαν σήμερα οι τεθλιμμένοι πολιτικοί συγγενείς με δακρύβρεχτα μηνύματα να μας υπενθυμίσουν την απώλειά του. Δεν μας έλειψε καθόλου, κυρία Μπακογιάννη. Δεν μας έλειψε καθόλου. Ξεχνάτε όμως εσείς. Μπας εκτός, άνθρωπος είναι. Άνθρωπος είναι. Πήγε και αυτό στον παράδεισο.
6: Ή στην κόλαση.
4: Ή στον παράδεισο ή στα καζάνια της κολάσεως. Ο εφιάλτης της δημοκρατίας. Ο αρχιαποστάτης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μέσα στις φωνές και πάντα θα θυμούνται. 29 Μαΐου του 2017 έφυγε. Τη μέρα που έπεσε η πόλη. Εγώ φταίω λοιπόν τώρα να πιστεύω στις προλήψεις. Την ημέρα που άνοιξαν την Κερκόπορτα στην Κωνσταντινούπολη. Πριν από 573 χρόνια, ο αρχιαποστάτης της δημοκρατίας, ο άνθρωπος που μας οδήγησε στο στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως, έφυγε από τη ζωή. Τι θέλετε να πω? Καλές κουβέντες. Σέβομαι τη μνήμη του ανδρός. Σέβομαι τη μνήμη ενός ανθρώπου που αποχώρησε. Αλλά κυρίες και κύριοι, η ιστορία θα γράψει με τα πιο μελανά γράμματα. Ήδη γράφει. Τη ζωή, το βίο, την πολιτική διαδρομή και την πολιτεία του εφιάλτη της δημοκρατίας. Του ανθρώπου που διέλυσε την Ένωση Κέντρου, που μισούσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και αυτού που ποτέ δεν συμφιλιώθηκε με την ομαλή δημοκρατική μετάβαση στις εξελίξεις του τόπου. Μια ζωή εφιάλτης, μια ζωή βρικόλακας της ελληνικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Να θυμηθούμε, να θυμηθούμε ένα βίντεο για τον χαμό του αρχιαποστάτη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
7: Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα ο πρώην Πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης γεννήθηκε στα Χανιά στις 18 Οκτωβρίου του 1918. Μέλος οικογένειας με παράδοση στην πολιτική, δεν άργησε να εμπλακεί στα κοινά και εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1946. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Κέντρου, αλλά τον Ιούλιο του 1965 ήρθε σε ρήξη με τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου και αποχώρησε μαζί με άλλα στελέχη από την κυβέρνηση.
4: Ψέματα! Ψέματα! Αυτά τα ηλίθια ψέματα! Το βίντεο είναι από το TV 100 της Θεσσαλονίκης. Μια ζωή ψέματα έλεγαν. Ήρθε σε ρήξη. Σε καμία ρήξη δεν ήρθε. Ήταν αυτός που πούλησε, που κάρφωσε πισόπλατα, όχι τον καλύτερο άνθρωπο του κόσμου, τον υποτιθέμενο γέρο της δημοκρατίας. Θα έχουμε εκτενές αφιέρωμα αύριο, στην εκπομπή 4 με 7 για τα Ιουλιανά του 1965. Αλλά κυρίες και κύριοι, απετέλεσε θλιβερή κατάπτωση για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το υποτιθέμενο κόμμα του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού, το γεγονός ότι έκαναν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας έναν εφιάλτη, όπως τον αποκαλούσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Ανδρέας Αμαδρέου. Όχι ότι αυτός ήταν καλύτερος. Αυτός είχε κάνει πολύ χειρότερα πράγματα. Η πρακτοράτζα των ΗΠΑ, ο άνθρωπος της CIA, αλλά και ο Μητσοτάκης δεν ήταν χειρότερος.
7: Μητσοτάκης άφησε το στίγμα του στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας, ενώ πολλές από τις τότε αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις του χαρακτηρίστηκαν αργότερα προφητικές.
8: Και είναι απαράδεκτη υποκρισία εν ονόματι της εθνικής υπερηφάνειας και της εθνικής αδιαλαξίας να δεχόμαστε να μείνει αυτή η χώρα, αυτό το κράτος με το όνομα Μακεδονία και να μην δεχόμαστε να μείνει με ένα σύνθετο όνομα. Διότι αλλιώς, εάν δεν δεχθεί, θα πάμε σε σκέτη Μακεδονία.
9: Το τραγικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν αντέχει τα βάρη και τα ελλείμματα. Ότι δεν είναι μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί.

μορφή του. Μόνο αποτροπιασμό και πολιτική απέχθεια η αναφορά του. Ποτέ τέτοιοι πολιτικοί να μην ξανακυβερνήσουν τη χώρα. Ποτέ! Κυρίες και κύριοι, πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις ημέρας. Οι δύο αρχινταβαντζίδες του τόπου, ο επικεφαλής της ΓΕΚ Τέρνα, ο κύριος Περιστέρης, και ο επικεφαλής του Άκτορα, ο κύριος Εξάρχου, θέλουν να συνεχίσει ο Κούλης να κυβερνάει τη χώρα. Ο κύριος Περιστέρης της ΓΕΚ Τέρνα, που ο εξαγχιστίας συγγενής του, ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, δήλωσε 59 εκατομμύρια ευρώ στις τραπεζικές του καταθέσεις. Ξέρετε, ο κύριος Γεραπετρίτης είναι πανδρεμένος με την κόρη του δεύτερου τη τάξη στην ιεραρχία της μεγαλύτερης εργολαβικής εταιρείας του τόπου, στον σύγχρονο Μπόμπολα του ελληνικού κράτους, στο Βαλιτσάκια, κατά τον κύριο Εμφιετζόγλου, όχι κατά εμένα, σε συνέντευξη που έχει δώσει δημόσια, στο Βαλιτσάκια που γύρναγε από εδώ και από εκεί στα πολιτικά γραφεία για να μιζώνει τους πολιτικούς. Αυτά μου λέγει ο κύριος Εμφιετζόγλου σε συνέντευξή του, δημόσια συνέντευξη, η οποία δεν έχει διαψευστεί, η οποία εξακολουθεί να κρέμεται στο διαδίκτυο. Ο κύριος Περιστέρης, λοιπόν, το κολλητάρι του κύριου Μητσοτάκη, που του έχει δώσει όλες τις δουλειές, θέλει να ξαναμείνει στη χώρα, θέλει τρίτη τετραετία για το σημερινό αδέκαστο πρωθυπουργό της Ελλάδος. «Δεν μας συμφέρει η εκλογολογία», είπε σήμερα ο κύριος Περιστέρης. «Στο χρησμό της εργολαβικής, των δημοσίων εργολάβων πυθίας. Πού πήγες, κύριε Περιστέρη? Στο μαντίο των Δελφών? Εκεί πήγες και στάπανε? Εκεί που κάπνιζε η πυθία χασίς και τσιγαράκια, για να λέει τα ανέκδοτα που μας λες κι εσύ? Δηλαδή, εσύ θα κανονίσεις την πολιτική ροή του τόπου? Εσύ θα κανονίσεις τη μετεκλογική, προεκλογική ή εκλογική πορεία αυτής της κυβέρνησης? Ποιος εσύ, κύριε Περιστέρη, που μπορείς να κανονίζεις την πολιτική ζωή του τόπου? Επειδή νομίζεις ότι έχεις λεφτά, μπορείς να κανονίσεις και τους πρωθυπουργούς Ελλάδος? Θα σου κόψουμε τα χέρια δημοσιογραφικά πάντα, εάν τολμήσεις και μπλακείς στις πολιτικές εξελίξεις. Κάτω τα χέρια από τη δημοκρατία, κύριε Περιστέρη. Εδώ δεν είναι παρανία. Ή μπορεί να είναι μπανανία, αλλά δεν θα συνεχίσει να είναι μπανανία. Την ίδια στιγμή, σε ευθεία αντιστοίχηση με τον κύριο Περιστέρη της ΓΕΚ Τέρνα, που επί Μητσοτάκη έχει πάρει όλα τα εργολαβικά έργα της Ελλάδος, όλες τις μεγάλες δημόσιες εργολαβίες, πήρε και το ΒΟΑΚ στην Κρήτη ο κύριος Περιστέρης. Στο Μαϊμού δρόμο που φτιάχνουν, υποτίθεται, 45 χρόνια στην Κρήτη και σκοτώνεται ο κόσμος. Σε αντιστοίχηση, ένας άλλος νεόκοπος μπροστινός του Μπάκου και του Καϊμενάκη, του Τριπολιτσιώτη Μπάκου, που έσασε τα γουρούνια στις κολλήνες και έκανε τα πανηγύρια τα μεγάλα, ο κύριος Εξάρχου, ο πρόεδρος του Άκτορα, αυτός που είναι ανακατεμένος παντού, ο ατσαλάκωτος νταβαντζής, οικονομικός νταβαντζής, για να μην παρεξηγούμε, του τόπου. Εξέφρασε και αυτό σήμερα απόψεις. Δεν τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ότι και οι δύο είναι οι μέγιστα ωφεληθέντες από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτοί που ουσιαστικά κυβερνούν τη χώρα. Είναι αυτοί που παίρνουν εντολές από την Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας. Είναι αυτοί, και ειδικά ο κύριος Εξάρχου, ο οποίος πήγε πρόσφατα ένα ωραίο ταξιδάκι στην Αλβανία για να συναντήσει ο κύριος Εξάρχου τον μισητό από τους Έλληνες, τον κύριο Ράμα. Τι πήγατε εκεί να μετρήσετε τις φυτίες χασίς του Ράμα, ή πήγατε να δείτε πώς μοιράζει την κόκα?
Γιατί πήγαν εκεί. Και μάλιστα πήγαν και νύχτα. Και μάλιστα αυτό το τσόκαρο της Αμερικανικής Πρεσβείας, αυτή η τσοκαρία. Γιατί περί τσοκαρίας πρόκειται. Ναι, σας πειράζει. Γιατί σας πειράζει. Γιατί βγαίνουμε. Μα πού πας, κύρα μου. Πήγε στη Μύκονο. Με κάτι γόβες με πέρλες. Και τις είδε ο πελαργός και τις πέρασε καψάρια. Και πήγε να τις δαγκώσει τα πόδια. Πού πας, κύρα μου. Όπως και να έχει, πήγε ο κύριος εξέρχου με την κύριε Γκυλφόιλ. Αυτή που διακανονίζει την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδος. Πού είμαι ψέμα. Πού είμαι ψέμα, αγαπητέ μου. Πού είμαι λάθος. Ποιοι διακανονίζουν την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Εγώ. Οι ίδιοι Αμερικανοί. Οι οποίοι διαμοιράζουν τα ημάτια μας. Το Αιγαίο. Με δύο κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρείες. Την Exxon Mobil και τη Chevron. Ποιοι μοιράζουν το Αιγαίο. Ποιοι δίνουνε πενταροδεκάρες και ψίχουλα στο ελληνικό δημόσιο. Τι θα μείνει για μας. Πήραν το Αιγαίο, δεν τους άρεσαν οι γεωτρήσεις που έκαναν στην Κρήτη γιατί ήταν κοστοβόρες, όλα στο τζάμπα. Και πήγαν τώρα στο Ιόνιο, κάτω, στον Κυπαρισιακό κόλπο, κοντά στο Καλόνερο. Καλόνερο Μεσσηνία, στην Κυπαρισία. Δεν έχετε πάει εκεί, να πάτε. Έχει καλούς κατοίκους και φιλόξενους. Μόνο που δεν πλένονται. Δεν πειράζει. Άμα έκανε ένας από την Καλαμάτα, με παρεξηγεί. Τους ξέρω όλους. Βρωμαπόδαροι. Βρωμαπόδαροι. Πήγαν εκεί να σκάψουν, να βρουν υδρογονάθρακες. Να τα μασίσουν όλα, να τα πάρουν, να μην αφήσουν τίποτα στον ελληνικό λαό. Ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Ξεπουλήσαμε τα πετρέλαια της Ελλάδος στη Σεβρόν, στην Exxon Mobil και στην Energian. Οι δύο είναι ελληνικές εταιρείες, οι άλλες δύο όμως είναι αμερικανικές εταιρείες. Και έχουν φτιάξει, λέει, ένα μνημόνιο συνεργασίας. 70 αυτοί, 30 οι εταιρείες. Και στον ελληνικό λαό τι θα μείνει. Ήδη εκφράζουν τα παράπονά τους οι κάτοικοι στο Ιόνιο. Και λένε ότι εμείς πώς θα ωφεληθούμε από τα πετρέλαια. Όταν θα έρθουν εδώ να κάνουμε εξορίξεις, κυρίες και κύριοι. Είναι δυνατόν να μην κάνουμε εξορίξεις. Αλλά αυτές οι εξορίξεις έπρεπε να έχουν γίνει 45 χρόνια πριν. Και από το ελληνικό δημόσιο. Και μόλις είπε, πήγαν να τον φάνε όλοι. Μόλις είπε ο Βελόπουλος, μόνο ο Παπαδόπουλος έκανε γεωτρήσεις στη χώρα. Σηκώθηκαν τα μπαϊράκια αυτού του Χάμερ Πι, του κύριου Κουτσούμπα και της κυρίας Κανέλη, της κομμουνίστριας Εκάλης και του άλλου, του Ανδρουλάκη, του Κυδαβοσκού. Τώρα θα δεις τι έχεις να πάθεις. Τώρα θα δεις που σε βγάζουν τέταρτο οι δημοσκοπήσεις. Οι ψεύτικες, καλπονοθευτικές δημοσκοπήσεις. Τώρα θα δω τον ποπό σου, κύριε Κυδαβοσκέ. Τώρα θα δω που ήρθε ο ψεύτης για να επανακάμψει στην πολιτική ζωή του τόπου. Και μιλάω και τον κύριο Τσίπρα. Ελλάς, τι Ελλάς, μίλα μας και μας αγαπάς. Τι Ελλάς, ρε. Απορώ, ο Άριος Πάγος, γιατί κατοχύρωσε το όνομα Ελλάς. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείς εθνικά σύμβολα και να τα χρησιμοποιείς για κομματικούς σκοπούς. Δεν το ξέρουν αυτό οι κύριοι δικαστές του Αρίου Πάγου. Πώς πέρασε το όνομα Ελλάς. Είναι απαγορευτικό. Θα πρέπει να ακυρωθεί η ονοματοδοσία αυτή. Το είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές. Πώς κατεβαίνεις με το όνομα κόμματος Ελλάς. Καταρχήν ακουστικά. Δεν συμβαδίζει. Έχετε σε πλήρη αντίθεση με τον εκλογικό νόμο. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να αλλάξει όνομα στο κόμμα του. Οι δικαστές όμως κοφεύουν. Γιατί? Γιατί είναι μέρος του συστήματος. Σαν τον κύριο Τζαβέλα. Σαν τον κύριο Τζαβέλα. Κύριε Τζαβέλα, για πες αλεύρι, ο εισαγγελέας του Παλέρμο σε γυρεύει.
Ακούστε, δεν θέλω εξυπνακισμούς. Δεν θέλω εξυπνακισμούς. Έτσι, όταν κάνω εγώ εκπομπή, θα είστε τύποι και υπογραμμοί όλοι σας. Οι γραμμές κοπήκανε. Κανένας δεν βγαίνει στον αέρα. Άκουσα το πρωί, αυτή την πρωινή εκπομπή του Μάχη FM. Απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα. Τι εκπομπή είναι αυτή? Τους ίδιους και τους ίδιους. Ο πατέρας Παναγιώτης, ο πατέρας Γρηγόρης, ο πατέρας Ιάκωβος. Άλλους δεν έχετε να βγάλετε? Ένα σωρό ανοησίες.

Τα πετρέλαια ανήκουν στον ελληνικό λαό. Θα σεβαστείτε τον ελληνικό λαό. Ήρθατε μετά από 45 χρόνια. Μετά από 50 χρόνια που έγιναν οι εξορίξεις στη Θάσο. Να παραδώσετε το Αιγαίο και το Ιόνιο στην Exxon Mobil και στη Chevron. Ενώ υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η Shell Ελληνική Energy. Δεν είναι ελληνική εταιρεία. Είναι εταιρεία του Λάτσι. Γιατί δεν μπαίνει αυτή με 70% και μπαίνει η Αμερικανική. Δεν έχει τεχνογνωσία. Βάλτε τον Περιστέρη. Της ΓΕΚ Τέρνα. Ξέρει αυτός. Αυτός και πετρέλαιο να σκάψει θα βρει. Τόσο ικανός είναι. Εδώ κυκλοφορούσε τις βαλίτσες τους πολιτικούς και τους χαρτζηλίκωνε. Δεν μπορεί να σκάψει ο Περιστέρης να βρει πετρέλαιο. Αυτός και στο μισό μέτρο βρίσκει νερό. Δεν το ξέρετε καλά. Όταν πληρώνεις γίνονται τα πάντα. Γιατί φέραμε τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες για να σκάψουν στην Ελλάδα με γεωτρήσεις και γεωτρύπανα που κοστίζουν 300.000 ευρώ την ημέρα. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τις γεωτρήσεις. 50 χρόνια πριν δεν τις έκανε ο Παπαδόπουλος γεωτρήσεις. Εξυπνάκηδες. Κυρίες και κύριοι, ξέχωρα από αυτά τα γεγονότα του μεγάλου αντισυστημικού δελτίου, σήμερα έγινε η εξόδιος ακολουθία του κυρίου Γεωργίου Δρυτσάκου. Για όσους δεν γνωρίζουν το όνομά του, ήταν αυτό το εντεταλμένο όργανο που έβαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο μακαρίτης Γεώργιος Δρυτσάκος, στην Εθνική Επιτροπή της έρευνας για τα σιδηροδρομικά και αεροπορικά δυστυχήματα. Το 2024 που διορίστηκε ο μακαρίτης Δρυτσάκος, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας, μετά από 2,5 χρόνια έβγαλε το πόρισμα για τους 57 δολοφονημένους των Τεμπών. Στο πόρισμα αυτό ο εκλοιπών, προσέξτε τώρα εδώ πέρα γιατί υπάρχουν κάποιες σατανικές συμπτώσεις. Ο εκλοιπών λοιπόν σε αυτό το πόρισμα ανέφερε για το θέμα της πυρόσφαιρας. Ποιος ήταν ο λόγος και τι προκάλεσε την πυρκαγιά και τη φωτιά πάνω στο τρένο με αποτέλεσμα να καούν 27 άνθρωποι. Η κυβέρνηση μέσω κάποιων δικαστικών κολαούζων αναγκάσε τον μακαρίτη Δρυτσάκο να ανακαλέσει αυτά που έγραφε στο πόρισμα περί πυρόσφαιρας και περί πιθανής ύπαρξης παρανόμου υλικού φορτωμένο στα Τέμπη, δηλαδή την υπόθεση λαθρεμπορίας, που από την πρώτη στιγμή την προβάλαμε ως έρευνα στον πατριωτικό μας όμιλο. Ο Δρυτσάκος ανακάλεσε και μετά από λίγο χρονικό διάστημα κλήθηκε και στη Βουλή για να εξηγήσει για ποιο λόγο ανακάλεσε. Ο Δρυτσάκος δεχόταν φοβερές πιέσεις από την κυβέρνηση να αλλάξει το πόρισμα για τα Τέμπη. Και ευνίδια, προχτές, πέθανε. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη μακρόσυρτη ιστορία θανάτων υπάρχουν κυρίες και κύριοι άλλοι τέσσερι οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Ο Δρυτσάκος είναι ο πέμπτος. Πρέπει να είναι και πατριώτης μου. Είναι ο πέμπτος. Ο πρώτος ήταν ο μακαρίτης Κωνσταντίνος Χρυσάγης, που για μένα δολοφονήθηκε στην παραλιακή Λαγωνισίου Σουνίου. Έχω κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό. Μπορείτε να το δείτε. Και στην τηλεόραση του Alert και στο Μακελιό. Στην τηλεόραση του Alert είναι το πιο δημοφιλές βίντεο όλων των εποχών για το Alert. Δεν τυχαίο. Δεν είναι γιατί το έκανα εγώ. Είναι γιατί μέσα από αυτή την ιστορία του ρεπορτάζ φαίνεται ότι κάποιος σκότωσε
τον Μακαρίτη Κωνσταντίνο Χρυσάγη. Ο Χρυσάγης ήταν υπεύθυνος για όλο το δίκτυο σταθμαρχών σε όλη την Ελλάδα. Πριν καταθέσει στον ανακριτή, σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ περίεργο τροχαίο. Από αυτά που είδα κάνοντας ένα επιτόπιο ρεπορτάζ, διαπίστωσα ότι ένας έμπειρος οδηγός μοτοσικλέτας πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να σκοτωθεί έτσι. Η επιτόπια έρευνα έδειξε ότι κάποιο αυτοκίνητο ή του έκλεισε το δρόμο ή τον ανάγκασε να παραμείνει στο αντίθετο ρεύμα, γιατί δεν τον άφηνε να πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή μπήκε μπροστά του, τον ανάγκασε να βγει αριστερά, γιατί την ώρα που βγήκε αριστερά τον πιθανάγκασε να μείνει στην αριστερή λωρίδα, με αποτέλεσμα αυτό να αποτελέσει καρμανιόλα για τον Μακαρίτη. Όποιοι γνωρίζουν και οδηγούν μηχανή ξέρουν τι τους λέω. Στη συνέχεια, μάλλον 2 μέρες πριν, σκοτώνεται στη Θεσσαλία ένας άλλος σιδηροδρομικός, ο Κωνσταντίνος Πράσας. Η οικογένειά του βγαίνει με δημόσια ανακοίνωση και λέει: ο πατέρας μας δεν είχε καμία σχέση με το θέμα των τεμπών. Την ίδια χρονική περίοδο εξαφανίζεται, κυρίες και κύριοι, μυστηριωδώς ο γιος της πρώην και σήμερα επιτιμή προϊσταμένης της εισαγγελίας εφετών Λαρίσης, της κυρίας Σοφίας Αποστολάκη, ο γιος ο Μακαρίτης αδικοχαμένος Βασίλης Καλογύρου. Τον ψάχνουν στο βουνό 50 μέρες. Τον ψάχνουν παντού 50 μέρες και τον βρίσκουν πάνω σε ένα λόφο πεθαμένο. Και αμέσως βιαστικά η εισαγγελία βγάζει το πόρισμα ότι το παιδί έκανε χρήση ψυχοφαρμάκων και λόγω της πείνας, της δίψας και του προσανατολισμού πέθανε μόνος του. Αυτό ήταν ο τρίτος θάνατος. Ο τέταρτος θάνατος ήταν πάλι ενός σιδηροδρομικού, ο οποίος είχε ανακαλυφθεί με τα Τέμπη και πέθανε ευνίδια στο σπίτι του. Και έχουμε και τον Δριτσάκο, ο οποίος πεθαίνει πάλι στο σπίτι του για ευνίδιους λόγους. Ρωτάω, για τους 2 τελευταίους έχουν γίνει ιατροδικαστικές εκθέσεις? Έγινε νεκροψία και νεκροτομή? Διότι οι φίλοι, οι συνάδελφοι του προτελευταίου σιδηροδρομικού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν Τρικαλιώτης, ζήτησαν να μάθουν την αιτία θανάτου. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι πολύ παράξενα πράγματα. Αυτές τις ιστορίες δεν μου αρέσουν καθόλου εμένα. Καθόλου. Αφήστε τώρα, ήταν άρρωστος. Αφήστε, μη μου λέτε μπούρδες. Μη μου λέτε μπούρδες, ήταν άρρωστος. Κι εγώ άρρωστος είμαι. Όλοι άρρωστοι είμαστε. Παρακαλώ. Δεν θέλω παρεμβάσεις. Ήταν άρρωστος. Ο ένας ήταν άρρωστος, ο άλλος ήταν παλαβός, τον άλλο τον βγάλανε τρελό, ο άλλος δεν έβλεπε, ο άλλος ήταν κακός οδηγός. Εγώ ξέρω ότι έχουμε 5 θανάτους. 5! Και οι 5 άρρωστοι ήτανε. Και οι 5 άρρωστοι ήτανε. Ή τους φάγανε μία κι έξω. Αυτή η ιστορία εμένα μου θυμίζει έντονα την υπόθεση του Νουρένα, του Ναρκόπλιου. 12 έχουν φύγει και οι 12 άρρωστοι ήτανε. Σας παρακαλώ πολύ.

Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό, συνεχίζοντας αυτό το αντισυστημικό δελτίο, ότι ένας πατέρας στη Θεσσαλία πέθανε στο μπάνιο από ανακοπή. Και αυτός άρρωστος ήτανε! Και αυτός άρρωστος ήτανε! Το ρίξαμε στην αρρώστια για να δικαιολογήσουμε τις δολοφονίες, τα σκουπίσματα, τα ξεβγάλματα. Ο Μακαρίτης, σύμφωνα με το περιβάλλον, έπαθε ανακοπή στο μπάνιο γιατί είχε αγχωθεί υπερβολικά από την κόρη του, η οποία έδινε πανελλαδικές εξετάσεις. Για μένα αυτή η είδηση είναι η πρώτη είδηση μέρα για τα δελτία ειδήσεων. Αλλά όταν γυρίσω στα βρωμοκάναλα που τα έχει σιγά δει η ψυχή μου, γιατί δούλεψα εκεί, τους υπηρέτησα, τους έμαθα τι γλίτσες είναι όλοι τους, τι κοκοβγοί, ψευτοταΐδες. Θα είναι οι δημοσκοπήσεις που βγάζουν πρώτο τον Τσίπρα, το Μητσοτάκη, την Καριστιανού. Μπούρδες! Ποιος τις κάνει τις δημοσκοπήσεις, ρε? Η Real Paul ή οι άλλοι, οι ψευταράδες της ίντερβιου, οι παπατζίδες, οι παραχαράκτες των δημοσκοπήσεων, που κάθονται μερικοί και συζητάνε και μαζί τους και συνδιαλέγονται, αντί να τους ρίξουν μια παντόφλα στη μούρη, που κάνουν δημοσκοπήσεις στον εισαγγελέα, έπρεπε να πάνε όλοι αυτοί, με ψεύτικες, παραχαραγμένες και κάλπικες δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις να κάνετε στην κοινωνία, ότι η κοινωνία ζητάει ψωμί να φάει, ότι η ανεργία αυξήθηκε σήμερα με βάση τα νέα στοιχεία της Ελστάτ. Όλα στο μυαλό μου είναι, όλα στο μυαλό μου γυρίζουνε. Αυτό είναι αντισυστημικό δελτίο, να λέτε την αλήθεια στον κόσμο. Κανένας από εσάς να μην ξαναδεί δελτία ειδήσεων. Έχουν χάσει που έχουν χάσει την τηλεθέαση τα μεγάλα κανάλια. Θάψτε τους! Θάψτε τους! Ουδείς να μην ξαναπαρακολουθήσεις τα δελτία ειδήσεων. Είναι ψεύτες, υποκριτές, συστημικοί, λαδιάριδες. Τα αρπάζουν όλοι. Τι να δω, την Τσίμα! Την Τσίμα! Ο Τσίπρας και... Τι λες, μωρέ! Γιατί! Έχεις κανένα λόγο που τον υποστηρίζεις, την αριστεράτσα? Κύριε Μαρινάκη, πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Ξέρω από το γεγονός ότι έχετε πολύ κακή ασφάλεια. Πολύ κακή ασφάλεια. Την ασφάλεια του διακόπτη εννοώ. Έχετε και πολύ κακούς συνεργάτες. Και γούστο μου καπέλο μου να σχολιάζω όποιον θέλω. Πολύ κακούς συνεργάτες και στα κανάλια σας. Είναι δυνατόν το ιστορικό δελτίο του Μέγκα να βαντάρει τον Τσίπρα? Ποιος είναι ο Τσίπρας? Ο παραμυθατζής, ο ψεύτης, ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, που μας έβαζε να παίρνουμε 40 ευρώ την ημέρα, αυτός που πήγε και γύρισε τα οπίστια μπροστά στη Μέρκελ και έχουν το θράσος να τον παρουσιάζουν δεύτερο με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 23%, 23 μούτσες, την τύφλα σας δεν ξέρετε. Παπατζίδες, αρπακτικά, πιαστράκηδες, πιαστράκηδες. Ουδείς Έλληνας, να μην πιστεύεις δημοσκοπήσεις. Είναι όλες ψεύτικες, κάλπικες, πληρωμένες και παραχαραγμένες. Όλες. Βγήκε ο κύριος Παναγόπουλος, της Άλκο. Μου λες κύριε Παναγόπουλε, αλλά δεν υπάρχουν κόμματα αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχουνε. Κάνουμε εμείς αντιπολίτευση εδώ. Να βγει ένας να κάνει μια ερώτηση στη Βουλή. Ο κύριος Παναγόπουλος της Άλκο είναι ακόμα πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Είναι ακόμα? Και πώς συμβαδίζει, εάν είναι ακόμα? Πάντως, όταν έκανε δημοσκοπήσεις, ήταν πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Άμυστος. Τι σημασία έχει? Είναι δυνατό να είσαι πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, του συλλόγου, του Πανελλήνιου Συλλόγου, του Ελληνικού Αθλητισμού? Δημόσια θέση. Τι μπορεί να πει άμυστος?
και την ίδια στιγμή να κάνεις και δημοσκοπήσεις για το ελληνικό δημόσιο, για τα κυβερνητικά κόμματα. Είναι ασυμβίβαστο, κύριε Παναγόπουλε, τη ΣΑΛΚΟ. Σας κάναμε 15 ερωτήσεις. Αλλά κανένας δεν έφερε το θέμα στη Βουλή. Κανένας. Αντιπολίτευση. Μπούρδες. Μπούρδες. Όμως, έστω και την τελευταία ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε λίγο καιρό θα είναι μακαρίτης, πολιτικά μακαρίτης εννοώ, αυτοί μείνανε, αυτοί δεν γεμίζουνε, όχι τάξη, ούτε πατίνι δεν γεμίζουνε. Τρεις να ανέβουν στο πατίνι, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις. Μόνοι σας. Ο Πολάκης και άλλοι δύο μείνανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Φύγαν όλοι. Πάνε για τον Τσίπρα, πάνε για τη μάσα. Πάνε για τη μάσα, πάνε για τη μαρμίτα που λέγανε στο χωριό μου. Δεν ξέρετε τι είναι η μαρμίτα. Θα διαβάστε, γιατί σας βρίσκω και ελλιπής. Αλήθεια, σήμερα στις πανελλαδικές θεωρώ ότι το θέμα ήταν βατό. Εκτίμησή μου. Παιδιά, για σας τις κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Μην αγχώνεστε. Έχω περάσει κι εγώ. Έχει περάσει και η μεγάλη μου κόρη. Όλη αυτή τη μεγάλη, και θέλω να αναφερθώ πάρα πολύ ειδικά σήμερα, χτες το βράδυ κατέβαινα Τσιγκρού, ήτανε κάτι τύπη σε ένα Audi, δεν τους έκανα πάνω από 18-19 χρόνια, και φωνάζανε «Χιό, εσύ λες την αλήθεια» κλπ. Ναι, εγώ λέω την αλήθεια. Και επειδή πέρασα από το παράδρομο εκεί που είναι τα τραβεστή, ή τρανς, μπας περιπτώσει, λέει, ναι, δεν είσαι μόνο ο μάγκας που λες την αλήθεια, είσαι και τραβελιάρης. Και μου φωνάζανε σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η νεολαία είναι χαβαλέδες. Άμα τους φερθείς καλά, θα σου φερθούν 10 φορές καλά. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Τα έχουμε περάσει όλα αυτά τα πράγματα. Θα ακούτε εδώ αυτή την εκπομπή, είναι αγχολητική. Γράψτε τα όλα εκεί που ξέρετε. Όλα. Είδατε τι έγινε πάνω. Πέθανε ο άνθρωπος από το πολύ του άγχος. Μην αγχώνεστε. Δεν είναι αυτό που θέλει να περάσει το σύστημα, ότι είναι η μεγαλύτερη. Δεν είναι η μεγαλύτερη. Δεν είναι η μεγαλύτερη απόφαση της ζωής σας. Ούτε μεγαλύτερη στιγμή της ζωής σας. Όχι. Όχι. Σταματήστε να αγχώνεστε, πηγαίνετε χαλαροί, σαν να μην τρέχει τίποτα. Πιείτε το καφεδάκι σας, κάνετε το τσιγαράκι σας και πηγαίνετε άνετοι το πρωί, με καθαρό μυαλό. Κάντε μια μικρή επανάληψη. Μια μικρή επανάληψη την προηγούμενη μέρα. Τα βασικά ή τα σως. Μην αγχώνεστε. Για σας κάνω αυτές τις εκπομπές, ειδικά αυτές τις μέρες. Για τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων. Όχι γιατί με πήρε ο πόνος. Γιατί έχω περάσει κι εγώ από αυτά τα θρανιά. Εγώ, παιδιά, δεν μπήκαμε την πρώτη στο Πανεπιστήμιο. Τότε, βέβαια, κρατάγαμε κάποια μαθήματα. Γιατί εγώ είμαι παλιός. Κρατάγαμε δύο, εγώ κράτησα δύο. Πήγα, έγραψα την πρώτη χρονιά ιστορία αρχαία, λατινικά, έκθεση. Στην έκθεση πήγα καλά. Στα λατινικά πάτωσα. Πήρα 8, 7. Αφού πάλευα τη νύχτα. Τη νύχτα, σαν τον Παλαβό. Τι, μαθαίνονται τα λατινικά τη νύχτα. Μια νύχτα. Δεν γίνεται. Επίσης, στα αρχαία, στο αρχαίο κείμενο, δεν πήγα καλά. Κράτησα δύο μαθήματα. Τα ξανάδωσα του χρόνου. Και έγραψα μέσα ώρα 19.30. Βέβαια. Γιατί έκατσα ένα χρόνο στη Σπάρτη, στον Πίδουλα και με επιδείξαν εκεί πέρα. Δεν το εννοώ έτσι. Λοιπόν, δεν είναι η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής σας. Υπάρχουν και άλλες στιγμές της ζωής σας. Να ερωτευτείτε, να κάνετε όνειρα, να πάτε διακοπές, να δημιουργήσετε κάτι δικό σας. Δεν περνάει από το πανεπιστήμιο το να οικονομήσεις και να βρεις μια καλή δουλειά. Όχι, είναι λάθος. Και έχουμε καλέσει κατ' επανάληψη την κυρία Ζαχαράκη να αλλάξει το θέμα και το θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι ανθρωποκτόνος. Αλλά πάλι δεν βλέπω την αντιπολίτευση να λειτουργεί. Δεν πιέζει κανένας σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς πρέπει να φωνάζουμε εδώ, κυρία Ζαχαράκη, αλλάξτε τον νόμο για τις πανελλαδικές. Είναι ένας άδικος, βέβυλος και ανθρωποκτόνος νόμος που σκοτώνει τα παιδιά και τους ανθρώπους.
Βρείτε άλλο τρόπο. Δεν ξέρω. Εσείς είστε υπουργός. Να μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Να δίνουν εξετάσεις αγωγικές. Να μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Για να μην θεωρούνται ότι αδικείται κανένας. Πάμε παρακάτω. Να πάμε σε ένα τραγούδι. Και θα σας πω γιατί βάζω αυτό το τραγούδι.

Κυρίες και κύριοι, έχω πάρει και πολλά μηνύματα από νέα παιδιά για τις πανελλαδικές. Ο αγαπητός φίλος Άρης, 3 εκατομμύρια άνεργοι, τουλάχιστον. Ο αγαπητός Γιάννης, δεν βλέπω εδώ και χρόνια μόνο αλέρτ και μάχηλη. Ο Δημήτρης, η πόλη χάθηκε από μέσα εξαιτίας των Ραβίνων, 29 Μαΐου σήμερα. Εξαιτίας των Ραβίνων Λεβί. Ο αγαπητός Χρήστος ήταν άρρωστος, λέει ο Ριτσάκος. Εντάξει, όλοι άρρωστοι ήτανε, εγώ αυτό ρώτησα. Όλοι άρρωστοι ήτανε, όλοι. Τον καλογύρου το γιο της Αγγελέως το βγάλανε τρελό. Ένας δημοσιογράφος, αστυνομικός συντάξης που δουλεύει στο Μέγα τον έβγαλε τρελό. Ήξερε και τι φάρμακα παίρνει. Και, δηλαδή συγγνώμη, αν παίρνεις φάρμακα για το άγχος, είσαι τρελός. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος στο Μέγκα, να τον χαίρεστε, τον πατσό δημοσιογράφο. Άντε από εκεί μου πω τίποτα χειρότερο. Ό,τι τους φυρίζουν από πάνω πάει και το λέει. Και τον έχει ο Μαρινάκης και τον κρατάει στο Μέγκα, για να μας βγάζει έγκυρα δελτία. Δεν τον είδα όμως να βγει τη μέρα που μανουριάστηκε ο Δημητριάδης με το Μαρινάκη να μας κάνει περιγραφή στο πλάνο. Εκείνη τη μέρα κρύφτηκε. Δεν θα του φαίνεται ο εργοδότης του βγες, Βασίλη. Του πεκρύψου. Άντε από εκεί να πούμε. Που το παίζετε και δημοσιογράφοι. Τσουτσούνες, τσουτσούνες. Φαλακρές τσουτσούνες. Μην σας πω τίποτα χειρότερο να πούμε. Ο Δημήτρης έλεγε προπόνηση, λέει. Ναι, θα έρθω για προπόνηση τώρα, ανεβαίνω τα... όπως κάνεις εσύ αναρρίχηση. Ο άλλος φίλος κάλεσε πριν από λίγο για να πω πώς μου φάνηκαν τα θέματα. Μου είπε, έχω λείψει, δεν βγάζουμε γραμμές, φίλε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αύριο να πάρεις. Να πάρεις αύριο, θα σε βγάλουμε. Λέει ότι ο αγαπητός φίλος... Έχω να σας πω πως ήταν εύκολο, μέχρι και για κάποιον που δεν είχε διαβάσει το θέμα. Το αγχωτικό στοιχείο στις Πανελλήνιες είναι η διαδικασία και όχι η εξέταση. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο αυτό που λες. Σας παρακολουθώ. Μόλις τελειώσω θα αγοράζω κάθε μέρα την εφημερίδα. Ναι ρε φίλε, δεν πειράζει. Περνάς από το γραφείο, ας τη δώσουμε τσάμπα. Δεν έχει τίποτα να πω. Ούτως ή άλλως φιλανθρωπικό σωματείο καταντήσαμε με τις εφημερίδες. Να συνεχίσετε τη μάχη που δίνετε, σας εκτιμώ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ο Βαγγέλης σε μια χώρα που οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί. Έλα ρε, σταμάτα, σωτηρία δεν υπάρχει τώρα. Γιατί εσύ τι είσαι, βάζελος? Να πάει να πλύνεις τα πόδια του Αλαβούζου άμα είσαι βάζελος. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Τι είναι αυτά τώρα? Πάτε να το κάνετε. Πάτε να το χουλικανοποιήστε. Κυρίες και κύριοι, αυτό το τραγούδι νωρίτερα του Πουλόπουλου το έβαλα για ένα δικό λόγο. Θέλω να τιμήσω τη μνήμη ενός παιδιού το οποίο βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι 3 χρόνια πριν καλοκαίρι τέτοια εποχή. Πρόκειται για τον Δημήτρη Νίνο. Ο Δημήτρης Νίνος ήταν ιδιοκτήτης security στη Θήβα. Υπό αδιευκρίνης ακόμα συνθήκες. Το παιδί αυτό, την ώρα που οδηγούσε, φέρεται να χρησιμοποίησε κατά την αστυνομία ένα πιστόλι για να αυτοκτονήσει, για να βάλει τέλος στη ζωή. Την ώρα που οδηγούσε δηλαδή. Εν κινήσει, έβγαλε ένα πιστόλι, το κάρφωσε στα μελίγκια και τίναξε τα μυαλά του στον αέρα. Κατά την αστυνομία. Και έπεσε σε ένα χαντάκι. Από τότε μέχρι σήμερα, 3 χρόνια, η αστυνομία δεν μας έχει δώσει την επίσημη εκδοχή του θέματος. Κατά σατανική σύμπτωση ο πατέρας του, συνταξιούχος αξιωματικός της Ατρομοκρατικής και της ΕΕΠ, μου είχε δώσει 40 μέρες πριν την δολοφονία μια συνέντευξη. Μπορείτε να μπείτε να τη δείτε. Δεν την παίζω, γιατί υπάρχει εσούρου και θα μου δημιουργήσουν πρόβλημα. Στην εφημερίδα όμως θα τη βγάλω. Πάλι. 40 μέρες μετά από αυτή τη συνέντευξη, το παιδί βρέθηκε σκοτωμένο σε ένα χαντάκι στη Θήβα. Μέχρι σήμερα η αστυνομία δεν έχει δώσει πιστικές απαντήσεις για τον τρόπο ή που αυτοκτόνησε ή που δολοφονήθηκε ο άτυχος αυτός νέος. Ο Δημήτρης ήταν φίλος. Πολύ καλό παιδί. Είναι αυτό που λέμε κυμπάρης. Είχε έρθει σπίτι μου, είχαμε πιει καφέ, είχαμε συζητήσει. Δεν έδειχνε να τον βασανίζει κάτι. Το μόνο που τον του δημιουργούσε άγχος ήταν η δουλειά του. Ήτανε παιδί θρησκευόμενο.
Και μάλιστα ανήκε στο παλαιό ημερολόγιο. Εκεί που ξέρετε πολύ καλά ότι οι πνευματικοί δεν αφήνουν τα παιδιά να πάνε σε τέτοιες ενέργειες. Δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, είχε περιουσία. Είχε χτήματα. Είχε πράγματα να κάνει. Και ξαφνικά βρέθηκε σκοτωμένος σε ένα λάκκο. Και η αστυνομία μας παίζει τον παπά και κοροϊδεύει εδώ και 3 χρόνια τον πατέρα του. Ο οποίος πατέρας του υπηρετούσε ως σωματοφύλακας του Μητσοτάκη μας. Σας λέει κάτι αυτό? Και ειδικά σε μια συγκεκριμένη κυρία, την κυρία Κατερίνα Μητσοτάκη. Σας λέει κάτι αυτό? Και 40 μέρες πριν μου είχε δώσει μια συνέντευξη. Σας λέει κάτι αυτό? Να ρωτήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη αν του λέει κάτι αυτό. Μένω εδώ τα περισσότερα αύριο το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που επικάλυψε και κουκούλωσε την υπόθεση των Τεμπών, των υποκλοπών συνήθεια. Το Τεμπών την κουκούλωσε η Αδηλίνη. Τον υποκλοπών ο Γιάκος και ο Τζαβέλας. Υπάρχει ένα εισαγγελέα στην Ιταλία, Μαουρίτσιο, με τεράστιο όνομα, μακρόσυρτο, ο οποίος από χτες έκανε κάποιες ανακοινώσεις. Είναι ο εισαγγελέας στο Παλέρμο, σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου. Εκεί που ο δημοσιογράφος που έβγαλε το βιβλίο «Γόμορα» φυλάσσεται από 15 αστυνομικούς. Τον καραμπινιέρι, τον καραμπινιέρος. Ο εισαγγελέας του Παλέρμο ξύλωσε το πουλόβερ των κληρονόμων της Κόζα Νόστρα και των εμπόρων ναρκωτικών οι οποίοι θησαυρίζανε γεμίζοντας το ταμείο της μεγαλύτερης και πιο ιστορικής μαφίας στην Ιταλία, της σικελικής Κόζα Νόστρα, της πιο επικίνδυνης και σκληρής μαφίας, που μαζί με τον Τότο Ρίνα, Σαλβατόρε Ρίνα, από το χωριό Κορλεόνε και τον μετέπειτα αρχηγό της μαφίας, ο οποίος κρυβόταν, προσέξτε, αρχηγός μαφίας μετά τη φυλάκιση και το θάνατο Τότο Ρίνα στις φυλακές, ο δεύτερος στη τάξη μαφιόζος κρυβόταν από την Ιταλική αστυνομία, που είναι μια από τις πιο καλές αστυνομίες του κόσμου, η Καραμπινιέρη, 30 ολόκληρα χρόνια ήταν φυγάς. 30 χρόνια. Και αν δεν έπασχε από καρκίνο του παχαίους εντέρου, δεν θα παραδινόταν στις αρχές. 30 χρόνια κρυβότανε από την αστυνομία και έδινε διαταγές. Σκοτώνανε ακόμα και μικρά παιδιά. Μαχαιρώνανε και σφάζανε ακόμα και μικρά παιδιά. Δεν είχαν το Θεό τους. Σκοτώνανε συγγενείς ανθρώπων οι οποίοι μεταπήδησαν στην άλλη όχθη και έδωσαν καταθέσεις για να συλληφθούν τα μέλη της μαφίας στους εισαγγελείς και για να τους εκδικηθούν, επειδή ήταν προδότες, όπως τους λέγανε. Τρέντετορ, όπως τους λέγανε. Πηγαίνουν και σκοτώνουν τα παιδιά τους, τις μανάδες τους, τις αδερφάδες τους. Φανταστείτε τι κάνανε. Κι όμως υπήρξε εισαγγελέας, ο Φαλκόνε, που τον σκότωσαν, τον τύραξαν στον αέρα. Και τον Μπορσελίνο. Και μετά ανέλαβε αυτός και τους ξετρούπωσε. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τζαβέλα. Σεις, κύριε Τζαβέλα, τι σχέση μπορεί να έχετε με αυτούς τους εισαγγελείς της Ιταλίας? Σεις, κύριε Τζαβέλα, που επικαλύψατε και κουκουλώσατε το θέμα των υποκλοπών, που δεν ανασύρατε την υπόθεση από το αρχείο, εάν σας έβαζε απέναντι σε αυτούς τους εισαγγελείς, όχι εγώ, η ιστορία, η σύμπτωση, ένα συνέδριο, θα μπορούσατε να πάτε να συναντήσετε και να κοιτάξετε στα μάτια αυτούς τους εισαγγελείς? Κύριε Τζαβέλα, δεν θα μοιάσετε ποτέ σε αυτούς τους εισαγγελείς. Είστε ένα μυρόκιο μπροστά τους. Αυτοί είναι οι εισαγγελείς με έψιλον κεφαλαίο. Και εσείς συνταξιοδοτήστε, θάβοντας μια μεγάλη υπόθεση για την ελληνική δημοκρατία. Κύριε Τζαβέλα, Ιταλός εισαγγελέας δεν θα γίνεις ποτέ. Και αυτό θα το κουβαλάς σ' όλη τη ζωή. Τουλάχιστον για μας, την κοινή γνώμη, που πιστεύουμε ότι ξεπουλήθηκες στα κυβερνητικά συμφέροντα. Βγες τώρα στη σύνταξη. Ήσουν μια αμεληταία ποσότητα
για το δικαστικό σώμα. Ο Μπαρτζόκας πήγε σήμερα στο Μητσοτάκη. Τι να κάνει στο Μητσοτάκη ο Μπαρτζόκας? Για ποιο λόγο πήγε στο Μητσοτάκη? Για να μην ξαναπάρει ποτέ πρωτάθλημα στη ζωή του? Για να χάσει το υπάρχον? Το σκέφτηκες καλά ρε Μπαρτζόκα? Κουβάλισαν οι Αγγελοπουλέοι όλη την ομάδα και την πήγανε στο Μητσοτάκη. Την κατάρα του θα έχετε. Την κατάρα του. Θα το χάσετε το πρωτάθλημα. Ήταν ανάγκη να πάτε σήμερα? Πηγαίνατε άλλη μέρα ρε. Να τελειώσει το πρωτάθλημα. Τι να πω ρε. Δεν έχετε καθόλου μυαλό εκεί στον Ολυμπιακό? Τον κατεμόσαυρο πήγετε να βρείτε.

0: Θέλω να διαβάσω και κάποια μηνύματα ακόμα του κόσμου για να κλείσουμε. Αύριο τα νεότερα. Ο αγαπητός Νίκος. Αυτή δεν είναι η οικογένεια, λέει. Αυτή είναι κλιματίες. Κόζα Νόστρα. Δεν ξέρω για ποιους μιλάς. Ο Βασίλης. Δυστυχώς η κοινωνία αλλά και οι οικογένειες μας δίδαξαν λάθος. Ότι αν σπουδάσουμε, κανείς δεν θα μας κοροϊδέψει. Δυστυχώς σπουδάσαμε και μας κοροϊδέψαν και οι καλύτεροι δούλοι γίναμε για αυτό το σύστημα. Διότι έτσι μας εκπαίδευσε. Η ζωή έχει πολλές στιγμές οι οποίες είναι όμορφες. Απλά στο μυαλό μας μας τα έχουν κάνει όλα δύσκολα με το να παλεύουμε μόνο για την επιβίωση. Έτσι δεν υπάρχει μέλλον. Και ο αγαπητός Μανώλης Τζαβέλας ετυμολογικά σημαίνει διάβολος. Δεν το ξέρω, ρε φίλε, γιατί με βάζεις σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Τζαβέλας. Διάβολ. Διάβολος δεν είναι διάβολ. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Να τώρα μου λες τέτοια πράγματα τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν το δέχομαι αυτό. Παραδείκτη. Απαράδεκτο σχολείο. Θέλω να κλείσω λέγοντας τα παιδιά πάλι. Δεν είναι οι πανελλαδικές το ελιξίριο της ζωής. Δεν είναι το α και το ω. Κουνήστε το κεφάλι σας. Σας έχουν βάλει σε αυτό το τρυπάκι για να σας τρελάρουνε. Θα πάω να πάρετε σήμερα την εφημερίδα μας. Σελίδα 3 γράφουμε ένα ωραίο άρθρο. Αν το διαβάσετε με μελέτη και προσοχή. Οι υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες δημιουργούν εκρήξεις και κοινωνικές επαναστάσεις. Και αυτή η κοινωνική επανάσταση, η οποία σίγουρα θα υπάρξει επί ελληνικού εδάφους, γιατί όπου μαζεύεται φτώχεια, όπου μαζεύεται ανεργία, όπου μαζεύονται απογοητευμένοι νέοι άνθρωποι, γίνεται και μια επανάσταση. Στη Γαλλία έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Στην Ελλάδα θα γίνει η Νέα Ελληνική Επανάσταση. Θα πάτε λοιπόν να διαβάσετε αυτό το κομμάτι και αύριο θα τα ξαναπούμε. Θέλω να πω επίσης στους Έλληνες οδηγούς που ταξιδεύουν αυτή την ώρα να προσέχουν. Και ήθελα να ξέρω, εσάς δεν σας ανακόπτει τίποτα. Έχει φτάσει το η βενζίνη 2.30, 2.20, 2.40, θα φτάσει 3. Πού πάτε όλοι, ρε! Πού βγήκατε να πάτε όλοι, ρε! Πήγατε να πιάσετε το Μάι! Προσέχετε τους δρόμους. Χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θοδωρής Μπαρμπαρής, κυρίες και κύριοι, στον ήχο. Και σήμερα 29 Μαΐου. Η πόλη σε άλλο. Όπως δεσμευθήκαμε ήδη από τις τελευταίες μέρες, θα σας επιφυλάξω σήμερα αναγνώσεις από τον Ιωάννη Άγγελο του Μίκα Βάλταρη, σε μετάφραση Μαρίας Μαρτζούκου, από τις εκδόσεις Καλέντης. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα γραμμένο ως ημερολόγιο. Ένα ημερολόγιο το οποίο αφορά στην περίοδο από την 12η Σεπτεμβρίου 1452 μέχρι και την 29η Μαΐου, αλλά και πιο μετά, τις πρώτες μέρες της κυριαρχίας των Οθωμανών στην Βασιλεύουσα.

Το μυθιστόρημα αφορά στην ιστορία ενός Λατίνου, ενός Φράγκου, ο οποίος φαινομενικά τουλάχιστον Λατίνου ή Φράγκου, διότι σας λέω από την αρχή ότι στην εξέλιξη της ιστορίας προκύπτει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια ελληνική αυτοκρατορική ρίζα. Έρχεται συνεπαρμένος από την σύνδεσή του με την ίδια του τη μοίρα, αποφασισμένος να πεθάνει στα τείχη της βασιλεύουσας. Γνωρίζει, καθώς έχει περάσει και από το παλάτι του Σουλτάνου, γνωρίζει ότι επίκειται η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Γνωρίζει ότι έρχεται η εσχάτη των μαχών για την επιβίωση της υπερχιλιετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και η καρδιά του, η ψυχή του, του επιβάλλουν να έλθει στην Κωνσταντινούπολη, ούτως ώστε μαζί με τους υπερασπιστές της πόλης να πεθάνει στα τείχη. Το μυθιστόρημα είναι γραμμένο από Φιλανδό, ο οποίος ενδεχομένως να αφουγκράζεται όσο ελάχιστη το τι πραγματικά σημαίνει να είσαι Έλληνας Ρωμιός. Η εκπομπή είναι ζωντανή, να γνωρίζετε ότι στο 6943-635-451 λαμβάνω τα μηνύματά σας και θα τα διαβάζω και θα είμαστε στην αμφίδρομη επικοινωνία που είμαστε, και όταν ολοκληρώσω με την ανάγνωση στο 210-7108-000 μπορούμε και να έχουμε τις τηλεφωνικές συνομιλίες μας στον αέρα. Έρχεται η σημερινή επέτειος, η καθοριστική επέτειος για τον ελληνισμό. Έρχεται πάνω σε μία μέρα η οποία στην επικαιρότητα μας έδωσε μία σοκαριστική είδηση, την είδηση του γεγονότος ότι οι Αιγυπτιακές αρχές θέλουν να κλείσουν την Μονή Σινά. Η Μονή Σινά, η οποία ιδρύθηκε επί Ιουστινιανού, η οποία επέζησε όλων των μουσουλμανικών δυναστιών που κυβέρνησαν την Αίγυπτο, από τους Αβασίδες και τους Μαμελούκους μέχρι τους Οθωμανούς. Η Μονή Σινά, την οποία προστάτευσε με σφραγίδα την ίδια του την παλάμη του χεριού ο ίδιος ο προφήτης Μωάμεθ. Είναι εκεί 15 αιώνες και έρχεται σήμερα να την κλείσει το Αιγυπτιακό κράτος, επισφραγίζοντας συνάμα την βαθιά ανυποληψία στην οποία έχει περιπέσει ο ελληνισμός. Ελληνισμός σημαίνει Βυζάντιο όσο ο ελληνισμός σημαίνει και αρχαία Ελλάς. Ελληνισμός σημαίνει αρχαία Ελλάς από τους προϊστορικούς και τους ιστορικούς χρόνους, διαμέσου της κλασικής εποχής, διαμέσου των ελληνιστικών χρόνων, της φραγίδας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διαμέσου των ρωμαϊκών χρόνων και ύστερα της Βυζαντινής εποχής, έτσι όπως μάθαμε να λέμε με αυτόν τον ξενόφερτο ορισμό την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και μέχρι πολύ πρότινος, οι Έλληνες όταν κάθονταν σε ένα τραπέζι και σήκωναν τα ποτήρια τους, έλεγαν «και του χρόνου στην πόλη». Και μέχρι πολύ πρότινος και για κάποιους ακόμα πάντα ΑΗ, η πόλη είναι στις καρδιές μας και ως η μη απελευθερωμένη ιστορική πρωτεύουσα του έθνους μας. Η ταυτότητά μας ορίζεται από τον Βυζαντινό πολιτισμό. Ως εκ τούτου, η σημερινή μέρα
Είναι μια επέτειος η οποία θα έπρεπε να λαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή και στην οποία θα όφυλαν να στέκονται όσοι έχουν δημόσιο λόγο, καθώς επίσης και στην οποία θα έπρεπε να στέκεται και η ελληνική εκπαίδευση. Λίγες είναι οι πρωτογενείς πηγές από εκείνη την εποχή. Έχουμε το ημερολόγιο του Φραντζή, ο οποίος ήταν ο πρωθυπουργός του Παλαιολόγου. Έχουμε το ημερολόγιο του Ιταλού γιατρού Νικολό Μπαρμπάρο. Και κατόπιν έχουμε ιστορικούς οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την πολιορκία και εν τέλει με την άλωση της πόλης. Στις πηγές αυτές έχει βασιστεί ο Μίκα Βάλταρη, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ιστορικούς μυθιστοριογράφους παγκοσμίως, ο οποίος ξεκίνησε από την αστυνομική λογοτεχνία. Τον γνωρίζουμε από μυθιστορήματά του όπως ο Σινουέ ο Αιγύπτιος ή όπως ο Ετρούσκος. Εκδόθηκε το βιβλίο, θα σας γελάσω, σίγουρα δεκαετία του 50, νομίζω το 52, το 53, το 56, κάτι τέτοιο, στην Φινλανδία. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Κάκτος, οι οποίες όμως το εξέδωσαν από μία μετάφραση στα αγγλικά, από το βιβλίο που είχε εκδώσει η Ναόμι Βότφορντ. Η μετάφραση του Ιωάννη Αγγέλου από τον Καλέντη είναι από τη Μαρία Μαρτζούκου, η οποία το μεταφράζει κατευθείαν από τα φιλανδικά, όπως έχει κάνει και με άλλα πολύ σημαντικά έργα της Φιλανδίας.

Ας πάμε σε αποσπάσματα λοιπόν από το βιβλίο Ιωάννης Άγγελος του Μίκα Βάλταρη. Ξαναλέω, ένα ημερολόγιο της άλωσης της βασιλεύουσας, γραμμένο από έναν Φράγκο, έναν Λατίνο, πείτε τον όπως θέλετε, που έρχεται στη βασιλεύουσα για να πεθάνει στα τείχη και στην πορεία συνειδητοποιεί ότι είναι Έλληνας, μαζί με πολλά άλλα τα οποία ενδεχομένως και να αφουγκραστείτε και να καταλάβετε από αυτά τα οποία θα διαβάσουμε. Ας ξεκινήσουμε από την 12η Δεκεμβρίου 1452 του Αγίου Σπυρίδωνα. Έβγαιναν όλοι από την Αγία Σοφία. Μόλις είχε τελειώσει η τελετή όπου ο καρδινάλιος Ισίδωρος είχε διαβάσει μέσα σε νεκρική σιγή την διακήρυξη της Ένωσης των Εκκλησιών στην ελληνική και στη λατινική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής λειτουργίας απήγγειλε και το πιστεύω. Όταν έφτασε στην προσθήκη «και εκ του Υιού», το Φιλιόκβε, πολλοί σκέπασαν το πρόσωπό τους με τα χέρια τους και από τον γυναικονίτη ακούστηκαν οι θρήνοι των γυναικών. Στεκόμουν στο πλαϊνό κλήτος, ανάμεσα στο πλήθος, δίπλα σε μια γκρίζα κολόνα. Καθώς την άγγιξα με το χέρι μου, ένιωσα πως ήταν υγρή, λες και είχε υδρώσει και εκείνη από την αγωνία. Βγήκαν όλοι από την εκκλησία με την τάξη που είχε οριστεί εδώ και πολλούς αιώνες, και στη μέση ο βασιλεύς, ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος, σοβαρός και στιτός, με τα μαλλιά του ήδη γκρίζα κάτω από το χρυσό στέμμα. Φορούσαν τα ρούχα και τα διακριτικά που απαιτούσε η περίσταση, οι επίσημοι του παλατιού των Βλαχερνών, οι μάγιστροι, οι λογοθέτες, οι ανθύπατοι, οι σύγκλητος και πίσω τους οι άρχοντες της Κωνσταντινούπολης, η μία οικογένεια πίσω από την άλλη. Κανείς δεν είχε τολμήσει να λείψει για να δείξει την δυσαρέσκειά του. Στα δεξιά του αυτοκράτορα επιτηρούσε το πλήθος με τα ψυχρά γαλάζια μάτια του ο μέγας λογοθέτης Σφραντζής, που τον ήξερα καλά. Ανάμεσα στους Λατίνους αναγνώρισα τον Βενετσιάνο Βάιλο και πολλούς άλλους. Όμως τον μεγάλο Δούκανο Ταρά, διοικητή του αυτοκρατορικού στόλου, τον έβλεπα για πρώτη φορά. Ήταν ένα κεφάλι ψηλότερος από τους άλλους, ένας αγέροχος, με λαμψός άνδρας. Η ματιά του ήταν περήφανη και συνάμα ηρωνική, αλλά στο πρόσωπό του καθρεφτιζόταν εκείνη η μελαγχολία που ήταν κοινό χαρακτηριστικό σε όλα τα μέλη των παλαιών ελληνικών οικογενειών. Όταν βγήκε έξω από την εκκλησία ήταν θυμωμένος και οργισμένος, σαν να μην μπορούσε να αντέξει την φοβερή κατεσχήνη που είχε πέσει στην εκκλησία του και στον λαό του. Κάνω μία παρένθεση. Λίγοι γνωρίζουν ότι το Δεκέμβριο του 1452 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε προβεί στην επισημοποίηση της Ένωσης των Εκκλησιών, όπως αυτή είχε συναποφασιστεί από Βυζαντινούς και Δυτικούς στις συνόδους της Φλωρεντίας και της Φεράρας επί Ιωάννη Ιουστινιανού. Ο Παλαιολόγος, θα προσπαθήσω να το πω με έναν τρόπο ο οποίος ίσως να εκχυδαίζει λίγο την ιστορία, αλλά συμπαθάτε με γι' αυτό, ο οποίος απέδειξε τελικά ποιο ήταν το μέταλλό του με την απάντησή του στον Μωάμεθ, τον Πορθητή, και με την απόφασή του να πέσει στα τείχη και να μην διαφύγει στο δεσποτάτο του Μιστρά, ήταν μνημονιακός, να το θέσω έτσι. Είχε αποφασίσει την υπαγωγή της ελληνικής εκκλησίας, της ορθόδοξης εκκλησίας, στην καθολική, ούτως ώστε να λάβει στρατιωτική βοήθεια από τους παπικούς. Και αυτήν την Ένωση των Εκκλησιών την επισημοποίησε με μία λειτουργία στις 12 Δεκεμβρίου του 1452. Σε αυτήν την ημερομηνία είμαστε. Κωνσταντινούπολη βράζει. Βράζει διότι θεωρεί ότι έχει συντελεστεί μια πολύ μεγάλη προδοσία. Και ο Μωάμεθ ο δεύτερος, ο Πορθητής, ετοιμάζεται. Συνεχίζω την ανάγνωση.

χρώματα των ενδυμάτων, το γαλάζιο και το λευκό της Ελλάδας. Οι επίσημοι μανδύες και εντυμένοι με χρυσό και μαργαριτάρια. Η πολύτιμη λύθη άστραφταν στα μάτια του λαού. Ο ήλιος έλαμπε και η πλατεία μπροστά από την εκκλησία ήταν γεμάτη κόσμο. Γενιοφόροι καλόγεροι με μάτια αγριαμένα από την απελπισία, φορώντας μαύρα ράσα και ψηλά καλυμάφια. Έμποροι και τεχνίτες ταραγμένοι, ναυτικοί από τα καράβια που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι, ψαράδες. Αλλά οι πιο πολλοί ήταν οι καλόγεροι, καθώς ένας στους τρεις που συναντούσε στην Κωνσταντινούπολη ήταν μοναχός. Τα μοναστήρια έχουν ήδη στην κατοχή τους εκατοντάδες εκκλησίες και μόνον 7 διοικεί ο Πατριάρχης Γρηγόριος Μάμας, που ο λαός τον λέει ψεύτο Πατριάρχη. Κάποια στιγμή σηκώθηκε ταραχή ανάμεσα στο πλήθος και ακούστηκαν φωνές εναντίον των Λατίνων. «Κάτω η παπική αρχή! Έξω οι παράνομες προσθήκες!» Δεν άντεχα να ακούω. Τα είχα ακούσει αρκετές φορές όταν ήμουν νέος, αλλά το μίσος και η απελπισία του κόσμου ήταν σαν μουγκριτό καταιγίδας, σαν σεισμός. Μέχρι που οι εξασκημένες φωνές των μοναχών παρασύρανε το πλήθος να επαναλαμβάνει με μια φωνή την ίδια κραυγή. «Όχι και από τον Υιό, όχι και από τον Υιό!» Ήταν η μέρα του Αγίου Σπυρίδωνα. Την ώρα που οι γυναίκες των πατρικίων άρχισαν να βγαίνουν από την εκκλησία, μερικά μέλη της ακολουθίας του αυτοκράτορα είχαν κιόλας ανακατωθεί με τον όχλο και προχωρούσαν κουνώντας τα χέρια τους στον ρυθμό του ύμνου. Μόνο γύρω από το ιερό πρόσωπο του αυτοκράτορα υπήρχε χώρος. Ήταν καβάλα στο άλογο του, με πρόσωπο σκοτεινιασμένο από την θλίψη. Φορούσε έναν χρυσοκέντητο πορφυρό μανδύα και πορφυρά σανδάλια στολισμένα με τον δικέφαλο αετό. Έτσι έγινα μάρτυρας στην πραγματοποίηση ενός ονείρου που διαρκούσε εδώ και πολλούς αιώνες, την ένωση της Ανατολικής με τη Δυτική Εκκλησία, την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Πάπα και την εγκατάλειψη του αρχικού ανώθευτου συμβόλου της πίστεως. Η ένωση είχε γίνει επιτέλους πραγματικότητα έπειτα από παρελκύσεις που κράτησαν πάνω από 10 χρόνια και είχε αποκτήσει νομική ισχύ με την ανάγνωση δημοσίως της διακήρυξης από τον Καρδινάλιο Ισίδωρο στον Ναό της Αγίας Σοφίας. Πριν από 14 χρόνια η διακήρυξη είχε διαβαστεί στα ελληνικά στη Μητρόπολη της Φλωρεντίας από τον μεγαλόσωμο, στρογγυλοκέφαλο και πολυμαθή Μητροπολίτη Βυσσαρίωνα. Ο Πάπας Ευγένιος ο Τέταρτος τον είχε κάνει καρδινάλιο, όπως και τον Ισίδωρο, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες του στο δύσκολο έργο της συνδιαλλαγής. Από τότε είχαν περάσει 14 χρόνια. Εκείνο το βράδυ είχα πουλήσει τα βιβλία και τα ρούχα μου, είχα μοιράσει τα λεφτά μου στους φτωχούς και είχα εγκαταλείψει τη Φλωρεντία. 5 χρόνια αργότερα έγινα σταυροφόρος. Και τώρα, ενώ το πλήθος κράβγαζε, στη μνήμη μου ξαναγύριζε ο ορεινός δρόμος προς την Ασίζη και το πεδίο μάχης στη Βάρνα γεμάτο πτώματα. Οι φωνές ξαφνικά σταμάτησαν. Σήκωσα τα μάτια και είδα τον μεγάλο Δούκα Λουκάνο Ταρά να πηδάει πάνω σε μια προεξοχή μπροστά στην κυτρινισμένη μαρμάρινη κοιονοστοιχεία. Με ένα νεύμα του χεριού του επέβαλε σιωπή και ο παγωμένος άνεμος του Δεκεμβρίου έφερε στα αυτιά μου την δυνατή κραυγή του. Καλύτερα το τουρκικό φακιόλι παρά η λατινική καλύπτρα. Ο λαός και οι καλόγεροι ξέσπασαν σε θυελώδεις επιδοκιμασίες. Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης φώναζαν και βρυχώντας θριαμβευτικά «Καλύτερα το τουρκικό φακιόλι παρά η λατινική καλύπτρα», όπως κάποτε οι Εβραίοι είχαν φωνάξει «Τον Βαραβά, τον Βαραβά». Μια ομάδα άρχοντες και πατρίκοι συγκεντρώθηκαν επιδεικτικά γύρω από τον Λουκάνο Ταρά για να δείξουν πως τον υποστήριζαν και πως αψηφούσαν ανοιχτά τον αυτοκράτορα. Τέλος, το πλήθος άνοιξε δρόμο και ο αυτοκράτορας πέρασε καβάλα στο αλογό του μαζί με λίγους ακολούθους που έμειναν κοντά του. Οι γυναίκες των αρχόντων εξακολουθούσαν να βγαίνουν από τις πελώριες οριχάλκινες πύλες της Αγίας Σοφιάς, αλλά διαλύθηκαν αμέσως και χάθηκαν ανάμεσα στον ταραγμένο όχλο.
καλύτερα το τουρκικό φακιόλι παρά η λατινική καλύπτρα. Χωρίς αμφιβολία, ο Μέγας Δούκας Νοταράς το φώναζε αυτό με όλη του την ψυχή. Από αγάπη στην πόλη και στην πίστη του, από μίσος στους Λατίνους. Αλλά όση ειλικρίνεια και θέρμη και ανέκρυβαν τα λόγια του, δεν μπορούσα να τα δω παρά σαν μια ψυχρή πολιτική ενέργεια. Άνοιξε τα χέρια, τα χαρτιά του μπροστά στο πλήθος που ήταν έτοιμο να επαναστατήσει για να κερδίσει την υποστήριξη της μεγάλης πλειονότητας του λαού. Κανένας Έλληνας δεν υποστήριζε στο βάθος της καρδιάς του την ένωση, ούτε ο ίδιος αυτοκράτορας. Κι ας είχε υποχρεωθεί να υποκύψει για να συνάψει τη συμμαχία που θα του εξασφάλιζε την κρίσιμη στιγμή την βοήθεια του παπικού στόλου. Ο παπικός στόλος ετοιμάζεται ήδη στη Βενετία. Ο καρδινάλιος Ισίδωρος βεβαιώνει ότι ο στόλος αυτός θα σπεύσει να σώσει την Κωνσταντινούπολη. Μόλις η είδηση για τη διακήρυξη της Ένωσης φτάσει στη Ρώμη. Όμως το πλήθος φώναζε πίσω από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο «Αποστάτη! Αποστάτη!» την πιο φοβερή, την πιο περιττή λέξη που μπορεί να φωνάξει κανείς σε έναν άνθρωπο. Αυτή είναι η τιμή που χρειάστηκε να πληρώσει για 10 πολεμικά πλοία, αν έφταναν ποτέ.

Διαβάζουμε από τον Ιωάννη Άγγελο, σήμερα 29 Μαΐου. Έχουμε μεταβεί στο 1453 μέσα από το μυθιστόρημα του Μίκα Βάλταρη, σε μετάφραση της Μαρίας Μαρτζούκου από τις εκδόσεις Καλέντι. Σας λέω από τώρα ότι στο τέλος της σημερινής εκπομπής θα δώσω δύο τέτοια βιβλία. Δύο αντίτυπα του συγκεκριμένου μυθιστορήματος. Ευγενική προσφορά από τις εκδόσεις Καλέντι, που πρόκειται να παραλάβετε από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων στο ελληνικό. Μια χειρονομία, ένα μικρό αντίδωρο της εκπομπής προς όλες και όλους εσάς, τους καλούς ακροατές μας και τις καλές ακροάτριες. Στην αρχή διαβάσαμε το πώς υποδέχθηκε ο λαός της Κωνσταντινούπολης την Ένωση των Εκκλησιών τη 12η Δεκεμβρίου του 1452, 5 μήνες πριν από την άλωση. Πώς κατηγόρησε τον Παλαιολόγο ως αποστάτη, ως προδότη, ως παπικό υποχείριο, και το πόσο ο μεγάλος δούκας Λουκάς Νοταράς, για τον οποίο έχουν γραφτεί πολλά, θα μεταφέρω απλώς ότι έχει συνδεθεί το όνομά του και με το λεγόμενο άνοιγμα της Κερκόπορτας, και σίγουρα ήταν ο επικεφαλής της πολιτικής ομάδας που προτιμούσε συνδικολόγηση με τους Τούρκους παρά υπαγωγή στους παπικούς, και το πόσο Λουκάς Νοταράς χειραγώγησε το πλήθος εναντίον του αυτοκράτορα. Όλα αυτά γιατί για 10 πλοία, για 10 πολεμικά πλοία τα οποία θα έστελνε ο Πάπας από την Φλωρεντία και τα οποία δεν έφτασαν ποτέ. Αποκηρύχθηκε η Ένωση των Εκκλησιών πριν από την άλωση από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ο Παλαιολόγος έδειξε ποιο ήταν το πραγματικό του μέταλλο και τι είχε μέσα στην καρδιά και την ψυχή του. Όμως ο ίδιος ο λαός τον είχε αμφισβητήσει. Ο Ιωάννης Άγγελος είχε γνωρίσει τον ίδιο τον Μωάμεθ και μεταφέρει ένα περιστατικό από τη ζωή του Μωάμεθ, ούτως ώστε να δείξει στον πρωτοστράτορα Τζιοβάνι Τζουστινιάνι, τον γενουάτη πρωτοστράτορα στον οποίο ο Παλαιολόγος είχε αναθέσει την αρχιστρατηγία της υπερασπίσεως της πόλης. Εξηγεί λοιπόν στον Τζιοβάνι Τζουστινιάνι, τον επικεφαλής των λίγων χιλιάδων υπερασπιστών της πόλης, γενοβέζων σιδερόφρακτων σε μεγάλο βαθμό, κάποιων χιλιάδων Ελλήνων, Ρωμαίων, δυστυχώς πάρα πολλοί άνδρες που θα μπορούσαν να πολεμήσουν ήταν στα μοναστήρια, κάποιων κριτικών που είχαν σπεύσει στην πόλη, και ορισμένων Βενετών. Του εξηγεί λοιπόν ποιος είναι ο Μωάμεθ. Του λέει: οι γενίτσαροι θέλουν πόλεμο. Αυτό είναι το μόνο τους επάγγελμα. Είναι παιδιά χριστιανών που εξισλαμίστηκαν σε μικρή ηλικία. Γι' αυτό και είναι πιο φανατικοί και από τους Τούρκους. Δεν μπορούν να παντρευτούν, δεν μπορούν να φύγουν από το στρατόπεδο, δεν επιτρέπεται να μάθουν κάποια τέχνη ή κάποιο επάγγελμα. Και έγιναν έξω φρενών όταν ο πρίγκιπας της Καραμανίας ποτάχτηκε και δεν έγινε πόλεμος όπως ήθελαν. Ο Μωάμεθ τους άφησε να φωνάζουν και να κλωτσούν τις καραβάνες τους. Ο ίδιος έμεινε 3 μέρες κλεισμένος στη σκηνή του. Κάποιοι έμποροι του του είχαν πουλήσει μια Ελληνοπούλα που είχαν κλέψει από ένα νησί. Ήταν 18 χρονών, όμορφη σαν τον ήλιο. Την έλεγαν Ειρήνη. Ο Σουλτάνος έμεινε μαζί της 3 μερόνυχτα χωρίς να παρουσιαστεί σε κανέναν. Οι γενίτσαροι φώναζαν γύρω από τη σκηνή του και τον κορόιδευαν. Δεν ήθελαν Σουλτάνο που να προτιμά τις ειδονές του έρωτα και που αμελούσε ακόμα και τις προσευχές του. Οι αξιωματικοί δεν μπορούσαν να του συγκρατήσουν. Ίσως και να μην ήθελαν. «Την έχω ακούσει αυτή την ιστορία», είπε ο Ιουστινιάνης. «Αυτό δείχνει πόσο απερίσκεπτα βίαιος είναι ο Σουλτάνος». «Δεν είναι αυτό», είπα. «Ήταν
ψυχρά μια υπολογισμένη χειρονομία ενός μεγάλου ηθοποιού. Όταν οι γενίτσαροι κουράστηκαν να κλωτσούν τις καραβάνες τους και να βράζουν από τη λύσα τους, βγήκε τελικά από τη σκηνή με ένα τριαντάφυλλο στο χέρι, με μάτια νισταγμένα και κάθε του χειρονομία φανέρωνε ένα σαστισμένο παιδάκι. Οι γενίτσαροι έσκασαν στα γέλια μόλις τον είδαν και άρχισαν να του πετούν σβόλους χώμα και κοπριά, προσέχοντας όμως να μην τον χτυπήσουν. «Τι σουλτάνος είσαι εσύ», φώναζαν, «που αντί για σπαθί κρατάς τριαντάφυλλο». «Αχ, αδέλφια μου, δεν ξέρετε τι λέτε», φώναξε εκείνος. «Αν τη βλέπατε, δεν θα με κατηγορούσατε». Οι γενίτσαροι τότε άρχισαν να φωνάζουν ακόμα πιο δυνατά, «δείξε μας την Ελληνίδα σου και μπορεί να σε πιστέψουμε». Ο Μωάμεθ χασμουρήθηκε. Σαν ηλίθιος, γύρισε στη σκηνή και τράβηξε από το χέρι την τρομοκρατημένη κοπέλα, που επειδή ήταν μισόγυμνη προσπαθούσε να κρύψει το πρόσωπο στα χέρια της από την ντροπή της. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το θέαμα. Τα φαλακρά κεφάλια των γενίτσαρων, με μερικές τούφες εδώ και εκεί, αφού είχαν πετάξει τα φέσια τους κατά γης, τα κλωτσούσαν το παθιασμένο πρόσωπο του Μωάμεθ με τα κίτρινα σαν θηγυρίου μάτια του, το κορίτσι που ήταν πιο όμορφο και από την άνοιξη της Καραμανίας. Ο Μωάμεθ της τράβηξε με το ζόρι τα χέρια από το πρόσωπο, της έβγαλε και τα υπόλοιπα ρούχα και την έσπρωξε προς τους γενίτσαρους. Εκείνοι έκαναν πίσω, θαμπωμένοι από την ομορφιά και την αψεγάδιαστη λευκότητα του κορμιού της. «Χορτάστε την», είπε ο Μωάμεθ. «Κοιτάξτε την, παραδεχθείτε ότι αξίζει την αγάπη του σουλτάνου σας». Το πρόσωπο του σκοτίνιασε από το θυμό. «Πέταξε το τριαντάφυλλο από το χέρι, φέρτε μου το σπαθί μου», είπε. Το κορίτσι ήταν γονατισμένο κατά γης με το κεφάλι σκυμμένο και προσπαθούσε να σκεπάσει τη γύμνια του. Μόλις ο Μωάμεθ πήρε το σπαθί του, την άρπαξε από τα μαλλιά και με ένα χτύπημα της έκοψε το κεφάλι. Το αίμα πετάχτηκε από το λαιμό της και γέμισε τους γενίτσαρους που στέκονταν κοντά. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Όμως ο Μωάμεθ είπε μόνο: «Το σπαθί μου μπορεί να κόψει ακόμα και τα δεσμά της αγάπης. Να έχετε εμπιστοσύνη στο σπαθί μου». Και οι γενίτσαροι δεν θα ξαναστασίαζαν ποτέ πια. Διότι πιο πριν ζήτησε να δει τον διοικητή τους, οι γενίτσαροι πήγαν τρέχοντας, τον έφεραν αφού είχε κρυφτεί στη σκηνή του, και όταν ήρθε ο Μωάμεθ του ξύλωσε τα διακριτικά και τον χτύπησε με όλη του τη δύναμη στο πρόσωπο μπροστά σε όλους τους άλλους, έτσι που του έσπασε τη μύτη και του έβγαλε το μάτι. Αλλά οι γενίτσαροι σώπασαν και δεν σηκώθηκαν να υπερασπιστούν τον διοικητή τους. Ο Ιουστινιάνης σήκωσε τα φρύδια του, με κάρφωσε με τα μάτια του και του είπα: «Ο Μωάμεθ δεν είναι άνθρωπος». Και το γέλιο του Ιουστινιάνη πνίγηκε στο λαιμό του. «Ο Μωάμεθ δεν είναι άνθρωπος», είπα ξανά. «Ίσως είναι ο άγγελος του σκότους. Ίσως είναι ο κλητός. Έχει όλα τα σημάδια, αλλά μη με παρεξηγείς. Εάν είναι άνθρωπος, είναι ένας άλλος άνθρωπος που όμοιός του δεν έχει ξαναγεννηθεί. Μαζί με αυτόν ξεκινάει μια καινούργια εποχή που θα βλαστήσει ανθρώπους διαφορετικούς από πριν, ανθρώπους που θα του μοιάζουν, κυρίαρχους της γης, κυρίαρχους του σκότους, που μέσα στο πείσμα και την αλαζονία τους περιφρονούν τον ουρανό και διαλέγουν τη γη. Δεν πιστεύουν σε τίποτα παρά μονάχα σε όσα βλέπουν και σε όσα καταλαβαίνουν. Δεν παραδέχονται ούτε ανθρώπινους ούτε θεϊκούς νόμους. Σκοπός τους είναι να εγκαθιδρύσουν τον δικό τους νόμο. Θα φέρουν πάνω στη γη το ψύχος και τη λάβρα της κόλασης και με τη βοήθειά τους θα αναγκάσουν ακόμα και τις δυνάμεις της φύσης να τους υπηρετήσουν. Δεν φοβούνται την απεραντοσύνη της θάλασσας ούτε του ουρανού το ύψος. Αφού καθυποτάξουν ξηρά
και θάλασσα με το πάθος τους για τη γνώση, θα φτιάξουν φτερά για να πετάξουν στα αστέρια, να τα υποτάξουν κι αυτά και να τα υποχρεώσουν να τους υπηρετούν. Ο Μωάμεθ είναι ο πρώτος άνθρωπος αυτής της φυλής. Πώς φαντάζεσαι ότι μπορείς να τον αντιμετωπίσεις?

ο Ιωάννης Άγγελος μεταφέρει μία συζήτηση, μία στιχομηθεία με τον υπηρέτη του, τον Μανουήλ, έναν γέρο Έλληνα. Ο Μανουήλ, λέει, με κοίταξε έκπληκτος. Λέει, εγώ είμαι μικρός, επίτρεψέ μου, κοντά σου δεν φοβάμαι τόσο πολύ. Όμως, πες μου σε παρακαλώ, είναι αλήθεια ότι φέρνουν το κανόνι από την Ανδριανούπολη στην πόλη? Αναφέρεται στην βομβάρδα που έφτιαξε Ούγγρος τεχνίτης Ορμπάν, Ουρβανός, ελληνιστή, και ήταν το μεγαλύτερο κανόνι που είχε φτιαχτεί ποτέ στον κόσμο, στην οικουμένη εκείνη την εποχή, και έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο στο γκρέμισμα των Θεοδοσίων τυχών της βασιλεύουσας. Ο Ουρβανός, ο Ορμπάν, είχε πρώτα προτείνει στον αυτοκράτορα να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία του και τις γνώσεις του, αλλά ο αυτοκράτορας δεν είχε αρκετά να τον πληρώσει, και έτσι έφυγε από την αυλή του παλαιολόγου και πήγε στον Μωάμεθ. Είναι αλήθεια, ρωτάει ο γέρος Έλληνας, ότι το τραβούν 50 ζευγάρια βόδια και ότι προπορεύονται 1000 άνδρες καθαρίζοντας τους δρόμους και φτιάχνοντας γέφυρες, και αυτά είναι υπερβολές? Όχι, Μανουήλ, παραδέχτηκα. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Το κανόνι έρχεται και η άνοιξη έρχεται. Σε λίγο τα περιστέρια θα αρχίσουν να γουργουρίζουν και κοπάδια πουλιά θα πετάξουν πάνω από την πόλη μας, πηγαίνοντας από τον νότο στον βορρά. Μόλις φτάσει η άνοιξη, ο Σουλτάνος θα βρεθεί μπροστά στις πύλες της Κωνσταντινούπολης. Τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να το εμποδίσει. Για πόσο καιρό, με ρώτησε. Πόσο καιρό θα αντέξουμε? Γιατί να του πω ψέματα? Είναι κιόλας γέρος. Είναι Έλληνας. Δεν είμαι γιατρός. Είμαι άνθρωπος. Ένας άνθρωπος σαν κι αυτόν. Ένα μήνα, είπα. Μπορεί και δύο. Ο Ιουστινιάνης είναι λαμπρός στρατιώτης. Μπορεί και τρεις μήνες, αν φανεί αντάξιος της αποστολής του. Καθώς πιστεύω, αλλά δεν νομίζω περισσότερο. Ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση, όχι περισσότερο. Ο Μανουήλ δεν έτρεμε πια. Με κοίταξε στα μάτια. Και η Δύση, με ρώτησε. Η Ένωση? Η Δύση, είπα. Μαζί με την Κωνσταντινούπολη θα χαθεί στο σκοτάδι και η Δύση. Η Κωνσταντινούπολη είναι ο τελευταίος φάρος ελπίδας για τον χριστιανικό κόσμο. Αν τον αφήσουν να σβήσει, θα είναι άξιοι της μοίρας τους. Ποια θα είναι η μοίρα της Δύσης, με ρώτησε. Συγχώρεσέ με, αφέντη μου, που είμαι περίεργος, μα θέλω να προετοιμαστώ. Σώμα δίχως πνεύμα, είπα. Ζωή δίχως ελπίδα. Σκλαβιά. Τόσο απελπισμένη σκλαβιά που ο σκλάβος δεν θα ξέρει πια πως είναι σκλάβος. Πλούτος δίχως χαρά. Πολυτέλεια που δεν θα μπορείς να την ευχαριστηθείς. Ο θάνατος του πνεύματος.

Έχω την αίσθηση ότι θα συμφωνήσετε ότι ο Μίκα Βαλταρή έχει αντιληφθεί και έχει καταφέρει να αποτυπώσει με έναν συγκλονιστικό τρόπο το διακύβευμα της άλωσης. Η Κωνσταντινούπολη ήταν ο φάρος του πνεύματος, ο φάρος της ψυχής απέναντι στον φάρο μιας απέναντι στον κόσμο μιας βουλησιαρχίας, μιας στεγνής, απόλυτα σαρκικής και ξέχωρης από το πνεύμα και την ψυχή γνώσης. Ο Μίκα Βαλταρή, φιλανδός συγγραφέας, ταυτίζει τον ελληνικό κόσμο με το πνεύμα και τον δυτικό κόσμο με την ύλη. Και θεωρεί τον Μωάμεθ τον πρώτο μιας εποχής όπου θα κυριαρχεί μόνο η μέριμνα για την ύλη. Ακούστε πώς μας περιγράφει το τρέχω. Πηγαίνω παρακάτω. Οι Έλληνες ξέρουν να πεθαίνουν υπερασπίζοντας και την τελευταία σπιθαμή της αυτοκρατορίας που καταραίει. Βάρβαροι στην Ανατολή, βάρβαροι και στη Δύση, η τελευταία χριστιανική πόλη αμήνεται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Χωρίς ελπίδα για βοήθεια, χωρίς να επιδιώκει καν τη δόξα, γυμνά, ακροτηριασμένα σώματα καρφωμένα σε πασάλους και ένα σύννεφο από μύγες όλο γυρά τους. Σιδερόφραχτος από την κορυφή μέχρι τα νύχια, σαν πύργος, ένα κεφάλι ψηλότερος από τους άλλους, γελάει ο Ιουστινιάνης, στρογγυλοπρόσωπος με ανελαίητα μάτια. Σήμερα ένιωσα μίσος γι' αυτόν, μόλις είδα τα παλουκωμένα σώματα των υπερασπιστών της Σιλιβρίας. Πολεμάμε χωρίς ελπίδα. Πολεμάμε χωρίς μέλλον. Ακόμα κι αν νικήσουμε τον Σουλτάνο, η Κωνσταντινούπολη θα απομείνει ένα ζωντανό πτώμα κάτω από τους βάρβαρους Λατίνους. Το ελληνικό μου αίμα βοά μέσα μου, και αφού δεν μπορεί πια να κατακτήσει την επίγεια βασιλεία, ποθεί την αιώνια και ποθεί την αθάνατη, αντί για την επίγεια πραγματικότητα, τη θεϊκή. Το απόγευμα προσευχήθηκα στη Μονή Χώρας. Γονάτισα μπροστά σε μια θαυματουργή εικόνα, πλάι στους αδελφούς μου, τους Έλληνες. Ρούφηξα σαν μεθυσμένος τη μυρωδιά του λιβανιού. Γύρω μου τα λαμπρά ψηφιδωτά στους τοίχους. Η δική μου Θεοτόκος. Το δικό μου ανώθευτο σύμβολο της πίστεως. Η δική μου προσευχή. Η δική μου λειτουργία. Ο διαυγής ήχος από τις δικές μου καμπάνες και τα δικά μου σήμαντρα. Ένιωσα σαν να βυθίστηκα επιτέλους στη γεμάτη ασφάλεια αγκαλιά της μητέρας μου, χωρίς να χρειάζεται να αγωνίζομαι πια. Γιατί αποξενώθηκα, γιατί αμφέβαλα, γιατί κουβαλούσα μάταια μια λατινική καρδιά στο στήθος μου. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για την πίστη μου, για το αίμα μου, για τον Χριστό. Τα παλουκωμένα πτώματα των Ελλήνων της Σιλιβρίας με έκαναν να ξαναβρω τον εαυτό μου. Σε ολόκληρη τη ζωή μου απεχθανόμουν και απέφευγα το πάθος και τη μυσαλλοδοξία. Τώρα το πάθος καίει στην καρδιά μου σαν μια λαμπρή φωτιά.

Οι Λατίνοι δεν πολεμούν για την Κωνσταντινούπολη, λέει πιο κάτω. Δεν πολεμούν για την Κωνσταντινούπολη και δεν πολεμούν για τους Έλληνες. Πολεμούν για τον μισθό τους, για τα εμπορικά τους συμφέροντα και για τον Πάπα. Ακόμα κι αν η άμυνα ήταν ισχυρή και λυνόταν η πολιορκία, ο Κωνσταντίνος θα μετατρεπόταν σε σκιώδη αυτοκράτορα και ο λαός θα τον μισούσε. Η λογική μου λέει πως η θέση της Κωνσταντινούπολης είναι πολύ δύσκολη. Βρίσκεται μακριά από τις χώρες της Δύσης, στην καρδιά ενός τουρκικού βασιλείου που μεγαλώνει. Ακόμα και αν ο Σουλτάνος αναγκαστεί αυτή τη φορά να σταματήσει την πολιορκία, η μοναδική περίπτωση να επιβιώσει η πόλη είναι να διώξει τους Λατίνους, να διακόψει τη σχέση με τη Δύση και να συνάψει συμμαχία εμπιστοσύνης με τον Σουλτάνο. Μια συμμαχία με τη Δύση θα μετέτρεπε την πόλη σε εμπροστοφυλακή της Δύσης και θα έφερνε αδιάκοπους πολέμους, φτώχεια, καινούργιες πολιορκίες και αργό θάνατο. Γιατί λοιπόν να μην παραδοθεί η πόλη εγκαίρως και να σωθεί ο λαός της? Όσο όμως είναι εδώ οι Λατίνοι, αυτό δεν γίνεται. Όσο είναι αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος, αυτό δεν γίνεται. Συγχώρεσέ μου, Θεέ μου, μα ο αδελφός του Κωνσταντίνου, ο Δημήτριος, που μάταια προσπάθησε να γίνει αυτοκράτορας και δραπέτευσε από τη Φλωρεντία μαζί με τον Μάρκο Ευγενικό για να μην υπογράψει την ένωση, δεν θα καλούσε ποτέ τους Λατίνους. Όλα αυτά τα λέει μια Ελληνίδα γυναίκα. Δεν θα αναγνώριζε ποτέ τον Πάπα. Ίσως και να μπορούσε να συμφωνήσει με τον Σουλτάνο. Κι όμως ξέρω πως όλες αυτές οι προδοτικές σκέψεις μου είναι μάταιες. Ξέρουμε τον Μωάμεθ, ξέρουμε τη λαχτάρα του, θέλει την Κωνσταντινούπολη με τους δικούς του όρους. Δεν θα έκανε καμιά συμφωνία με τους χριστιανούς. Μετά τη μάχη στη Βάρνα εμπιστεύεται μόνο το σπαθί του. Το βράδυ κοίταξα το πρόσωπό μου στον καθρέφτη και δεν με αναγνώριζα, λέει ο Ιωάννης Άγγελος. Τα γένια μου έχουν μεγαλώσει. Στα μάτια μου έχω ένα θανατερό χαμόγελο. Αναγνώρισα μόνο την ανίποτη μελαγχολία του ελληνικού αίματος. Τη μελαγχολία που είδα στα πρόσωπα των κατοίκων αυτής της πόλης όταν πρωτόρθα. Τώρα λοιπόν γίνομαι Έλληνας.

Όταν δεν συνεργάστηκε με τον Ορμπάν, τον Ουρβανό, ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος πήρε στην υπηρεσία του ως αρχιτεχνικό σύμβουλο έναν Γερμανό επιστήμονα, τον Γκραντ. Ιστορικό πρόσωπο, ο Γκραντ, όπως και τα περισσότερα από όσα αναφέρονται στο μυθιστόρημα. Δεν μπήκα στην υπηρεσία του, στην υπηρεσία σου, λέει ο Γκραντ στον αυτοκράτορα, επιθυμώντας χρήματα και δόξα, αλλά για να μελετήσω τις γνώσεις των Ελλήνων. Δεν έχω στη διάθεση μου πολύ χρόνο. Δώσε μου όμως την άδεια να διαβάσω τουλάχιστον τους καταλόγους της βιβλιοθήκης σου. Να μελετήσω τα χειρόγραφα που είναι κρυμμένα στα υπόγεια. Να δανειστώ τα συγγράμματα του Πυθαγόρα. Να μπορέσω να διαβάσω στο φως του λιχναριού. Ξέρω ότι υπάρχουν συγγράμματα του Πυθαγόρα και του Αρχιμίδη, αλλά ο βιβλιοθηκάριός σου τα φυλάει σαν άγριο σκύλο και δεν επιτρέπει να ανάψει κανείς κερί ή λιχνάρι μέσα στο κτίριο, λέει ο Γκραντ. Ο αυτοκράτορας δεν του επιτρέπει να τα διαβάσει. Οι Έλληνες θεωρούν ότι είναι η σοφία των αρχαίων κάτι σαν την συνταγή για το υγρόν πυρ. Μόνο εκείνοι την δικαιούνται και από τη στιγμή που θα χαθούν οι Βυζαντινοί, να χαθεί και αυτή η σοφία. Δεν αξίζει στους Δυτικούς, δεν αξίζει στους Λατίνους. Είναι μυαρό το βλέμμα του βάρβαρου, του Γερμανού, του Γκραντ πάνω στα χειρόγραφα του Πυθαγόρα, πιστεύει ο παλαιολόγος. Και όμως αργότερα μέσα στην πολιορκία καταφέρνει ο Γκραντ να πάει κρυφά και να τα διαβάσει. Και λέει το εξής συγκλονιστικό. Τα μάτια του Γκραντ είναι πρισμένα, λέει, από την αϊπνία και τις αναθυμιάς του θειαφιού. «Βρήκα ένα σύγγραμμα του Πυθαγόρα», μου είπε. «Αλλά τα μάτια, λέει, αλλά τα γράμματα χορεύουν στα μάτια μου σαν μύριες. Δεν βλέπω», λέει, πια. Το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο από τη λύσα. Έσφιξε τις γροθιές του και φώναξε αγανακτισμένος. Πόσο τυφλοί ήταν ακόμα, λέει, και πιο σοφοί Έλληνες μαθηματικοί και μηχανικοί. Θα μπορούσαν, λέει, να αλλάξουν την τροχιά της γης, όπως υποσχέθηκε ο Αρχιμίδης, αλλά εκεί που νόμιζα ότι θα ανακαλύψω καινούργιες γνώσεις, διάβασα απλώς ότι τα δέντρα ή ακόμα και οι πέτρες έχουν ψυχή. Μέχρι και ο Πυθαγόρας, που θα μπορούσε να έχει σχεδιάσει μηχανές και να υποτάξει τα στοιχεία της φύσης, δεν το θεώρησε σημαντικό και έτσι ασχολήθηκε με την ψυχή, με το βαθύτερο είναι και με τον Θεό.

Τρέχω. Είμαστε η πύλη της Δύσης, το τελευταίο της φυλάκιο πρώτης Ανατολής. Μόλις γκρεμιστούν τα τείχη της, θα γίνουν νέα τείχη τα ζωντανά μας σώματα. Είμαστε το τελευταίο φρούριο του παρελθόντος, του παρελθόντος που διάβηκε ανεπιστρεπτή. Το τελευταίο οχυρό της πρώτης χριστιανικής κοινότητας, της μίας αγίας καθολικής και αποστολικής εκκλησίας, της ανώθευτης πίστης, το τελευταίο καταφύγιο του ελληνικού πολιτισμού, του Πλάτωνα, του αιώνιου και του άφθαρτου. Τα σήμαντρα των μοναστηριών χτυπούν αδιάκοπα. Το ίδιο κακές θα αποτελούν Ανατολή και Δύση. Η λατινική κυριαρχία, όπως και η τουρκική, θα είναι η κυριαρχία του θανάτου και της υποταγής. Υπεραγία Θεοτόκε, ο γαλάζιος μανδύας σου, που δεν μπορεί να μας προστατεύσει πια. Μέσω όμως του Υιού σου, του Ιησού Χριστού, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας. Τα ιερά μυστήρια μας δίνουν κουράγιο στην αδυναμία μας. Αυτές τις μέρες, αυτές τις νύχτες, ο άνεμος του Θεού μεταφέρει χιλιάδες σπίθες στο θεϊκό σκοτάδι. Και εσύ, διαβάτη, που θα περάσεις κάποτε από τα ερείπια αυτού του τείχους, να ξέρεις πως μέσα από τα κίτρινα λουλούδια και τη σκόνη θα σε κοιτάζουν βαθιά και λυπημένα τα μάτια των τελευταίων Ελλήνων.

Διαβάζω Μίκα Βάλταρη, Ιωάννη Άγγελο από τις εκδόσεις Καλέντη και σας δίνω δύο αντίτυπα του μυθιστορήματος στο τέλος της επόμενης ώρας. Πάω κατευθείαν στην τελευταία σελίδα και κλείνουμε εδώ τις αναγνώσεις. Αφού ο Σουλτάνος ανακηρύχθηκε διάδοχος του αυτοκράτορα, έδιωξε το στρατό του και την αρμάδα του από την πόλη και επέτρεψε σε όσους Έλληνες είχαν σωθεί να εκλέξουν τον πατριάρχη τους. Εκλέξαμε τον μοναχό Γενάδιο, που είναι ο πιο άγιος από τους μοναχούς της πόλης, και οι Τούρκοι δεν τον είχαν αγγίξει, διότι η φήμη του ήταν μεγάλη. Ο Σουλτάνος τον υποδέχθηκε, τον αναγόρευσε πατριάρχη, του δόρισε μάλιστα, λέει, μια πολύτιμη ποιμαντική ράβνο, ένα χρυσό δισκοπότηρο για να του δείξει την εύνοιά του. Δόρισε στον πατριάρχη και μερικές εκκλησίες για να τελούνται οι λειτουργίες, οι υπόλοιπες όμως έγιναν τζαμιά. Ο Σουλτάνος επικύρωσε τα παλιά εμπορικά προνόμια που είχε η πόλη του Πέραν στους δυτικούς ως ανταμοιβή για την ιδιαιτερότητά της, για τις διευκολύνσεις που του προσέφερε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Γκρέμισε όμως τα χερσαία τείχη της, διέταξε να σφραγιστούν τα σπίτια όσων διέφυγαν και να καταγραφεί η περιουσία τους και όρισε πως όλα αυτά θα γίνουν δικά του. Πολλοί φυγάδες γύρισαν στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σουλτάνος υποσχέθηκε να δείξει ιδιαίτερη εύνοια σε όσους Έλληνες μπορούσαν να αποδείξουν την ευγενική καταγωγή τους. Αλλά μόλις το έκαναν, τους αποκεφάλισε αμέσως. Χάρισε τη ζωή μόνο στους φτωχούς, επιτρέποντάς τους να εργαστούν ο καθένας στο επάγγελμα που γνώριζε για να πλουτίσει το βασίλειό του. Χάρισε τη ζωή στους γεωγράφους, χάρισε τη ζωή στους ιστορικούς, χάρισε τη ζωή στους μηχανικούς του αυτοκράτορα και τους πήρε όλους στην υπηρεσία του. Αλλά δεν χάρισε τη ζωή στους φιλοσόφους. Τέλος.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις. Τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε οικονομικό συνέδριο στα Χανιά. Οι εκλογές φαίνεται ότι πλησιάζουν και μαζί τους πλησιάζει και το τέλος του συστήματος της μεταπολίτευσης. Σημασία έχει όταν γίνουν οι εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση. Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλο το παλαιό κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Σύστημα που παρά την προσπάθεια να αναστηθεί έχει πεθάνει οριστικά με την έλευση της ελληνικής λύσης, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας στις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν ώψη και του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, η απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έθεσε για άλλη μια φορά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Συνεχίζονται ανησυχητικά οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 άνθρωποι, ενώ πριν συνελέγησαν τουλάχιστον 610. Τη λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στη σημερινή πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, τα οποία εστίαζαν στη μοναξιά και την σχέση των γενεών. Αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σε εξέλιξη έξοδος εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σε ισχύ έκτακτα μέτρα της στοχέας στις εθνικές οδούς. Από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ απαγορεύεται κίνηση φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα σαμποτάρει τις συνομιλίες και ψαλιδίζει την αισιοδοξία για διευθέτηση της κρίσης. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκους Ορντάν, μετά την συντριβή ενός ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου στην οροφή μιας πολυκατοικίας όπου εξεράγει. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας συγκάλεσε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε κατά την επικοινωνία που είχε με τον Ρουμάνο πρόεδρο. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά drones που πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημείωσε μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Mach FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έπεσα πάνω στην παύση και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Ακούμε τους χορούς τους Καλκότα. Νομίζω ότι είναι από Δημήτρη Μητρόπουλο, τον τεράστιο Έλληνα αρχιμουσικό. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Όλη την πρώτη ώρα σπάζοντας όλους τους κανόνες, κάθε ραδιοφωνική νόρμα, αφιερώσαμε την ακρόαση σε μία ανάγνωση από το βιβλίο του Μίκα Βάλταρη «Ιωάννης Άγγελος», σε μετάφραση Μαρία Μαρτζούκου, από τις εκδόσεις Καλέντης. Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα το οποίο μπαίνει βαθιά μέσα στην ψυχή του Έλληνα, που είναι συνταυτισμένη με την ρωμαϊκή ψυχή, που είναι συνταυτισμένη με το βυζαντινό, είναι που είναι συνταυτισμένη με τον κόσμο της βασιλεύουσας.

Λοιπόν, σας είπα ότι σας χαρίζουμε σήμερα δύο αντίτυπα του συγκεκριμένου βιβλίου. Όσοι ακούσατε την πρώτη ώρα και όσοι ενδιαφέρεστε, πάρτε τηλέφωνο και αφήστε το ονοματεπώνυμό σας σε μια λίστα. Ο Γιάννης Γιακωτός και ο Θοδωρής Μπαρμπαρής είναι σήμερα ο μεν Θοδωρής Μπαρμπαρής στην ρύθμιση των ήχων και την μίξη αυτών. Ο Γιάννης Γιακωτός διαχειρίζεται την επικοινωνία μας στο κέντρο επικοινωνίας μονάδος. Και από εδώ και πέρα ανοίγω και τις γραμμές. Τι σημαίνει για σας 29 Μαΐου? Μετράει αυτή η ημερομηνία, βαρύνει αυτή η ημερομηνία περισσότερο από άλλες? Αισθάνεστε την ταυτωτική σύνδεση με το Βυζάντιο, με τον ελληνικό κόσμο της κοσμοκράτηρας δύναμης που ήταν ο ελληνισμός τον μεσαίωνα? Νιώθετε κάτι? Μπορεί να σας περνάει διάφορο, μπορεί να θέλετε να το πείτε, θα σας υποδεχθώ. Επίσης, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση με το βιβλίο, για το βιβλίο στείλτε μου μήνυμα. Θα το παραλάβετε από τις εκδόσεις Καλέντη στο ελληνικό. Ευχαριστώ την φίλη μου Κέλλη Ιωαννίδου Καλέντη, την δεύτερη γενιά των εκδοτών της οικογένειας Καλέντη, για την ευγενική της χειρονομία. Έλα λοιπόν τώρα να αρχίσω να διαβάζω λίγο και τα μηνύματά σας. Χαιρετώ τον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο. Αυτό το οποίο γίνεται με τη Μονή Αγίας Εκατερίνης στον Σινά είναι αδιανόητο, είναι ταπεινωτικό, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί κανείς να βάλει με τον νου του. Όταν μου το είπαν αρχικά, απλώς δεν το πίστευα, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι κάτι τέτοιο είναι όχι δυνατό, είναι διανοητό. Ακόμα περισσότερο, μιλάμε για μια μονή η οποία ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα, το 500 κάτι, τώρα δεν θυμούμε ακριβώς και συγχωρήστε με, επί Ιουστινιανού. Και προσέξτε σας παρακαλώ, την σεβάστηκαν τη συγκεκριμένη μονή στο Θεοβάδιστον όρος Σινά. Ο ίδιος ο Μωάμεθ αρχικά

0: την Αίγυπτο. Και μετά από τη διαδικασία, την δυναστεία των Φατιμιδών, που μπορεί να την έχετε ακούσει, η δυναστεία των Αγιουβιδών. Και μετά την δυναστεία των Αγιουβιδών, σίγουρα πρέπει να έχετε ακούσει τους Μαμελούκους. Και μετά τους Μαμελούκους γνωρίζουμε όλοι τους Οθωμανούς. Ο Μωάμεθ, οι Τουλουνίδες, οι, πώς τους είπα, οι Φατιμίδες, οι Αγιουβίδες, οι Μαμελούκοι και οι Οθωμανοί, όταν ο Ελληνισμός ήταν υπόδουλος, σεβάστηκαν την μονή της Αγίας Εκατερίνης στον Σινά και την κλείνουν επί Μητσοτάκη. Ο εθνικός μας διασυρμός δεν έχει πατώ. Προσωπική μου γνώμη, προσωπική μου γνώμη. Ο Πρωθυπουργός πρέπει τώρα, χθες, πριν από μια ώρα, καθώς μιλάμε, πρέπει να είναι στον αέρα. Πρέπει να μπει στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος που του πληρώνουμε, να πάει στην Αίγυπτο χωρίς ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί ή ακόμα και ζητηθεί οποιαδήποτε συνάντηση. Έτσι λειτουργούν οι ηγέτες. Να πάει στην Αίγυπτο και να απαιτήσει από τον πρόεδρο της Αιγύπτου να τον δει. Και σε περίπτωση που δεν τον δει, να ανατρέψει όλο το διπλωματικό status quo μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Επιτέλους δηλαδή, κάποιος να σταθεί στο ύψος της περίστασης, να αρθεί. Δεν έχουμε τίποτα με το οποίο μπορούμε να απειλήσουμε την Αίγυπτο. Θα μου πεις, η Αίγυπτος θα πάει με την Τουρκία. Και απέναντι στην Τουρκία. Αν κάτι μας θυμίζει η σημερινή μέρα, είναι ότι η ιστορία γράφεται μέσα από τα όχι. Το όχι του παλαιολόγου είναι το δεύτερο μεγάλο όχι στην ελληνική ιστορία. Το πρώτο μεγάλο όχι είναι του Λεωνίδα. Το μολόν λαβέ. Το δεύτερο μεγάλο όχι είναι του παλαιολόγου. Το σι παραδούνε την πόλην. Δεν το διαβάσαμε την προηγούμενη ώρα. Το σι παραδούνε την πόλην. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο έγραψε. Αδιανόητο, καθόλου αδιανόητο δεν είναι. Είναι μεγαλειώδες αυτό το οποίο απάντησε ο παλαιολόγος στον Σουλτάνο, όταν ο Σουλτάνος του είπε, κοίτα, εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον σου. Μπορείς να φύγεις, να πάρεις όλους τους οικείους, τους intimi, του αυτοκράτορος, μπορείς να πάρεις όλη σου την αυλή, μπορείς μεταβείς στον Μιστρά, να άρχισε εκεί στο δεσποτάτο του Μιστρά. Τότε ήταν δίπλα και το πριγκιπάτο της Αχαΐας, νομίζω, ή το είχαν ήδη καταλύσει οι Οθωμανοί. Και θα είμαστε μια χαρά. Μην ανησυχείς καθόλου. Θα σε σέβομαι, απλά δεν θα είσαι πλέον ο αυτοκράτορα των Ελλήνων. Θα είσαι ο δεσπότης του Μιστρά. Δεν θα είσαι ο αυτοκράτορα της πόλης. Και απαντά ο παλαιολόγος κάτι αδιανόητο. Λέει, είμεν βούλη, καθώς και οι πατέρες σου έζησαν ειρηνικό συνημήν, συζήσε και εσύ το Θεό χάρις. Αν θέλεις, όπως λέει και οι πατέρες σου, ζήσε και εσύ ειρηνικά μαζί μας, με τη χάρη του Θεού. Εκείνη η γάρ, λέει, τους ομούς γονείς, ως πατέρας ελόγιζον, και ούτως ετοίμων, την δε πόλην ταύτην ως πατρίδα, και γάρεν καιρό περιστάσεως άπαντες εντός ταύτης εισίοντες, εσώθησαν και ουδείς ο αντιστένων μακροβίο. Και οι γονείς σου, λέει, τους γονείς μου, τους έβλεπαν σαν γονείς. Και την πόλη αυτή την έβλεπαν σαν πατρίδα. Και όταν βρίσκονταν σε ανάγκη, όλοι, λέει, που μπήκαν σε αυτή την πόλη, σώθηκαν. Και κανείς που αντιστάθηκε. Δεν έζησε πολύ, δεν μακροβίη, τέλος πάντων. Έχε δε και τα παροιμήν αρπαχθέντα αδίκως κάστρα και γίνος δίκαια και απόκοψαν, λέει, και τους φόρους τόσους όσους κατά την ημετέραν δύναμην κατέτος του δούνεσι και άπελθε εν ειρήνη. Και να σου πω, λέει, και κάτι πάρε, λέει, και τα κάστρα που άρπαξες αδίκως από μας και τη γη, Και φόρο, λέει, δεν, όσο μπορούμε, όσους κατά την ημετέραν δύναμη, κατέτος, λέει, του δουν εσύ, να σου δίνουμε κάθε χρόνο, να στους δίνουμε και άπελθε εν ειρήνη. Το δε την πόλην σι δούνε όμως, το να σου παραδώσω την πόλη όμως, ούτε μόνεστη, ούτε είναι δική μου υπόθεση, αρμοδιότητα, δεν είναι δικό μου πράγμα. Δεν είναι δική μου, δεν έχω άδεια, δεν είναι δική μου δυνατότητα. Ούτε άλλου των κατοικούντων εν αυτή, ούτε κανενός άλλου που κατοικούν σε αυτή. Κυνήγαρ γνώμη, πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν, και έχουμε όλοι συμφωνήσει, ομοθύμως, όλοι αυτοπροαίρετα με τη θέλησή μας να πεθάνουμε και ουφισόμεθα της ζωής ημών, και δεν θα τσιγκουνευτούμε τη ζωή μας. Αυτή ήταν η απάντηση του Παλαιολόγου στον Μωάμεθ, το δεύτερο τον Πορθητή. Και προσπαθούν τώρα τα ανθρωπάρια, τα σημερινά, οι ιστορικές μύγες, οι ολετήρες του ελληνισμού, να μας πουν, α, φοβόμαστε τους Τούρκους, μας τραμπουκίζουν οι Αιγύπτιοι. Μέσα σε ένα αεροπλάνο έπρεπε να βρίσκεται τώρα ο Μητσοτάκης, να έχει ήδη φτάσει στην Αίγυπτο, να έχει πάει να μείνει σε ένα από αυτά τα ωραία τα ξενοδοχεία που του αρέσουν, και να λέει δεν το κουνάω απεπαέ, όπως έλεγε και ο πεζικάριος στη Βραχονησίδα, μέχρι να με δεχτείς, και θα τα κάνω όλα όπα που λέει και ο λαός, μέχρι να πατήσεις πόδι η μονή της Αγίας Κατερίνης στο Σινά, που είναι εκεί 1500 χρόνια, δεν θα σβήσει επί των ημερών μου. Αυτό θα έκανε ένας ηγέτης που αισθάνεται Έλληνας. Τώρα πόσο Έλληνας αισθάνεται και τι είδους Έλληνας αισθάνεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ή μάλλον ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ας είμαστε επιτέλους ακριβείς, δεν είναι Έλληνας Πρωθυπουργός έτσι όπως συμπεριφέρεται, είναι Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Απέδειξε, προδίδοντας όσους πρόδωσε, ότι ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας λειτουργεί, όχι ως Έλλην Πρωθυπουργός. Το πρώτο λοιπόν όχι του Λεωνίδα, το δεύτερο όχι του Παλαιολόγου, το τρίτο όχι, σας αρέσει δεν σας αρέσει, του Μεταξά, και με πάρα πολλά άλλα ενδιάμεσα. Πρέπει να διαβάσω τα μήνυματά σας. Πρέπει να διαβάσω τα μήνυματά σας. Στείλτε μου και σε μήνυμα αν θέλετε το βιβλίο. Λοιπόν, καλησπερίζω, λέει, δυστυχώς Κωνσταντίνο με ευθύνη Μητσοτάκη και όσο τον ψήφισαν, είμαστε τα πειραματόζωα μιας νεοφιλελέ ευρωπαϊκής άθεης δικτατορίας που θέλει να επιβάλλει με τον μοναδικό προσωπικό αριθμό πλήρη ασφυκτικό έλεγχο όλων των προσωπικών μας δεδομένων. Κάλεσε, λέει, έναν έγκριτο συνταγματολόγο να το συζητήσετε. Ευχαρίστω, Χρήστο Παπακοσταντίνο, μια καλή ιδέα αυτό. Σήμερα αποφράδα μέρα για τον Ελληνισμό και το Βυζάντιο, μου λέει ο Φάνης Μαρίνος. Σήμερα επίσης η ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς. Σήμερα ξαναλέμε Πάτερ ημών. Χθες ήταν απόδοση Πάσχα. Από σήμερα και μετά δεν λέμε και Χριστός Ανέστη. Καλησπέριζω τον Αντώνη Βουλγαρή. Ειλικρινά, λέει, δεν έχουν το Θεό τους. Λέει, αυτήν την υποκριτική ο Άγγελος Μανουσίδης και προδοτική σημερινή κυβέρνηση τη θεωρώ ικανή να ζήτησε η ίδια, λέει, την παραχώρηση της Μονής Σινά στο Αιγυπτιακό κράτος, ή ακόμα, λέει, και να την πούλησε. Πιστεύεις, λέει, Κωνσταντίνο, ότι τυχαίο, λέει, είναι ότι τη σημερινή ημερομηνία ανακοινώνεται το κλείσιμο του Σινά? Ο Νίκ. Μάλλον, λέει, οι Αιγύπτιοι θέλουν να χαλάσουν την αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα, λόγω ότι κατάλαβαν ότι είμαστε για τα πανηγύρια και δεν μπορούν να μας υπολογίζουν. Όντως, δεν μπορούν να υπολογίζουν στη συνδρομή, την αρρωγή και τη βοήθεια καμιάς Ελλάδας, διότι είμαστε για κλάματα, για, μη σας πω. Για χαρά, Κωνσταντίνε, λέει, έκανε εμφάνιση ο Μητσοτάκης, ήρθε με αμάξι, έφυγε με ελικόπτερο. Τι να πω κι εγώ. Καλησπερίζω τον Θεοδόσιο. Καλησπερίζω την Αγγελική, που μου στέλνει το link από το site του φίλου μου του Ανδρέα. Χαιρετίζω την Άννα. Χαίρετε, κυρία Λουμάνη. Λέει, πραγματικά, λέει, θα ήθελα να διαβάσω το βιβλίο. Στείλε μου ένα μήνυμα, ούτως ώστε να σε βάλω στην κλήρωση. Ή μάλλον θα σε βάλω ούτως ή άλλως, Άννα, διότι αν μου λες θέλω να διαβάσω το βιβλίο, θα σε βάλω στην κλήρωση. Το ίδιο και τον κύριο Μπινιχάκη. Καλησπέρα, αγαπητέ Γιώργο. Η Φραντζέσκα, κάτσε μια στιγμή να αρχίσω να σας σημειώνω κιόλας. Από το πρωί λέει κλαίω. Πολύ συγκίνηση και αισθάνομαι ότι δεν είναι, λέει, μόνο συγκίνηση, είναι και αγανάκτηση. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Τσέτνικ. Λέει συγκλονιστική η παράθεση, λέει, των αποσπασμάτων που ανέγνωσες. Λέει δεν ζητώ το βιβλίο, δεν δίνω δικαίωμα στον εαυτό μου στην τσάμπα μόρφωση. Αν μπορείς παρακαλώ πες τη διεύθυνση του βιβλιοπωλείου και θα προβώ εγώ στην αγορά του. Ευχαριστώ, Αλέξανδρος ο Σέρβος. Γεια σου φίλε μου Αλέξανδρε. Η Τσέτνικ ξέρετε τι ήταν. Ευχαριστώ, λέει, για την ανάγνωση της διεύθυνσης. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα μέσω της εκπομπής. Είναι, θυμάμαι τον αριθμό, αλλά δεν θυμάμαι την οδό. 55 είναι, περίμενε. Διεύθυνση. Αλλά άμα το δω θα το αναγνωρίσω. Εκδόσεις Καλέντη. Περίμενε. Εδώ πάμε. Δεν είναι Λεωφόρος Βουλιαγμένης. Όχι. Μια στιγμή να πάρω την Κέλλη, την αγαπητή μου κυρία Καλέντη, για να σας πω και την διεύθυνση. Λοιπόν, ο Δημήτρης Πανός λέει μη συγκίνησες, λέει, προηγουμένως. Τώρα γέλασα. Με ρωτάει αν θα γίνει κλήρωση για το βιβλίο. Καλημέρα Κωνσταντίνε, λέει, μπράβο σας. Σήμερα νομίζω πως μόνο ο Μάχη 98 και ο Φόκους 103,6 αναφέρεστε στην επέτειο της άλωσης. Τι περιμένεις. Λοιπόν, ανήμερα, λέει, της αποφράδας μέρας, η φιλοτουρκική αιγυπτιακή γραφειοκρατία το λιγότερο, λέει, μαχαιρώνει πισόπλατα ως ασασίνος δολοφόνος. Ξέρει ιστορία ο Γιώργος. Χασασιγιούν και τα σχετικά. Μετά, λέει, τη Μονή Χώρας και την Αγία Σοφιά, τώρα η Μονή του Σινά. Που σεβάστηκαν αυτοκράτορες και σουλτάνοι, ακόμα και δικτάτορες. Λέει, τώρα την αλώνουν τα σταγονίδια της οργάνωσης αδελφών μισηλμόνων και άλλων μισαλόδοξων τζιχαντιστικών οργανώσεων. Κερδάμε, αδέρφια! Κερδάμε στις υποκλήσεις. Καλησπέρα από την Κατερίνα. Λέει, θλιβερά όσα συμβαίνουν. Πρέπει, λέει, να φύγουν τώρα, αλλιώς θα χαθούν τα πάντα. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος μου λέει, έχω αφήσει το όνομά μου για το βιβλίο. Ο Νίκος μου λέει, κάτσε να δω, πρέπει, λέει, κάτι να απαιτήσει από Τραμπ, να αναγνωρίσει, αφού, λέει, ο Οικονομικός Πατριάρχης πήρε τα λεφτά έστω και ψιλοκομμένα, να αναγνωρίσει, λέει, για να αναγνωρίσει το Πατριαρχείο Κιέβου, πρέπει, λέει, κάτι να απαιτήσει από τον Τραμπ. Πάρα πολύ δύσκολη θέση του Οικονομικού Πατριαρχείου. Λοιπόν, για να δω τι μου λέει. Γεια σου φιλαράκι, λέει, όπως είπα και στο τηλέφωνο, είναι τα πάντα εκτός από Έλληνες, ο Ανδρέας. Θα το διαβάσω όπως μου το λέει. Μου λέει γαμώ το Μοχαμέτη τους. Λέει αυτή είναι εδώ, άμα γίνει πόλεμος, θα φάνε τις γυναίκες και τα παιδιά μας. Δεν τα λέω τα υπόλοιπα, δεν τα διαβάζω. Χαιρετίζω τον Βαλεντίνο. Λοιπόν, και τον Άγγελο που μου λέει θα ήθελα να με συμπεριλάβετε στην κλήρωση για το βιβλίο. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ.
1: Δεν Μπογδάνο.
0: Σας ακούω.
1: Είχα πάει το 23 στο Ισραήλ και θα ήθελα να μοιράσω την εμπειρία μου. Πήγα στον Άγιο Γεράσιμο την Ιορδανίτη, είναι σύνορα με Ιορδανία.
0: Ο ηγούμενος, ο πατέρας Σπυρίδων.
1: Ο πατέρ Χρυσόστομος.
0: Περίμενε.
1: Στον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη.
0: Ναι, στον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Πατέρας Χρυσόστομος. Ναι, είναι ο γέροντας Σπυρίδων εκεί. Συγγνώμη. Είναι ο γέροντας Σπυρίδων που κάνει και, πώς το λένε, τα διακονήματα.
1: Ο πατέρ Κυριακός από την Κύπρο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι γερόντισσα Ευλογία που είναι μάνα μας. Είχα γνωρίσει τον Βαλεντίνο που ήταν δόκιμος. Συγγνώμη για το λαϊκό όνομα, αλλά ένας φοβερός άνθρωπος και αυτός. Θέλω να τον αναφέρω.
0: Ο πατέρας Χρυσόστομος δεν είναι που συγχωρέθηκε.
1: Συγχωρέθηκε πρόσφατα, γιατί μίλαγα πριν δύο μήνες.
0: Όχι, δεν συγχωρέθηκε.
1: Όχι, και θα ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία αν τον γνωρίσετε.
0: Έχω το κομποσχήνι του, διότι είχε πάει η μάνα μου και εκείνη την εποχή εμφανιζόμουν στην τηλεόραση καθημερινά και είχα κάνει ένα θέμα για τη Μονή και είχε βγάλει το κομποσχήνι του, το είχε δώσει στη μανούλα μου.
1: Πρέπει
0: και
1: να
0: λέει,
1: πάτε.
0: Αυτό, λέει, είναι για τον Κωνσταντίνο και έχω το κομποσχήνι του, τόσα χρόνια με το κομποσχήνι του κάνω κομποσχήνι.
1: Υπέροχα. Εγώ από αυτό που βίωσα έχω να πω ότι θλίβομαι να βλέπω Έλληνες να σηκώνουν την Παλαιστινιακή σημαία στην Ελλάδα. Δεν λέω αγαπήστε το Ισραήλ, αλλά χωρίς το Ισραήλ οι Έλληνες μονάχα. αγαπήσε την Ελλάδα.
0: Τα ακούω αυτό που λες.
1: Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, γιατί ξέρω ότι το ακούτε.
0: Ιδού τι μας κάνει και η Αίγυπτος σήμερα.
1: Δυστυχώς, αναχωρημένος είμαι. Θα ήθελα να αφήσω το τηλέφωνο μου στα παιδιά και αν μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί, αν θέλετε και έχετε χρόνο.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να επικοινωνήσετε μαζί μου. Να σας μοιράσω και κάποια άλλα πράγματα.
0: Αν έχω χρόνο, ναι. Σας
1: αν
0: ευχαριστώ.
1: Έχετε χρόνο, δεν υπάρχει.
0: Ξαναπάρτε όμως για να αφήσετε το τηλέφωνο στους συνεργάτες, παρακαλώ.
1: Θα ξαναπάρω. Να είστε καλά.
0: Θυμίστε μου το μικρό σας.
1: Μιλτιάδης το μικρό μου, Ευγένιος το επίθετό μου.
0: Είστε Ευγένιος όνομα και πράγμα. Ξεκινώ από εκεί.
1: Να είστε καλά.
0: Κυριολεκτικός Ευγένιος. Μιλτιάδη, χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Ευχαριστώ για αυτό το τηλεφώνημα και ευχαριστώ που τολμάς να πεις και κάτι.
1: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Το οποίο
1: θα πρέπει να γνωρίσουν οι Έλληνες λίγο την πραγματικότητα και να μην υποστηρίζουν πράγματα όπως τις ομάδες τους. Θα πρέπει να γνωρίσουν πράγματα.
0: Εγώ θα σας πω το εξής, Μιλτιάδη, μια και πιάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μπορώ να αντιληφθώ πως με έναν τρόπο ο οποίος είναι ιδεολειπτικός, ένα κομμάτι της αριστεράς η οποία έχει και παρελθόν και παρόν και μέλλον δυστυχώς διαλεκτικού υλισμού ξεκομμένου πλήρως από το πνεύμα και την πραγματικότητα της θρησκευτικής πίστης πολλών μάλλον της Ορθοδοξίας. Μπορώ λοιπόν να καταλάβω πως ένα τέτοιο κομμάτι του ιδεολογικού πολιτικού φάσματος σηκώνει τη σημαία της Παλαιστίνης. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως ορισμένοι εθνικιστές κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Είναι προδοτικό.
0: Και ξαναλέω, όπως το είπατε, θα το συνυπογράψω χωρίς καμία αλλίωση στην έκφραση. Δεν σας λέμε να αγαπήσετε το Ισραήλ.
1: Αυτό ακριβώς. Αγαπήστε την Ελλάδα.
0: Αγαπήστε την Ελλάδα.
1: Εγώ αυτό έχω να πω και θα επαναλάβω, κύριε Μπογδάνο, θα είναι μεγάλο δώρο αν θα πάτε στον Άγιο Γεράσιμο. Να το κάνετε για προσωπικούς λόγους. Θα σας κάνει μεγάλο καλό. Να πω και κάτι άλλο, αν έχουμε μισό λεπτό.
0: Πείτε μου.
1: Έχω ταξιδέψει σε πολλά μέρη της γης και έχω περάσει υπέροχα. Δεν τα σβήνω. Η μεγαλύτερη χαρά που έχω πάρει στη ζωή μου ήταν μέσα στο μοναστήρι. Δεν μπορώ να σας περιγράψω με άλλα λόγια, όσο πιο απλά. Χριστιανός Ορθόδοξος είμαι, δεν είμαι ο πιο σωστός Χριστιανός Ορθόδοξος, αμαρτωλός είμαι, αλλά η μεγαλύτερη χαρά που έχω πάρει στη ζωή μου δεν την πήρα όταν έκανα 3 μήνες διακοπές στο Μαϊάμι. Την πήρα εκεί μέσα σε μια μέρα.
0: Έχετε πάει στο Όρος?
1: Όχι, δεν πάω στο Όρος έτσι πως είναι. Το αποφεύγω.
0: Α, μην το λέτε αυτό.
1: Χίλια συγγνώμη. Δεν ξέρω, απλώς από αυτά που έχω δει.
0: Ξέρετε πόσες μονές υπάρχουν?
1: Ναι, δεν ξέρω. Υπάρχουν πάρα πολλές και υπάρχουν
0: άλλες μονές.
1: Σίγουρα. Μακάρι να βρεθώ και εκεί. Εγώ θέλω να ξαναπάω κάτω στον Άγιο Γεράσιμο την Ιορδανίτη με την πρώτη ευκαιρία. Τέτοια χαρά που έχω βιώσει εκεί, θέλω να την ξανανιώσω. Και αυτή τη χαρά μου την έδωσε ο Γέροντας Χρυσόστομος. Για τον κάθε Έλληνα θα είναι δώρο αν βρεθούν σε αυτό το μοναστήρι.
0: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Που μας πήρατε τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ, Μιλτιάδη μου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Αστειεύεστε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, άνθρωπε. Καλά.
0: Να είστε καλά πάντα.
2: Γιάννης από Βίλια περίπου μεριά. Είχαμε μιλήσει πάλι.
0: Χαιρετώ σε.
2: Είσαι καλά?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Πήρα να σου λύσω τις απορίες. Έθεσες κάποια ερωτήματα πριν. Πραγματικά πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση αυτός που έχουμε τώρα, ο Κυριάκος, να πει όχι σε κάτι?
0: Τι να πω κι εγώ.
2: Έκανες μια ιστορική αναδρομή. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι είναι αυτός ο άνθρωπος που θα πει όχι σε κάτι. Δεν έχει πει σε τίποτα όχι. Γιατί να πει τώρα? Κατάλαβες, και η τελευταία φορά που ήμασταν πραγματικά ελεύθεροι ήταν τότε. Από το Μεσαίωνα και μετά δεν έχουμε υπάρξει ελεύθεροι, Κωνσταντίνε μου. Όταν ο Έλληνας κάτσε και μάθει την ιστορία του, δεν το παίζω ιστορικός, θα διαβάσει 5 πράγματα τα βασικά. Θα καταλάβει ότι ποτέ του από τότε δεν υπήρξε πραγματικά ελεύθερος. Και γι' αυτό τραβάμε όλα αυτά που τραβάμε. είμαστε πάντα υποτακτικοί κάποιου άλλου. Αναλόγως με τα συμφέροντα μας πετάνε μπαλάκι πότε ο ένας και πότε ο άλλος. Και όσο ο Έλληνας ασπάζεται το λατινικό τρόπο ζωής όπως τον έκανες στην ιστορική σου αναδρομή, μην περιμένεις ότι θα ανακάμψουμε. Θα πορευθούμε ως τον πάτο του βαρελιού. Πώς δεν βλέπω που είναι ο πάτος και όλο πέφτουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Τα ακούω με περίσκεψη.
2: Ο πάτος δεν έχει τέλος.
0: Τα ακούω με περίσκεψη. Όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι από τη μία σκέφτομαι ότι έχουμε περάσει χειρότερα. Από την άλλη αντιλαμβάνομαι ότι τι χειρότερα έχουμε περάσει. Διότι ο ελληνισμός υπήρχε. Ακόμα και υπόδουλος, ο ελληνισμός υπήρχε. Τώρα σε λίγο θα φτάσουμε να μην υπάρχει ο ελληνισμός και όσος ελληνισμός έχει μείνει να είναι σε 20 επί 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
2: Ακριβώς, στο λεκανοπέδιο Αττικής. Και βιολογικά
0: δηλαδή,
2: πια.
0: Εκεί καταλήγουμε. Κατάλαβε,
2: δηλαδή, μπράβο, πάμε αυτό. Προς τα εκεί. Δηλαδή, δεν είναι ακόμα... ότι εμφανιζόμαστε σαν... γιατί είμαστε και, πώς το λένε, ο Έλληνας δεν είναι μόνο, πώς το λέμε, ο άνθρωπος έτσι που ζει το όν. Είναι και μια σκέψη, μια φιλοσοφία, μια ιδεολογία άλλη. Έχει κάποιες αξίες, είχε τουλάχιστον κάποτε, και με αυτές πορεύθηκε μέσα στους αιώνες. Έχουν αρχίσει και σβήνουν όλα και θα σβήσουμε και βιολογικά όπως το πάμε. Και σε αυτό δεν είναι αμέτωχοι οι κυβερνώντες, έτσι. Έχουν παίξει πρωταρχικό ρόλο.
0: Δεν είναι αμέτωχος και λαός όμως, Γέννη.
2: Ναι, αλλά κοίτα να δεις τώρα, ο λαός συγκεκριμένος, όταν του στερείς βασικά πράγματα όπως την παιδεία και ξεκινάω από εκεί, μετά έρχεται το φαΐ. Καταλαβες, εάν δεν έχεις παιδεία και φαγάκι να σου δώσουν να ζεις, τι είσαι, ένα ζωάκι σαν αυτά που έχω εγώ τώρα εδώ μπροστά μου και τρώνε. Αν δεν μπορείς να σκεφτείς, να καταλάβεις και να πράξεις, τι να το κάνω. Όταν λοιπόν δεν σου δίνουν παιδεία, με ποιο μυαλό να σκεφτείς και να δεις τι γίνεται γύρω σου για να πάρεις σωστές αποφάσεις.
0: Ξεκάθαρος είσαι.
2: Έτσι που λες, όταν πιάνουν τα παιδιά μας από τα μωρά που ξεκινάνε και πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς και αυτά και αυτά και τους μαθαίνουνε.
0: Βγαίνουνε.
2: Αυτά που τους μαθαίνουν όπως τους τα μαθαίνουνε.
0: Βγαίνουνε και, δεν μπορούνε να...
2: Δεν μπορούν να αρθρώσουν λέξη. Μπράβο. Να μιλήσουνε, ρε Κωνσταντίνε.
0: Αυτό.
2: Έχουνε αντικαταστήσει τη γλώσσα με τα δάχτυλα στο πληκτρολόγιο. Και τα μισά που γράφουν είναι σηματάκια. Που το σήμα σημαίνει κάτι. Έδειξα, λέει, τη χαρά, βάζουν μια φατσούλα, έδειξα, λέει, αυτό είναι λύπη. Το κατάλαβες, δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις κιόλας μαζί τους. Δεν ξέρω αν τους σου έχει συμβεί και εσένα αυτό. Εγώ είμαι ανθρώπους γεννηθείς μέχρι το 80 κάτι, αρχές, ακόμα μπορείς να επικοινωνήσεις. Από το 80 κάτι και μετά γεννηθείς, άρχισε και δυσκολεύει πολύ το πράγμα. Εγώ είμαι το 70 και κάτι.
0: Τι κάνουν τα ζώα σου?
2: Δόξα το Θεό, αδερφέ. Γιατί μου, μια χαρά είναι.
0: Θυμάμαι ότι μου έλεγες...
2: Είναι τα μόνα που είναι καλά.
0: Θυμάμαι ότι μου έλεγες ότι είσαι κτηνοτρόφος, ότι βόσκεις το κοπάδι σου.
2: Όχι, αδερφέ, άκου, δεν είμαι κτηνοτρόφος. Κτηνοτρόφος είναι αυτός που ζει από αυτό το επάγγελμα.
0: Δεν μου έλεγες ότι έχεις κάτι κατσικάκια, κάτι προβατάκια? Αυτό δεν θυμάμαι.
2: Εμένα αυτή είναι η ευτυχία μου, το χόμπι μου.
0: Εντάξει.
2: Δεν ζω από αυτό. Κατάλαβες πως το λέω, δεν πάω για κέρδος. Καταλαβαίνεις, είναι άλλη περίπτωση. Άλλο να το κάνεις κάτι για παραγωγικά, να έχεις κέρδος και αυτά και να περιμένεις να ζήσεις από αυτό που δεν ζεις τη σήμερον ημέρα. Οι φίλοι μου κτηνοτρόφοι έχουν καταστραφεί όλοι. Λοιπόν, είναι μόνο για χόμπι.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, άνθρωπέ μου, και καλά κουράγια να έχουμε.
0: Καλή συνέχεια και κάθε καλό.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα, να είσαι καλά, για χαρά.
0: Κάθε καλό. Καλησπέρα σας.
3: Μπογδάνε.
0: Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
3: Δεν με κατάλαβες, είμαι ο γέρον, ο πρεσβύτης Φραγκιαδουλάκης Βασίλειος.
0: Πώς είστε, κύριε Φραγκιαδουλάκη?
3: Καλούτσικα είμαι, τέλος θα μιλέ. Στενοχωρήθηκα με την πίσω μαχαιριά που μας ρίξανε, πάει μετά τη με Αγία Σοφία να πάει και η Μονή Σύνα, αν είναι δυνατόν, όλα τα κακά θα έρθουν επί των ημερών του αυτού του ανθρώπου του Χριστού. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Είναι μεγαλύτερο δεινό η Μονή Σύνα. Η Μονή Σύνα στο Θεοβάδη στον Όρος.
3: Το Θεοβάδη στον Όρος, ναι, το Αγία Κατερίνη, μπράβο. Πόσα σκαλιά έχει, αλλά έχετε πάει καθόλου, όχι,
0: Δεν έχω πάει μέχρι εκεί, αλλά η Μονή Σύνα είναι ζωντανή ιστορία.
3: Α, μπράβο. Έχει το σκήνομα της Αγίας Εκατερίνης, φοβερό πράγμα. Είναι ο Καραμαλής ο γύρος πήγε με ελικόπτερο, δεν ξέρω αν το αγέννητος. Είσαστε με τον πατέρα σου, κοντά είμαστε εμείς, οπότε εγώ τα θυμάμαι όλα. Τέλος πάντων, εγώ ξέρετε γιατί, αγαπητέ Κωνσταντίνη, γιατί σε πήρα.
0: Πείτε μου.
3: Σε παρακολουθούν πολλοί φίλοι μου, πάρα πολύ. Ένας που ήταν έπειγε συνταξίχος από την αυτή, πως την υπηρεσία που υπεχοδέτη. Λοιπόν, θέλει να κάνει μια καρδιά. Αυτός είναι συνταξιούχος τώρα. Και είμαστε σήμερα μαζί, παρέα εδώ ήρθε και με είδε. Και θέλει να κάνει μια καταγγελία για τον αυτό του. Και λέω, θα ρωτήσω εγώ τον κύριο Μπογδάνο και να δούμε πώς θα γίνει στο άλερτ να συνδεθείς με το Sky ή να πας προσωπικά εκεί. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, αγαπητέ Κωνσταντίνε?
0: Ναι, μπορούμε να το κάνουμε στο άλερτ.
3: Ναι, ωραία,
0: το
3: τηλέφωνο να το δώσω πώς θέλετε.
0: Θέλουμε το GMTK, θέλουμε.
3: Πώς?
0: Ως προς αυτό. Να σας πω, γράψτε μου το τηλέφωνο, ή μάλλον κλείνουμε το τηλέφωνο, ξαναπαίρνετε τηλέφωνο, μιλάτε με τον κύριο Μπαρμπαρή, με τον κύριο Σιακωτό, μάλλον με τον κύριο Σιακωτό, γράφει το τηλέφωνό σας, το πηγαίνω στον αρισυντάκτη του Δελτίου, κάνει την καταγγελία, εντάξει?
3: Συγγνώμη,
0: αυτά.
3: Να δώσω το κινητό του φίλου μου.
0: Ναι, ναι, και δίνετε το κινητό του φίλου σας.
3: Θα ζητήσω το. Πώς λέγεται το επώνυμο, ξέρω.
0: Μην ανησυχείτε, ακούνε τώρα. Κλείνετε, παίρνετε, σηκώνει ο συνεργάτης, γράφει το κινητό και σας παρακαλώ και το όνομά του. Για να ξέρουμε ποιον παίρνουμε. Εντάξει.
3: Κάτι άλλο, Κωνσταντίνε.
0: Πείτε μου, για να πάω.
3: Τι βιβλίο, γιατί δεν το πρόλαβα, ήμουν μέσα. Τι βιβλίο είναι αυτό που έχετε εκεί, κάτι θέλετε τη διεύθυνση για να πάτε πάνω?
0: Όχι, όχι, το βρήκα. Λοιπόν, κατά πρώτον να πω ότι είναι Πραξιτέλους 52 στο Ελληνικό, οι εκδόσεις Καλέντη. Από όπου μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο οι νικητές που θα τους ανακοινώσω στο τέλος της εκπομπής. Τον κύριο Μεϊμάρη, παρακαλώ, επίσης. Λοιπόν, και...
3: Πώς λέτε το βιβλίο?
0: Ιωάννης Άγγελος, του Μίκα Βάλταρη.
3: Ναι, Ιωάννης, συγγνώμη, εγώ δεν τον άκουσα προηγουμένως.
0: Ιωάννης Άγγελος, του Μίκα Βάλταρη. Μ' ακούτε?
3: Ναι, τώρα ακούω λιγάκι γιατί δεν σας άκουγα, ναι.
0: Λοιπόν,
3: ναι.
0: Αυτό είναι ο Ιωάννης Άγγελος του Μίκα Βάλταρη. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί έχω πάρα πολλές γραμμές.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
3: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ, παίρνω τηλέφωνο, παίρνω.
0: Να είστε καλά. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνετε?
4: Καλά, είμαι εσύ.
0: Δόξα τω Θεώ.
4: Λοιπόν, είμαι ο Νίκος Σταμάγιο Στέφανο.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, τι κάνεις?
4: Καλά, είμαι εσύ.
0: Ό,τι μπορώ, τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, στο ερώτημά σου, για να μην κρατάω τη γραμμή, λοιπόν, τι είναι για μας 29 Μαΐου, θα έπρεπε να είναι, θα έπρεπε με τη μία να μας βγαίνει. Δυστυχώς, την έχουμε κρατήσει τη μνήμη μας σαν ένα ζωντανό θρύλο. Δεν είναι κάτι που το έχουμε ζήσει, δεν είναι μια βιωματική εμπειρία, είναι κάτι ποθούμενο. Σε αυτό ενεργό ρόλο θα έπρεπε να παίξουν οι δάσκαλοι, τα σχολεία, να μαθαίνουμε γι' αυτό. Δυστυχώς, πέρα από μια αναφορά, εδώ δεν έχουν αναφορά στην 28η, πέρα από 10-15 γραμμές, δεν μου κάνει εντύπωση πλέον. Πέρα από μια απλή αναφορά, προσπερνάμε, πώς να μάθουμε. Ακούσαμε πράγματα σήμερα και εγώ άκουσα πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Να πω κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. Στην Ιερά Μονή Αγίας Κατερίνης Σινά υπάρχει το άφθαρτο σκήνομα του Αγίου Στεφάνου του Σιναήτου. Οπότε καταλαβαίνετε μάνι μάνι τι πολύτιμοι θησαυροί υπάρχουν. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, να αναφερθώ με απόλυτο σεβασμό, με πολύ μεγάλο σεβασμό, στον κύριο που μίλησε πριν 2-3 γραμμές, γιατί είναι κάτι που με πείραξε προσωπικά, συσταγωγικά το με πείραξε, με τσίγκλισε για μένα, γιατί, και θα μιλήσω βιωματικά, γιατί και εγώ το έχω πάθει αυτό, το έχω πάθει. Είπε για ποιο λόγο να πάμε στο Άγιο Όρος. Γιατί το Άγιο Όρος είναι έτσι, αυτά που ακούμε συνήθως οι παπάδες. Η πρώτη ερώτηση που σου κάνουν συνήθως όταν βλέπουν ότι κάποιος είναι σε εισαγωγικά χαμένος είναι για ποιο λόγο ήρθες. Το έπαθα και εγώ μετά από τόσα χρόνια που πηγαίνω. Με ρώτησαν φέτος για ποιο λόγο πήγα. Πήγα απλά για να κάνω tag, να ανεβάσω δύο φωτογραφίες. Υπάρχουν πολλοί που δεν πιστεύουν. Υπάρχουν πολλοί που πάνε σαν ταξιδιωτική εμπειρία. Υπάρχουν πολλοί που απλά πάνε που ψάχνονται, είναι στον τεμή. Υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι η πρώτη ερώτηση που σου κάνουν. Όπως έχετε δείξει και μέσα από το alert, ναι, και μαγαζιά πλέον υπάρχουν και Βασιλόπουλου σούπερ μάρκετ υπάρχει.
5: Νίκο, εγώ θα πω το εξής, αν μου επιτρέπεις. Στο Άγιον Όρος, αυτό δεν το λέω εγώ, μου το έχει πει γέροντας. Στο Άγιον Όρος, ό,τι ψάχνεις αυτό θα βρεις.
4: Ακριβώς. Είναι για ποιο λόγο πας, εκεί θέλω να καταλήξω.
5: Άμα πας καχύποπτος, θα συναντήσεις μυστήρια πράγματα, όχι με την καλή έννοια. Άμα πας με την καρδιά σου ανοιχτή για φως και για αγάπη, φως και αγάπη θα βρεις.
4: Εκεί θέλω να καταλήξω ότι μπορεί αύριο να ξεφυτρώσει και σολάριουμ. Εσύ τι ακριβώς ψάχνεις, πέρα από τις κατηγορίες, ψάχνεις το θαύμα και τι είναι θαύμα, γιατί μπορεί να γίνει κάποιο θαύμα μπροστά σου και να μην το πάρεις και χαμπάρι. Ναι. Και ένα τελευταίο για να μην κουράζω, επειδή πολλές φορές την είχα και εγώ αυτή την απορία και μου τη λύσανε πριν χρόνια, δεν ξέρω αν έχει, φαντάζομαι όλος ο κόσμος έχει δει, Μεγάλο Σάββατο, στα Ιεροσόλυμα, να παίζουν μπουνιές, οι μοναχοί κτλ. Λοιπόν, και όχι μόνο, συμβαίνει και στα Άγιο Όρος, θα λέμε πολλές φορές μην βιαζόμαστε να κλείνουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό κρατάνε τον ελληνισμό, κρατάνε τη χριστιανοσύνη, υψώνουν την ελληνική σημαία, κρατάνε Θερμοπύλες. Πολλές φορές μην βιαζόμαστε να τους κλείνουμε και να τους κολλήσουμε στον τοίχο.
5: Νίκο, σε ευχαριστώ.
4: Εγώ να είσαι καλά.
5: Καλό βραδάκι. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ.
6: Ναι, μαζί μιλάμε.
5: Μάλιστα.
6: Η Μαργαρίτα είμαι.
5: Τι κάνετε?
6: Καλησπέρα κύριε Μπογδάνε. Σήμερα, σε αυτή την ημέρα, την αποφράδα για τον ελληνισμό και για τον χριστιανισμό συγχρόνως, βρήκαν να κλείσουν και τη μονή της, του Σινά. Είναι τραγικό. Και αν σπάει σε αυτή την ιστορία, είναι μπερδεμένος ο Μητσοτάκης και έχει πάρει μίζες για να δίνει, γιατί δεν μπορεί να μην το γνώριζε. Για μένα το γνώριζε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση
5: νομίζω ότι
6: είναι ώρα
5: Αιγύπτιος
6: να μας εγκαταλείψει. Θα ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει και για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε.
5: Ακούστε, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να μπει αμέσως. Λέω ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να μπει αμέσως στο αεροσκάφος, το κυβερνητικό.
6: Έπρεπε ήδη να ήταν εκεί.
5: Να μεταβεί στην Αίγυπτο, να εξαντλήσει όση διεθνή αξιοπιστία και επιρροή του έχουν απομείνει, να δώσει τον υπερπάντων αγώνα. Όχι για σας και για μένα, αλλά για ένα από τα ιστορικότερα ζωντανά μνημεία του ελληνικού κόσμου συνολικά και της Ορθοδοξίας.
6: Δεν είναι Έλληνες, δεν είναι χριστιανοί, δεν είναι Ορθόδοξοι. Είναι χάζαροι. Και ας το καταλάβουμε. Είναι χάζαροι. Δεν τους νοιάζει ούτε ο ελληνισμός, ούτε ο χριστιανισμός. Δεν μας χρειάζονται τέτοιοι πρωθυπουργοί και καν τέτοιοι πολιτικοί να πάνε στη χώρα τους.
5: Να είστε καλά, Μαργαρίτα μου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ
6: σας
5: ευχαριστώ.
6: Πολύ. Να είστε καλά.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω τον συνάδελφο τον Γιάννη να εξακολουθεί να προσπαθεί, τον φίλο μου τον Ανδρέα. Μέχρι τότε εγώ περνάω στις υπόλοιπες τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα σας.
7: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
7: Εγώ σας μιλάω.
5: Εσείς μου μιλάτε, μάλιστα.
7: Α, κύριε Μπογδάνε, πολύ σπουδαία εξιστόρηση σας που κάνατε για την Κωνσταντινούπολη, αλλά ήθελα και εγώ να το έχω μελετήσει πολύ το θέμα από καιρό αυτό και ήθελα και εγώ να σας πω την άποψή μου. Δεν θέλω να νευριάσετε όμως.
5: Παρακαλώ.
7: Ναι, ήθελα να σας πω ότι εκείνη την εποχή μέσα στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν πολλοί καλόγεροι. Εν τω μεταξύ οι καλόγεροι θέλανε να πάνε με τους Τούρκους και κάποιο καλογεράκι έβγαλε το σίτι από μέσα στην Κερκόπορτα και μπήκαν οι Τούρκοι από εκεί. Και η μπομπάρδα όταν χτυπούσε την Κωνσταντινούπολη στα περίχωρα της πόρτας αυτής χτυπούσε. Και έχουν αργότερα ο πρώτος πατριάρχης Κωνσταντινούπολος από τις φαλιάρες που του ρίξαν οι Τούρκοι παραιτήθηκε δύο φορές. Και αυτοί αργότερα σκοτώσανε τον κύριο Λούκαλη, το πατριάρχη Κωνσταντινούπολος, ο οποίος μετέφρασε την Αγία Γραφή στην καθομιλημένη της εποχής του 17ου αιώνα. Και τον βάλανε οι Σουίτες μαζί με τους καθηλητικούς και σκότωσαν τον κύριο Λούκαρη, ο οποίος είχε μεταφράσει την Αγία Γραφή. Ήθελα να σας πω ότι οι μέρες είναι πονηρές και αυτοί εκεί πέρα έχουν τουρκέψει περισσότερο παλά ελληνέψει. Γιατί, και τώρα όσον αφορά
5: γιατί να θυμώσω, επειδή μου είπατε να μην θυμώσω, γιατί να θυμώσω, λέτε κάτι το οποίο ενέχει μεγάλη ιστορική δόση αλήθειας και το οποίο και το βιβλίο από το οποίο διαβάσαμε το λέει ουσιαστικά ότι υπήρχε μια ολόκληρη παράταξη εντός της βασιλεύουσας που προτιμούσε τους Τούρκους.
7: Μάλιστα, εγώ θα το παραγγείλω στο Καλέντι να μου το στείλουν το βιβλίο, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη συλλογή. Και
5: θα το ευχαριστηθείτε. Πραξιτέλους 52 στο ελληνικό, εκδόσεις Καλέντης.
7: Καλέντι. Και εκείνο που με σώκαρε πάρα πολύ είναι και η Αγία Κατερίνη. Έχω πάρα πολλές εικόνες από εκείνο το μοναστήρι και νομίζω ότι πρέπει να συμμαχίσουμε με τους Εβραίους, να ρίξουμε του Ομάλ το τέμενος που είναι στην περιοχή που ήταν το ο ναός της Σολομόντος, να εξαφανιστεί και από εκεί.
5: Λέτε.
7: Συνέχεια τη χώρα καρπαζέστρα.
5: Τι δηλαδή. Να πω, μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα τώρα με τους Αιγυπτίους.
7: Αδιανόητο. Μου έχει γυρίσει το μυαλό μου ανάποδα.
5: Μια στιγμή περιμένετε.
7: Περιμένετε
5: μισό λεπτό. Άλλο θέλω να πω. Θέλω έναν τελευταίο ακροατή να με βοηθήσει και με την κλήρωση.
7: Ναι, επειδή, ναι, ναι, ναι.
5: Περιμένετε σας παρακαλώ, καλέ μου άνθρωπε. Μισό λεπτάκι. Δώστε μου ένα λεπτό. Θέλω να απευθυνθώ στο ακροατήριο. Έκλεισαν δύο τηλεφωνικές γραμμές, ίσως επειδή περίμεναν ότι δεν θα προλαβαίναμε. Οπότε θέλω έναν τελευταίο ακροατή για να με βοηθήσει και με την κλήρωση για το βιβλίο. Οπότε, παρακαλώ κάποιος, ας καλέσει στο 210. Περιμένετε. 210-71-08-000. Συνεχίστε, καλέ μου κύριε.
7: Λέω μήπως θέλετε να σας πω εγώ δύο.
5: Αν δεν προκύψει άλλος, θα μου πείτε εσείς.
7: Θέλω να σας πω ότι προβάστηκα, γιατί έχω πάρα πολλές φωτογραφίες από την Αγία Κατερίνη. Είναι το μοναδικό κτίσμα σε μια περιοχή όπου υπάρχουν βράχοι και φίδια και αυτοί θέλουν να φάνε, να ποδοπατήσουν τον χριστιανισμό για να τον κάνουν να παίρνουν λεφτά. Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε είναι να αποτραφούμε στους Αμερικανούς, οι οποίοι θα δώσουν τώρα ένα τεράστιο δάνειο στους Αιγυπτίους, να τους καθίστε κάτω, μην πειράξει τίποτα. Μόνο αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν. Ιδάλλως,
5: αχ Θεέ μου, κάποτε ήμασταν δύναμοι. Κάποτε ήμασταν, τι δύναμη, υπερδύναμη ήμασταν κάποτε.
7: Ήμασταν υπερδύναμη. Πάντως, αν δεν γίνει, εγώ μένω εθελοντής να παραγκρεμίσουμε το τέμενος του Ομάν απάνω.
5: Και η κάτω.
7: Στη Βηρή.
5: Όχι.
7: Εκεί, με δια της βίας, εάν μας κάνουν αυτή τη δουλειά, να πάνε στο γκρεμίσουμε κι εμείς. Δεν χρειάζεται.
5: Κύριε μου, σας ευχαριστώ θερμά.
7: Και εγώ σε ευχαριστώ και συγχαρητήρια που χωρίς εγώ είμαι λιγάκι διαφέρομαι ορισμένες απόψεις.
5: Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία σας. Σας εύχομαι από καρδιάς κάθε καλό. Καλό σας απόγευμα.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
5: Χαίρε, Βασιλική, περίμενε λίγο στη γραμμή. Ρίξε τον. Βασιλική, θα κλείσουμε με Σταμάτη Σπανουδάκη και με σένα, το καταλαβαίνεις αυτό.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Τέλεια. Περίμενε.

Καλησπέριζω τη φίλη μου τη Στέλλα από την Αρτέμιδα, από την Ανατολική Αττική. Λέω συγκεκριμένο, λέει, πόνεσε η καρδιά μου. Συγγνώμη, λέει, ακόμα λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πόνεσε η καρδιά μου, κλαίει η ψυχή μου, λέει. Το άκουσα στην εκπομπή του Πάσχου, έμεινα εμβρόντιτη για την μονή τη Αγία Εκατερίνη στο Σινά. Αδελφοί, αδελφές, διανύουμε μία από τις πλέον σκοτεινές και ερευόδεις

από καρδιωτικές και θλιβερές φάσεις της υπερτρισχιλιετούς μας ιστορίας. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο ζούμε. Ιδρύθηκε επί Ιουστινιανού, την σεβάστηκαν όλοι, ο ίδιος ο Μωάμεθ, ο προφήτης του Ισλάμ. Την σεβάστηκαν όλοι. Τη σεβάστηκαν οι Τουλουνίδες, σας είπα πριν, οι Φατιμίδες, οι Αγιουβίδες, οι Μαμπελούκοι, οι Οθωμανοί, και την κλείνουν οι Αιγύπτιοι επί Μητσοτάκη. Σήμερα, 29 Μαΐου.

Ο Νίκ μου λέει, τι πρέπει να κάνω για να συμμετάσχω στην κλήρωση για τα αντίτυπα. Τίποτα, σε έβαλα τώρα κι εγώ στην λίστα. Θα ήθελα, λέει, να κληρώνεις κατά καιρούς βιβλία μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σου. Τα φιλιά μου στους συνακροατές του πειρατικού ραδιοφώνου Μάχη FM. Τους χαιρετισμούς μου, λέει, στον φιλότιμο Γιάννη από το Χαϊδάρι.

0: Σταμάτης Πανουδάκης, μια από τις μεγαλύτερες ζώσες ελληνικές καλλιτεχνικές ψυχές. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας βαθιά πνευματικός άνθρωπος. Βασιλική, μέσα στην Άγια Σοφιά θα βρεθούμε ξανά. Λειτουργία ελληνική, μελλοντική, οι Έλληνες μαζί. Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, το όνομα της Αγίας Τριάδας να γίνει αυτό. Γιατί είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
0: Αυτό το
1: Σύση δεν είναι και ο καλύτερος.
0: Αυτό το σημερινό.
1: Έχω φίλη εκεί και μου τα έχει πει. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι όλος ο κόσμος είναι ανάστατος και
0: σέβονται.
1: Όλα αυτά τα καμπάλκια και πάρα κάτω περνανίσθηκα.
0: Επί 1500 χρόνια και την κλείνουν επί Μητσοτάκη. Την σέβονταν όταν ήμασταν υπόδουλοι, μπορούμε να το καταλάβουμε, όταν
1: το
0: δεν υπήρχε ελληνικό κράτος.
1: Θα το κλειδώσουν μόνο ή θα εξαφανίσουν τα Άγια Λείψανα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω ακόμα. Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι κάπου κάπως θα γίνει κάποιο θαύμα.
1: Θαύμα θα γίνει, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο θαύμα με το μυαλό που κουβαλάμε, δεν μας βλέπω καλά. Καθόλου καλά. Πρέπει πολύ να προσευχηθούμε και να προσευχηθούμε και για τα παιδιά μας που υπηρετούν και για τα μικρά παιδάκια και τους γέροντες. Γιατί αν γίνει κάτι, οφείλει βέβαια, δεν ήταν ό,τι καλύτερο.
0: Βασιλική, θέλω σε παρακαλώ πολύ, κάτσε μια στιγμή να κάνω μια πρόσθεση. 45 και 32, 77. Ωραία. Γιατί έχω δύο λίστες, μία από τα γραπτά μηνύματα και μία από το, πώς το λένε. Θέλω σε παρακαλώ δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 77.
1: Το 33.
0: Το 33.
1: Και το 19.
0: Λοιπόν. Το 19. Λοιπόν, είναι ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος και ο κύριος Πεκιάρης.
1: Και λίγο τον τίτλο του βιβλίου, σε παρακαλώ.
0: Ο τίτλος, ο τίτλος του βιβλίου είναι Ιωάννης Άγγελος.
1: Ιωάννης Άγγελος, ωραία.
0: Εκδόσεις Καλέντης. Και οι δύο νικητές, ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Μπεκιάρης, παραλαμβάνουν από την οδό Πραξιτέλους 52 στο Ελληνικό. Εάν οποιοδήποτε εκ των δύο δεν μπορεί, δεν δύναται, να μας το πει, ούτως ώστε να δώσουμε το βιβλίο σε κάποιον άλλο ακράτη. Βασικά, το λέω από τώρα, να μας το πει, ούτως ώστε το βιβλίο να το πάρει η Βασιλική, με την οποία μιλάμε τώρα. θα ξέρω αύριο.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, βέβαια.
0: Βασιλική, ελπίζω, εγώ παραδίδω μικρόφωνο, έχω εκμετρήσει τον χρόνο της εκπομπής.
1: Κωνσταντίνε.
0: Χαιρετίζω τον Άγγελο. Και επίσης, τελευταίο μήνυμα σήμερα, ευλογημένο να είναι από τον πατέρα Σεραφείμ. Εύχεστε. Ευχαριστώ θερμά τον Θοδωρή Μπαρμπάρη και τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Συν Θεό και μάχη 99,8 επιτρέποντος. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε οικονομικό συνέδριο στα Χανιά. Οι εκλογές φαίνεται ότι πλησιάζουν και μαζί τους πλησιάζει και το τέλος του συστήματος της μεταπολίτευσης. Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει, και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση, επισήμανε σε δήλωσή του πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοιείς. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν ώψη και του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Συνεχίζονται ανησυχητικά οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συναχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 παράνομοι μετανάστες, ενώ περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610. Η λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη, προανήγγειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σε ισχύει έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς. Από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να λάβει την τελική του απόφαση σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως και η Τεχεράνη πρέπει να δεσμευτεί για την πλήρη απονορκοθέτηση των στενών, ανέφερε ο Τραμπ. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκους Ορντάν μετά την συντριβή ενός ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφου στην οροφή μιας πολυκατοικίας όπου εξεράγει. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας συγκάλεσε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του συμμαχικού εδάφους, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε κατά την επικοινωνία που είχε με τον Ρουμάνο πρόεδρο. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά ντρόουνς που πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
6: Μάχη 99,8 στα FM.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί σας σήμερα εδώ. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ. Με Θόδωρο Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου. Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Για να έχουμε όλη αυτή την επικαιρότητα, την αθλητική που υπάρχει και έχουμε αρκετή και σήμερα. Μια μέρα η οποία είναι ιδιαίτερα έτσι ευχάριστη για όλους σας, καθώς έχουμε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οι περισσότεροι από εσάς δεν δουλεύουν. Οπότε, πριν φύγετε έτσι για τις μίνι διακοπές σας, να είστε ενημερωμένοι για όλα τα αθλητικά τα οποία έχουν συμβεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε καταρχάς τα χθεσινά παιχνίδια τα οποία έγιναν για τα play-off με τον Παναθηναϊκό να είναι πάλι αρνητικός πρωταγωνιστής, καθώς κατάφερε να κερδίσει με τον ΠΑΟΚ, αλλά στην παράταση. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο φάνηκε ότι εκεί στον Παναθηναϊκό κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά μέσα στην ομάδα. Δεν είναι αυτό το οποίο λέμε ότι υπάρχει έτσι, δεν θα το πω ενότητα, αλλά δεν λειτουργεί καλά η ομάδα του Παναθηναϊκού, και δεν αναφέρομαι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αναφέρομαι και στο διαπροσωπικό, στο αγωνιστικό, όσο έχει να κάνει με τις συμπεριφορές, στην πειθαρχία και άλλα πράγματα τα οποία συνηγορούν ότι μάλλον έχει κλείσει ο κύκλος του Έργιν Αταμάν και μάλλον σύντομα θα πρέπει να μιλάμε για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός κατάφερε χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, έκανε και αυτό το 1-0 απέναντι στην ΑΕΚ. Τώρα οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν εκτός έδρας. Ο ΜΕΝ Παναθηναϊκός μέσα στο παλατάκι με τον ΠΑΟΚ, η ΔΕ ομάδα του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Παιχνίδια τα οποία θα γίνουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περιμένουμε να δούμε αν κάποια ομάδα θα καθαρίσει άμεσα ή θα πάμε και σε τρίτο παιχνίδι. Φυσικά, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός της χρονιάς. Λιγότερο από 23 ώρες απομένουν για να πραγματοποιηθεί ο φετινός τελικός του Champions League με την Arsenal. Να θέλει να πάει σε μια μαγική χρονιά για αυτήν, με τον Αρτέτα να κατακτάει το πρωτάθλημα της Αγγλίας μετά από πάρα πολλά χρόνια, να βρίσκεται σε ένα τελικό μετά από πάρα πολλά χρόνια απέναντι στην Paris Saint-Germain, που θέλει να κάνει το back-to-back, κάτι το οποίο έχει καταφέρει μόνο η Real Madrid, και αυτό για να το συναντήσουμε εκτός Real Madrid σε άλλη ομάδα θα πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Αργότερα θα τα πούμε για όλα αυτά, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο χωρίς αμφιβολία δεν υπάρχει φαβορί. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο κάλλιστα και οι δύο ομάδες μπορούν να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου, και έτσι θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, έναν καλό τελικό. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στην Βουδαπέστη, γιατί χθες δεν είχαμε καλή επικοινωνία με τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος είναι πιστός στα ευρωπαϊκά αυτά αθλητικά ραντεβού και ειδικότερα στους τελικούς Champions League. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα και στους ακροατές από την ηλιόλουστη Βουδαπέστη. Εδώ που αύριο
0: λίγο,
1: στις 7
0: αν μπορούμε
1: ώρα,
0: λίγο να βελτιώσουμε
1: Λάδος
0: και το μικρόφωνο μου για να ακούω, τώρα είμαστε καλύτερα. Ναι, ωραία. Μάνο, καλησπέρα λοιπόν. 23 ώρες μιλάνε, δεν έχουμε άλλα και να θέλεις, αυτά είναι.
1: Ναι, σωστό, έτσι. Είναι εδώ από την ηλιόλουστη Βουδαπέστη, όπου αύριο το μαγευτικό Ferenc Puskas, το οποίο δεν φοράει βέβαια και πάρα πολύ, 65.000, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 100.000 θα είναι οι Άγγλοι φίλοι, δεν ξέρω που θα πάνε όλοι αυτοί, θα κατακλείσουν τους δρόμους, θα κατακλείσουν τις μπειραρίες, θα κατακλείσουν τα ρεστοράν, αλλά δεν χωράνε όλοι, όπως καταλαβαίνετε. 17.000 είναι τα εισιτήρια που έχουν πάρει οι Άγγλοι φίλοι και άλλα 17.000 οι οπαδοί της πάρει. Οπότε ναι, μεν έχουν κερδίσει τη μάχη της επικοινωνίας, ας το πούμε έτσι, οι Άγγλοι φύλαθλοι, αλλά θα δούμε από εκεί πέρα τι γίνεται. Αν το παιχνίδι πάει στην ταχύτητα, σίγουρα έχει προβάδισμα η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατέκτησε πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 22 χρόνια από την εποχή του Αρσέν Βενγκέρ. Από την άλλη πλευρά, αν πάει σε παιχνίδι τακτικής, που έτσι θεωρώ ότι θα κάνει ο Λούις Ενρίκη, όπως έκανε και στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, τότε το προβάδισμα το έχει η γαλλική ομάδα, που έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη ζημιά ανά πάσα στιγμή στην όχι και ιδιαίτερα ισχυρή αμυντική γραμμή του Αρτέτα. Και να πούμε ότι κάθε ποδοσφαιριστής πάρει σε ζημιά κατακτήσεις τον τρόπο θα πάρει από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι το πριν που υποσχέθηκε στους ζάπλουτους ήδη ποδοσφαιριστές, έτσι, της πάρει ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφή, ο οποίος Νάσερ Αλ-Κελαϊφή χθες μαζί με τον πρόεδρο του σώματος Αλεξάνδρου Τεφερίν και άλλους είχαν προσκαλέσει σε δείπνο και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, σε ένα κλειστό δείπνο. Ιδιαίτερα προβλήματα οι δύο ομάδες δεν μπορούν να πούμε ότι έχουν. Ο Χακίμ ξεπέρασε το πρόβλημά του, ο Ντεμπελέ έχει προπονηθεί κανονικά. Από την πλευρά των κανονιέριδων και εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα. Απλώς ο Αρτέτα δεν έχει αποφασίσει ακόμα θα βάλει στη γραμμή πυρός τον Γερμανό, τον Χάβερς, που είναι όχι ακριβώς center for. Δηλαδή είναι διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από ότι ο Σουηδός, ο Βίκτορ Γκιόκερες, που είναι κλασικό κανόνι. Τα δούμε από εκεί πέρα.
0: Ναι. Ένα κομμάτι του τελικού θα παιχτεί σίγουρα, ναι, και στα στημένα. Εκεί που η ΑΕΚ είναι μέτερ.
1: Η Arsenal, ναι, σίγουρα. Έχει σίγουρα, όπως έχει δείξει τουλάχιστον η Premier League. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Πάτσο, ο στόπερ αυτός του Ενερίκε, που είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι εξουδετερώσε το Harry Kane, και είναι ένα στόπερ πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ γρήγορος ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, με παρτενέρ το Μαρκίνιος. Είναι ένα θαυμάσιο ντουέτο. Θα δούμε τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει. Περιμένουμε και τον Κουαρατσχέλη, αυτόν τον Γεωργιανό χορευτή που ήρθε από τη Μαύρη Θάλασσα στα ευρωπαϊκά γήπεδα και κάνει πράγματα και θάματα. Να δούμε ο Σακά που ήταν σήμερα στην

0: Να πούμε ότι ο Αντετοκούμπο που είναι εδώ με την οικογένειά του, ο οποίος είναι οπαδός της Arsenal, ήταν στη Fan Zone, δήλωσε κιόλας την είπε την άποψή του ότι η Arsenal θα νικήσει με 2-1. Ενώ από την πλευρά του ο παλιός διεθνής Βραζιλιάνος δεξιός μπακ, ο Καφού, λέει το παιχνίδι θα λήξει 3-3 και θα πάμε στα πέναλτ. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα δούμε.
1: Μάνο, αρκετός λόγος έγινε για το λόγο που άλλαξε η ώρα. Πήγαμε πλέον στις 7 ώρα Ελλάδος.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν μπει δύο κορυφαίες χώρες, οι πολυπληθέστερες στον κόσμο, η Κίνα, η Ινδία που είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 και η Κίνα το νούμερο 2. Αυτοί λοιπόν εξαγοράζουν στα τηλεοπτικά δικαιώματα της UEFA, δίνοντας δηλαδή χρήματα που είναι πολλά περισσότερα από ό,τι δίνουν όλοι οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά, έτσι. Μια συνοικία της Κίνας μπορεί να έχει 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Καταλαβαίνει κανένας για τι μεγάλα τηλεοπτικά δικαιώματα συζητάμε. Οπότε για να μπορεί να δοθεί ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς να βλέπουν και το τρίτο ημίχρονο που λέμε, γιατί είναι μπροστά αυτοί, έτσι. Ναι, ή επίσης από την Αγγλία, που η Αγγλία προσπαθούσαν την ώρα του αγώνα να γράψουν και το παιχνίδι και δεν προλάβαιναν την ίδια στιγμή, οι εφημερίδες έπρεπε να κλείσουν. Οπότε έπρεπε να πάει την άλλη μέρα και την Δευτέρα για να δούνε τις δηλώσεις, τα παρεπόμενα της συνεντεύξης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο πρόεδρος UEFA Αλεξάνδρος Τσεφερίν αποφάσισε, όπως η ώρα μετατεθεί 7 ώρα Ελλάδος.
1: Ναι, γιατί αυτό το οποίο υπόθηκε χθες, δηλαδή ότι ρε παιδί μου να το κάνουμε νωρίτερα για να βγουν μετά οι άνθρωποι που θα είναι στο τελικό να πανηγυρίσουν στο κέντρο της πόλης.
0: Δηλαδή, πέρσι που το πήρε η Παρίσι δεδομένη, δεν γέμισε το Παρίσι από κόσμο μέχρι πρωία, ήταν.
1: Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ για την τοπική κοινωνία, για να υπάρχει πάλι τζίρος, πανηγύρια. Ξέρεις τώρα πώς γίνονται αυτά, ναι. Τέλος πάντων.
0: Ναι, άρα λοιπόν,
1: η αλήθεια είναι μάλλον σε αυτό που εννοείς εσύ.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει. Είναι πολλά τα λεφτά, άρη που λέμε.
1: Ωραία.
0: Τώρα και βέβαια πρέπει να πούμε ότι για φέτος η χρυσή μπάλα, το ευγενέστερο και σπουδότερο ατομικό έπαθλο, για πρώτη φορά θα δοθεί όχι στο Παρίσι, στο θέατρο Σατελέ όπως τα προηγούμενα χρόνια, στο Λονδίνο, για να τιμηθεί ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατέξει χρυσή μπάλα, ο Άγγλος ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο μάγος της τρίπλας, ο εξτρέμ της Blackpool και της City πέραν της Εθνικής Αγγλίας. Γι' αυτό θα γίνει στο Λονδίνο 26 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα. Για να μιλήσουμε λίγο στοιχηματικά, ξέρω ότι δεν ασχολείσαι με αυτό, αλλά για να καταλάβουμε το παιχνίδι πώς θα είναι. Το βλέπεις κλειστό παιχνίδι, δηλαδή γιατί έχουμε μια εξαιρετική επίθεση με μια καλή άμυνα.
0: Γιατί ξέρει όπως η Μπάγκερν ότι είναι γρήγορη ομάδα που θα δυσκολέψει τους δικούς του ποδοσφαιριστές, θα το πάει όπως σε θέμα τακτικής, όπως έκανε και στο Μόναχο. Τώρα αν θα το πετύχει όχι, αυτό θα φανεί στο γήπεδο, έτσι. Γιατί και οι άλλοι είναι προετοιμασμένοι.
1: Βέβαια,
0: εννοείται. Τώρα θα δούμε από εκεί και πέρα.
1: Πάντως πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε αυτό που είπες, γιατί εντάξει και εγώ έτυχε να είμαι σε κανένα δύο τελικούς παρών, ειδικά με αγγλικές ομάδες που πάνε πολλοί κόσμος, αλλά 80.000 εκτός γηπέδου, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι?
0: Ναι, έλατε, αυτό. Προφανώς θα καταξίσουν εδώ τη Βουδαπέστη, θα περάσουν καλά τα μαγαζιά, θα βάλουν οι γαντοοθόνες, όσοι δεν έχουν μέσα τηλεοράσεις, που όλα τα μαγαζιά εδώ βλέπουν τηλεοράσεις. Θα λειτουργήσει πιο καλά και η Ουγγρική πρωτεύουσα.
1: Ναι, εκεί που πάντως γίνεται. Εκεί λέω που γίνεται χαμός είναι στο Παρίσι. Είναι σαν να μένα κάρβουνα αστυνομία. Γιατί πέρσι είχαν γίνει πολλά, κυρίως έξω από το Park de Prince και στα περίχωρα. Και έχουν πάρα πολλούς χιλιάδες αστυνομικούς.
0: Αν το κρατήσει το έπαθλο η Paris Saint-Germain, καταλαβαίνει κανένας στο πύργο του Άιφελ, θα φωταγωγηθεί και θα γίνει πανηγύρι πάλι αύριο το βράδυ.
1: Αν το κατακτήσει η Arsenal που έχει και φελάθλους πολλούς στο Παρίσι, τι θα γίνει? Εκεί ήταν το πρόβλημα.
0: Και αυτό θα είναι μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό η αστυνομία της Γαλλίας φροντίζει να έχει για να μην πάθει. Γιατί έτσι είχε πάθει τότε με το τελικό, όπως ξέρουμε όλοι, του Champions League. Βέβαια ήταν με τα εισιτήρια εκεί που δεν είχαν προβλέψει ότι θα συστρέψει πάρα πολλοί κόσμος την ίδια ώρα. Τι να πούμε, συμβαίνουν για αυτά.
1: Ωραία, Μάνο, να σε ευχαριστήσω να κάνεις και τη δουλειά σου.
0: Εγώ.
1: Να δούμε ένα καλό τελικό και να πάνε όλα καλά.
0: Θα ελπίσουμε. Προσδοκούμε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πήγαμε στη Βουδαπέστη, πήγαμε εκεί που χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Μάνος Σταραμόπουλος μας έδωσε τις λεπτομέρειες. Θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα, αλλά πριν πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις, επί του πιεστηρίου ο Ολυμπιακός κατέκτησε ακόμα ένα πρωτάθλημα, αυτή τη φορά στο χάντμπολ, καθώς επικράτησε τη ΣΑΚ με 31-27 στο κλειστό Κασιμάτης του ΆΚΑ για τον τέταρτο τελικό της σειράς. Με αυτή τη νίκη οι Ερυθρόλευκοι πέτυχαν το 3-1, κατέκτησαν το τρίτο διαδοχικό και το έκτο συνολικό πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Κάνοντας παράλληλα και το double. Τώρα από εκεί και πέρα στον αγώνα, εντάξει, ό,τι και να πούμε, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά κατάφερε όταν το παιχνίδι ήταν κλειστό, έτσι, 14-14, 16-15 είχε πάει κτλ. Εκεί κάπου ο Ολυμπιακός ξέφυγε στο 19-16, έγινε το 23-22. Αλλά στα κρίσιμα σημεία μετά κατάφερε να πάρει την διαφορά. Το 22-23 έγινε 23-26 και εκεί κάπου ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη και πανηγύρισε ακόμα ένα τίτλο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι, το δεύτερο χρονικό παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει, να ξεκινήσουμε από τους πρωταθλητές. Το δικαιούται ο Ολυμπιακός, είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ο οποίος νίκησε την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έπαιξε ο Φουρνιέ, ξεκούρασε και κάποιους παίχτες του Μπαρτζόκας. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν μαχητική σε ένα μεγάλο κομμάτι της αναμέτρησης, αλλά εκεί μίλησε έτσι ο Βεζέκοφ και τα υπόλοιπα παιδιά που έκαναν τη διαφορά στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να πάρει την νίκη και τώρα να είναι μέσα στην έδρα της ΑΕΚ να αναζητάει ακόμα μία προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση για τον τελικό. Θετικό πρόσημο για τον Ολυμπιακό, αλλά επαναλαμβάνω, αρκετά καλή εικόνα της ΑΕΚ που έδειξε ότι και φέτος είναι αρκετά μαχητική με ένα πάρα πολύ καλό σύνολο το οποίο έχει. Θα πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι έγινε σε αυτά τα παιχνίδια. Να ξεκινήσουμε από τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Μπαρτζόκα, ο οποίος αναφέρθηκε για την νίκη που υπήρξε. Πάλι φυσικά ερωτήθηκε και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης και φυσικά για την συνέχεια της φετινής σεζόν.
1: Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σειράς με την ΑΕΚ, ένα ημιτελικός πρωταθλήματος που φυσικά διακυβεύονται πολλά. Μετά από όλα αυτά που ξέρετε ότι έγιναν στο Final Four, που η ομάδα έδωσε το 100% της πνευματικής, της σωματικής, της ψυχικής, κάθε εκμάδα εννοώ, και για αυτό το παιχνίδι. Και μετά δεν έφτανε αυτό, είχαμε και δύο-τρεις μέρες έντονων διασκεδάσεων, γιορτών και γεγονότων, τα οποία είναι απολύτως φυσιολογικά. Πρέπει να πω και εγώ δεν μπορούσα να το ελέγξω να μην συμβεί. Οφείλαμε να δώσουμε τη χαρά στα μέλη της ομάδας και κυρίως στους παίκτες να γιορτάσουν αυτή την κατάκτηση. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος πέρασε πολύ καλά σήμερα, εκτός από μένα που έπρεπε να κάνουμε σίγουρο το γεγονός ότι πρέπει να κερδίσουμε. Ήταν πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι και λόγω της ικανότητας της ΑΕΚ και προφανώς λόγω της ελλιπούς συγκέντρωσης, προετοιμασίας και ούτω καθεξής για το παιχνίδι αυτό. Το ότι κερδίσαμε είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω σιγά σιγά θα ξαναμπούμε στη διαδικασία να προετοιμαστούμε καλά και να παίξουμε καλύτερα το Σάββατο. Και αν γίνει αυτό και αν καταφέρουμε και κερδίσουμε, μετά θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να ετοιμαστούμε για τους τελικούς. Χρειαζόμαστε λίγο αυτό το χρόνο μετά το Final Four. Ήταν πολύ σημαντικό για μας. Συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ, έκανε μια καταπληκτική χρονιά από μια πολύ δύσκολη και άσχημη συγκυρία. Έχασε το τρόπαιο του Basketball Champions League και όπως κάπου διάβασα ότι και ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελικό και εμείς παίξαμε τελικό και η ΑΕΚ αυτό πιστοποιεί νομίζω γενικά την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ συν οι επενδύσεις που ακούω ότι γίνονται στον Άρη και λοιπά, και νομίζω ότι του χρόνου του πρωτάθλημα θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό, πιο ποιοτικό από αυτό που ήδη είναι φέτος. Βέβαια, επειδή δεν έχει τελειώσει αυτό το φετινό, ας συγκεντρωθούμε σε αυτό λοιπόν. Κάθε παίκτης τώρα είναι σε μια διαφορετική κατάσταση. Υπάρχουν άλλοι που διαχειρίζονται αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Όλοι επειδή είναι προφανώς καταπληκτικοί παίκτες και προφανώς σε αυτό το επίπεδο δουλεύουν, όλοι έχουν μεγάλη αξία. Αλλά καθένας διαχειρίζεται αυτά τα συναισθήματα διαφορετικά. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντα σημαντικός. Το γεγονός ότι έχουμε ένα βάθος, σήμερα δεν έπαιξε ο Φουρνιέ, δεν έπαιξε και ο Μιλουτίνοφ. Προφανώς μεθαύριο θα παίξουν. να μπουν και αυτοί σιγά σιγά σε ένα καλό ρυθμό εν ώψη των τελικών, εάν γίνουν με εμάς παρόντες. Νομίζω ότι και οι 12 παίκτες που έπαιξαν συνεισέφερα να κερδίσουμε. Αλλά ξέρετε, δεν έχω να πω και πολλά πράγματα για αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι που για μένα ήταν δύσκολο. Δεν εκτελούσαμε καλά, περπατάγαμε, στην άμυνα αφήναμε πράγματα. Και όταν παίρναμε διαφορές για να τελειώσει το μάτς νωρίς, ας πούμε, νομίζαμε ότι ήταν ένα exhibition παιχνίδι και αρχίσαμε και πετάγαμε τις μπάλες στα χέρια των αντιπάλων. Εντάξει, το καταλαβαίνω απόλυτα, είναι φυσιολογικό. Δεν θέλω και εγώ να γίνω μικρινιάρης. Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, έχουμε ένα τίτλο μπροστά μας και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το κατακτήσουμε. Νομίζω ότι στη ζωή και στον αθλητισμό, αν δεν είναι ευκαιριακή η συμμετοχή σου, δηλαδή. Ο Άλεκ είναι 4 χρόνια εδώ, ο Χρήστο. Σε τελική ανάλυση παίρνεις αυτό που αξίζεις και όσον αφορά την αναγνώριση του κόσμου που έχει ένα αλάθητο ένστικτο και κριτήριο και αυτό σημαίνει για τον Άλεκ. Ήταν πάντα ένας παίκτης που δεν υπάρχει μέρα στην προπόνηση σε παιχνίδι του Ολυμπιακού που να μην νοιαζόταν για να παίξει το παιχνίδι με τον τρόπο που πρέπει να τον παίξει. Και δεν μιλάω φυσικά. Προφανώς όλοι οι παίκτες έχουν δυνατότητες, αδυναμίες, αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη που είπατε για τον Αλέκα, νομίζω ότι ήταν και για όλη την ομάδα, αλλά και ακόμα για παίκτες που δεν είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε γνώμονες. Αυτός είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού. Εκτιμάει καταρχήν την προσπάθεια, εκτιμάει προφανώς ότι πήραμε το τρόπαιο και όλοι είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αλλά νομίζω ότι είναι μια διαδικασία 4-5 χρόνων που συμμετέχουμε συνέχεια σε Final Four, είμαστε στην κορυφή και αυτό το πράγμα έχει εκτιμηθεί σαν ένα αποτέλεσμα μιας δουλειάς ενός ολόκληρου οργανισμού.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πριν πάμε στο υπόλοιπο ρεπορτάζ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός πριν από λίγο εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται στον κύριο Μπαρτζόκα και σε δηλώσεις τις οποίες έκανε, αφήνοντας μορφή κατά του Παναθηναϊκού. Και αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: πέρα από παράφωνος όπως ο ίδιος παραδέχτηκες ότι είσαι, σταμάτα να γίνεσαι παραχαράκτης ιστορίας. Ακόμα και μετά την κατάξυση της EuroLeague, για την οποία πλέον μιλάει ανοιχτά όλος ο κόσμος, εσύ συνεχίζεις να ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς το μυαλό σου δεν μπορεί να ηρεμήσει και σε ερώτηση σχετικά με τις τοποθετήσεις του αξιόλογου κύριου Σέντζου Σκαριόλο, εσύ ανέτεια και απρόκλητα αναφέρθηκε ξανά στο μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης. Ξέρουμε πως ο Παναθηναϊκός σου έχει γίνει έμμονη ιδέα, αλλά σταμάτα πια να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές πρωταθλητών Ευρώπης. Αναφέρει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού που συνεχίζει και είναι αρκετά. Εμείς απλώς θα σου φρεσκάρουμε τη μνήμη. Και αναφέρει: αλήθεια, ξεχνά το 2012 ότι εκ των ιδιοκτητών τη ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε εμφανιστεί στον αγώνα του ΣΕΦ με μια μπλούζα που μετρούσε τις βολές μιας προηγούμενης αναμέτρησης. Ξεχνά ότι εσύ που όταν χάνεις φύγεις δίθεν το χέρι και φεύγεις, το 2014 μετά το τέταρτο τελικό φώναξες τους διαιτητές κυνηγώντας τους στο διάδρομο: τρέξτε, μπιπ, τρέξτε. Ξεχνά ότι το 2019 η ομάδα σας έφυγε από το γήπεδο στο ημίχρονο του ημιτελικού του κυπέλου. Επειδή λογικά έχει ασθενή μνήμη, να σου υπενθυμίσουμε επιγραμματικά μερικές από τις δημόσιες αναφορές σου. Τώρα είναι μακροσκελέστατη, εν πάση περιπτώσει, η ανακοίνωση. Να μην αναφέρουμε, λέει κάποια περιστατικά ακόμα μέσα η ανακοίνωση αυτή και καταλήγει: Γιώργο Μπαρτζόκα, είσαι πολύ μικρός να μιλάς για τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του. Σώπασε επιτέλους, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει άλλο. Όλη η Ευρώπη ξέρει πια. Η ζωή σου είναι ένα ψέμα. Ιστερόγραφο. Καλές οι θεωρητικές επικλήσεις σε κομμουνισμό και ισότητα. Καλύτερη η τρυφερή αναγκαλιασμή και επιβραβεύσεις από την εξουσία και το κρατικό χρήμα. Πραγματικά εδώ δεν κατάλαβα τι εννοεί η ανακοίνωση σε αυτό το κομμάτι. Και δεύτερον, τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής σας, γιατί τα κλείσατε. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, την αναφέραμε, πάμε παρακάτω για να συνεχίσουμε. Και θα πάμε να παραμείνουμε μάλλον στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και θα πάμε στον παίχτη που για μια ακόμη φορά ήταν εξαιρετικό, Σάσα Βεντζέκοφ, ο οποίος ήταν ασταμάτητος, έκανε πράγματα και θάματα και ουσιαστικά πήρε τον Ολυμπιακό και τον οδήγησε σε μια ακόμα νίκη. Απέχει πλέον μια νίκη από έναν ακόμα τελικό πρωταθλήματος Ελλάδος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Σάσα Βεντζέκοφ.
2: Κοίτα, το τελευταία φορά που ακούσαμε το συγκεκριμένο σύνθημα να μείνει κάποιος στον Ολυμπιακό δεν πήγε πολύ καλά. Οπότε θα το αλλάξουμε λίγο. Αλλά κοιτάξτε, εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, αυτό που κάνει ο Άλεκ τα τελευταία χρόνια είναι συγκινητικό. και είναι ένας απόλυτος επαγγελματίας, ένας άνθρωπος με χαμόγελο, με πείσμα που δεν τον έχουμε δει να ανεβριάζει ποτέ, αξίζει τα καλύτερα και νομίζω ότι αυτός και η οικογένειά του θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για το μέλλον τους. Εμείς ό,τι και να αποφασίσει, τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε και πάντα τον θέλουμε κοντά μας. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να το ζήσει, να παίζει 30 λεπτά, να το ευχαριστιέται, γιατί μπορεί να είναι βασικό σε όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Οπότε εγώ του εύχομαι τα καλύτερα και πάντα θα έχει μια θέση στην καρδιά μας. Ο καθένας έχει την αυτογνωσία και έχει την οικογένειά του από πίσω. Γιατί το έχω περάσει, δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσει μόνος και ό,τι και αν σου λένε οι άλλοι, νομίζω ξέρει τι πρέπει να κάνει. Κοίτα, τώρα που άκουσα το σύνθημα, η αλήθεια είναι ότι θυμήθηκα πώς ήταν η κατάσταση και δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, να πω την αλήθεια, αλλά μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματα του κόσμου. Νομίζω είναι ένα όμορφο δίλημα που έχουμε την ευλογία και την τύχη να έχουμε στη δουλειά μας και του εύχομαι πραγματικά να τελειώσουμε τη σεζόν με ένα τρόπαιο και μετά θα αποφασίσει ότι είναι καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις τι, όσο περνάει, εμείς ζούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Αυτό που ζήσαμε την Κυριακή το βράδυ ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Μετά βλέπεις βίντεο, μετά το ζεις, το νιώθεις, ο καθένας πάει με την οικογένειά του. Νομίζω είναι κάτι που μένει και όσο περνάει ο καιρός γίνεται ακόμα πιο βαθύ. Απ' την άλλη, έχουμε ένα μεγάλο στόχο μπροστά μας και μην γελιόμαστε. Ξέρουμε ότι η μάχη συσσαγωγικά αυτών των δύο οργανισμών, των δύο κόσμων, τον κόσμο, όχι καταλάβατε, του κόσμου του Παναθηναϊκού και του κόσμου του Ολυμπιακού, και μεταξύ μας που θέλουμε τον τρόπο να τελειώσει η σεζόν καλά, νομίζω ότι ο καθένας θα δώσει το 100% και για να κερδίσει ένα πρωτάθλημα πρέπει να είσαι πραγματικά έτοιμος. Οπότε τέλος οι χαρές, τέλος οι γιορτές και πάμε να τα δώσουμε όλα. Ήταν συγκινητικό, είδαμε τόσο πολύ κόσμο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ήθελαν και αυτοί που δεν είχαν την τύχη και την ευκαιρία να έρθουν στο ΆΚΑ να δουν το τρόπαιο. Τους ευχαριστούμε και όπως είπα, πάμε όλοι μαζί για τον τελευταίο στόχο της σεζόν. Ήταν πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία, ειδικά την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα ήταν μαγικά. Μετά από την Τρίτη ξεκινήσαμε να βάζουμε μπρος για προπονήσεις. Όλοι, νομίζω όλοι τα δώσανε όλα, γιατί εντάξει είναι στιγμές που κοίτα πρέπει να το ζεις, γιατί δεν ξέρεις αν θα ξανάρθει ποτέ, είναι μοναδικές και νομίζω όλοι το διασκεδάσαμε πολύ. Κοίτα, είναι αυτό που λέω πάντα, ότι όταν κάποιες μέρες δεν έχεις κίνητρο πρέπει να έχεις πειθαρχία. Οπότε πρέπει να έχει πειθαρχία, να πάμε μπροστά και αν μη τι άλλο, ποιος δεν θέλει να τελειώσει τη σεζόν με ένα πρωτάθλημα, γιατί είναι αυτό που λέω, δεν ξέρεις πότε θα το πάρεις, αν θα το πάρεις, και πρέπει να τα δώσουμε όλα. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πεινασμένοι και πάμε να συνεχίσουμε. Ο coach είναι η δουλειά του να μας κρατήσει εδώ, να μας κρατήσει να είμαστε σοβαροί. Πρώτον για να μην τραυματιστεί κάποιος και δεύτερον γιατί πρέπει να και οφείλουμε να παίζουμε ένα μπάσκετ με αρχές και νομίζω γι' αυτό το έκανε πιο πολύ.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Να πω ότι από αυτό το παιχνίδι θα πάμε σε λίγο και στην πλευρά της ΑΕΚ για τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάγκοντα. Το παίχτης ο οποίος έκλεψε την παράσταση στις Κερκίδες δεν ήταν άλλος από τον Πίτερς, ο οποίος όλα δείχνουν, έτσι λέγεται, αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος πλέον, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνη. Ο κόσμος ξέσπασε γενικά σε συνθήματα παρότρησης προς τον Πίτερς να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Ακούσατε και τις δηλώσεις του Βεζένκοφ για αυτό το θέμα, έχουν νόημα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Να θυμίσω πέρσι, ανάλογο θέμα πάλι με Αρμάνι, με το Μιλουτίνοφ να φεύγει και κάπου στο Βελιγράδι να σταματάει, να παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Γιαννακόπουλο και να λέει. Το Γιαννακόπουλο είπα, μήπως πάει στο Γιαννακόπουλο, μήπως πάει στον Παναθηναϊκό, ο Μιλουτίνοφ. Να παίρνει τηλέφωνο λοιπόν τους αδελφούς Αγγελόπουλους και να τους λέει γυρνάω πίσω, έρχομαι στο λιμάνι, όπως και έγινε. Άρα ας είμαστε λίγο έτσι συγκρατημένοι για το τι θα γίνει με τον Πίτερς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις τώρα από την πλευρά της ΑΕΚ με τον Ντράγκαν Σάγκοντα να αναφέρεται στο παιχνίδι και να σχολιάζει την παρουσία της ομάδας της ΑΕΚ. Μέσα μεταξύ των άλλων είπε το αυτονόητο άνθρωπος ότι όσο ήμασταν η καλή μας εντός εισαγωγικών πεντάδα απέναντι στον Ολυμπιακό τα πηγαίναμε καλά, αλλά σε τέτοιους αγώνες και απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους θα πρέπει να έχεις και τον ανάλογο πάγκο, το ανάλογο βάθος προκειμένου να μπαίνουν παίκτες για να μοιράζονται το χρόνο και να σου δίνουν τις απαραίτητες λύσεις. Καλύτερα όμως να σας ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ να σχολιάζει ο ίδιος την παρουσία της ομάδας του.
3: Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για κατάκτηση της Ευρωλίγας. Εννοείται και σήμερα το παιχνίδι ήταν καλύτερη. πιστεύω ότι να παίζει εναντίον Ολυμπιακό και ομάδες Ευρωλίγας θέλει λίγο πιο πλήρης ρόστερ να έχεις. Για μας μια απώλεια είναι σαν 2-3 παίκτες σε άλλες ομάδες. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο υπήρχαν κάποια κομμάτια που φαινόταν ότι μπορούμε και κάποια άλλα που κολλάμε ιδιαίτερα με τις αλλαγές. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κρατήσουμε το παιχνίδι. Συνεχίζουμε, εντάξει, έχουμε προσπάθεια στο γήπεδό μας, αυτό είναι. Καταρχήν φαίνεται ότι εκτός του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού υπάρχουν εδώ και χρόνια, δυστυχώς όχι με αυτό το τρόπο, να υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ όλων υπόλοιπων ομάδων. Αυτό δεν είναι καλό ποτέ. Όμως και οι άλλοι ανεβαίνουν όσο μπορούν. Είναι τώρα δεν θυμάμαι τελευταία φορά που, αλλά όπως ξέρεις ήμουνα και εποχή 90 που το ελληνικό μπάσκετ ήταν ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν καλύτερο στην Ευρώπη, έπαιρναν συνεχόμενα τα πρωταθλήματα. Δεν λέω ότι μοιάζει, αλλά ανεβαίνει σίγουρα και πιστεύω ότι όταν το συγκρίνεις με άλλες χώρες ότι η ελληνικό πρωτάθλημα δυναμώνει και θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Τρεις τελικούς είναι μεγάλη επιτυχία. Το μεγαλύτερο θέμα θα μπορούσε να είναι, γιατί υπάρχει Ευρωλίγα και άλλα πρωταθλήματα που δεν έχουν σχέση μία με την άλλη. Οπότε οι υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν σε άλλα πρωταθλήματα δημιουργούν το budget ανάλογα όσο χρειάζεται. Η ΑΕΚ το πήρε 18 με ένα budget περίπου 5 εκατομμύρια. Και δεν χρειαζόταν παραπάνω. Και φέτος έφτασε το τελικό. Εντάξει, να μην συζητάμε τώρα πώς το χάσαμε. Απλά το budget ήταν στα μέτρα όπως πρέπει για το πρωτάθλημα BCL. Φαντάζομαι, αν εμείς θα ήμασταν, ας πούμε, τώρα που λέμε κάτι που δεν έχει γίνει, αλλά θα ήθελα να γίνει, μιλάμε για την NBA Europe. Γιατί ακριβώς για αυτό το λόγο. Μοναδικός τρόπος να ανεβεί το budget είναι ένα τέτοιο πρωτάθλημα δυνατό και καλυμμένο με πάρα πολλούς sponsors και κάποιες δυνατότητες οι ομάδες να κερδίσουν χρήματα, να σταματήσει το χαμό συνέχεια, να είσαι αντί να τελειώνεις από την τσέπη. Πιστεύω ότι έρχεται και αυτή η ώρα, γι' αυτό το λόγο εγώ είμαι υπέρ. Αλλιώς αν θα μπορούσε να είναι όπως κάποτε ήταν, όλες οι ομάδες να συμμετέχουν την Ευρωλίγα, όπως λεγόταν τότε, λεγόταν Champions League, και οι υπόλοιπες να είναι κάτω-κάτω και να ξέρεις τη σειρά πώς μπορείς να ανέβεις. Τώρα εδώ αυτό, τι να πω, ο καθένας βλέπει το πρωτάθλημα που παίζει και ανάλογα δημιουργεί το budget. Οπότε θα υπάρχει διαφορά μεταξύ μας και με τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι το ξεπεράσαμε κάπως, ότι κάποια σημάδια μείνουν, ναι, μιλάμε για το τρόπο, έτσι. Εμείς το Final Four μας ήμασταν έτσι όπως το παίζαμε καλύτερα από τους άλλους. Έγινε αυτό που έγινε, τέλος πάντων. Αυτό που συνέχεια λέω, δεν μπορεί μία μεγάλη ομάδα να εξαρτάται από ένα αποτέλεσμα. Τότε δεν είσαι μεγάλη ομάδα. Τι θα πει η Real Madrid, έχασε, και τι είπε προπονητής, του χρόνου πιστεύω ότι θα είμαστε πάλι εδώ. Αυτό ήταν το πιο σωστό που έχω ακούσει. Δηλαδή αφήνεις αισιοδοξίες για τον χρόνο και χτίζεις καινούρια ομάδα, κάνεις ανάλυση. Είμαι ευχαριστημένος με τα 2 χρόνια, με την προσπάθεια, με το budget που έχουμε, που είναι ακριβώς αυτό που έπρεπε να έχουμε. Και βγάλαμε αποτέλεσμα που δικαιώνει την δουλειά που κάνουμε. Τώρα, αν είμαστε ψυχολογικά λίγο καλύτερα ή χειρότερα, αυτά αλλάζουν. Εξαρτάται από τις προσωπικότητες.

0: Ολοκληρώσαμε με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Έχουμε και το άλλο παιχνίδι, το οποίο έγινε και χρονικά νωρίτερα, το οποίο θα πάμε σε λίγο, γιατί πρώτα θα πρέπει να πάμε στην Θεσσαλονίκη, σε Νίκο Πετρουλάκη, για να πάρουμε τα τελευταία νέα για ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή, καθώς και σήμερα έχουμε σημαντικές ειδήσεις από εκεί, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Οπότε θα πρέπει να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτές τις ομάδες. Τώρα, να πω ότι για το μπάσκετ, απλά ότι τα παιχνίδια θα συνεχιστούν αύριο στις 3 παρα 10. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο Παλατάκι, θέλοντας να κάνει το 1-1. Ενώ στις 5 και 4 είναι ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ ασφαλώς να έχει και αυτή τον ίδιο στόχο, να ισοφαρίσει θέλει τη σειρά των αγώνων για να πάει να τα παίξει όλα για όλα και αυτή στο σεφ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι δύο αναμετρήσεις που, επαναλαμβάνω, κρίνονται στις δύο νίκες. Με δύο νίκες, όποια ομάδα πετύχει, πηγαίνει αυτόματα στον τελικό. Θα να δώσω μια είδηση η οποία έχετε από την ομάδα του Ατρομήτου με το Λευτέρη Χουτεσιώτη να παραμένει στην ομάδα του Περιστερίου και να είναι τερματοφύλακας μέχρι το 2028. Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η ομάδα του Ατρομήτου. Πάμε τώρα, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, στη Θεσσαλονίκη για Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM να μας δώσει τα τελευταία νέα για ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω με ένα-δύο μπασκετικά θέματα, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μια έντονη φημολογία ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά στη συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτό, όπως είπαμε και στη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής, δεν προκύπτει από κάπου, γιατί ο Σπανούλης συζητάει με μια ομάδα από την Ευρωλίγκα και δεν υπάρχει κάποια προφορική συμφωνία, ούτε καν προφορική. Και δεν επιβεβαιώνεται από καμία πλευρά. Βέβαια, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, διοχετεύεται από κάποια οπαδικά sites, τα οποία ενδεχομένως θέλουν να μεταφέρουν στον κόσμο του Άρη μια λανθασμένη πληροφόρηση, αλλά έναν ενθουσιασμό, γιατί, όπως γίνεται αντιληπτό, το Γιαννούλη το θέλουν όλοι. Τον Σπανούλη το θέλουν όλοι. Από εκεί πέρα, όμως, όσον αφορά στο θέμα προπονητή, την άλλη εβδομάδα θα υπάρξει μια εξέλιξη σίγουρα για το θέμα προπονητή του Άρη. Στον Άρη, όπου σήμερα τον αποχαιρέτησε και ο Κουλμπόκα, ένα μεγάλο ευχαριστώ είπε, και όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες, από την άλλη εβδομάδα, μόλις υπάρξει ο προπονητής, θα προχωρήσουν και όλες οι διαδικασίες. Στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ τώρα, μετά τη χθεσινή ήττα από την ομάδα του Παναθηναϊκού, και για την οποία υπάρχουν και πάρα πολλά παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα, ότι ο διαιτητής ένα τρίποντο το έκανε δίποντο, οι διαιτητές μάλλον, ένα τρίποντο το έκαναν δίποντο, επίσης ότι οι διαιτητές ένα γκολ φάουλ το κάνανε μόνο γκολ, που λέει ο λόγος, δηλαδή ένα καλάθι το μετρήσανε, υπήρχε και φάουλ. Με αυτές τις δύο λεπτομέρειες ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να ήταν νικητής στην κανονική διάρκεια. Κάποιος θα πει θέλει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, η ερώτηση είναι γιατί να μην θέλει. Και επίσης, επειδή έτσι κι αλλιώς, όποιος και να βγει πρωταθλητής στην Ελλάδα, ό,τι και να γίνει, δεν θα παίξει Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα οι θέσεις είναι συγκεκριμένες. Όμως για τον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα φως στο βάθος του τούνελ που άναψε σήμερα, όταν η Μπουργκ, η ομάδα που έχει κερδίσει το Euro Cup, δήλωσε ότι δεν θα πάρει μέρος στην Ευρωλίγκα, γιατί δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες να καλύψει το budget για να είναι στην Ευρωλίγκα. Και μάλιστα οι άνθρωποι της είπαν κάτι πάρα πολύ σωστό: από την υγεία στην ομάδα μας, επιλέγουμε μάλλον την υγεία στην ομάδα μας από τον ενθουσιασμό της συμμετοχής σε μια μεγαλύτερη διοργάνωση. Και είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η τοποθέτηση. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει ελπίδες να πάρει διεκδικεί μαζί με την Μπεσίκτας, διεκδικεί την είσοδο στην Ευρωλίγκα. Αυτό όμως δεν είναι της παρούσης, θα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟΚ έχει τα προσόντα, με επιχειρηματία πολύ δυνατό τον κύριο Μιστακίδη, με γήπεδο καλό το οποίο θα γίνει 10.000 θέσεων, με μπάτζετ γύρω στα 15 εκατομμύρια με 17 που θα είναι της επόμενης χρονιάς, άρα τα χέγγια υπάρχουν. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτές είναι δύο τελευταίες ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ. Να πάω λίγο και στο ποδόσφαιρο. Να πω ότι την επόμενη εβδομάδα, περιμένουμε τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ, όπου θα ανακοινωθούν τα νέα όλα, και επίσης θα ανακοινωθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα σενάριο από τη Ρωσία για τον Ντουμπόφ, τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της ΠΑΦΟΥ, δεν περπατάει εδώ στη Θεσσαλονίκη, ενώ ακούστηκε ότι υπήρχε περίπτωση ο Ντουμπόφ να έρθει στον ΠΑΟΚ να ασχοληθεί κλπ. Δεν το βλέπω να περπατάει. Οι πληροφορίες λένε εντελώς αντίθετα τα πράγματα για τον Ντουμπόφ και τον ΠΑΟΚ. Και επίσης είναι μία ακόμη δήλωση του κ. Λουτσέσκου μετά το χθεσινό εμφύλιο εντός εισαγωγικών Rapid Steaua. Με αυτή την επέτειο μίλησε και είπε ότι δεν θα κάνω ποτέ κάτι που θα πληγώσει τον ΠΑΟΚ. Εγώ έχω ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο, αλλά ο πρόεδρος θα αποφασίσει. Άρα λοιπόν στο 50-50 είμαστε ακόμη, ο πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει. Και υπήρχε και το όνομα του Παούνοβιτς που ρωτήθηκε για τον ΠΑΟΚ και ο Παούνοβιτς είπε ότι δεν θέλω να μιλήσω για το συμβόλαιο, είναι εμπιστευτικό θέμα. Δεν έχω πρόβλημα να διαβάζω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν έχω να πω τίποτα αυτή τη στιγμή και δεν με επηρεάζουν, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα στον Άρη να πω ότι αυτό που περιμένουν είναι η οριστική συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα, με τον οποίο συναντήθηκε ο κύριος Καρυπίδης στην Αθήνα. Τα είπαν σε θετικό κλίμα, έχει πιάσει δουλειά ο Ρέγιες με τον ατζέντη του παίχτη και μάλλον την ερχόμενη εβδομάδα θα οριστικοποιηθεί η μεταγραφή, γιατί και οι δύο πλευρές το θέλουν. Δεν νομίζω να τα χαλάσουν στο οικονομικό, γιατί πάνω κάτω τα έχουν βρει και στο οικονομικό, λένε οι πληροφορίες από τον Άρη. Από εκεί πέρα ο Αθανασιάδης αποχαιρέτησε τον Άρη, όπως τα λέγαμε, είναι πλέον παίχτης, μπορεί να θεωρείται παίχτης του Ηρακλή, στον οποίο θα συνεχίσει την καριέρα του και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο 2-1 στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπου θα είναι μάλλον και ο αρχηγός του Ηρακλή για την επόμενη περίοδο. Τη στιγμή που ο Μάναλης από τον Ηρακλή φεύγει και πάει στον Πανιόνιο, συμφώνησαν και οι άνθρωποι του Ηρακλή για να φύγει ο Μάναλης, έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι θα έπαιζε στην Super League 1 ο Μάναλης, και γι' αυτό το λόγο πάει στον Πανιόνιο, είναι οριστικό και αμετάκλητο. Και ο Στουρνάρας στον Ολυμπιακό, μάλλον για να το δώσει ιδανικό σε κάποια άλλη ομάδα, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Και να κλείσω λέγοντας ότι στις μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή μπορούμε να σημειώσουμε και τον Πόμπο της Κηφισιάς, τον οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ο Άγγελος Μπασινάς και επιμένει για την απόκτηση του Πόμπο. Ένας πολύ καλός παίκτης που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τη μεσοεπιθετική γραμμή του Ηρακλή και όπως λένε τελευταίες πληροφορίες μπορεί να είναι και αυτός μέλος της ομάδας του Ηρακλή από την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: σας, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη και τα νέα που πήραμε από εκεί, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε με τα θέματα του μπάσκετ, καθώς είχαμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ, και τα είπε και πριν από λίγο ο Νίκος Πετουλάκης, θα μπορούσε και όλας να είχε κάνει τη ζημιά στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος φαίνεται πνευματικά να μην πατάει καθόλου καλά. Φαίνεται ότι ο Αταμάν δεν είναι στον πάγκο του. Και αυτός πνευματικά δεν είναι καλά. Φαίνεται ότι οι σχέσεις εκεί μέσα δεν είναι καλές. Και ο Παναθηναϊκός κέρδισε πολύ απλά, γιατί έχει καλύτερη ποιότητα και περισσότερο βάθος στον πάγκο. Αυτό, γι' αυτό κέρδισε χθες ο Παναθηναϊκός. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν θα περάσει εύκολα αύριο από το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Μακάρι να το κάνει. Αλλά αν παίξει ανάλογα, και μάλιστα σε ένα γήπεδο το οποίο θα έχει και πολύ κόσμο, εκεί δύσκολα τα πράγματα. Και με αυτές τις εμφανίσεις δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει κιόλας ο Παναθηναϊκός στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Αν παίξει το ίδιο, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θεωρητικά μιλάμε. Και αυτές οι εμφανίσεις αποτελούν κριτήριο για πάρα πολλούς μες στον Παναθηναϊκό. Πολύ περισσότερο δει για τον Εργίνα Ταμάν. Ίσως μόνο εάν και εφόσον κατακτήσει το πρωτάθλημα να παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Οι πιθανότητες πλέον είναι περιορισμένες ως ελάχιστες. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να ανατραπεί αυτό το θέμα. Και δεν είναι μόνο ο Αταμάν ο οποίος είναι υπό κρίση. Και οι υπόλοιποι παίχτες πλέον του Παναθηναϊκού, ανεξαρτήτως ονόματος, μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του συνεργατών του. Γιατί εφέτος με ένα τεράστιο μπάτζετ ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τίποτα. Δεν μπορεί να πάει έτσι και του χρόνου. Σε καμία περίπτωση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε και σε αυτό το παιχνίδι. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και πώς πλέον βλέπει και τον επόμενο αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ αύριο στο Παλατάκι στη Θεσσαλονίκη.
1: One more time, I saw this tonight, because if he was injured like in the EuroLeague playoffs, maybe we lost also this game tonight.
2: Μετά από το παιχνίδι με τη Μύκονο είχαμε 10 μέρες να παίξουμε, οπότε σίγουρα δεν ήταν εύκολο για την ομάδα μας, μιας και όλη τη σεζόν έπαιζε και 2 και 3 και ίσως και 4 παιχνίδια κάθε εβδομάδα, να βρει το ρυθμό της. Πιστεύω λοιπόν ότι χάσαμε αυτή την αίσθηση και την ένταση του παιχνιδιού και ίσως ρισκάραμε σήμερα να χάσουμε, όμως πιστεύω ότι βρήκαμε το σωστό ρυθμό, το σωστό τέμπο, πώς πρέπει να παίξουμε σκληρά. Και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πόσο σημαντικός είναι ο Κώστας Λούκας για την ομάδα μας. Αυτό το απέδειξε για άλλη μια φορά σήμερα και ίσως αν δεν τον είχαμε σήμερα λόγω του τραυματισμού, κάποιου τραυματισμού, ίσως να χάναμε και το παιχνίδι το σημερινό.
0: Αλήθεια, είπε ο Αταμάν, αν δεν είχε και το Σλούκα, μπορεί να είχαν ο Παναθηναϊκός εχθές. Και αντίθετα, αν είχε και το Σλούκα, θα μπορούσε να είχε κερδίσει και να είχε βρεθεί τώρα στο Final Four. Τώρα με το αν δεν γίνεται κανένας, δεν κάνει κανείς καριέρα, όπως λέει το ρητό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα για τον Εργίνα Ταμάν και για όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Στα χέρια τους είναι να διορθώσουν την κατάσταση και να πάρουν το πρωτάθλημα. Πάμε και στην αντίπερα όχθη τώρα, στον ΠΑΟΚ, που όπως ακούσατε λίγο νωρίτερα από τον Νίκο Πετρουλάκη, έχει παράπονα από τη διαιτησία. Πάντως, σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσία της ομάδας του Δικεφάλου. Από ένα διάστημα περίπου 3 εβδομάδων που δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις, παρουσίασε πολύ καλό ανταγωνιστικό σύνολο και δεν ήθελε και πολύ για να κάνει τη ζημιά στον Παναθηναϊκό. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πανταλή Μπούτσκου.
3: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι ένας οργανισμός που έχει ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας, γιατί μετά από ένα θεαματικά μεγάλο διάστημα απραξίας, 22 μέρες χωρίς αγώνα, είχαμε την ενέργεια, είχαμε το χαρακτήρα, είχαμε την πειθαρχία να παίξουμε σε μεγάλο χρονικό διάστημα σωστό μπάσκετ, ορθολογικό, στοχευμένο. Τελειώσαμε 29 assist. Κάτι που σημαίνει πολλά για το χαρακτήρα της ομάδας μας. Πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα έχουμε αποδείξει το μέταλλο και το χαρακτήρα αυτών των παικτών και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που καταθέτουμε στο παρκέ. Σίγουρα υπάρχει ένα turning point όταν άλλαξε το momentum στην τρίτη περίοδο, ενώ είχαμε δρεώσει ένα προβάδισμα και ελέγχαμε το ρυθμό του αγώνα, όπου ο κόσμος μπήκε στην εξίσωση και βρήκαν την ευκαιρία παίχτες του Παναθηναϊκού με πολύ υψηλή ποιότητα να αποδείξουν την ποιότητά τους στο γήπεδο και να πάρουν την νίκη. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλουμε στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο παιχνίδι να παίξουμε την ίδια ενέργεια, με την ίδια ένταση, χωρίς φόβο να είμαστε αυτός μας, χωρίς φόβο να κάνουμε λάθη, να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας σε ένα παιχνίδι τόσο ανταγωνιστικό. Και όπως ανέφερα, αν το αξίζουμε να ξαναφέρουμε τη σειρά εδώ πέρα. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που δίνουμε αυτό το lead-in στη νέα εποχή που ξημερώνει για τον ΠΑΟΚ. Γίνεται μια φοβερά στοχευμένη και οργανωμένη προσπάθεια με την επιστασία του Ανδρέα Τρινκέρη. Πολύ ποιοτικές προσθήκες, όπως ο νέος μας GM, ο τεχνικός διευθυντής, ο Γιώργος Τσιάρας. Η ομάδα θα ταξιδέψει σε πολύ ζελαστικούς προορισμούς, όπως έχω ξαναπεί. Γίνονται πολύ στοχευμένες ενέργειες για τον τρόπο για να οργανωθούν δομές, ρουτίνες, συνήθειες σε πολύ ψηλό επίπεδο και σίγουρα με μεγάλη αισιοδοξία η οικογένεια του ΠΑΟΚ περιμένει την επόμενη μέρα.
0: Ολοκληρώσαμε με τα θέματα του μπάσκετ και δυστυχώς εδώ έχουμε αγωνιστική δράση. Από εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Έχει πάρα πολλά μεταγραφικά. Αν προλάβουμε, θα τα μεταφέρουμε. Πάμε μόνο λίγο στην εθνική μας ομάδα, καθώς πλέον η εθνική προετοιμάζεται για τις δύο φιλικές αναμετρήσεις που θα γίνουν τον Ιούνιο, με Σουηδία στη Στοχόλμη και την Ιταλία στην Κρήτη. Εντάξει, οι παίκτες στις προπονήσεις, όπως λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δείχνουν διάθεση και κυρίως τώρα θα πρέπει να αφομοιώσουν την τακτική την οποία θέλουν να δείξουν. Και αυτά τα παιχνίδια αναμένεται να είναι κάποια κριτήρια, να βγουν κάποια συμπεράσματα, θα λέγα καλύτερα, για την παρουσία της εθνικής μας στους αγώνες του Σεπτεμβρίου και εν ώψη των αναμετρήσεων στο National League. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αναφέρεται έτσι στην προσπάθεια αυτή της εθνικής μας ομάδας, αλλά και γενικότερα τι περιμένει από τις δύο φιλικές αναμετρήσεις με την Σουηδία και την Ιταλία αντίστοιχα.
4: Οι υποχρεώσεις για τις ομάδες ολοκληρώθηκαν, η εθνική όμως είναι εδώ, έχει δύο φιλικά με την Σουηδία και την Ιταλία. Τι περιμένετε να δείτε από τα παιχνίδια αυτά?
5: Σίγουρα ένας περίοδος αρκετά δύσκολος πάντα του Ιουνίου, γιατί είναι τέλος σεζόν. Όλοι οι παίκτες ουσιαστικά προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν ανάλογα με τις ομάδες που παίζανε. Δύο φιλικά παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μαζί εδώ στην Αθήνα πριν από τα παιχνίδια με την Σουηδία και την Ιταλία στη Κρήτη, έχοντας την ίδια σοβαρότητα όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίχτες που έρχονται να παίζουν εδώ, προσπαθώντας να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας ή ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα, γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία, γιατί στην επόμενη φάση του τέλους Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και δεν τα έχουμε ουσιαστικά πολλά για να μπορούμε να κάνουμε στις προπονήσεις, αλλά ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία να μπορούμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν από τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
0: Πατάμε γκάζι και πάμε λίγο να δούμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού εντάχει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν και ρίχνει το βάρος του στους στόπερ. Διόγκο Λέιτε, Νταβίτ Κάρμο και Μίκα Μαρμόλ είναι αυτοί οι οποίοι είναι σε προτεραιότητα. Πρώτος στόχος φαίνεται να είναι ο Διόγκο Λέιτε. Ο Πορτογάλος στόπερ μένει ελεύθερος από την Ιόν Μπερλίν και είναι μια περίπτωση την οποία θέλουν. Τώρα για τον Κάρμο είναι μια δύσκολη ιστορία που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό τον Ολυμπιακό. Θα δούμε πώς τα πάντα πράγματα. Ανοίγει στην Νότιχαμ Φόρεστ. Καταλαβαίνετε όλοι ότι εδώ υπάρχει τα συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι θέμα καθαρά αποφάσεων. Όσο αφορά τώρα την περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ της Λας Πάλμας, ο 24χρονος αμυντικός είναι ένα καλό προϊόν από την Ακαδημία της Μπαρτσελώνα, από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του. Ο Χωσέ Λουί Μετελίμπαρ τον θέλει και σε τέτοιες περιπτώσεις φαίνεται ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια να έχει τον τρόπο να παίρνει τους παίχτες σε ανάλογη έτσι, κατηγορία παιχτών που βρίσκεται. Στην ανάλογη κατηγορία των παιχτών. Τώρα για την ΑΕΚ, να πούμε ότι η είδηση η οποία βγαίνει έχει να κάνει με τον Μάρκο Νίκολιτς, όπου οι Σέρβοι ήδη γράφουν ότι θα πάει για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028 και δηλώνουν, όπως τουλάχιστον αναφέρουν, δηλώνουν ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος ο Νίκολιτς. Οριστικές εξελίξεις θα υπάρξουν μετά την επιστροφή του από τις διακοπές, οπότε και εκεί θα γνωρίζουμε 100% αν ο Μάρκο Νίκολιτς, όχι δεν έχει συμβόλαιο για φέτος, θα είναι κανονικά, απλά αν θα το επεκτείνει και έτσι θα είναι ακόμα πιο άνετος στον πάγκο του, της ΑΕΚ. 0-3 σήμερα μας έχουν αματιάξει. Για τον Παναθηναϊκό, μια είδηση που έρχεται έχει να κάνει με τον Ίγκανσον. Ο Ισλανδός αμυντικός θα κριθεί αν θα παραμείνει στην ομάδα. Είναι τώρα κάπως συγκεχημένες οι καταστάσεις για το αν θα είναι και στη νέα σεζόν. Γενικά στον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι θα υπάρχουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ και θα γίνουν πολλές κινήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Και να πάμε και λίγο στον Παναθηναϊκό. Ναι, είπαμε για τον Ίγκανσον. Ναι, υπάρχει και περίπτωση του Ζαγαρίτη. Είναι γνωστό ότι υπάρχει αυτό το θέμα του επαναπατρισμού του Ζαγαρίτη στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι όμως θέμα το οποίο θα αποφασίσει καθαρά ο Νίστρουπ, αν και εφόσον θέλει μια τέτοια μεταγραφή. Και αυτό θα το γνωρίζουμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος και η σημερινή μας εκπομπή. Από το Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Μάικ Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ευχές για ένα ευχάριστο τριήμερο για εσάς. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 8 η ώρα, όπως και κάθε μέρα, από τις 8 μέχρι τις 9. Καλό σας Σαββατοκύριακο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις. Τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε οικονομικό συνέδριο στα Χανιά. Οι εκλογές φαίνεται ότι πλησιάζουν και μαζί τους πλησιάζει και το τέλος του συστήματος της μεταπολίτευσης. Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση. Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλο το παλαιό κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης, σύστημα που παρά την προσπάθεια να αναστηθεί έχει πεθάνει οριστικά με την έλευση της ελληνικής λύσης, επεσήμανε σε δήλωσή του πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν ώψη και του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις. Η απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έθεσε για άλλη μια φορά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως η γειτονική χώρα αξιοποίησε τα ήρεμα νερά. Συνεχίζονται ανησυχητικά οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε συνεχή συναγερμό το λιμενικό. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν 36 παράνομοι μετανάστες, ενώ περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος δύο συλληφθέντων μετά από σχετική καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για δύο ολόκληρες ώρες τη 17χρονη αμαία κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών στο ρεύμα εξόδου. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
6: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

0: ακροατές. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
1: Τι ψέματα οι αλήτες, ηλίθιους προπάντων.
0: Μπες και πες, ετοιμαστείτε.
1: Ακούσεις ό,τι θέλεις, δεν με νοιάζει κι αν δεν θέλεις. Ήρθε εδώ να σου
0: πει που πρωταγωνιστείτε εσείς, λέτε τα δικά σας, όσο μπορείτε πιο ευγένεια, δεν πειράζουμε τον άλλον, ό,τι και αν έχει πει. Λέμε τη δική μας γνώμη και επεσκιάζουμε το άλλο τη γνώμη, γιατί όχι, να μην αναφέροντας κανένα όνομα. Στο μικρόφωνο Ηλίας Χαγλαμάνης και στον ήχο Θοδωρής Μπαρμπαρής.

0: Ιωάννες, σας παίρνουνε με σούζα. Σήκω φίλε κι αντιστάσου, τέτοια φωνή Ευρώπη.
1: 7-10, 8.000, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο. Πασίγνωστο βέβαια και το ράδιο, το τηλέφωνο εδώ, το ραδιομάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. 2-10-7-10-8.000, ετοιμαστείτε.

Αύριο το απόγευμα τελικό Champions League. Δεν αποκλείεται βλέποντα την εκπομπή αυτή να λέτε τι λέει αυτό, γιατί αυτή η εκπομπή σημερινή είναι μία από αυτέ που παίζονται και το Σάββατο το βράδυ στο την τηλεόραση του Alert, 2 με 4 τη νύχτα. Ενώ μια κύπα αύριο Σάββατο, 4 με 7 το απόγευμα, Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακλάριδες.

0: κάθε μεσημέρι 12 με 1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και μετά από αυτή την μικρή μαζί με τους τίτλους εισαγωγή θα περάσουμε στα πρώτα μας κιόλας τηλέφωνα. Τα πράγματα είναι όπως τα ξέρετε, όπως τα βλέπετε συνέχεια στις ειδήσεις. Θα περάσουμε πρώτη γραμμή κιόλας. Πάμε, πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Γιώργος Σιμελία.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Εγώ θέλω... Κοίτα να δεις αγάμα το.
0: Να σου πω, παίρνεις χωρί να σκεφτεί τι θες να πεις.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Κόλλησα. Εχθές δεν πήρα κιόλας. Είπα εντάξει να... πήρα και απουσία, έτσι.
0: Ναι, σου με βάλει τώρα 223 απουσίες.
1: Ναι. Χαιρετίσματα θέλω να δώσω και στο στρατηγό μας. Ωραία. Και στον Μπάρμπα Κώστα.
0: Πες μου κανένα σχόλιο τώρα. Πες μου κανένα σχόλιο. Είσαι στο πρώτο τηλέφωνο. Μην το πάμε...
1: Ναι.
0: Να το πάμε δυναμικά.
1: Εντάξει. Ναι, ναι, εννοείται. Αλλά πάντα η συμπάθεια...
0: Τι σκέφτηκες, τι θέλει να πεις, κάτι θέλει να πεις, τι.
1: Εγώ θέλω να πω...
0: Κομματικό, πολιτικό, ποδοσφαιρικό,
1: όχι,
0: τι
1: δεν θέλω να το πω. Ποδοσφαιρικό
0: για τη φύση.
1: Να το πω. Θέλω να το πω το ποδοσφαιρικό, γιατί να μην πάμε συνέχεια, ξέρεις αυτό το... Θέλω να πω ότι είδα τον αγώνα,
0: ναι,
1: της Ράγιο Βαγεκάνο με την Αγγλικιά την ομάδα,
0: ναι,
1: και στεναχωρήθηκα, γιατί θα μπορούσε η ομάδα μου, η ΑΕΚ, να έπαιζε τελικό και θα μπορούσε και να κερδίσει. Δεν ήταν τελικά ούτε η αγγλική ομάδα τίποτα σπουδαία, μα ούτε και η Ισπανία ήταν τίποτα. Δηλαδή τζάμπα αποκλειστήκαμε και δεν πήγαμε τελικό. Τζάμπα, πολύ κρίμα.
0: Ναι.
1: Τέτοιες ευκαιρίες δεν ξέρω αν πότε θα ξανά μας έρχονται. Γιατί ήταν μεγάλη ευκαιρία να την παίρναμε την κούπα.
0: Ωραία.
1: Ο πατέρας μου ξέρεις τι μου λέει, ένα τελευταίο και το κλείνω. Ναι. Δεν με νοιάζει μου λέει. Πρωτάθλημα μας πάρουμε, δεν με νοιάζει. Αυτός είναι εκεί στο πρωτάθλημα.
0: Έλα, όλα γυρίζουν Γιώργο για όλες τις ομάδες. Σε ευχαριστώ.
1: Εννοείται. Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Καλό σου βράδυ Γιώργο. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, το πρώτο τηλέφωνο κόλλησε λίγο ο Γιώργος. Πήρε με μεγάλη φούρια και όταν έχει μεγάλη αγωνία, τότε γίνεται και το μπέρδεμα. Δεν χρειάζεται. Γλαφυρά, άνετα. Εδώ είμαστε για να ακούμε. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Πάνος με την καλή.
0: Γεια σου Πάνο, καλά εσύ.
2: Καλά, θα λέμε. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω κάτι σε όλους,
0: ναι,
2: τους ακροατές και σε σένα. Βέβαια, εσύ μπορεί να το γνωρίζεις. Και αν έχεις την καλοσύνη, θα μου αφήσεις, αφού το διαβάζω, δεν αργώ, είναι ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Να μου δώσεις και λίγα δευτερόλεπτα να κάνω μια τοποθέτηση, έτσι.
0: Νομίζω ότι θα δώσω και την ευχή μου. Πάμε. Έλα πάνω.
2: Ξεκινάω λοιπόν. Ναι. Να πω, για να μην πριν προλάβεις και με ρωτήσεις, ότι αυτό είναι η στόχη της ατζέντας 2030 του ΟΗΕ. Λοιπόν, ας ανοίξουν τα αυτιά τους καλά οι ακροατές και να ακούσουν.
0: Ωραία. Να μην είναι μεγάλο όμως.
2: Όχι, καθόλου.
0: Μην πάει μια ώρα.
2: Όχι,
0: πάμε,
2: ούτε έλα.
0: Ξεκίνα γιατί ξεχάσαμε σήμερα την έναρξη και περίμενε και τον Άγγελο. Περίμενε να σου πω κάτι. Περίμενε και τον κύριο Άγγελο όταν μου ξεκίναγε σήμερα έστω και δύο λόγια για την αποφράδα ημέρα. Που δεν ήταν Παρασκευή τότε, ήταν ημέρα Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Περίμενα κάποιον, αν με πάρει ο κύριο Άγγελο ή οποιοδήποτε άλλο, να κάνει μία-μία. Λοιπόν, πάμε τώρα πάνω.
2: Ναι. Μια παγκόσμια κυβέρνηση. Τέλος των εθνών. Ένας παγκόσμιος στρατός. Ένα παγκόσμιο αστυνομικό σώμα. Τέλος της οικογένειας. Μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα. Ένα παγκόσμιο νόμισμα χωρίς μετρητά. Τέλος της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Παγκόσμιος αποπληθυσμός και έλεγχος της γονιμότητας,
0: mm-hmm,
2: τέλος της ιδιοκτησίας σπιτιού και αυτοκινήτου, υποχρεωτικά πολλαπλά εμβόλια ετησίως,
0: mm-hmm,
2: καθολικό εισόδημα λιτότητας, ψηφιακή ταυτότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μικροτσίπ για την υγεία, τα ψώνια και τα ταξίδια, εφαρμογή του κινέζικου συστήματος κοινωνικής πτώσης, Τα παιδιά μεγαλώνουν το κράτος, όλες οι επιχειρήσεις, και τελειώνω, διοικούνται από το κράτος, τέλος των μη απαραίτητων αεροπορικών ταξιδιών, συγκέντρωση των ανθρώπων σε ζώνες 15 λεπτών.
0: Πού τα διάβασες αυτά?
2: Υπάρχει άρθρο κανονικό.
0: Άστο να υπάρχουν, άστο, γιατί τρομοκρατούμε τον κόσμο. Δεν πιστεύω τίποτα. Θα ξυπνήσουν οι λαοί, θα τα πάρουν να μπάριζα και δεν μείνει τίποτα.
2: Ωραία, αυτά είναι ιστορία.
0: Δεν πιστεύω
2: τώρα,
0: τίποτα.
2: Αν καταφέρουν.
0: Ναι.
2: Απλά ποια είναι ιστορία.
0: Όσο βρικαστικά πήγαν να κάνουν κάτι με τον COVID, τι δεν τις έπαιρνε να ξανακάνουν. Δεύτερο και τα λέμε.
2: Λοιπόν, και τελειώνω με δύο γραμμές ακόμα. Περιορισμένη τρομοκρατούμε
0: τον κόσμο. Πάνω μου, κάτι άλλο.
2: Ωραία, ναι, την τοποθέτηση λοιπόν. Την τοποθέτηση. Και με την τοποθέτηση αυτή θα λίγο θα αραιώσω και εγώ να μην παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Άκουσα τον Στέφανο Τεχείο, που τον αγαπώ και τον σέβομαι πολύ. Γιατί τον ακούω και τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Σήμερα άστραψε και βρόντιξε. Ναι. Γενικά σε ό,τι είπε για τους πολιτικούς, για τα στημένα γκάλουπ και αυτά και τα κόμματα.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, αλλά αναφέρθηκε και σε μια εκπομπή πρωί του Μάχη FM, mm-hmm. Που πραγματικά ήταν πολύ θυμωμένος και με το ύφος που τον διακατέχει τον Στέφανο, ξέρουμε ποιο είναι το ύφος, το αυστηρό, ότι όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι παίρνουν τηλέφωνο. Σταματήστε, λέει, αλλά με ύφος πολύ αυστηρό.
0: Καλά είπε.
2: Να παίρνετε οι ίδιοι και οι ίδιοι, φτάνει.
0: Μπράβο.
2: Πια.
0: Μπράβο του. Στο Χίος Αμερικά συμφωνούν φοβερά.
2: Εγώ υποκλίνομαι σε αυτό, γιατί πραγματικά όταν βγαίνουμε οι ίδιοι και οι ίδιοι.
0: Είπε, περίμενε με διευκρινίσει, επειδή είχα τη μικρή μου σήμερα και ήμουν έξω. Όταν είμαι και δεν μπορώ να παρακολουθήσω ούτε το Στέφανο, μην είμαι παραμύθι. Ναι, άκουσα το Στέφανο. Πες μου κάτι. Mm-hmm. Είπε ο άνθρωπος, οι ίδιοι που παίρνουν και σε εκπομπές, σε διάφορες ή σε μία εκπομπή ειδικά.
2: Τώρα αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη πρωινή εκπομπή. Αλλά είπε ονόματα τα οποία βγαίνουν και σε εμά και σε σένα.
0: Καλά είπε. Ό,τι και να είπε δεν με νοιάζει. Και για το πιο κολλητό να είπε. Που...
2: Πραγματικά η Ηλία μου, με όλο το σεβασμό, γραφικό. Όλα τα... Ακόμα και να έχουν σημαντικά πράγματα να πούνε.
0: Καλά είπε, σου λέω. Δεν μπορώ να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Είμαι τη ίδια γνώμη. Δεν μπορώ να παίρνει ένα διόγκο που γίνεται χαμό.
2: Θα σε ακούω πάντα κάθε μέρα. Εντάξει,

0: Τελείως. Έχουμε την ίδια γνώμη τελείως. Μην παίρνετε. Δεν, και όπως έχω πει και εγώ, μην παίρνετε σε μένα. Για να δείτε πόσο πολύ καλοπροαίρετε, και δεν το λέω με καμιά ζήλια για καμιά άλλη εκπομπή. Μην εμαυρώνετε όλο αυτό το ίδιο. Πάρτε ρε άνθρωποι σε μία εκπομπή. Μετά πάρτε άλλη μέρα στην άλλη εκπομπή. Μην παίρνετε το πρωί μέρα το βράδυ. Λες και το ραδιόφωνο σας έχουμε δώσει κάποιους και λέτε παίρνετε ρε να δείχνουμε ότι έχουμε γραμμές. Αυτό είναι για όλους. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι, εγώ είμαι Ηλία.
0: Ναι.
1: Έλα, για συνάδελφος, είμαι ο Παντελής. Λοιπόν, επειδή έχω πάρει και είμαι και εγώ ένας από αυτούς, άκου να δεις. Ναι. Τίποτα δεν είναι απόλυτο. Ναι. Όταν ένας παίρνει και χειρίζεται διαφορετικά θέματα, ο σκοπός είναι να χειρίζεσαι διαφορετικά θέματα.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Να μην είσαι μονότονος, σε αυτό και σε αυτό είσαι ομάδες, είσαι πρόσωπα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, η επικαιρότητα μας δίνει δυστυχώς ή ευτυχώς την ευκαιρία να ασχοληθούμε με πάρα πολλά θέματα.
0: Μ' αρέσει η παρατήρησή σου.
1: Καθένας έχει διαφορετική δυναμική.
0: Και να σου πω γιατί συμφωνώ σε εσένα σε αυτό τώρα. Πήρε ο Γιώργο να είναι καλά, ευγενέστατο παιδί μου, έχει πει ύμνους για μένα και με τιμάει. Αλλά καλησπέρα, τι έχω να πω, αν να πω κάπως προσφαιρικό. Ρε Γιώργο, βρες μου σήμερα για ένα βιασμό. Βρες μου ένα αυτοκίνητο που τράκανε.
1: Το κατάλαβα που απευθυνώσουν, το κατάλαβα. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, σήμερα έχουμε μια επέτειο δυστυχέστατη για τον ελληνισμό γενικά. Η οποία βέβαια ήταν η απόλυξη, γιατί η όλη υπόθεση άρχισε από το 1204.
0: Εκεί έγινε η πρώτη άλωση.
1: Λοιπόν, και μετά ήταν και των Αβάρων, δεν ήταν των Αράβων, ήταν οι Άβαροι. Από εκεί βγήκε, κάναμε και τον ακάθιστο ύμνο, έτσι για να τα λέμε. Ναι. Πότε έγινε ο ακάθιστος ύμνος και οι χαιρετισμοί. Πως προς την Παναγία για να σώσει και τα λοιπά που είχαμε, είχε εφευρεθεί το υγρό πυρ. Λοιπόν, αυτά είναι ψηλά γράμματα βέβαια, κάποτε τα μαθαίναμε επί παράτου εμείς, τώρα δεν ξέρω τι μαθαίνουν στα σχολεία. Λοιπόν, ξέρω να πω τώρα πλέον ότι ήδη έχει αρχίσει εδώ και 30 χρόνια και η εκ των έσω άλωσης, γιατί όπως άκουσε σήμερα 850 άτομα εισήλθαν από Γάβδο και Κρήτη. Λοιπόν, αυτά να τα βλέπουμε, και όσο για τις ατζέντες του ΟΗΕ και ΜΟΗΕ και τα λοιπά, δεν φταίει κανένας ΟΗΕ. Φταίει ο πάσα εις ημών. Εμείς με ήττα και με ύψιλον. Εμείς θέμε που θα πας και θα χάψεις τον κάθε μπιπ που θέλει να γίνει πρωθυπουργός, γιατί δυστυχώς από την μεταπολίτευση και δόθε πάρε τον ένα χτύπα τον άλλον, είναι όλοι οι πρωθυπουργεύσαντες, γιατί δεν ήταν πρωθυπουργοί, ήταν άμα το θέλει ο Θεός της Αμερικής. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ωραία. Παντελή, σε ευχαριστώ. Παντελή, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κάντε ό,τι μπορείτε σε γρηγοράδα και ουσιαστικά και διαφορετικά θέματα. Αυτό είναι ωραία παρατήρηση που έκανε ο Παντελής. Όχι να δικαιολογήσουμε βέβαια αυτό το σωστό που είπε ο Χίος, να το τρυπήσουμε λίγο. Όχι. Τουλάχιστον άμα λέτε διαφορετικά θέματα, ρε παιδιά, λέει κάτι. Αν μου παίρνει και μου λες το ίδιο που έχει πει και στην προηγούμενη κουμπί και την άλλη, αυτό είναι για πέταμα. Τελείως. Τελείως να πεταχτείτε έξω. Πάμε σε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, Δημηρία Κακλαμάνη.
0: Βρε πονήρη, Δημηρία. Ωραία, Δημηλάκι μου, τι κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
0: Καλά, κοριτσάκι μου, εσύ πώς είσαι.
2: Μια χαρά, εδώ τρώω κουφέτα.
0: Έκπληξη, να μου ήταν και οι άλλοι δύο τόσο ευαίσθητοι που είσαι και εσύ. Μου είσαι ευαίσθητο εσύ από τα τρία. Τα παιδάκια σου είσαι το πιο ευαίσθητο σε όλα. Τρως κουφέτα. Να σου πω τώρα, περίμενε. Όχ, τι κουφέτα τρως.
2: Από αυτά που πήραμε σήμερα.
0: Το φίλο μας το φοβερό, το μεγάλο όνομα εκεί, τα νηφικά, τον Παναγιώτη, το Βούτο και την κυρία Κική, ε.
2: Ναι.
0: Και την Νάνση. Θα προλάβω, λέει, να σε παντρέψω. Οπότε, να... δεν είμαι και μικρός, με λες και μεγάλο εσύ. Οπότε δεν είμαι κανένας μικρός, γι' αυτό λέω προλάβα σε παντρέψω. Να σου πω, Δημιλάκη μου.
2: Θα προλάβεις.
0: Να σου πω, Δημιλία, τι γίνεται, ποια μέρα ξεκινάμε τα σχολεία.
2: Την Τρίτη ξεκινάνε οι εξετάσεις.
0: Ναι.
2: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Μπράβο, σωστό. Πες μου κάτι, Τρίτη γράφετε πρώτη μέρα και μετά γράφετε πια. Βέβαια, εσύ πρώτη γυμνασίου. Τα άλλα τα παιδιά δεν ξέρουν τα προγράμματά τους,
2: Ναι, γράφουμε Τρίτη, Πέμπτη και μετά συνεχόμενα τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ω, συνεχόμενα, ε. Μέρτι... Ναι. Πότε είναι το τελευταίο, 15 μου έχουμε πει,
2: ναι,
0: πόσο.
2: Ναι, 15 Ιουνίου είναι το τελευταίο μάθημα, Δευτέρα.
0: 15 Ιουνίου. Πες μου τώρα κάτι άλλο. Τι γίνεται με την... με τα... σχετικά με το σχολείο. Όταν κάνετε, θυμάσαι, είχαμε ξανακουβεντιάσει μια φορά εδώ πέρα, έτσι, τότε. Τα μαθήματα τα θεωρείς είναι εύκολα γενικά της πρώτης γυμνασίου ή όχι?
2: Εύκολα είναι άμα διαβάζεις, αλλά για κάποιον που τα βλέπει πρώτη φορά θα τα θεωρήσει δύσκολα.
0: Είπες ένα πολύ έξυπνο. Δεν σου κάνω κοπλιμέντο τώρα, παιδί σε παιδί μου. Άμα διαβάζεις, είναι εύκολα άμα διαβάζεις. Άμα, ναι, δεν διαβάζει κάποιος, του βγαίνει η Παναγία. Και το μυστικό που το έχω πει και σένα είναι, και να ακούνε και τα παιδάκια, όταν παρακολουθείτε την διδασκαλία μέσα, εκεί όταν προσέχεις, μετά πας στο και λέει, α, ναι, έχουν πει για εκείνο, έχουν πει. Άμα δεν προσέχεις καθόλου μέσα στο σχολείο, μετά το βιβλίο σου φαίνεται σαν βουνό.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες. Θέλει προσοχή μεγάλη, ας πούμε. Αυτό θα το κάνεις του χρόνου, γιατί φέτος έχω κάτι πληροφορίες, δεν ήσουν τόσο προσεκτική μέσα στο μάθημα.
2: Προσεκτική ήμουνα.
0: Πρόσεχες, ε. Λοιπόν.
2: Ναι, πρόσεχα.
0: Ωραία. Πες μου τώρα κάτι άλλο. Την Τρίτη, ξέρει γιατί δεν γράφετε τη Δευτέρα?
2: Γιατί?
0: Γιατί τη Δευτέρα είναι τριών ιεραρχών. Κάτι πιάνετε και μια γιορτή.
2: Ναι.
0: Πώς λέγεται? Πνεύματος. Αγίου Πνεύματος και λέω τριαρχών.
2: Ναι. Τριαρχών
0: είναι κάπου 30 Γενάρη. Τώρα είναι μεθαύριο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και είναι αργία. Και δεν κάνει. Εύχομαι όλα τα παιδιά όπως και εσένα μεθαύριο, αυτό το Άγιο Πνεύμα της προηγούμενης μέρας να σας φωτίσει και να πάτε όλοι καλά.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ που πήρες, μου έκανες έκπληξη, ε.
2: Εντάξει, έχεις χαιρετίσματα από τη φίλη μας τη Ματίνα.
0: Οπό, ευχαριστώ, τους πολλούς χαιρετισμούς, έτσι.
2: Εντάξει, σ' αγαπώ πολύ.
0: Φιλάκια μου, σαν και εγώ σ' αγαπώ. Γεια. Λοιπόν, για να περάσουμε, παιδιά. Να πάμε τώρα σε... Έχουν πόμενη γραμμή, όχι. Πάμε πόμενη γραμμή. Εκπληξούλα τη μικρούλα μου. Είναι η μικρή αυτή. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έχουμε μιλήσει ξανά. Πάλι κοντά. Ζητώ συγγνώμη αν κάνω κατάχρηση.
0: Όχι, το όνομα.
3: Έτσι, Κώστας.
0: Έλα, Κώστα, ναι.
3: Λοιπόν, βέβαια, όπως το λες και εσύ, συμφωνώ ότι θα πρέπει να μιλάνε κι άλλοι. Και, αλλά ποιος μπορεί, ας πούμε, να πει ότι ο Στέφανος που κάθε μέρα είναι τεκμηριωμένος και λέει ιστορικά πράγματα, ας πούμε, είναι... δεν θα μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα, καταλαβαίνεις τι λέω?
0: Ναι, σωστά.
3: Είναι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που... ναι.
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά το έχω πει, το έχω επισημάνει και εγώ από καιρό και βρήκα τον Στέφανο ότι καλά έκανε και έκανε αυτή την... που γίνεται και χωρίς να το θέλει, μέσα στην καθαρότητά του και αντιπαθητικός. Δεν μπορεί να παίρνουν, ρε Κώστα μου,
3: ναι,
0: σε όλες τις εκπομπές τα ίδια άτομα και με περιστρέφονται μερικές φορές και το ίδιο θέμα.
3: Ναι, σίγουρα.
0: Πάμε.
3: Καλά, ο Στεφάνος έχει και μεγάλο όγκο και ειδήσεων και ακροατών εκείνη τη στιγμή και πρέπει να πει πολλά πράγματα γι' αυτό.
0: Βέβαια.
3: Μπας περιπτώσει, εγώ θέλω να πω λίγα πραγματάκια έτσι, για τη σημερινή μέρα, για την σημερινή επέτειο. Ναι. Αν μου επιτρέπεις, δεν θα σε κουράσω.
0: Βεβαίως, με ενδιαφέρει πολύ, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, πριν μερικά χρόνια, λοιπόν. Έγραψα με την κόρη μου μαζί, κάναμε μια εργασία για το σχολείο, για το Λύκειο, με θέμα την πτώση της βασιλεύουσας.
0: Μπράβο. Ωραία επιλογή να σου είναι καλά το παιδί.
3: Πέραν λοιπόν από την ιστορική αναφορά, mm-hmm. Κάναμε έναν παραλληλισμό με το σήμερα, γιατί ζούσαμε την εποχή στα μνημόνια. Mm-hmm. Αργότερα λοιπόν αυτή την εργασία, εγώ την τροποποίησα στα δικά μου μέτρα και την παρουσίασα στη σχολή πολύ μου της αεροπορίας. Mm-hmm. Λοιπόν, και αναφέρω κάποια πραγματάκια, όπως ότι το Βυζάντιο ήταν προετοιμασμένο για αμυντικούς πολέμους. Είπα κάποια πράγματα που ενδεχομένως μας προβληματίζουν με το σήμερα και θα πρέπει να πάρουμε να μας γίνουν διδάγματα για να μην τις αναπατήσουμε.
0: Σωστά.
3: Το Βυζάντιο λοιπόν ήταν προετοιμασμένο για αμυντικούς πολέμους. Οι δυνάμεις που διατηρούσε ήταν μικρές για την έκταση της αυτοκρατορίας. Οι ένοπλες δυνάμεις ήταν το βαρύ υπηκό, το πεζικό και το ναυτικό. Ο στρατός αποτελούνταν κυρίως από μισθοφόρους και λιγότερο από κληρικούς. Ο στρατός όμως απασχολούσε και ξένους μισθοφόρους αργότερα, που κατά καιρούς λαϊλάτισαν και άρπαξαν ό,τι μπορούσαν από την αυτοκρατορία. Το πανίσχυρο ναυτικό όμως, μεταξύ του 7ου και του 11ου αιώνα, είχε το μεγαλύτερο αριθμό πλοίων, όπως δρόμονες, γαλέρες, πάμφυλους, και ήταν εξοπλισμένο με το υπερόπλο των υδρών πυρ. Μετά λοιπόν τον 11ο αιώνα, αυτό το ναυτικό θεωρήθηκε δαπανηρό, θεωρήθηκε δαπανηρή η διατήρησή του και έτσι απαξιώθηκε και καταλήφθηκε. Τους δύο τελευταίους τρεις αιώνες στηρίχθηκε στις ναυτικές δυνάμεις Ιταλικών πόλεων. Εντάξει. Η εξωτερική πολιτική ήταν πολιτική του «τα βάζω όλα κάτω από το χαλί» μέχρι νεοτέρας. Δεν ξέρω να σας θυμίζουν κάτι αυτά. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έμεινε απομονωμένη με ελάχιστους και μηδαμενούς συμμάχους. Η Εκκλησία είχε το δικό της ρόλο και ήθελε σύγκρουση με τους παπικούς και καλλιεργούσε ένα κλίμα ότι είναι θέλημα του Θεού να τουρκέψει η πόλη παρά να πέσει στα χέρια Φράγκων. Οι υποδομές εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους, ελλείψη οικονομικών πόρων και περικοπών. Και όταν φτάσαμε στις έσχατες μέρες, ο Βυζαντινός στρατός αριθμούσε μόνο 7.000 άντρες, εκ των οποίων οι 2.000 ήταν ξένοι μισθοφόροι.
0: 26
3: πλοία. Ορίστε.
0: 2-3 χιλιάδες γενουάτες δεν ήταν.
3: Ναι, ναι. Ναι, μαζί με όλους και αυτούς που είχαν παραμείνει μέσα, τέλος πάντων, όλοι μαζί ήταν 7.000. Λοιπόν, είχε 26 πλοία, εκ των οποίων τα 16 ήταν ξένα εμπορικά. Και κάτι παλιά όπλα, κάτι ξεπερασμένα, παλιά σπαθιά, ελάχιστα μολυβδοβόλα. Ακόμα και το Ιδρούν Πυρ πλέον ήταν ξεπερασμένο, είχε βγει η συνταγή παντού. Λοιπόν, οι Οθωμανοί την ημέρα που έγινε, που έγινε η πτώση, και βέβαια καλά η πτώση κράτησε 40 μέρες περίπου, έτσι, οι μάχες, αριθμούσαν 160.000 άντρες, χωρίς μισθοφόρους, έτσι, όλοι ήταν γηγενείς. 145 πλοία, 11 κανόνια βαρέως τύπου και ένα υπερσύγχρονο ολοκαίριο κανόνι. Οι Βυζαντινοί για να εμποδίσουν την απόβαση είχαν ποντίσει αλυσίδα στον κεράτιο κόλπο. Αλλά οι Οθωμανοί με το μηχανικό τους άνοιξαν δίωλκο και έφτιαξαν πλωτή γέφυρα και πέρασαν από πάνω 72 πλοία. Εντάξει, και στη γέφυρα χωρούσαν 5 άντρες πάνω πλοί. Τα άλλοτε πανίσχυρα και απόρθετα τείχη δεν είχαν καμία τείχη και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
0: Σωστά.
3: Εντάξει, και 400 χρόνια σκαρδιάς. Αυτά που μας έμεναν εμάς τελικά ήταν, είναι ο μόνος ζωντανός θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά που έπεσε νεκρός και περιμένουμε κάποια στιγμή να σηκωθεί να ξαναπάρει την πόλη. Λοιπόν, εγώ θέλω από αυτά που είπα κάποια πράγματα να τα αναλογιστούμε, να δούμε σε τι έχουν παραλληλισμό με το σήμερα.
0: Σωστά.
3: Εντάξει, περικοπές, στρατός,
0: διχόνια,
3: εκπτώσεις, διχόνοια, εκκλησίες, εξωτερική πολιτική λανθεμένη. Αυτά θα πρέπει να μας γίνουν μαθήματα, γιατί είναι παθήματα. Έτσι λέω εγώ.
0: Σωστά.
3: Είναι η γνώμη μου.
0: Έτσι είναι.
3: Για να προχωρήσουμε. Και θέλω να κλείσω, για να μην σου κρατώ τη γραμμή. Κάποτε, νομίζω στο κανάλι του Καρατζαφέρη που ήσουν και εσύ, έγινε μια εκπομπή του Ρακιτζή, δεν θυμάμαι το όνομα, που έκανε, του Ρακιτζή, του παρουσιαστή.
0: Που έκανε, ναι.
3: Που έβαζε μια φοβερή εκπομπή με τραγούδια και με τέτοια.
0: Ναι,
3: δεν ξέρω αν είναι και συγγενής του Μιχάλη του Ρακιτζή.
0: Ναι.
3: Στην εκπομπή του λοιπόν παρουσίαζε σχεδόν, εκεί γύρω στο 1994-95, ένα φοβερό βίντεο με ένα τραγούδι, μόνο μουσική.
0: Ξέρω πει, του Ρακιτζή του Μιχάλη.
3: Μπράβο.
0: Το φοβερό με την Αγία Σοφιά.
3: Χαμένες πατρίδες.
0: Που μετατρέπεται το τέτοιο σε σταυρό.
3: Όλο, ναι, όλο. Που σηκώνεται ο μαρμαρωμένος και τα Βέβαια. Παίρνει όλα.
0: Αυτό το έδωσε γραμμή ο Καρατζαφέρης και το παίζαμε όλες τις εκπομπές.
3: Μπράβο. Δεν ξέρω αυτό τώρα, δεν ξέρω αυτό βέβαια τι ρόλο έπαιξε και στο να χαθεί και ο Μιχαλάκης.
0: Ναι, ναι, πλήρωσε το παιδί, ναι.
3: Έτσι, έτσι.
0: Τον βάλανε μετά με στατιωτικά ρούχα να πάει στην Eurovision και τον τελειώσανε.
3: Έτσι.
0: Το κάνανε επίδεστα, ότι ήταν φασιστικό, ενώ δεν έχει καμία σχέση με κάτι τέτοιο το παιδί.
3: Μπράβο. Λοιπόν, πριν κλείσω λοιπόν το θέση τη ευκαιρία για όλα αυτά που λέμε, να ξέρετε, εγώ χρόνια ακούω ραδιοφωνία, έχω κλείσει τη τηλεόραση, αλλά αυτό που βρίσκω στο σταθμό και στην εκπομπή σου είναι κάτι άλλο. Και εγώ δεν έπαιρνα ποτέ στα ραδιόφωνα τηλέφωνο. Αν έχω βγει 5 φορές σε εκπομπή στη ζωή μου, είναι η δική σου.
0: Σε ευχαριστώ. Εντάξει.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
3: Καλώς σου βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Καλώς σου βράδυ. Καλώς σε ευχαριστώ. Και για τα λόγια που μας τιμούν και που το ξέρω και είσαι επιλεκτικός, αλλά στα λόγια είσαι επιλεκτικός. Αυτά που μας έχεις κάθε φορά που βγήκες και που ξυψώνεις πάντα το εθνικό φρόνημα. Στο πω ξανά ένα βράδυ, το έχω πάρει τη φωνή, τα λόγια σου και το έχω κάνει ειδικό στο κανάλι του διαδικτυακό. Να είσαι καλά. Όπως τα είπε ο Κώστας είναι τα πράγματα. Και ο Θεός βοηθός αυτούς τους καιρούς που μας βάζουν και εξυπηρετούν και τους φίλους μας, τους ξένους, να μας έχουν σε διχόνοια, να μας έχουν σε αυτή την, αυτό το κατατρεγμό του πολίτη που να μην έχει καρδιά μετά να αντισταθεί σε οτιδήποτε. Τέτοιους καιρούς μυρίζεται. Έτσι είναι τα πράγματα. Από αυτά που είπε δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα. Λοιπόν, να πάμε σε γιατρέ μου, ευχαριστώ. Πατέρα, να χαίρεσαι. Την κούκλα σου μου γράφεις. Να είσαι καλά ρε γιατρέ μου. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, μεγάλη μέρα, ναι. Και όπως είπε ο Κωνσταντίνος πολύ σωστά, ο Κώστας 160.000, ο Καλοκορδής λέει άλλα, άλλο λέει, άλλα 200.000, άλλα 250, άλλα 100.000. Μέσον όρο μας είπε το καλύτερο ο Κώστας. Κάπου 160.000 πολιορκούσανε επί μέρες, με τελευταία προσπάθεια και το Μωάμεθ να καταφέρει και να εκπορθήσει την Κωνσταντίνη, οποία τι ήταν μέσα 7.000, τι να πολεμήσουν. Τι να πολεμήσει αυτός ο βασιλιάς, τι να πολεμήσει με 7.000. Και κάποιοι από τους λέει ότι φύγανε κάποια στιγμή. Ήταν εκεί, ήταν όχι σώμα με σώμα. Ήταν ένας με, τι ήταν 7.000, τα άλλο ήταν 160.000, καταλαβαίνετε. Έτσι, 25 φορές πάνω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Σήμερα 29 Μαΐου.
0: Γεια σου Κώστα μου, ναι.
4: 1900-2017 πέθανε και ο Βρικόλακας, ο Μητσοτάκης. Το ξέρει.
0: Εντάξει, με το Βρικόλακας ρε Κώστα, πες το πως θέλεις, αλλιώς δεν θέλω.
4: Πέθανε και ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για το Βυζάντιο.
0: Ναι.
4: Γιατί άκουσα πολλά, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Ο δάσκαλος του παλαιολόγου ήταν ο Πλήθωνο Γεμιστός, ο Μιστά. Ένα από τους μεγαλύτερους νεοέλληνες. Μεγάλος νεοπλατωνικός. Του είπε του παλαιολόγου, μην πας σου λέει στο Βυζάντιο για να σε φάνε. Δεν τον άκουσα. Έλα εδώ του λέει να κάνουμε τη μεγάλη Ελλάδα. Που εκεί πήγε να πούμε ότι οι Έλληνες.
0: Μιλάζει που για κάτω να το έκανε αυτό στο Βυζάντιο, κάτω στο Μιστρά και τέτοια.
4: Ο Πλήθωνο Γεμιστός.
0: Ναι, λέω να το έκανε πού ο Κωνσταντίνος σε αυτό που λες σαν Ελλάδα.
4: Να το έκανε στη Μάνη.
0: Στο Μιστρά.
4: Να το έκανε σε όλα τα Βαλκάνια. Γιατί εκεί ήταν χαμένος ο πόλεμος. Ξέρετε γιατί. Δεν είναι τυχαίο όπως λέει η Μάνη έκανε να πούμε ο Μωάμεθ ο Πορτητής. Έκανε μετά το Γενάδιο. Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως.
0: Ναι.
4: Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, ποτέ απ' έξω.
0: Ναι,
4: είπε ο κύριος όταν όλοι οι γέννης δεν ήταν γέννης, ακόμα και οι Κομνηνοί είχαν πάει με τον Πορτητή. Οι Κομνηνοί. Γιατί εκεί στο Βυζάντιο υπήρχαν οι Έλληνες.
0: Ναι.
4: Όταν ο παλαιολόγος ζήτησε χρυσό να του δώσουν γιατί δεν να κάνει τις λοπάρδες αυτά τα κανόνια, ήταν ένας ο οποίος έγινε κανόνια, αυτός πήγε με τον Πορτητή. Αυτό το πλήρωνε ο παλαιολόγος, δεν του δώσει η εκκλησία λεπτά. Και λέγανε ο Γενάδιος του, που είναι και πατριάρχης μετά την άλωση.
0: Θεωρείται όμως ο Γενάδιος ένας από τους τόσο εχθρικός με τη, από εκεί, από, τους, από την Δύση, που θεωρείται σε μερικά πράγματα υπεύθυνος, μπορούσε να είναι πιο ενωμένοι. Προχωράμε.
4: Ναι, με αυτό έφταιγε, γιατί ο παλαιολόγος ζήτησε από τους παπικούς, από τη Δύση, τη βοήθεια. Να του δίνα τη βοήθεια. Ο Γενάδιος έλεγε καλύτερα το πέτσι του Τούρκου παρά η τσιάρα του Πάπα.
0: Βέβαια, σωστά.
4: Αυτά δεν τα λένε όμως ο κόσμος. Τον έχουν για έναν από τους μεγαλύτερους πατριάρχους. Το Γενάδιο.
0: Για κάποιους ψάχνονται όπως... Τώρα που είπαμε, δεν το συζητάμε το ότι αυτός ήταν από τους ανθενωτικούς και δεν τον ένοιαζε ας πέσει η πόλη.
4: Ο Έλληνας που είχε πάει μαζί με το... Γιατί βγαίνουν οι Έλληνες μαζί με τον Πορτετή και πολιορκούσε και αυτός την Κωνσταντινούπολη. Ήθελε να τα παρατήσει ο Πορτετής και του λέει, μη στεναχωριέσαι, του λέει. Έχουμε και από μέσα τους ανθρώπους μας. αυτοί που του άνοιξαν και κόμπορτα για να μπουν μέσα οι Τούρκοι. Γιατί δεν έπεφτε αλλιώς και η πόλη. Η πόλη δεν έπεφτε με τίποτα. Και όλοι αυτοί που πετάνανε έκανε τουλάχιστον να πούμε 3.000 στρατό παλαιολόγος από λοιμούς, από πανούκλα, από χολέρα. Τότε δεν είχαν να απολυμάνε, δεν ήταν τα σπαθιά μόνο. Δεν είχαν να απολυμάνε τις πληγές. Όπως έχουμε τώρα, κατάλαβες σου λέω. Και από γυάζει ο στρατός και από δεκατιζότανε. Και κανένας δεν βρήκε το πτώμα του παλαιολόγου. Γιατί εκεί σκοτωνόντουσαν αναμεταξύ τους. Δηλαδή, πολλοί σκοτώναν, ας πούμε, τον αυτοκράτορα να γίνουν αυτοί οι αυτοκράτορες. Το Βυζάντιο είχε αυτές τις έρδες πάντα. Κάποιος τον έφαγε μισόπλατα. Και δεν βρέθηκε ποτέ ο Κωνσταντίνος ο παλαιολόγος. Υπήρχαν το Μιχαήλ ο παλαιολόγος, πριν από τον Κωνσταντίνο, ένας μεγάλος αυτοκράτορας. Το Πάπας ο Νικόλαος της Ρώμης ήθελε να στείλει στρατό, αλλά δεν έφυγε ο Γενάδιος. Να γιατί σου λέω να πούμε ότι η Εκκλησία έχει κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα και δεν το πιστεύει κανένα. Το ίδιο έγινε και με τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Δεν αφόρησε τον Κολοκοντρώνη μόλις έκανε την Επανάσταση. Όλους αυτούς κάναν την Επανάσταση του 21. Από πέρα και καλά με τους Τούρκους ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Και επειδή δεν μπόρεσε να πούμε να σταματήσει τον Κολοκοντρώνη και όλους αυτούς Παπαφλέτσα Καραϊσκάκη. Το κρεμάσανε. Αλλά ο Γενάδιος που ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης τον έκανε ο Μωάμεθ ο Πορτιτής. Ξέρετε τι κακό έχει κάνει ο κλήρος στον ελληνισμό.
0: Ναι, ναι, εγώ πιστεύω οι κεφαλές του κλήρου. Γι' αυτό βάζω και αφήνω έξω τους χαμηλό κάτω-κάτω τους παπάδες, ρε. Κώστα, και δεν είμαι, είμαι καθολικός για όλους. Υπάρχουν και πολλοί παπάδες, αλλά... Αυτοί που...
4: Μα τον αρχηγό θα ακολουθήσει ο κλήρος. Όταν τους έλεγε ο Γενάδης να μην πολεμήσουν και να πάνε όλοι στα μοναστήρια οι νέοι και πήγαν όλοι στα μοναστήρια. Δεν πολεμήσαν και λέγανε καλύτερα το πέσι του Τούρκου παρά η τιάρα του Πάπα. Πάντα έτσι είχαν διχόνοιες. Εάν δεν πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη, όπως του είπε ο πλήθανο γεμιστός ο δασκαλός μου, θα γινότανε ο μεγάλος ελληνισμός. Δεν τον θέλανε να πούμε καθόλου. Εμείς είμαστε Έλληνες. Εκεί πρώτο ακούστηκε η λέξη Έλληνες όταν πήγαν στο συμβούλιο του Νικόλαου. Στην Ιταλία του Πάπα. Υπογράψαν οι Έλληνες. Του λέει όχι. Ο Γενάδιος δεν υπογράψε.
0: Να σου ρωτήσω τώρα κάτι, ρε Κώστα. Πώς να ήταν και να εγκατέλειπε την Κωνσταντινούπολη όταν αυτή ήταν η συνέχεια και το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας? Δηλαδή πού να πήγαινε, πότε να πήγαινε ο παλαιολόγος αλλού? Να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη και να πάει για να συνεχίσει μια άλλη κοιτίδα? Πώς το εννοείς αυτό?
4: Τα ίδια όλα τα Βαλκάνια. Γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι μια λωρίδα. Όλη τη Μικρά Ασία την είχαν πάρει πάνω από 100 χρόνια οι Τούρκοι.
0: Και την είχαν πάρει όλα τα άλλα κομμάτια είχε χάσει η Βυζαντινή.
4: Όλα τα πάντα, μόνο η Κωνσταντινούπολη.
0: Άρα έπρεπε να φύγει από την Κωνσταντινούπολη.
4: Βέβαια,
0: δεν φεύγεις όμως από μια πρωτεύουσα που είσαι μιας θρηλυκής αυτοκρατορίας χίλια χρόνια.
4: Μα δεν ήταν αυτοκρατορία πια.
0: Δεν ήταν, γιατί είχε επισκοπή.
4: Από το 1200 και μετά που τη λεϊνατήσαν οι παπικοί σταυροπόροι, πάλι για αυτή να πούμε στο όνομα του Χριστού.
0: Ναι, την είχαν επισκοπήσει την αυτοκρατορία, αλλά είναι σαν να μου λες στην Ελλάδα και καταλήξουν Αθήνα.
4: Την είχαν λεϊνατήσει. Γιατί? Ο Βενιζέλος με κατέληψε και έκανε να πούμε την κυβέρνηση Θεσσαλονίκη.
0: Κατέληψε τελείως προέκα. Θέλει πολύ κουβέντα εκεί πέρα, κατέληψε.
4: Είχαμε την κυβέρνηση Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δεν είναι καμία σχέση να καταλήψει όλη την Ελλάδα, όμως επειδή άλλαξε λίγο ο χώρος πιο πέρα, μιλάμε τώρα, μου λες, να καταλήψω την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας.
4: Μπορούσε να την πάρει ξανά την Κωνσταντινούπολη, όμως την πήραμε από το 1200 και μετά. Αν έκανε αυτό που του λέγει ο Πλήθωνος και Μισθός, θα έκανε στρατό από εδώ, σε όλα τα Βαλκάνια, μετά ξαναγκαστήκα να πούμε και κυρίευσε όλα τα Βαλκάνια μετά.
0: Ήταν τελικά το γραφτό της να πέσει, δυστυχώς.
4: Δεν έστω και με αυτού. Μια δουλειά και μείνει, μόνο αυτή η πόλη και μείνει, από όλη η Μικρά Ασία. Τα πάντα, εδώ και 100 χρόνια τα έκανε πάρει όλα η Σελλούκη. Δεν είχαν αφήσει τίποτα. Μαζί με Έλληνες Ρουφιάνους πολεμήσαμε εναντίον της Αλληλοπόλεως.
0: Ναι.
4: Όταν ζήτησε χρυσό να του δώσει πλούσιες οικογένειες στον Αλληλοπόλεο τον Παλαιολόγο, δεν του δώσανε μία τον άνθρωπο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται πάλι, Λία.
0: Ναι. Σε αυτό
4: ζει. Επαναλαμβάνεται. Και τώρα πάλι και η γόνια είμαστε. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
4: Από αυτούς κυβερνάνε. Κοίτα να οικονομήσω. Κοίτα να πω ποιο δεν ήταν. Δεν τους ένιωσε για την Ελλάδα. Γι' αυτό όλη η ιστορία
0: επαναλαμβάνεται.
4: Ναι. Και μην ξεχνάς όταν σώτα του ότι πέθανε ο Μητσοτάκης την ίδια μέρα 29 του μηνός. Είναι σημαντική μέρα. Για αυτή η οικογένεια όλη από εκεί πέρα ήταν. Μετά πήγανε στη Μάνη και από τη Μάνη περάσανε στην Κύπρο. Στην Κρήτη. Δεν είναι κριτική Μητσοτάκη. Το ξέρει.
0: Μην το κουβεντιάσουμε όλο τώρα σε αυτό. Δεν θέλω. Θεός χωρέστο να τώρα. Μην το βγάλουμε και τη μέρα πέθανε. Τη μέρα πέθανε έπεση. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ.
4: Yeah.
0: Ευχαριστώ, Κώστα μου. Ευχαριστώ. Και οι δύο, και ο Κώστας προηγούμενος και εδώ. Εκεί έχουν την ίδια καρδιά, το ίδιο σημάδι βάλανε. Είμαστε σε παράξενες μέρες που θυμίζει, δεν ευχόμαστε να τίποτε το κακό, απλώς λέμε το ότι κάνουν ό,τι μπορούν και οι φίλοι μας και όλοι να είναι διαλυμένος ο ελληνισμός. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα κύριε Κατωμάνη, τι κάνετε?
0: Καλώς την κυρία Άννα.
5: Κυρία Άννα είμαι, τι κάνεις, καλά?
0: Να είσαι καλά, κυρία Άννα, εσύ?
5: Πάμε ολοφτήνια, μας πάει η κυβέρνηση πολύ καλά.
0: Πρίμα, ε!
5: Φτύνια! Πάει πολύ καλά για τους φτωχούς, για τους άνεργους. Τα ακούω όλα, εγώ σας ακούω όλους. Άστα, μην τα ρωτάμε καθόλου.
0: Λέω, για επειδή είπες τη φτύνια, αλλά μας πάει η κυβέρνηση. Πρίμα, πάει καλά δηλαδή.
5: Πρίμα, ναι, ότι πάει καλά. Πάντα και καημένα τα πάει. Ας το πω. Έτσι λέγανε στα χωριά μας τότε. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
5: Μας πάνε, μαζεύουν και τους ξένους. Άκουσα και ένα ωραίο σήμερα.
0: Ναι.
5: Η Γερμανία εκεί πέρα θα μάχει όλους ό,τι έχει τους ξένους και θα τους φέρουν εδώ. Θα τους έρθω σε εμάς, να τους ταΐζουμε εμείς εδώ πέρα, κύριε Κακλαμάνη.
0: Μα πάντα μας αγαπούσε η Γερμανία.
5: Ναι, θα τους έρθω εδώ πέρα, τους διώχνουν. Αυτοί έχουν εργοστάσια όμως και δουλεύουν εκεί πέρα. Εμείς εδώ πέρα τι έχει η Ελλάδα, έχει τίποτα, κύριε Κακλαμάνη, δεν έχει. Και τα παιδιά τα δικά μας που έχουν υποφέρει σήμερα οι συνταξιούχοι με 500 ευρώ και 400 και οι μελείς οικογένειες που είναι και άνεργοι. Αυτοί υποφέρουν πάρα πολύ, κύριε Κακλαμάνη. Και ευτυχώς που υπάρχουν και οι παπάδες που είναι. Ακόμα και μερικοί τους κατηγοράνε, που είναι εκκλησίες και πάνε και τρώνε και μια μέρη. Λέμε, μια φορά δεν λέμε ότι τα παίρνουν από την τσέπη τους, δίνουν και κάνουν κουμάδα και τρώνε οι άνθρωποι. Εγώ τα ακούω και λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Είπαμε τα καλά των παπάδων και όπως είπαμε και τα εγκλήματα που έχουν κάνει, ειδικά οι βαθμοφόροι της εκκλησίας μας.
5: Ναι, το καταλαβαίνω, εγώ το ξέρω. Το έχω ιδέα. Καταλαβαίνω τι γίνεται. Γιατί και εγώ ήμουν και εγώ, αλλά εγώ ανακατευόμουν πολύ με τους αυτούς, τους παπάδες.
0: Πέρα από τον Χριστόδουλο, κυρία Άννα, ο Χριστόδουλος ήταν το κάτι άλλο.
5: Θα σου πω κάτι, κύριε Κακλαμάνη, επειδή είπε γι' αυτό. Ήταν ο πιο αυτός, ο μακαριστός, ο πιο καλύτερος. Εμελούσε με πιο χαμηλότερο άνθρωπο. Δηλαδή υποστήριζε τις οικογένειες και τα τέτοια. Και μια φορά είπαμε το γιο μου να πάω να τον εγνωρίσω, γιατί σπούδαζε ο γιος μου, έχει βγάλει φορολογία ο μικρότερος, και τώρα να πάμε, Θανάση. Τον λένε Θάνης το γιο μου. Ναι. Λοιπόν, και δεν πήγαμε. Θα τον εγνώριζα γιατί αυτός ο κουβέντιας ήταν πολύ απλός άνθρωπος, ο μακαριστός.
0: Ναι.
5: Όχι, να τα λέμε αυτά. Όχι τίποτα άλλο.
0: Βέβαια.
5: Εγώ κουβέντιαζα και με αρχιμαντρίτες, κάτω στο χωριό τους έκανα και τραπέζια και αυτά. Είμαι υπέρασου. Μα εντάξει, μπορεί και κανένα να μην λέει και αυτά. Ακόμα και τον Βάρτε τον Παναγιώτη που τον ακούω πολλές φορές αυτού. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει τις απόψεις του. Ο καθένας δεν μπορείς, κύριε Κακλαμάνια, να του ασχολείσαι. Ο καθένας έχει δική του άποψη.
0: Και λέει στο κάτω-κάτω τα στραβά της εκκλησίας. Δεν θα πει πως δεν υπάρχουν και καλά, βέβαια.
5: Πολύ σωστά το είπες. Ναι. Πολύ σωστά. Εγώ, κύριε Καλαμάνη, έχω κάνει στην εκκλησία. Έβλεπε κάποιος που ήταν επίτροχος, είπα στην Αυστραλία για κάποιο ατύχημα το αδερφός.
0: Ναι.
5: Είχα αναλάβει κανένα 2-3-4 μήνες. Ανάλαβα επίτροχος εκεί πέρα.
0: Ναι.
5: Είμαι που λέει για αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, είδα που είσαι τον πάτερ, είχα στο χωριό πότε θα αρχίσει να έχουμε λειτουργία. Πρέπει και άνθρωποι για αυτοί, πρέπει να είναι. Πώς να σου πω τώρα. Δεν κάνω το αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κάνουμε όπως πρέπει, να πούμε την αλήθεια.
0: Ωραία.
5: Αυτά, κύριε Καλαμανιάνου.
0: Να είσαι καλά, κυρία Άννα μου.
5: Την καλησπέρα είσαι από τον κύριο Σέρι.
0: Να, παιδώ στους χαιρετισμούς.
5: Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Να είναι καλά.
5: Δεν έχω στα όπα.
0: Καλά κάνεις. να σου είναι καλά και να είσαι και εσύ καλά.
5: Το δάξο ξέρεις τι λέει.
0: Τι λέει.
5: Τι λέει από μέσα. Σε κοροϊδεύει, λέει, για τον έχω στα πάω, 94 τώρα. Τον άφησε, τον αγαπάω και μου λέει τώρα άλλα τώρα.
0: Για να το λέει αυτό πάνω πει ότι το λέει, τον προσέχεις.
5: Βεβαίως, αλλήμον ο πιάτος
0: του άνθρωπού μου. Ναι, λοιπόν.
5: Λοιπόν, να κάνεις την κονιλιά σου, κύριε
0: Καραμάνη. Να είσαι καλά, κύριε Άννα μου, να είσαι καλά.
5: Καλή σας νύχτα και καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά όλοι. Να είσαι καλά, λοιπόν. Ράδιο μάχη, παιδιά. Ράδιο μάχη 2-17-18.000 αυτήν την εκπομπή που μαγειτοσκοπείται από τον Αποστόλη του Σαββάκη. Μία από αυτές που μαγειτοσκοπούνται και παίζονται και θα παιχτεί αύριο το βράδυ τη νύχτα 2 με 4 στο Alert, τηλεόραση του Alert, με το καταπληκτικό ανατρεπτικό δελτίο με τον Ανδρέα, τον Παγκυριακόπουλο και τους καλεσμένους του που είναι εκλεκτοί όλοι, έτσι. Λοιπόν, για να έρθουμε άλλη γραμμή, Θοδωρή. Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Ναι, έχω μου καλησπέρα. Ο Σπύρος είμαι, τι κάνεις, το Ήλιον.
0: Γεια σου, Σπύρο.
6: Όντως σήμερα η μέρα είναι, η ημερομηνία είναι πάρα πολύ πολύ αιματηρή και με μεγάλο πόνο για την Ορθοδοξία. Γιατί η Αγία Σοφιά δεν είναι μόνο της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, είναι του χριστιανισμού όλου του πλανήτη, όλου του κόσμου, έτσι. Ό,τι είπαν οι προηγούμενοι έχουν μεγάλο δίκιο και δυστυχώς τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω, όπως είπε και ο μεγάλος Ναπολέων, έτσι. Διότι ενώ οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι να αποχωρήσουν μετά από 55 ημέρες που ήταν απ' έξω και πολιορκούσανε, δεν πέφτανε τα τείχη με οποιαδήποτε κανόνια. Και τελικά ήταν ο εφιάλτης από μέσα που άνοιξε την κόρπορτα. Το θέμα είναι αυτό που θέλω να πω εγώ, με πολύ λίγο θα το πω, γιατί αν θα πιάσω αυτό το θέμα είναι τεράστιο και ας βρει ο καθένας να το συνεχίσει αυτό που θα πω εγώ.
0: Ναι.
6: Το 1919, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε ένας ιερέας παπάς στρατιωτικός, ο οποίος ήταν στο εκστρατηγευτικό συμμαχικό σώμα το ελληνικό,
0: mm-hmm.
6: που πηγαίνανε για Ουκρανία. Στο πλοίο που ήταν πάνω βλέπανε την Αγία Σοφιά και δακρύζανε. Πήρε την απόφαση αυτός ο ιερέας ο κριτικός μαζί με άλλους 2-3 αξιωματικούς και έναν αριθμό υπολείπων στρατιωτικών και πήγανε μέσα στη... Σας το λέω πολύ απλά, δεν χρησιμοποιώ καθόλου ορολογίες αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι. Ό,τι έχω ακούσει και ό,τι έχω διαβάσει στα γρήγορα από αυτό. Και πήγανε και κάνανε μετά από τόσα χρόνια, κάνανε δοξολογία. Το 1919.
0: Τους αφήσανε όμως, Σπύρο.
6: Ναι, τους αφήσανε και μάλιστα μπήκαν, ήταν τζαμία για Σοφιά, όπως είχε μετατραπεί η τζαμή από τον Μωάμεθ τον Κορθητή, έτσι. Αυτός ο πάτερ μαζί με τους υπόλοιπους, αφού με στρατιώτες, οι οποίοι ήταν ενωμένοι. Δεν ήταν διάσπαρτοι οι Έλληνες στρατιώτες μαζί με τους αξιωματικούς, ήταν ενωμένοι. Είχε μαζευτεί κόσμος και τους έβλεπε και μάλιστα είχαν μαζευτεί και Τούρκοι στρατιωτικοί. Δεν τολμήσαν όμως να τους ακουμπήσουνε. Ήτανε τόσο έντονο το αίσθημα του χριστιανισμού και της συγκίνησης εκείνη τη στιγμή που ψέλανε, που πραγματικά δεν κουνήθηκε κανένας στρατιώτης. Εκτός από έναν πολίτη Τούρκο που πήρε μετά τη δέηση του ιερέα, του αείμνηστου ιερέα, του κριτικού, πήρε ένα μεγάλο ξύλο και το χτύπησε στον ώμο και τελικά φύγανε άρον-άρον από εκεί και δεν τους πήραξε κανένας. Αυτό βέβαια όμως ενόχλησε πάρα πολύ τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Έτσι, τον ενόχλησε πάρα πολύ τον Ελευθέριο Βενιζέλο που κατόπιν, ας πούμε, όταν επιστρέψανε πίσω στην Ελλάδα, υπήρξαν αυστηρές ποινές. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να σου πω, Σπύρο, ήταν το εκστρατευτικό σώμα αυτό που πήγαινε αντίον των Ρώσων.
6: Ναι, και πήγαινε για Ουκρανία. Ένα συμμαχικό στρατός ήταν αυτός.
0: Και μετά λέμε μετά από 2 χρόνια, γιατί ο τέτοιος έδωσε τον Κεμάλ όπλα.
6: Στον Κεμάλ όπλα. Εδώ στο νεότερο, Γρεσίλια μου, να πούμε, όταν βρήκανε το... Στη Λευκάδα, όταν βρήκανε το... Πώς το λένε, το ντρόουν. Με το θαλάσσιο ντρόν, έτσι, και είχαν πει στον Ζελένσκι, η κυβέρνηση δική μας, θα μας κάνουν το ίδιο και για τον ελληνικό στρατό. Ο Ζελένσκι τους είπε ναι, θα το κάνουμε, αλλά δεν θα χρησιμοποιηθεί, με έναν όρο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ εναντίον της Τουρκίας.
0: Άκου.
6: Εντάξει.
0: Είμαστε έξυπνοι.
6: Αυτό ήθελα να πω. αιωνία είναι η μνήμη και πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Βέβαια, θα πνιγεί το πρόβο, το αρνί στο αίμα για να γίνει αυτό. Εγώ το λέω και ανατριχιάζω, έτσι. Και πραγματικά είναι λίγη συγκίνησης, γιατί αυτός ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός διώκεται και θα συνεχίσει να διώκεται, ρε Σίλια.
0: Ωραία, Σπύρο.
6: Είναι απίστευτα αυτά τα γεγονότα, γιατί πρέπει να τα γνωρίζουμε.
0: Βέβαια.
6: Έστω και περιληπτικά, πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται και από πού προερχόμαστε. Και ποτέ μην ξεχνάμε το διχασμό μας, γιατί από ένα διχασμό έγινε όλη η ζημιά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Σπύρο. Καλό βράδυ. Ωραίο περιστατικό αυτό, δεν το ήξερα, παιδιά. Και όχι μόνο δεν το ήξερα, αναρωτήθηκα και αναρωτιέμαι ακόμη. Χωρίς να θέλω την πηγή του Σπύρου να την υποτιμήσω, γιατί ξέρει τι λέει όταν παίρνει το παιδί αυτό. Απλώς πώς αφήσανε εκεί πέρα και είναι η λειτουργία, εκτός αν μπήκαν εξαφνικά. Δεν μπορώ να το. Μακάρι να έχει γίνει και να ήταν κάτι ξαφνικό, να μην επενέβησαν αμέσως οι Τούρκοι, να ήταν επειδή ένα εξτρατευτικό σώμα πήγαινε προς τα εκεί, να ή προς τα πάνω, πότε να. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Και αν είναι κάτι πολύ γνωστό και δεν το ξέρω, να μάθω κι εγώ. Μαθαίνουμε πάντοτε. Λοιπόν, 2-17-18.000. Έχουμε γραμμή. Όχι. 2-17-18.000, παιδιά, εγώ να κάνω ένα σχόλιο. Επειδή βγήκε το κοριτσάκι μου εκείνη την ώρα, σκέφτηκα και την ώρα κάτι το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση και ήθελα να το πω, παιδιά. Και σήμερα μου έδωσε το δικαίωμα με τη σκέψη για παιδιά που μίλησαν και είπαμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που αυτές τις μέρες πέφτουν. Αγώνα είναι και αυτό, να μην νομίζετε. Και τα παιδιά έχουν τις κοντούρες τους. Όσο και αν τα έχουν παραχαϊδεμένα, μην νομίζετε. Έχουν και αυτά τα παιδιά. Ωραία, μας φαίνεται υπερβολικό, αλλά που η ανεμελιά ή τότε εμείς ευτυχισμένα παιδιά, με όλα καλά στην οικογένεια, ας είμαστε φτωχοί, τα είχαμε τα στοιχειώδη. Τώρα τα παιδάκια αυτά τους έχουμε προσφέρει, τους έχουμε κάνει, είναι και τα λάθη των μεγάλων που κάνουμε, που να βρουν ισορροπία τα παιδάκια. Και μετά είμαστε εμείς. Να πω μετά κάτι για τα παιδιά. Να πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
7: Ναι, κύριε Κακλαμάνη, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, ναι.
7: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Ναι, κύριε Γιάννη.
7: Και βρήκα σαν ευκαιρία τώρα να κάνω μια παρατήρηση με καλή προαίρεση.
0: Ό,τι
7: γύρω από τον τρόπο που εκφραζόμαστε πάρα πολύ στην εκπομπή σας.
0: Ναι.
7: Δεν ξέρω σε άλλες, αλλά επειδή είμαι φανατικός και κάθε βράδυ στείνομαι στο ραδιοφωνάκι μου, παρατηρώ και ασχολούμαι με
0: τα βλέπεις πράγματα, δεν μπορώ να τα δω ούτε εγώ, κύριε Γιάννη. Εσείς βλέπετε τα λάθη. Ναι.
7: Έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Εγώ είμαι της τρίτης γυμνασίου, αλλά έχω διδαχτεί όμως και αρχαία ελληνικά και καθαρέγουσα. Και έχω διαβάσει και πάρα πολύ και έχω σπουδάσει εκτός σχολείου.
0: Ναι.
7: Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να το παίξω σε εισαγωγικά δάσκαλος, γιατί δεν μπορώ να ανεχτώ άλλο πια αυτή την καταστρατήγηση της γλώσσας μας. Έχουμε κάνει κατάχρηση στον όρο πατέρας, που στα αρχαία ελληνικά και στην καθαρέγουσα λέγεται πατήρ. Η ονομαστική είναι πατήρ. Η γενική του πατρός, δοτική το πατρί, αιτιατική
0: τον
7: πατέρα,
0: ο πάτερ.
7: Και κλητική ο πάτερ. Εδώ παρουσιάζεται το φαινόμενο να χρησιμοποιείται η κλητική σαν ονομαστική. Παρακαλώ πάρα πολύ όλους όσους ασχολούνται να προσπαθήσουν να κάνουν μια διόρθωση σχετική για να ακούγεται πιο, να δούμε, πιο σωστά ο λόγος που εκφράζει ο καθένας.
0: Βέβαια, κύριε Γιάννη μου, πάμε βέβαια λίγο αρχαία.
7: Κοιτάξτε, είναι και η καθαρέμουσα, αλλά
0: ο πατήρ του πατρός, δεν πάμε στον πατέρα που είναι σήμερα ο πατέρας του πατέρα.
7: Δεν μπορούμε μόνο να αναφερόμαστε, γιατί κάνουμε κατάκριση. Πάμε σε μια καταστρατήγηση του γλωσσικού κώδικα. Όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Ειδικά μια φράση που χρησιμοποιεί όλη η νεολαία και η οποία είναι με δύο έννοιες, γιατί ήρθα σε αντιπαράθεση με έναν ανιψιό μου, ο οποίος κάνοντας του την παρατήρηση, γιατί του χρησιμοποιούσαν τη λέξη μεταξύ τους πάρα πολύ, καταλαβαίνετε ποια λέξη λέω, και είναι κάποια χρόνια τώρα, και αυτό διαιωνίζεται το
0: σωστά,
7: πράγμα.
0: Σωστά, ναι.
7: Του λέω, πώς το λέτε αυτό, δεν τρεπόσαστε εμείς όταν είμαστε στην ηλικία σας, παίζαμε ξύλο,
0: σωστό.
7: Αν μας αποκαλούσε ο άλλος έτσι.
0: Σωστό.
7: Και του λέω, γιατί το κάνετε αυτό. Μου λέει, περίμενε θεία λίγο. Πάει και μου φέρνει ο μπαγάς σας ένα λεξικό, στο οποίο περιείχονται και οι δύο έννοιες, αυτοί που υπονοούσαν αυτοί και γι' αυτό χρησιμοποιούσαν τη λέξη, αλλά και η κανονική, η κλασική έννοια. Μου λέει, κοίταξε εδώ. Του λέω, εσύ πώς το βλέπεις αυτό, αφού είναι αντίθετες αυτές οι έννοιες. Η μία συγκρούεται με την άλλη.
0: Ναι.
7: Δεν μπορεί να αποκαλεί έτσι ο φίλος τον φίλο τη στιγμή που υπάρχει η αντίθετη έννοια με την κακή υπονόηση. Έμεινε το θέμα εκεί βέβαια και βλέπουμε ότι εξακολουθεί να γίνεται. Πρέπει να προσπαθήσουμε κι εμείς με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε να βελτιωνόμαστε ή τουλάχιστον να διατηρούμε σε πάγια φάση το γλωσσικό μας κώδικα χωρίς να τον αλλοιώνουμε βάρβαρα.
0: Όσο μπορούμε, γιατί πρόσκειται τώρα κύριε Γιάννη μου. Πολύ σωστά αυτό που είπε, τον ανιψό σου τώρα δικαιολογία είπε να είναι καλά το παιδί. Δικαιολογία πήγε και σου έφερε και σου δείχνει που έχουν κάνει ονομασία όλα τα παιδιά μεταξύ του. Μακ, καταλαβαίνεις τώρα τι λέμε.
7: Θέλετε να σας διαβάσω ένα απόφτεγμα του Ισοκράτη,
0: ναι,
7: το οποίο μάλιστα μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί το είδα σαν κορνιζούλα το είχε κάνει,
0: ναι,
7: κάποιος στα Καμίνια. Είχε μαγαζί με χρώματα, χρωματοπωλείο,
0: ναι,
7: και μου έκανε εντύπωση γιατί το είχε σαν καδράκι στο μέσο του μαγαζιού του και του ζήτησα, του πήρα την άδεια αν μπορέσω να το πάρω να τον βγάλω στο πόδο. Είναι του Ισοκράτη, ο οποίος Ισοκράτης
0: μεγάλος ρητορας
7: γεννήθηκε το 436 και πέθανε το 438, σχεδόν 98 χρονών. Μας άφησε λοιπόν το εξής απόφευμα.
0: Ναι.
7: Όσον αφορά τη δημοκρατία. Ναι. Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράστη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας. Διότι έμαθε στους πολίτες να θεωρούν την αφράδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την ανέδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.
0: Καταπληκτικό.
7: Πολύ, μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό, και γι' αυτό το έχω σαν αυτό, Ευαγγέλιο.
0: Αυτό συμβαίνει σήμερα στη δημοκρατία μας κύριε Γιάννη.
7: Ναι, ακριβώς κύριε Καλαμάνη. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας να βελτιωνόμαστε και εμείς οι ίδιοι και να συνεισφέρουμε στη βελτίωση όποιας πτυχής της ζωής
0: σωστό
7: μας. Σαν Έλληνες, το έχουμε ιερή υποχρέωση.
0: Σωστό. Κάνε μου τη χάρη, παρακαλώ πολύ, και ξαναδιάβασέ με αυτό το πολύ ωραίο που λες για δημοκρατία. Μήπως και βάλουμε μυαλό, όχι οι δικοί μας οι ακροατές του ραδιομάχη που έχουμε πραγματικά έξυπνους ανθρώπους και ψαγμένους.
7: Ναι,
0: γενικά να ακούγεται. Ξαναδιάβασέ μου το.
7: Να σας το ξαναδιαβάσω.
0: Βεβαίως.
7: Και αν ήταν δυνατόν να μπορέσω να σας το δώσω και δύο χείρους για να το έχετε, γιατί είναι σαν καδάκι. Ένα περιθώριο γύρω-γύρω. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που βγάλεις από το τυπίες και το δίνω σε γνωστούς και φίλους.
0: Να μου
7: λοιπόν,
0: το διαβάσετε.
7: Ξαναδιαβάζω. Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράστη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας. Διότι έμαθε στους πολίτες να θεωρούν την αφθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την ανέδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.
0: Ακριβώς σήμερα το 2026 αυτό έχουμε.
7: Ναι. Μα έχω καταλάβει ότι, δεν ξέρω, ο καλός Θεός μάλλον μας δοκιμάζει και μας αφήνει μέσα στα ίδια πράγματα να ζούμε και να ξαναζούμε, μήπως κάποια στιγμή αντιληφθούμε ποια είναι η πραγματικότητα και πώς πρέπει να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις.
0: Ναι.
7: Αλλιώς δεν εξηγεί το φαινόμενο, γιατί μπορεί να λέμε ότι είναι 2.500 χρόνια πριν όλοι αυτοί οι τεράστιοι άνθρωποι που άφησαν αυτά τα πολιτιστικά στοιχεία στον κόσμο ολόκληρο, αλλά ειδικά που βαρύνουν εμάς σαν απογόνους τους, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμείς αδρανοποιούμεθα, γιατί εμείς ρέπουμε προς την απραξία και την τεμπελιά. Γιατί...
0: Σωστά. Και θαυμάζουν αυτά τα μυαλά τα δικά μας, τα μεγάλα μυαλά, τα ξένα και όχι εμείς.
7: Να σας δώσω σε αντίθεση, να σας δώσω μια άλλη παράμετρο η οποία μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Βέβαια τώρα τελευταία έχει αρχίσει και εκλείπει, αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και το έλεγα πάρα πολύ καυστικά σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι.
7: Θυμόσαστε οι νεαροί κυρίως, θέλονταν να μιμηθούν κάποιους, τους οποίους θαύμαζαν τότε, που είχαν υιοθετήσει μία, όχι κραυγή, κάτι σαν θαυμασμό με την συλλαβή αυτή τη λεξούλα που τη λέγανε «Ουάου».
0: Ναι.
7: Το θυμόσαστε.
0: Και ακόμη ισχύει στα παιδιά «Ουάου», λες και είναι κάτι κραυγή, δεν ξέρω τι.
7: Ναι. Στην ουσία όμως δεν υπονοεί τίποτα, δεν περιέχει κανένα νόημα σαν λέξη. Επίσης υπήρχε και άλλη μία λέξη που τη συνηθίζανε τότε, το «δεν υπάρχει». Μα αυτό είναι τελείως άτοπο, γιατί αναφέρεσαι σε κάτι που δεν υπάρχει Και όμως θέλει να πεις ότι, ότι αυτό είναι σπάνιο, ότι είναι αξιοθαύμαστο. Ότι ναι. Είναι, δηλαδή τελείως αντικρουόμενες ερμηνείες σε μια λέξη.
0: Ωραίες παρατηρήσεις, ευχαριστώ που θα αλλάξουμε ώρα. Κύριε Γιάννη, αλλιώς μου είπες πολύ ωραία πράγματα. Καλά. Μην παραξηγήσεις.
7: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλό
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία πράγματα μας σημάδεψε ο κύριο Γιάννης και έχει απόλυτα δίκιο. Αυτό τη Σοκράτη καταπληκτικά. Αυτή είναι η δημοκρατία μας σήμερα. Αυτή η δημοκρατία απορώ πώς τη θαυμάζετε και πώς την ψηφίζετε. Σε όποιο κόμμα την εκπροσωπεί. Ειλικρινά, σε όποιο πάει το μυαλό σας. Δεν βάζω κανένα κόμμα ειδικό. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ πολύ. Αλλάζουμε ώρα και επιστρέφουμε εδώ.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Επιστρέφουμε πάλι εδώ με το 2-17-18.000 ραδιομάχη. Αυτό καταπληκτικό ελεύθερο ραδιόφωνο που ακούτε πράγματα που αποκλείεται να τα ακούγατε σε άλλο ραδιόφωνο. Δεν κατηγορούμε άλλο ραδιόφωνο. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλες οι εκπομπές, όχι εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Όλες οι εκπομπές του ραδιοφώνου. Του ραδιομάχη. Έτσι, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
3: Να χαίρεσαι την κόρη σου και τα παιδιά σου και κυρίως την Νικούλα σου.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Άκουσα.
2: Το όνομά σου.
3: Ζήνα είναι.
2: Κυρία.
3: Ζήνα.
2: Έλα, έλα, Ζήνα. Έλα, κυρία Ζήνα.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω σε μια κουβέντα που είπε ο κύριος Κώστας ότι δεν βρέθηκε το σώμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Εμείς η ξεναγός μας είπε ότι την ώρα που μπήκαν οι Οθωμανοί, τελικά ποιοι ήταν όλοι, εκείνη την ώρα κοινωνούσε και μπήκε πάλι στο ιερό και χάθηκε. Μας είπε ότι είναι σε κάποιο τυχείο, τον έχει μπει μέσα, τον έχει ο Θεός βάλει, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν θυμάμαι κιόλας γιατί τα είναι πολλά τα χρόνια τώρα που είχαμε πάει. Και το 2008 νομίζω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, όχι, είχα πάει τότε στην Σόλυμα. Ότι τον έχουν ενταφιάσει ή έχει μπει μέσα σε ένα τυχείο και εκεί θα
2: είναι. Σε ένα, συγγνώμη, σε ένα.
3: Τυχείο. Θαμένος είναι.
2: Ναι.
3: Όρθιος. Δηλαδή δεν ευρέθηκε το σώμα του που είπε ο κ. Κώστας.
2: Ναι.
3: Μας είπε η ξαναγός μας που είχαμε και μας έδειξε το τυχείο ότι εδώ λέει μέσα ότι πρέπει να βρίσκεται, λέει, ο Παλαιολόγος, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Και όταν θα γίνει πάλι η Κωνσταντινούπολη δική μας, τότε θα ζωντανέψει και θα αρχίσει από εκεί που σταμάτησε. Αλλά εδώ ο Κόντογλου λέει άλλα πράγματα όμως. Ότι έπεσε πολεμώντας στη Καστρόπορτα, ο Ρωμανού λέει.
2: Ποιος το λέει αυτό, ο Κόντογλου?
3: Ο Κόντογλου, ναι.
2: Ναι.
3: Στην Καστρόπορτα του Ρωμανού.
2: Σου ζητώ συγγνώμη, Τζίνα μου. Δεν μπορεί να είναι η μεγαλύτερη στιγμή του αγώνα εκείνη τη στιγμή και αυτό να πηγαίνει στην εκκλησία, να δεν το πιστεύω. Πρέπει να πέσει εκεί στα τείχη.
3: Στα τείχη, στα τείχη του πολεμώντας, λέτε.
2: Βέβαια. Ναι. Είναι δυνατόν να γίνει τέτοια ανδρεία για αυτόν τον άνθρωπο που ζήτησε, δεν παρέδωσε, έκανε αυτόν τον ηρωισμό και θα πίνει και την ώρα κάπου αλλού. Πρέπει να πολεμούσε εκεί πέρα.
3: Ναι, τα θυσίαζε όλα για την πόλη, λέει, γιατί την αγαπούσε πολύ και την έλεγε των Ρωμαίων, ας πούμε, και Ελλήνων, ελπίδα και παρηγορία. Και στην Καστρόπορτα, λέει, του Ρωμανού, 29 Μαΐου, το έχω γράψει έτσι για να μην το ξεχάσω, 1453 τελείωσε η βασιλεία του, 49 χρόνια βασίλευσε, 3 μήνες και 20 μέρες.
2: Και ήταν η μέρα Τρίτη, γι' αυτό λέμε από Φράδα η μέρα γίνει.
3: Ναι.
2: Τι,
3: οι γρόμες βρίσκονται βέβαια. Η ξεναγός μας είπε ότι τώρα, γιατί είπε ο κύριος Κώστας ότι δεν βρέθηκε το σώμα του. Μήπως το σώμα του ενταφιάστηκε όταν θα έρθει η στιγμή να ξαναζωντανέψει, δεν ξέρω τι να σας πω. Η ξεναγός μας είπε ότι εδώ, λέει, σε αυτό το τυχείο λένε ότι είναι θαμμένος, τον έχει μπει. Και όταν θα γίνει πια η κατάκτηση δική μας να πάρουμε την πόλη, θα ζωντανέψει πια.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Ναι, όχι, σε αυτό δίστανται, αλλά μεταξύ μας τώρα, εγώ ήθελα και στη ζωή μου πάντα, ποτέ δεν ήμουν εθεροβάμουν να πω φρουφρου και αρώματα. Είμαι ρεαλιστής, δεν το θεωρώ πως είναι μπήκε εκεί πέρα για να ξαζωντανέψει και τέτοια. Άλλο να ζωντανέψει η πραγματικότητα του κακού που πάθαμε και να γίνουν ελληνικά τα χώματα αυτά, χωρίς να είναι τώρα σοβινιστικά αυτό, Και οπότε λέμε σαν να συνεχίζει η ιστορία ή ο Κωνσταντίνος, και όχι τώρα είναι σε μια γωνία και θα βγει από μέσα από μια χεντεχιστή σε μια κολόνα.
3: Δεν ξέρω αν είναι θέλημα Θεού, αλλά βεβαίως, επειδή είπε ο κύριος Κώστας ότι το σώμα του δεν βρέθηκε.
2: Εντάξει, δεν βρέθηκε, αλλά δεν μου λέει τίποτα.
3: Διάβασα εγώ τώρα για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, γιατί έχω την, στην αξιαριστή του 12, έχω 12 τόμους, 14, ναι. Και διάβασα απόψε ότι πολεμώντας, λέει, έπεσε στην Καστρόπορτα, ναι, του Ρωμανού.
2: Έτσι,
3: 29 πιστεύω. Μαΐου, ναι, το 1453.
2: Πολεμώντας, θα πει, ναι, θα πει εκεί πέρα να κάνει... Να πάει να εκτάξει τελευταία στιγμή, αν θα πάει να κοινωνήσει, δεν μου λέει τίποτα.
3: Και θυσίαζε τα πάντα, λέει, για την αγαπημένη του πόλη.
2: Και αυτό το φοβερό είναι όταν του ζήτησε να παραδώσει τη λέει. Είναι, τα λόγια του είναι συγκλονιστικά.
3: Τη θεωρούσε τον Ρωμαίων, λέει, και ελπίδα παρηγορία, λέει, και των Ελλήνων. Mm. Παρηγορία, λέει.
2: Μα κάνει να είχαμε ένα Κώστα Πλεύρη εδώ, να μας πει, ναι, ο Κωνσταντίνος ο Πλεύρης. Καταλαβαίνετε,
3: ναι,
2: τι λέω.
3: Ναι,
2: ο οποίος είναι ο άνθρωπος να μας, ναι, πει με, ναι, κάθε, ναι, λεπτομέρεια. Ναι, σε ευχαριστώ, ναι, κυρία Ζήνα.
3: Παρακαλώ, ευχαριστώ και εγώ.
2: Να είσαι καλά, κυρία Ζήνα. Ναι, δεν, ναι, το πιστεύω, ναι, παιδιά. Δεν θέλω να σας χαλάω το όνειρο. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορώ να πιστεύω πως ούτε πήγε να κοινωνήσει και την ώρα που είχε μαζί, είχε κάνει μεγάλη πριν, είχε γίνει και είχαν κοινωνήσει όλοι τους και οι... πώς του λέμε εκεί πέρα η γύρω από τον βασιλιά. Δεν το θεωρώ δηλαδή ότι πάει την ώρα εκείνη πάει να πέσουν τα τί και αυτός πάει να πρώτον, δεύτερον δεν μου λέει τίποτα μετά από τέτοια μάχη, τέτοια δυστυχία εκεί και τέτοια απόγνωση και να προσέχει κανείς που πει το σώμα, τι να βρει σώμα και που ξέρω εάν που έπεσε, σε ποια χέρια έπεσε. Έπεσε σε ελληνικά χέρια, τα πάρουν να φύγουνε, βυζαντινά. Όχι φυσικά. Σε ποιους έπεσε, στους αγρίκους έπεσε. Γιατί θέλετε να είναι, να το κρατάνε, απλώς θα μπορούσαν να το έχουν σαν και να το λένε σαν λάφυρο. Δεν ξέρεις. Εγώ δεν πιστεύω πάντως το ότι ήταν οι θρύλοι είναι ωραίοι να μένουνε, αλλά τους βλέπω πέρα από το ρεαλισμό. Εντάξει, μην με παρεξηγήσει κανείς. Άμα έχει καμιά αντίρρηση κανείς, να μπει να το κουβεντιάσουμε. Δεν το πιστεύω δηλαδή εγώ αυτό. Δεν πιστεύω σε αυτούς τους τρίλους. Πιστεύω πως είχαμε μια ατυχία φοβερή. Πιστεύω πως ήμασταν μόνοι πολλοί. Πιστεύω πως ήταν όχι μία Κερκόπορτα, όχι Λαμόγιο, όχι κι άλλος εφιάλτης. Κι άλλος εφιάλτης είχε και ο άνθρωπος. Έδειξε πραγματικά και κράτησε όσο μπορούσε. Όσο μπορούσε άντεξε και ήταν ηρωικός ο θάνατός του. Όταν σε πολιορκούν έξω 150.000, εγώ ο Κώστας μας είπε 160. Άλλος ο Χαλκοκοντής λέει άλλα. Ο άλλος λέει άλλα. Ο άλλος λέει άλλα. Ο Φρατζής λέει άλλα. Πες πως είναι 200.000. Άλλος λέει 250. Φτάνει κάποιος, δεν ξέρω από όλους αυτούς. Τα έχω μπερδέψει κι εγώ. Όλους τους έχω διαβάσει. Και μέσον όρο, 150. Μέσον όρο. Ξαναπεί 150.000 και μέσα να είναι 2-3.000 ψυχές. Πόσοι έχουν μείνει από τις 7.000 και μετά τις κακουχίες και μετά από την πείνα. Και τη δυστυχία από 7.000 τι μείνανε, 7.000 και πολεμάγανε μέχρι κάνα δύο μήνες. Φανταστείτε τι μείνανε. Δεν γίνεται λοιπόν να υπάρχει λογική μετά να το σώμα να κρύφτηκε κάπου. Τέτοια πράγματα μπορεί να μας συμφέρει για θρύλους, αλλά δεν μας συμφέρει ακόμη και πατριωτικά. Δεν μας συμφέρουν αυτά τα πράγματα. Εξαφανίστηκε, κάνει, θα το ξανακάνει ο Χριστός. Πιστεύουμε στον Χριστό. Αλλά το ότι θα ζωντανέψει εκεί, αλληγορικά εγώ το θεωρώ ότι λέμε μια μέρα ότι μπορεί να είναι αυτά πάλι βυζαντινά. Βυζαντινά όχι, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Όχι όμως ότι θα ζωντανέψει, θα σηκωθεί και θα πάρει ένα σπαθί. Αυτό που λέτε το βιντεοκλίπ μας είπε παιδιά ο Κώστας. Ο πρώτος Κώστας, όχι ο δεύτερος ο Κώστας μας τηλεφωνεί που μιλάμε τόσο συχνά, ο Κώστας που κάθε τόσο μας κάνει, μας έχει πάρει ο άνθρωπος αυτός, πατριωτικά ωραία πράγματα μας έχει πει, ήταν ένα βιντεοκλίπ το οποίο το εξαφανίσανε, δεν το παίζαν όλα τα κανάλια. Εγώ ήμουνα τότε τηλεάστη, τηλεσίτη, έχω μπερδευτεί κι εγώ πως ήταν του Γιώργου Καρατζαφέρη να είναι καλά, 3-4 ονομασίες είχαμε αλλάξει. Και τότε παίζαμε αυτό σε όλες τις εκπομπές μας. Εγώ βέβαια το έπαιζα καλού. Πού είχα πάει μετά, δεν θυμάμαι γιατί άλλαξα εγώ κανένα δεκαετία κανάλια. Και το έβαζα όσο μπορούσα. Μετά το την κάνανε του Ρακιτζή, του Μιχάλη, αυτού του σπουδαίου συνθέτη, ήταν ιδιαίτερο συνθέτη. Αν άκουγε το Ρακιτζή, καταλαβαίνει τώρα ποιο παιδί λέω. Εγώ ούτε φιλία είχα ποτέ, ούτε αναγιά είχαμε πει, να πει το τι λέω, την καλή κουβέντα τώρα. Ήταν ένα άνθρωπο που έκανε επιτυχίε. Τον φάγανε τον άνθρωπο, το αλλάξαν τα φώτα από τα κανάλια. Από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους, κάτι θα έλεγα. Βάζω δημοσιογράφους σε 10 παρενθέσεις μέσα. Μην νομίζετε ότι εννοώ τους σωστούς δημοσιογράφους. Το αλλάζαν τα φώτα, τον λέγανε φασίστα, τον λέγανε εθνικιστή. Τον πήγανε πάνω και έλαβε με το πιο. Πώς λεγότανε. Πήγε στη Eurovision, σαν να το κάνανε και πίτες. Του βάλανε που δεν έφταιγε το παιδί, του βάλανε σαν στρατιωτικά. Μετά τον βαράγαν όλες οι εκπομπές, οι καλοεκπομπές, όλες. Κοιτάξτε το φασιστικά. Τι έβαλε. Άλλοι του βάλανε τα κουστούμια, αλλιώς τον βάλανε να πάει όπως βάλανε τώρα και το ξεφτυλίσανε το παιδάκι του, πώς το λένε, δεν θέλω να λέω το όνομά του, νομίζω το λέω με κακία. Δεν έχω κακία, απλώς κάνω κρίση. Όπως πήγαν του εδώ το σαν κάτι χοροπηδο χτύλι, που το κάνανε μεταξύ καραγκιόζι, αλεπούς, μαϊμούς, δεν ξέρω κι εγώ τι και τι. Αρκούδας, έτσι κάνανε το παιδί τότε και του βάλανε τέτοια ρούχα που το λέγανε μετά φασίστα και χτυπάγανε τον ελληνισμό, απλά πράγματα. Την είχαμε ψηλιαστεί εμείς, βοηθάγαμε όσο μπορούσαμε Ρακιτζή, όσο μπορούσαμε το παιδί, αλλά τον εξαφανίσανε και εύχομαι να είναι καλά γιατί ήταν ένας ωραίος συνθέτης. Αυτά για εκείνο το φοβερό βίντεο κλιπ που μετατρεπότανε πώς τη λέμε, της Τουρκίας η σημαία, η Σοφέγγαρο, τι είπε, μετατρεπότανε καταπληκτικό, σηκωνότανε με το ξύφος του, ήταν πάνω στο θρύλο στριγμένο, η μουσική ήταν φοβερή μουσική, οπότε έδαινε πολύ αυτό που είχε, οι εικόνες, τα πλάνα που είχε. Αυτά ίσως να πήρωσε το παιδί αυτό και γι' αυτό τον έχουν εξαφανίσει και μακάρι να έκανε καμία επιστροφή, να βρει μερικούς συμπαραστάτες και Έλληνες και να μην τον πνίξουν πάλι τα λαμόγια της δημοσιογραφίας οι ανθέλληνες που έχουν γεμίσει τον τόπο. Λοιπόν, τώρα που άκουσα παιδιά που λέτε πριν, πάλι θα πάω συγγνώμη. Δεν θα το κάνω αυτό το άτιμο το σχόλιο για τα παιδιά μας. Πάμε, θα το κάνω σε λίγο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Ηλία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλά είσαι.
2: Μήπως έχεις ραδιόφωνο δυνατά?
4: Κάτσε να το πλήσω λίγο.
2: Λίγο, ναι.
4: Εντάξει. Είσαι καλά, όλα καλά?
2: Πάμε. Όνομα θέλω, περιμένω, μην το ρωτάω.
4: Σ' ακούμε εδώ, σε χαιρόμαστε.
2: Το όνομα να ακούω όμως.
4: Βασίλης από Ηλιούπολη.
2: Έλα Βασίλη μου, πάμε.
4: Έχουμε μιλήσει, μια φορά μου κλείσει και το τηλέφωνο, χαλάλη σου, γιατί ή μπορεί να έχεις και δίκιο για την εκπομπή, τέλος πάντων.
2: Δεν ξέρω Βασίλη μου, κοίτα. Αν μου το θυμίσεις τώρα θα σου ζητήσω συγγνώμη αν είχα άδικο.
4: Όχι, εντάξει, εγώ ξέρεις τι έγινε, εντάξει. Όχι, μου έκλεισες το τηλέφωνο γιατί σου είπα ότι ο κόσμος ασχολείται με τα ζώα και δεν ασχολείται, ξέρω εγώ, δεν δίνει έμφαση στα βασικά προβλήματα που...
2: Α, κάποιος είχε μιλήσει πριν για κάνα ζώο, ε?
4: Εντάξει, με μια ακροάτρια, γιατί και εγώ έκανα λάθος, απάντησε σε μια ακροάτρια και ήταν λάθος.
2: Κάτι τέτοιο μου κάνεις, έλα πάμε, μη σε νοιάζει.
4: Συγγνώμη του, Ηλία, και εγώ ζητάω συγγνώμη.
2: Όχι, ναι. Καλά, και μόνο που πήρες δείχνει το χαρακτήρα σου, άσε με τώρα, πήρες, τελείωσε. Πάμε, έλα.
4: Δεν ήθελα να το θέσω το θέμα, αλλά απλώς πήρα για σένα και σε ευχαριστούμε πολύ που σε ακούμε.
2: Σε ευχαριστώ κι εγώ.
4: Εμείς ακούμε, να ξέρεις.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, και εσύ και η δική σου εκεί.
4: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
2: Α, μόνο αυτό, να είσαι καλά Βασίλη, σε ευχαριστώ.
4: Και τα παιδιά εκεί στην εκπομπή που παίρνουμε τηλέφωνο.
2: Που βέβαια, και... να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ Βασίλη.
4: Καταλαβαίνεις τώρα.
2: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
4: Και εσύ, για.
2: Για να κλείσω πάνω να πει ότι κάτι μου κλώτσε και την ώρα που μπορεί αν είχα λάθος, αλλά το ανέπτυξε λίγο και έχεις δίκιο και σε τιμάει αυτό να σκεφτείς ότι μπορεί να σου είναι και εσύ λίγο. Μην λέμε για άλλον. Να μην λέμε για άλλον. Και κάνω ό,τι σχόλιο θέλεις εσύ αιχμηρό για οποιονδήποτε. Αλλά μου αρέσουν οι άνθρωποι παιδιά που μπορούν να κάνουν κινήσεις μετά σιγά το λάθος και όμως λέει η Λία μπορεί να βράδυ να με έκλεισε. Αυτό δεν είναι και το χαρακτήρα του. Να είσαι καλά ρε Βασίλη.

0: Όλα καλά.
1: Εδώ Γιώργο, εδώ άκουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα αυτή η μέρα η Ηλία μου έπρεπε να ήταν, να είχαν τα σχολεία τουλάχιστον αργία. Και να ποτίσουμε στεφάνια σε αυτούς που αξίζανε και αξίζουνε μέχρι σήμερα. Δεν το κάνουμε τώρα γιατί δεν ξέρω. Στην εισαγωγή που έχεις στην εκπομπή σου Ηλία, βάζεις για την Ευρώπη που είναι πουλημένη. Και όντως έτσι είναι. Το 1000 μετά Χριστόν ο Σαλαντίν μας πήρε την Ιερουσαλήμ από τους σταυροφόρους που την εγκαταλείψαμε. Λοιπόν, το 1453 χάσαμε την πόλη πάλι από τους χριστιανούς δυτικούς που μας εγκαταλείψανε.
1: Άφησες έξω το 1204 που ήταν μεγάλη η πρώτη άλωση Κωνσταντινούπολης
0: και
1: ήταν το 1204.
0: Και αυτή, μπράβο, ναι. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω το 19, πάλι με δυτικούς που υποστηρίξανε, που δώσαν όπλα στον Κεμάλ, χάσαμε όλη την ιστορία και ιτηθήκαμε. Στην Κύπρο, με όπλα πάλι δυτικών, χάσαμε την Κύπρο, αυτό το κομμάτι. Τώρα γίνονται τα ίδια, Ηλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς που δώσαμε τον πολιτισμό σε αυτούς, που δώσαμε τα πάντα, που δώσαμε ψυχοϊλικό, που μας κάνανε πόλεμο οι Γερμανοί, μας κάνανε πόλεμο οι Ιταλοί, μας κάνανε πόλεμο οι Άγγλοι και οι Γάλλοι που μας βομβαρδίσανε. Λοιπόν, τι τους κάναμε και μας έχουν τόσο μεγάλο άκτη αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Και σήμερα εξοπλίζουν πάλι τους Τούρκους, δηλαδή ποιοι, οι Ισπανοί, οι Γερμανοί και οι Εγγλέζοι. Με αποτέλεσμα να γίνουν κυρίαρχοι με όπλα, να ξαναεπιτηθούν πάλι στο χριστιανισμό. Εγώ αυτά βλέπω. Και θέλω να τα πω, δηλαδή να τα ακούσει κάποιος άλλος. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα με αυτούς τους ανθρώπους. Που δεν προσφέρανε τίποτα στην παγκόσμια ιστορία. Τίποτα αυτοί. Δεν ξέρω γιατί έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Και τους υποστηρίζουν όλοι οι δυτικοί. Μέχρι και ο Ρούτε, αυτός που είναι ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ. Και αυτός είναι μαζί με αυτούς. Τι γίνεται, βρε Ηλία μου, δεν ξέρω. Τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα.
1: Βάζεις λογικά ερωτηματικά, βάζεις, Γιώργο μου. Τι να σου πω, τι να απαντήσω κι εγώ. Άμα τα ξέρω αυτά.
0: Θέλω να απαντήσω, θέλω να λοιπόν.
1: Ναι, μόνο με βάζεις σε σκέψεις φοβερές. Τι λες τώρα, σωστά.
0: Βέβαια φοβερές. Μέχρι σήμερα αυτό γίνεται. Υποστηρίζουν, δίνουν όπλα στους Τούρκους. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να κάνουν τι. Αυτοί αυτό κάνουν. Παίρνουν, όπως έκανε και αυτός ο Ουρβανός με τα μεγάλα κανόνια με τον Μωάμεθ, που διάλυσε τα τείχη της πόλης. Από τότε τα ίδια πράγματα. Όλοι οι δυτικοί υποστηρίζουν αυτούς. Ένα περίεργο. Πού είναι ο χριστιανισμός δηλαδή. Τι χριστιανοί είμαστε. Δεν λέω για την Ορθοδοξία, αλλά οι χριστιανοί αυτοί που είναι οι υπόλοιποι, όλη η Ευρώπη, πού είμαστε. Πουθενά δεν είμαστε. Αλλά δεν υπάρχει αλληλεγγύη, δεν υπάρχει τίποτα. Όντως είναι πουλημένοι σε αυτούς. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Για τη λειτουργία το 19 στην εκκλησία, την Αγία Σοφιά, όντως ήταν αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το είπε ο Σερέτζ, ναι, ήταν ο παπάς. Λεγόταν η Παπαλέξης, η Παπαλεξόπουλος.
1: Αχα.
0: Ναι, αυτός ήταν που έκανε τη λειτουργία που λειτουργήσε την Αγία Σοφία.
1: Τον αφήσανε.
0: Τον αφήσανε γιατί δεν ήθελε να γίνει σκάνδαλο. Γιατί ήταν μαζί,
1: ναι,
0: με αξιωματικούς του ελληνικού στρατού που δεν θέλανε να τους σκοτώσουν οι Τούρκοι γιατί θα γινόταν μεγάλο σκάνδαλο αν σκοτώνανε τους αξιωματικούς.
1: Και ήταν και τα πνεύματα τότε. Μετά από λίγο είναι ή πριν είχε γίνει.
0: Πριν το 19 έγινε, ναι.
1: Ναι.
0: Το είπε ο Σερέτης κανονικά, είχε πολλά στοιχεία το πρωί.
1: Εντάξει, αφού το είπε, βγάζει ωραίες εκπομπές και με ιστορικά,
0: ναι,
1: δεδομένα.
0: Όντως ήταν, ναι, αυτό έγινε και αυτοί φοβηθήκανε κάπου μην γίνει σκάνδαλο αν σκοτώναν Έλληνες αξιωματικούς. Απλά ένας Τούρκος που δεν κρατήθηκε λύπη και χτύπησε τον παπά με ένα ξύλο στην πλάτη. Αλλά τους αφήσανε και τους φυγαδεύσανε και φύγανε και τελείωσε το θέμα εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά η λειτουργία έγινε όμως.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όσο για τον αυτοκράτορα τον Παλαιολόγο, όταν πολέμησε ο βασιλιάς, ντύθηκε με τα ρούχα ενός στρατιώτη και πολέμησε. Καταλαβες.
1: Να μην αναγνωρίστηκε, θες να πεις.
0: Να, μπράβο. αλλά τον αναγνωρίσαν από τα σανδάλια που φορούσε, γιατί ήταν ο δικέφαλος ο Αϊτός. Αυτά που φορούσε, ας πούμε, και τον ανακαλύψανε, λέει, οι Τούρκοι. Τώρα, μετά, λέει, το μπορεί να τον άγγιξε κάποιος άγγελος και έγινε πέτρα, ας πούμε, και έγινε αυτό που λέμε, μαρμαρώθηκε. Τώρα αυτά είναι λίγο...
1: Δεν ξέρω, δεν πιστεύω, είμαι χριστιανός, αλλά δεν ξεπερνάω το όριο να είμαι υπερβολικός σε μερικά πράγματα, Γιώργο μου.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω,
0: λίγο,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι λίγο υπερβολή, αλλά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Σε αυτό σηκώνω τα χέρια. Απλώς παίρνω, ναι, λίγο ρεαλισμό.
0: Γιατί, ναι, ναι.
1: Επειδή είμαι ο ρεαλιστής, δεν μου αρέσει το φρούφρου καρώματα. Δηλαδή, αν και αν και αν. Θέλω λίγο. Και γενικά ο τρόπος ζωής μου είναι ρεαλιστικό ρεαλισμό.
0: Μα αυτό έγινε. Έλεγε ο παλαιολόγος ότι δεν βρίσκεται ένα ελληνικό σπαθί
1: να μου πάρει το κεφάλι. Σωστά, σωστά.
0: Και τον εφάγανε οι Τούρκοι, ας πούμε. Αυτό ήταν. Αυτό έγινε. Τώρα μετά από εκεί είναι και λίγο.
1: Και ξέρεις τι το κακό. Δεν μας λέει κανένα ιστορικός τι έγινε μετά το σώμα του.
0: Τι έγινε. Ηλία,
1: μας λέει τα τελευταία του λόγια, δεν βρίσκεται ένα ξένα να μου πάρει το κεφάλι.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Ναι. Τι έγινε μετά από αυτό, αφού κάποιος ήταν δίπλα και άκουσε αυτό.
0: Ποιος ξέρει, αυτά δεν τα γράφουν, δεν ξέρω. Δεν έχει.
1: Πρέπει να μου κάνα πλεύρη εδώ πέρα να μας τα πει.
0: Ο Πλεύρης ήταν σήμερα στο Σερέτ.
1: Ναι, λέω κανένα πλεύρη, καβλέω αυτό, λέω και εδώ, το ζηλεύω αυτό. Είναι. Κωνσταντίνο Πλεύρης, τον καλά κάνει ο Σερέτης και βγάζει τον Πλεύρη.
0: Τον άκουσα μια ώρα, έλεγε για τα πάντα αυτά που
1: καλά λέτε, έκανε, καλά έκανε, μπράβο.
0: Ο Πλεύρης δεν καταλαβαίνει, ξέρεις.
1: Και ξέρει, είναι γνώστης, δεν είναι, δεν λέει ότι θέλει.
0: Φασίστα, λέει, με λένε φασίστα, αλλά εγώ, λέει, δεν είμαι φασίστας, είμαι υπερφασίστας.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Έλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Ηλία. Να είσαι καλά, Γιώργο. Προσέξουμε μόνο. Αυτούς τους δυτικούς που βάλουν κατά εμάς που τους έχουμε δώσει τα φώτα και μείναμε εμείς στο σκοτάδι.
1: Να σου πω, εγώ κλείνω ως εξής και γίνομαι αντιπαθητικός. Καλά κάναμε, γουστάραμε, την Ουκρανία να βοηθήσει, μπράβο. Όλη η Δύση, μπράβο. Και η Ελλάδα, μπράβο. Για την Κύπρο, κανένας 50 χρόνια.
0: Όχι.
1: Τίποτα άλλο δεν
0: με την Κούβα.
1: Αν δεν θα πιστέψω τους συμμάχους,
0: ναι,
1: μου.
0: Πάνε στην Κούβα και στην Παλαιστίνη.
1: Άσε με τώρα που έχω εγώ τέτοιους συμμάχους.
0: Ο ένας με τους Ρώσους, ο άλλος με την Κούβα, ο άλλος με τους Ισραηλινούς, ο άλλος με τα Βαλκάνια, να μας τα παραδώσει. Με την Ελλάδα είναι κανείς. Ηλία μου.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό
0: βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Βήμα που μας δίνεις.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Έχουμε γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Είμαι ο Κώστας από Πατήσια.
1: Γεια σου, Κώστα. Έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Ναι. Σας έχω δει και στο Σπύρο το Ανασκιώτη. Δεν είχαμε ξαναδεί.
1: Α, ναι, Κώστα, μου λέγαμε ένα βράδυ που λέω ναι. Ναι,
2: ναι. Θέλω στον προηγούμενο ακροατή που είπε για τα πυροβόλα τα Ούγγρικα, για την Μπομπάρδα. Τα πυροβόλα αυτά είχαν προταθεί και στο Βυζάντιο, αλλά δεν τα πήρανε.
1: Περίμενε, ποια είπε στα πυροβόλα?
2: Την Μπομπάρδα, αυτά, την Μπομπάρδα, το μεγάλο πυροβόλο και κάτι άλλα που το έχει βρει ένα Ούγγρι, ένα Ούγγρος.
1: Ένα Ούγγρος είπε και το μεγάλο, το φοβερό που γκρέμιζε τα τείχη, το μεγαλύτερο κανόνι.
2: Αυτό είχε προταθεί και στο Βυζάντιο πριν, αλλά δεν το πήρανε. Και το Βυζάντιο κάπου φταίει και σε πολλά. Δεν μπορεί ολόκληρη αυτοκρατορία να έχει μόνο καλόγερους και να μην έχει 200.000 στρατό έτοιμο πόλεμο.
1: Βέβαια.
2: Τελείωσε. Όλο από εκεί πέρα είναι. Μετά μπορούσαν να εξυγχρονίσουν, συγγνώμη, το υγρό πυρ του Καλλίνικου. Αλλά και άμα βάλουμε και την ιστορία του Βυζαντίου, πάνω από 6, 7, 8 αυτοκράτορες, οι υπόλοιποι ήταν τύπου Τσίπρα. Και γι' αυτό είπατε αυτό που είπατε. Και όπως θα πάρει και η Ελλάδα τώρα. Και η ιστορία, θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Θα περνάγανε οι Τούρκοι άμα έχει το Βυζάντιο 200.000 στρατό, με τίποτα.
1: Σωστά. Και 200 να μην είχες, Κωστά. Και 200 να μην είχε.
2: Και 150 εγώ σου λέω, άντε.
1: Βρε, δεν πανάτανε σωστά ή υποτίθεται πως ήσουν πλούσιο το Βυζάντιο. Πώς το καταντήσανε, λοιπόν.
2: Ναι, έχεις. Μοναστήρια και εκκλησίες κανένα ψάχνουν.
1: Ναι. Εκεί είναι τα εγκληματικά των παπάδων. Άλλο το ένα, άλλο το έχουμε ξαναπεί.
2: Ναι, από εκεί αρχίζει. Όλο το. Γιατί κοιτάξτε να σου πω κάτι, τα θεοκρατικά καθεστώτα δεν έχουν τύχει κάπου. Κάπου ήταν θεοκρατικό καθεστώς και αυτό κάπου, έτσι. Εντάξει, ο Θεός, Θεός, αλλά δεν θα έρθει και ο Θεός να πολεμήσει. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Τώρα σήμερα αυτά που λέμε τώρα εδώ πέρα θα πω και κάτι άλλο. Ορισμένοι που λένε για να γίνει πραξικόπημα, έτσι. Ναι. Αν κάποιο πραξικόπημα δεν υποστηρίζεται από ξένη εξωτερική δύναμη, δεν έχει τύχη. Συμφωνείτε σε αυτό που σας λέω?
1: Ναι, θέλω να πεις ότι τι πιο πραξικόπημα να βοηθείται από το λαό, θες να πεις, ε?
2: Ναι, ο λαός, κοιτάξτε να δείτε, ο λαός, εσείς νομίζετε άμα γίνει κάτι θα πάει ο λαός με το κίνημα? Αμφιβάλλω, ορισμένο πώς το θα πάει. Δεν ξέρω, έχω χάσει τα λόγια μου.
1: Ξέρω, σε αυτό είμαι και εγώ, ναι, είδατε και εγώ.
2: Συγχωρείτε, εδώ υπάρχει κόμος να ψηφίζει τώρα Τσίπρες, Πασόκ και τι να πω από εκεί πέρα. Είναι περίεργος να δω τι ποσοστό θα πάρει ο Τσίπρας στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι πολύ περίεργος να το δω αυτό το πράγμα. Και αν δεν υπήρχε και ένας Βελόπουλος να πει 10 πράγματα στη Βουλή, άσα να πάνε. Συμφωνείτε?
1: Έχεις δίκιο, δηλαδή, συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Μακεδονία, φαντάσου, κανονικά, λογικά και χωρίς νοθείες και χωρίς τίποτα, 0% θα πάρει λογικά αν έχουμε Έλληνες.
2: Βεβαίως. Αυτό έχω πει. Εγώ δηλαδή, άμα δω ένα μεγάλο ποσοστό του Τσίπρα, θα συζητώ και εγώ για τον Ελληνισμό της Μακεδονίας. Εντάξει, αφού δεν θέλετε, πείτε με Σκοπιανούς από τι. Δηλαδή, με σχολείο τώρα μας έχουν τρελάνει εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Έτσι δεν πάει. Τι να πω, ρε γάμο. Δηλαδή, κάνουμε τα λόγια μετά μου εδώ πέρα. Ελπίζω σε αυτές τις εκλογές ο ελληνικός λαός να αντιδράσει μια φορά σωστά. Ελπίζω.
1: Είναι οι πιο κομβικές, πιστεύω, ρε Κώστα.
2: Βεβαίως.
1: Εκλογές της... Είναι συνοθήλ... Δηλαδή, τι έγινε? Έγινε μια ντάρα που ο κόσμος και ο πολίτης δεν έχει καθαρό. Εδώ τον θέλω μάγκα να κάνει επιλογή. Γιατί άλλους φορές λέγαμε, μετά το Πασόκ, παντοδυναμία, πας, πάει προς τα δεξιά. Μετά δεξιά. Ναι, τώρα είναι η πρώτη φορά που είναι οι πιο μπερδεμένες εκλογές.
2: Σωστό. Και εγώ είχε πει μια κουβέντα ο Μεταξάς ότι όσο περισσότερα κόμματα μετέχουν σε εκλογές, τόσο το σύστημα βγάζει αυτούς που θέλει ευκολότερα.
1: Φυσικά.
2: Ψάχνε το αυτό, δηλαδή είναι κουβέντα του Μεταξά αυτή. Που είχε μυαλό άνθρωπος τώρα, έτσι, δεν ήταν, μην λέμε, άσχα στον λένε ότι ήταν έτσι, αλλιώς το μυαλό του, μακάρι να είχαμε ένα τέτοιον σήμερα. Ένα τέτοιον θέλει η Ελλάδα. Να λες πώς αλλάζανε, αλλά τι να πούμε, θα μας φάνει εδώ ή άλλο εδώ πίσω τέλος, δεν θα έχει, δεν υπάρχει, εδώ ξέρετε την περιοχή εδώ, έτσι, Βικτόρια, Αγίος Παντελεήμονας, εσύ και βλέπετε κανέναν Έλληνα εδώ πέρα.
1: Βέβαια,
2: Θα δούμε.
1: Κώστα, ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό τριμήνο.
1: Να είσαι καλά, Κώστα, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, γεια.
1: Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Καγκλαμάνη, καλησπέρα σε όλους.
1: Το όνομα?
3: Ο Νίκος είμαι.
1: Έλα, Νίκο. Κάτι γίνεται, περίμενε, μήπως τυχόν κοντά, τύπο το τηλεφωνό σου, μήπως κάνει μια, ακούγεται ένα παράξενο πράγμα. Για το δούμε.
3: Δεν ξέρω, μ' ακούτε καλύτερα?
1: Τώρα ναι, καλύτερα. Εντάξει.
3: Λοιπόν, ήθελα να θυμίσω τον συγχωρεμένο τον Τζανετάκο.
1: Ναι.
3: Το θυμάστε τον Τζανετάκο?
1: Πώς δεν το θυμάμαι τον Τζανετάκο, που έπαιζε σε ελληνικές ταινίες το παιδί.
3: Το τι σφαλιάρα είχε φάει αυτός ο άνθρωπος το θυμάστε προφανώς.
1: Ναι.
3: Αφού θα μου πείτε σκηνοθετική σφαλιάρα, αλλά... Στο τέλος είχε μάθει και έστρωνε μόνος του το σβέρκο για να φάει.
1: Αλληγορικά το λες τώρα για την Ελλάδα?
3: Αλληγορικά το λέω, δεν το λέω για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια ιδέα. Το λέω για τους Έλληνες.
1: Για τον Έλληνα, σωστά, σωστά.
3: Ναι, ναι.
1: Σωστά η Ελλάδα.
3: Και αυτό το φαινόμενο πριν και στην εποχή των Παλαιολόγων και ούτω καθεξής δεν υπήρχε, φαντάζομαι. Γι' αυτό αναδείχθηκε η Ελλάδα σε σπουδαίο έθνος. Μετά τα 400 χρόνια σκλαβιάς έχουμε μάθει όλοι στο σκύψιμο και στο Ρουφιανιλίκι. Mm. Είναι τα μόνα που κληρονομήσαμε μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς από αυτούς. Σκύψιμο και Ρουφιανιλίκι. Ευτυχώς που υπάρχουν σήμερα κάποιοι σωστοί ιστοριογράφοι και υπάρχει ακόμα ο θρύλος και η λετζέντα που λέμε, έτσι ώστε να διατηρηθούν μέχρι στις επόμενες γενιές η ελπίδα του έθνους. Αυτά ήθελα να πω, κύριε.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Καλά λέει ο άνθρωπος που πήγε αυτό το αρχαιοελληνικό μας, ρε παιδιά. Εντάξει, έγινε εκεί πέρα, αλλά δεν λέει τίποτα 400 χρόνια. Δεν λέει τίποτα, υποτίθεται πως μένει, ρε παιδί μου, ο καθένας να κρατάει λίγο και να σκέφτεται και όχι τι ακούει, αλλά να ψάχνει και λίγο τις ρίζες του. Απλώς αυτό κάνουν αυτούς τους καιρούς και αυτά είναι τα παγκοσμιοποιητικά πράγματα που θέλουν. Όταν ξεχάσεις πιανού πατέρα, ποιον πατέρα είχες, ποια μάνα είχες, παππούς τι είχε κάνει, τι επιτεύγματα. Αυτά σου δίνει μια δύναμη στις ρίζες. Όταν σου κόψουν λοιπόν αυτά που είναι αλληγορικά η Ελλάδα τι είσαι, σε κάνει ό,τι θέλει. Σαν Έλληνα. Όταν δηλαδή βλέπεις το παιδάκι, δεν του κάνει ιστορία ποιος ήταν ο Κολοκοτρώνης, δεν του κάνει ιστορία ποιος ήταν ο Μεγαλέξανδρος, δεν του κάνουν ιστορία ποιος ήταν ο Νικηταράς, ο Ανδρούτσος. Εντάξει, μην πιάσουμε τώρα έναν, ναι, ναι. Λες και πάμε κάνουμε, να δείξουμε τάχα να τιμούμαστε του Σύρου στην 21. Τι κάνει το παιδάκι. Δεν έχει κάτι τον έπαρση που να νιώθει πόπο, κάτι σπουδαίο. Α, ναι, σε κάνει κάποια στιγμή να νιώθει ότι είσαι δούλος. Αυτό κάνει η παιδεία μας. Δυστυχώς τα υπουργεία παιδείας αυτά κάνουν. Δεν γίνεται να ρωτάς ένα παιδάκι και να του λες Κολοκοτρώνης και λέει πολέμησε ότι 40. Έχουν ξεφτυλιστεί το υπουργείο, η οικογένεια και η παιδεία εκείνη την ώρα. Εγώ το παιδί αυτό θα τα έβαινα στην ίδια τάξη. Θα προτιμούσα να είναι ένας αλήτης στο σχολείο, να είναι ένας που δεν ακούει σε κάτι αλήτης. Τι υπάρχει αλητεία τώρα, τι αλητεία σου κάνει ένα παιδάκι στο σχολείο. Σαν χλαμάρες θα κάνει εκεί πέρα το πολύ να κάνει. Και κάποιες φορές τιμωρούνται και παιδάκια ζωηρά για τα θέλουν πρόβατα όλα. Μην μιλήσω. Λοιπόν, όμως αν θα ρώταγα και είχαμε σχολεία και είχαμε παιδεία και ρωτούσε, πες μου παιδί μου, ήρθες 20, δεν είπες 10, στην ίδια τάξη. Υπερβολικό είναι, ξέρω πως θα λέτε μερικοί αν θέλεινες, τι θα λέτε κρυφά, που ευτυχώς δεν έχουμε τέτοιους, αλλά αυτή η εκπομπή καταγράφεται και ανεβαίνει και με βλέπει κάθε καρδιά σκαρίδι και εκεί λέω πόσο εδώ με βρίζουν, ότι δεν συμφέρουν τα λόγια αυτά. Βεβαίως να τον αφήσει την ίδια, ρε. Να μου λες ρωτάς Κολοκοτρώνη, ρωτάς Κολοκοτρώνη και σου απαντάει το 40. Να λες το 40 τι έγινε και να λέει πολεμούσαμε με τους, με τους Τούρκους και με τον Κολοκοτρώνη. Δεν γίνεται να είναι Έλληνας αυτός. Να από που χτυπιέται ο Έλληνας και η παιδεία. Τα στοιχειώδη σαν όρο στα σχολεία. Καλύτερα μην μάθεις με ένα τριγωνομετρία και λιθιότερο λογαριθμούς και μάθε ιστορία στο παιδί. Μάθε το αρχαίο πνεύμα αυτό το σοφόν που είχαμε, που είναι ζήλια για τους ξένους και λιθιότητα για μας, να μην τους πακούν, να μην τους ακολουθούμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Τι να πρωτοπώ εγώ τώρα, πάλι με χρόνια με καιρούς. Ας τα αφήσουμε τα πάλι με χρόνια με καιρούς, ναι. Και ας μιλήσουμε την άλωση που γίνεται σήμερα για την πατρίδα μας.
1: Ναι, χαμήλωσε.
4: Λοιπόν,
1: χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
4: Ναι, ναι, δεν έχω.
1: Σοβαρά.
4: Ναι.
1: Μήπως έχεις τηλεόραση δίπλα.
4: Κλείσει τηλεόραση.
1: Χαμήλωσε τη, μην την κλείνει.
4: Ναι, λοιπόν.
1: Μπράβο.
4: Παρακολουθώ ένα γερμανικό κανάλι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Είχα πάει και εγώ κάποτε στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
4: Και μου λέει ο Πατριάρχης, ξέρετε εδώ πέρα δεν κυκλοφορούμε με ράσα. Μόνο αυτός κυκλοφορεί. Λοιπόν, εδώ λέω έσφυγε κάποτε το ράσο για το βγάλω, δεν το βγάζω και δεν το βγάλα.
1: Ο Πατριάρχης που είναι τώρα πάνω.
4: Αυτός ο Πατριάρχης, λοιπόν.
1: Να διευκρινίζουμε.
4: Μου λέει ο αυτός ο ξαναγός, Ο Νίκος μου λέει, πάτερ, διαθερθείς αύριο, λέει, στις χανούμισες και που χορεύουν. Mm. Όχι, λέω, δεν επιτρέπεται, Νίκο, λέει, τελπά. Ρε, έλα, μου λέει, τελπά. Θα έρθω, λέω, εάν αύριο, μεθαύριο που θα πάμε εδώ στα Γεωσοφιά, θα ψάλουμε το υπερμάκο. Mm. Σου δίνω το λόγο, μου λέει, θα σε ακολουθήσουμε. Πραγματικά, να πούμε, πήγαμε στην Γεωσοφιά και ήταν και ένα γερμανικό γκρουπ εκεί πέρα. Και έπιασα συζήτηση. Εγώ και τους είπα πώς εδώ είναι Κερκόπρατα, εδώ είναι Κίνο, δεν τα ξέρω όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και μετά όλοι μαζί του υπερμάκου. Έρχονται και με τσιμπάνε ηλία και μη που σε σκούζει και που σε φτύνει. Να με κάνουν να με φτύνουν, να με κάνουν. Με πήγανε στο Top Capi, δεν ξέρω αν έχεις πάει και ξέρεις.
1: Δεν έχω πάει, όχι.
4: Α, στο Top Capi κάτω και ήταν η αστυνομία και λοιπά. Λοιπόν, ο Νίκος μαζί μου. Παίρνει τηλέφωνο το Πατριαρχείο, καμία βοήθεια. Και παίρνει την πρεσβεία και κατάφερε ο πρέσβης να πούμε και με έβγαλε έξω. Λοιπόν, τώρα να απαντήσω στο φίλο μου τον Γιάννη που λέει πού είναι οι χριστιανοί. Αγαπημένε μου Γιάννη, αν είδες προχθές το Μητροπολίτη στην Άουσα που παρασημοφορούσε το Γεωργιάδη με το χρυσό μετάλλιο. Α, όπου δούνε εξουσία αγκαλιάζονται. Δεν τους ενδιαφέρει. Φύγαν όλες οι χριστιανικές και θρησκευτικές παραδόσεις από την πατρίδα μας. Οι εξουσίες αυτές, ο Μητσοτάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, τα καταργήσανε. Οι εικόνες στα εδώ, τα ξέρεις, να μην τα επαναλαμβάνω. Αλωθήκαν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, χθες μπήκαν 603, σήμερα μπήκαν 300. Όλο το μήνα έχουν μπει 6.000. Όλοι μαζί είναι γύρω στο πάνω από 1,5 εκατομμύριο.
1: Παραπάνω πιστεύω.
4: Παραπάνω. Και έρχονται τώρα από τη Γερμανία, τώρα το άκουγα στο ZDF, γιατί δεν πιάνω ελληνικά κανάλια, μ' αρέσουν τα γερμανικά. Λοιπόν, και έλεγε τι, επιστρέφουν όλοι στην Ελλάδα αυτούς που είχαν πάει στη Γερμανία.
1: Γιατί στην Ελλάδα, ρε πατρίδα, γιατί είμαστε, πώς τους περνάνε από, πού έρχονται από τη Γερμανία.
4: Αυτοί που φύγαν από εδώ και πήγαν στη Γερμανία.
1: Α, αυτοί που φύγαν από εδώ και πήγαν στη Γερμανία.
4: Αυτούς τους επιστρέφει πάλι η Γερμανία σε εμάς. Τους επιστρέφει. Λοιπόν, άκουσε αδερφέ Ηλία. Οι εξουσίες είναι εξουσίες άθεες. Ο Μητσοτάκης είναι άθεος για μένα. Γιατί όταν μου έδωσε την υπόσχεση 9 η ώρα το βράδυ έξω από το ναό του Αγίου Αθανασίου στη Μεγίστη Λαύρα και του λέω αν ποτέ γίνεις πρωθυπουργός, να ξέρεις την Ορθοδοξία, γιατί θα ενθουσιάζει τον κόσμο. Λέει, σου δίνω το λόγο, να έρθεις, λέω, να ανάψεις ένα κεράκι στην Παναγία για να την ευχαριστήσεις. Και αυτός μόλις έγινε πρωθυπουργός, έβαλε τα βατραχάκια, τα σεϊσού αυτά τα ινδικά και έβγαλε τις εικόνες από εκεί. Κανείς δεν μίλησε. Όλοι οι δεσποτάδες αγκαλιάζονται με την εξουσία. Λοιπόν, να απαντήσω στον κύριο Γιάννη, που είναι χριστιανοί. Κοιμούνται μαζί με όλους αυτούς που θέλουν να κάνουν τους επισκόπους πάνω στην κοπριά του πλούτου και της καλοπέρασης. Η πατρίδα μας άλλο. Έχω ένα αντίγραφο εδώ, το οποίο θα σου το στείλω. Είναι από μια πακιστανική εφημερίδα. Μου τη στείλαν προχθές από το εκκλησιαστικό αγώνα της Λαρίσης. Λοιπόν, μεταφρασμένο, να σου το στείλω να δεις. Ετοιμάζουν κόμμα. Και γράφει αυτό, ότι αυτή τη στιγμή είναι ελληνοποιημένοι 490.000. Ετοιμάζουν κόμμα. Και σε λίγα χρόνια, που είπε ο Κυρινίκος προηγουμένως για τις επόμενες γενιές, δεν θα υπάρχουν, αδελφέ Νίκο, επόμενες γενιές. Θα έχουν όλοι μουσουλμανοποιηθεί. Είναι πρόγραμμα του Ισλάμ. Όλη η Ευρώπη να γίνει να Ισλαμοποιηθεί. Στη Τσουτγκάρδη δεν μπορείς να περπατήσεις την Γιάννη Στράσε που δεν υπήρχε κανένας.
1: Ρε πάτε να σταματήσω, συζητώ συγγνώμη να σου πω κάτι τώρα, εσύ επειδή είσαι και μέσα σιωρωμένος. Πώς το βλέπεις αυτό, ποιοι δυτικοί είναι τόσο τρελοί που θέλουν να κάνουν Ισλάμ την Ευρώπη, να καταλάβω, βοήθα λίγο σε αυτό που δεν μπορώ το μυαλό με το χωράει. Δηλαδή η Γερμανία ισχυρή και έχει γίνει και μου λες έχει γεμίσει Ισλάμ.
4: Να έχει γεμίσει. Έχει γεμίσει. δεν ξέρω, τώρα θα πάω. Παλιά, γιατί έχω επαφές να πούμε με τις Στουτγκάρες, με αγαπούν οι άνθρωποι κτλ. Να πούμε λοιπόν για το χαρακτήρα μου κτλ. Λοιπόν, και μου λέει, Πάτερ Παναγιώτη, στη Γένικ Στράσε δεν μπορείς να περπατήσεις. Στο Κάνστατ το ίδιο. Και αυτό μου έλεγε και ο Θόδωρος που δούλευε κάποτε αυτού και τώρα είναι στο Φόιμπαχ. Δεν ξέρω, το θυμάσαι τον Τσένο, πώς λεγότανε. Που ήταν δούλευε στο σταθμό εδώ.
1: Δεν το προλάβω.
4: Λοιπόν, ένα παράπονο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν ακούω τίποτα από ορισμένους, δεν θα τους ονομάσω. Άλλος μου μιλάει να πούμε για τον ότι δεν υπήρχε και άδας κάτω στη τέτοια. Και ότι αυτά είναι ψέματα. Και ότι τον Οδυσσέα τον σκότωσε ο γιος. Και κάτι όλο συνέχεια για αυτό το πράγμα. Μιλήστε ρε, ξεσηκώστε τον κόσμο στις γειτονιές παντού. Κάποτε θυμάμαι όταν οι δύο Αφγανοί σκοτώσαν έναν που πήγαινε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο, στα Πατήσια.
1: Ναι, που το πήραν την κάμερα.
4: Λοιπόν, ναι, πήγανε την άλλη μέρα. Δεν πειράζει, δεν είμαι ούτε χρυσαυγίτης ούτε τίποτα, όπως είσαι και εσύ. Λοιπόν, και πήγαν την άλλη μέρα οι χρυσαυγίτες και τους τα κάνανε λίμπα. Ο Πακιστανός που έχει κάνει φυτό, πώς τη λέμε, τη μυρτό.
1: Το κορίτσι εκείνο τι είναι.
4: Ναι. Λοιπόν,
1: έχει
4: μαγαζί πιο κάτω από τον ΟΤΕ και απολαμβάνει τα πάντα. Και το κορίτσι αυτό, να μην κλάψω, είναι φυτό από τότε. Και κανείς δεν επαναστατεί. Για όνομα του Θεού. Το σέβουμε το Βελόπουλο, συνυπήρξαμε με το Βελόπουλο και στο Καρατζαφέρι. Με γνωρίζουν όλοι αυτοί, κάτι, αυτός ο Γεωργιάδης, ο άλλος, με όλοι τους παλιούς. Κάναμε ταξίδια στα Θεσσαλονίκη, βαθύ στο άγαλμα του Τιβόντιου. Λοιπόν, έγραφα και στην εφημερίδα κτλ. Αλλά το γνωρίζω και από το Πασόκ. Δεν ήμουν πασοκτζής, αλλά επειδή είχα του Κατσεφάρα 14 μήνες στο γραφείο μου, στα Γιάννενα που υπηρετούσε, και μετά τον επισκεφτόμουν και πίναμε κανένα καφέ εκεί πέρα στο μαζί με τον Παπαχρήστο και άλλους εκεί πέρα ή λοιπά να πούμε. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρεται κανείς Έλληνας. Παρά μας κόψαν το μισθό μας, όλα να μας τα κόψουνε. Πατρίδα και θρησκεία γάμο. Βρε Ηλία μου, συγγνώμη, δεν ευρειάζω. Αλλά βλέπω μια νοχελία, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Παρά τα παραμύθια, τώρα μου μιλάνε τώρα ότι πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι μου... Αφήστε το, κοιτάξτε την πατρίδα σας, βρε. Οι άλλοι στα Σπάτα προχθές που σου παραπονιόταν η κακομοίρα και έκλαιγε, που μπήκαν μέσα και τις πήρανε τις οικονομίες κτλ. Τίποτα, ακούς πουθενά τίποτα. Τίποτα. Εδώ στην Καλλιθέα, την άλλη φορά τώρα σφάξανε μια γυναικούλα να μην εδώ πιο κάτω από το περοκέτ. Πώς το ξέρω, πώς το διάλογο το λένε. Λοιπόν, τελεία αναισθησία. Και ποιος τις βγάζει αυτές τις κυβερνήσεις? Οι χριστιανοί. Διότι πατροπαράδοτα νομίζαμε ότι η ΕΡΕ και μετά η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στην Εκκλησία. Δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Είναι ενάντια στην Εκκλησία. Απλώς εκμεταλλεύεται τον ύπνο, το λίθαργο των επισκόπων. Υπήρχε... Άρε πού είσαι ρε Χριστόδουλε. Θα υπήρχε... Ο Ιερώνυμος κάθε και θα κάνει ψήψη με το Βεζοτέτιο Ιταλβάνο και μετά ψηφίζουν το γάμο των... Βρέθηκε ένας Αμβρόσιος, τον έχω εδώ, που ήμασταν μαζί συμμαθητές στην Πάθρα και τα λοιπά, και είμαστε σαν αδέρφια και επικοινωνούμε σχεδόν κάθε μέρα. Όταν κάνανε την παρέλαση αυτοί οι γκέοι μπροστά στο Σύνταγμα, ξεβράκωτοι με την εικόνα του Αγίου Νικολάου στα στέλια τους και άλλοι το Σταυρό, το Τίμιο πίσω, τους έχει φωτογραφία, το βιβλίο, ένα βιβλίο που μου έχει στείλει ο Αμβρόσιος, το έχει βγάλει. Και είπε, τι είπε ο Αμβρόσιος, όταν τους βλέπετε αυτούς να τους φτύνετε. Και του κάνανε μήνυση αυτοί οι ξεβράκωτοι και έφαγε 2 ή 3 χρόνια φυλακή. Κανείς δεν τους συμπαραστάθηκε. Θα σου απαντήσω ακριβώς. ο Χρυσόστομος κάτω, ο Καλαμάτας, να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει τι θέλει τώρα αυτός, γέρασε να μου τα λοιπά και ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει, άνθρωποι είναι και αυτοί και τα λοιπά. Ο Ιγνάντιος που συνυπήρξε ήταν μαζί στο μοναστήρι εδώ έξω. Λοιπόν, και ο Ιγνάντιος ο Βόλου εναντίον του και τα λοιπά. Δεν του συμπαραστάθηκε κανείς. Και μου λέει προχθές, Παναγιώτη, τέρμα, σεβασμιότατε, λέω, εάν ζητούσα από τις επιστολές μου, τις βλέπεις, τις έχεις. Είδες, παρακαλώ να με στείλουν στη Σύνοδο. Στη Σύνοδο να με δικάσουν για αυτά, γιατί τους αποκαλώ και σκουλή, και τους αποκαλώ και κοιμισμένους τους αποκαλώ και τι άλλο. Τα ξέρεις, διάβασέ τα και τα λοιπά. Γιατί βρε, λέω, αδερφέ Αμβρόσιο, δεν με στείλει. Γιατί λέει, σηκώνεις πολύ κουρνιακτό, λέει, πάτερ Παναγιώτη, λέει, και σου λέει, α, είπε ο Αμβρόσιος, είπε, θα περάσουν, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας, τα λοιπά. Δεν ήθελα να πάω τίποτα άλλο, να πάω εκεί μπροστά να μαρτυρήσω. Όπως μαρτύρησαν οι Άγιοι που έστειλαν το αίμα τους για τον Χριστό. Έχω γίνει σαλός για τον Χριστό μου, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Ο διαχριστός σαλός είμαι εγώ. 40 χρόνια είμαι σαλός. Ξέρεις πάνω πει.
1: Να μου πεις αυτό, θα σε ρώταγα τώρα το σαλός, τι μήπως είναι κάτι που θα το εξηγήσεις εσύ θρησκευτικά.
4: Ο διαχριστός σαλός. Λοιπόν, δίνω τη ζωή μου, δίνω την ψυχή μου, δίνω τα πάντα. Για να πω εκεί πέρα να με καλέσουν στη Σύνοδο και όπως θα πάνε να με ρωτήσουν, να έχω το... Σταμάτα Σοφία. Να έχω το κοντόξιδο από μέσα και πω πού στάρα, τάκια να τους πλακώσω να μου τα λοιπά, να γράψουν, να γράψουν εφημερίδες παγκοσμίως και τα λοιπά. Για όνομα του Θεού. Ας σταματήσουν πλέον το μαμονά και να κοιτάξουν τη φτώχεια. Έχουν δισεκατομμύρια, έχουν 1.800 ακίνητα μέσα στην Αθήνα και πετάξαν το Χατζηχρήστο από μέσα, το ξέρεις, δεν μπορούσε να πληρώσει δύο ενίκια. Το ξέρεις αυτό?
1: Το
4: θέατρο του Χατζηχρήστου.
1: Το Κώστα. Το Κώστα.
4: Ναι, το Κώστα.
1: Όταν ήταν πού, όταν έμενε πού, όταν έμενε σε ένα εκείνο το ξενοδοχείο, μην πούμε.
4: Όχι, στο που είχε το θέατρο.
1: Α, το θέατρο εννοεί.
4: Το πετάξαν έξω τις κλωτσές.
1: Ήτανε παπάδων αυτό, ε?
4: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, και της Αλίκης που έκανε μια δεκαπενταριά θέατρα ήταν όλο τον παπάδων, ρε πάτε.
4: Το ξέρω.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
4: Το ξέρω.
1: Σε αυτό είναι μαζί σου αυτά που λες.
4: Στην Ομόνια.
1: Τον παπά μην μου πειράζει, τον καλό παπά. Υπάρχουν και 500 καλοί παπάδες, ρε παιδί μου.
4: Ηλία μου, στο έχω πει. Τους αγαπώ και τα λοιπά, όπως διαπίστωσα και για τον Παπασταύρο. Και πήρα και γνώμες ότι είναι πραγματικά ένα σπουδαίο παιδί, γιατί μεγάλωσε αυτό στον Πειραιά και έχει ωραία, πολύ ωραία πράγματα κλπ. Αλλά ο καλός ο παπάς, με γεια του, με χαρά του.
1: Δεν βρίσκεσαι, δεν βρίσκει δρόμο, θα πεις.
4: Αγαπημένε μου, τελειώνω. Πρέπει να αντιστέκεται σε αυτούς, διότι σου διάβασα χθες. Τους παρανομούντας ενώπιον πάντων να ελέγχεται. Είναι και οι λοιποί φόβων έχουν για να φοβούνται και οι άλλοι. Το λέει ο Ιησούς, το διάβασα χθες.
1: Ναι, σωστά, ναι.
4: Το θυμάσαι?
1: Βέβαια.
4: Λοιπόν, ας διαβάσουν Ευαγγέλιο χριστιανοί, ας διαβάσουν τα μαρτύρια που χύσαν το αίμα τους για τον Χριστό μαζί με τους Αποστόλους, ας διαβάσουν τον Άγιο Σπυρίδωνα, ο οποίος ήταν βοσκός, ήτανε. Είχε οικογένεια και φορούσε ένα καπελάκι από φύλλα φίνικα για τον ήλιο. Και τώρα να πούμε, από τότε που έπεσε η πόλη, το 1453, πήρανε και δεν ήταν αυτή η στολή των επισκόπων που φοράνε σήμερα. Αυτή η στολή ήταν του αυτοκράτορα. Όλοι οι αυτοκράτορες λέγονται δεσποτάδες. Το δεσποτάτο.
1: Το δεσποτάτο, ξεκινώντας από το δεσποτάτα που ήταν κάτω.
4: Από το δεσποτάτο.
1: Του Μιστράτου.
4: Στην εκκλησία υπήρχαν δύο θρόνοι. Ο πρώτος ήταν του αυτοκράτορα, ναι, και ο άλλος του αρχιερέως. Και λέγανε οι ψαλτάδες, τον δεσπότην και αρχιερέα. Λοιπόν, και μόλις πήραν και αυτά. Και δεν είναι μόνο αυτό και τελειώνω, αδερφές μου. Ναι. Επειδή δεν μπορεί να μοιάσουν στο Χριστό, γιατί μπήκανε για άλλο σκοπό μέσα, γι' αυτό να μην και μένουν και άγαμοι, και οι οποίες μετά από λίγο καιρό έρχονται οι παρενέργειες της αγαμίας, τις οποίες τις γνωρίζεις, δεν χρειάζεται να τις αναλύσουμε. Λοιπόν, και ακόμη ζωγραφίζουν και το Χριστό σαν τα μούτρα τους, γιατί δεν μπορούν να του μοιάσουν.
1: Δεν έχεις άδικο, κάτι που βλέπεις κατά γεωγραφίες που λες Χριστός είναι αυτός, μου εκπέμπει το αντίθετο.
4: Ο Χριστός, αγάπη μου, είναι αυτός που σου έχω στείλει. Εκεί, στο εικονάκι δεξιά.
1: Τα έχω δώσει 3-4, το πήραν πολύ ενδιαφέρον 4-5 άνθρωποι.
4: Λοιπόν, θα σου στείλω κι άλλα.
1: Όχι, μου στείλεις άλλα, μου στείλεις αρκετές, 8-9.
4: Δεν πειράζει, βγάζω 200 κάθε χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ.
4: Έχω το μισθό μου. Λοιπόν, τα 100 ευρώ τα διαθέτω για αυτή τη δουλειά, γιατί μοιράζω στα λεωφορεία, στις συγκοινωνίες παντού και παντού. Και θα ήθελα να σου πω και ένα άλλο, αλλά δεν μπορώ σαν ιερεύς να σου πω για το μακάκα που λένε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, είτε στο τρόλε, είτε στο δρόμο, είτε στο καφενείο, είτε οτιδήποτε, όπου άκουγα αυτή τη λέξη έτρεχα. Λάτε εδώ ρε παιδιά, λέω. Ποιος είπε, ποιον αποκαλέσατε αυτό, ναι, και έλεγε. Θα σου το πω λιγάκι, εσύ θα το καταλάβεις.
1: Ναι, πες το με μόνο λέξεις αυτό και ο κόσμος θα το καταλάβει. Ναι.
4: Να σου το πω, δεν θα το καταλάβω. Ναι.
5: Θα το πάρεις άλλη ώρα να το πεις.
4: Θα σου το πω στο τηλέφωνο άλλη ώρα. Και στην Καλλιθέα έχει, δεν ακούς τέτοιο πράγμα από νέους.
5: Ναι, καλά.
4: Ακούς.
1: Σε ακούω.
4: Γιατί τους λέω αυτό το πράγμα. Τους είπα εδώ μεταξύ ότι αν στην ηλικία μας λέγανε αυτό, του βουλώναμε το μάτι.
1: Βέβαια. Μετά
4: τους είπα το άλλο, τι να λέει ο ένας τον άλλο.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες.
4: Τίποτα άλλο δεν έχω να
1: σου πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά πάντα.
4: Παρακαλώ όλους τους αδελφούς χριστιανούς, ας πάρουν στα χέρια τους την πίστη μας και τις αξίες μας, ούτως ώστε να παρακαλέσουν αυτούς τους επισκόπους, τους κακούς ας πούμε, να γίνουν καλοί. Όπως κάνανε.
1: Καλώς βράδυ, Πάτερ. Σε ευχαριστώ. Πάτερ Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Ήταν ωραίος ο λόγος. Σε ευχαριστώ. Ήταν ωραίος ο λόγος. Να πάμε και σε άλλη γραμμή, να κάνω και κανένα δύο σχόλια. Ήταν πάρα πολύ. Όταν μου λες κάτι και δεν τους βάζεις όλους στο ίδιο καζάνι, που μου δεν υπάρχει παπάς, δεν υπάρχει κανένας, σε σέβομαι, το λόγο σου και έχεις πει πράγματα τα οποία, εάν έστω και λίγο ακολουθούσαμε ήθη έθιμα και δεδομένα του Έλληνα, του παππού μας, του γιαγιά μας, προς πάππου μας και τέτοια, δεν θα είχε καταντήσει η Ελλάδα έτσι. Κακά τα ποιοι μας πει κανείς ότι μιλάει παπαδίστικα ο πάτερ. Μιλάς με μια εισαγωγικά με παραξηγής, αλητία που τη γουστάρω. Εντάξει, δεν είμαι υπέρ ποτέ εγώ υπέρ του πόπο, μη μου αυτού. Και με παραξηγείς τη λέξη που σου βάλα, δεν βάλα εισαγωγικά. Μ' αρέσουν αυτοί οι παπάδες, αυτοί κατεβαίνουν κάτω. Ο Χριστό, εδώ παιδί μου, ο Χριστόδουλο, αυτή η μεγάλη με μορφή, έλα με σκουλαρίκι, έλα όπως θέλεις. Αυτό θα πει κοντά στο Χριστό. Και όχι αυτή η γραφειοκρατία κάποιων παπάδων, ή το μες στο, ακόμη και αυτό που διαβάζετε γίνεται καταλαβίστικα. Θα το κουβεντιάσω αυτό κάποια στιγμή, να πει τη γνώμη σας. Πώς είναι το Ευαγγέλιο, παιδί μου, να καταλάβει η Γιούλα κακομήρα που διαβάζει την ημέρα εκείνη ο Χριστός πήγε εκεί και πήρε τα ψάρια, τα έκανε έτσι. Τι είναι αυτή η γραφειοκρατία της Εκκλησίας μου, που είναι μερικοί κρατάνε τα τυπικά της Εκκλησίας. Μα δεν καταλαβαίνει κανείς μέσα. Λες να τελειώσει, γιατί δεν καταλαβαίνει τι έλεγε. Και ποιο εμείς, φαντάζεσαι ο Κοσμάκης. Μια γιαγιούλα τώρα κάθεται εκεί πέρα την κακομήρα, την κοιμίζει και ή ένα παιδί νέο. Τι να ακούσει, ενώ αν του πει την παραβολή του τάδε. Με το παιδί το καλό, με το άλλο τον αδερφό του τάδε. Βγαίνει ουσία, ρε παιδιά. Παπαδίστηκα πράγματα, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Ηλία μου.
1: Καλησπέρα σου.
6: Λιακάκο μου, συγχαρητήρια. Ήταν υπέρχος ο Πάτερ Παναγιώτης.
1: Ναι, πολύ πολύ ωραίο.
6: Σου μιλάω ειλικρινά. Και είπε ότι έχει καρτούλες, πώς να σου πω, εικονίτσες το Χριστούλη.
1: Ναι, μου στείλε κάπου 8-9, μου στείλε.
6: Ναι, θέλω και εγώ μία, σε παρακαλώ Ηλιακάκο μου,
1: τι Ηλιακάκο μου λες και με...
6: Μπορείς, σε παρακαλώ, Ηλία μου.
1: Να σου πω. Πήρες και προθέσεις μου φαίνεται. Ποιος μιλάει τώρα?
6: Εγώ η Ακριβή.
1: Έλα Ακριβή, μου είπες χθες ότι έχουμε χορέψει, ναι. Δεν έχω χορέψει ποτέ, σου είμαι εγώ εκεί που λες.
6: Ναι, θέλω και εγώ μια εικονίτσα, σε παρακαλώ, όπως είπε ο Πάτερ Παναγιώτης.
1: Ναι, πού να μπορέσουμε να στη δώσουμε, έχω ακόμη 3-4, έχουν πάρει 5-6.
6: Όταν έρθει, κοίτα να τη δώσω στον Αντώνη Μαρκουλή, το ξέρει.
1: Ο Αντώνη, το παιδί μέσα είναι με τον Θοδωρή.
6: Ναι,
1: ο
6: Εφραίμ, με ποιον θέλει.
1: Τα τρία,
6: ναι,
1: παιδιά στο κέντρο.
6: Ναι, μπορούν να μου στείλουν, σε παρακαλώ, Φορμίωνος, 290.
1: Μη μου λες, μη λες. Σε πρόλαβα και σε έπνιξα.
6: Καλά, Χριστέ μου.
1: Δεν μη λένε το όνομα ποτέ.
6: Καλά, όπως
1: θέλει. Τι θέλει να σου έρθουνε εκεί πέρα.
6: Ναι.
1: Ναι, Ακριβή, δεν σε βλέπω διαβασμένη καθόλου. Είναι δυνατόν και μου λες καλλιτεχνικά ότι έχεις περάσει και δεν είσαι πονηρεμένη σε αυτά. Λέμε ποτέ στον αέρα που μένουμε και στείλε μου εκεί κάτι.
6: Ναι. Πώς θα γίνει, Λιάκο μου. Λέμε να μου τις φέρει ο Αντωνάκη.
1: Δεν ξέρω, εγώ το δώσω στον Αντώνη και αν έχεις επαφή με τα παιδιά μέσα με χαρά, σου υπόσχομαι να δώσω μία.
6: Ναι, βλέπω τον Θοδωρή από μέσα. Αντωνάκη.
1: Όχι, θα το δώσω στον Αντώνη.
6: Όπου θέλεις αγάπη μου, όπου θέλεις φιλία μου.
1: Λοιπόν,
6: ναι.
1: Προχωράμε.
6: Εντάξει.
1: Ναι. Καλό βράδυ. Η ακριβή λες και είμαστε κολλητοί. Να είναι καλά, ούτε την ξέρω. Ηλιάκη μου, Λιακάκο μου, δεν με έχει πει ούτε... Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Να περάσουμε, θα προλάβω να... Όχι, δεν παίρνω γραμμή για να προλάβω να πω κάτι που είπα σχετικά με το... Μου το θύμισε το η δημιουργήτσα μου, το κοριτσάκι μου. Παιδιά, βλέπουμε όλα τα έργα σε όλες τις τηλεοράσεις, ρε παιδιά. Μου κάνει μια κακή εντύπωση. Κάποτε λέει και μοντρά απ' έξω. Ακατάλληλο από 13. Ακατάλληλο, τάδε. Έχετε δει κανένα σήμα τηλεόραση? Μπορεί κάποιο να πειραχτεί τώρα να λέει τη λέξη ακατάλληλο. Κατάλληλο για 8. Κατάλληλο για 12. Κατάλληλο για 18. Κατάλληλο για 20. Και στη συνείδηση του παιδιού, λοιπόν, περνάει ότι δεν υπάρχει τίποτα κατάλληλο για αυτόν. Και μετά μας βγαίνει η Παναγία και το γονιόν. Για προσέξτε αυτό που λέω, που δεν φταίει κανένα κανάλι. Αυτοί που βγάζουν κάποιους νόμους, κατάλληλα όλα. Βλέπει το παιδί και λέει: ακατάλληλο είναι. Και μαλώνει με το γονιό. Να κατάλληλο, τι μου λες ότι είναι ακατάλληλο? Δεν λέει ακατάλληλο από 13. Ακατάλληλο, κατάλληλο 13. Κατάλληλο 12. Κατάλληλο 18. Ψιλοπραγματάκι αυτό που σημαδεύω. Αλλά όλα αυτά είναι σε μία εικόνα προς τα παιδιά, πουθενά το μη, πουθενά το ακατάλληλο, και μετά βγάζει το φίδι από την τρύπα ο κάθε γονιός. Για σκεφτείτε το λίγο αυτό που ανέφερα τώρα. Αν έχει μία, εμείς πήγαμε με μαθογράφο κάπου και λέει ακατάλληλο από, ακατάλληλο. Δεν υπάρχει τώρα η λέξη ακατάλληλο πουθενά. Γιατί? Φοβάστε να βάλω το ακατάλληλο για να τα αφήνει το όλα θολά? Δεν εξηγείται αλλιώς. Και δεν εννοώ η τηλεόραση, δεν φέρνει ευθύνη η τηλεόραση σε αυτό που κάνει. Έτσι είναι οι νόμοι και τις έρχονται να το βάλει η τηλεόραση εκεί. Μήγες εσύ, κυνηγάς. Λοιπόν, κατάλαβα. Εγώ 2-17-18.000 παιδιά, τελειώνουμε. Τι ώρα είναι? Πόσο έχει μείνει? 2 λεπτά μόνο. Αρχίζουν να κάνουμε αποφώνηση τότε. Παιδιά, σήμερα μαγνητοσκοπείται αυτή η εκπομπή από τον Να είναι καλά. Τον Αποστόλη του Σαββάκη για μία ακόμη βραδιά για το alert, τηλεόραση του alert, Σάββατο βράδυ 2 με 4 τη νύχτα, μες στα άγρια μεσάνυχτα βγαίνουμε εμείς 2 με 4 τη νύχτα. Λοιπόν, όποιος δεν το παίρνει ο ύπνος, όποιος έχει αϊπνίες, να μπει και εκεί. Ωραία παρέα κάνουμε τηλεοπτική, ενώ στην τηλεόραση του είπαμε αυτό alert, αναφέραμε το Σάββατο. Να ευχαριστήσουμε εκεί και τους τηλεθεατές του Alert, όσοι βλέπουν απόψε, που είναι Σάββατο βράδυ, τώρα είναι Παρασκευή βράδυ για τον Ραδιομάχη. Σας μπερδεύω λίγο, αλλά κάνω λογοπαίγνια. Με βοηθάει η άτιμη εμπειρία, καμιά 15.000 εκπομπές που σας έχω κάνει, και μπορώ να παίζω διπλά ραδιόφωνο. Και εκεί, και εκεί που με ετοσκοπείτε, γιατί κάνουμε και στο διαδίκτυο από το κανάλι. Να είναι καλά και εκεί ο κόσμος μας τιμάει κάθε βράδυ κάποιες χιλιάδες κόσμος. Από μένα το Λία Καγραμάνη που ήμουνα στο μικρόφωνο. Το Θοδωρή, το Βαρβαρή, που ήταν ήχο και τηλεφωνικό κέντρο. Μην με διορθώνεις, Θοδωρή, είδα το όνομά σου. Ντροπή μου να μην το. Άλλο κανιά φορά αν κολλήσω βιασύνη. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε. Να δίνουμε ραντεβού ραδιοφωνικά την Δευτέρα live όλο. Αύριο το βράδυ όμως είναι για μία ώρα. Ακούτε μισή εκπομπή κάποια εκπομπή. Σάββατο βράδυ 10 με 11 ακούτε πάλι αυτή την εκπομπή, αλλά μισή. Τώρα ποια μέρα μπαίνει, κάνουμε επιλογή μία στην τύχη και λέμε μάλλον και η βραδιά ήταν ωραία. Μπορεί και να πέφτουμε έξω μερικές φορές. Αύριο το βράδυ λοιπόν 10 με 11. Το βράδυ είναι τηλεόραση όμως 2-4. Να πω κάθε μεσημέρι 12 με 1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα, αύριο Σάββατο 4 με 7 ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Να πηγαίνουμε στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο τώρα, Θοδωρή. Καλό βράδυ σε όλους σας, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και να σε φτύσω, ποια Ευρώπη, ποια κουφάλα,
7: παίζει την Ελλάδα. Η ώρα είναι 11.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: σας καθοδηγούμε πάντα στα καλύτερα. Σας καθοδηγούμε, σας πάμε πάντα να βρίσκετε τα καλύτερα. Ναι, είναι γεγονός. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές με τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Θες να ρυθμίζει τα πάντα όλα, να τα βάλει σε τάξη.
1: Κι ας αμαρτήσω τα μέσα μου με σένα να γεννήσω.
0: Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Το ξέρετε, το έχετε αποθηκεύσει. Αλλά είναι και το αλλά που λέμε για την δική σας διευκόλυνση. Viber και απλό μηνυματάκι στο 693-84-00856. Μόνο μηνυματάκια εδώ, έτσι. Έτσι να είμαστε καλά παιδάκια. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Σας είπα, πάμε στα καλύτερα. Σας έχουμε στα καλύτερα. Να μαθαίνετε για τα καλύτερα. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, φοροτεχνικά. Καλυψούς 110. Στην Καλλιθέα. Στην Καλλιθέα, με την όμορφη τη θέα. Καλυψούς 110, το More Than Tax, το καλύτερο, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο με την Μαρία Μαστιλιαράκου. Γι' αυτό ανέφερα τα όμορφα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2, 10,

γιορτάσαμε στον Πειραιά, έτσι κύριε Τσιτούρη, Γιαννάκο. Και υποψήφιος εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης ο Τσιτούρης, ο δικός σας άνθρωπος. Μαζί σας και μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Ζεάκης πιτσαρία και με delivery πίτσα του Ζεάκη. Δεν είναι μία πίτσα δροσερές, σαλάτες, μακαρονάδες, ό,τι θέλετε μπορείτε να τα βρείτε στην πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery. 4 και 4. Κύριε Τσιτούρη, 4 και 4 το πρωί, έτσι. Εντάξει, ορθοστασία από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα μαρέα με τον Μιχάλη. Θα να ακούσουμε τραγουδάκια, έτσι το ξετάκι. Έτσι να έχουμε καλή δύναμη και θετική ενέργεια. Θα αναφερθούμε βέβαια έτσι και στην άλωση όπως το κάνουμε με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, έτσι. 29 ο μήνας. Μια γιορτή καρδιά. Βέβαια και χθες αναφερθήκαμε και σήμερα όλοι εδώ οι φίλοι, οι συνάδελφοι, τα καλά τα παιδιά, μεγάλες και πολλές αναφορές.

Απλά μία κίνηση ήταν, έτσι. Απλά μία κίνηση. Πάμε στα μηνυματάκια σας τώρα. Η Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής. Η μικρή μας στρουμφίτα. Η μικρή στρουμφίτα του Γιώργου. Και δική μας βέβαια εδώ, έτσι, στο σταθμό. Α, δεν το συζητάμε. Να πούμε καλή βάρδια στην Αθηνούλα μας. Αθηνούλα μου, συνήκεια, καλησπέρα, καλή βραδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν έχει τριήμερο, τετραήμερο. Πάνω αυτά που ξέραμε τώρα, τα έχουμε ξεχάσει. Καλησπέρα στον φίλο μου, το Μινά. Μινά μου, καλησπέρα. Καλή και όμορφη βραδιά. Πάμε τα καλά μας εδώ εμείς. Πάμε. Ολέθρια σχέση έτσι να ανεβάσουμε για να δουλέψει το γραφείο καλά. Τέλεια. Να συσταθώ κι εγώ βέβαια, έτσι. Να συσταθούμε όλοι. Τον φίλο μου τον Γιάννο από το Εγάλεο. Γιάννο μου, καλησπέρα. Το 855, καλησπέρα Λεβεντάκο μου. Εντάξει, το κατάλαβες αυτό που είπαμε με τον Γιάννη τον Τζιτούρη, έτσι. Το σηκώσανε, πανάξια ήταν ο Ολυμπιακός, παιδιά. Ήταν η καλύτερη ομάδα και τα πέρυσε. Στο μπάσκετ. Γεια σου φιλανάκι μου Βασίλη. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασίλη Ταχυδρομείο.

Σαββατοκύριακο. Μεγάλη όξοδος, λένε. Τετραήμερο, τριήμερο, έτσι λένε. Έτσι έδειξαν κάτι φωτογραφίες ότι στα διόδια στην Ελευσίνα γινόταν χαμός. Λοιπόν, εμείς θέλουμε προσοχή και σας θέλουμε πάλι πίσω. Και κάτι άλλο τώρα, έτσι. Κάτι άλλο. Ένα δρόμο, το να τον αδιανύσει κάποιος ή κάποια μόνη, δεν λέει. Εκεί δεν λέει. Ήθελα να το συμπληρώσω. Πάμε το τραγουδάκι για τη Μαρία και τον Γιώργο της από την Πλατεία Αμερικής.

Στον φίλο μου που είναι στο μπαλκόνι πάλι και με τρομάζει πάντα αυτό το μπαλκόνι πάνω και στο Θησίο μεριά. Ρουμπίνιο, τι κάνεις, Ρεβεντάκο μου, με την όμορφη την παρέα σου, καλησπέρα. Δεν μου έγραψε ονοματάκια όμως, έτσι. Δεν μου έγραψε ονοματάκια. Παιδάκια, όλα θα τα διορθώσουμε. Να καλησπερίσω την φίλη μου, την Δέσποινα. Μιχάλη, καλησπέρα. Λέμε το ραδιόφωνο, αγκαλιά είμαι. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Γεράσιμο, τον Κουμάτος. Γεράσιμε, καλησπέρα. Όμορφες καλησπέρες, Ρεβεντάκο μου. Όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν, έτσι. Παπαναγιώτη μου, έχει αρκετά τραγουδάκια. Στην Δήμητρα, την φίλη μας, θα την καλησπερίσουμε, την νοσηλεύτρια. Έρχονται τα τραγουδάκια, παιδάκια. Έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας, θα το κάψουμε και με τα παραδοσιακά τραγουδάκια. Το λέω και με παραδοσιακά τραγουδάκια. Τι είπε ραδιόφωνο παραδοσιακό, λένε. Και δεν είμαστε. Στον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα, με την Λένα του την Δαλάκα. Καλησπέρες, όμορφες. Παίρνω και το καλά Σαββατοκύριακο. Παιδάκια, τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Τα ακούσατε και από τον Ηλία τον Κακλαμάνη, έτσι. Τώρα έρχονται τα δικά σας τα τραγουδάκια με δύναμη και θετική ενέργεια.

Φίλη μας η Δέσποινα και από Παγκράτη, αλλά ταυτόχρονα τώρα είναι στο πανέμορφο άστρο Κινουρίας. Λοιπόν, Δέσποινα από Παγκράτη, άστρο Κινουρίας. Το έχουμε το άστρο, πανέμορφο. Θα το κανονίσουμε, Δέσποινα. Αμέν. Γεια σου, Ρομπίνιο, φιλαράκο μου, καλέ. Νου στην Πρέβεζα.

ό,τι και να γίνει, όπως το λέει ο Γιώργος ο Γιαννιάς, σημείωσε το αυτό, έτσι. Παρακαλώ πάρα πάρα πολύ να γραφτείς τα πρακτικά. Θα πεις όλα πρακτικά για να μην σφραγίζεται και να μην έχεις σφραγιστεί κιόλας. Άστα τώρα. Θα τα ξανασυζητήσουμε πάλι, τα βάλουμε επιτάπητο. Στράτο μου, καλησπέρα, Λεβέντη μου. Καλησπέρα στον καλό μου φίλο, τον φίλο το Στράτο. Καλησπέρα στον Κωστάκη, στον Κώστα από την Καλυθέα. Και αυτό το φωνάζω πάντα με την όμορφη τη θέα. Όλα καλά, Κωστάκη μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Πάμε να πούμε και ένα γεια στον Παναγιώτη. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Πεντέλη. Δροσούλα, δροσούλα, την Πεντέλη. Λοιπόν, Δήμητρα, νοσηλεύτρια, έλα να ακούσω το τραγουδάκι σου, γιατί είναι πολλά μαζεμένα τραγουδάκια. Και του φέρει το τραγούδι, θα το ακούσουμε, Λεβέντη μου. Μπαρμπακώστα μου, δεν κοιμάστε ακόμα, έτσι. Θέλω λίγο υπομονή το Μπαρμπακώστα, το τραγουδάκι μου ζήτησε με το Μενιδιάτη. Είναι. Ούτε ο Παπαναγιώτης κοιμάται. Ο δικός μας άνθρωπος, το δικό μας το παιδί.

έτσι, ισχύει αυτό, έτσι. Ισχύει. Για πάμε τώρα σε μια παρέτσα που είναι καμφοβόνη για την Ιβόνιτσα. Στεφανάκο μου, να καλά να περάσετε, να το ευχαριστηθείτε και με τον μπαμπά σου το βάλουμε το τραγουδάκι. Καθοδόνη για Βόνισσα. Εάν θέλεις και μπορείς, μάλλον δεν οδηγείς, εσύ οδηγεί ο μπαμπάς σου, να μας πεις σε ποιο σημείο μου είστε. Πάμε τώρα στο Θησίο, στην παρέα που είπα, η Αλεπουδίτσα, το Σοφίνι. Καλησπέρα στην Μάρθα, στον Παναγιώτη και τον φίλο μου τον καλό τον Ρομπίνιο. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Τώρα, Μπαρμπακώστα μου, νομίζω το τραγουδάκι είναι αυτό με τον Μενιδιάτη. Αν δεν, θα με διορθώσεις. Έτσι, Μπαρμπακώστα μου, είπαμε, δεν τα ξέρουμε όλα. Αυτοί που λένε ότι είναι, τα ξέρουν, τα γνωρίζουν όλα, ξερόλες, δεν. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, θα το βρούμε. Καλησπέρα στην Μαρία μας με το λουλουδάκι από το Ήλιον. Καλησπέρα, Μαράκι. Στον φίλο μου τον Φώτη από το Κολονάκι, το γείτονο, το Μητσοτάκι. Ήταν μια καταληξία που έκανα. Ωεό. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Όντως σήμερα, παιδάκια, θα έχει απ' όλα ο Μπαξές.

Ο Παπαναγιώτης μας εδώ, έτσι, ψυχούλα, ψυχή, ό,τι να έχει βρει τον καθέναν μας, ό,τι και να μας έχει βρει, έτσι, έχει δύναμη, στέκεται. Λοιπόν, και θα το περιμένω από τη Γερμανία, έτσι, θα το περιμένω από τη Γερμανία. Λοιπόν, δεν θέλω να έρθω κοντά. Θα σου έλεγα βάλε με σε μια βαλίτσα, έτσι, να με πάρεις κοντά. Θα μου πεις, δεν χωράω τώρα, ένα 80 και δεν μετρήθηκα τώρα τελευταία. Λοιπόν, Γεράσιμε, κουμάτος, τον φίλο μου τον Γεράσιμο. Έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί θα πάμε και σε παραδοσιακά παιδάκια. Έχει ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Μέγαρα μεράκια σήμερα, πολύ μεράκι. Τα παιδάκια εκεί πάνω, στο μπαλκόνι το μεγάλο, στο μπαλκόνι το μεγάλο του θυσίου. Άντε, εμείς τα μελήσαμε. Αχ, τα μελήσαμε. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Πρέπει να το υπενθυμίζουμε, γιατί καινούργοι φίλοι ακροατές και φίλοι μας καλοί. Ταυτόχρονα το 693-84-00.

Παλικάρι μου, γεράσιμε να πεις να πάμε να ξεμολογηθούμε. Να πεις να πάμε, είπαμε το ψέμα. Είναι σαν το λάδι, η επιφάνεια επάνω, βγαίνει πάνω. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Γιώργο, με το ταξί από τον Άγιο Δημητρίου. Φιλαράκι μου, καλό. Ξέρεις, δεν αγχωνόμαστε, έτσι. Βάμε και κάτι στο στοματάκι μας που λένε καλοπροαίρετα, έτσι. Πάντα καλοπροαίρετα. Στην Χριστίνα μας από την Καλυθέα, Χριστινάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα, Μιχάλη μου λέει, και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα. Έχει έρθει αυτό το μηνυματάκι από την Ελευσίνα, είναι η Εύη μας. Τώρα το παλικάρι από το Κολωνάκι. Να ακούσω το τραγουδάκι, ο φίλος μας ο Φώτης. Στεφανάκο μου, φοιτητή μου, έχετε ώρα με τον μπαμπάκα σου ακόμα, έτσι. Το παιδί από τα Μέγαρα καθυστερεί λίγο να βάλει κάτι στο σωματάκι του γιατί να πιει κάτι με τη Λένα του τη Δαλάκα. Και θα τον ακούσει τον παπά. Γιώργο μου, θα τον ακούσουμε τον παπά, έρχεται. Με τις ευλογίες μας, γιατί μίλησα με τον Παπαναγιώτη. Μεγαργιώτη. Λοιπόν, το Γιάννη τον Τσιτούρη, αύριο εδώ, με δύναμη και θετική ενέργεια, έτσι. Τα μεσημέρια, Σάββατο Κυριακή, Γιάννης Τσιτούρης. Δεν το ξεχνάμε. Γεια σου Μαρίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, λέει η Μαρίνα, το 767. Το έχουμε αναφέρει, το έχουμε αναφέρει σήμερα και παίζει το τραγουδάκι πάρα πολλές φορές, έτσι. Εγώ τουλάχιστον αναφορά με τον Ολυμπιακό, γιατί ήμουνα και εκεί. Αλλά και με την Κωνσταντινούπολη. Δεν έκανα μεγάλη αναφορά, κάνανε δημοσιογράφοι μας. Μαρίνα μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κάνουμε πάντα αναφορά σε τέτοια μεγάλα γεγονότα.

Λοιπόν, να πάρετε καφεδάκι, να βγάλετε τη βάρδια. Δεν ξυπνάει ο καφές, μην νομίζεις έτσι. Εντάξει, είναι και λίγο ψυχολογικό το θέμα, Τάκη, Αθήνουλα μου. Τώρα, σιγά μην ο καφές σε κρατάει έτσι ξύπνιο. Δεν το συζητάμε, εδώ βέβαια ένα φίλο στο τέτοιο και πέσει στην καρέκλα. Και στην καρέκλα και σε ένα τραπεζάκι έχει βάλει το κεφαλάκι το πάνω. Δεν κρατιέται το ύπνο τώρα, Αθήνουλα μου. Και έχει μία μανία να ακούει νοσηλεύτρια. Ου, Παναγία μου. Πάμε να πούμε καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Στέλνει η φίλη μας η Λία, το 944. Λία μου, καλησπέρα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα πάνε τέλεια. Όλα. Παιδάκια, θετική ενέργεια. Εδώ πήγαν τα παιδάκια σήμερα και γράψαν ένα πανεύκολο μάθημα στην έκθεση. Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι αφιερωμένο σε μία παρέα που ταξιδεύει για Βόνιτσα. Και είναι εδώ, συντονισμένη στο μάχη. Βασίλη μου Παπαγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα Λεβέντη μου. Λεβεντάκο μου, αμάν. Αμάν οικονομόπουλη, αμάν. Τι βρήκες τη Μαργαρίτα, ε μαράκι. Ε, πες τα όλα, πες τα όλα.

Δημητράκο μου, καλησπέρα λεβέντε μου, καλησπέρα λεβέντια στο Παγκράτη μεριά. Παπαπαναγιώτη, παπαπαναγιώτη μου, δικό σου το τραγουδάκι από το Γιώργο από τα Μέγαρα. Είπαμε για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Το 7-15 είναι η γιώτα μας από τον Κολωνό. Γιώτα μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα με υγεία. Στο κουκάκι είναι ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, εδώ λεβέντη μου. Εδώ τη βγάζουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο με την παράδοση γιατί είναι αφιερωμένο για τον Παπαναγιώτη. Το κορίτσι εκεί με το τίκρος που βάζει και τέρμα τη μουσική. Καλησπέρα στον Μπαρμπαγιάννη μου από την Πετρούπολη. Λοιπόν, Μιχάλη την καλησπέρα μου λέει Μπαρμπαγιάννης Πετρούπολη. Και από μένα Μπαρμπαγιάννη μου.

0: Καλά, φανταστικό τραγουδάκι, έτσι. Φανταστικό τραγουδάκι, εντάξει, αείμνηστο Στάκη Καρναβάς. Γυρίσατε πάρα πάρα. Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει τα πανηγύρια τώρα. Έχει αρχίσει και μυρίζει πανηγύρι που λένε. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι, τηλεφωνηματάκι και τα δύο μαζί ταυτόχρονα που είχε έρθει από το Βύρονα μεριά. Η ουρανία μας από Βύρονα. Ουρανία μου, δεν θέλουμε ντροπές εδώ, ειλικρινά στο λέω. Καλησπέρα, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Δεν θέλουμε ντροπές. Είμαστε μια όμορφη και φανταστική παρέα. Λοιπόν, και πάμε σε ένα κορίτσι τώρα που ετοιμάζεται σιγά σιγά να αλλάξει γειτονιά. Ονόματα δεν λέμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Παλιά, να μην θυμάμαι σένα, αγάπη.
0: Αλήθεια. Γεια σου Γιώργο μου, να σε καλά.

Δεν θέλουμε ντροπές, σου ξαναλέω. Δεν υπάρχουν ντροπές. Είμαστε μια όμορφη παρέα. Στον φίλο μου τον Γιάννη, τον Ολυμπιακό. Στην ΚΑΜ 1, ΚΑΜ 3, Μάνδρα Μαγούλα. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Λεβεντάκο μου. Χαίρεσαι, έτσι. Καλησπέρα, κύριε Μιχάλη, λέει. Και καλό τριήμερο, λέει, σε όλο το κοινό. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης από το κάτω Εγάλαιο, ο Ρούμπος. Βαγγελάκο μου και σε σένα. Εμείς δεν το έχουμε τριήμερο, τριήμερο το έχουν κάνει άλλοι. Λοιπόν, για να δούμε, λέει, Πρέβεζα, λέει, 20 Ιουνίου, λέει, ανεβερά. Εκεί σε ημερομηνία για την Πρέβεζα και με το φίλο μου το Σάκη, έτσι, το Μπουσδούνι. Ωλαλά! Για, πρέπει να ρωτήσουμε όμως, έτσι. Γιατί είχε πει θα πάρει και παρίτσα. 693-84-00-8-56 είναι το Viber και το απλό το μηνυματάκι, παιδάκια, το λέμε. Τηλεφωνικό μας κέντρο χωρίς ντροπές, χωρίς τίποτα. Με τα φόβου θεαπίστεως που λένε, έχω και τον Πάτερ Παναγιώτη μου εδώ από την Καλλιθέα, με συγχωρέσεις αν λέω κάτι. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Έφη μας από το Εγάλαιο. Καλησπέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Αυτά είναι τα ωραία. Είπαμε εδώ και την παράδοση, πάντα την τιμούμε. Και έχω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι κάπου. Είναι και μέρες τέτοιες τώρα, έτσι. Μένουμε και ψυχοσάββατο. Και όταν δεν υπάρχουν αυτό που λέμε γονείς, γιατί μετά σπάει το καλούπι. Μετά το καλούπι, είτε το λέω καλοπροαίρετα, είτε όχι, σπάει, τελειώνει. Όμορφη καλησπέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα μου Κυψέλη, δεν θέλω συγκινήσεις. Γιατί είμαι ευαίσθητο και εγώ ψαράκι. Αλήθεια. Είμαι και εγώ ψαράκι και δεν θέλω συγκινήσεις. Έτσι έφερε. Το έχετε κάνει τριήμερο. Άλλοι το έχουν κάνει τετραήμερο. Άλλοι παίρνουν αναρωτικές. Παναγία μου. Λέει, που δουλεύεις ρε διά, λέει. Λέει στο δημόσιο. Στο δημόσιο πού. Δεν θυμάμαι, λέει. Έχω καιρό να πάω.

πάμε δυναμικά στα πάντα όλα, Γιαννάκο μου. Πάμε στο φίλο μου τον Γιώργο τώρα από την Ελευσίνα. Γιώργο μου, Ελευσινιέ. Πάμε να ακούσουμε την Ευτυχώδη, παιδάκια. Ελάτε, ελάτε να το κάψουμε. Να χορεύει και η νοσηλεύτρια τώρα. Τώρα. Έλα, τα λαγουδάκια αυτό με τον πατέρα, με το τέτοιο πατέρα μας μεγάλωσε. Εδώ είναι να κόβουμε φλέβα και δεν ξέρουμε ποιο εφημερεύει. Δεν έχω πάρει ακόμα ποιο εφημερεύει, Μανώλη μου. Καλό τριήμερο, παλικάρι μου. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου το Μανώλη, Καλυθέα. Γεια σου, Παντελή μου. Ο Παντελής έχει απόλυτο δίκιο. Καλησπέρα και καλημέρα στο φίλο μου το Παντελή. Μετά τα Αγίου Κωνσταντίνου, όντως ανοίγουμε τα πανηγύρια, διασκεδάσεις. Το έχουμε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Μας την πήρανε την πόλη, τι να κάνουμε. Πάλι με χρόνια και καιρούς, πάλι δικιά μας, δεν είπανε φάνε.

ξεκίνησα να δουλέψουν και τα παιδιά. Τώρα πλύνουμε και κάνα καλτσούλα. Τώρα και πέρα κάνα καλτσούνάκι. Τα καλτσούνάκια μου, τα καλτσούνάκια μου. Πάμε τραγουδάκι για το φίλο μας, Σάκη τον Μπουσδούνι. Το έχει χαρίσει κάποιος κύριος. Αλλά πριν περάσουμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Πριν περάσουμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι για τον φίλο μας, το Σάκη που τον ετοιμάζουν τώρα, έτσι. Τώρα για γαμπρό, παιδάκι, μην πάει το μυαλό μας τότε. Έτσι, που Παναγία μου, καλά να το παλικάρει. Πινελόπη μου, καλησπέρα στο Γάλλιο. Ορίστε, τα δυτικά των Αθηνών ζωγραφίζουν πάντα. Λοιπόν, ορίστε, το επόμενο είναι για την Πρεβεζιάννα. Και πάνε και για Βόνιτσα, Πρεβεζιάννα, μεριά. Πω, ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Κανονίσου εσύ, Λεβέντη μου, ποιος θα γίνει κουμπάρος του Σάκη. Το ξαναλέω. Στην Βάσο μας, την Πειραιώτισσα, Βασούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσι μου. Να σε καλά, καλό τριήμερο να έχουμε όλοι. Πάντα μπαίνουμε δυναμικά. Και ουρανιά μου δεν θα κινηθείς, έτσι. Δεν νομίζω να κινηθείς. Την ουρανιά από τον Βύρονα μεριά. Εκεί στα ενδιάμεσα, ξέρει η ουρανιά, στα ενδιάμεσα. Ολαλά, ολαλά. Έλα. Δες και στραβοτιμονιές. Εσύ με το Mercedes. Με το Mercedes.

Ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Έχω πάρει φωτογραφία. Φωτογραφία με τον Αχαίροντα. Έτσι, μπράβο ρε παιδιά, έτσι ειλικρινά. Να τιμάμε πάντα την παράδοση. Πανέμορφο. Πανέμορφη τοποθεσία, μέρος. Με έχει αξιώσει ο Θεός να πάω. Καλά, είναι μεγάλο το μέρος, έτσι. Το έχουν συντηρήσει, το έχουν. Λένε όμως, λέει η παράδοση για τον Αχαίροντα, ότι εκεί ξεκινούσαν και ήταν οι πύλες του Άδη. Οι πύλες του Άδη. Βλάση μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα και καλημέρα στον φίλο μου, τον Βλάση από τον Μπραχάμι. Φιλιά πολλά και από μένα. Η Κομοτριούλα, βρε, έκανε την εμφάνισή της. Πάμε στο τζενάκι μας, πάμε στο κερατσίνι, Τζένι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ τα εργαζόμενα, εγώ νομίζω ότι δεν δουλεύω. Ποια εργαζόμενα, τα εργαζόμενα παιδιά, καλά το λες. Τα εργαζόμενα παιδιά. Όλα, λα. Πάμε να τα ακούσουμε τα λαγουδάκι. Στραβοτιμονιές, εμείς δεν κάνουμε ποτέ. Παροπίδες πλέον, αποδεδειγμένα. Άσε να λένε ότι πάλιωσα. Στραβοτιμονιές. Παναγιώτη μου, Παναγιώτη Πεντέλη. Γασομορφάντρα μου.

στην καρδιά. Λέει την ακουπός, τι, πού, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, σε ένα κορίτσι που ντρεπόταν να πάρει τηλέφωνο από το Βύρονα, την Ουρανία μας είναι το επόμενο τραγουδάκι και πρέπει να το ακούσει. Πρέπει η Ουρανία μου να το ακούσει το τραγουδάκι και δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Το 618 είναι η Μελίνα. Μελίνα μου, καλημέρα, καλημέρα, καλό τριήμερο. Εσένα, θα το έχετε κάνει τριήμερο μάλλον, έτσι. Εγώ όχι, δεν έχω. Καλημέρα στη Μελίνα μας. Στον φίλο μου τον Βασίλη από το ταχυδρομείο. Τα καλύτερα Βασίλη μου. Αυτά μου λέει και ο Παπαναγιώτης ώρα στο τηλέφωνο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ το έχω το νου μου. Δεν το πίνω το νου μου. Το ξωτάκι, το έχω το νου μου. Αν και δεν το πίνω το νου μου. Το νου μου, αλλά το έχω. Το έχω 100%. Εδώ και το λέω δημοσία. Δεν έχω να κρυφτώ. Χριστέ μου! Να. Γεια σου Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή θέα. Φιλαράκι μου, θα κοιτάτε πάντα το πρόγραμμα. Βγαίνει πρόγραμμα που τα λένε. Λοιπόν, στο μεγάλο μπαλκόνι εκεί στο Θησίο, μεριά. Πάμε, είναι ωραίο τραγουδάκι με την Άτζελα. Πάμε, το μπούρου μπούρου, παιδάκια, να και τα δικά σας τα μηνύματα. Εγώ δεν φταίω. 20 βαθμοί Κελσίου, αρκετοί για να αρχίσουμε να υδρώνουμε. Αρκετά 20 βαθμοί να αρχίσουμε και... και τα κοντομανικάκια μας και τα ξόφτερνα. Πάντα καλή ψουμάκια. Μονοπέτρος έχει καλή ψουμάκια.

Βασιλάκι μου. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Βασίλη και την Δημητρούλα από το, Δημητρούλα του από τον Ταύρο και εκτιμένη ταχύτητα παιδάκια για να τα προλάβω όλα και τα τραγουδάκια σας. Με κάνει λίγο να κομπιάω, έτσι. Η φίλη μας η Τζέννη, η Κομοτριούλα. Θα ακούσει το τραγουδάκι της. Και έχει γίνει με το τραγούδι αυτό. Καταρχήν το τραγουδάκι αυτό με την Κατερίνα Τηλιόλιο. Άκουσα μια συνέντευξη που ήταν στον Νίκο τον Χατζηνικολάου. Τα λέω όλα, δεν το συζητάω. Πήρε πολύ τα πάνω του, ένα τραγούδι που δεν ήταν να το τραγουδήσει η ίδια, έτσι. Αυτό οφείλεται στον Ολυμπιακό. Να τα ακούει και η φίλη μας η Βασούλα από τον Πειραιά, το 874. Να τα ακούς, κορίτσι μου. Πήρε τα πάνω του και ξαναπήρε πάνω τα πάνω, τώρα πάλι με τον Ολυμπιακό. Και είπε η φίλη της Άικλε, δεν μου μιλούσανε. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, το ξέρετε, το γνωρίζετε. 693-84-00-856. Το θέλει και είναι, το τραγουδάκι είναι με την Κατερίνα Τηλιόλιο, είχε στείλει και η Μελίνα. Και η Μελίνα. Μελινάκι, να είσαι καλά, κορίτσι μου, και εσύ. Και εσένα. 693

Ανάχητο, απόκληση στον ύμνο του Ολυμπιακού. Αυτό αναφέρεσαι έτσι από κάτω το τραγουδάκι. Κοιτάξτε, λεβέντι μου, είναι μία μέρα δύσκολη. Όλες οι μέρες δύσκολες είναι. Να τα προλάβω όλα. Δεν θέλω να χαλάω χατήρι εκεί που υπάρχει το τραγουδάκι. Ειλικρινά το λέω. Το βάζουμε το τραγουδάκι, έτσι. Το βάζουμε. Το ακούτε. Όπα, όπα, όπα. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Θανάση με το ταξί. Το παλικάρι εδώ, πάρα πολύ καιρό. Θανάση μου, καλή συνέχεια. Το παλεύουμε. Δύσκολες ημέρες, παιδάκια, δύσκολες ημέρες. Και ακούω το Στουρνάρα να λέει, είμαστε στην καλύτερη θέση. Οικονομικά, ναι, οι Έλληνες. Άλλο λέει, άκου τώρα να δεις, αν αυτό το πράγμα, ρε παιδάκια, άκουγα μια συνέντευξη που είχε δώσει τώρα ο Στουρνάρας. Είμαι σε φορολογικά, στα φορολογικά, φοροτεχνικά, έτσι. Τα νοικοκυριά. Οι Έλληνες εδώ. Υπάρχει ιδιοκτησία μεγάλη. Το 70% λέει εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν ιδιόκτητα. Ναι, εδώ συζητάω. Και έχουν λεφτά στο σπίτι, αλλά δεν τα χαλάνε. Άκου αθεόφοβος τι θέλει να πει τώρα, για όνομα Θεού και της Παναγίας. Βγαίνουν συνταξιούχοι, βγαίνουν άνθρωποι που λένε στις 12-15 μέρες τελειώνουν τα λεφτά. Μισό λεπτάκι, παιδάκια, με ακούτε που μιλάω. Έτσι, θα κάνετε λίγο υπομονή. Με ακούτε που μιλάω, θα κάνετε λίγο υπομονή. Θα το σηκώσω το τηλεφωνάκι. Κάντε λίγο υπομονή, θα το σηκώσω. Έλεος, εντάξει. Δεν χάνετε, δεν φεύγει ο Μιχάλης, εδώ θα είμαι. Στις 15 μέρες δεν υπάρχει μία, δεν υπάρχει σάλιο που λένε. Και λένε τα έχει τα λεφτά, τα έχουνε. Θα περιμένεις λίγο, ναι και ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μαρία Ελληνίδου, γιατί έχω μία απαιτητική κυρία εδώ.

Το νου σου, ένα μηνυματάκι το νου σου, Μαρία μου, το επόμενο τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε πάλι, παιδάκια, με την Ερία, την Ελληνίδου, γιατί αρέσει να πούμε καλημέρα στην ακριβή. Παγκράτη Βύρωνας η ακριβή πάνω, αν θυμάμαι καλά, όχι. Ναι, και το λέει, σου έκανε παρατήρηση ο Ηλίας αν το ακριβή. Θα στα πω κι εγώ μετά, να το λέω. Εδώ δεν είναι το χρυσό κουφέτο, το ξέρεις αυτό, έτσι. Αν και βοηθάμε λίγο, αλλά. Πάμε σε ένα δύσκολο χαρακτήρα. Και σε ένα παρκάκι που μου λέει θα μεγαλύτερα.

0: Μυστικά. Μυστικά. Πιάσω τώρα από τη γρατσουνιά. Τώρα το ένα άλλο μυστικά. Αν τα αναλύσουμε, έχουμε χρόνο εδώ πέρα. Ολαλά, ολαλά. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας, να πούμε καλημέρα στην Ηλιούπολη, στην Αγία Μαρίνα. Τη Ηλιούπολη, χρόνια πολλά. Να, είναι ναι, για την γιορτούλα. Είναι μια γιορτή, το έχω ξαναπεί πάλι, μια αργία, έτσι. Για τον ιδιωτικό τομέα δεν ισχύει. Δεν ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Ή θα πρέπει να την ενσωματώσουν ή θα πρέπει να την καταργήσουν, έτσι. Εγώ το λέω. Ή να ενσωματωθεί ή να καταργηθεί τώρα. Η μισή έτσι, η μισή αλλιώς. Θα πείτε ψάχνουμε για τέτοια πράγματα, ψαγνόμαστε. Πάμε να μοιρά μηνυματάκι που με συγκινεί όντως πραγματικά. Λοιπόν, άλλος ταξιτζής εδώ, φιλαράκι ταξιτζής. Ταιριάζει το ονοματάκι με τον προηγούμενο που μιλήσαμε, στον φίλο μου τον Θανάση τα λέμε χρόνια. Φίλε, σε ακούω, λέει, πάρα πολύ καιρό, λέει. Δεν έχω καταφέρει να σου στείλω μήνυμα. Λοιπόν, είναι ένα μηνυματάκι που διαβάζω τώρα, στο τέτοιο να στείλω μηνυματάκι. Σε μη χαμογελά, σε κλείσω, Άγιο Δημήτριο. Είσαι τρομερός, λέει. Είμαι, λέει, ένας μαχόμενος ταξιτζής, εν ονόματι Θανάσης, είναι το 3565. Θανάση μου, ψαράκι είμαι, συγκινούμε σαν τα πραγματάκια, ευαίσθητο είμαι. Ακούγεται την καρδούλα μου προς τα έξω πολλές φορές. Ευχαριστώ, λεβέντη μου, μέσα από την καρδιά μου. Αυτό είπα και πριν στην φίλη μας στην Ουρανία από το Βύρονα, έτσι. Γιατί το πάει Βεντούζα ο Βύρονας στο Παγκράτη. Το πάνε Βεντούζα. Και έλεγα τα δυτικά των Αθηνών. Πάμε να ανέβουμε. Η Μαρία το τραγουδάκι θέλει το μαράκι με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Από το Ήλιον! Κοίτα, δεν είναι σαμαλιαδιώτες, το έχουμε το λου. Το τονίζουμε το λου. Το πάνε και για την Καλαμάτα μεριά. Γεια σας!
1: Από πού θέλεις να αρχίσω?
0: Από πού, ολαλά!
1: Καταρχήν να σου εξηγήσω.
0: Παλικάρι μου, Στεφανάκο μου, δεν, το φίλο μου, το Στέφανο, το φοιτητή. Όχι, λεβέντη μου, εδώ θα είμαι, στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο. Εδώ είμαι τιμωρημένος. Έχω φάει ποινή, έχω φάει επίπληξη. 693-84-00-856. Τα χάνω σήμερα. Όχι, μου διαβατώνται. Εσύ θα πας πουθενά, λέει, τριήμερο μουτράκλα. Μουτράκλα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Εγώ όπως τώρα μπήκα με το φιλαράκι του φίλου μου, το Θανάση με το ταξί. Πάμε στην πλατεία Αμερικής, είναι ο φίλος μας ο Στράτος εκεί πέρα που θέλει να αφιερώσει τραγουδάκι νησιώτικο. Εγώ τον ευχαριστώ. Στράτο μου και για τη συμμετοχή. Δεν μετράω, παλικάρι μου, εντελώς τίποτε άλλο εκτός το να περνάτε εσείς καλά. Είπαμε χαμόγελο και θετική ενέργεια. Και με τα νησιώτικα. Σε ευχαριστώ για την αφιέρωση, σε ευχαριστώ για πολλά. Τον φίλο τον Στράτο. Να καλημερίσουμε το 531. Είναι η Μαρία μας και στέλνει το μηνυματάκι της. Και καλό τριήμερο, χρόνια πολλά από την Πετρούπολη. Να σε καλά, κορίτσι μου, να σε καλά. Λοιπόν, περίμενε τώρα μισό λεπτάκι τώρα, Τζενάκι, γιατί τη Δευτέρα τα κομμωτήρια δεν είναι. Τι τη χάνετε, αφού ήταν κλειστά πάντα. Χάνετε την αργία, κομμωτριούλα, Τζενάκι. Δεν μας τα λες καλά. Δεν μας τα λες καλά, ολαλά. Λοιπόν, πάμε φίλε μου Στράτο από την πλατεία Αμερικής να ακούσεις το τραγουδάκι σου. Δεν ξεχνάμε, είπαμε, σας έχουμε στα καλύτερα με τα καλύτερα. More than tags. Τι είναι? Το πρώτο λογιστικό, το πρώτο νέο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο στον νομό Αττικής. Το πρώτο χρυσό, μπείτε δείτε. Μπείτε δείτε, σήμερα η τεχνολογία σας πάει πολύ ψηλά. Μπείτε δείτε, το πρώτο χρυσό βραβείο, το More than tags. Καλυψούς 110, ναι. Με τη Μαρία Μαστιλιαράκου και τους φανταστικούς συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Εδώ το μαθαίνω καλύτερα. 210-95-99-381. Τηλέφωνο επικοινωνίας More than tags. Βίκη μου Χαλάτση, καλημέρα. Όχι, δεν έχω φύγει, κορίτσι. Α, όπως δεν έχεις φύγει, μάλλον και εσύ έχεις φύγει. Λοιπόν, Στέφανε, να διευκρινίσω κάτι στο φίλο μου τον Στέφανο. Το τραγουδάκι με την πόλη πάνω, με το φανταράκι, ακούστηκε, λεβέντη μου. Ακούστηκε, δεν πιστεύω να είχατε κάνει στάση τώρα για τη Βόνιτσα. Θα είχατε κάνει στάση που θέλανε να κάνει κανένα τσιγάρο, μπαμπάσου, κανένα ψηλό. Μεγάλη διαδρομή.

Μπακλαβάς έρχεται. Μπακλαβάς, όχι με γωνία όμως. Πάμε Σαλαμίνα να πούμε καλημέρα στην κυρία Γρήβα μας. Να και καρυδόπιτα, να τα πάντα όλα. Και καρυδόπιτα και μπακλαβά με τις τρίχες απ' έξω, ε. Α, με το καταήφερε, παιδάκια, τον μπερδεύω λίγο, έτσι. Τον μπερδεύω. Βαγγέλη μου, ταξιτζή μου, τι κάνεις? Λεβεντάκο μου, είσαι καλά? Για πού να χτυπάνε οι καμπάνες? Καλημέρα στον φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον ταξιτζή, και ήμουν έτοιμος, ειλικρινά στο λέω, με το τσιφό, για να πάμε Silver Alert. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες? Για πού χτυπάνε όλα οι καμπάνες? Λοιπόν, στη Δανάη μας, όχι, δεν χτυπάνε. Δανάη μου, καλημέρα στο Περιστέρι, στο Πιτσούνι City. Λοιπόν, και μπακλαβά, από εκεί τον μπακλαβά, λέει, αυτά τα πήρα από την κυρία Γρήβα τώρα, έτσι. Και μπακλαβά. Ωραίο είναι αυτό, έτσι, με το καταΐφ, μπακλαβά με καταΐφ, θα το πω παιδάκι λίγο. Αλλά και καρυδόπιτα, λέει, που τη μελετά συνέχεια. Αυτά δεν ανεβάζουν τρικυκερίδια, ούτε καν, έτσι. Ούτε καν. Να πούμε καλημέρα. Πες μου, λέει. Γεια σου, Βιβί μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο 204 από το Χαϊδάρι. Και λαϊδάει το Χαϊδάρι. Ο Μιχάλης και λαϊδάει το Χαϊδάρι. Ωραίο. Εγώ μπορούμε. Λοιπόν, κάτσε να φάμε και κανιά καρυδόπιτα εδώ πέρα και κανένα μπακλαβά.

ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή στον τάβρο, ντροπή, δώρα μου. Θες να μάθεις τι τρώω, τι πίνω, έτσι. Καταρχήν δεν κάνω φυσιολογική διατροφή. Δεν το συζητάμε. Ας αρχίσω από σήμερα, σήμερα πολύ ελαφριά. Δεν το συζητάω, πατατούλες, κολοκυθάκια, τηγανιτά. Α, τηγανιτά ήταν. Χθες όμως είχε χόρτα. Είχε χόρτα, είχε το ιταλικό το ραβίκι. Μια και θες να μαθαίνεις όλα. Δεν σ' αρέσει να υπάρχει διάθεση καταρχήν, δώρα μου στον τάβρο. Να υπάρχει διάθεση, τέτοια ενέργεια. Καταρχήν δεν με ρίχνεις πραγματικά, δεν πέφτω ψυχολογικά γενικά και βλέπεις ότι σου απαντάω και δεν λέω και ψέματα. Και τα πόσα λένε, ήτανε, πικρά δεν ήταν έτσι, ούτε καν, το σουτάκι δεν ήτανε, ιταλικό λαδίκι και με τα συναφή του. Βαγγέλη μου, καλημερίζω τον φίλο μου τον Βαγγέλη από το Μενίδη μεριά. Καλημέρα Βαγγελάκο μου. Πιτσαρία Ζεάκης, εκεί στο Μενίδη, μοναδική, εξαιρετική. Εθνικής αντιστάσεως 63, η πίτσα του Ζεάκη που προσφέρει πάρα πολλά. Τώρα το βράδυ πίνω καπνιστό, αλήθεια. Ίσως δεν το έχεις δοκιμάσει, δώρα μου, γι' αυτό το λες.

Πάμε το ξενάκι, θα το ακούσουμε πάλι, παιδάκια. Χίλια συγγνώμη, θα το ακούσουμε πάλι το ξενάκι. Δικό μου το λάθος, εδώ με μπέρδεσε και τα πήρα λίγο, φόρτωσα λίγο. Ξενάκι, μισό λεπτάκι. 693-84-00-856. Να υπενθυμίσω το τηλεφωνάκι, καλό είναι. Κυρία Γρίβα με μπέρδεσε. Που ήθελε το τραγουδάκι, το άλλο είναι δικό της. Κυρία Γρίβα μου, χίλια συγγνώμη, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είναι. Συμβαίνουν αυτά. Πάμε πάλι το ξενάκι. Να μου πεις τώρα δεν φόρτωσες, ζαντίστηκες. Λίγο όταν σου τη λένε για το καλέτσι. Καλημέρα Μιχάλη και μαχόμενοι φίλοι ακροατές. Είναι η Γεωργία μας από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργίτσα Μέγαρα. Πάνω στο άνθρωπο ηλικίας.

θα το δοκιμάσουμε, Γιώργο μου. Θα το δοκιμάσουμε το τραγουδάκι. Θα μου το θυμίσεις. Πραγματικά δεν το ήξερα, νόμισα. Έτσι, με την Βιτάλη μου το ζητήσανε. Έτσι, δεν έχουμε θεματάκι, Δανάη μου. Να είσαι πάντα καλά, κορίτσι μου. Όλοι κάτι έχουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάτι. Άλλοι το εξωτερικεύουν, άλλοι το πνίγουν, κορίτσι, μέσα τους. Εσύ μου λέγες άλλα. Να πούμε καλημέρα στο ερωτευμένο μας το κορίτσι. Καλημέρα στη Φωτεινή μας από το Ρέντι. Καλημέρα. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα με τον Λιδάκη για τη Σαλαμίνα, για την κυρία Γρίβα μας, την μαγείρισα που θα πάρουμε τα κλικάκια. Πάμε, κυρία Γρίβα μου, να τα ακούσουμε, Γιώργο μου, στον Άγιο Δημητριό. Από Δευτέρα εδώ θα είμαστε και θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί πολλοί είναι στον δρόμο που μας ακούνε και ανησυχώ λίγο, παιδάκια. Γίνονται 1002. Εύχομαι τον προορισμό σας να τον εφτάσετε και να περάσετε όμορφο τριήμερο. Και αν θέλετε που πάτε για τη Βόνισσα, μεριά μου, λέτε που είστε.

Αχ, τώρα να παραδώσω την καρέκλα εδώ και τη σιτάλη, να την παραδώσω. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρίδης. Να καλημερίσουμε. Θοδωρής Μπαρμπαρίδης στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Να το δω με το τηλέφωνο, θα κάνετε λίγο υπομονή όμως. Λίγο υπομονή. Δεν το συζητάω, να πω στον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο μου από τον Πειραιά, καλημέρα, καλό τριήμερο να έχουμε. Βαγγέλη μου, δεν σε έχω ξεχάσει με το τραγουδάκι τον φίλο μου, τον Βαγγέλη τον ταξιτζή. Πάμε γιατί του παράδεισου την πόρτα που μπαίνεις μέσα είναι ένας βασιλικός και κάτι τρία γαριφαλάκια. Α, τα γαριφαλά ρε σου. Τα γαριφαλάκια. Λοιπόν, καλημέρα στην φραουλίτσα μας από τον Κολονό. Φραουλίτσα μου, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες εκεί σε πόλια.

Έχουμε δύο Βαγγέλιδες, έτσι. Βαγγέλη στην Ελλάδα, Βαγγέλη στην Αγγλία και δουλεύει. Βαγγέλης ο ένας, Βαγγέλης και ο άλλος, έτσι. Ο ένας ταξιτζής εδώ ήταν να τον εβάλουμε το ταξιτζή μας εδώ, Σίλι Βελαλέρ. Τη γλίτωσε. Την κλείδωσε, δεν το συζητάμε, παρατρίχα την κλείδωσε. Χάρη στον τσιφό, δεν έχω να κρύψω κάτι. Να πούμε καλημέρα στην Αγγλία, στον φίλο μας τον Βαγγέλη Πασταλή. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα που θα ακούσουμε με τον Βασίλη τον Καρά, για τον φίλο μου τον Βασίλη, από τον Ταύρο, τη Δημητρούλα του. Παπαναγιώτη μου, θα έρθω πάλι σε σένα ειλικρινά. Να βλέπω μεγάλους ανθρώπους που να συγκινούνται. Δεν ξέρω τι μπορεί να καταλάβετε, τι έχετε καταλάβει, έτσι, για μένα. Και δεν θέλω τους χαρακτηρισμούς, ούτε με τα μηνύματα όπως μου στείλε ένας φίλος εδώ. Αν υπάρχει να και μία φίλη, η Ουρανία από το Βύρονα που πήρε τηλέφωνο, έτσι, η Ουρανία από το Βύρονα. Ντρεπόταν να πάρει τηλέφωνο ή να στείλει μηνυματάκι. Μπαμπούλας δεν είμαι, παιδάκια, δεν δαγκώνω. Ειλικρινά το λέω, μπορεί να λέμε καλοπροαίρετα κάτι. Δεν θέλω να ακούω άνθρωπο να στενοχωριέται για να κλαίει, έτσι. Ειδικά και μεγάλο να... Μεγάλο. Μεγάλο. Πάμε για τα στέρια σου, Παπαναγιώτη μου. Τουλάχιστον εσύ πρέπει να δίνεις δύναμη και κουράγιο σε όλους εμάς. Να το λέω. Καλυθέα, με την όμορφη τη θέα. Έλα, θα σε κάνω, θα πας σε Γερμανία μεριά τώρα. Θα πας Γερμανία, Παπαναγιώτη, και θα μου φέρεις μία μπύρα γερμανική γνήσια. Τέλος! Τέλος! Τέλος! Φιλιά πολλά! Δεν θέλω συγκινήσεις, τέτοια πραγματάκια ψαράκι είμαι. Άμα θα με πάρουν εμένα, άμα θα με πάρουν εμένα τα ζουμάκια. Ολαλά!

Τράβα το να πληθείτε λίγο. Τράβα το σπίτι. Ταύτισε, δεν μπορεί άλλο. Ταύτισε. Λοιπόν, καλά να μου περάσετε. Λοιπόν, ορίστε μια ολόκληρη διαδρομή. Αθήνα Βόνιτσα με το Μάχη 99,8. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Να περάσετε η οικογένεια Στεφανάκο μου, να περάσετε όμορφα. Θα μπερδευτεί ο Στέφανος ο Χίος τώρα. Αλλά μπερδεύεται, ούτε κάνω μαγελάρι. Λεβεντάκο μου. Γεια σου Κατερίνα μου. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι στην Κατερίνα από την Ηλιούπολη. Μ' αρέσει εμένα λέει το τραγουδάκι αυτό. Κορίτσι μου καλημέρα στην Κατερίνα από την Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης. Παναγιώτη.

πάμε, γύρισε πάρα πολλά, πάρα χρόνια πίσω, έτσι. Δεν το συζητάμε, λεβέντη μου. Έλα να ακούσει το τραγουδάκι, να το στείλει. Λοιπόν, είναι με τον Ευαγγέλη, έτσι. Βαγγέλης Κονιτόπουλος για τον Ευαγγέλη. Πόσα χρόνια με γύρισες πίσω, Λεβεντάκο, να το λέω, έτσι. Πω, πω, πω. Λοιπόν, στην Αναστασία μας από τον Ταύρο να πούμε καλημέρα. Αναστασία μου το 928, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά, καλό τριήμερο. Το λέμε τώρα, ρε παιδάκια, με το τριήμερο τώρα και ισχύει για όλους. Τέλος πάντων, πείτε καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να το ηχογραφήσει κάποιος φίλος που θέλει το τραγουδάκι για να πάει κάπου, να πάει στην Αγγλία για να υπάρχει. Μάχη 99,8, στέλνουμε και το μάχη. Γιατί εδώ στην Ελλάδα πείτε στο φίλο ότι δίνουμε μεγάλη μάχη. Λοιπόν, Βαγγέλη λέει, κάτσε φρόνημα. Δεν υπάρχουν λόγια να πω κάτι, να το λέω. Στο έχετε φτάσει, με κάνετε να συγκινηθώ. Ψαράκι. Θέλει Ρία Ελληνίδου. Ρομπίνιο, το νου σου. Αστυνόμε.

Βαγγελάκο μου, ισχύει για σένα αυτό, έτσι. Δεν θέλω τώρα να πάρω μηνυματάκια για τον Ζηφό τώρα να μου λέει τώρα για τον Βαγγέλη και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Δεν θέλω, κάτσε φρόνημα, δεν ξέρω το ηχογράφησες. Πάμε να πούμε καλημέρες. Πάλι καλημέρες πάρα πολλές και καλό τριήμερο στην φίλη μας την Όλγα από το Κορυδαλό το 136. Όλγα μου, καλημέρα, καλό τριήμερο. Παναγιώτη μου, υγεία και ευλογία. Άλλος Παναγιώτης τώρα, έτσι, όχι ο Παναγιώτης. Υγεία και ευλογία να έχουμε και είναι από την Ηλιούπολη. Όλα καλά, παλικάρι μου, δώσε το μεγάλο δύναμο. Το μεγαλύτερο πράγμα είναι να έχουμε υγεία. Είναι στολίδι. Πολλοί λέμε είμαστε καλά, είναι καλά και το περνάμε λίγο αψήφιστα. Όχι, όχι, δεν το περνάμε αψήφιστα. Είναι σημαντικό για τη μάνδρα τη μαγούλα και για τον φίλο μου τον Γιάννη. Τον Γιάννη, τον αντιδήμαρχο, τον αντιδήμαρχο της Ελευσίνας. Καλημέρα, ομορφωνιέ, καλημέρα. Βρε χρόνια και ζαμάνια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον αντιδήμαρχο. Γιαννάκο! Άντε ο Ρομπίνιε, να φάω από τα χέρια σου κι εγώ.

Λοιπόν, Ρία Ελληνίδου, λοιπόν, ακούσαμε δύο τραγουδάκια για το 586 που είναι η Μαρία μας από τη Νέα Σμύρνη. Μαρία μου, ήταν δύο τα τραγουδάκια. Και οι καμπάνες που είπαμε τον Αργυρό, νομίζω οι δύο ή τρία. Καλημέρα, κορίτσι μου και πάλι. Ακούσαμε δύο. Κάτσε, μπορεί να ήσουν κάπου. Μπορεί να μην τα άκουσε, να σου ξέφυγε κάτι. Ακούσαμε. Μην αμφισβητείς. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μου τον Φίλιππα. Φίλιππακο, καλημέρα. Καλημέρα, βρε. Καλό τριήμερο. Έλα, γίνονται και τα καρπούζια τώρα, παιδάκια, τα υπαίθρια καρπούζα, όχι θερμοκηπίου. Τα υπαίθρια, βγαίνουν τα καρπουζάκια. Ολαλά. Αυτό το από πού είναι, το βλέπω, το ξεχωρίζω. Από τη Λαχαναγορά. Το 989 από Λαχαναγορά. Από Λαχαναγορά. Γεια σου Γιώργο μου. Καλημέρα, καλημέρα στο Ρέντι, στο φίλο μου τον Γιώργο. Το επόμενο τραγουδάκι είναι με το Θανάση. Για το Θανάση τον ταξιτζή. Με το Μελά. Χίλια συγγνώμη, Λεβέντη μου.

Χρήστο από το Πασαλιμάνι. Χριστάκο μου, που τα είπαμε, Λεβεντάκο μου, έτσι. Θέλω να το καταλάβεις αυτό που σου είπα. Το λέω και από το μικρόφωνο με το τραγούδι. Έτσι, μπορεί να είναι ένα αγαπημένο σου. Να έχουμε κολλήσει. Εγώ κολλάω με ένα τραγούδι. Έτσι, εδώ είναι μία εκπομπή. Είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Θέλω να το καταλάβεις ειλικρινά. Δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία. Έτσι, Χριστάκο μου, Πασαλιμάνι. Λοιπόν, καλημέρα. Λοιπόν, προς τα πάνω, προς τον Καρέα, προς τις πλαγιές του Ημιτού. Χαμός. Χαμός με την καλή την έννοια. Καλημέρα. Καλημέρα, Μίνα μου. Καλό Σαββατοκύριακο στη φίλη μας τη Μίνα, το 305. Όλα καλά, κορίτσι. Όλα καλά, όλα καλά. Καλή αυριανή, καλό Σαββατοκύριακο, Μίνα μου. Αν είμαι καλά, όλα, όλα καλά, καλά είμαι. Είμαι καλά, πάμε να

0: Αντώνη μου Σαμαρίτη, είδες, εγώ δεν τρέπω να το πω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κι άλλο τραγουδάκι, δεν τα προλαβαίνουμε παιδάκια όλα. Στην φίλη μας την ακριβή από το Βύρονα, έτσι, το ρώτησα. Λέω Βύρονα, συμπαγκράτη, ψιλομπερδεύτηκα λίγο. Η ακριβή που δίνει τη διεύθυνσή της. Στο είπε και ο Ηλίας, δεν είναι καλό αυτό ακριβή που κάνεις. Δεν είναι καθόλου καλό, ειλικρινά στο λέω. Αυτό θέλω να το προσέξεις. Έτσι, ειλικρινά θέλω να το προσέξεις αυτό. Μην ενθουσιάζεσαι.
1: Θέλω να αλλάξω.
0: Καλό βράδυ στο τσενάκι μας την Κομωτριούλα. Καλό βράδυ, καλά να περάσεις Τζένι μου, Κομωτριά. Γεια σου αστυνόμε μου, αστυνόμε. Λοιπόν, έχω πόσους ένεστολους εδώ. Είναι 5 ένεστολοι παρέα.

άνθρωποι που είναι έστω για να ακούσουν, για να χορέψουν. Παναγιώτη μου, μη γίνεσαι κακούλης. Πανώ, ηλιούπολη, μη γίνεσαι κακούλης.

0: πάνω.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στον Νίκο μα. Θα διαβάσω τα μηνύματάκια να ακουστούν και τα ονοματάκια σα, παιδάκια. Τον Νίκο από την Καλυθέα, το 849. Νίκο μου, καλημέρα, λεβέντη μου. Όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Λοιπόν, μήνα μου είναι το τραγουδάκι και το επόμενο, αλλά θέλω σε ένα φίλο που δουλεύει με το ταξί και δεν έχω γραφίσει κάτι. Βαγγέλη μου, έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Ειλικρινά στο λέω. Όποτε είναι, μπορεί να το γράψεις για να το βάλουμε το τραγουδάκι. Αυτό με το Βαγγέλη θέλεις πάλι, έτσι, για το... πέρα, για την Αγγλία. Στο Περιστέρι. Το Περιστέρι είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης. Το 548, Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Παραμένει πίκρα φάνηκε στα βλέφαρα σου επάνω.
1: Φίλο τον Ευαγγέλη του Κουρουμπαλή, όταν είσαι έτοιμος, λεβέντη μου, πες μου να ακουστεί πάλι το ραγουδάκι. Δεν έχουμε λόγο να σταλεί στην Αγγλία. Μάχη 99,8, η συνήθεια έγινε λατρεία.
2: Να ξαναβηγεί.
1: Τα ακούνε, το βλέπουνε, φοβούνται.

Ωραίο, ωραίο, έτσι. Και ξυπόλυτο χορεύεται, και ξυπόλυτο χορεύεται, και ξυπόλυτο περνάς απέναντι. Ένα φανταστικό τραγουδάκι. Βαγγέλη μου, είσαι έτοιμος να το πάμε το τραγουδάκι Βεντούζα, να το ηχογραφήσεις. Ζούμε μεγάλες στιγμές πραγματικά, έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να πάει, πρέπει να σταλεί στην Αιγλία. Εκεί είναι και ο απόδημος ελληνισμός, έτσι. Και δεν έχει βγει αυτό που ψηφίζουν. Δεν ψηφίζουν και από μακριά. Όλγα μου, καλό σου βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο, Όλγα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο Μάχη, που η συνήθεια έγινε λατρεία, ναι.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια Ρία Ελληνίδου. Πάμε να κάνουμε σαφάρι, τα προλαβαίνουμε όλα. Πάμε με την Ρία Ελληνίδου να ακούσουμε. Θα πάμε για σαφάρι. Κάνουμε σαφάρι. Θέμη, παλικάρι μου. Το βλέπει, το βλέπουμε. Το βλέπει ο κόσμος, το βλέπουμε και εμείς το αντιλαμβανόμαστε και δεν ξέρουμε πού θα βγούμε. Έχω πολλά και πολλά site που ψάχνουν, λέει, εργάτες, το ένα το άλλο. Μην το συζητάμε, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, πάμε σαφάρι για τον κολονό.

Πανικό και χαμό εδώ στο Μάχη 99,8. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τι θα είναι το σουξέ του καλοκαιριού. Παιδάκια, δεν θέλω να πάρω θέση. Έτσι, πάμε στην Ειρήνη μας εδώ, την Καλιανιώτη. Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα, Μιχάλη. Λέει, τι κάνεις, είμαι καλά, Ειρηνάκη. Είμαι καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Να ακούσουμε το καινούργιο του Αργυρού. Δεν θέλω να σας καλάσω, χατήρι. Ακούσαμε πάλι τις καμπάνες. Χτυπάγανε. Τώρα κάποιος που θα ακούει την εκπομπή και είναι από την ώρα που ξεκίνησε, πολλές καμπάνες εδώ στο Μάχη. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες? Λοιπόν, από την Αγία Παρασκευή το μηνύματάκι, η Ειρήνη μας Καλιανιώτη, θα θέλαμε, λέει, να μας βάλει στο καινούργιο του Αργυρού. Θα θέλαμε να μας... Στον πληθυντικό μου μιλάς, είμαι παρέιτσα. Χριστέ μου! Έλατε να τα ακούσετε πάλι. Πολλές καμπάνες. Για τον Κούλι χτυπάνε.

0: Λοιπόν, Ειρήνη και Βασίλη στην Αγία Παρασκευή Καλλιανιώτη. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τα μάξι, σύντανη, σύ, 8, 8, 8, 8, ενοχλεί,
0: εμποδίζει, δεν ενοχλεί.

κάποιος ο Βαγγέλης εκεί με το γαλακτομπούρικο φωνάζει το ξωτάκι. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σε λίγο θα πάω. Θα πάω, όχι με καμπάνι, δεν μπορώ να τη σηκώσω, Παναγία μου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αλλά θα πάω να το ρωτήσω. Πάω, έχεις τον λόγο μου, θα πάω να το ρωτήσω. Είναι, αλλά τώρα τι το λέω τώρα, υπόθεση προσωπική είναι. Τώρα αυτό είναι υπόθεση προσωπική, θα πάω να το ρωτήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Να περάσετε τέλεια. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, να είστε πάντα εδώ στο μάχη. Συνήθεια έχει γίνει όχι μόνο λατρεία, κάτι παραπάνω. Είπαμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και με τα παραδοσιακά. Στέλιο μου, καλημέρα, καλημέρα στον Πειραιά. Δεν έχω παράπονο, παλικάρι μου, φίλος μου ο Στέλιος από τον Πειραιά. Φάνε εκεί με το ρακόμελο το παλικάρι. Καλό τριήμερο και σε ένα παλικάρι μου. Πάμε υπόθεση προσωπική. Τώρα από εδώ και πέρα, τι ώρα είναι, ναι.

0: Να σου πω κάτι, ένα μηνυματάκι και εμείς γλεντάμε. Γιατί δεν έχουν δικαίωμα οι ένστολοι να γλεντήσουν, Ρομπίνιο? Όπα, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχετε δικαίωμα? Έλα παλικάρι μου, έλα λεβεντάκο μου, αμάν, αμάν οικονομόπουλε.
1: 20 πόντους πούστα, θα τους τρελάνεις όλους απόψε.
0: Άμα θα αρχίσουμε γι' αυτό, έχουμε αρχίσει τα πουκάμισα τώρα. Μετά,
1: την κουστάρι στη δικιά σου.
0: Πάμε και στις φούσεις μετά, βρήκαμε τον πελά μας σε κεφαλικό. Όλα, λα.
1: Τα βλέπω να παίρνω.
0: Μπλέξαμε.

Τώρα βγήκανε τα παιδάκια να κάνουν διαλυματάκι. Τώρα είπαμε οι βάρδιες δεν σταματάνε στο λεκανοπέδιο ποτέ, παιδιά, έτσι. Δεν σταματάνε οι βάρδιες ποτέ. Γιαννάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι στον Γιάννη από την Ελευσίνα. Τα γαλόνια, τα προνόμια που έχει, με την αξία του βέβαια, έτσι. Τον έχει γράψει η εφημερίδα, αλλά δεν θέλω να πω κάτι τώρα. Θα συζητήσουμε άλλη στιγμή. Μας εγγράφουμε και εφημερίδες στο νου σου. Το νου σου και το νουνού σου. Φιλιά πολλά, παλικάρι μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και στην χαρούλα μας από την Κυψέλη. Κυρινάκι μου, Καλιανιώτη, να είστε πάντα καλά με τον Βασίλη. Καλά το διαβάζω, έτσι. Ειρήνη, Καλιανιώτη από Αγία Παρασκευή με τον Βασίλη.

0: πρέπει. Αυτό πρέπει και μόνο να επιδιώκουμε. Αυτό που λέγεται ευτυχία. Που είναι μεγάλη λέξη. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έρχεται. Τα λερωμένα τα πλυντα το νου σας στο πλυντήριο. Τα νου σας, το νου σας, τα πλυντήρια.
1: Ρώτα με το μπουζούκι σου.
0: Καλό βράδυ σε πόλια μεριά. Τώρα το παράπονο. Η Γεωργία μόνο θα έχει παράπονο, έτσι. Αλλά η Γεωργία είναι σε τιμωρία. Γεωργία, έχει πάει σχολείο κάποτε. Έχω ακούσει κι εγώ μεγάλους ανθρώπους. Βάζανε τιμωρία. Πράγμα που έχει απαγορευτεί τώρα. Γιατί τώρα δεν μπορούν να το κάνουν. Τώρα οι εκπαιδευτικοί πάνε οι μανάδες, οι πατεράδες με τη μία στον εισαγγελέα. Λοιπόν, τώρα εσύ από τα μέγαρα μεριά, μα θες να πας. Σε τιμωρία. Πάμε τα λερωμένα τάπλυτα. Έχουμε ένα προβληματάκι.

κορίτσι, να μας πάρεις τηλέφωνο που ασχολείσαι με τις ντουλάπες, να έρθουμε να σου κατεβάσουμε και τα καλοκαιρινά από το Γάλλιο. Πω, πω. Λαλά. Μας πάρεις τηλέφωνο, να έρθουμε να σου κατεβάσουμε, βρε, τα καλοκαιρινά. Μας πεις ένα ευχαριστώ τώρα.

εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα. Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και τα καλύτερα. Πάνω απ' όλα προσεύχουμε για να έχουμε υγεία και ό,τι το καλύτερο και χαμόγελο. Παιδιά, χαμογελάτε. Σας είχαμε στα καλύτερα, θα σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο, λογιστικό More Than Tax. Ναι, είναι η εποχή με τις φορολογικές δηλώσεις, θα είναι μαζί μας, θα είναι μαζί σας. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας στην Λιαράκου. Είπαμε το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο του νομού Αττικής εδώ. Επίσης, τα καλύτερα έχω να πω για την πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκη σε Εθνικής Αντιπάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα, αν δεν πάω για μπάνιο, που δεν ξέρω καλό, δεν πνιγώ, δεν θα είμαι. Φιλιά πολλά την αγάπη μου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Μάχη 99,8, έχετε τα καλύτερα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μαμά, τι έγινε, δεν φτάνεις πια?
2: Ναι, δεν φτάνω πια. Και έχω και μια ενόχληση εδώ.
1: Το ήξερες ότι 2 στους 3 ασθενείς που πάσχουν από οστεοπόρους έχουν πάθει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και δεν το γνωρίζουν? Εσύ έχεις οστεοπόρωση. Ακτινογραφία έκανε.
3: Μάχη 99,8 στα FM. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Στις νύχτα, στα σκοτάδια.
0: Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι μια εκπομπή η οποία δεν μπορεί να λείπει από τις καθημερινές εξελίξεις της χώρας και του εξωτερικού. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 5 με 6, το αντισυστημικό δελτίο ως αντίβαρο στις συστημικές ηλιθιότητες των νταβατζοκάναλων.
1: Να πέσει σε σιωπή του.
0: Εμείς εδώ κάνουμε δελτίο, αλλά κάνουμε άλλα πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε μία-μία τις υποτιθέμενες μεγάλες ειδήσεις της ημέρας. Πριν από 9 χρόνια έφυγε από κοντά μας ο εφιάλτης της δημοκρατίας, ο μέγας αποστάτης του γένους, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και βγήκαν δύο σήμερα, ο κύριος Δένδιας και η τεθλιμμένη κόρη του, η κυρία Μπακογιάννη, να μας υπενθυμίσουνε ότι πριν από 9 χρόνια, και ακούστε μια σημαδιακή ημερομηνία που πραγματικά σε κάνει να ανατριχιάζεις. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφυγε από τον μάταιο του το κόσμο πλήρης ημερών, πλήρης αγαθών και πάνω απ' όλα πλήρης φαγητού, διότι έτρωγε τρία συσίτια στην κατοχή. Στις 29 Μαΐου του 2017, την ημερομηνία δηλαδή που έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους. Μάλλον ο κύριος ο Μακαρίτης, ο Μητσοτάκης, είχε συμμαχήσει με άλλες δυνάμεις για να κρατηθεί στη ζωή μέχρι τα 99 του χρόνια. Και βγήκαν σήμερα οι τεθλιμμένοι πολιτικοί συγγενείς με δακρύβρεχτα μηνύματα να μας υπενθυμίσουν την απώλειά του. Δεν μας έλειψε καθόλου, κυρία Μπακογιάννη. Δεν μας έλειψε καθόλου. Ξεχνάτε όμως εσείς. Μπας περιπτώσει άνθρωπος είναι. Άνθρωπος είναι. Πήγε και αυτό στον παράδεισο. Ή στην κόλαση. Ή στον παράδεισο ή στα καζάνια της κολάσεως. Ο εφιάλτης της δημοκρατίας. Ο αρχιαποστάτης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Μέσα στις φωνές και πάντα θα θυμούνται.
0: 29 Μαΐου του 2017 έφυγε. Τη μέρα που έπεσε η πόλη. Εγώ φταίω λοιπόν τώρα να πιστεύω στις προλήψεις. Την ημέρα που άνοιξαν την Κερκόπορτα στην Κωνσταντινούπολη. Πριν από 573 χρόνια, ο αρχιαποστάτης της δημοκρατίας, ο άνθρωπος που μας οδήγησε στο στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως, έφυγε από τη ζωή. Τι θέλετε να πω? Καλές κουβέντες. Σέβομαι τη μνήμη του ανδρός. Σέβομαι τη μνήμη ενός ανθρώπου που αποχώρησε. Αλλά κυρίες και κύριοι, η ιστορία θα γράψει με τα πιο μελανά γράμματα. Ήδη γράφει. Τη ζωή, το βίο, την πολιτική διαδρομή και την πολιτεία του εφιάλτη της δημοκρατίας. Του ανθρώπου που διέλυσε την Ένωση Κέντρου, που μισούσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και αυτού που ποτέ δεν συμφιλιώθηκε με την ομαλή δημοκρατική μετάβαση στις εξελίξεις του τόπου. Μια ζωή εφιάλτης, μια ζωή βρικόλακας της ελληνικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Να θυμηθούμε, ένα βίντεο για τον χαμό του αρχιαποστράτη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
2: Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα ο πρώην Πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης γεννήθηκε στα Χανιά στις 18 Οκτωβρίου του 1918. Μέλος οικογένειας με παράδοση στην πολιτική, δεν άργησε να εμπλακεί στα κοινά και εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1946. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Κέντρου, αλλά τον Ιούλιο του 1965 ήρθε σε ρήξη με τον τότε Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου και αποχώρησε μαζί με άλλα στελέχη από την κυβέρνηση.
0: Ψέματα! Ψέματα! Αυτά τα ηλίθια ψέματα! Το βίντεο είναι από το TV 100 της Θεσσαλονίκης. Μια ζωή ψέματα έλεγαν. Ήρθε σε ρήξη. Σε καμία ρήξη δεν ήρθε. Ήταν αυτός που πούλησε, που κάρφωσε πισόπλατα, όχι τον καλύτερο άνθρωπο του κόσμου, τον υποτιθέμενο γέρο της δημοκρατίας. Θα έχουμε εκτενές αφιέρωμα αύριο, στην εκπομπή 4-7 για τα Ιουλιανά, 1965. Αλλά κυρίες και κύριοι, απετέλεσε θλιβερή κατάπτωση για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το υποτιθέμενο κόμμα του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού, το γεγονός ότι έκαναν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας έναν εφιάλτη, όπως τον αποκαλούσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Ανδρέας Αμαδρέου. Όχι ότι αυτός ήταν καλύτερος. Αυτός είχε κάνει πολύ χειρότερα πράγματα. Η πρακτοράτζα των ΗΠΑ, ο άνθρωπος της CIA, αλλά και ο Μητσοτάκης δεν ήταν χειρότερος.
2: Άφησε το στίγμα του στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας, ενώ πολλές από τις τότε αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις του χαρακτηρίστηκαν αργότερα προφητικές.
3: Και είναι απαράδεκτη υποκρισία εν ονόματι της εθνικής υπερηφάνειας και της εθνικής αδιαλαξίας να δεχόμαστε να μείνει αυτή η χώρα, αυτό το κράτος με το όνομα Μακεδονία και να μην δεχόμαστε να μείνει με ένα σύνθετο όνομα. Διότι αλλιώς, εάν δεν δεχθεί, θα πάμε σε σκέτη Μακεδονία.
4: Το τραγικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν αντέχει τα βάρη και τα ελλείμματα. Ότι δεν είναι μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί και θα καταφύγει η κέτη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
2: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης...
0: Κόφτο! Πάρτο να μην τον ακούω! Πάρτο να μην τον ακούω! Πάρτο να μην τον ακούω! Όσε τσιτάρε τα όλα. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Μόνο ένα τριχύλα φέρνει η μορφή του. Μόνο αποτροπιασμό και πολιτική απέχθεια η αναφορά του. Ποτέ τέτοιοι πολιτικοί να μην ξανακυβερνήσουν τη χώρα. Ποτέ! Κυρίες και κύριοι, πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις ημέρας. Οι δύο αρχινταβαντζίδες του τόπου, ο επικεφαλής της ΓΕΚ Τέρνα, ο κύριος Περιστέρης, και ο επικεφαλής του Άκτορα, ο κύριος Εξάρχου, θέλουν να συνεχίσει ο Κούλης να κυβερνάει τη χώρα. Ο κύριος Περιστέρης της ΓΕΚ Τέρνα, που ο εξαγχιστίας συγγενής του, ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, δήλωσε 59 εκατομμύρια ευρώ στις τραπεζικές του καταθέσεις. Ξέρετε, ο κύριος Γεραπετρίτης είναι πανδρεμένος με την κόρη του δεύτερου τη τάξη στην ιεραρχία της μεγαλύτερης εργολαβικής εταιρείας του τόπου, στον σύγχρονο Μπόμπολα του ελληνικού κράτους, στο Βαλιτσάκια κατά τον κύριο Εμφιετζόγλου, όχι κατά εμένα, σε συνέντευξη που έχει δώσει δημόσια, στο Βαλιτσάκια που γύρναγε από εδώ και από εκεί στα πολιτικά γραφεία για να μιζώνει τους πολιτικούς. Αυτά μου λέγει ο κύριος Εμφιετζόγλου σε συνέντευξή του. Δημόσια συνέντευξη. η οποία δεν έχει διαψευστεί, η οποία εξακολουθεί να κρέμεται στο διαδίκτυο. Ο κύριος Περιστέρης λοιπόν, το κολλητάρι του κύριου Μητσοτάκη που του έχει δώσει όλες τις δουλειές, θέλει να ξαναμείνει στη χώρα, θέλει τρίτη τετραετία για το σημερινό αδέκαστο πρωθυπουργό της Ελλάδος. «Δεν μας συμφέρει η εκλογολογία», είπε σήμερα ο κύριος Περιστέρης. «Στο χρησμό της εργολαβικής, των δημοσίων εργολάβων πυθίας». «Πού πήγες κύριε Περιστέρη?» «Στο μαντίο των Δελφών». «Εκεί πήγες και στάπανε». «Εκεί που κάπνιζε η πυθία χασίς και τσιγαράκια, για να λέει τα ανέκδοτα που μας λες κι εσύ». «Δηλαδή εσύ θα κανονίσεις την πολιτική ροή του τόπου». «Εσύ θα κανονίσεις τη μετεκλογική, προεκλογική ή εκλογική πορεία αυτής της κυβέρνησης». «Ποιος εσύ κύριε Περιστέρη που μπορείς να κανονίζεις την πολιτική ζωή του τόπου? Επειδή νομίζεις ότι έχεις λεφτά μπορείς να κανονίσεις και τους πρωθυπουργούς Ελλάδος? Θα σου κόψουμε τα χέρια δημοσιογραφικά πάντα εάν τολμήσεις και μπλακείς στις πολιτικές εξελίξεις. Κάτω τα χέρια από τη δημοκρατία κύριε Περιστέρη. Εδώ δεν είναι μπανανία. Ή μπορεί να είναι μπανανία, αλλά δεν θα συνεχίσει να είναι μπανανία. Την ίδια στιγμή, σε θεία αντιστοίχηση με τον κύριο Περιστέρη της Γεκτέρνα, που επί Μητσοτάκη έχει πάρει όλα τα εργολαβικά έργα της Ελλάδος, όλες τις μεγάλες δημόσιες εργολαβίες, πήρε και το ΒΟΑΚ στην Κρήτη ο κύριος Περιστέρης. Στο Μαϊμού δρόμο που φτιάχνουν υποτίθεται 45 χρόνια στην Κρήτη και σκοτώνεται ο κόσμος. Σε αντιστοίχηση, ένας άλλος νεόκοπος μπροστινός του Μπάκου και του Καημενάκη, του Τριπολιτσιώτη Μπάκου, που έσασε τα γουρούνια στις κολλήνες και έκανε τα πανηγύρια τα μεγάλα, ο κύριος Εξάρχου, ο πρόεδρος του Άκτορα, αυτός που είναι ανακατεμένος παντού, ο ατσαλάκωτος νταβαντζής, οικονομικός νταβαντζής για να μην παρεξηγούμε, του τόπου, εξέφρασε και αυτός σήμερα απόψεις. Δεν τυχαίο κυρίες και κύριοι ότι και οι δύο είναι οι μέγιστα ωφεληθέντες από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτοί που ουσιαστικά κυβερνούν τη χώρα. Είναι αυτοί που παίρνουν εντολές από την Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας. Είναι αυτοί, και ειδικά ο κύριος Εξάρχου, ο οποίος πήγε πρόσφατα ένα ωραίο ταξιδάκι στην Αλβανία για να συναντήσει ο κύριος Εξάρχου τον μισητό από τους Έλληνες, τον κύριο Ράμα. «Τι πήγατε εκεί να μετρήσετε τις φυτίες χασίς του Ράμα ή πήγατε να δείτε πώς μοιράζει την κόκα? Γιατί πήγατε εκεί? Και μάλιστα πήγαν και νύχτα. Και μάλιστα αυτό το τσόκαρο της Αμερικανικής Πρεσβείας, αυτή η τσοκαρία, γιατί περί τσοκαρίας πρόκειται, ναι, σας πειράζει? Γιατί σας πειράζει? Γιατί βγαίνουμε, μα πού πας κύρα μου? Πήγες στη Μύκονο με κάτι γόβες με πέρλες και τις είδε ο πελαργός και τις πέρασε καψάρια και πήγε να τις δαγκώσει τα πόδια. Πού πας κύρα μου? Όπως και να έχει, πήγε ο κύριος Εξάρχου με την κύριε Γκυλφόιλ, αυτή που διακανονίζει την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδος. Πού είμαι ψέμα? Πού είμαι ψέμα, αγαπητέ μου? Πού είμαι λάθος? Ποιοι διακανονίζουν την ενεργειακή πολιτική της χώρας? Εγώ? Οι ίδιοι Αμερικανοί, οι οποίοι διαμοιράζουν τα ημάτια μας, το Αιγαίο, με δύο κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρείες, την Exxon Mobil και τη Chevron. Ποιοι μοιράζουν το Αιγαίο? Ποιοι δίνουν πενταροδεκάρες και ψίχουλα στο ελληνικό δημόσιο? Τι θα μείνει για μας? Πήραν το Αιγαίο, δεν τους άρεσαν οι γεωτρήσεις που έκαναν στην Κρήτη γιατί ήταν κοστοβόρες, όλα στο τζάμπα, και πήγαν τώρα στο Ιόνιο, κάτω στον Κυπαρισιακό κόλπο, κοντά στο Καλόνερο. Καλόνερο Μεσσηνία, στην Κυπαρισία. Δεν έχετε πάει εκεί? Να πάτε. Έχει καλούς κατοίκους και φιλόξενους.

Λοιπόν, στην ExxonMobil και στην Energian. Οι δύο είναι ελληνικές εταιρείες, οι άλλες δύο όμως είναι αμερικανικές εταιρείες. Και έχουν φτιάξει, λέει, ένα μνημόνιο συνεργασίας. 70 αυτοί, 30 οι εταιρείες. Και στον ελληνικό λαό τι θα μείνει? Ήδη εκφράζουν τα παράπονά τους οι κάτοικοι στο Ιόνιο. Και λένε ότι εμείς πώς θα ωφεληθούμε από τα πετρέλαια, όταν θα έρθουν εδώ να κάνουμε εξορίξεις, κυρίες και κύριοι. Είναι δυνατόν να μην κάνουμε εξορίξεις? Αλλά αυτές οι εξορίξεις έπρεπε να έχουν γίνει 45 χρόνια πριν. Και από το ελληνικό δημόσιο. Και μόλις είπε, πήγαν να τον φάνε όλοι. Μόλις είπε ο Βελόπουλος, μόνο ο Παπαδόπουλος έκανε γεωτρήσεις στη χώρα, σηκώθηκαν τα μπαϊράκια αυτού του Χάμερ Πι, του κύριου Κουτσούμπα και της κυρίας Κανέλη, της κομμουνίστριας Εκάλης, και του άλλου, του Ανδρουλάκη, του Κυδαβοσκού. Τώρα θα δεις τι έχεις να πάθεις. Τώρα θα δεις που σε βγάζουν τέταρτο οι δημοσκοπήσεις. Οι ψεύτικες, καλπονοθευτικές δημοσκοπήσεις. Τώρα θα δω τον ποπό σου, κύριε Κυδαβοσκέ. Τώρα θα δω που ήρθε ο ψεύτης για να επανακάμψει στην πολιτική ζωή του τόπου. Και μιλάω και τον κύριο Τσίπρα. Ελλάς, τι Ελλάς, μίλα μας και μας αγαπάς. Τι Ελλάς, ρε. Απορώ, ο Άριος Πάγος, γιατί κατοχύρωσε το όνομα Ελλάς? Απαγορεύεται να χρησιμοποιείς εθνικά σύμβολα και να τα χρησιμοποιείς για κομματικούς σκοπούς. Δεν το ξέρουν αυτό οι κύριοι δικαστές του Αρίου Πάγου? Πώς πέρασε το όνομα Ελλάς? Είναι απαγορευτικό. Θα πρέπει να ακυρωθεί η ονοματοδοσία αυτή. Το είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές. Πώς κατεβαίνεις με το όνομα κόμματος Ελλάς? Καταρχήν, ακουστικά δεν συμβαδίζει. Έχετε σε πλήρη αντίθεση με τον εκλογικό νόμο. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να αλλάξει όνομα στο κόμμα του. Οι δικαστές όμως κοφεύουν. Γιατί? Γιατί είναι μέρος του συστήματος. Σαν τον κύριο Τζαβέλα. Σαν τον κύριο Τζαβέλα. Κύριε Τζαβέλα, για πες αλεύρι, ο εισαγγελέας του Παλέρμο σε γυρεύει. Ακούστε, δεν θέλω εξυπνακισμούς. Δεν θέλω εξυπνακισμούς. Έτσι, όταν κάνω εγώ εκπομπή, θα είστε τύποι και υπογραμμοί όλοι σας. Οι γραμμές κοπήκανε. Κανένας δεν βγαίνει στον αέρα. Άκουσα το πρωί αυτή την πρωινή εκπομπή του Μάχη FM. Απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα. Τι εκπομπή είναι αυτή? Τους ίδιους και τους ίδιους. Ο πατέρας Παναγιώτης, ο πατέρας Γρηγόρης, ο πατέρας Ιάκωβος. Άλλους δεν έχετε να βγάλετε? Ένα σωρό ανοησίες.

τα πετρέλαια ανήκουν στον ελληνικό λαό. Θα σεβαστείτε τον ελληνικό λαό. Ήρθατε μετά από 45 χρόνια. Μετά από 50 χρόνια που έγιναν οι εξορίξεις στη Θάσο. Να παραδώσετε το Αιγαίο και το Ιόνιο στην Exxon Mobil και στη Chevron. Ενώ υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η Shell Ελληνική Energy. Δεν είναι ελληνική εταιρεία. Είναι εταιρεία του Λάτσι. Γιατί δεν μπαίνει αυτή με 70% και μπαίνει η Αμερικανική. Δεν έχει τεχνογνωσία. Βάλτε τον Περιστέρη. Της ΓΕΚ Τέρνα. Ξέρει αυτός. Αυτός και πετρέλαιο να σκάψει θα βρει. Τόσο ικανός είναι. Εδώ κυκλοφορούσε τις βαλίτσες τους πολιτικούς και τους χαρτζηλίκωνε. Δεν μπορεί να σκάψει ο Περιστέρης να βρει πετρέλαιο. Αυτός και στο μισό μέτρο βρίσκει νερό. Δεν το ξέρετε καλά. Όταν πληρώνεις γίνονται τα πάντα. Γιατί φέραμε τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες για να σκάψουν στην Ελλάδα με γεωτρήσεις και γεωτρύπανα που κοστίζουν 300.000 ευρώ την ημέρα. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τις γεωτρήσεις.

60 χρόνια πριν δεν τις έκανε ο Παπαδόπουλος γεωτρήσεις. Εξυπνάκηδες. Κυρίες και κύριοι, ξέχωρα από αυτά τα γεγονότα του μεγάλου αντισυστημικού δελτίου, σήμερα έγινε η εξόδιος ακολουθία του κυρίου Γεωργίου Δρυτσάκου. Για όσους δεν γνωρίζουν το όνομά του, ήταν αυτό το εντεταλμένο όργανο που έβαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο μακαρίτης Γεώργιος Δρυτσάκος, στην Εθνική Επιτροπή της έρευνας για τα σιδηροδρομικά και αεροπορικά δυστυχήματα. Το 2024 που διορίστηκε ο μακαρίτης Δρυτσάκος, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας, μετά από 2,5 χρόνια έβγαλε το πόρισμα για τους 57 δολοφονημένους των Τεμπών. Στο πόρισμα αυτό ο εκλοιπών, προσέξτε τώρα εδώ πέρα γιατί υπάρχουν κάποιες σατανικές συμπτώσεις. Ο εκλοιπών λοιπόν, σε αυτό το πόρισμα, ανέφερε για το θέμα της πυρόσφαιρας. Ποιος ήταν ο λόγος και τι προκάλεσε την πυρκαγιά και τη φωτιά πάνω στο τρένο με αποτέλεσμα να καούν 27 άνθρωποι. Η κυβέρνηση μέσω κάποιων δικαστικών κολαούζων αναγκάσε τον μακαρίτη Δρυτσάκο να ανακαλέσει αυτά που έγραφε στο πόρισμα περί πυρόσφαιρας και περί πιθανής ύπαρξης παρανόμου υλικού φορτωμένο στα Τέμπη, δηλαδή την υπόθεση λαθρεμπορίας, που από την πρώτη στιγμή την προβάλαμε ως έρευνα στον πατριωτικό μας όμιλο. Ο Δρυτσάκος ανακάλεσε και μετά από λίγο χρονικό διάστημα κλήθηκε και στη Βουλή για να εξηγήσει για ποιο λόγο ανακάλεσε. Ο Δρυτσάκος δεχόταν φοβερές πιέσεις από την κυβέρνηση να αλλάξει το πόρισμα για τα Τέμπη και ευνίδια προχτές πέθανε. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη μακρόσυρτη ιστορία θανάτων υπάρχουν κυρίες και κύριοι άλλοι 4 οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Ο Δρυτσάκος είναι ο 5ος. Πρέπει να είναι και πατριώτης μου. Είναι ο 5ος. Ο 1ος ήταν ο μακαρίτης Κωνσταντίνος Χρυσάγης, που για μένα δολοφονήθηκε στην παραλιακή Λαγωνισίου Σουνίου. Έχω κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό. Μπορείτε να το δείτε. Και στην τηλεόραση του Alert και στο Μακελιό. Στην τηλεόραση του Alert είναι το πιο δημοφιλές βίντεο όλων των εποχών για το Alert. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι γιατί το έκανα εγώ. Είναι γιατί μέσα από αυτή την ιστορία του ρεπορτάζ φαίνεται ότι κάποιος σκότωσε τον μακαρίτη Κωνσταντίνο Χρυσάγη. Ο Χρυσάγης ήταν υπεύθυνος για όλο το δίκτυο σταθμαρχών σε όλη την Ελλάδα. Πριν καταθέσει στον ανακριτή, σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ περίεργο τροχαίο. Από αυτά που είδα κάνοντας ένα επιτόπιο ρεπορτάζ, διαπίστωσα ότι ένας έμπειρος οδηγός μοτοσικλέτας πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να σκοτωθεί έτσι. Η επιτόπια έρευνα έδειξε ότι κάποιο αυτοκίνητο ή του έκλεισε το δρόμο ή τον ανάγκασε να παραμείνει στο αντίθετο ρεύμα, γιατί δεν τον άφηνε να πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή μπήκε μπροστά του, τον ανάγκασε να βγει αριστερά, και την ώρα που βγήκε αριστερά τον πιθανάγκασε να μείνει στην αριστερή λωρίδα, με αποτέλεσμα αυτό να αποτελέσει καρμανιόλα για το μακαρίτη. Όποιοι γνωρίζουν και οδηγούν μηχανή ξέρουν τι τους λέω. Στη συνέχεια, μάλλον 2 μέρες πριν, σκοτώνεται στη Θεσσαλία ένας άλλος σιδηροδρομικός, ο Κωνσταντίνος Πράσας.
Η οικογένειά του βγαίνει με δημόσια ανακοίνωση και λέει: ο πατέρας μας δεν είχε καμία σχέση με το θέμα των τεμπών. Την ίδια χρονική περίοδο εξαφανίζεται, κυρίες και κύριοι, μυστηριωδώς ο γιος της πρώην και σήμερα επιτιμή προϊσταμένης της εισαγγελίας εφετών Λαρίσης, της κυρίας Σοφίας Αποστολάκη, ο γιος ο Μακαρίτης αδικοχαμένος Βασίλης Καλογύρου. Τον ψάχνουν στο βουνό 50 μέρες. Τον ψάχνουν παντού 50 μέρες και τον βρίσκουν πάνω σε ένα λόφο πεθαμένο. Και αμέσως βιαστικά η εισαγγελία βγάζει το πόρισμα ότι το παιδί έκανε χρήση ψυχοφαρμάκων και λόγω της πείνας, της δίψας και του προσανατολισμού πέθανε μόνος του. Αυτός ήταν ο τρίτος θάνατος. Ο τέταρτος θάνατος ήταν πάλι ενός σιδηροδρομικού, ο οποίος είχε ανακαλυφθεί με τα Τέμπη και πέθανε φνίδια στο σπίτι του. Και έχουμε και τον Δριτσάκο, ο οποίος πεθαίνει πάλι στο σπίτι του, για εφνίδιους λόγους. Ρωτάω, για τους δύο τελευταίους έχουν γίνει ιατροδικαστικές εκθέσεις? Έγινε νεκροψία και νεκροτομή? Διότι οι φίλοι, οι συνάδελφοι του πρώτου τελευταίου σιδηροδρομικού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν Τρικαλιώτης, ζήτησαν να μάθουν την αιτία θανάτου. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι πολύ παράξενα πράγματα. Αυτές τις ιστορίες δεν μου αρέσουν καθόλου εμένα. Καθόλου. Αφήστε τώρα, ήταν άρρωστος. Αφήστε, μη μου λέτε μπούρδες. Μη μου λέτε μπούρδες, ήταν άρρωστος. Κι εγώ άρρωστος είμαι. Όλοι άρρωστοι είμαστε. Παρακαλώ. Δεν θέλω παρεμβάσεις. Ήταν άρρωστος. Ο ένας ήταν άρρωστος, ο άλλος ήταν παλαβός, τον άλλο τον βγάλανε τρελό, ο άλλος δεν έβλεπε, ο άλλος ήταν κακός οδηγός. Εγώ ξέρω ότι έχουμε 5 θανάτους. 5! Και οι 5 άρρωστοι ήτανε. Και οι 5 άρρωστοι ήτανε. Ή τους φάγανε μία κι έξω. Αυτή η ιστορία εμένα μου θυμίζει έντονα την υπόθεση του Νουρένα, του Ναρκόπλιου. 12 έχουν φύγει και οι 12 άρρωστοι ήτανε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ.

Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό, συνεχίζοντας αυτό το αντισυστημικό δελτίο, ότι ένας πατέρας στη Θεσσαλία πέθανε στο μπάνιο από ανακοπή. Και αυτός άρρωστος ήτανε. Και αυτός άρρωστος ήτανε. Το ρίξαμε στην αρρώστια για να δικαιολογήσουμε τις δολοφονίες, τα σκουπίσματα, τα ξεβγάλματα. Ο Μακαρίτης, σύμφωνα με το περιβάλλον, έπαθε ανακοπή στο μπάνιο γιατί είχε αγχωθεί υπερβολικά από την κόρη του, η οποία έδινε πανελλαδικές εξετάσεις. Για μένα αυτή η είδηση είναι η πρώτη είδηση σήμερα για τα δελτία ειδήσεων. Αλλά όταν γυρίσω στα βρωμοκάναλα, που τα έχει σιγά δει η ψυχή μου, γιατί δούλεψα εκεί, τους υπηρέτησα, τους έμαθα τι γλίτσες είναι όλοι τους, τι κοκοβγή, ψευτοταΐδες, θα είναι οι δημοσκοπήσεις που βγάζουν πρώτο τον Τσίπρα, το Μητσοτάκη, την Καριστιανού. Μπούρδες! Ποιος τις κάνει τις δημοσκοπήσεις, ρε? Η Real Paul ή οι άλλοι, οι ψευταράδες της Interview, οι παπατζίδες, οι παραχαράκτες των δημοσκοπήσεων, που κάθονται μερικοί και συζητάνε και μαζί τους και συνδιαλέγονται, αντί να τους ρίξουν μια παντόφλα στη μούρη, που κάνουν δημοσκοπήσεις. Στον εισαγγελέα έπρεπε να πάνε όλοι αυτοί, με ψεύτικες, παραχαραγμένες και κάλπικες δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις να κάνετε στην κοινωνία, ότι η κοινωνία ζητάει ψωμί να φάει, ότι η ανεργία αυξήθηκε σήμερα με βάση τα νέα στοιχεία της Ελστάτ. Όλα στο μυαλό μου είναι, όλα στο μυαλό μου γυρίζουνε. Αυτό είναι αντισυστημικό δελτίο, να λέτε την αλήθεια στον κόσμο. Κανένας από εσάς να μην ξαναδεί δελτία ειδήσεων. Έχουν χάσει που έχουν χάσει την τηλεθέαση τα μεγάλα κανάλια. Θάψτε τους! Θάψτε τους! Ουδείς να μην ξαναπαρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων. Είναι ψεύτες, υποκριτές, συστημικοί, λαδιάριδες. Τα αρπάζουν όλοι. Τι να δω, την Τσίμα! Την Τσίμα! Ο Τσίπρας και... Τι λες, μωρέ! Γιατί, έχεις κανένα λόγο που τον υποστηρίζεις, την αριστεράτσα? Κύριε Μαρινάκη, πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Ξέρω από το γεγονός ότι έχετε πολύ κακή ασφάλεια. Πολύ κακή ασφάλεια. Την ασφάλεια του διακόπτη εννοώ. Έχετε και πολύ κακούς συνεργάτες. Και γούστο μου καπέλο μου να σχολιάζω όποιον θέλω. Πολύ κακούς συνεργάτες και στα κανάλια σας. Είναι δυνατόν το ιστορικό δελτίο του Μέγκα να βαντάρει τον Τσίπρα? Ποιος είναι ο Τσίπρας? Ο παραμυθατζής, ο ψεύτης, ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, που μας έβαζε να παίρνουμε 40 ευρώ την ημέρα, αυτός που πήγε και γύρισε τα οπίστια μπροστά στη Μέρκελ και έχουν το θράσος να τον παρουσιάζουν δεύτερο με πρώτη Νέα Δημοκρατία, με 23%, 23 μούτσες, την τύφλα σας δεν ξέρετε. Παπατζίδες, αρπακτικά, πιαστράκηδες, πιαστράκηδες. Ουδείς Έλληνας, να μην πιστεύεις δημοσκοπήσεις. Είναι όλες ψεύτικες, κάλπικες, πληρωμένες και παραχαραγμένες. Όλες. Βγήκε ο κύριος Παναγόπουλος της ΑΛΚΟ. Μου λες, κύριε Παναγόπουλε, αλλά δεν υπάρχουν κόμματα αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχουνε. Κάνουμε εμείς αντιπολίτευση εδώ. Να βγει ένας να κάνει μια ερώτηση στη Βουλή. Ο κύριος Παναγόπουλος της ΑΛΚΟ είναι ακόμα πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Είναι ακόμα? Και πώς συμβαδίζει, εάν είναι ακόμα? Πάντως, όταν έκανε δημοσκοπήσεις, ήταν πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Άμυστος. Ήταν, τι σημασία έχει? Είναι δυνατόν να είσαι πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, του συλλόγου, του Πανελλήνιου Συλλόγου, του Ελληνικού Αθλητισμού, δημόσια θέση? Τι μπορεί να πει άμυστος?
και την ίδια στιγμή να κάνεις και δημοσκοπήσεις για το ελληνικό δημόσιο, για τα κυβερνητικά κόμματα. Είναι ασυμβίβαστο, κύριε Παναγόπουλε, τη ΣΑΛΚΟ. Σας κάναμε 15 ερωτήσεις. Αλλά κανένας δεν έφερε το θέμα στη Βουλή. Κανένας. Αντιπολίτευση. Μπούρδες. Μπούρδες. Όμως, έστω και την τελευταία ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε λίγο καιρό θα είναι μακαρίτης, πολιτικά μακαρίτης εννοώ, αυτοί μείνανε, αυτοί δεν γεμίζουνε, όχι τάξη, ούτε πατίνι δεν γεμίζουνε. Τρεις να ανέβουν στο πατίνι, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις! Μόνοι σας, ο Πολάκης και άλλοι δύο μείνανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Φύγαν όλοι. Πάνε για τον Τσίπρα, πάνε για τη μάσα. Πάνε για τη μάσα, πάνε για τη μαρμίτα που λέγανε στο χωριό μου. Δεν ξέρετε τι είναι η μαρμίτα. Θα διαβάστε, γιατί σας βρίσκω και ελλιπής. Αλήθεια, σήμερα στις πανελλαδικές θεωρώ ότι το θέμα ήταν βατό. Εκτίμησή μου. Παιδιά, για σας τις κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Μην αγχώνεστε. Έχω περάσει κι εγώ. Έχει περάσει και η μεγάλη μου κόρη. Όλη αυτή τη μεγάλη, και θέλω να αναφερθώ πάρα πολύ ειδικά σήμερα, χτες το βράδυ κατέβαινα τη Συγκρού, ήταν κάτι τύπη σε ένα Audi, δεν τους έκανα πάνω από 18-19 χρόνια και φωνάζανε «Χι, όσοι λες την αλήθεια» και λοιπά. Ναι, εγώ λέω την αλήθεια και... Και επειδή πέρασα από το... τον παράδρομο εκεί που είναι τα τραβεστή, ή τρανς, μπας περιπτώσει. Λέει, ναι, δεν είσαι μόνο ο μάγκας που λες την αλήθεια, είσαι και τραβελιάρης. Και μου φωνάζανε σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η νεολαία είναι χαβαλέδες. Άμα τους φερθείς καλά, θα σου φερθούν 10 φορές καλά. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Τα έχουμε περάσει όλοι αυτά τα πράγματα. Θα ακούτε εδώ αυτή την εκπομπή, είναι αγχολητική. Γράψτε τα όλα εκεί που ξέρετε. Όλα. Είδατε τι έγινε πάνω. Πέθανε ο άνθρωπος από το πολύ του άγχος. Μην αγχώνεστε. Δεν είναι αυτό που θέλει να περάσει το σύστημα, ότι είναι η μεγαλύτερη. Δεν είναι η μεγαλύτερη. Δεν είναι η μεγαλύτερη απόφαση της ζωής σας. Ούτε μεγαλύτερη στιγμή της ζωής σας. Όχι. Όχι. Σταματήστε να αγχώνεστε, πηγαίνετε χαλαροί, σαν να μην τρέχει τίποτα. Πιείτε το καφεδάκι σας, κάνετε το τσιγαράκι σας και πηγαίνετε άνετοι το πρωί, με καθαρό μυαλό. Κάντε μια μικρή επανάληψη. Μια μικρή επανάληψη την προηγούμενη μέρα. Τα βασικά ή τα σως. Μην αγχώνεστε. Για σας κάνω αυτές τις εκπομπές, ειδικά αυτές τις μέρες. Για τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων. Όχι γιατί με πήρε ο πόνος. Γιατί έχω περάσει κι εγώ από αυτά τα θρανία. Εγώ, παιδιά, δεν μπήκαμε την πρώτη στο Πανεπιστήμιο. Τότε, βέβαια, κρατάγαμε κάποια μαθήματα. Γιατί εγώ είμαι παλιός. Κρατάγαμε δύο, εγώ κράτησα δύο. Πήγα, έγραψα την πρώτη χρονιά ιστορία αρχαία, λατινικά, έκθεση. Στην έκθεση πήγα καλά. Στα λατινικά πάτωσα. Πήρα 8, 7. Αφού πάλευα τη νύχτα. Τη νύχτα, σαν τον Παλαβό. Τι, μαθαίνονται τα λατινικά τη νύχτα. Μια νύχτα. Δεν γίνεται. Επίσης, στα αρχαία, στο αρχαίο κείμενο, δεν πήγα καλά. Κράτησα δύο μαθήματα. Τα ξανάδωσα του χρόνου. Και έγραψα μέσα ώρα 19.30. Βέβαια. Γιατί έκατσα ένα χρόνο στη Σπάρτη, στον Πίθουλα και με επιδείξαν εκεί πέρα. Δεν το εννοώ έτσι. Λοιπόν, δεν είναι η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής σας. Υπάρχουν και άλλες στιγμές της ζωής σας. Να ερωτευτείτε, να κάνετε όνειρα, να πάτε διακοπές, να δημιουργήσετε κάτι δικό σας. Δεν περνάει από το πανεπιστήμιο το να οικονομήσεις και να βρεις μια καλή δουλειά. Όχι, είναι λάθος. Και έχουμε καλέσει κατ' επανάληψη την κυρία Ζαχαράκη να αλλάξει το θέμα και το θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι ανθρωποκτόνος. Αλλά πάλι δεν βλέπω την αντιπολίτευση να λειτουργεί. Δεν πιέζει κανένα σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς πρέπει να φωνάζουμε εδώ, κυρία Ζαχαράκη, αλλάξτε τον νόμο για τις πανελλαδικές. Είναι ένας άδικος, βέβυλος και ανθρωποκτόνος νόμος που σκοτώνει τα παιδιά και τους ανθρώπους.
Βρείτε άλλο τρόπο. Δεν ξέρω. Εσείς είστε υπουργός. Να μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Να δίνουν εξετάσεις αγωγικές. Να μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Για να μην θεωρούνται ότι αδικείται κανένας. Πάμε παρακάτω. Να πάμε σε ένα τραγούδι. Και θα σας πω γιατί βάζω αυτό το τραγούδι.

Κυρίες, κύριοι, έχω πάρει και πολλά μηνύματα από νέα παιδιά για τις πανελλαδικές. Ο αγαπητός φίλος Άρης, 3 εκατομμύρια άνεργοι, τουλάχιστον. Ο αγαπητός Γιάννης, δεν βλέπω εδώ και χρόνια, μόνο αλέρτ και μάχηλη. Ο Δημήτρης, η πόλη χάθηκε από μέσα εξαιτίας των Ραβίνων, 29 Μαΐου σήμερα. Εξαιτίας των Ραβίνων Λεβί. Ο αγαπητός Χρήστος ήταν άρρωστος, λέει ο Ριτσάκος. Εντάξει, όλοι άρρωστοι ήτανε, εγώ αυτό ρώτησα. Όλοι άρρωστοι ήτανε, όλοι. Τον καλογύρου το γιο της Αγγελέως το βγάλαν τρελό. Ένας δημοσιογράφος, αστυνομικός συντάξης που δουλεύει στο Μέγκα τον έβγαλε τρελό. Ήξερε και τι φάρμακα παίρνει. Και, δηλαδή συγγνώμη, αν παίρνεις φάρμακα για το άγχος, είσαι τρελός. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος στο Μέγκα, να τον χαίρεστε, τον πατσό δημοσιογράφο. Άντε από εκεί μου πω τίποτα χειρότερο. Ό,τι τους φυρίζουν από πάνω πάει και το λέει. Και τον έχει ο Μαρινάκης, τον κρατάει στο Μέγκα για να μας βγάζει έγκυρα δελτία. Δεν τον είδα όμως να βγει τη μέρα που μανουριάστηκε ο Δημητριάδης με το Μαρινάκη να μας κάνει περιγραφή στο πλάνο. Και την μέρα κρύφτηκε. Δεν θα του φαίνεται ο εργοδότης του βγες, Βασίλη. Του πεκρύψου. Άντε από εκεί να πούμε. Που το παίζετε και δημοσιογράφοι. Τσουτσούνες, τσουτσούνες. Φαλακρές τσουτσούνες. Σας πω τίποτα χειρότερο να πούμε. Ο Δημήτρης έλα για προπόνηση, λέει. Ναι, θα έρθω για προπόνηση τώρα, ανεβαίνω τα... όπως κάνεις εσύ, αναρρίχεις. Ο άλλος φίλος κάλεσε πριν από λίγο για να πω πώς μου φάνηκαν τα θέματα. Μου είπε, ηχολήψτε, δεν βγάζουμε γραμμές, φίλε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αύριο να πάρεις. Να πάρεις αύριο, θα σε βγάλουμε. Λέει ότι ο αγαπητός φίλος... Έχω να σας πω πως ήταν εύκολο, μέχρι και για κάποιον που δεν είχε διαβάσει το θέμα. Το αγχωτικό στοιχείο στις Πανελλήνιες είναι η διαδικασία και όχι η εξέταση. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο αυτό που λες. Σας παρακολουθώ. Μόλις τελειώσω θα αγοράζω κάθε μέρα την εφημερίδα. Ναι ρε φίλε, δεν πειράζει. Περνάς από το γραφείο, ας τη δώσουμε τσάμπα. Δεν έχει τίποτα να πω. Ούτως ή άλλως φιλανθρωπικό σωματείο καταντήσαμε με τις εφημερίδες. Να συνεχίσετε τη μάχη που δίνετε, σας εκτιμώ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ο Βαγγέλης σε μια χώρα που οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί. Έλα ρε, σταμάτα, σωτηρία δεν υπάρχει τώρα. Γιατί εσύ τι είσαι, βάζελος? Να πάει να πλύνεις τα πόδια του Αλαβούζου άμα είσαι βάζελος. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Τι είναι αυτά τώρα? Πάτε να το κάνετε. Πάτε να το χουλικανοποιήστε. Κυρίες κύριοι, αυτό το τραγούδι νωρίτερα του Πουλόπουλου το έβαλα για ένα δικό λόγο. Θέλω να τιμήσω τη μνήμη ενός παιδιού το οποίο βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι 3 χρόνια πριν καλοκαίρι τέτοια εποχή. Πρόκειται για τον Δημήτρη Νίνο. Ο Δημήτρης Νίνος ήταν ιδιοκτήτης security στη Θήβα. Υπό αδιευκρίνης ακόμα συνθήκες. Το παιδί αυτό, την ώρα που οδηγούσε, φέρεται να χρησιμοποίησε κατά την αστυνομία ένα πιστόλι για να αυτοκτονήσει, για να βάλει τέλος στη ζωή. Την ώρα που οδηγούσε δηλαδή. Εν κινήσει, έβγαλε ένα πιστόλι, το κάρφωσε στα μελίγκια και τίναξε τα μυαλά του στον αέρα. Κατά την αστυνομία. Και έπεσε σε ένα χαντάκι. Από τότε μέχρι σήμερα, 3 χρόνια, η αστυνομία δεν μας έχει δώσει την επίσημη εκδοχή του θέματος. Κατά σατανική σύμπτωση, ο πατέρας του, συνταξιούχος αξιωματικός της Ατρομοκρατικής και της ΕΕΠ, που είχε δώσει 40 μέρες πριν τη δολοφονία μια συνέντευξη. Μπορείτε να μπείτε να τη δείτε. Δεν την παίζω, γιατί υπάρχει εσούρου και θα μου δημιουργήσουν πρόβλημα. Στην εφημερίδα όμως θα τη βγάλω. Πάλι. 40 μέρες μετά από αυτή τη συνέντευξη, το παιδί βρέθηκε σκοτωμένο σε ένα χαντάκι στη Θήβα. Μέχρι σήμερα η αστυνομία δεν έχει δώσει πιστικές απαντήσεις για τον τρόπο ή που αυτοκτόνησε ή που δολοφονήθηκε ο άτυχος αυτός νέος. Ο Δημήτρης ήταν φίλος. Πολύ καλό παιδί. Είναι αυτό που λέμε κυμπάρης. Είχε έρθει σπίτι μου, είχαμε πιει καφέ, είχαμε συζητήσει. Δεν έδειχνε να τον βασανίζει κάτι. Το μόνο που του δημιουργούσε άγχος ήταν η δουλειά του. Ήτανε παιδί θρησκευόμενο.
Και μάλιστα ανήκε στο παλαιό ημερολόγιο. Εκεί που ξέρετε πολύ καλά ότι οι πνευματικοί δεν αφήνουν τα παιδιά να πάνε σε τέτοιες ενέργειες. Δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, είχε περιουσία. Είχε χτήματα. Είχε πράγματα να κάνει. Και ξαφνικά βρέθηκε σκοτωμένος σε ένα λάκκο. Και η αστυνομία μας παίζει τον παπά και κοροϊδεύει εδώ και 3 χρόνια τον πατέρα του. Ο οποίος πατέρας του υπηρετούσε ως σωματοφύλακας του Μητσοτάκηδης. Σας λέει κάτι αυτό? Και ειδικά σε μια συγκεκριμένη κυρία, την κυρία Κατερίνα Μητσοτάκη. Σας λέει κάτι αυτό? Και 40 μέρες πριν μου είχε δώσει μια συνέντευξη. Σας λέει κάτι αυτό? Να ρωτήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη αν του λέει κάτι αυτό. Μένω εδώ τα περισσότερα αύριο το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που επικάλυψε και κουκούλωσε την υπόθεση των Τεμπών, των υποκλοπών συνήθεια. Τον Τεμπών την κουκούλωσε η Αδηλίνη. Τον υποκλοπών ο Γιάκος και ο Τζαβέλας. Υπάρχει ένας εισαγγελέας στην Ιταλία, Μαουρίτσιο, με τεράστιο όνομα, μακρόσυρτο, ο οποίος από χτες έκανε κάποιες ανακοινώσεις. Είναι ο εισαγγελέας στο Παλέρμο, σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου. Εκεί που ο δημοσιογράφος που έβγαλε το βιβλίο «Γόμορα» φυλάσσεται από 15 αστυνομικούς. Τον καραμπινιέρι, τον καραμπινιέρος. Ο εισαγγελέας του Παλέρμου ξύλωσε το πουλόβερ των κληρονόμων της Κόζα Νόστρα και των εμπόρων ναρκωτικών οι οποίοι θησαυρίζανε γεμίζοντας το ταμείο της μεγαλύτερης και πιο ιστορικής μαφίας στην Ιταλία, της σικελικής Κόζα Νόστρα, της πιο επικίνδυνης και σκληρής μαφίας, που μαζί με τον Τότο Ρίνα, Σαλβατόρε Ρίνα, από το χωριό Κορλεόνε και τον μετέπειτα αρχηγό της μαφίας, ο οποίος κρυβόταν, προσέξτε, αρχηγός μαφίας μετά τη φυλάκιση και το θάνατο του Τότο Ρίνα στις φυλακές, ο δεύτερος στη τάξη μαφιόζος κρυβόταν από την Ιταλική αστυνομία, που είναι μια από τις πιο καλές αστυνομίες του κόσμου, η Καραμπινιέρη, 30 ολόκληρα χρόνια ήταν φυγάς. 30 χρόνια. Και αν δεν έπασχε από καρκίνο του παχαίου εντέρου, δεν θα παραδινόταν στις αρχές. 30 χρόνια κρυβότανε από την αστυνομία και έδινε διαταγές. Σκοτώνανε ακόμα και μικρά παιδιά. Μαχαιρώνανε και σφάζανε ακόμα και μικρά παιδιά. Δεν είχαν το Θεό τους. Σκοτώνανε συγγενείς ανθρώπων οι οποίοι μεταπήδησαν στην άλλη όχθη και έδωσαν καταθέσεις για να συλληφθούν τα μέλη της μαφίας στους εισαγγελείς και για να τους εκδικηθούν, επειδή ήταν προδότες, όπως τους λέγανε. Τρέντετορ, όπως τους λέγανε. Πήγαν και σκοτώναν τα παιδιά τους. Τις μανάδες τους, τις αδερφάδες τους. Φανταστείτε τι κάνανε. Κι όμως υπήρξε εισαγγελέας, ο Φαλκόνε, που τον σκότωσαν, τον τύραξαν στον αέρα. Και τον Μπορσελίνο. Και μετά ανέλαβε αυτός και τους ξετρούπωσε. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τζαβέλα. Σεις, κύριε Τζαβέλα, τι σχέση μπορεί να έχετε με αυτούς τους εισαγγελείς της Ιταλίας? Σεις, κύριε Τζαβέλα, που επικαλύψατε και κουκουλώσατε το θέμα των υποκλοπών, που δεν ανασύρατε την υπόθεση από το αρχείο. Εάν σας έβαζα απέναντι σε αυτούς τους εισαγγελείς, όχι εγώ, η ιστορία, η σύμπτωση, ένα συνέδριο, θα μπορούσατε να πάτε να συναντήσετε και να κοιτάξετε στα μάτια αυτούς τους εισαγγελείς? Κύριε Τζαβέλα, δεν θα μοιάσετε ποτέ σε αυτούς τους εισαγγελείς. Είστε ένα μυράκιο μπροστά τους. Αυτοί είναι οι εισαγγελείς με έψιλον κεφαλαίο. Και εσείς συνταξιοδοτήστε, θάβοντας μια μεγάλη υπόθεση για την ελληνική δημοκρατία. Κύριε Τζαβέλα, Ιταλός εισαγγελέας δεν θα γίνεις ποτέ. Και αυτό θα το κουβαλάς σ' όλη τη ζωή. Τουλάχιστον για μας, την κοινή γνώμη, που πιστεύουμε ότι ξεπουλήθηκες στα κυβερνητικά συμφέροντα. Βγες τώρα στη σύνταξη. Ήσουν μια αμεληταία ποσότητα
για το δικαστικό σώμα. Ο Μπαρτζόκας πήγε σήμερα στο Μητσοτάκη. Τι να κάνει στο Μητσοτάκη ο Μπαρτζόκας? Για ποιο λόγο πήγε στο Μητσοτάκη? Για να μην ξαναπάρει ποτέ πρωτάθλημα στη ζωή του? Για να χάσει το υπάρχον? Το σκέφτηκες καλά ρε Μπαρτζόκα? Κουβάλισαν οι Αγγελοπουλέοι όλη την ομάδα και την πήγανε στο Μητσοτάκη. Την κατάρα του θα έχετε. Την κατάρα του. Θα το χάσετε το πρωτάθλημα. Ήταν ανάγκη να πάτε σήμερα? Πηγαίνατε άλλη μέρα ρε. Να τελειώσει το πρωτάθλημα. Τι να απόρρες. Δεν έχετε καθόλου μυαλό εκεί στον Ολυμπιακό? Τον κατεμόσαυρο πήγετε να βρείτε.

0: Θέλω να διαβάσω και κάποια μηνύματα ακόμα του κόσμου για να κλείσουμε. Αύριο τα νεότερα. Ο αγαπητός Νίκος. Αυτή δεν είναι η οικογένεια, λέει. Αυτή είναι κλιματίες. Κόζα Νόστρα. Δεν ξέρω για ποιους μιλάς. Ο Βασίλης. Δυστυχώς η κοινωνία αλλά και οι οικογένειες μας δίδαξαν λάθος. Ότι αν σπουδάσουμε, κανείς δεν θα μας κοροϊδέψει. Δυστυχώς σπουδάσαμε και μας κοροϊδέψαν και οι καλύτεροι δούλοι γίναμε για αυτό το σύστημα. Διότι έτσι μας εκπαίδευσε. Η ζωή έχει πολλές στιγμές οι οποίες είναι όμορφες. Απλά στο μυαλό μας τα έχουν κάνει όλα δύσκολα. Με το να παλεύουμε μόνο για την επιβίωση. Έτσι δεν υπάρχει μέλλον. Και ο αγαπητός Μανώλης Τζαβέλας ετυμολογικά σημαίνει διάβολος. Δεν το ξέρω, ρε φίλε, γιατί με βάζεις αυτή τη διαδικασία τώρα. Τζαβέλας. Διάβολ. Διάβολος δεν είναι διάβολ. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Δεν θα τώρα μου λες τέτοια πράγματα τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν το δέχομαι αυτό. Παράδεικτη. Απαράδεικτο σχολείο. Θέλω να κλείσω λέγοντας τα παιδιά πάλι. Δεν είναι οι πανελλαδικές το ελιξίριο της ζωής. Δεν είναι το α και το ω. Κουνήστε το κεφάλι σας. Σας έχουν βάλει σε αυτό το τρυπάκι για να σας τρελάρουνε. Θα πάρα πάρετε σήμερα την εφημερίδα μας, σελίδα 3, γράφουμε ένα ωραίο άρθρο. Να το διαβάσετε με μελέτη και προσοχή. Οι υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες δημιουργούν εκρήξεις και κοινωνικές επαναστάσεις. Και αυτή η κοινωνική επανάσταση, η οποία σίγουρα θα υπάρξει επί ελληνικού εδάφους, γιατί όπου μαζεύεται φτώχεια, όπου μαζεύεται ανεργία, όπου μαζεύονται απογοητευμένοι νέοι άνθρωποι, γίνεται και μια επανάσταση. Στη Γαλλία έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Στην Ελλάδα θα γίνει η Νέα Ελληνική Επανάσταση. Θα πάτε λοιπόν να διαβάσετε αυτό το κομμάτι και αύριο θα τα ξαναπούμε. Θέλω να πω επίσης στους Έλληνες οδηγούς που ταξιδεύουν αυτή την ώρα να προσέχουν. Και ήθελα να ξέρω, εσάς δεν σας ανακόπτει τίποτα. Έχει φτάσει το η βενζίνη 2.30, 2.20, 2.40, θα φτάσει 3. Πού πάτε όλοι, ρε! Πού βγήκατε να πάτε όλοι, ρε! Πήγατε να πιάσετε το Μάι! Προσέχετε τους δρόμους. Χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.